0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Τα στενοτουρμούς θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Ερωτηθήσε αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενοτουρμούς, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο. Νωρίτερα χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Εν τω μεταξύ, όπως μεταδίδει το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά του Μπαντάρ Αμπάς, ενώ τα συστήματα εράμινας ενεργοποιήθηκαν για αρκετά λεπτά. Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters, ανέφερε πως ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά τουρμούς. Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει πολλά απλά ιρανικά drones, τα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά για την ασφάλεια των στρατιωτικών μονάδων και των εμπορικών πλοίων στην περιοχή. Την ίδια ώρα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι 23 πλοία διέσχισαν τα στενά τουρμούς το τελευταίο 24ωρο υπό την ασφαλή συνοδεία των Ιρανικών δυνάμεων, ενώ προειδοποίησε ότι πλοία χωρών που χαρακτηρίζει ως εχθρικές εξακολουθούν να εμποδίζονται από τη διέλευση στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν εκτεταμένη οδηγία εκένωσης, προτρέποντας τους κατοίκους σε όλο τον Νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνη, προειδοποιώντας ότι όλες οι περιοχές νότια του ποταμού θεωρούνται ζώνες μάχης. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί στο ύψος της Τσούντα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο, το που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα χθες, ένας από τους συλληφθέντες εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια, ο δράστης μπήκε σε όχημα όπου τον περίμεναν τρεις συνεργοί του αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ στο Κερατσίνι. Μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε μια 15χρονη κοπέλα που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η κοπέλα αλλά και ο διανομέας. Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νικαίας. Η τροχαία διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους που ολοκληρώθηκε αργά χθες βράδυ οι 7 κατηγορούμενοι που φέρεται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα. Συμμορία χιλιανών βρίσκεται πίσω από τη μεγάλη διάρρηξη που σημειώθηκε στα μέσα Δεκεμβρίου σε βίλα στα Νότια Προάστια, με θύμα έναν εφοπλιστή και λία 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της συμμορίας αφαίρεσαν 45 πολυτελή ρολόγια κορυφαίων οίκων αλλά και συλλεκτικά κομμάτια κατασκευασμένα αποκλειστικά για τον ιδιοκτήτη και μέλη της οικογένειάς του. Έχουν ταυτοποιηθεί τρεις άντρες, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος ως αρχηγός που είναι φυλακισμένος στον Κορυδαλό, καθώς και μία γυναίκα σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League, επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγιεκάνο με 1-0 και εξασφάλισε έτσι τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά, αιθρίος σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν με τα βλητή 3 με 4 μποφόρε. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Όπως το είπε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, η μεγάλη μέρα έφτασε. Ο Buddy Holly το έλεγε σαν σήμερα, το 1957, που κυκλοφόρησε αυτό το τραγούδι. That'll be the day. Πες το ότι μοιάζει, η μεγάλη μέρα έφτασε. Καλημέρα, καλημέρα, είναι Τετάρτη 27 Μαΐου σήμερα. Γιορτάζει ο Αγιάννης ο Ρώσος, να έχετε υπόψη σας. Φαντάζομαι ότι πρέπει να γιορτάζει και κάποιος Άγιος Προστάτης των Δημοσκόπων, αν υπάρχει. Των δημοσιογράφων υπάρχει ένας, είναι ο Άγιος Μινάς ο Καλλικέλαδος, γιορτάζει κάπου το Δεκέμβριο. Αλλά των δημοσκόπων δεν ξέρω αν υπάρχει, πρέπει να βρούμε κάποιον, αν και δεν ξέρω αν χρειάζονται οι δημοσκόποι οι προστάτη Άγιο, όλοι για αυτούς δουλεύουν. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης έχει τον συντονισμό των ήχων, ο Δημήτρης Γιαννήρης έχει τον συντονισμό όλων των υπολείπων και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραϊτης απαντά στο 210-48-00-170-174. Η εκδήλωση στο Θησίο, η ανακοίνωση του νέου κόμματος, η ανακοίνωση του ονόματός του που είχε κρατήσει ένα suspense μέχρι τις 9.30 χθες το βράδυ είναι φυσικά το θέμα για το οποίο κουβεντιάζουν όλοι απόψε, μάλλον χθες το βράδυ μέχρι σήμερα το πρωί, και κάνουν και τα σχετικά καλαμπούρια στο Twitter και στα social media γενικώς. Έχω ακούσει αυτό που το έχετε ακούσει κι εσείς, δηλαδή τώρα η κυρία Δημογλίδου όταν εμφανίζεται στα κανάλια θα πρέπει να διευκρινίζει ποια Ελλάς εκπροσωπεί, την ελληνική αστυνομία ή το κόμμα του Τσίπρα. Ή το άλλο που λέει ότι τώρα και ο Αντώνης Σαμαράς θα κάνει ένα κόμμα και θα το ονομάσει ΕΔΕΣ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι προφανώς το θέμα της συζήτησης. Είναι το θέμα για το οποίο συζητούν όλοι και είναι το θέμα που επίσης βρίσκεται σε όλα τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα ή τουλάχιστον στη συντριπτική τους πλειοψηφία.

0: Ελάτε λοιπόν να σας πάω μια βόλτα στις σελίδες των εφημερίδων να δείτε πώς το σχολιάζουν σήμερα το πράγμα. Υπό τους ήχους της θρυλικής Suzy Sue and the Banshees. Η Suzy Sue, όπως ήταν το καλλιτεχνικό της, είχε γεννήθηκε κατά σύμπτωση την ημέρα που ο Buddy Holly κυκλοφόρησε το τραγούδι που ακούσαμε προηγουμένως. Λοιπόν, βόλτα στις εφημερίδες. Να ξέρεις από την Καθημερινή, επιστροφή του Τσίπρα με άρωμα παρελθόντος είναι ο τίτλος και το σχόλιο ταυτόχρονα της εφημερίδας. Στο ίδιο κλίμα, Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Το rebranding του Αλέξη κατέληξε σε reunion ΣΥΡΙΖΑ» χτες στο Θησίο. Η εφημερίδα των συντακτών κάνει πρώτο θέμα, 7 δεσμεύσεις. Η απογευματινή απαντά 7 δεσμεύσεις με οριστίες και μισόλογα. Η εφημερίδα Κόντρα είναι ενθουσιασμένη. Νέα μεταπολίτευση με Αλέξη και Ελλάς. Το μανιφέστο ετοιμάζεται να ανέβει στο βουνό. Οι Ελλασίτες ξανάρχονται. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Μούχλα χρεοκοπημένων αυταπατών και αντιλαϊκών θέσεων». Η Εστία, ας πούμε, είναι μια εφημερίδα που δεν κάνει πρώτο θέμα τον Τσίπρα, κάνει αντιθέτως πρώτο θέμα τον Καραμαλή. Έχω την εντύπωση ότι αν μετρήσει κανείς το πολιτικό βάρος των δύο εμφανίσεων χθες, προφανώς η ανακοίνωση ενός νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα έχει περισσότερο βάρος, αλλά αυτή η φράση του Κώστα Καραμαλή χθες στην εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής έχει πολύ περισσότερο δηλητήριο. Είπε δύο πράγματα ο Καραμαλής χθες, μιλώντας στην παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Φίλη και του κύριου Αρβανιτόπουλου. Είπε αφενός ότι η Τουρκία μεθοδικά και συστηματικά προωθεί αναθεωρητική ατζέντα, επιχειρεί να μεθοδεύσει διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθηκών και συνεπώς πρέπει να μας προβληματίσει η αποτελεσματικότητα της πολιτικής των ήρεμων νερών. Αλλά για να δείτε το ερώτημα, δηλαδή, όταν δεν είχαμε την πολιτική των ήρεμων νερών, αλλά κάποια άλλη, η Τουρκία δεν προωθούσε αναθεωρητικά σχέδια και δεν μεθόδευε διαμόρφωση ευνοϊκών για αυτήν συνθήκων. Η δεύτερη ατάκα Καραμαλή είναι πιο... είναι μάλλον περισσότερο εύστοχη. Είπε δύο πράγματα. Παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις πλήττουν τη δημοκρατία, αλλά το μεγαλύτερο ίσως πλήγμα στη δημοκρατία είναι η διευρυνόμενη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί, πρωτίστως μάλιστα η δικαιοσύνη, ως θεμέλιο ελεύθερης και δημοκρατικής κοινωνίας, χειραγωγούνται. Οπ, έτσι. Στο πολιτικό θέμα της ημέρας, που προφανώς είναι η εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα χθες, η επανεμφάνισή του, η ανακοίνωση του νέου κόμματος και η ονοματοδοσία Ελλάς, που ανάλογα με τη διάθεση του καθενός μπορεί να παραπέμπει στην ελληνική αστυνομία ή στον ελληνικό λαϊκό απελευθερωτικό στρατό ή σε τίποτα από τα δύο. Στην τηλεφωνική γραμμή η κυρία Ρένα Δούρου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Δούρου ήταν, αν θέλετε, ο προάγγελος της νίκης του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, διότι η δική της νίκη στην περιφέρεια της Αττικής την άνοιξη του 12 ήταν το πρώτο σήμα ότι κάτι αλλάζει. Καλημέρα, κυρία Δούρου.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στις ακροατριές μας.
0: Ελλάς ή ΣΥΡΙΖΑ?
1: Να σχολιάσω μόνο κάτι. Στον κινησμό που αποδίδεται στην επικοινωνία και στη διαφήμιση στην οποία εργάστηκα πάρα πολλά χρόνια σε αυτήν, νομίζω ότι η χθεσινή πρόταση, η επιλογή ονόματος έφερε αποτέλεσμα. Είτε κάποιοι βλέπουν
0: συζητείτε.
1: Αυτό είναι, θέλω να σας πω, είναι το κύπελο του διαφημιστή. Τώρα, από
0: όποιος το σκέφτηκε συνεπώς, πέτυχε τον κραταρχή στόχο.
1: Σας λέω, ναι.
0: Απλώς, μια επιτυχημένη διαφήμιση δεν εξασφαλίζει πάντα την πώληση του προϊόντος,
1: Μα γι' αυτό δεν φτάνει μόνο η διαφήμιση και με πάτε στα λιμέρια μου. Τώρα θα κάνουμε εύκολη κουβέντα. Διαφήμιση, επικοινωνία χωρίς πολιτική, πολιτική χωρίς επικοινωνία είναι πράγματα που ξεκινάνε από τον Μάρκο Αβρίλιο και την επιστολή του αδερφού του για να γίνει Κέσαρας. Μιλάμε για χιλιάδες χρόνια πίσω.
0: Ωραία. Λοιπόν, να ξαναφέρω το ερώτημα. Ελλάς ή ΣΥΡΙΖΑ?
1: Πάντως λέω ότι από χθες, με την επίσημη ανακοίνωση της ελληνικής αριστερής παράταξης, για να μην μας μπερδεύουν και εσάς και εμάς, να το λέμε ολόκληρο. Τα ψέματα τέλος. Εξηγούμε με συγκεκριμένα σημεία. Τέλος δικαιολογίες αιρετών του Ελληνικού Κοινοβουλίου που επιδιώκουν να πατούν σε δύο βάρκες. Δηλαδή να ανήκουν και στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία για την Έδρα και την ίδια στιγμή να υποστηρίζουν τη διάλυση ή την περιθωριοποίησή του για να ενταχθούν σε ένα νέο κόμμα. Αυτό βέβαια πρέπει να σας πω δεν ισχύει μόνο για μέλη που έχουν εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αλλά και μέλη που έφυγαν και δημιούργησαν τη Νέα Αριστερά, άλλους που ακολούθησαν τους δημοκράτες του Στέφανου Κασελάκη, διότι ο Αλέξης Τσίπρας με το παράδειγμα του, την αποχώρηση από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και την παρέτηση του από την Έδρα, έδωσε ο ίδιος το παράδειγμα. Και είναι ένα παράδειγμα το οποίο δεν έχει να κάνει με τα ποσοστά της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και των υπολείπων. Έχει να κάνει και με το ηθικό αντιπαράδειγμα που χρειαζόμαστε, κύριε Τσίμα, διότι να σας πω κάτι. Βεβαίως, έχουμε απαξίωση της πολιτικής, έχουμε χειραγώγηση θεσμών, όπως είπε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Καραμαλής. Αυτά δεν είναι μόνο υποκλοπές, δεν είναι μόνο τα πέτσινα πτυχία πρώην μετακλητών ή βουλευτών. Είναι και όταν βγάζεις την έδρα σου στην στη δημοπρασία. Θέλω να σας πω, ευθύνεται και το κομμάτι του προοδευτικού χώρου με τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται. Όχι όλων, γιατί δεν είμαστε ολίδιοι.
0: Καταλαβαίνω, ναι. Καταλαβαίνω λοιπόν ότι αυτό που λέει το πρώτο σας σχόλιο είναι αυτό. Ότι τέρμα τα αστεία, τώρα πρέπει να διαλέξεις με ποιον θα πας και ποιον θα αφήσεις.
1: Και ξαναλέω για ποιο λόγο. Και ξαναλέω, διότι πρέπει να φτιαχτεί ένα ηθικό αντιπαράδειγμα. Από τις 26 Μαΐου του 2026 δεν έχει καμία δικαιολογία όποιος αιρετός του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ενώ επιθυμεί διακαώς να ενταχθεί σε ένα κόμμα, να συνεχίσει να παραμένει με αυτό με τον οποίο ο ελληνικός λαός τον έστειλε στο Κοινοβούλιο. Είναι για λόγους στοιχειώδους πολιτικής τάξης και για να μην ταΐζουμε την ακροδεξιά με τέτοιες συμπεριφορές. Πρέπει να παραδώσουμε την έδρα μας, να ενταχθούμε ή να μην ενταχθούμε στο νέο κόμμα. Όλα μαζί δεν γίνονται. Γνωρίζετε πολύ καλύτερα από μένα ότι περιόδους παρατεταμένες, μιλάμε για 7 χρόνια απαξίωσης της πολιτικής και κόποσες προς την πολιτική των Ελλήνων πολιτών, οδηγούν στην ακροδεξιά. Δεν οδηγούν κάπου αλλού. Και όταν οδηγούμαστε σε ακροδεξίες λύσεις, σε αποχή και σε παρέτηση και κόποση, ξέρουμε πάρα πολύ καλά μην το έχουμε πληρώσει.
0: Για σας υπάρχει διλήμμα, δηλαδή.
1: Προσωπικά.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι επειδή δεν παρουσιάζομαι σήμερα σε εσάς και στους ακροατές και στις ακροατριές σας, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που σας είπα μόλις τώρα έχω υπηρετήσει έμπρακτα. Είπατε για την εκλογή μου στην περιφέρεια Αττικής το 2014. Θέλω να σας θυμίσω ότι δεν ήμουν υποχρεωμένη. Άλλοι υποψήφοι περιφερειάρχες διατηρούσαν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας τη βουλευτική έδρα, δηλαδή δώσαν τη μάχη εκ του ασφαλούς, διότι δεν υπήρχε συμβίβαστο. Εγώ θεώρησα ότι απέναντι στους συμπολίτες μου αυτό θα ήταν μια ανήθικη στάση. Και ενώ δεν ήμουν υποχρεωμένη και ενώ με βγάζαν εκτός δεύτερου γύρου, παρέδωσα την έδρα. Το θυμίζω αυτό για να πάω και στο επόμενο. Αυτή τη στιγμή είμαι μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Τις αποφάσεις θα τις πάρουν τα όργανα. Διότι πέρα από το να κρατάς την έδρα σου και να κοιτάς εκ του ασφαλούς τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις, αν μου επιτρέπετε, θα πρέπει να σέβεσαι και αυτούς οι οποίοι σου δώσανε αυτές τις θεσμικές ιδιότητες. Εγώ δεν είμαι μέλος της πολιτικής γραμματείας λόγω ύψους, ούτε χρώματος ματιών. Με αυτούς τους ανθρώπους λοιπόν πρέπει να συνεδριάσουμε και πρέπει να γίνει και ταχύτητα, κύριε Τσίμα. Το έχω υπονοήσει και σε άλλο συναδελφό σας. Είναι πολύ μακριά η 6η Ιουνίου. Και οφείλουμε, όχι για λόγους τυπικούς, αλλά ουσία.
0: 6 Ιουνίου, για τους ακροατές, λέω, είναι η μέρα που έχει καθοριστεί η συνεδρίαση όπου θα πρέπει να ληφθεί μια απόφαση στο ΣΥΡΙΖΑ τι κάνει, με ποιον πάει.
1: Επομένως, σας πήγα τόσο πίσω στο 2014 για να σας πω ότι αυτά που λέω δεν είναι επιχείρημα διαφυγής από μια δύσκολη ερώτηση. Έχω αποδείξει ότι είμαι στρατιώτης. Διότι αυτό το είμαι στρατιώτης, δεν σας κρύβω, το ακούμε ad nauseam, μου έρχεται και εμένα με τόσους πολίτες όταν το ακούω ως ακροάτρια, αλλά υπάρχουν και κάποιοι, δεν είμαστε ολίδιοι, που το έχουμε αποδείξει. Άρα δεν θα κάνω σήμερα αυτό για το οποίο μέμφωμαι και κατηγορώ.
0: Εννοείται ότι, άρα δεν θα πείτε σήμερα ποια είναι η γνώμη σας, τι πρέπει να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, να συνεχίσει μόνος του ή να πάει με τον Τσίπρα.
1: Ναι, και αυτό όμως που μπορώ να σας πω μετεπιτάσεως είναι ότι αυτά τα ανιστόρητα περί διαλύσεως και αυτοδιαλύσεως πραγματικά είναι εξωφρενικά και έχουν φέρει τον κόσμο στο μη περαιτέρω. Διότι δεν έχουν προηγούμενο στην νεότερη πολιτική ιστορία, και δεν λέω την, μόνο την χώρια, λέω και τη διεθνή. Αλλά ξέρετε, σε περίοδους κρίσης, και το ξέρετε πολύ καλά γιατί παρακολουθεί την πολιτική ιστορία του τόπου, ο καθένας, κάθε μία από εμάς, ερχόμαστε και στα γράδα μας, έλεγε η συγχωρεμένη γιαγιά μου. Δηλαδή, το τι εκφέρει ο κάθε ένας και κάθε μία στο δημόσιο λόγο, το τοποθετεί κιόλας όταν έχουμε κρίση.
0: Σέβομαι αυτό που λέτε, αλλά από την άλλη μεριά, όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μια κατάσταση που δεν είναι εύκολη. Θέλω να πω.
1: Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ευγενικό. Τι δεν είναι εύκολη, σας είπα, χωρίς προηγούμενο.
0: Δηλαδή,
1: τέτοια περιβίνηση, ας πούμε, ενός κόμματος που έχει κυβερνήσει και έχει προσφέρει τόσα πολλά στον τόπο, μην μου πείτε ότι μπορούσατε να το μαντέψετε.
0: Το ερώτημα είναι, είναι δυνατόν στις επόμενες εκλογές να υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο Ελλάς Τσίπρας και ένα ψηφοδέλτιο ΣΥΡΙΖΑ ή όπως αλλιώς θα λέγεται, τα οποία να κατεβαίνουν χωριστά?
1: Ήδη αυτή τη στιγμή, με τη συμπεριφορά μας, την αδράνειά μας, την αφωνία μας πολλές φορές, ενώ από μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, είστε αναγκασμένος να κάνετε λάθος ερώτημα και να φεύγουμε από τις αποφάσεις της Κεντρικής Επιτροπής και από τις αποφάσεις του Συνεδρίου. Απέναντι μας δεν είναι ο Τσίπρας. Είναι η σημερινή σύψη και παρακμή της κυβέρνησης, για τις οποίες ευθύνεται 100% η δεξιά παράταξη.
0: Μπορεί να είναι έτσι, αλλά στις εκλογές κάποιος πρέπει να διαλέξει ένα ψηφοδέλτιο ή το άλλο.
1: Ακριβώς. Και γι' αυτό σας είπα, είστε αναγκασμένος να ρωτάτε. Έχει χαθεί λοιπόν από την κουβέντα ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να απορρευτούμε και για τον οποίο αποφασίσαμε στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, δηλαδή με την ενότητα, με την ανασύνθεση, με μια συνεργασία για προοδευτικό μέτωπο, ξαναλέω, στη βάση και των αποφάσεών μας, όχι των επιθυμιών του Παύλου και της Ρένας. Εγώ πρέπει να σας μεταφέρω ότι οι συμπολίτες μου και στο Περιστέρι και στο Γάλλιο και στο Καματερό μας λένε, βρείτε τα να τελειώνουμε με τη δεξιά. Οπότε αυτή τη στιγμή ξαναλέω, εάν συνεχίσουμε από μεριάς του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αυτή είναι αδράνεια και δεν συνεδριάσουμε έγκαιρα για να δούμε ποιες θα είναι οι αμέσως επόμενες αποφάσεις, η διάταξη των δυναμιών μας, πώς θα πάμε, όπως λέτε και εσείς, θα πάμε απέναντι στην προσπάθεια του Τσίπρα. Γι' αυτό ξαναλέω και κρούω τον κόδωνα του κινδύνου, ότι η 6η Ιουνίου είναι πάρα πολύ μακριά και οφείλουμε για λόγους τυπικούς αλλά και ουσίας να συνεδριάσουμε άμεσα, χωρίς εντάσεις, χωρίς συγκρούσεις και διχασμούς, διότι μην ξεχνάτε ότι η αριστερά μεγαλούργησε όταν ένωσε.
0: Δυσκολεύομαι να μαντέψω όταν γίνει αυτή η συζήτηση τι θέση θα πάρετε, αλλά υποθέτω ότι δεν θα συμφωνήσετε στην αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και την ένταξη στο καινούριο σχήμα έτσι.
1: Έτσι, κοιτάξτε, είδατε τώρα δεύτερη ερώτηση που είστε αναγκασμένος να μου κάνετε από τον τρόπο με τον οποίο πολιτεύονται αρκετοί και αρκετές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έτσι,
0: ατομικά ο καθένας.
1: Αυτό. Από πότε αντικαταστήσαμε τις πολιτικές, τις προγραμματικές συγκλήσεις ή τις πολιτικές διαφωνίες με το έτσι του κάθε ενός και της κάθε μίας?
0: Πάντως σε αυτά που είπε χτες ο Τσίπρας στη διακήρυξή του, δεν φαντάζομαι να διαφωνείτε πουθενά.
1: Είναι, κοιτάξτε, και τις 7 δεσμεύσεις και το πρόγραμμα θα το διαβάσουμε με προσοχή και οφείλουμε να το διαβάσουμε. Μπορεί να είναι μια βάση για μια συμπόρευση. Αλλά ξαναέρχομαι πίσω σε αυτό το έτσι και σας λέω ότι δεν θα συγχωρήσουν οι πολίτες ούτε την παρέτηση, ούτε την εξαφάνιση, ούτε την εξαήλωση, και καμία από τις στάσεις αυτές δεν αποτελούν πολιτική, αλλά διαγράφουν το λόγο ύπαρξης του ΣΥΡΙΖΑ ενός συντεταγμένου κόμματος. Και δεν θα φταίνουν οι πολίτες, κύριε Τσίμα.
0: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Δούρου. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα ασθενά τουρμούς θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των ασθενών τουρμούς, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Εν τω μεταξύ, εκρήξεις ακούστηκαν ανατολικά του Μπαντάρ Αμπάς, ενώ τα συστήματα εράμινας ενεργοποιήθηκαν για αρκετά λεπτά, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Φάρς. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα ασθενά τουρμούς, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί στο ύψος της Τσούντα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Οι δράστες, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας, προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Τροχιό με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ στο Κερατσίνι, όταν μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού κατά από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρέσυρε και τραυμάτισε μια 15χρονη κοπέλα που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η κοπέλα αλλά και ο διανομέας και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νικαίας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ακούτε Ασκά και το κομματρία, είναι το ημερολόγιο της Τετάρτης 27 του Μαΐου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα είναι το θέμα της ημέρας. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι η κυρία Δούρου είχε δίκιο. Το δει κανείς από την άποψη του διαφημιστή και η επιλογή του ονόματος και γενικώς ο τρόπος με τον οποίο ανακοινώθηκε τράβηξε την προσοχή. Τα υπόλοιπα θα τα δείξει νεκροψία που λέγανε παλιά. Μια ματιά στον έξω κόσμο. Στον έξω κόσμο φυσικά το μεγάλο θέμα είναι όχι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, αλλά η στασιμότητα, η αποτελμάτωση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς που εναγγέλλεται κάθε τόσο και πάντα αναβάλλεται. Κρατάμε το τελευταίο ότι τουλάχιστον οι διαπραγματεύσεις δεν έχουν διακοπεί, παρά το ότι υπήρξαν και τα αεροπορικά χτυπήματα της αμερικανικής πλευράς. Ο κύριος Ρούμπιο είπε απλώς, θα χρειαστούν μερικές μέρες ακόμη. Παρεπιπτόντως, αν ακούτε podcast και σας αρέσουν, πρώτα απ' όλα έχω μια συμβουλή για σας. Το Όλοι Μαζί Μπορούμε έχει ξεκινήσει μια πλατφόρμα podcast που μπορείτε να τη βρείτε σε όλες τις πλατφόρμες και κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Και έχω να σας συστήσω ένα podcast το οποίο έχει ενδιαφέρον. Είναι στα podcast των Times της Νέας Υόρκης. Είναι μια συζήτηση με τον συγγραφέα Γιουβάλ Χαράρη, τον πασίγνωστο συγγραφέα, best-seller συγγραφέα. Το podcast ξεκινάει ως εξής. Ο δημοσιογράφος τον ρωτάει, μάλλον του θέτει υπόψη, μια φράση που είχε πει ο Στίβ Μίλλερ, το δεξιχέρι του Πρόεδρου Τραμπ, ο προσωπάρχης του, ο οποίος είπε ότι εσείς μου μιλάτε τώρα για διεθνή νομιμότητα και διάφορες ευγένειες, αλλά εμείς ζούμε σε έναν πραγματικό κόσμο τον οποίο κυβερνάει δύναμη, τον κυβερνάει ισχύς, τον κυβερνάει εξουσία. Το ακούει ο Χαράρη και λέει το εξής. Αν η μοναδική ανθρώπινη πραγματικότητα ήταν η ομή δύναμη, τότε θα ζούσαμε ακόμη σε μικρές ομάδες συλλέκτες κυνηγοί στην Αφρικανική Σαβάνα. Ολόκληρη η ανθρώπινη ιστορία είναι ακριβώς αυτό. Το πώς οι άνθρωποι φεύγουν από τον νόμο της ομής βίας και μαθαίνουν να συνεργάζονται και να εμπιστεύονται ο ένας τον άλλον για να προχωρήσουν, για να προοδεύσουν. Και αυτό δεν γίνεται με τη βία. Πίσω στο δικό μας, το μεγάλο θέμα της ημέρας, το φυσικά πολιτικό θέμα της ημέρας εννοώ, είναι το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ξεχώρισα δύο σχόλια που τα βρήκα ενδιαφέροντα. Ο Μιχάλης Μητσός στην τελευταία σελίδα της εφημερίδας Τα Νέα λέει ότι στην πραγματικότητα, αν καταλαβαίνω σωστά, αν ερμηνεύω σωστά το σχόλιο του, ότι το θέμα δεν είναι τώρα τι θα κάνει ο Τσίπρας ή τι θα κάνουν οι άλλοι του ΣΥΡΙΖΑ. Το θέμα είναι αν θα αντιδράσει και πώς θα αντιδράσει το ΠΑΣΟΚ. Ο Τσίπρας δεν στοχεύει, γράφει ο Μητσός, στην πρώτη θέση. Αλλά στη δεύτερη που θα οδηγήσει σε μια γενικότερη ανασυγκρότηση του αντιπολιτευτικού σκηνικού. Και στην επιδίωξη αυτή είναι το ίδιο τυχερός με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει έναν αδύναμο αντίπαλο, το ΠΑΣΟΚ, που μοιάζει να βρίσκεται σε σύγχυση. Τελευταίο παράδειγμα, η στάση του στην ανανέωση θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Και αν οι δημοσκοπήσεις αρχίσουν να το σταθεροποιούν σε τρίτη θέση, οι σπασμωδικές κινήσεις θα πολλαπλασιαστούν. Και αυτό θα ωφελήσει τόσο τον Μητσοτάκη, ο οποίος θα έχει να κερδίσει τους δυσαρεσμένους κεντρώους ψηφοφόρους, όσο και τον Τσίπρα που θα παρουσιάζεται πια ως η νέα και μοναδική εναλλακτική λύση. Άρα, συμπέρασμα, το θέμα της η μοίρα του Τσίπρα εξαρτάται κυρίως από το πώς θα αντιδράσει το ΠΑΣΟΚ και αν θα ξεπεράσει αυτό το σοκ στο οποίο φαίνεται να βρίσκεται σήμερα. Ενδιαφέρον και το άρθρο του Μιχάλη Τσινσίνη στην τελευταία σελίδα της Καθημερινής. Μέσα στον κύκλο της αντιμητσοταγικής αντιπολίτευσης, ο Τσίπρας παραμένει ο πιο ταλαντούχος. Έχει τη δυνατότητα να υπερκεράσει τα υπόλοιπα κόμματα που φιλοδοξούν να γίνουν ταμιευτήρες της δυσαρέσκειας. Αλλά είναι αρκετά ισχυρός για να πάρει κεφάλι στην αντιπολίτευση, αλλά όχι αρκετά για να αμφισβητήσει τα πρωτεία της Νέας Δημοκρατίας. Μπορεί να υπερκεράσει το ταλέντο του Ανδρουλάκη, αλλά δεν μπορεί να πείσει την κοινωνική πλειοψηφία, αφού ακόμη και στην κορύφωση της χρεοκοπίας είχε κατορθώσει να ξεπεράσει μόλις το 36%. Αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η επιστροφή του Τσίπρα βοηθάει τον Μητσοτάκη να σταθεί στις επόμενες εκλογές. Αλλά Αλλά το 2023 που αυτό συνέβη, η Νέα Δημοκρατία δεν είχε να αντιμετωπίσει κόμμα που είχε προκύψει από δική της διάσπαση και το οποίο θα της αφαιρέσει κάτι, και επιπλέον είχε ισχυρή παράσταση νίκης. Τώρα οι ψηφοφόροι θα προσέλθουν στην κάλπη με τη βεβαιότητα ότι λόγω έλλειψης αυτοδυναμίας θα υπάρξει και δεύτερη κάλπη. Οπότε οι πρώτες εκλογές μπορεί να πάρουν το χαρακτήρα επίσημης δημοσκόπησης και να τις μετατρέψουν σε πεδίο έκφρασης ανέξοδης δυσαρέσκειας. Συνεπώς, το 2023 ο Τσίπρας έφτανε, το 2027 ένας Τσίπρας δεν είναι αρκετός για τη Νέα Δημοκρατία. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε. Λέω, επιστρέφουμε στην πραγματική ζωή. Χτες κατατέθηκε, το είχαμε κουβεντιάσει τις προηγούμενες ημέρες, ένα νομοσχέδιο που φέρνει στην υιοθετεί δηλαδή μια ευρωπαϊκή οδηγία, αυτή που έχει ως θέμα την υποχρέωση κάθε ευρωπαϊκής χώρας να εξασφαλίζει ότι για την ίδια δουλειά υπάρχει η ίδια αμοιβή, ίση αμοιβή, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, εφόσον κανείς προσφέρει την ίδια δουλειά, πρέπει να αμείβεται με τον ίδιο τρόπο. Ήρθε χτες η σχετική νομοθετική ρύθμιση και ο κύριος Νίκος Μιλαπίδης, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Μιλαπίδη.
1: Καλησπέρα.
0: Φαντάζομαι ότι η υποχρέωση, μάλλον για να το πω πιο απλά, η υποχρέωση του εργοδότη να πληρώνει να αμείβει με ίσο τρόπο την ανθρώπους που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά, δεν προκύπτει από αυτό το νομοσχέδιο που ήρθε, προκύπτει καταρχήν και από το Σύνταγμα. Το νομοσχέδιο απλώς δίνει μερικά εργαλεία ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν υπάρχουν, που υπάρχουν στην πραγματική ζωή, πολλές παρατυπίες και παραβιάσεις.
1: Ναι, κύριε, θύμα είναι ακριβώς όπως το θέτετε. Η ίση μεταχείριση δεν είναι μια καινοφανής έννοια, προκύπτει και από το Σύνταγμα της χώρας και από όλες τις συνθήκες στις οποίες έχει προχωρήσει η χώρα μας, τις ευρωπαϊκές εννοώ, και από τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Από τα στατιστικά δεδομένα προκύπτει ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση διαχρονικά οι γυναίκες υστερούν και στις αμοιβές και στην ανάλυση των ευθύνων και στα ποσοστά απασχόλησης. Αυτό αυτομάτως οδηγεί σε κάτι ακόμα. Οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται στις υψηλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας και τούτο έχει συνέπειες και στη θεμελίωση και τον υπολογισμό της σύνταξης. Παραδείγματος χάρη, πέρα από το μισθολογικό χάσμα, το οποίο θα συζητήσουμε, υπάρχει και το συνταξιδοτικό χάσμα, το οποίο είναι απόρριο του μισθολογικού χάσματος. 25,3% είναι χαμηλότερες στις συντάξεις των γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 27% σε σχέση με των ανδρών. Γιατί έχουν χαμηλότερες αμοιβές. Έρχεται λοιπόν η οδηγία και λέει ότι υπάρχουν κάποια στερεότυπα για το ρόλο και τη θέση των φύλων στην κοινωνία που οδηγούν σε μια αδιαφάνεια. Δίνω ένα παράδειγμα από την πραγματική ζωή για να μην θεωρητικοποιούμε τη συζήτηση. Στην ελληνική αγορά εργασίας, δύο εργαζόμενοι με παρόμοια εμπειρία, ίδιες σπουδές, σχεδόν ταυτόσιμα καθήκοντα, προσλαμβάνονται σε διαφορετικές χρονικές στιγμές στην ίδια εταιρεία. Ο ένας διαπραγματεύεται πιο επιθετικά, οι άλλοι όχι. Μετά από 5 χρόνια, η μισθολογική απόσταση έχει παγιωθεί. Χωρίς να μπορεί να εξηγήσει κάποιος με αντικειμενικά κριτήρια γιατί υπάρχει. Δεν πρόκειται απαραίτητα για συνειδητή διάκριση λησμενής στη βάση φύλου. Είναι το αποτέλεσμα μιας κουλτούρας αδιαφάνειας. Η οδηγία λοιπόν επιχειρεί ακριβώς αυτό. Και η οδηγία και το σχέδιο νόμου που χθες συζητήθηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Να θεραπεύσει σιωπηλές ανισότητες που συσσωρεύονται μέσα στον χρόνο και έχουν ως βάση κοινωνικά και πολιτισμικά στερεότυπα. Να μην επηρεάζει το μισθός από το φύλο. Αν έχω την ίδια περιγραφή θέσης, την καλύπτω με τα ίδια προσόντα και προσφέρω την ίδια εργασία, προφανώς ο αποτελεσματικότερος και ο αποδοτικότερος εργαζόμενος δικαιούται να ανταμυφθεί παραπάνω. Ωστόσο, το κριτήριο δεν μπορεί να είναι να έχει έμφυλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, όχι επειδή είσαι γυναίκα, να πάρεις χαμηλότερο μισθό.
0: Μάλιστα. Αυτό ένα εργαλείο για να εξασφαλιστεί, όπως είδα την οδηγία και τον νόμο που ήρθε χθες, είναι ότι ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος πριν κάνει συνέντευξη, πριν ξεκινήσει η διαδικασία, να ανακοινώσει τη θέση για την οποία θέλει να προσλάβει και τον μισθό που αντιστοιχεί σε αυτή τη θέση, ώστε αυτά να μην προκύψουν εκ των υστέρων από την καλή ή κακή διαπραγμάτευση του εργαζόμενου.
1: Το σχέδιο νόμου εισάγει συγκεκριμένους κανόνες διαφάνειας σε 2 στάδια. Ένα κατά το στάδιο της επιλογής υποψηφίων, αποκλείεται πριν από τη συνέντευξη, πέρα από την περιγραφή της θέσης, θα πρέπει με πρόσφορο τρόπο να αποτυπώνεται και το εύρος της αμοιβής. Άρα, εγώ που θα έρθω για μια συνέντευξη σε μια θέση εργασίας, ξέρω τι πρέπει να καλύψω από την περιγραφή της θέσης και ξέρω περίπου ποιες θα είναι οι αμοιβές μου. Επίσης, δεν δικαιούται ο εργοδότης πρέπει να ρωτήσει τι έπαιρνε στην προηγούμενη σου θέση.
0: Α, ναι. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο ερώτημα, νομίζω, στις διαπραγματεύσεις.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι κάτι που ισχύει στην Αμερική πολλά χρόνια και έρχεται και στην Ευρώπη πλέον και στην Ευρώπη στις μεγαλύτερες εταιρείες. Αυτό είναι μια συνηθισμένη πρακτική. Τώρα έρχεται και ο Έλληνας νομοθέτης στην Ελλάδα να εισάγει κανόνες διαφάνειας και να πει τι. Όλες οι επιχειρήσεις της χώρας να αποκτήσουν μισθολογικές δομές. Αυτό είναι κομματάκι, να το πω, δύσκολο για τη δομή της ελληνικής οικονομίας που έχει μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
0: Αυτό θα σας έλεγα. Ναι. Πώς εφαρμόζονται αυτά στον μεγάλο όγκο, το 97% των επιχειρήσεων που είναι σχεδόν ολιγοπρόσωπες, αν όχι ατομικές.
1: Μέχρι 10 άτομα είναι το 88% των επιχειρήσεων των ελληνικών. Ασχολούν. Από 10 μέχρι 50 είναι το υπόλοιπο 10%, φτάνουμε στο 98%. Και από 50 και πάνω είναι μόλις το 2%. Άρα καταλαβαίνετε ότι αυτή η οδηγία υποχρεώνει να αποκτήσουν όλες οι επιχειρήσεις μισθολογικές δομές. Οι μεγάλες το έχουν ήδη, συστήματα αξιολόγησης που να αποκτούν ιεραρχία και να λένε για αυτή τη θέση που περιγράφεται έτσι, αντιστοιχεί αυτή η αμοιβή. Και εκεί έρχονται τα δικαιώματα των εργαζομένων, των γυναικών εμπροκειμένων, να πούνε για την ίδια θέση, για την εργασία ίσης αξίας, υπάρχει μια δικαιολογημένη απόκληση ή είναι αδικαιολόγητη απόκληση και στηρίζεται μόνο στην έμφυλη διάκριση. Αυτή είναι η ουσία της οδηγίας, η αμοιβή σου να εξαρτάται από τη δουλειά σου και όχι από το φύλο σου.
0: Υπάρχει, αλλά θεωρητικά αυτό για να υπηρετηθεί θα πρέπει να είναι υποχρεωμένη επιχείρηση αν ένας εργαζόμενος ή μια εργαζόμενη πει... Πόσα παίρνει ο άλλος συνάδελφος που κάνει την ίδια δουλειά με μένα, είναι υποχρεωμένος να το, είναι υποχρεωμένος να το πει.
1: Ακριβώς. Εισάγεται λοιπόν υποχρέωση ειδικά από επιχειρήσεις που απασχολούν 100 εργαζόμενους και πάνω. Το δικαίωμα πληροφόρησης με διαφανείς διαδικασίες, ποια είναι τα κριτήρια να ειδοποιεί. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να ρωτήσει γιατί εγώ τόσα, δεν θα πει γιατί ο Νίκος τόσα και ο Γιάννη και η Μαρία τόσα, αλλά θα πει η δική μου αμοιβή με βάση τα κριτήρια της θέσης είναι αυτή. Βλέπω όμως ότι η μέση αμοιβή στις συγκεκριμένες θέσεις είναι πιο ψηλή από τη δική μου. Υπάρχει κάποιος λόγος. Αυτό θα εκκινήσει μια καινούργια διαδικασία, θα αλλάξει την κουλτούρα και για τις επιχειρήσεις, γιατί η υποχρέωση για σαφή περιγράμματα και αντικειμενικά κριτήρια αμοιβών λειτουργεί συνολικά ως μοχλός εξυγχρονισμού και εξορθολογισμού των επιχειρήσεων. Όχι μόνο υπέρ των γυναικών, υπέρ όλων των εργαζομένων. Ξέρετε, πολλές επιχειρήσεις, και έχουμε μάθει να το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα, όλα στο περίπου, οδηγούν σε χαμηλότερη παραγωγικότητα, ασαφείς ρόλους και δυσλειτουργικές ιεραρχίες. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η οδηγία φέρνει σημαντικές αλλαγές στο εργασιακό δίκαιο, θα πάρει χρόνο να αλλάξει την κουλτούρα, αλλά τελικά θα καταλήξουμε σε μια πιο αδιαφανή αγορά εργασίας που θα είναι πιο ανταγωνιστική με θεσμούς εμπιστοσύνης.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μιλαπίδη. Καλή σας ημέρα. Θα μου πείτε όλα αυτά και σιγά μην εφαρμόζονται στην πράξη, αλλά πρέπει. Και το επιχείρημα ότι στην Ελλάδα η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρές ή πολύ μικρές, άρα εκεί τέτοια πράγματα δύσκολα εφαρμόζονται. Από την άλλη μεριά, το επιχείρημα είναι ότι στις λίγες όμως μεγάλες απασχολείται περίπου το μισό εργατικό δυναμικό του ιδιωτικού τομέα. Οπότε το πεδίο εφαρμογής είναι μεγάλο, δεν είναι μικρό.

Φτάνουμε στην τελευταία σελίδα του σημερινού ημερολογίου. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Me muero los tantos. Una mitología de puñales.
1: Η ώρα είναι 4.

0: 92,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθήνα Μαράκη. Τα στενά τουρμούς θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών τουρμούς, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο. Νωρίτερα χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Εν τω μεταξύ, όπως μεταδίδει το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς, εκρήξεις ακούστηκαν τα ξημερώματα ανατολικά του Μπαντάρ Αμπάς, ενώ τα συστήματα αεράμυνας ενεργοποιήθηκαν για αρκετά λεπτά. Αμερικανός αξιωματούχος, μιλώντας υποκαθεστώς ανωνυμίας στο Reuters, ανέφερε πως ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά τουρμούς. Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε επίσης ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει και καταρρύψει πολλαπλά ιρανικά drones, τα οποία αξιολογήθηκαν ως απειλητικά. Την ίδια ώρα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι 23 πλοία διέσχισαν τα στενά τουρμούς το τελευταίο 24ωρο υπό την ασφαλή συνοδεία των Ιρανικών δυνάμεων, ενώ προειδοποίησε ότι πλοία χωρών που χαρακτηρίζει ως εχθρικές εξακολουθούν να εμποδίζονται από τη διέλευση της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν εκτεταμένη οδηγία εκένωσης εχθές, προτρέποντας τους κατοίκους σε όλο τον Νότιο Λιβάνο να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνη, προειδοποιώντας ότι όλες αυτές οι περιοχές νότια του ποταμού θεωρούνται ζώνες μάχης. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στο Κεφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί στο ύψος της Τσούντα, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα χθες, ένας από τους συλληφθέντες εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια, ο δράστης μπήκε σε όχημα όπου τον περίμεναν τρεις συνεργοί του αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Τροχείο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ στο Κερατσίνι. Μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού, κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε μια 15χρονη κοπέλα που διέσχιζε την λεωφόρο Μαραθώνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η κοπέλα αλλά και ο διανομέας, ενώ και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νικαίας. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους που ολοκληρώθηκε αργά χθες βράδυ, 7 κατηγορούμενοι που φέρεται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα. Σε φυλάκιση 3 ετών και 5 μηνών καταδικάστηκε χθες από το δικαστήριο του Λος Άντζελες ο προσωπικός βοηθός του Μάθιου Πέρι, που έκανε τακτικά ενέσεις και ταμείνη στον πρωταγωνιστή της δημοφιλούς τηλεοπτικής σειράς «Τα Φυλλαράκια». Ο 61 ετών Κένεθ Ιγουαμάσα είχε ομολογήσει την ενοχή του και είναι ο 5ος άνθρωπος που καταδικάζεται για αυτήν την υπόθεση. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0. Και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Γενικά αίθριος καιρός προβλέπεται και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και τις βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν στις περισσότερες περιοχές από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι στο Sky και στους 100,3 είστε συντονισμένοι. Προσέξτε καλά τα λόγια αυτού του τραγουδιού. Σήμερα θα φτιάξουμε το playlist του Τσίπρα.

0: Ο Νότς Παπαδόπουλος στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο Βασίλης Χιώτης στο άλλο. Ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Ο Δημήτρης Γιαννίρης στη μουσική επιμέλεια. Στι μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. 2 10 48 00 170 έως 4.

0: είναι απάντηση σε όσους λένε ότι το Ελλάς ήταν ένα όνομα το οποίο δεν περπατάει στον κόσμο γιατί είναι πολύ αριστερό κλπ. Στην πολιτική επικοινωνία όλα αυτά δεν έχουν καμία σημασία. Σημασία έχει να κάνει κλικ το όνομα. Και αυτό το όνομα έκανε κλικ. Εσύ τώρα με ακούς και κουνάς την κεφάλα σου.
1: Ναι, εγώ βρήκα το χειρότερο όνομα που μπορούσα να βγάλει.
0: Δεν συνότι. Έχει καμιά σημασία το όνομα.
1: Πώς δεν έχει.
0: Καμία σημασία δεν έχει.
1: Πω,
0: το κόμμα του Τσίπρα είναι.
1: Να το παίξει συναισθηματικό, ένας άνθρωπος που κάνει, δείχνει, σκέφτεται. Ηθάκη μου. Και μετά σου ήρθε ένα Ελλάς. Και μάλιστα με ένα λάμδα. Ελληνική αστυνομία. Τρελίως τρελό.
0: Ναι, αλλά αυτό είναι η πολιτική επικοινωνία. Και για την Ηθάκη δεν το βρίζαμε. Αλλά...
1: Την Ηθάκη το βρίζαμε διότι. Ξέρεις,
0: το βρίζαμε. Του κάναμε να καβαλάει τον καλάμι τον άνθρωπο.
1: Μιλά για την Ηθάκη σου. Παρ' όλα αυτά, η Ηθάκη ήταν κάτι προσωπικό. Ήταν κάτι το οποίο πολύ πιο πετυχημένο τίτλο από το Ελλάς. Δεν το συζητάμε. Φαντάζομαι στου νέου ανθρώπου δεν λέει τίποτα.
0: Το κόμμα του Τσίπρα είναι το κόμμα του Τσίπρα. Όποιο συμπαθεί τον Τσίπρα δεν πάει να το πει και κολοκοτρώνει.
1: Αυτό έτσι κι αλλιώς, μην βάλεις
0: Τσίπρα πόρα. Είναι.
1: Ρε παιδί μου, δεν είναι έτσι.
0: Πόρα. Αλλά το Ελλάς προκάλεσε θόρυβο, έγινε χαμός στα social media, ενώ τώρα η άλλη που πήγε και το είπε, πώς το είπε, κίνημα για τη δημοκρατία, μα έβαλε και το όνομά της από δίπλα.
1: Ρε παιδί μου,
0: για να
1: Τσίπρας δεν είναι χριστιανός. Τσίπρας είναι ένα έμπειρος θέλεκος.
0: Αυτό λέμε.
1: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αυτά τα έχουμε πει.
0: Αυτό λέμε.
1: Με μεγάλη επικοινωνιακή δυνότητα, ξέρει να το χειρίζεται και χτες ήταν πάρα πολύ καλός. Έτσι. Και όλη αυτή η οργάνωση που κάνανε εκεί ήταν.
0: Ωραία ήταν. Αν εξαιρέσει το ότι ήταν λάθος.
1: Ήταν ζωντανό πράγμα. Έτσι. Ναι, ο κόσμος εκεί δίπλα του γελούσε κτλ. Νομίζω ότι οι ηθοποιείς δεν χρειαζόταν σε τίποτα να γίνει. Προσπάθησε να καμιμηθεί και η Ανούλα και τα λοιπά τα γνωστά αυτά.
0: Αυτό.
1: Έτσι,
0: αυτό.
1: Η 3η Σεπτέμβρη που τη σήκωσε στο διαγέλιο.
0: Αυτό μπορεί να το πει. Ναι. Ότι ενώ μιμείται. Πώς το λένε. Πρακτικές Πασόκ. Την καλή επικοινωνία του ΠΑΣΟΚ επιλέγει να κάνει να εστιάσει στους ψηφοφόρους της αριστεράς, όχι του κέντρου. Γιατί η αριστερά από μόνη της στην Ελλάδα, με τόσα κόμματα που έχει η αριστερά, τα οποία θα ρημάξουν τώρα, έχει μία εκλογική βάση εξασφαλισμένη τουλάχιστον 10%.
1: Ποιος?
0: Ο Τσίπρας. Εγώ πιστεύω ότι ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, όλοι αυτοί που τώρα ψάχνουν έναν τρόπο χωρίς να ρεζιλευτούν, να πάρουν τα κόμματά τους και να πάνε να τα βάλουν μέσα στο κόμμα του Τσίπρα, μαζί με κάτι ανταρσίες, κάτι δυσαρεστημένους της ζωής, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, ξεκινάει από 10.
1: Το κύριο πρόβλημα του Τσίπρα είναι ότι δεν μπορεί να πείσει ότι είναι κάτι καινούριο. Είναι το ίδιο πράγμα, ξαναζεσταμένο. Από αυτά τα πράγματα που είπε, τι.
0: Αυτή είναι η άλλη άποψη.
1: Τα έχει πει 100 φορές. Τα ίδια πράγματα και τα ίδια. Θα μπορούσε να είναι η ίδια διακήρυξη, είναι και του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει καμία διαφορά.
0: Ωραία. Περίμενε τώρα, για να μην κουβεντιάζουμε μόνοι μας. Καλωσορίζουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον συνάδελφό μας, τον Σπύρο Σουρμελίδη, για να γίνουμε τρεις στην παρέα και να τα πούμε αυτά. Γεια σου, Σπύρο.
1: Γεια σου, Σπύρο.
2: Χαίρετε, χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς το ίδιο.
1: Πολλά χρόνια.
0: Καιρό έχουμε να τα πούμε.
2: Πολλά χρόνια,
0: Για πες μας τη δική σου.
2: Κάποια χρόνια και εσείς θα μέλετε με τα χρόνια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, για πες μας τη δική σου οπτική.
2: Κοιτάξτε, σας άκουγα και λίγο πριν. Πραγματικά, κοιτάξτε, ήταν η βραδιά του Αλέξη Τσίπρα. Είναι οι μέρες και οι εβδομάδες του Αλέξη Τσίπρα. Οι οποιασδήποτε αναλύσεις σε λεπτομέρειες τώρα, αν η εκδήλωση μετά ήταν έτσι, αν δεν ήταν έτσι, διαβάζω, ακούω διάφορα. Δεν νομίζω ότι έχουν μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι έχει βάλει ένα στοίχημα να μαζέψει από το χώρο της αριστεράς, ίσως και της κεντροαριστεράς, ό,τι μπορεί περισσότερο. Και να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη που έχει δημιουργηθεί, ότι κάποιος να εμφανιστεί από την αντιπολίτευση ως αυτός που διεκδικεί να είναι πρωθυπουργήσιμος.
1: Ναι, αντί Μητσοτάκης, ας πούμε, αντί Μητσοτάκης.
2: Πρωθυπουργήσιμος, ναι. Θα πω εγώ. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό είναι το στοίχημα. Από Σεπτέμβρη, και αυτό δεν το λέω μόνο για τον Αλέξη Τσίπρα, το λέω για όλες τις πολιτικές δυνάμεις, διότι τώρα μπαίνουμε στο καλοκαίρι, είναι όλα φρέσκα τα πράγματα, αλλά από Σεπτέμβρη, γιατί μέχρι τις εκλογές θα είναι μαραθώνιος. Mm-hmm. Όσοι πιστεύουν ότι οι εκλογές θα γίνουν ξαφνικά στις 15 Σεπτεμβρίου, νομίζω ότι δεν σκέφτονται σωστά.
1: Έτσι λες, θα γίνει δηλαδή στο 27 λες τις ίδιες εκλογές.
2: Κανονικά, εκτός αν πάει 4 ευρώ το λίτρο, εντάξει, εκεί αλλάζουν όλα, ή αν γίνει κάτι άλλο. Εντάξει, αυτό δεν μιλάμε για αυτά, μιλάμε για την φυσιολογική πορεία των πραγμάτων και το σχεδιασμό του Κυριάκου Μητσοτάκη. Επομένως, από Σεπτέμβρη και μετά, θα φανούν ακόμα καλύτερα και ιδίως τα νέα σχήματα που εμφανίστηκαν, είτε λέγεται Καριστιανού, είτε λέγεται Τσίπρας, ή αν εμφανιστεί, ξέρω εγώ, ο Αντώνης Σαμαράς, θα το δούμε και αυτό. Επομένως, πρέπει κάποιος να έχει λίγη υπομονή και ψυχραιμία να δει και τις εξελίξεις μετά, που θα είναι πιο όρημα τα πράγματα και θα έχουν φανεί και θα έχουν φανεί και οι διαδικασίες από την πλευρά του Τσίπρα, εφόσον σήμερα μιλάμε για τον Τσίπρα. Και λέω και πάλι ότι είναι πράγματι οι μέρες του Αλέξη Τσίπρα. Επομένως, τώρα οι λεπτομέρειες οι πολλές δεν νομίζω ότι έχουν αξία και αντέχουν και στον χρόνο.
1: Κάτσε, Σπύρο. Εντάξει, λεπτομέρειες βέβαια είναι αυτά. Πράγματι.
2: Ναι.
1: Αλλά περιμένεις από τον Τσίπρα. Έκανε ένα rebranding, υποτίθεται, και ήθελε να κάνει μια στροφή προς το κέντρο. Εγώ δεν τη βλέπω αυτή τη στροφή.
2: Ναι, δεν την είδαμε. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν το είδαμε. Ακόμα και στο όνομα, η επιλογή του να υπάρχει το αριστερά σημαίνει πράγματα. Το Ελλάς που από την ομιλία του, το ότι αναφέρθηκε από την εθνική αντίσταση μέχρι σήμερα κτλ., που είναι κάτι πολύ χαρακτηριστικό για την αριστερά. Έτσι. Και την κεντροαριστερά και του Ανδρέα Παπανδρέου είναι πολύ χαρακτηριστικό όμως για την αριστερά. Έτσι, πράγματι απευθύνεται πρωτίστως σε μια βάση, να σιγουρέψει μια βάση. Να πατήσει κάπου.
1: Αυτή την βάση την έχει, νομίζω.
2: Δηλαδή, ναι, να
1: το ΣΥΡΙΖΑ τον έχει ο Τσίπρας. Όλους αυτούς είναι
2: σε μεγάλο βαθμό.
0: Εδώ θέλω να τον ακούσω τον Σπύρο.
2: Άκουγα
0: νωρίτερα την κυρία Δούρου που λέει πρέπει γρήγορα να συζητήσουμε τι θα κάνουμε, γιατί αυτά τα περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ δεν τα ακούω.
2: Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Άρα θέλω να μας πεις την εκτίμησή σου τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Αριστερά.
2: Αυτό είναι μια άλλη εκτίμηση. Διότι τα κόμματα και τα κόμματα που ό,τι και να είναι έχουν ιστορία, έχουν βάσεις, έχουν δηλαδή μια πορεία, δεν διαλύονται, δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Ούτε πηγαίνουν πέρα δόθε.
0: Ναι, αλλά άμα οι 8 στους 10 είναι έτοιμοι με τις αποσκευές μαζεμένες για να πάνε στο Τσίπρα,
2: δεν θέλω, να πάμε πάρα πολύ πίσω, να θυμίσω ότι και με άλλα ιδεολογικά προτάγματα και με άλλα πολιτικά επίδυτα και ο μεγάλος συνασπισμός όταν διαλύθηκε το 1993. Έτσι, 92-93, στην αρχή με την κυρία Δαμανάκη, μάλιστα δεν πήγε στη Βουλή, πήγε αργότερα.
0: Ναι.
2: Αλλά ό,τι έχει βάσεις και έχει ιστορία, δεν ούτε πηγαίνει βόλτα πέρα δόθε, ούτε διαλύεται αυτό.
1: Άρα, τι πιστεύεις θα γίνει, τι βλέπεις μπροστά σου?
2: Μπροστά μου βλέπω ότι θα γίνει μια συζήτηση πολύ μεγάλη και επίσης υπάρχουν δυνάμεις εκείνες που θέλουν να κρατήσουν το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ζωντανό, λέει να μην φύγει, να υπάρχει.
2: Βεβαίως,
1: να κατέβει σε εκλογές σας.
0: Αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είναι πλειοψηφία αυτές οι δυνάμεις.
2: Το καταλαβαίνεις, μπορεί κάποιος να το καταλαβαίνει τώρα.
0: Ναι.
2: Επειδή βγήκανε δύο δημοσκοπήσεις. Γι' αυτό λέω, ας περιμένει κανείς να δει και να δει με ψυχραιμία και τι θα αποφασίσουν και αυτοί οι άνθρωποι σε τελευταία ανάλυση. Mm. Δεν είναι.
1: Και μπορεί να βολεύει και τον Τσίπρα αυτό. Να υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ και να έτσι να πει ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με αυτό το κόμμα. Είμαστε στον ίδιο χώρο, αλλά άλλο ΣΥΡΙΖΑ λόγο.
2: Ναι. Λέω ότι δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα και τόσο απλά τελείωσε, έσβησε, καταργήθηκε, φεύγουν μετά. Δεν είναι έτσι. Πάντα υπάρχουν εκείνες οι δυνάμεις, γιατί λέω ότι αυτά τα πράγματα έχουν ρίζες και ιστορία. Μπορεί σήμερα να είναι δύσκολα και το Πασόκ έφτασε 4 ακόμα κάτι, δεν έφτασε. Έτσι δεν έγινε.
0: Mm-hmm.
2: Άρα παρατρίχα τη γλίτωσε.
0: Ναι.
2: Έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι δεν πάει έτσι. Πρέπει κανείς να είναι πραγματικά ψύχρεμος και ήρεμος και να δει πώς θα πάνε τα πράγματα. Άλλωστε, παρά το γεγονός ότι, και νομίζω ότι συμφωνήσαμε σε αυτό, ότι ο Τσίπρας πατάει και θέλει μια στέρεη βάση σε ένα συγκεκριμένο χώρο πρωτίστως, και για τον κύριο Τσίπρα είναι στοίχημα.
0: Βέβαια.
2: Όλο αυτό είναι ένα στοίχημα. Διότι είναι μια έτσι κι αλλιώς καινούργια προσπάθεια. Ό,τι και να είναι.
0: Όταν είσαι πρώην πρωθυπουργός και κάνεις κόμμα, πρέπει να πρωταγωνιστήσεις. Αν δεν καταφέρεις να πρωταγωνιστήσεις, σύντομα θα χαθείς.
2: Λοιπόν, επομένως αυτό είναι ένα στοίχημα. Θα το δούμε πώς θα πάει.
0: Ωραία.
2: Θα δούμε. Δεν είναι, δηλαδή, εγώ δεν θα βιαζόμουν ποτέ τόσο εύκολα να βγάλω
1: τις πρώτες εντυπώσεις, λέμε.
2: Το λέω γιατί, ναι, μπράβο. Δεν θα βιαζόμουν με εντυπώσεις μόνο να βγάλω συμπεράσματα.
0: Ωραία.
2: Διότι στην πολιτική το έχουμε ζήσει και το έχουμε ξαναζήσει και έχουμε ζήσει και σκληρές αντιπαραθέσεις. Έτσι δεν είναι, το έχουμε ζήσει.
0: Πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Γεια σας, Σπύρο. Γεια σας, Μελίδης, κυρίες και κύριοι, πρώην διευθυντής στο Κόκκινο, συνάδελφός μας. Να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από την χθεσινή ομιλία του κυρίου Τσίπρα. Εγώ το διάλεξα. Είναι το απόσπασμα που δείχνει ότι στη λογική του θα κινηθεί σχεδόν το ίδιο με τη λογική που κινήθηκε και για τις εκλογές του 2015. Ακούστε.
3: Μίλησα με τον Γιάννη, 32 χρονών ερευνητή, με διδακτορικό, που ζει ακόμα με τους γονείς του στο παιδικό του δωμάτιο και ετοιμάζεται να φύγει μόνιμα στο εξωτερικό. Μίλησα με τη Σοφία, εκπαιδευτικό στην επαρχία που αναγκάζεται να πληρώνει το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της σε ενίκιο και μετακινήσει. Με τον κύριο Δημήτρη που μετά από 40 χρόνια δουλειάς μετρά τη σύνταξή του ευρώ το ευρώ πριν πάει στο σούπερ μάρκετ να ψωνίσει. Μίλησα με την Κατερίνα με δύο πτυχία που αλλάζει δουλειές και συμβάσεις χωρίς ποτέ να νιώθει ότι μπορεί να σχεδιάσει τη ζωή της. Με την Ελένη, εργαζόμενη στον τουρισμό, που δουλεύει ολόκληρα καλοκαίρια χωρίς ωράριο και χωρίς να ξέρει αν το χειμώνα θα έχει δουλειά. Τον Στέργιο, που για μια ζωή φρόντιζε στο χωριό του το κοπάδι του, αλλά σήμερα σκέφτεται να το παρατήσει, γιατί αναρωτιέται αν με τον αυθόδη πυρετό θα παραμείνει ζωντανό το κοπάδι, αλλά και ο τόπος του.
0: Τώρα, αν το ακούσα.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι το καλύτερο κομμάτι της συνομιλίας του αυτό, αντίθετα από σένα. Έτσι, δηλαδή, θεωρώ ότι
0: σκεφτόμαστε διαφορετικά.
1: Ναι, ότι εκεί που έλεγε διάφορα εκεί θεωρητικά, τα οποία δεν τα έχει πει και ξανά και ξανά, τώρα ξαφνικά μιλάει στον κόσμο. Και λέει
0: μιλάει
1: ότι
0: στον κόσμο και του υπόσχεται λύσεις που δεν μπορεί να δώσει και το γνωρίζει.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δηλαδή,
1: δεν λέει,
0: ο αγρότης που θα χάσει καμία το κοπάδι του για τον αυθόδη. Ο αγρότης είναι υπεύθυνος να θωρακίσει το κοπάδι του. Άμα
1: αυτά
0: δεν προσέχει, τι να σου κάνει η κυβέρνηση στο κοπάδι ή ο Τσίπρας.
1: Υπάρχει ένα θέμα, σου λέει ο Τσίπρας. Υπάρχει ένα θέμα. Ο Τσίπρας λέει, τι λέει εκεί. Λέει, εδώ πέρα έχουμε έναν άνθρωπο, ή έχουμε ανθρώπους οι οποίοι, συνταξιούχους, οι οποίοι μετράνε ένα το ευρώ ένα-ένα-ένα. Γιατί
0: έχει
1: δεν
0: δίκιο.
1: Άρα ακουμπάει τον κάθε
0: πολίτη. Αλλά θα έρθει ο Τσίπρας και θα δώσει 50% αύξηση στο συνταξιούχο.
1: Δεν
0: μπορεί,
1: δεν
0: μπορεί να το υποσχεθεί, αλλά δεν μπορεί να το δώσει.
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Πάντως αυτό, το κομμάτι της ομιλίας αυτό, εμένα με άγγιξε πιο πολύ από όλα.
0: Γιατί είσαι πιο αριστερός από μένα, γι' αυτό.
1: Εντάξει.
0: Αν είσαι κεντροδεξιός, όπως είμαι εγώ ας πούμε, αυτό με κνευρίζει γιατί το θεωρώ εύκολο λαϊκισμό. Αν είσαι κεντροαριστερός, ακούγεται πολύ ωραίο.
1: Αγγίζει τα προβλήματα του κόσμου, θέλω να πω.
0: Γι' αυτό το έβαλα αυτό το κομμάτι. Εξαρτάται ποιος είσαι όταν το ακούς.
1: Αυτούς λοιπόν που τους ανθρώπους οι οποίοι είναι, που δουλεύουν μια ζωή και προσπαθούν να ορθοποδήσουν, τους αγγίζει ο Τσίπρα απολύτως.
0: Τους αγγίζει, αλλά πώς, πουλώντα τους φούμαρα, γιατί δεν μπορεί να τα λύσει αυτά τα προβλήματα. Δεν τα λύσει 5 χρόνια και όταν τώρα μπορεί να τα λύσει.
1: Προφανώς, λέω, γιατί μιλάμε για χτες, δεν μιλάμε γενικώς.
0: Δηλαδή τι θα κάνει στην εκπαιδευτικό που πράγματι το μεγαλύτερο μέρος του μισθού της πάει στο ενίκιο όταν υπηρετεί εκτός έδρας. Τι θα έρθεις και θα της πεις, σου κάνω δώρο το ενίκιο, υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί.
1: Ο κόσμος περίμενε κάτι παραπάνω από την κυβέρνηση αυτή.
0: Ναι,
1: άρα λοιπόν, τον αγγίζει τον εκπαιδευτικό.
0: Αλλά του κόβει και του εκπαιδευτικού να καταλάβει ότι εδώ ρε φίλε τώρα, μου έρχεσαι να μου λες ότι θα μου λύσεις όλα τα προβλήματα, ενώ ξέρω ότι δεν θα μου τα λύσεις. Γι' αυτό εξαρτάται από ποια πλευρά
1: τότε
0: το
1: δεν τα λύσει, δεν τα λύσει. Είναι σαφές, ας πούμε, τώρα τα πράγματα δεν είναι εύκολα να λυθούν. Αλλά
0: τα
1: έχει λύσει και ο Μητσοτάκης, αν μπορούσε να τα λύσει. Αλλά προσπαθεί, ποντάρει στην ελπίδα.
0: Εντάξει, αλλά τάζει λαγούς με πετραχίλια. Δηλαδή, αν στην πρώτη σου εμφάνιση λες αυτά, στη δεύτερη ή στην προηγούμενη σου εμφάνιση,
1: τι θα κάνει.
0: Θα πεις εκπαιδευτικέ 4 όλο το νίκη που πληρώνεις δώρο από μένα. Δεν γίνονται αυτά τα
1: όχι,
0: πράγματα.
1: Προφανώς δεν γίνονται.
0: Συνταξιούχε, διπλασιάζω τις συντάξεις. Αυτά δεν έλεγε. 13η σύνταξη, 14η σύνταξη, αυτά δεν έλεγε. Και πήγαμε και τρακάραμε μετά.
1: Ο κόσμος όμως που θα τον ψηφίσει ελπίζει ότι θα έρθει ο Τσίπρας και θα φτιάξει, θα βελτιωθεί η κατάστασή του.
0: Γι' αυτό είπα. Ναι. Ότι έχει μία εκλογική βάση.
1: Με αυτόν τον τρόπο τον ψήφισε και το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Ότι είμαστε εκεί που είμαστε, θα έρθει αυτός, θα μας βελτιώσει τη μέρα μας.
0: Θα πούμε και στη συνέχεια, γιατί έχει και άλλες ουρές αυτό.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τα ασθενά τορμού θα είναι ανοιχτά για όλους. Καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, ξεκαθάρισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου του. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των ασθενών τορμούς, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακάως να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Εν τω μεταξύ, οι εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες ανατολικά του Μπαντάρ Αμπάς, ενώ τα συστήματα αεράμινας ενεργοποιήθηκαν για αρκετά λεπτά, σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο Φαρς. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα ασθενά τορμούς, ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters. Η Ελλάδα ασκείται κυριαρχικά τις δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Οι δράστες, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την αστυνομία, προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και είχε πυροβολήσει στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ στο Κερατσίνι, όταν μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρέσυρε και τραυμάτισε μια 15χρονη κοπέλα που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η κοπέλα αλλά και ο διανομέας, οι οποίοι και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νικέας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: χαμακό που έκανε ο Κραουνάκης. Έχει τόσα τραγούδια, δηλαδή έτσι μια γύρα έκανα το πρωί, βρήκα 3-4. Δεν παίξανε κανένα από αυτά, να γίνει λίγο τζόγος.
1: Δεν το κατάλαβα, έπαιξε κάποια μουσική.
0: Δεν ξέρω, εγώ άκουσα τη μουσική του Κραουνάκη. Αλλά εδώ έχει ωραία τραγουδάκια από ανεβαστικά, ωραία, μη μιλάς, μη γελάς.
1: Γενικά εκείνο το πρώτο κομμάτι με το σκετσάκια κτλ.
0: Με τους ηθοποιούς. Ναι ρε παιδί μου, είναι κολλημένη η πολιτική με τα κλισέ. Πρέπει να βάλω δύο ηθοποιούς στην αρχή, γιατί θεωρείται ότι οι ηθοποιοί, ξέρεις, επειδή είναι αδέσμευτοι και αυτά, εντάξει τώρα.
1: Και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα είναι πιο συμπαθητικό.
0: Εγώ δεν έχω τίποτα με τους δύο ηθοποιούς που μίλησαν
1: μαζί,
0: αλλά δεν μπορώ να πω ότι με εγωίτευσε. Ενώ άμα είχε λίγη μουσικούλα πριν και μετά.
1: Τώρα όμως, τύπου... έτσι κι αλλιώς, η πρώτη εκδήλωση έγινε. Μπορούμε να πούμε και ότι είναι και επιτυχημένη. Η ουσία είναι τι θα πει ο Τσίπρας από εδώ και πέρα. Και δεν νομίζω πως έχει να πει κάτι καινούριο.
0: Κάτσε να δούμε, κάτσε. Πώς το ξέρεις. Δεν νομίζεις, λες.
1: Δεν νομίζω.
0: Εγώ έλεγα χθες στην τηλεόραση.
1: Σε αυτά τα οποία λέει.
0: Ότι τώρα θα κριθεί ο Τσίπρας. Αν κάνει ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες προτάσεις, θα κάνει μεγάλη κούρσα.
1: Πώς
0: θα αρχίσει να.
1: Πώς να κάνει ρεαλιστικές.
0: Μπορεί να κάνει ρεσινότη. Υπάρχουν πράγματα στα οποία η κυβέρνηση έμεινε πίσω. Αν αρχίσει να μιλάει για αυτά, όλος ο κόσμος θα του λέει μπράβο. Τώρα, άμα αρχίζει να λέει ότι εσύ νοσηλευτή που κουράζεσαι, που τον έβαλε στα βαρέα και ανθυγιεινά η κυβέρνηση, το άνευε στις υποδοχές, έρθει και του πει θα σου διπλασιάσω το μισθό.
1: Ότι δεν πρόκειται να το πει. Θα αυξήσω το φόρο στους πλούσιους. Για να δώσω πιο πολλά λεφτά στον κοινωνικό κράτος.
0: Δεν τον άφησε όταν
1: το οποίο δεν είναι πολύ εύκολο να το πει.
0: Θέλω
1: να πω. Το έχουμε ξανασυζητήσει, το γράφω και σήμερα στην Καθημερινή. Πάνω από 100.000 ευρώ παίρνει το 0,3% των φορολογουμένων.
0: Ναι.
1: 16.000 άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Τι θα κάνεις με 16, αν φορολογείς 16.000 ανθρώπους. Αστεία πράγματα.
0: Δεν ξέρω.
1: Θα φορολογείς τον πλούτο γενικώς. Είναι κάτι
0: αυτό
1: το οποίο
0: μπορεί να γίνει.
1: Είναι κάτι δύσκολο.
0: Να έρθει να σου διπλασιάσει τον έμφυα.
1: Προσπάθησαν να το κάνουν διάφοροι στο εξωτερικό, το πήραν πίσω.
0: Να σου πει κύριε Νότι, άμα έχεις ένα σπίτι, οκ. Okay, άμα έχεις τρία σπίτια, θα σε τσακίσω στη φορολογία. Μπορεί να το πει. Αλλά να δούμε αν θα το κάνει. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε στη συζήτησή μας τον Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής, τον κύριο Θάνο Πλεύρη, για να ακούσουμε και τη δική του ματιά. Καλό μεσημέρι, κύριε Πλεύρη.
1: Γεια σας.
2: Καλά είστε, τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, μια χαρά. Πριν ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να ακούσουμε μαζί τι δήλωσε προλίγου ο Πρωθυπουργός για το όνομα του κόμματος του κυρίου Τσίπρα.
3: Τι να πω για το όνομα? Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Και ο Τσίπρας υπήρξε Πρωθυπουργός. Κρίθηκε στους Υπουργούς, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης. Κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23. Θα κρυθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε. Αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν.
0: Αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Εσείς κύριε Πλεύρη τι λέτε?
2: Ναι, κοιτάξτε, ο κύριος Τσίπρας χρησιμοποιεί ένα όνομα που όπως ο ίδιος λέει απευθύνεται στην ιστορικότητα και στην ιστορική αναφορά της αριστεράς, αλλά βέβαια προσπαθεί να μπερδέψει λίγο και τα πράγματα βάζοντας το Ελλάς που δεν παραπέμπει αναγκαστικά ως όρος στην αριστερά. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή είμαι από αυτούς που έχω πει, κύριε Χιώτη, πολλές φορές και το λέω και το παραλαμβάνω πολλές φορές, ότι είμαι από αυτούς που δεν σέβομαι τους αγώνες της αριστεράς. Εγώ χαίρομαι που κάνει αναφορά συγκεκριμένη, γιατί βλέπουμε τελικά ποιοι έχουν δικαστικό ρόλο. Γιατί πολλές φορές θέλουν να μας πούν σε εμάς τους δεξιούς ότι δεν πρέπει να θυμόμαστε το παρελθόν γιατί είναι διχαστικό. Προφανώς το παρελθόν πρέπει να το ξεπερνάμε. Αλλά κάποιος πάει να κάνει πολιτική καριέρα ερχόμενος σε αναφορές που παραπέμπουν. Δεν μας είπε μόνο «ΕΑΜ Ελλάς με λιγαλάς». Δεν μας είπε ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε.
1: Άρα αισθάνεστε ότι
2: λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να απαντήσουμε. Προσέχτε, ναι. Αν εγώ που βγω και τώρα και πω ότι η ιστορική αναφορά η οποία αναφέρεται σε μια περίοδο η οποία εν συνεχεία αιματοκύλησε την Ελλάδα και ευτυχώς που υπήρχαν κάποιοι άνθρωποι και σώσανε την Ελλάδα και βρεθήκαμε στο δυτικό κόσμο, θα είμαι ο διχαστικός. Ο άλλος όμως που κάνει πλήρη αναφορά σε αυτή την ύπαρξη είναι η νέα πρόοδος της Ελλάδας που θα φέρει.
1: Άρα θεωρείτε λοιπόν ότι το όνομα δεν είναι πετυχημένο, γιατί φαντάζομαι ο κύριος Τσίπρας θέλει να πάρει τους αριστερούς, δηλαδή αυτούς που ψήφιζαν ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θέλει να κάνει και ένα άνοιγμα προς το κέντρο. Το όνομα δεν έχει αυτή την. Δεν πετυχαίνει αυτό.
2: Εγώ θα σας πω τι πιστεύω. Πιστεύω ότι ο κύριος Τσίπρας ήθελε να πάρει ένα όνομα, γιατί βάζει πολύ και το πατριωτικό, όπως βλέπετε. Ναι. Ποιο ήταν ένα από τα προβλήματα του κυρίου Τσίπρα? Ένα από τα προβλήματα του κυρίου Τσίπρα είναι ότι πολλοί θα πάνε να του χρεώσουν θέματα τα οποία ενδεχομένως ένα ακροατήριο, γιατί θέλει να βρει ένα διευρυμένο ακροατήριο, μπορεί να του το χρεώνει. Είτε σε στάση οικονομικά με την Ευρώπη, είτε πρέσπεση, είτε οτιδήποτε. Άρα, βάζει το πατριωτικό μπροστά και βάζει το Ελλάς, που το Ελλάς είναι αρκετά πιο διευρυμένο και κάποιος θα μπορούσε να πει ότι και ένα κόμμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα μπορούσε να χρησιμοποιεί αυτό το όνομα. Παράλληλα όμως, για να δικαιολογήσει την αριστερά, θα του πούνε καλά, εσύ αριστερός άνθρωπος έρχεσαι και λες Ελλάς που παραπέμπει σε κόμματα που μπορεί να είναι μορφώματα της δεξιάς ή οτιδήποτε. Έρχεται λοιπόν εκεί πέρα να πει ότι, παιδιά, γιατί το παίρνω αυτό? Για να έχω την ιστορική αναφορά του παρελθόντος. Οπότε τελικά, με την έννοια που το θέτεται, είναι αποτυχημένο. Γιατί ένας κεντρός, όταν ακούει για ιστορική αναφορά του παρελθόντος, σίγουρα του δημιουργεί μια εικόνα, μα καλά είμαστε το 2026 τώρα και θα παραπέμπουμε σε ονόματα που έχουν ιστορική αναφορά, που με τον άλλο ή β' τρόπο τελικά οδηγούν και σε διχαστικές διαδικασίες. Και αντιστοίχως από την άλλη πλευρά, ένας που θα το δει από τον άλλο θα του πει, ρε παιδί μου, μήπως πάει και λαϊκίζει και βάζει έναν τίτλο που λέτε ένα πατριωτικό. Άρα νομίζω ότι με αυτήν την έννοια περισσότερο θα μπερδέψει παρά θα ξεδιαλύνει κόσμο.
0: Μάλιστα. Ωραία, θα το δούμε.
2: Βέβαια τα ονόματα, ξέρετε, είναι το όνομα. Η ουσία της πολιτικής είναι. Να δούμε τη βάση της πολιτικής. Αυτό έχει.
1: Ένας φίλος που ξέρει από αυτά λέει ότι το Ελλάς μπορεί να μην εγκριθεί από τον Άριο Πάγο.
2: Τι να σου πω, εγώ να σας πω. Σας το λέω και ως δική μου θέση ότι μπορεί να έχει ένα θέμα αυτό. Να σας θυμίσω ότι υπήρχε θέματα αντιστοίχως σε πατρίς, ότι σε κάτι. Δηλαδή το Ελλάς, επειδή η αναφορά, δηλαδή πότε είναι ο Άριος Πάγος, έρχεται πολλές φορές και κοιτάει να μην έχει θέματα ενδεχομένως που μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα κατανόησης ή οτιδήποτε άλλο ερμηνείας ως προς το σύμβολο, ή αν αυτό είναι κατοχυρωμένο με κάποιον τρόπο. Οπότε τι να πω τώρα, αλλά αυτό εντάξει είναι ένα θέμα που θα κριθεί.
0: Εγώ
2: μια ανησυχία έχω μόνο, κύριε Χιώτη και κύριε Παπαδόπουλο, ότι επειδή τα ταμεία του Υπουργείου Μετανάστευσης χρηματοδοτούν περίπου με κοντά στο 1 δισεκατομμύριο την Ελλάς για δράσεις τις οποίες κάνει, μη τυχόν θεωρηθεί ότι έχει και μερίδιο σε χρηματοδότηση από τα ταμεία του μετανάστευσης ως Ελλάς.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα, γιατί το ένα γεγονός της χθεσινής ημέρας ήταν ο Τσίπρας, το καλύψαμε, αλλά το άλλο δεν το έχουμε κουβεντιάσει καθόλου και θέλω να το κουβεντιάσουμε μαζί. Εγώ όσο καιρό παρακολουθώ τον Καραμαλή από τότε που παραιτήθηκε από πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, είχε ένα μόνιμο μότο. Έλεγε, έχω τις δικές μου απόψεις, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να κάνω κάτι που θα πληγώσει την παράταξή μου. Έχω την αίσθηση ότι χθες υπερεύει αυτό το όριο. Οι αναφορές του για τη δικαιοσύνη που χειραγωγείται, για τις υποκλοπές που δεν πρέπει να γίνονται και για την κρίση των θεσμών ήταν η πιο βαριά κριτική που θα μπορούσε να κάνει προς την κυβέρνηση και να τη χτυπήσει στο μαλακό της υπογάστριο.
1: Δηλαδή βαριά λόγια. Και επειδή κάποιοι μπορεί να μην το ξέρουν τι έχει πει ο Καραμαλής, να πω, λέει, μιλάει για παράνομες ή τυπικά νομιμοφανείς παρακολουθήσεις που πλήττουν τη δημοκρατία. Υπάρχει, λέει, διευρυμένη βεβαιότητα της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών ότι οι θεσμοί και πρωτίστως η δικαιοσύνη χειραγωγείται.
0: Έτσι το είδατε κι εσείς?
2: Πρώτα απ' όλα, εκτός από το βασικό που λέμε πάντα, ότι οι πρώην πρωθυπουργοί τοποθετούνται και έχουν μια ευρεία τοποθέτηση και σε επίπεδο κριτικής, εγώ νομίζω ότι ο πρώην πρωθυπουργός περισσότερο, και αυτό κάνει ο κύριος Καραμαλής, ο πρώην πρωθυπουργός, όλο αυτό το διάστημα, αναφέρεται περισσότερο σε διευρυμένα θέματα θεσμικά και πολλές φορές να σας πω και πράγματα τα οποία λέει και εμείς ως Νέα Δημοκρατία. Είπαμε ότι το θεσμικό πλαίσιο των νόμιμων επισυνδέσεων ήταν προβληματικό και γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο και υπήρξαν παραιτήσεις. Οι ίδιοι έχουμε πει ότι προφανώς πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη στο κομμάτι που δεν συνδέεται πια με τις νόμιμες επισυνδέσεις, με παράνομες επισυνδέσεις. Και φαντάζομαι ότι ο πρώην Πρωθυπουργός, όταν αναφέρεται σε χειραγώγηση της δικαιοσύνης, θέλω να πιστεύω ότι προφανώς εννοεί ότι και επί Υπουργεία, επί Πρωθυπουργίας και κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξαν 10 πολιτικά πρόσωπα που συκοφαντήθηκαν για την υπόθεση Νοβάρτης και υπήρχε υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ με αρμοδιότητα τη δικαιοσύνη που καταδικάστηκε για παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη.
0: Άρα το ένα άλλο το άλλο. Επειδή το κάνανε αυτοί, δεν σημαίνει ότι
1: δεν το κάνανε.
2: Εγώ σας λέω, εδώ λοιπόν έχουμε μια αποδεδειγμένη θεσμική εκτροπή. Η αποδεδειγμένη, γιατί το λέω, γιατί έχουμε καταδικαστική απόφαση υπουργού, συγκεκριμένου υπουργού, με συγκεκριμένη ιστορία ο συγκεκριμένος υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, που καταδικάστηκε γιατί παρενέβησε εισαγγελέα. Άρα εκεί ήταν το πρόβλημα.
0: Ξεφεύγουμε από το θέμα. Εγώ θέλω να μου πείτε ως
2: θέλει. Εμάς σας λέω, θεωρώ ξεκάθαρα ότι η δικαιοσύνη λειτουργεί με έναν τρόπο που δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο παρέμβασης και αν τυχόν κάνουμε κάποια κριτική σε θέματα της Ευρωπαίας Εισαγγελέας λόγου χάρη, νομίζω ότι αυτή η κριτική μας δικαιώνεται, γιατί τώρα ακούω ότι υπάρχει πόρισμα που φαίνεται ότι δεν υπάρχει ζημία από τις πράξεις βουλευτών που έφτασαν οι φάκελοι στη Βουλή και απορώ γιατί η Ευρωπαία Εισαγγελέας δεν είχε κάνει αυτή την έρευνα πιο νωρίς.
0: Ξέρουμε αυτό το πόρισμα.
2: Αυτό το οποίο άκουσα τώρα, αυτή τη στιγμή που πήρανε.
0: Εγώ πάντως.
1: Αλλού
0: θέλω να σταθώ. Εσείς έτσι όπως ακούσατε τον κύριο Καραμαλή.
2: Ο πρωθυπουργός, σε ένα πλαίσιο, ο πρώην πρωθυπουργός, να κάνει γενικότερη θεσμική κριτική και όχι εξατομικευμένη.
0: Δεν έχετε την αίσθηση λοιπόν ότι ο κύριος Καραμαλής έχει περάσει απέναντι από τη Νέα Δημοκρατία, συμπλέοντας με τον Αντώνη Σαμαρά?
2: Όχι, εγώ πιστεύω ότι ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, έχει ξεκαθαρίσει τις θέσεις του. Πιστεύω εγώ, και είναι ένα πρόσωπο που το εκτιμώ ιδιαιτέρως, πιστεύω εγώ ότι δεν θα υλοποιηθεί αυτό το οποίο έχει ακουστεί από διάφορες περιπτώσεις.
0: Δεν θα κάνει κόμμα.
2: Αυτή είναι η δική μου εκτίμηση.
0: Ωραία.
2: Δεν λέω ότι έχω πληροφόρηση. Ο Κώστας Καραμαλής είναι ενεργός στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο πρώην πρωθυπουργός.
0: Τι ενεργό,
2: είναι
0: δεν
2: ο πρωθυπουργός, ο οποίος έφερε σε μεγάλες επιτυχίες στην παράταξη και, με συγχωρείτε, έχει και μια σφραγίδα ενός ισχυρού ονόματος. Θεωρώ αδιανόητο και ότι σε καμία περίπτωση ο Κώστας Καραμαλής έχει περάσει σε οποιοδήποτε επίπεδο αντίθετα της Νέας Δημοκρατίας. Για μένα αυτό είναι αδιανόητο. Θεωρώ ότι και η κριτική του έχει μια κριτική περιπτώσεων διόρθωσης και σε καμία περίπτωση στοχοποίησης.
1: Άρα γιατί το κάνει αυτό, για να διορθώσει την κυβέρνηση, να κάνει σωστά?
2: Δεν ξέρω να σας πω τώρα, ο πρώην πρωθυπουργός, κύριε Παπαδοπούλου, τώρα ο πρώην πρωθυπουργός προφανώς και θα βγει να τοποθετηθεί όποτε κρίνει, θα κάνει. Δεν σημαίνει ότι η κριτική που θα κάνει είναι αναγκαστικά σωστή, αλλά είναι προφανέστατο δικαίωμά του όταν βλέπει κάποια πράγματα να θέλει να τοποθετηθεί.
1: Θέλω να πω ότι όταν έκανε αυτή την κριτική ο κύριος Σαμαράς, τον διαγράφει, αν θυμάστε καλά. Εδώ πέρα είναι πολύ πιο βαριά αυτά που λέει ο Καραμαλής.
2: Ναι, ήταν βέβαια λίγο ένα διαφορετικό πλαίσιο για να συνδυαστούμε. Τότε πήγαινε πάρα πολύ με θέματα εξωτερικής πολιτικής. Ναι, δηλαδή θεωρώ ότι εκεί ήταν το πλαίσιο της συζήτησης που είχε
1: γίνει. Εδώ όμως θέταταν δημοκρατίας ο Καραμαλής. Και αυτό είναι...
2: Ναι, δεν νομίζω ότι τα θέτει όμως σε πλαίσιο ευθύνης της κυβέρνησης. Τα θέτει ως πλαίσιο ενός γεγονότος ότι κάποια πράγματα που γίναν δημιουργούν μια κρίση στους θεσμούς και αυτό πρέπει να διορθωθεί. Και αυτό εγώ νομίζω διορθώνεται από τη Νέα Δημοκρατία, όχι χωρίς τη Νέα Δημοκρατία.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Υπουργέ, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο. Είδαμε περίπου 50 μετανάστες πάλι σήμερα στην Ιεράπετρα. Έχουμε πάλι έξαρση του μεταναστευτικού στην Κρήτη.
2: Ακούστε, στην Κρήτη αυτή τη στιγμή στα νούμερα, όπως κλείνει περίπου ο Μάιος, ήμασταν όπως είμαστε πέρυσι. Γύρω στα 4.500 άτομα από αρχή του έτους, τόσο ήταν και πέρυσι. Είναι ένα μέτωπο που θα μας απασχολήσει, γιατί οι περσινές ροές ήταν αυξημένες ροές. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη μείωση, δηλαδή σε ιστορικό χαμηλό στο Ανατολικό Αιγαίο. Συνεπώς θεωρούμε, και αυτός είναι ο στόχος, με κινήσεις που έχουμε κάνει και με επαφές με την Ανατολική Λιβύη, γιατί το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου υπήρξαν 1.200 παράνομες αφήξεις, αλλά έχουμε και 530 αποτροπές από τους Λίβιους. Είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε ότι οι Λίβοι αρχίζουν να συνεργάζονται. Είναι βασικό μέτωπο που θα μας απασχολήσει. Ο στόχος μας είναι να κινηθεί, αν γίνεται, κατώτερα των περσινών ροών και μαζί με τις μειώσεις που έχουμε από το Ανατολικό Αιγαίο να έχουμε συνολικά μειωμένες ροές. Αλλά είναι βέβαιο ότι ροές τέτοιες φύσεως, και ειδικά όταν οι συνθήκες είναι πολύ καλές, θα υπάρξουν. Κυρίως αυτό που θέλουμε να δούμε είναι ότι οι λιβικές αρχές θα ανταποκρίνονται, γιατί πέρυσι δεν υπήρχε ανταπόκριση, πολύ μικρή, γιατί θεωρώ ότι όταν μπουν στο παιχνίδι βρίσκεται άτομο δικό μας κάτω. Έχουν αυξηθεί τα μέσα της Frontex στο κομμάτι της παρακολούθησης. Και τώρα θέλουμε να δούμε ότι οι πληροφορίες που τους δίνουμε ανταποκρίνονται, διότι αν πετύχουμε αυτό, μεσοπρόθεσμα θα έχουμε το αποτέλεσμα που είχαμε και με τη συνεργασία με την τουρκική ακτοφυλακή στο Ανατολικό Αιγαίο.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
2: Μπούλη. Καλά.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Ο κύριος Θάνος Πλεύρης ήταν στη τηλεφωνική γραμμή, υπουργός μετανάστευσης. Τώρα είχαμε κι άλλα να πούμε σήμερα, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Να σας πω μόνο ότι το κόμμα μας θεριεύει, το κόμμα που ανακοινώσαμε χθες με τον Νότι για τις ευρωεκλογές. Επαναλαμβάνω, θεριεύει μέρα με την ημέρα. Καλωσορίζουμε στο νέο κόμμα τον Γιάννη Κολοκυθά και τον Χρήστο Κούτρα.
1: Άρα τι θες,
0: θα σας πούμε, όχι ρε εσύ, αλλά τώρα εδώ είναι η μαγιά. Φτιάχνουμε την ιδρυτική μας διακήρυξη. Θα σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες.
1: Και τρέχουν, έτσι. Λοιπόν, θέλω να πω, όλος ο Σκάι είναι εδώ. Πρέπει να περιμένουμε και από άλλα μέσα.
0: Περίμενε, ρε.
1: Θα στηρίξουν.
0: Άσε στον πρόεδρο την πρωτοβουλία των κινήσεων.
1: Μάλιστα, πρόεδρε.
0: Ακόμα ότι το όνομα δεν έχουμε ανακοινώσει. Περίμενε.
1: Το όνομα δεν θα πρέπει να βγει, όπως του βγήκε του Τσίπρα. Να κάνουμε δημοψήφισμα.
0: Όχι με, με μπουκαλάκι και με χαρτάκι και με τέτοια. Εμάς θα έρθει το ντρόουν από πάνω, θα κάνει ο Ιωαννίδης τρεις λούπες. Έχουμε.
1: Είναι αδίκημα ποινικό, λέει η χρήση του Ελλάς. Λέει ο φίλος που επιμένει.
0: Καλά, ο φίλος που επιμένει, πες το χαιρετίζει. Ότι άμα βγει κανένα δικαστήριο και απαγορεύσει το όνομα του Τσίπρα, θα του δώσει 5-6 μοναδούλες παραπάνω. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαρακή. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο που μίλησε υποκαθεστώς ανωνυμία στο Reuters, οι Αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν και κατέριψαν πολλαπλά Ιρανικά drones που κρίθηκαν απειλητικά για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή. Ενώ υποστήριξε πως οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Fars είχε ανέφερε ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Bandar Abbas. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Tasnim, επικαλούμενο ανώνυμη στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι δεν έχουν καταγραφεί θύματα ή ζημιές από τις εκρήξεις. Χθες, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ενώπιον δημοσιογράφων, κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του, ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους. Ερωτηθήσε αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας, Μάρκο Ρούμπιο. Νωρίτερα χθες ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ξεκαθαρίσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει η Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Εν τω μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε ότι 23 πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούς το τελευταίο 24ωρο υπό ασφαλή συνοδεία των Ιρανικών δυνάμεων, ενώ προειδοποίησε ότι πλοία χωρών που χαρακτηρίζει ως εχθρικές εξακολουθούν να εμποδίζονται από τη διέλευση της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού. Στο μέτωπο του Λιβάνου, οι Ισραηλινές δυνάμεις εξέδωσαν χθες εκτεταμένη οδηγία εκένωσης, προτρέποντας τους κατοίκους σε όλο τον Νότιο Λίβανο να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνη, προειδοποιώντας ότι όλες οι περιοχές νότια του ποταμού θεωρούνται ζώνες μάχης. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την αστυνομία προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, χθες ένας από τους συλληφθέντες εισέβαλε σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια, ο δράστης μπήκε σε όχημα που τον περίμεναν τρεις συνεργοί του αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ στο Κερατσίνι. Μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρέσυρε και τραυμάτισε μια 15χρονη κοπέλα που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η κοπέλα αλλά και ο διανομέας. Και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νικέας. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους, που ολοκληρώθηκε αργά χθες βράδυ, οι 7 κατηγορούμενοι που φέρεται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα. Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε λίγο πριν τις 10 χθες βράδυ σε εργοστάσιο που κατασκευάζει φέρετρα στην περιοχή Ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς λόγω των έφλεκτων υλικών η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5, Μποφόρ και Θερμοκρασία, θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες, θα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Μουσείο Πατησίων και Παραμυθιού Γωνία. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας εκτάκτως σήμερα από τις 5, γιατί είμαστε μικρά παιδιά και μας χώνουνε, αλλά εμείς δεν πτωούμαστε, να ξέρετε. Ο Δημήτρης μας είναι λίγο ταλαιπωρημένος, οπότε ξεκουράζεται και καλά κάνει και θα είναι στις επάλξεις επί της ουσίας και σήμερα που δεν είναι εδώ, αλλά δεν έχει σημασία, από αύριο κανονικά στα μικρόφωνα του Sky 100,3. Άρα λοιπόν σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε και δύο κουβέντες παραπάνω, διότι εμείς ξέρετε έχουμε και ένα προβληματάκι, ρε παιδί μου, όσον αφορά την έκφραση του χρόνου, μικρό όχι μεγάλο, πλέκει ο Γιώργος απέναντι. Λοιπόν, άρα μας δώσανε μια ώρα παραπάνω να έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε. Καλώς ήρθατε λοιπόν, καλημέρα σας. Σκοτάδι πίσω έξω, βεβαίως, λογικό είναι αυτό. Σε λίγο θα ξημερώσει. Έβλεπα τώρα που. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι εμείς είμαστε πάρα πολύ τυχεροί. Το λέω όχι πολιτικά, μην πάει το μυαλό σας αμέσως εκεί. Αλλά όσον αφορά τα καιρικά για φέτος. Δηλαδή, έβλεπα σαραντάρια στην Πορτογαλία. Δηλαδή 39 και 4 βλέπω φωτογραφίες, θερμοκρασίες. Στη Λισαβόνα χθες 37 και 3. Λοιπόν, στην Ελβετία δεν έχουν ξαναγίνει αυτά, να ξέρετε. 34 βαθμούς Κελσίου βλέπω χτύπησαν τα θερμόμετρα. Στην Αυστρία 33 και 3. Στη Σλοβενία, εδώ πάνω από εμάς, 32. Στην Κροατία 34. Εμείς λοιπόν πιάσαμε 33 και 9, δηλαδή 34, χθες το μεσημέρι κάποια στιγμή στα Γιάννητσα. Τρίκαλα 33 και 8, Καρδίτσα μέσα στην πόλη 33 και 4, στο Λαγκαδά 33, στο γυναικό κάστρο Κιλκής, μου αρέσει αυτό να ξέρετε, το γυναικό κάστρο Κιλκής, 32 και 9, και στον Τύρναβο το ίδιο 32 και 9. Γενικά δεν μπορώ να πω ότι έχουμε ζητηματάκια, Δόξα το μεγάλο δύναμο, δόξα το μεγάλο δύναμο. Κάπου πήρε το μάτι μου μια δήλωση που έκανε μια Βρετανίδα, η οποία κάνει κάπου διακοπές στην Κρήτη, και έλεγε σε μια δήλωση που έκανε, ένα κιού που λέμε εμείς εδώ στην τηλεόραση, ότι ευτυχώς, λέει, που είμαι στην Ελλάδα, λέει, που έχει και ωραίο καιρό και φυσάει κιόλας και οι θάλασσες είναι καθαρές και μπαίνουμε και κάνουμε. Στη Βρετανία μάθετε τα νέα, 3, 4, 5, 6 χάσαν τη ζωή τους γιατί πέφτουν στις, πώς το λένε, στις λίμνες και, και στα ποτάμια. Εκεί ξέρετε δεν είναι τα νερά γλυκά, είναι πιο δύσκολο το κολύμβι. Αν δεν ξέρεις κιόλας, γίνονται τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα. Τώρα που μιλάμε, βλέπω πρωί-πρωί, παιδιά, 16 βαθμούς στην Αλεξανδρούπολη, η Θεσσαλονίκη 19, καλημέρα Αβραάμ, 19 στα Σέρας, η Φλόρινα που είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, μαζί με την Τρίπολη, πιο κρύα πόλη, κρύα τώρα. Τρόπος του λέγει, καταλάβατε τώρα, 11 βαθμούς Κελσίου, 18 η Πρέβεζα, 17 στην Ανδραβίδα. Στην Καλαμάτα που έχουμε και μια περίεργη φωτιά εκεί και λοιπά, πόσο έχει, 20 Καλαμάτα, έλα ρε Καλαμάτα. 16 το Ηράκλειο, 19 η Κάρπαθος, 20 και η Ρόδος, 20 η Λέρος, 19 στη Σάμο. Ωραία νησιά, και η Σάμος πολύ ωραία, δεν ξέρω αν έχετε πάει, να πάτε παιδιά, υπέροχη. Εμείς εδώ στο Λεκανοπέδιο 17 έχει η πατρίδα μου στα ανατολικά προάστια, αλλά έχει 12 ο Βενιζέλος. Δροσός το Βενιζέλο, Και εδώ σε εμάς 19 βαθμούς Κελσίου στα νότια προάστια. Σε καλό δρόμο είμαστε, νομίζω. Λοιπόν, μάλιστα, αυτά για τα καιρικά μας. Ήθελα να ξεκινήσω σήμερα, τώρα το είχα στο μυαλό μου. Έβλεπα αυτά τα... Ναι, τώρα εντάξει, τα πολεμικά τα πούμε τώρα. Μην τρελαίνεστε με τα πολεμικά πρωί-πρωί μηνύματα. Τι γίνεται, τα πάμε και χθες. Λες και το κάνουν επίτηδες. Χτυπήσανε το λιμάνι οι άλλοι. Εκεί, εντωμεταξύ, χθες τώρα με ζουζουνίζεται πρωί-πρωί. Χθες, εντωμεταξύ, βγαίνει το απόγευμα μια πληροφορία ότι υπεγράφει, λέει, μια πρώτη αρχική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών. Πάρ' το κάτω το πετρέλαιο. Έφτασε το αμερικανικό κάτω από τα 90, παρακαλώ πάρα πολύ. Τώρα, να ξέρετε, είναι ακριβώς τα 90, με μια άνοδο 1,6% το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο, ενώ το Brent είναι στα 95 και 7. Και αυτό με μια άνοδο 1,55. Λοιπόν, δεν προλαβαίνει να παίξει η είδηση και να κυκλοφορήσει, γιατί τώρα ξέρετε τι γίνεται, δεν υπάρχει είδηση αυτή, κυκλοφόρησε παντού, φτιάχνει το κλίμα, δεν περνάνε λίγες ώρες, αργά το βράδυ, και λέει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις, διαβάζω και το ρεπορτάζ CNN, νέες επιδρομές, λέει, του Αμερικανικού στρατού στο Ιράν. Ο Τραμπ δήλωσε, λέει, ότι δεν θα βιαστεί να καταλήξει συμφωνία με την Τεχεράνη, επειδή δεν με νοιάζει, λέει, για τις ενδιάμεσες εκλογές. Λέει ο πρόεδρος τώρα επισήμως. Αλλά επισήμως βεβαίως καταλαβαίνετε τώρα πώς τον νοιάζει. Έχει μια σημασία και αυτή η ιστορία. Ο Αμερικανικός στρατός, λοιπόν, στόχευσε τοποθεσία, λέει, που αποτελούσε απειλή για τις αμερικανικές δυνάμεις και την εμπορική κυκλοφορία στα στενά του Ορμούζ. Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ ανέφερε τρεις εκρήξεις που ακούστηκαν κοντά στο λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς, στρατηγική πόλη στο ρεύμα εκεί των στενών του Ορμούζ, όπως τα έχουν οριοθετήσει και οι Ιρανοί. Θυμίζω ότι εκεί, να ξέρετε, ότι υπάρχουν δύο δρομολόγια. Και λένε οι Ιρανοί σχεδόν από την αρχή των χτυπημάτων, σήμερα τρεις μήνες, 28 δεν έχει σήμερα. Τρεις μήνες ακριβώς. 90 μέρες. Μπομπομπομπομπο, τι έχουμε περάσει. Λοιπόν, έχουν ρίξει τα σχετικά πυρομαχικά μες στη θάλασσα και τους λέει θα πάτε από εκεί, θα ακολουθήσετε αυτό το δρομολόγιο, θα ζητάτε την άδεια της Τεχεράνης για να μπαίνετε μέσα. Πάλι βλέποντας τα στενά του Ορμούς, δεν βλέπω και πολύ κινησούλα με αφορμή τους ανοιχτούς πομπούς, επαναλαμβάνω, γιατί μπορεί να περνάνε πλοία τα οποία δεν τα βλέπουμε. Θα σας διαβάσω μετά με μια έκθεση τι λένε αυτοί οι οποίοι καταγράφουν το πέρασμα του συγκεκριμένου, τι έχει γίνει. Αλλά υπό κανονικές συνθήκες, να σας πω την αλήθεια, σήμερα ήθελα να ξεκινήσω την εκπομπή, και μετά τις 6 δηλαδή, με μια ωραία είδηση που ήρθε από το Taste Atlas για τα καλύτερα τυριά. Τα καλύτερα τυριά του κόσμου, παρακαλώ πάρα πολύ. Στα 25 πρώτα τυριά έχουμε, νομίζω, 7 ελληνικά. Και πρώτο είναι ελληνικό, η Γραβιέρα Νάξου. Μετά, λέει, στην 6η θέση είναι η Γραβιέρα Κρήτης, στην 8η κεφαλογραβιέρα, στην 11η το Μετσοβόνε, 21ο το Καλαθάκι Λίμνου και 25ο το Ανθότυρο. Και βέβαια, εντάξει, την πρωτοκαθεδρία αριθμητικά την έχουν οι Ιταλοί, έτσι, οι οποίοι παραδοσιακά. Αλλά οι Ιταλοί έχουν Παρμιτζιάνο Ρετζιάνο, Μοτσαρέλα, Πεκορίνο, Μπουράτα, κάτι έχουν και οι Ιταλοί, συγγνώμη, και οι Γάλλοι. Βλέπω κάτι πολωνικά, κάτι βραζιλιάνικα. Αλλά μπράβο η ελληνική παραγωγή, δεν είναι εντυπωσιακό? Θα μου πεις, γιατί σου φαίνεται περίεργο? Δεν μου φαίνεται περίεργο, απλώς ήθελα, ρε παιδί μου, να ξεκινήσω κάπως διαφορετικά, καταλάβατε. Να μιλήσουμε λίγο για τυράκια. Δεν είναι κακό τώρα που καλοκαιριάζει και μια κρύα μπύρα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά είναι πονεμένες ιστορίες του καλοκαιριού. Πλάκα πλάκα, τη Δευτέρα Ιούνιος. Αύριο βέβαια μεγάλη μέρα, διότι ξεκινάνε τα παιδιά πανελλαδικές εξετάσεις. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα. Θα είναι στην παρέα μας ένας ειδικός να μας πει λίγο έτσι τις συμβουλές, αν μπορούν να υπάρξουν συμβουλές για τα παιδιά. Αμφιβάλλω αν θα κοιμηθούν τα παιδιά σήμερα. Και επίσης υποψιάζομαι, γιατί θυμάμαι μερικές φορές, και την αγωνία των γονιών για τα παιδιά, αλλά και για τους ίδιους. Υπομονή, ψυχραιμία. Φάγατε το γάιδαρο, φάγατε και την ουρά. Τώρα υπομονή. Υπομονή, υπομονή, υπομονή. Και ελπίζω σταβατά θέματα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Έτσι, να μπουν εύκολα θέματα. Θα μου πεις γιατί, Ψάλτη? Διότι έτσι κι αλλιώς θα γίνει η επιλογή αυτών οι οποίοι θα μπουν, είτε δύσκολα είτε εύκολα θέματα. Έβλεπα κάποια στοιχεία χθες που στείλανε για το φυσικό, γενικά για τα τμήματα φυσικής στη χώρα και τα κενά τα οποία υπάρχουν. Σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή, με αφορμή τις πανελλαδικές, έχει ένα θέμα. Ποιοι είναι, λέει, οι αναδυόμενοι κλάδοι και επαγγέλματα? Εντάξει, τα πιο πολλά τα ξέρουμε, αλλά θέλω να πω ότι πώς επηρεάζεται, λέει, η επιλογή σπουδών σε ένα εργασιακό τοπίο το οποίο αλλάζει ραγδαία, με τον ορχομό βεβαίως και της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία έχει φέρει τα πάνω κάτω. Προφανώς διαβάζετε και εσείς για απολύσεις οι οποίες πραγματοποιούνται λόγω του ερχομού της τεχνητής νοημοσύνης. Διαβάζω, λοιπόν, ότι Επαγγέλματα τα οποία, λέει, έχουν προοπτική μεγάλη με πολύ καλά χρήματα, εκτός από τους προγραμματιστές. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές αυτό, ότι είναι ένας τομέας που έχει και καλά λεφτά, βέβαια ιδιόρυθμες συνθήκες εργασίας, αλλά με προοπτική είναι. Τεχνητή νοημοσύνη, λέει, και ψηφιακός μετασχηματισμός, ενέργεια, κλίμα και βιωσιμότητα. Ναι, ναι, έκανε ο γιος μου μεταπτυχιακό στο... Πώς το λένε, στην κλιματική αλλαγή, μη σας πω πού. Τέλος πάντων, άσχετο τελείως. Αυτό επίσης είναι άλλο χαρακτηριστικό. Μπορεί να πάρεις ένα πτυχίο, αλλά το αντικείμενο της δουλειάς σου είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι, θα μου πεις, πρωτότυπο δεν είναι. Διαστημική οικονομία, λέει, και γεωχωρική νοημοσύνη επίσης. Αυτά είναι του κτηματολογίου, να ξέρετε. Παιχνίδια και διαδραστικά μέσα, δηλαδή υπάρχει επάγγελμα προγραμματιστής παιχνιδιών. Φτιάχνεις παιχνίδια. Νευροτεχνολογία. Εντάξει, υγεία και βιοτεχνολογία, ψηφιακό δίκαιο, ηθική και ασφάλεια. Καταπληκτικό, διάβαζα εδώ πέρα στο ρεπορτάζ της συναδέλφου της κυρίας Γιάνναρου, που λέει ότι υπάρχει ιατροδικαστής ψηφιακών δεδομένων. Ωραίο. Ιατροδικαστής ψηφιακών δεδομένων, μ' άρεσε αυτό. Και επίσης λέει δημιουργική οικονομία και βιωματική οικονομία. Μάλιστα. Νέοι όροι, οι οποίοι μπαίνουν πολύ γρήγορα στη ζωή μας. Το λέω αυτό προφανώς όχι για τα παιδιά που θα κοιμούνται τέτοια ώρα, λογικό το βρίσκω, αλλά για τους μπαμπάδες και τις μαμάδες που ενδεχομένως να έχετε ξυπνήσει τέτοια ώρα για διάφορους λόγους. Λοιπόν, θυμίζω ότι σήμερα έχουμε ρίζο. Μην το ξεχνάτε αυτό, στις 8 παρατέταρτο είναι Πέμπτη. Άρα το ραντεβού μας είναι κλασικό. Η κυρία Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, ό,τι θέλετε παιδιά, 210-48-00-170-174. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων, μεγάλη επιτυχία, ο κύριος Γιώργος Βραχνός, λίρα 100. Πόσο κάνει λίρα, κάτσε να δούμε. Μισό, σας παρακαλώ πάρα πολύ, να δούμε λίγο πόσο κάνει λίρα. Λοιπόν, τι κάνουν τα χρηματιστήρια, αλήθεια. Α, ναι, εντάξει, στα κόκκινα είναι, βλέπω, εκτός από οριακή άνοδο για το Τόκιο. Το Τόκιο μας καλημερίζει. Η λίρα, παιδιά, έχει πέσει, δεν μ' αρέσουν αυτά. 4.431 και 30 τώρα. 4.430 δολάρια η ουγγιά. Με μια πτώση 1,14 στα χρηματιστήρια της Ανατολής. Λοιπόν, skyradio.gr. Μπαίνετε εκεί που λέει, πες την άποψή σου πάνω δεξιά. Γράφετε το μηνυματάκι, το σχόλιο, την παρατήρηση. Και όλα αυτά έρχονται εδώ, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, στον υπολογιστή που έχω δίπλα μου και δεν βλέπω κιόλας και είναι και πολύ κοντά. Λοιπόν, ο κύριος Θανάσης Καραγιάννης στα ηχητικά. Κάτι θα ακούσουμε σήμερα, άμα δεν μας πιάσει πολυλογία. Κάτι θα ακούσουμε, μην τον αφήσουμε παραπονεμένο. Η κυρία Βαρσάμι, μεγάλη επιτυχία στις μουσικές επιλογές. Και ο πολυλογάς Γιώργος Ψάλτης, που είπαμε σήμερα, εκτάκτος από τις 5. Σήμερα είναι παγκόσμια ημέρα, λέει, καρκίνου του αίματος. Λοιπόν, σαν σήμερα, για να λέμε και για τους αρχαίους ημών προγόνους, ο Θαλής ο Μιλήσιος, λέει, καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο ηλιακή έκλειψη το 585 π.Χ. Να μην πω τι κάνανε οι άλλοι. Αρχίζουμε τώρα αυτά τα γνωστά και μη εξαιρετέα. Το 1952, λέει, σαν σήμερα ψηφίζεται από τη Βουλή νόμος για την παροχή πλήρων πολιτικών δικαιωμάτων στις γυναίκες, στις Ελληνίδες. Αργήσαμε εμείς, έτσι, 1952. Το 61 ιδρύεται η Διεθνής Αμνηστία, σαν σήμερα. Ενώ το 1979 στο Ζάπιο, στο Περιστήλιο, υπογράφεται η Συμφωνία Ένταξης της χώρας στην τότε ΕΟΚ, Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα. Από ελληνικής πλευράς τη συμφωνία υπογράφει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Και το 97, σαν σήμερα, η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δολοφονεί τον Κώστα Περατικό, τον εφοπλιστή, στο Πειραιά. Μάλιστα. Α, και το 23 είχαμε δεύτερο γύρο στις τουρκικές προεδρικές εκλογές. Ο Ερντογάν κερδίζει τον Κιλιντσάρογλου με 52,18% των ψήφων για να κερδίσει τρίτη θητεία ως πρόεδρος. Και μετά θα το κάνουμε μόνιμο, δεν είναι? Μετά του δίνουμε το κλειδί και του λέμε, άμα θες κάνε. Εν τω μεταξύ, το ακούσατε τα νέα με τους Τούρκους, ε? Τώρα που λέμε για τον Κιλιντσάρογλου. Ναι. Και είχαμε και απάντηση από ελληνικής πλευράς για ζητήματα που έβαλαν πάνω στο τραπέζι. Τι είπε λοιπόν ο Τούρκος Υπουργός Άμυνας, κύριος Γιασάρ Γκιουλέρ? Με ευθείες, λέει, απειλές κατά της ελληνικής κυριαρχίας των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου, κλιμακώνει, το ρήμα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, η Άγκυρα. Ο Γκιουλέρ λοιπόν, ο οποίος έκανε αναφορά στο ζήτημα για μία ακόμα φορά της αποστρατιωτικοποίησης. Είχε αναφέρει λοιπόν ο Γκιουλέρ νωρίς το μεσημέρι χθες ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις έχουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξουδετερώσουν κάθε είδους απειλή που στρέφεται κατά της χώρας. Ειδικότερα, λέει, οι δραστηριότητες ως προς την στρατιωτικοποίηση των νησιών, τα οποία θα έπρεπε να τελούν υπό αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, δεν συνάδουν με τις σχέσεις καλής γειτονίας, το πνεύμα της συμμαχίας και το διεθνές δίκαιο. Πρέπει να γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν θα μείνουμε αδιάφοροι σε καμία πρωτοβουλία που στοχοποιεί τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, την ασφάλειά μας, καθώς και τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις θάλασσές μας. Μισό λεπτό. Έχουμε μπει εμείς ποτέ ως Έλληνες ότι απειλούμε τους Τούρκους? Για να τρελαθούμε τελείως. Για καταλαβαίνω εγώ τώρα τον Γκιουλέρ. Αλλά έχει πει η Ελλάδα ποτέ δημοσίως και ιδιωτικώς υποψιάζομαι ότι απειλούμε να πάρουμε, ας πούμε, τη Σμύρνη? Τι να πάρουμε, την Ήμβρο και την Τέν εδώ? Τι να κάνουμε? Δεν έχουμε πει ότι εμείς από τη στιγμή που η απέναντι πλευρά έχει μια ολόκληρη στρατιά του Αιγαίου, το στόλο του Αιγαίου, εμείς πρέπει με κάποιον τρόπο να προστατευτούμε? Και η Αθήνα, διαμέσου πηγών, μ' αρέσει αυτό, του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, λέει ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Θυμίζω ότι τις τελευταίες μέρες είχαμε και παραβάσεις και παραβιάσεις περισσότερες του ελληνικού εναέριου χώρου και είχαμε και αερομαχία, παρακαλώ πάρα πολύ, βόρεια της Λίμνου. Καιρό είχαμε να τα δούμε αυτά. 12 Μαΐου είχαμε μία ακόμα, 26 Μαρτίου είχαμε άλλη πριν και το Δεκέμβριο του 25, αλλά βλέπω σιγά σιγά όλο και καταγράφονται περιστατικά. Καλημέρα γειτόνισσα. Είπαμε έκπληξη σήμερα γιατί ο Δημητράκης μας είναι ασθενής, γι' αυτό. Τι να κάνουμε? Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τις ασθένειές μας, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, οπότε έτσι. Α, να σας πει και κάτι άλλο, γιατί φτάσαμε 5 και 28, θα πάμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων. Έγινε, λέει, πάλι κλήρωση χθες. Με τους λαχνούς κάτι 50 χιλιάδες κλπ. Κέρδισε κανείς σας τίποτα? Εγώ πάλι έψαξα χθες. Για να πεις γιατί ψάχνεις. Θα σε ενημερώσουνε. Λέω, ρε παιδί μου, μία στο τόσο. Θυμάστε τη ρεκλάμα που έλεγε «Κι αν σου κάτσει, αυτό τώρα μας κάτσει» είναι η ιστορία. Λοιπόν, καταλάβατε? Τίποτα, χθες τίποτα. Με ρωτάει ένας φίλος ακροατής σήμερα τι λέει το Αγιολόγιο. Τι να λέει, παιδιά? Ευτυχίου ιερομάρτυρος, Ελικονίδος μάρτυρος, Αλεξάνδρου Επισκόπου Θεσσαλονίκης, Ανδρέου του Δευτέρου Αρχιεπισκόπου Μυθύμνης του Θαυματουργού, Ζαχαρίου του Νεομάρτυρα από την Προύσα και Γερμανού Επισκόπου Παρισίων. Χθες έβλεπα στη δημόσια τηλεόραση μια εξαιρετική εκπομπή εκεί της, τέλος πάντων, και είχε τα Πριγκιπόνισσα. Λοιπόν, σας έχω πει ότι η γιαγιά μου ήταν εκεί από το, από τα νησιά αυτά, και θυμάμαι μια, ένα βράδυ, τέλος πάντων, που μου έλεγε πως φύγαν από εκεί το 22 και δώσαν τα κλειδιά στους διπλανούς, στους Τούρκους, να ποτίζουν τα λουλούδια στον κήπο γιατί θα ξαναγύριζαν. Πολύ ωραία εκπομπή, πολύ ωραία εκπομπή, επανάληψη ήταν, νομίζω έχει μια στάση εργασίας εκεί στην ΕΡΤ, εκεί οι συνάδελφοι. Λοιπόν, αλλά ευκαιρία να θυμόμαστε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε μετά. Θα μιλήσουμε και για τα πολιτικά και για τις δημοσκοπήσεις και για την αναμπουμπούλα και για τους εκπροσώπους. Εν τω μεταξύ, διαβάζω, γιατί μου στέλνουν, ξέρετε τώρα, εμείς είμαστε και το συνάφτο δικό μας, εκπρόσωποι τύπου λέει της Ελλάς. Πού, φάγανε τη Δημοκλίδου? Αλλά δεν ήταν αυτή η Ελλάς, ήταν η άλλη. Λοιπόν, η Δημοκλίδου είναι στην ελληνική αστυνομία, εννοώ, καταλάβατε. Ελλάς. Αντώνη Σαμαρά, θα πάμε αυτά. Λοιπόν, 5:30 ακριβώς. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, επιστρέφουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, όπως ανέφερε ο Αμερικανικός στρατητός, έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα ασθενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Εν τω μεταξύ, χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου του ότι τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους. Ερωτηθείς αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμα. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και είχε πυροβολήσει στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ στο Κερατσίνι, όταν μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυματίσε μια 14χρονη κοπέλα που διέσυγε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε η κοπέλα αλλά και ο διανομέας και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοικιάς. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, έως 30 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 5 και 35 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Εκτάκτως κάνουμε παρέα από τις 5 ο Δημητράκης μας ασθενή, είναι στο σπίτι, ξεκουράζεται, αύριο όμως δυνατός και υγιής θα είναι εδώ για να μας κάνει παρέα, εδώ στην συχνότητα του Sky 100,3. Άρα λοιπόν εμείς ξεκινήσαμε από τις 5, θα περπατήσουμε έως και τις 8, επαναλαμβάνω, έχουμε τον κύριο Ρίζο σήμερα στις 8 παρατέταρτο, άρα ό,τι θέλετε παρακαλώ πάρα πολύ, είτε τηλεφωνικά είτε ηλεκτρονικά μπορείτε να υποβάλλετε ερωτήματα, έχω και από την περασμένη εβδομάδα αρκετά ερωτήματα δικά σας, τα οποία θα τα θέσουμε υπόψη του κυρίου Ρίζου, του Διονύση Ρίζου, του ανθρώπου μας, για να τα κουβεντιάσουμε μαζί στο τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, 2-3 θέλω από έτσι λίγο χρηστικές τώρα. Η μία είναι ότι χθες ανακοινώθηκε επισήμως από τον ΕΦΚΑ, θα μου πεις δεν είναι πρώτη φορά ψάλτη, ναι, αλλά νομίζω ότι αν μπαίνετε στον atlas.gov.gr θα δείτε μέσα ή θα βρείτε το σύνολο ψηφιακά των ενσύμων σας, των ηλεκτρονικών ενσύμων, τα οποία πλέον οι νεαρότεροι δεν τα βλέπετε γραμμένα, ούτε τυπωμένα πάνω, ούτε τα κολλάνε πάνω στην καρτέλα, είναι ηλεκτρονικά πλέον όλα αυτά. Ενδεχομένως λοιπόν εσείς που είσαστε πάνω από τα 35 χρόνια, ξέρω εγώ, καλή ώρα όμιλων, θα έχετε και κάνα δύο καρτέλες στα χέρια σας, τρεις τέλος πάντων, πώς θα έχετε. Όλα λοιπόν τα ένσημα είναι περασμένα στον Άτλαντα, στον εργασιακό σας βίο. Μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, υπόθηκε χθες ενημέρωση που έγινε με την παρουσία και της αρμόδιας Υπουργού Εργασίας, ότι αυτή η ιστορία του Γολγοθά για την έκδοση των συντάξεων σιγά σιγά τελειώνει. Άρα γρηγορότερα, αφού όλα είναι ηλεκτρονικά πλέον και όχι σε κούτες, ελπίζω όλα, θα βγαίνουν οι συντάξεις γρηγορότερα. Μέχρι το τέλος, λέει, της τρέχουσας χρονιάς, για το πολύ μεγάλο κομμάτι των εργαζομένων δεν θα χρειάζονται πλέον προσωρινή σύνταξη, αφού σε περίπου, λέει, 30 μέρες από την αίτηση, καταπληκτικό, θα πληρώνονται, λέει, την κανονική. Έχω δικό μου άνθρωπο τώρα, έχει υποβάλει τα χαρτιά του από τις 28 Φεβρουαρίου, τη μέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος. Καταπληκτικό, ναι, 3 μήνες σήμερα. Λοιπόν, και στις 30 μέρες ξεκίνησε να του χορηγείται, παρά το γεγονός ότι είναι με ένα ταμείο, τυχερός αυτός ο άνθρωπος, δεν έχει αλλάξει ταμείο, στο Ταμείο Υγειονομικών, παίρνει έναντι. Και όπως του είπανε, το επτάμινο περίπου, 7 με 8 μήνες, θα βγει κανονική σύνταξη και θα πάρει αναδρομικά τα χρήματα αυτά κλπ. Όμως, ξαναλέω, θα είναι πραγματικά πολύ μεγάλη επιτυχία. Θυμάστε όταν κάναμε αναφορές στο παρελθόν ότι, ας πούμε, στη Γερμανία ένα μήνα πριν πάρει σύνταξη σου ερχόταν ειδοποίηση ότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρου να αποχαιρετήσεις, όχι να πας σπίτι σου, να ξεκουραστείς άμα θες. Σε ενημέρωνε το ταμείο ότι ερχόταν η ώρα. Εμείς τότε λοιπόν, θυμάμαι, κάναμε καταγγελίες εδώ στο Sky που χανόντουσαν οι καρτέλες, ψάχναν να βρουν, ήταν χαμένες οι αιτήσεις και λοιπά, δεν βρίσκαν τίποτα. Η συρρήκνωση, λέει, του χρόνου αναμονής, διαβάζω σήμερα στα ρεπορτάζ, γίνεται λόγω του νέου πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ, το οποίο θα τεθεί σε πλήρη λειτουργία μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Και της ψηφιοποίησης, παρακαλώ πάρα πολύ, ούτε λίγο ούτε πολύ, 53 εκατομμυρίων ασφαλιστικών εγγράφων έως τα τέλη του έτους. Μακάρι. Στην κυριολεξία μακάρι, διότι, ξαναλέω, μεγάλη ιστορία. Να δούμε, εδώ ανοίγει άλλη μια μεγάλη ιστορία που πρέπει να κουβεντιάσουμε, που έχει να κάνει με το τι θα γίνει με τους πολλούς συνταξιούχους που υπάρχουν και τους λίγους εργαζόμενους. Άλλη πονεμένη ιστορία αυτή, αλλά δεν είναι της ώρας. Επίσης μαθαίνω ότι έρχεται και εφαρμόζεται, λέει, πιλωτικά το Εθνικό Μητρό για όλα τα επιδόματα. Μέχρι τώρα δεν ξέραμε. Δεν υπήρχε δηλαδή το κούμπομα του ενός συστήματος με το άλλο σύστημα. Ποιος παίρνει, τι επίδομα παίρνει και τι επίδομα παίρνει, Έρχεται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η πιλωτική λειτουργία του Μητρώου που ξεκινάει, λέει, την ερχόμενη Πέμπτη, όχι αυτή την Πέμπτη, την άλλη Πέμπτη, και θα διαρκέσει πιλωτικά, λέει, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Αυτό είναι το πιλωτικό κομμάτι.
Στο πρώτο στάδιο θα ενταχθούν βασικοί φορείς κοινωνικών παροχών, όπως είναι ο ΟΠΕΚΑ, η ΔΥΠΑ, δηλαδή ο πρώην ΟΑΕΔ, και η ΕΤΑΑ. Ενώ σταδιακά θα συνδεθούν όλες οι υπηρεσίες και τα προγράμματα που χορηγούν οικονομικές ενισχύσεις είτε σε χρήμα είτε σε είδος. Εδώ το έχω να σας πω ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι λιμένονται και αυτή την ιστορία. Αλλά θα βγουν στην πορεία όλα αυτά. Στο Μητρώλη θα καταγράφονται αναλυτικά όλα τα επιδόματα και οι παροχές που λαμβάνει κάθε φυσικό πρόσωπο, τα ποσά που εγκρίνονται, καταβάλλονται ή ανακτώνται αν λάθος έχουν δοθεί, η χρονική διάρκεια παροχής, τα στοιχεία εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας, η οικογενειακή κατάσταση και ο αριθμός των τέκνων, στοιχεία φορολογικών δηλώσεων, πληροφορίες από ένφια, ΑΔΕ, Μητρών Πολιτών και ειδικά, καθώς λέει και η μορφή της ενίσχυσης, αν πρόκειται δηλαδή για χρηματική καταβολή, για βάουτσερ ή για προπληρωμένη κάρτα. Κάθε παροχή θα συνδέεται, λέει, υποχρεωτικά με τον άφημί του δικαιούχου, ενώ το σύστημα δημιουργεί, λέει, πλήρες ιστορικό ενισχύσεων αναπολίτη. Δηλαδή, ο άφημί μου από κάτω θα έχει όλα τα στοιχεία, τι παίρνω, τι δεν παίρνω, πότε τα πήρα, γιατί τα πήρα, τα πάντα. Διότι, ξαναλέω, και εκεί υπάρχουν ζητήματα. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, λέει, ο βασικός στόχος είναι διπλός: να περιοριστούν φαινόμενα καταχρηστικών ή αδικαιολόγητων επιδομάτων και επίσης να υπάρξει, λέει, πιο ακριβής εικόνα για τη συνολική δημοσιονομική δαπάνη που προκαλούν οι κοινωνικές παροχές. Πολύ ενδιαφέρον και αυτό, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Το ξαναλέω, πάρα πολύ ενδιαφέρον, και εκεί νομίζω ότι θα βγουν διάφορα διαμαντάκια, τα οποία θα προκαλέσουν και μια αναστάτωση. Λοιπόν, την καλημέρα μου στους πρωινούς. Καλημέρα στη φίλη μου την κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, στη Βούλα από τον Παγκράτη, στο Σπύρο από την Άνοιξη. Τηλεφωνικά έχετε στείλει τις καλημέρες σας. Καλημέρα, Κώστα. Λοιπόν, τον είδα και εγώ τον Καρατζαφέρη χθες. Εντάξει, είναι μια άλλη εποχή τώρα και ο Καρατζαφέρης. Έτσι δεν είναι? Αλλά όλοι σε τούτον εδώ τον τόπο έχουμε την ιστορία μας. Δύο πραγματάκια ακόμα θέλω να σας πω με βάση πράγματα της καθημερινότητας και μετά θα πάμε λίγο στα πιο βαριά. Έχουμε και λίγο παραπάνω χρόνο για να τα κουβεντιάσουμε και πιο αναλυτικά. Χθες είδα μια ανάρτηση που έκανε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο οποίος έχει αναλάβει αυτή την ιστορία, που λέει, αυτό βέβαια δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε, αλλά ελπίζω αυτή τη φορά να υλοποιηθεί. Τι είναι αυτό? Ότι οι πολίτες, λέει, μπορούν πλέον να αντικαθιστούν με υπεύθυνη δήλωση δικαιολογητικά του δημοσίου. Με βάση λοιπόν την νομοθεσία, οι πολίτες δεν είναι υποχρεωμένοι να προσκομίζουν έγγραφα στο δημόσιο όταν πρόκειται, λέει, για δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και βεβαιώσεις που ήδη τηρούνται σε αρχεία του δημοσίου και άρα μπορούν να ζητηθούν από το δημόσιο από άλλες υπηρεσίες. Δηλαδή να υπάρχει αυτό που λέμε το κούμπομα, η διαλειτουργικότητα που λέμε στα ελληνικά, ωραία λέξη. Άρα δεν χρειάζεται τώρα να έχουμε ούτε, ξέρω εγώ, πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικό γέννησης επίσης. Γεννηθήκαμε, δεν γεννηθήκαμε, φυτρώσαμε, πού είμαστε? Αλλά αυτό το έχουμε ακούσει, η αλήθεια είναι, πάρα πολλές φορές, ότι γίνεται ή δεν γίνεται. Α, κάτσε, έχω νέα, μισό, μου έρχονται τώρα τα νέα, πρωί-πρωί, για τα καύσιμα. Τις βενζίνες, που λέει και ένας φίλος μου. Λοιπόν, αυτά είναι, κάτσε τώρα γιατί εδώ λίγο είμαι μπερδεμένος. Σήμερα λέει 3 λεπτά, μάλλον χθες 3 λεπτά στην Αμόλυβδη και 3 στο Πετρέλαιο, κάτω υποψιάζομαι, όχι πάνω. Και σήμερα άλλα 3 λεπτά, λέει, στην Αμόλυβδη. Και η πρόβλεψη, λέει, είναι πτωτική, αν καταλαβαίνω καλά. Στην Ιταλία, λέει, το άνθρωπός μου μου λέει ότι το πετρέλαιο είναι στα 2 ευρώ και στην Αυστρία το πετρέλαιο στο 1,80. Μάλιστα. Αυτές είναι τα νέα δεδομένα για τις τιμές από τον άνθρωπό μου. Για να δούμε τι γίνεται πάλι για τα καύσιμα. Για μισό λεπτό, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Α, τσίψιλο τσιμπάνε, βλέπω. 96 τώρα το Brent, πήρε λίγο παραπάνω. 90,6 είναι το αμερικάνικο, το ελαφρύ. Θυμίζω από τη Δευτέρα, όπως και να έχει, το πετρέλαιο θα κρυβίνει συν 5 λεπτά. Όποια τιμή και να έχει από τα δηληστήρια,
διότι μειώνεται η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης. Από τα 20 λεπτά πάει στα 15 λεπτά. Ας ελπίσουμε. Τώρα θα μου πεις ψάλλει με την ελπίδα ζει το σύστημα. Σωστό και αυτό που λέτε, δίκιο έχετε, αλλά. Λοιπόν, επανέρχομαι τώρα σε αυτά που σας έλεγα. Με δύο εγκυκλίους λοιπόν, τα, οι οποίες εκδόθηκαν λέει από το Υπουργείο Εσωτερικών σε εφαρμογή διατάξεων κλπ. Με την παρέμβαση του Χατζηδάκη, του Αντιπροέδρου, ο οποίος έχει αναλάβει αυτή την ιστορία. Επιχειρείται λέει να ξεπεραστούν γραφειοκρατικοί σκόπελοι που συχνά εντοπίζονται. Αφορούν λέει έγγραφα ή στοιχεία που τηρούνται σε υπηρεσίες του δημοσίου, στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Συνολικά λέει 29 δικαιολογητικά από ληξιαρχικές πράξεις γέννησης, θανάτου, πράξεις γάμου, συμφώνου συμβίωσης, μέχρι αντίγραφο ποινικού μητρώου, τίτλους σπουδών και κτηματολογικά πιστοποιητικά, δεν χρειάζεται να τα εμφανίζουμε. Θα βάζουμε μια υπεύθυνη δήλωση και θα τελειώνει η περίπτωση. Αν όμως, προσέξτε, σε περίπτωση λέει υποβολής ψευδούς δήλωσης, ανακαλείται η διοικητική πράξη που έχει εκδοθεί και επιβάλλεται και πρόστιμο από 2.000 έως 50.000 ευρώ. Σωστό είναι αυτό, διότι μπορεί να υπογράφεις και να λες αλλαντάλλον. Στέφανε, χρόνια πολλά έχεις γενέθλια σήμερα. Ο Στέφανος από το Γέρακα μας καλημερίζει. Χρόνια πολλά, παλικάρι μου. Τα καλύτερα σου εύχομαι, να είμαστε καλά με υγεία. Α, να πω επίσης χρόνια πολλά και στη φίλη μου την Εύη που έχει γενέθλια σήμερα. Μεγαλώνει και η Εύη. Τέλος πάντων, τι να πούμε και εμείς, και εμείς μεγαλώνουμε δηλαδή. Σε λίγο θα έχουμε και εμείς γενέθλια, αλλά δεν θέλουμε να τα θυμόμαστε τώρα όσο μεγαλώνουμε. Αλλά τι να κάνουμε. Μάλιστα. Αυτά. Τα ωραία. Τα όμορφα. Τώρα, τι γίνεται με τα πολιτικά. Πώς πάνε τα πράγματα. Αρχίζει και ψιλοζεσταίνεται το κλίμα. Λοιπόν, να σας πω 2-3 στοιχεία τα οποία έτσι τα έχω βάλει στο χαρτί για να τα κουβεντιάσουμε. Καταρχήν καταλάβατε ότι η διαρροή ότι ενδεχομένως να πάμε σε πρόωρες εκλογές άνοιξαν γρηγορότερα τα χαρτιά στα νέα κόμματα μέχρι τώρα, γιατί έχουμε και το άλλο που περιμένουμε που είναι του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Πληροφορίες λένε γύρω από την ιστορία του κυρίου Σαμαρά ότι υπάρχουν 3-4 βουλευτές από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι καλοβλέπουν την ιστορία του καινούργιου κόμματος. Δεν θα χρειάζεται να πω ονόματα. Κάποιοι είναι από την Πελοπόννησο, κάποιοι είναι εδώ από το Λεκανοπέδιο που ενδεχομένως έχουν λίγο αποστασιοποιηθεί. Κάποιοι είναι και από τη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά για να ξαναγυρίσω, καταρχήν είχαμε την παρουσίαση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Μετά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα που έφερε και αρκετή αναμπομπούλα, η αλήθεια είναι, όχι μόνο για το όνομα αλλά γενικότερα, ειδικά στο χώρο της αριστεράς. Εκεί θα δούμε πολλές εξελίξεις στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως να μην έχουμε καν κοινοβουλευτικές ομάδες ούτε του ΣΥΡΙΖΑ ούτε της Νέας Αριστεράς από την αποχώρηση που θα έχουμε, από τις αποχωρήσεις που θα έχουμε από μέλη των δύο αυτών κοινοβουλευτικών ομάδων. Όπως επίσης και ένα κομμάτι λέει των ανεξαρτήτων είναι πολύ κοντά στο να δηλώσουν συμμετοχή στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βέβαια, θυμίζω ότι ο κύριος Τσίπρας έχει πει ότι όποιος θέλει ο πίσω μου έρθει, αλλά χωρίς, λέει, το βέβαια αυτό είναι τόσο πολύ εύκολο, τη βουλευτική έδρα, να παρατηθούν δηλαδή και να πάνε. Ξαναλέω, όλα αυτά ξεκίνησαν από τις διαρροές που υπήρξαν από τη μεριά στελεχών κυβερνητικών, ότι ναι μεν οι εκλογές το 27, αλλά ουσιαστικά έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο. Θυμίζω ότι χθες λέγαμε για μια ακόμα φορά κατά δημοσιεύματα που υπήρξαν αλλά και τις πληροφορίες που κυκλοφόρησαν στα δημοσιογραφικά γραφεία για το ποιο θα είναι το πακέτο το οποίο θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβρη. Ο Σεπτέμβρης είναι πολύ κοντά, μην νομίζετε, από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ. Θυμίζω επίσης ότι όντως υπάρχει ένα ζήτημα, διότι το 27, το δεύτερο εξάμεινο του 27, η χώρα αναλαμβάνει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πρέπει με κάποιον τρόπο να ξεκαθαρίσει την υπόθεση των εκλογών. Επανέρχομαι. Αφού λοιπόν υπήρξαν αυτές οι διαρροές, έσπευσαν να ανακοινωθούν τα κόμματα
τα καινούργια κόμματα. Περιμένουμε και ένα τρίτο. Υπάρχει επίσης, να μην το ξεχάσω αυτό, έμαθα ότι υπήρξε και ένα κόμμα το οποίο ανακοινώθηκε, αλλά όχι με τόσο πολύ έτσι ταρατατζού. Ένα κόμμα συνταξιούχων, το οποίο ανακοίνωσε την πολιτική του παρουσία. Πάμε παρακάτω. Έρχονται λοιπόν τώρα οι δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν και τα νέα κόμματα. Σωστά, σωστά. Καταλαβαίνετε, βέβαια ακόμα δεν είναι το κλίμα τέτοιο, αλλά σιγά σιγά θα ζεσταθεί και όταν έρθει η ώρα του απολογισμού της κάλπης, προφανώς η επόμενη μέρα θα είναι πολύ δύσκολη για κάποια κόμματα. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά τι εννοώ. Δηλαδή, κόμματα που σήμερα έχουν ενδεχομένως κοινοβουλευτική παρουσία θα έχουν μικρότερη ή δεν θα έχουν καθόλου κοινοβουλευτική παρουσία, διότι τα νέα κόμματα τα οποία μπαίνουν στο πολιτικό σκηνικό έλκουν αρκετούς εκ των ψηφοφόρων τους. Το λέω κάθε φορά ότι είναι πολύ νωρίς ακόμα να βγω και να σας πω νούμερα, δηλαδή πρόθεση ψήφου, η εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος σε αυτό το νέο παιχνίδι το οποίο έχουν εντοπίσει οι άνθρωποι που κάνουν τις δημοσκοπήσεις, αλλά έχει γενικότερα πολύ ενδιαφέρον, ας πούμε το τελευταίο,

ο κόσμος του συγκεκριμένου, ξαναλέω τα ποιοτικά στοιχεία, για τα νέα κόμματα. Λοιπόν, ακούστε. Για τον Αλέξη Τσίπρα. Στο ερώτημα αν ήταν αναγκαία η επιστροφή Τσίπρα, λέει, λόγω αδυναμίας της υπάρχουσας αντιπολίτευσης, οι 6 στους 10 απαντούν αρνητικά. Αρνητικά οι 6 στους 10, και οι περίπου 4 στους 10 θετικά. Στο ερώτημα αν ο Τσίπρας θα αποτελέσει παράγοντα συσπήρωσης του κεντροαριστερού χώρου, περίπου το 10%, δηλαδή ο 1 στους 10 λέει σίγουρα ναι, οι 2,5 στους 10 μάλλον ναι, δηλαδή συνολικά οι 3,5, και οι υπόλοιποι είναι αρνητικοί. Ποιοτικό στοιχείο, ξαναλέω. Στην κυρία Καριστιανού, οι 6 στους 10 που ρωτήθηκαν θεωρεί, λέει, ότι εκφράζει το συγκεκριμένο κόμμα την αγανάκτηση της κοινωνίας απέναντι στο πολιτικό σύστημα. Και υπάρχει και ένα ποσοστό περίπου 35% που είναι αρνητική απέναντι στο συγκεκριμένο ερώτημα. Στη συνείδηση, λέει, του μεγαλύτερου τμήματος των πολιτών που ρωτήθηκε, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι πρωτίστως κίνημα διαμαρτυρίας. Και κλείνω, για να μην σας λέω και μην σας ζαλίζω πολλά με νούμερα, οι 6 στους 10 θεωρούν ότι θα προσελκύσει κυρίως ψηφοφόρους που σήμερα δηλώνουν αποχή ή αναποφάσιστη. Αυτά ήθελα να σας πω σε γενικές γραμμές, αλλά ξαναλέω, καταλαβαίνετε ότι θα γίνει την επόμενη μέρα. Ήδη πρέπει να σας πω, το καταλαβαίνετε πολύ καλά, ότι υπάρχει μια αναταραχή στα κόμματα τα οποία μειώνεται η αποδοχή τους στην κοινή γνώμη. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, θα οδηγήσει στα άκρα και τις τοποθετήσεις των αρχηγών των συγκεκριμένων κομμάτων και γενικότερα θα έχουμε μια υψηλή θερμοκρασία. Καλή ώρα της Δυτικής Ευρώπης. Σιγά σιγά. Όσο μπαίνουμε στο καλοκαίρι, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, θα μου πεις και γιατί μας το λες αυτό πρωί-πρωί, ρε ψάλτη. Τίποτα, για να καταλάβετε ότι όπου βλέπετε ένταση υψηλού τόνου, δηλώσει οι οποίε ξεφεύγουν ενδεχομένω. Αλήθεια, θυμάστε τον πολιτικό πολιτισμό, πολιτικό πολιτισμό. Δεν το θυμάστε, βέβαια. Ό,τι σας συμφέρει, θυμάστε. Ό,τι σας συμφέρει, δεν το θυμάστε. Γιωργάκη. Λοιπόν, 6 παρά 5. Καλημέρα σας. Δεν είναι η γνώριμη φωνή του Δημητράκη, για εσάς που τώρα μπαίνετε στην παρέα, το είπα και νωρίτερα. Ο Δημήτρης ασθενής σήμερα, ξεκουράζεται, αύριο κανονικά θα είναι στη θέση του. Εμείς ξεκινήσαμε μια ώρα νωρίτερα, αλλά δεν πειράζει. Όλα καλά, πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα δύο πράγματα που θέλω να σας πω. Το ένα είναι από το Όλοι Μαζί Μπορούμε. Κυρίες και κύριοι, το Όλοι Μαζί Μπορούμε ανοίγει τα μικρόφωνα και μπαίνει δυναμικά στον κόσμο των podcast, δημιουργώντας μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη σε ιδέες, ιστορίες, ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Ένα podcast για όλα όσα μας απασχολούν πραγματικά, την πόλη, το περιβάλλον, την καθημερινότητα, μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες και τους ανθρώπους που προσπαθούν καθημερινά για να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Με φρέσκια ματιά, χιούμορ, ουσιαστικές συζητήσεις, κάθε επεισόδιο ανοίγει ένα διαφορετικό θέμα. Ένα podcast που δεν φοβάται να κάνει ερωτήσεις, να αμφισβητήσει, να εμπνεύσει και πάνω απ' όλα να φέρει πιο κοντά ανθρώπους, ιστορίες και τρόπους σκέψης που αξίζει να ακουστούν. Η φιλοδοξία είναι να γίνουν αυτά τα podcast κάτι παραπάνω από μια σειρά ακουστικών εκπομπών, ένα σημείο συνάντησης για όσους θέλουν να ακούσουν, να σκεφτούν, να εμπνευστούν και γιατί όχι να δουν τον κόσμο αλλιώς. Βάλτε ακουστικά, διαλέξτε φωνή, διαλέξτε εκπομπή δηλαδή και γίνετε μέρος της συζήτησης. Αναζητήστε λοιπόν τα podcast του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Spotify ή μπαίνοντας στο site του Όλοι Μαζί Μπορούμε για να επιλέξετε εκπομπές για να ακούσετε. Και το δεύτερο που θέλω να σας πω, και το ξέρετε πλέον χρόνια τώρα, έρχεται το Σεπτέμβρη η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το ραντεβού είναι 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Είναι η μεγάλη συναυλία, η φετινή συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο μεγάλο τον αξεπέραστο Μάνο Λοΐζο. Τίτλος της συναυλίας, «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Θα γεμίσει, προφανώς θα γεμίσει το Καλλιμάρμαρο, όχι μόνο με κόσμο, αλλά και με τις διαχρονικές μελωδίες και τα τραγούδια που σημάδεψαν γενιές, αναδεικνύοντας το έργο ενός μεγάλου δημιουργού που έφυγε, η αλήθεια είναι, πολύ νωρίς, που συνέδεσε τη μουσική με την κοινωνική ευαισθησία, την πολιτική ιδεολογία, την ποιήση και την ιστορία αυτού του τόπου.

0: μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε υπόσχεται μια βραδιά υψηλού συμβολισμού και δυνατών ερμηνεών. Συμμετέχουν αφιλοκερδώς αλφαβητικά οι καλλιτέχνες Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Ελένη Τσαλιγοπούλου και θα έρθουν προφανώς και πολλοί ακόμα. Μπορείτε να κλείσετε τα εισιτήριά σας μέσω της ticketmaster.gr. Για περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε και στο site του olimazimborume.gr. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι αυτό που κάνει χρόνια τώρα το Όλοι Μαζί Μπορούμε και συνδράμει, βοηθάει για τις πληγές που ανοίγουν δυστυχώς κάθε χρόνο στο περιβάλλον σε αυτόν τον τόπο. Λοιπόν. Καλημέρα Ζήσιο, και βλέπω μπήκε το μήνυμά σου για τον κύριο Ρίζο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου Γιάννη, καλημέρα στο σουλάρι της Αρκαδίας, χαιρετισμούς. Γεια σου και σε σένα Γιάννη εκεί από τον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης, το φίλο μου. Καιρός καλός για την εποχή, λέει ο φίλος μου ο Γιάννης. Γιάννη, πώς πάνε τα πράγματα με τον τουρισμό? Μίλησα λίγο εκεί με την Κρήτη. Κυρίως μίλησα με τη Ρόδο, που μια μουρμούρα την άκουσα, να σας πω την αλήθεια. Χθες βγήκαν κάποια στοιχεία, και θα κλείσω έτσι, για το γεγονός, λέει, ότι μειώθηκε ο τζίρος στα εστιατόρια. Και η μείωση είναι αρκετά σημαντική και έχουν μια ανησυχία οι εστιατόρες για το πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και θέλουν να βάλουν διάφορα πράγματα πάνω στο τραπέζι. Γιατί υπάρχει και το θέμα της ακρίβειας, το οποίο με τον ένα με τον άλλο τρόπο επηρεάζει την επιλογή κάποιου, αλλά και του τουρίστα. Το κουβεντιάζαμε και πέρυσι, να ξέρετε, που έλεγαν ότι οι τουρίστες τι κάνουν φέτος για την περσινή χρονιά. Κλείνουν Airbnb, κλείνουν ξενοδοχείο, αλλά συνήθως πάνε λίγο στο σούπερ μάρκετ, ψωνίζουν για να μην πληρώσουν ακριβά το κομμάτι του φαγητού. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και υπάρχει μια ανησυχία και μια μουρμούρα. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά τα υπόλοιπα θα τα βρούμε την επόμενη ώρα, γιατί έχουμε να συζητήσουμε και για το πρόγραμμα προλαμβάνω, που το θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό, αλλά και τα πολιτικά και τα καθημερινά που κουβεντιάζουμε σταθερά εδώ παρέα στο Sky 100,3. Λοιπόν, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η κυρία Μαράκη είναι εδώ δίπλα μου. Χαμογελαστή τη βλέπω, περίεργος πώς, δεν ξέρω γιατί. Συνήθως δεν είναι χαμογελαστή με τις ειδήσεις. Θα τα πούμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς θα μείνετε στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά και ενδιαφέροντα. Καλημέρα σας.
1: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 6 με την Αθηνά Μαράκη. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο που μίλησε υποκαθεστώς ανωνυμία στο Reuters, οι Αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν και κατέριψαν πολλαπλά Ιρανικά drones που κρίθηκαν απειλητικά για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή, ενώ υποστήριξε πως οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, το Ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν 3 εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό πρακτορείο Τάσνιμ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι το Αμερικανικό δεξαμενό όπλο φέρεται να επιχείρησε να διέλυθει από τα στενά του Ορμούζ, έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του. Σε νέα του αναφορά, το πρακτορείο μεταδίδει ότι 4 πλοία αναχαιτίστηκαν από Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις, καθώς επιχειρούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ και να εισέλθουν στον Περσικό κόλπο, χωρίς συντονισμό με τις Ιρανικές αρχές, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζει αν ο αριθμός αυτός συμπεριλαμβάνει και το Αμερικανικό δεξαμενόπλιο. Όπως αναφέρει, τα πλοία φέρονται να υποχώρησαν και να άλλαξαν πορεία. Χθες, το Ιράν ανακοίνωσε ότι 23 πλοία διέσχισαν τα στενά του Ορμούζ το τελευταίο 24ωρο υπό την ασφαλή συνοδεία των Ιρανικών δυνάμεων, ενώ προειδοποίησε ότι πλοία χωρών που χαρακτηρίζει ως εχθρικές εξακολουθούν να εμποδίζονται από τη διέλευση στη στρατηγική σημασία θαλάσσια οδό. Εν τω μεταξύ, χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου του ότι τα στενά του Ορμούζ θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους. Ερωτηθήσε αν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούζ, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Ο Αμερικανός Πρόεδρος υποστήριξε επίσης πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ακόμη ικανοποιηθεί. Συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία των διαπραγματεύσεων με το Ιράν εξέφρασε ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο. Νωρίτερα χθες είχε ξεκαθαρίσει πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα προσφέρουν στο Ιράν χαλάρωση κυρώσεων ως αντάλλαγμα για να παραδώσει Τεχεράνη τα αποθέματα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Επισημαίνουν ότι η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ένα ακόμα άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Μάλιστα, οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από την αστυνομία προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα χθες, ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και είχε πυροβολήσει στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια, ο δράστης μπήκε σε όχημα που τον περίμεναν 3 συνεργοί του αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Τρόχαιο με παράσυρση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες βράδυ στο Κερατσίνι. Μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη κοπέλα που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά η κοπέλα και ο διανομέας, ενώ και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νικαίας. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους που ολοκληρώθηκε αργά χθες βράδυ οι 7 κατηγορούμενοι που φέρεται να σχετίζονται με τις 2 εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγιεκάνο με 1-0 και έτσι εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΕΧ στην Οσούζη.
0: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5. Μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες. Θα γύρω ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.

0: λατρεύει το κορμάκι της και να λίγο θυμάει. Πολύ ωραία είναι όλα αυτά. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκαμε. 6 και 9 πρώτα λεπτά. Sky 100,3. Δεύτερη ώρα για τη σημερινή εκπομπή. Εμείς έχουμε ξεκινήσει από τις 5. Το λέω για εσάς που τώρα ήρθατε στην παρέα μας. Εδώ στον Sky 100,3. Είναι Πέμπτη σήμερα. Είναι 28η ημέρα του Μάη του 2026. Αύριο αποφράζει ημέρα. Όχι για τις πανελλαδικές, αλλά είναι ημέρα άλωσης της πόλεως, θυμίζω. Της πόλης των πόλεων. Αύριο είναι και η έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Θα τα πούμε και γύρω σε 7.30 για τις τελευταίες συμβουλές που μπορεί κάποιος έμπειρος να δώσει στα παιδιά που θα δώσουν φέτος εξετάσεις. Είναι ένα, να το πω τώρα με αυτή τη λέξη, μπορεί να ακούγεται βαριά, μαρτύριο που περνάνε για την χρονιά της τρίτης λυκείου οι μαθητές. Τώρα φάγατε και την ουρά, φάγατε και το, πώς το λένε, και τη φούντα της ουράς, και έχει μείνει τώρα το τελευταίο κομμάτι. Με το καλό, παιδιά, με το καλό, με ψυχραιμία. Το λέω κυρίως στους μπαμπάδες και τους μαμάδες, γιατί δεν βλέπω τα παιδιά τέτοια ώρα, 6 και 10, έχουν δρόμο μπροστά τους για να ξυπνάνε τόσο νωρίς. Ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων ότι έχουμε ανταπόδοση χτυπημάτων από τη μεριά του Ιράν στα αμερικανικά χτυπήματα. Και αυτό αμέσως φαίνεται στις τιμές στα καύσιμα. Παρά το γεγονός ότι ο άνθρωπός μου μου λέει ότι η εικόνα που υπάρχει με βάση τις τιμές και τα συμβόλαια των προηγούμενων ημερών, χθες και σήμερα θα έχουμε μείωση κατά περίπου 8 λεπτά στο πετρέλαιο κίνησης και στο 95 και στη βενζίνη γενικότερα. Αλλά βλέπω τώρα ανεβαίνουν και ανεβαίνουν γρήγορα οι τιμές με αφορμή την πληροφορία για τα χτυπήματα. Το Brent, ενώ ξεκίνησε πριν στα 95,9, τώρα έχει τσιμπήσει ήδη ένα δολάριο, είναι στα 96,9 με μια άνοδο 2,79% τώρα. Γύρω στο 3% η άνοδο στο μαζού. Και βλέπω ότι οι τιμές όλο και τσιμπάνε, όλο και τσιμπάνε, επαναλαμβάνω, μετά τις αναφορές που είχαμε τα ξημερώματα για νέες αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν, στο Μπανταραμπά, στο λιμάνι, κομβικό σημείο στα στενά του Ορμούς, και την απάντηση από τη μεριά των Ιρανών, της Τεχεράνης, σε περιοχές Πέριξ. Και αυτό έχει γυρίσει και ανάποδα τώρα από ό,τι βλέπω και στα ασιατικά χρηματιστήρια, τα οποία είναι ανοιχτά. Σημαντική πτώση από ό,τι βλέπω στο Hong Kong με σχεδόν 2%. Η Αυστραλία υποχωρεί 1,10%. Η Ιαπωνία είναι λίγο πιο συγκρατημένη. Βέβαια ήταν την πρώτη ώρα που τα λέγαμε γύρω στους 5 και 4 θετικά. Τώρα κινείται στο κόκκινο με μια υποχώρηση κατά 0,24%. Υποχωρεί και ο χρυσός, είναι στα 4.425 δολάρια η ουγγιά. Το επαναλαμβάνω, εκεί που λέμε δόξα το Θεό πάμε κάτι φαίνεται στην άκρη, εκεί που βλέπουμε αυτό το λίγο κλίμα, λίγο καλό, λίγο έτσι και λοιπά, όλο κάτι συμβαίνει και γυρίζουμε ανάποδα. Άντε πάλι βοήθα Παναγιά, για να μην φτάσουμε και για να μην ξαναμπούμε στα πάρα πολύ δύσκολα. Θυμίζω πάλι ότι έχουμε τον κύριο Ρίζο στις 8 παρατέταρτο, άρα ό,τι θέλετε στα ερωτήματά σας, είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 210-48-00-170-174. Εκεί σας υποδέχεται σήμερα η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Καταγράφει το μήνυμά σας για τον κύριο Ρίζο, αλλά και καταγράφει και τις καλημέρες, τα σχόλια, τις παρατηρήσεις, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Όπως επίσης υπάρχει και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου. Γράφετε το μηνυματάκι σας και αυτό έρχεται απευθείας στο κεντρικό ραδιοθάλαμο, στην οθόνη που έχω μπροστά μου, όπου βλέπω τα μηνύματα. Να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Σταυρούλα, η οποία μου στέλνει ένα μήνυμα και μου λέει: είμαι εκπαιδευτικός και με αφορμή τις πανελλαδικές που ξεκινούν αύριο, θα ήθελα να πω, λέει, τα παρακάτω στους μαθητές και στους γονείς. Οι πανελλήνιες είναι ένας δρόμος, όχι όλη η ζωή. Κανένα παιδί δεν πρέπει να φοβάται ότι θα χάσει την αγάπη και την αποδοχή επειδή ίσως αποτύχει. Τα όνειρα αλλάζουν, οι δρόμοι αλλάζουν, η ζωή συνεχίζεται. Αυτό που δεν πρέπει ποτέ να χαθεί από τους μαθητές είναι η ελπίδα και η πίστη στον εαυτό τους. Γιατί κάθε παιδί, λέει η φίλη μας Σταύρουλα, αξίζει περισσότερο από ένα βαθμό. Πολύ σωστό είναι αυτό. Σταύρουλα, μου προσυπογράφω 100%. Σου πω 200%, σου λέω 100%. Έχεις απόλυτο δίκιο. Αλλά Αλλά υπάρχει και αυτό το περίφημο αλλά που λέει, ρε παιδί μου, όλος αυτός ο κόπος που τα παιδιά έκαναν, η μεγάλη πλειοψηφία που διαβάζει, που πάει φροντιστήριο, που τέλος πάντων αυτά τα τέσσερα μαθήματα που θα δώσει τους έχουν κάνει την ψυχή, ξέρουν τα πάντα, κυρίως αποστηθίζουν, γιατί εδώ είναι, αυτό είναι το άλλο μεγάλο ζήτημα. Δεν έχει αλλάξει αυτό το πράγμα, επειδή μου αυτή η αποστήθηση είναι καταπληκτική. Δεν θα ξεχάσω ποτέ. Αυτά, αν πεις, έχουν περάσει και τα 40 χρόνια. Πω, μην τα λες έξω. Μην τα λες μπροστά έξω. Λοιπόν, και θυμάμαι. Θέλαμε τότε εμείς δεύτερη δέσμη να πάμε και στην ιατρική, μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, τέλος πάντων. Και δίναμε βιολογία. Ένα τα μαθήματα ήταν βιολογία. Λοιπόν, ήταν κάποια παιδιά τα οποία είχαν, ρε παιδί μου, φωτογραφική μνήμη και θυμόντουσαν τα πάντα. Και έλεγε και σου έλεγε, ξέρω εγώ, κάτω-κάτω ή πάνω-πάνω. Έλεγε, τι εννοείς, κάτω-κάτω λέει αυτό. Ρε παιδί μου. Αλλά έχει δίκιο η φίλη μας Σταυρούλα εδώ πέρα, η οποία είναι και εκπαιδευτικός. Είναι κάτι, αλλά δεν είναι το παν, προφανώς. Και πρέπει να έχουμε κατά νου ότι είναι μεγάλος αγώνας αυτός που δίνουν τα παιδιά, όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Για να είμαστε εντάξει. Λοιπόν, τώρα, για ακούστε 2-3 πραγματάκια που θέλω να σας πω. Το λέγα και την πρώτη ώρα. Υπάρχει κανένας φίλος που κέρδισε χθες κανένα τίποτα από την κλήρωση για αυτά τα λεφτά που με βάση τις κάρτες με τις οποίες αγοράζεται, που βγαίνουν κάτι λαχνή κλπ. Έχει κερδίσει κανείς? Ένα πεντάρι λέει είναι το μεγάλο βραβείο. Μπήκα χθες, είδα. Χαμπάρι ο Τρίφωνας. Θα σε ενημερώσουν, λέει, με mail. Ψέψαχνα στα mail μου χθες συνέχεια. Λέω, δεν μπορεί, κάτι θα μου έρθει. Δεν μου ήρθε τίποτα, απογοητεύτηκα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είμαστε, λέει, σύμφωνα με τη Eurostat, δουλεύουμε περισσότερο από όλους στην Ευρώπη. Βέβαια, το θέμα είναι η παραγωγικότητα, θα μου πεις. Σωστό και αυτό. Πρωταθλήτρια Ευρώπης, λοιπόν, στις ώρες εργασίας, για μία ακόμα χρονιά η χώρα μας. Σύμφωνα με τη Eurostat, είμαστε στην κορυφή, λέει, με μέσο όρο 39,6 ώρες εβδομαδιαίως, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη διάρκεια εργασίας μεταξύ όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 25 ο μέσος όρος ήταν 4 ώρες λιγότερες. 35,9. Εμείς ήμασταν 39,6. Ούτε πυρετός δεν είναι τέτοιο πράγμα, ε. Πώς το λέει το τραγούδι, 38,8. Οπό. Την Ελλάδα ακολουθούν η Βουλγαρία, μάνα, και η Πολωνία, 38,7. Και αμέσως μετά λέει η Λιθουανία με 38,4. Και η Κύπρος, λέει, βρίσκεται ψηλά, είναι πάνω από το μέσο όρο, 37,7 ώρες εβδομαδιαίως εργασίας. Στους ανταγωνιστές μας, λέει, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Τουρκία είναι στις 42,4 ώρες, η Βοσνία 40,9 και η Σερβία 40,6. Στον αντίποδα, δηλαδή στις χώρες εκείνες που δουλεύουν λίγες ώρες, είναι η Ολλανδία πρώτη με 31,9 ώρες, η Δανία και η Γερμανία με 33,9 και η Αυστρία με 34 ώρες. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της έκθεσης της Eurostat, κυρίες και κύριοι, οι εργαζόμενοι ηλικίας από 20 έως 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάστηκαν κατά μέσο όρο 35,9 πραγματικές ώρες την εβδομάδα το 25, ενώ το 2015 ήταν 36, ήταν μια ώρα παραπάνω, 36,9. Βέβαια, υπάρχουν και άλλες διαφοροποιήσεις. Τα στοιχεία, λοιπόν, δείχνουν αλλαγές ή μάλλον διαφοροποιήσεις ανά επαγγελματικό κλάδο. Τις περισσότερες ώρες εργασίας τις έχουν οι του πρωτογενούς τομέα, γεωργοί κτηνοτρόφοι, οι δασοκόμοι και οι αλληλείς με 42 ώρες, ακολουθούν τα διευθυντικά στελέχη με 40,6 ώρες και τέλος τα επαγγέλματα των ενόπλων δυνάμεων με 39,4 ώρες. Τα πιο ξεκούραστα επαγγέλματα, με εισαγωγικό η λέξη ξεκούραστα, εντοπίζονται, λέει, σε επαγγέλματα χαμηλής ειδίκευσης με 31,8 ώρες στους διοικητικούς και γραμματιακούς υπαλλήλους, 34 ώρες στους εργαζόμενους σε υπηρεσίες και πωλήσεις. Αυτά είναι τα στοιχεία. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα νούμερα, αλλά δεν θέλω να σας ζαλίσω γύρω από τα ζητήματα αυτά. Βέβαια, ξαναλέω, το μεγάλο θέμα, αν θέλετε, που το είδα πρόσφατα και σε ανάλυση που έγινε σε μια παρουσίαση κάποιων πραγμάτων και τοποθετήσεις, είναι η παραγωγικότητα. Δηλαδή δεν είναι μόνο πόσες ώρες δουλεύεις, αλλά και τι παράγεις. Και καταλάβατε τι εννοώ. Καλημέρα στο φίλο μου τον Δημήτρη. Καλημέρα, πάει για ασπρόπυργο για δουλειά. Χαιρετισμούς Δημήτρη μου, όλα να πάνε καλά. Καλημέρα και στον Παναγιώτη, καλημέρα στον παππού Θοδωρή και τη γιαγιά Κατερίνα. Τα καλύτερα εύχομαι, τα καλύτερα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, τώρα επίσης κάτι άλλο πολύ σημαντικό, πραγματικά πολύ σημαντικό, που αν δεν το έχετε κάνει να το κάνετε, δηλαδή αναφέρομαι στα προγράμματα προλαμβάνω. Κάποιος φαϊνός εγκέφαλος, αλλά εδώ δεν το λέω δεικτικά, το λέω ουσιαστικά, αποφάσισε με βάση τα κονδύλια τα ευρωπαϊκά να δοθούν χρήματα για δωρεάν εξετάσεις, το περίφημο προλαμβάνω, για 6 κατηγορίες. Και βλέπω ότι αυτά θα, με βάση τις δηλώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός, θα επεκταθούν ως το 2030. Διότι ισχύει αυτό που λένε οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, τους οποίους τους περνάμε γενές 14 με την καλή έννοια του όρου, αλλά το είχαν πει, καλύτερα το προλαμβάνει. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, το πρόγραμμα προλαμβάνω έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση για τα επόμενα 4 χρόνια και μακάρι, επαναλαμβάνω, να συνεχιστεί από το Ταμείο Ανάκαμψη. Πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του τραχύλου της μήτρας, πρόγραμμα για την πρόληψη του καρκίνου του παχαίους εντέρου, πρόγραμμα για την πρόληψη καρδιακιακού κινδύνου, καταπολέμηση παχυσαρκίας ενηλίκων και ανηλίκων και νεφρικής δυσλειτουργίας. Μπράβο, ξαναλέω, να τις κάνετε αυτές. Μη φοβάστε να κάνετε τις εξετάσεις. Γιατί ακούω, ήμουν σε μια παρέα πριν από λίγες μέρες, λοιπόν, και άκουσα το καταπληκτικό. Φοβάμαι, λέει, να κάνω τις εξετάσεις. Φοβάσαι να κάνεις εξετάσεις. Μετά όμως, ή μάλλον αν προκύψει ένα ζήτημα μετά, που ενδεχομένως το μετά να είναι και πολύ αργά, δεν θα φοβάσαι. Άρα κάντες τώρα για να δεις που βρίσκεσαι. Δεν χρειάζεται να σας πω, ειδικά ας πούμε για τις μαστογραφίες, νομίζω ότι είναι και το πρόγραμμα Φόφη Γεννηματά, είναι έτσι το έχουν βάλει το όνομα, για τη συγχωρεμένη την Γεννηματά που έχασε τη ζωή της, βέβαια είχε και κληρονομικά ζητήματα, αλλά από έγιναν, λέει, 1.200.000 μαστογραφίες και βρέθηκαν ένας ικανός αριθμός που έπρεπε να κάνουν περαιτέρω εξετάσεις. Θα μου πεις πρωί-πρωί, ρε ψάλτη, να πούμε στα δύσκολα. Στα δύσκολα, παιδιά, διότι αυτά τα δύσκολα, αν τα προλάβεις, γίνονται εύκολα ή αντιμετωπίζονται καλύτερα. Να πω επίσης ότι ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ιστορία με το φακελάκι στο νοσοκομείο στους Αγίους Αναργύρους, στην Κηφισιά, ο οποίος γιατρός, με το γνωστό βίντεο το οποίο κατεγράφει, και καλά έκανε και κατεγράφει και δημοσιοποιήθηκε, και δεν είναι νομίζω η πρώτη φορά που γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων περιστατικών, που ζητάνε γιατροί κάτι. Δεν πέφτουμε το ασύννεφα γύρω από αυτή την ιστορία. Θυμίζω ότι ο γιατρός έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων με εντολή του αρμόδιου Υπουργού Υγείας. Ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα αυτό είπε ότι τα φαινόμενα διαφθοράς είναι η εξαίρεση και όχι ο κανόνας. Η απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη από τη διαφάνεια σε ιατρικές πράξεις, που έτσι πρέπει να γίνεται, διότι εκεί είναι στην πιο δύσκολη κατάσταση ο πολίτης. Και ο άλλος βρίσκει και πατάει για να κάνει τη δουλειά του, εντός εισαγωγικών. Διότι αυτή είναι η ιστορία. Για να κάνει τη δουλειά του. Εντάξει. Λοιπόν, για να είμαστε και δεδομένοι. Και καλά θα είναι να καταγγέλλεται. Να καταγγέλλονται τέτοια περιστατικά, για να καταλαβαίνουν κάποιοι ότι δεν μπορούν στις δύσκολες στιγμές των άλλων να βγάζουν κάτι παραπάνω. Εντάξει, ο τρόπος και η συμπεριφορά είναι οχύριστος στην περίπτωση αυτή, και επιμένω να λέω ότι θα πρέπει να καταγγελλονται. Όση δυσκολία μπορεί να υπάρχει για κάποιον, αλλά πρέπει να γίνεται αυτό για καλό και για κακό. Okay. Λοιπόν, πω τι ζέστη κάνει στην Ευρώπη, τα έλεγα και νωρίτερα. Αλλά βλέπω τώρα, παιδιά, σε σχέση με το πριν, βλέπω νεότερα στοιχεία που σήκωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πολύ καλές. Βλέπουμε μια καταιγίδα στην Ξάνθη. Ισχύει. Έχουμε κανένα φίλο ακροατή από την Ξάνθη. Δεν ξέρω, το σύστημα δείχνει καταιγίδα, αλλά δεν μπορεί να δικαιολογείται. Ξέρω εγώ, δεν βλέπω λίγα σύννεφα εκεί πέρα. 18 η Αλεξανδρούπολη, 18 η Θεσσαλονίκη. 15 στην υπέροχη Λίμνο, 14 στην Καλαμάτα, 11 τώρα στη Φλόρινα, 10 στην Τρίπολη, 20 στην υπέροχη Σαντορίνη. Καλημέρα, αποθητή, χαιρετισμούς. Στην Καλαμάτα, τι κάνει Σωσό? Σωσό είχε δουλειά χθες. Ωρε Σωσό, έρχεται η ώρα αύριο, ε. Άιντε, καλή επιτυχία στο παλικάρι. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, 19 στην Κάρπαθο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο για να κλείσω. Ο Βενιζέλο σταθερά 12, δεν αλλάζει, παιδιά. Και πριν μια ώρα 12 βαθμούς είχε. 17 η Ραφίνα, 19 εδώ στα νότια προάστια. Λοιπόν, καλά είμαστε εμείς σε σχέση με τους Ευρωπαίους, έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Στην Ευρώπη, ακόμα βλέπω, άνοιξε ένα δορυφορικό χάρτη τώρα στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, να ξέρετε ότι ένα κομμάτι της Ευρώπης ακόμα είναι νύχτα. Βέβαια, γιατί είναι και μια ώρα πίσω. Ή και δύο ώρες πίσω. Καλή ώρα. 16 το Λονδίνο πρωί-πρωί. Εκεί μου λέγανε χθες, έχουν πάθει πλάκα, παιδιά, γιατί δεν έχουν air condition. Δεν έχει νόημα να έχουν air condition. Θυμάστε, ξαναλέω, το 87 εδώ θε. Τι τραβήξαμε. Φαντάρος ήμουνα. Τα θυμάμαι όλα. Τα θυμάμαι όλα, σας λέω, δίπλα στη θάλασσα ήμουνα και ζεστερόμασταν εμείς τότε. Όχι οι άλλοι που ήταν μέσα στη Αθήνα. 87, πριν 39 χρόνια. Καλά δεν λέω. 87, 97, 7, 17, 27, ναι. 39 χρόνια. Πω, 39 χρόνια. Μαμά. Λοιπόν. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θυμίζω για μια ακόμα φορά, το επαναλαμβάνω, τον κύριο Ρίζο. Άρα περιμένω ερωτήματα. Ετοιμάζεται, λέει, η μόνιμη βάση στη Σελήνη. Θα πάμε, τι λέτε? Σαββατοκύριακο. Οι Αμερικανοί τα κάνουν αυτά. Ναι. Οκ. Okay. Λοιπόν, τα υπόλοιπα από ό,τι βλέπω ενδιαφέροντα πράγματα θα τα κουβεντιάσουμε παρέα. Τι γίνεται με την Ισπανία και το Θαπατέρο? Χαμός, ε. Μάλλον θα πάνε σε πρόορες εκλογές. Δηλαδή, διάβαζα κάποια πράγματα στην El País χθες. Με translator, πού να ξέρω εγώ ισπανικά, δεν ξέρω. Λοιπόν, δεν πάνε καλά τα πράγματα στην Ισπανία. Λοιπόν, διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, Sky 100,3, επιστρέφουμε.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στο συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια. Προπόληση ticketservices.gr.
6: Νέες παραστάσεις στο Κηποθέατρο Ζαπίου και στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού λόγω μεγάλης ζήτησης.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ειδονίδη. Συμμετέχουν Γλυκερία, Δημούδης, Θαλασσινός, Ίκαρη, Καρούνης, Μπάσης, Κουτσαγγελίδης, Φιλιππίδη και ένα επιτελείο σπουδαίων μουσικών και χορευτών. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
10: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
11: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
12: Να το, ήρθε.
10: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
13: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
12: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
12: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr. Κάτω από

0: Φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Φαρς είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Τασνίμ, επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι το αμερικανικό δεξαμενό όπλο φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από τα στενά έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό του, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμήνουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας Γιασάρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνο των μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού κατά από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η κοπέλα αλλά και ο διανομέας. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ένα ακόμη άτομο που κατάφερε να διαφύγει. Οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους ληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: ωραίο τραγουδάκι. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ελπίζουμε να είσαστε καλά. 6 και 34 πρώτα λεπτά. Sky 100,3. Καλημέρα, Δημήτρη. Ακούστε ωραίο μήνυμα. Μου λέει ο Δημήτρης. Καθημερινός ακροατής δει στο δρομολόγιο δράμα Ξάνθη από 6 παρα 20. Ο καιρός εδώ λέει κυρίως καθαρός, έθριος, με λίγα σύννεφα. Δημήτρη μου, καλημέρα. Καλό καθημερινό δρομολόγιο. Καλή δουλειά προφανώς. Τα καλύτερα εύχομαι. Γεια σου, Αβραάμ. Πρέπει δηλαδή να επεμβαίνει κάθε φορά, λέει, η πολιτική ηγεσία για τα αυτονόητα, λέει ο Αβραάμ. Δεν υπάρχουν προϊστάμενοι, εσωτερικοί έλεγχοι και μηχανισμοί εποπτείας. Και αν αυτοί δεν κάνουν, λέει, σωστά τη δουλειά τους, τότε ευθύνη έχει και ο υπουργός που διατηρεί, καλύπτει όσους δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Καλημέρα από τη Θεσσαλονίκη. Υποψιάζομαι αναφέρεσαι σε τι, στο κομμάτι της γραφειοκρατίας με τις υπεύθυνες δηλώσεις. Ότι φέρε μου χαρτί, πώς το λένε, πιστοποιητικό γάμου, πιστοποιητικό γέννησης. Αυτό, ε. Θα γυρίσει πάντως η τραμπάλα του καιρού, όπως λέει και η κυρία η Θεά Σούζη. Η Θεά Σούζη, μπράβο, μπράβο. Και από τέλη Ιούνιου θα φάμε καλή ζέστη κι εμείς. Καλά, κάτσε να φτάσουμε εδώ. Οι άλλοι, είπαμε, χθες καήκανε 40 βαθμούς Κελσίου στην Ισπανία, στη Γαλλία. Καλά, η Βρετανία δεν θέλει να είναι 40 και στους 35 πνίγονται, δεν είναι. Αλλά θέλω να πω, τέλος πάντων, και αυτοί δεν είναι συνηθισμένοι. Είναι μια κατάσταση η οποία είναι εξωφρενική. Σας έλεγα θερμοκρασίες 33 στην Αυστρία, 34 στην Ελβετία. Θα πέσουν οι θερμοκρασίες, λέει, από αύριο σιγά σιγά πέφτουν οι θερμοκρασίες εκεί. Ενώ ένας φίλος ακροατής μου λέει, μην υποτιμάτε, λέει, την αποστήθηση. Θέλει, λέει, κάκαλα, αυτοπιθαρχία, επιμονή, υπομονή, αυτοσυγκέντρωση και πολλοί άλλα. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά τώρα. Εγώ δεν είμαι ο καλύτερος. Θα σας πω την εμπειρία μου. Στην ιστορία, ας πούμε. Έτσι, στα θρησκευτικά, εντάξει, το είχα επειδή ήταν ο πατέρας μου παπάς. Το είχα λίγο το ζήτημα αυτό, αλλά στην ιστορία. Που μάθαινες αποστήθηση κάποια πράγματα και δεν καταλάβαινες. Δεν περνάγε μια εβδομάδα. Τα ξέχναγες όλα. Όταν σας λέω όλα, όλα. Λέει πάντως ο φίλος ακροατής, η δε κριτική σκέψη, λέει, έρχεται δεύτερη, λέει, και πατάει πάνω, λέει, σε δεδομένα που έχουμε αποστηθήσει. Όλα αυτά είναι αρετές. Κριτική σκέψη, λέει, χωρίς γνώση είναι εξυπνακισμός. Καλά, προφανώς. Αλλά έχω την αίσθηση πρώτον ότι πρέπει να καταλαβαίνεις αυτά που διαβάζεις. Καλά, δεν θυμάμαι. Δηλαδή, αν δεν. Ειδικά στα μαθηματικά ή στη φυσική που εμένα μου άρεσε περισσότερο. Αν δεν ήξερες. Αν δεν καταλάβαινες το μάθημα, αν δεν καταλάβαινες να λύσεις ασκήσεις και να προκύπτουν κάποια ζητήματα και να τα συνδυάσεις όταν έπεφταν ασκήσεις, δεν καταλάβαινες τίποτα, το χάνεις το ζήτημα. Αλλά πρέπει να το ξέρεις, να το. Πώς το λένε, παιδί μου, να γίνεται κτήμα σου. Άμα δεν γίνεται κτήμα σου, δεν μπορείς να κάνεις. Δηλαδή, απλή αποστήθηση. Ξαναλέω, εγώ δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Η δικιά μου εμπειρία, άλλοι μου λέγανε για την ιστορία. Στις πανελλήνιες, πανελλαδικές. Ή ξέρω εγώ σε άλλα μαθήματα, πολιτική οικονομία. Εγώ, ας πούμε, στη βιολογία, παιδιά, είναι καταπληκτικό. Έπρεπε να ξέρεις τη βιολογία, μόταμό δηλαδή, μέχρι και το κόμμα. Δεν έβαλες το κόμμα, μου λέει Γιώργο. Τι λες, δε μεγάλε. Τέλος πάντων. Αλλά αυτό είναι τώρα ενδεχομένως υποκειμενικό. Το ξαναλέμε όλα αυτή την κουβέντα που κάνουμε για την. Για εσάς που τώρα μπήκατε στην παρέα, μην νομίζω ότι τρελαθήκαμε ξαφνικά, διότι αύριο ξεκινάνε οι πανελλαδικές. Αύριο έχουμε το πρώτο μάθημα που είναι η έκθεση. Αυτό που λέμε έκθεση παλιά, τώρα δεν είναι ακριβώς έκθεση, είναι κάτι άλλο. Γράψεις 100 λέξεις, ξέρω εγώ, εκεί πέρα, μια. Αυτό και κάτι άλλο. Και, για τα φακελάκια το έγραψε, Αβραάμ, ναι. Τόσους φακέλους, λέει, πλέον ούτε τα λιτά δεν διακινούν. Εν μεταξύ, κάπου διάβαζα σήμερα, παιδιά, από χθες το έχω διαβάσει αυτό, ότι διπλασιάστηκε, λέει, ο χρόνος παράδοσης των γραμμάτων από τα ΕΛΤΑ. Ή τέλος πάντων του υλικού από τα ΕΛΤΑ. Και αυτό έχει να κάνει, από ό,τι καταλαβαίνω, και λόγω των εξελίξεων στα οποία έχουν εμπλέξει τα ΕΛΤΑ. Για καθίστε, γιατί κάπου νομίζω σήμερα το διάβασα. Καλά, δεν λέω. Λοιπόν, ακούτε και την εφημερίδα που την ξεφυλίζω, δεν είναι πολύ ωραία. Να. Η συνάδελφος η Ματίνα Χαρκοφτάκη στην Καθημερινή σε διπλάσιο χρόνο, λέει, παραδίδουν τα ΕΛΤΑ έναντι άλλων ευρωπαϊκών ταχυδρομείων. Οι καθυστερήσεις εντοπίζονται, λέει, στη διαλογή και διανομή των αντικειμένων μετά την είσοδό του στην ελληνική επικράτεια. Αυτό δεν περπεί η τιμή για τον τόπο, ε. Καλά καταλαβαίνω. Καλά καταλαβαίνω, νομίζω. Okay. Λοιπόν, τώρα. Με αφορμή τα του πολέμου. Χθες διάβαζα μια ανάλυση. Της ΕΚΟΥΤΟΥ, θυμίζω ότι συνεδριάζει η ΕΚΟΥΤΟΥ 11 Ιουνίου και φαίνεται ότι θα πάμε σε αύξηση επιτοκίων κατά τα φαινόμενα 0,25. Λοιπόν, που η ΕΚΟΥΤΟΥ, λέει, αναφέρεται με αφορμή διάφορα γεγονότα τα οποία τα ενοποιούν εκεί οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Και με αφορμή και τις αποδόσεις των ομολόγων που έχουν ενισχυθεί σε όλη την Ευρώπη από τον πόλεμο, αλλά γενικότερα και την κατάσταση που επικρατεί, την αναταραχή, τα νομίσματα, τα πολύτιμα μέταλλα, γενικότερα τις εξελίξεις που καταγράφονται στο οικονομικό κομμάτι, που έχουν να κάνουν και επηρεάζονται από τους γεωπολιτικούς κινδύνους. Και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα λέει ότι ενδεχομένως να έχουμε, λέει, απότομη διόρθωση στις αγορές, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Βέβαια, από την άλλη μεριά, έβλεπα πριν από λίγες ώρες που κλείσανε τα χρηματιστήρια στην Ανατολή, στις Ηνωμένες Πολιτείες, πιο ψηλά πάνε, συνεχίζουν και ανεβαίνουν. Επίσης, άλλο ένα σημείο που θέλω να κουβεντιάσουμε είναι τα δεκαετή ομόλογα, στα οποία η χώρα μας χθες έκλεισε με 3,6% το δεκαετές της Ελλάδος, έτσι. Μιλάμε τώρα για ευρωπαϊκά. Η Γερμανία κουμπάει το 3%, κυρίες και κύριοι. Χθες είχε μία άνοδο, οριακή αλλά άνοδος. Η Ελβετία έχει το πιο φθηνό, 0,45%, για να το πω σωστότερα. Εμείς είμαστε το 3,6, όπως σας είπα. Το Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν είναι Ευρώπη αλλά έχει ένα ενδιαφέρον, είναι στο 4,86. Δηλαδή εμείς έχουμε φθηνότερο χρήμα, ζητάμε και παίρνουμε σε σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω και της κρίσης της πολιτικής που υπάρχει στη χώρα. Η Ιρλανδία είναι σε πολύ καλή μοίρα, 3,15. Η Ισλανδία, που και αυτή δεν είναι, αλλά ακουμπάει σχεδόν το 7. Η Ισπανία στο 3,4. Χθες ανέβηκε και ανέβηκε αρκετά το Ισπανικό. Συγγνώμη, έπεσε το Ισπανικό. Το Ιταλικό ανέβηκε αρκετά χθες. Η Ιταλία είναι πάνω από μας. Εμείς 3,6, ξαναλέω, Ιταλία. Η Ιταλία, με την οικονομία της, 3,71. Η Κύπρος 3,4. Το δεκαετές ομόλογο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εντάξει, η Ρουμανία είναι στο 6,9, η Ρωσία είναι στο 15 σχεδόν, 14,8. Κάπου έβλεπα Τουρκία, να το, 33% η Τουρκία. 32,94 για την ακρίβεια. Θα μου πεις, δεν είναι Ευρώπη. Σωστό είναι αυτό, αλλά θέλω να πω, δεκαετή ομόλογα είναι αυτά. Κρατικά, δηλαδή επενδύεις, θυμάστε τη διαφήμιση, όποιος επένδυσε σε κρατικά ομόλογα δεν έχασε ποτέ. Δεν το θυμάστε. Ό,τι θέλετε θυμάστε, Γιώργακη. Ό,τι θέλετε και θυμάστε. Λοιπόν, να σας πω και κάτι άλλο. Τουρισμός. Ακούω τα στοιχεία περί, τα έλεγα και νωρίτερα βέβαια, αλλά θέλω να το πω για άλλη μια φορά. Το 1 στα 3 ευρώ του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος προκύπτει από τον τουρισμό. 32,4 δισεκατομμύρια ήταν η άμεση οικονομική συνεισφορά του τουρισμού στην ελληνική οικονομία του 25. Αν συνυπολογιστούν, λέει, και τα πολλαπλασιαστικά ωφέλη, η συνολική άμεση και έμεση συνεισφορά εκτιμάται μεταξύ, λέει, 70 έως 86 δισεκατομμύρια, που αποτελούν το 1 στα 3 ευρώ του κρατικού προϋπολογισμού. Γι' αυτό λέμε βαριά βιομηχανία για τον τουρισμό στη χώρα, Και περιμένουμε πώς και πώς τα πράγματα να πάνε καλά, παρά τις αντικσότητες οι οποίες καταγράφονται λόγω των 3 μηνών. Σήμερα 3 μήνες, επαναλαμβάνω, κλείνει ο πόλεμος μεταξύ Ιράν, Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ. Καλημέρα να πω, μισό λεπτό, γιατί βλέπω εδώ αρκετά μηνύματα. Στην Ελένη, στη φίλη μου στην Καβάλα, την υπέροχη Καβάλα, σωστότερα. Το Χαράλαμπο στην Πάτρα, καλημέρα Ευγένεια από την Νίκαια. Γεια σου Σπύρο από το Βοτανικό, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Σωτήρης, καλημέρα. Ακροατής, σπάνια λέει γράφω, οδηγάω λέει γι' αυτό. Και έτσι για σήμερα πήρα την απόφαση, λέει, να σας στείλω την ερώτηση. Αν δεν είχαν κλείσει, λέει, το Ορμούς, οι τιμές των καυσίμων. Πήραν την ανηφόρα όταν θα ανοίξουν, λέει, τα στενά. Δεν θα πρέπει να πέσουν κατευθείαν? Ή θα χρειαστεί, λέει, ένα χρονικό διάστημα? Το λογικό είναι, επαναλαμβάνω, να πέσουν από τη στιγμή που οι διεθνείς τιμές θα πέσουν. Με μια διαφορά φάσης, όπως μας έχει πει ο κύριος Ασμάτογλου κατά καιρούς, ξέρω εγώ, 3-4 μέρες στη σταδιακή πτώση. Να υπογραμμίσω αυτό που μου έλεγε η πηγή μου πριν από την πρώτη ώρα της εκπομπής, γιατί λέω ξεκινήσαμε νωρίτερα εμείς σήμερα, ότι χθες, μάλλον σήμερα και αύριο, με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν, γύρω στα 8 λεπτά θα πέσουν οι τιμές και στο πετρέλαιο κίνησης και στις βενζίνες. Με βάση αυτά τα οποία υπάρχουν, ελπίζουμε να πέσουν γρηγορότερα, Σωτήρη μου. Καλημέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Ζωή, καλημέρα. Πέρασε το μήνυμά σου για τον κύριο Ρίζο. Μικρή σε βλέπω, Ζωή. Okay. Το είδα το μήνυμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για να πάμε τώρα σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, γιατί έχουμε και κάποιες υποχρεώσεις. Ένα μήνυμα για όλους τους ιδιοκτήτες ταξί. Με το ZAP Taxi Club μπορείτε να αποκτήσετε λοιπόν νέο ηλεκτρικό όχημα, νέο ηλεκτρικό ταξί μέσω leasing από την Εθνική Leasing με τετραετές ή πενταετές συμβόλαιο. Μειώνετε τα μηνιαία έξοδα σας έως 30%, φορτίζετε δωρεάν σε μόλις 20 λεπτά σε τάχυ φορτιστές σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι. Σέρβις και ασφάλιση καλύπτονται πλήρως. Μάθετε περισσότερα και κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Το ZAP Taxi Club είναι μία λέξη. Ωραία, ωραία. Και υπάρχουν μέρες που δεν πάνε πολύ καλά τα πράγματα. Κλειδώνεις, ας πούμε, απ' έξω και περιμένεις κλειδαρά και περιμένεις και περιμένεις και περιμένεις μέχρι ισότου εμφανιστεί ο κλειδαράς. Τουλάχιστον όταν μπαίνεις στο σπίτι και θες να δεις την αγαπημένη σου σειρά, δεν χρειάζεται να περιμένεις και το ίντερνετ να φορτώσει. Γιατί με το Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες διαδικτύου έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr.
1: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
2: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
1: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
2: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΆΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
4: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
5: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
6: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
8: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
7: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18 μιλί χορό.
8: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
9: Κατερίνα 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
10: Μαρία 17 χρονών. 5 ώρες.
9: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί-ψυχική-υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
15: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
14: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
15: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.

γαλλικά στην παρέα για να μάθουμε καμία ξένη γλώσσα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Τι γίνεται με την κίνηση, με ρωτάτε. Θα σας πω αμέσως τι γίνεται με την κίνηση, παιδιά. Εχθές τα πράγματα ήταν λίγο ζόρικα. Ακόμα και εγώ που κινήθηκα με μηχανή, σας ομολογώ ότι ψιλοταλαιπωρήθηκα. Που εμείς έχουμε τη διήθηση, ωραία λέξη. Περνάμε ανάμεσα στα αυτοκίνητα. Η αλήθεια είναι ότι με κανένα δυο δεν τα είχαμε. Δεν μπορέσαμε να. Συγγνώμη που γελάω, αλλά ήταν τραγελαφικό χθες. Ανέβαινα σπίτι το ποτάμι. Εγώ με τη μηχανή τώρα, καταλάβατε τώρα. Με αυτό το μηχανάκι το. Okay. Λοιπόν, και βλέπεις ρε παιδί μου, όλοι πάνε ο ένας πίσω από τον άλλον. Υπάρχει ο ένας, ο οποίος πάει στη μέση της λωρίδας. Δεν πάει ούτε δεξιά ούτε αριστερά, καταλάβατε το σου πω. Πάρω τη διαχωριστική. Ρε πουλάκι μου, πήγαινε δεξιά-αριστερά. Όχι. Μετά γίνονται κακοί οι μηχανόβοι. Λοιπόν, το ρεύμα ανόδου καλά είναι όμως, δεν είναι. Μια χαρά είμαστε, παιδιά. Δεν είναι. Εντάξει. Το ρεύμα ανόδου μόνο, βλέπω, για κάτσε. Ναι, ναι, μόνο το ρεύμα ανόδου στο ποτάμι που ξεκινάει περίπου από πού, ας πούμε. Έχετε την ανάσχεση της κυκλοφορίας, μου αρέσουν αυτά. Περνάτε τη Λένορμαν και μετά από. Εντάξει, όχι πολύ. Αρχίζουν και κατεβαίνουν οι ταχύτητες. Περπατάτε έτσι περίπου τελειώνει η Αχαρνών και εντάξει, περίπου στο ύψος Φιλαδέλφειας ανοίγουν τα πράγματα. Κινησούλα εκεί στο Καματερό, στη Φιλή, στο κλασικό έτσι, στο συγκεκριμένο σημείο. Στο Χαϊδάρι βλέπω στη Λεωφόρο Αθηνών, ναι, έχει κίνηση. Έχει κίνηση, δεν μπορώ να πω. Καλά είναι τα πράγματα όμως στις Χιστούς Καραμαγκά. Δεν είναι τα πράγματα ζορισμένα. Έχει, κόβεται και εκεί ταχύτητα. Βλέπω κινησούλα και πέριξ του λιμένος του Πειραιός. Αναμένω.

0: ό,τι καταλαβαίνω έχει, τα έχει παίρνει λίγο στο κρανίο με τους ξένους οι οποίοι βρίσκονται στη χώρα. Μου έγραφε προχθές, αν δεν κάνω λάθος. Άρη, τα διαβάζω τα μηνύματά σου. Εγώ μην νομίζεις ότι επειδή δεν απαντάω. Μου λέγες κάτι για, για τον κάμπο του Μαραθώνα, ότι στις τάσεις είναι όλοι αλλοδαποί κλπ. Να ξέρεις ότι οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα, δηλαδή οι επαγγελματίες που ασχολούνται με τη γη κλπ, ζητάνε χέρια και δεν βρίσκουν. Γι' αυτό ο Μαραθώνας έχει ικανό αριθμό, όχι μόνο ο Μαραθώνας, αλλά κυρίως ο Μαραθώνας, αλλοδαπούς, Ινδούς, Πακιστανούς κλπ, οι οποίοι δουλεύουν. Δεν βγαίνουν αλλιώς, να ξέρεις. Και πάλι δεν βρίσκουν χέρια. Λέει λοιπόν ο Άρης, περίπου λέει, 150, από το μήνυμα που μου στέλνει, 150.000 άτομα από τον τουρισμό θα φύγουν, λέει, για τα ξένα. Έρχονται, λέει, κατά εκατοντάδες οι Φιλιππινέζοι κάθε μέρα στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Ναι, γιατί εμείς τους καλούμε. Πέρυσι, θυμάμαι, είχα ασχοληθεί με τη Ρόδο. Η Ρόδος, λοιπόν, που είναι ένα από τα νησιά, από τα Δωδεκάνησα, που φέρνουν πολλά λεφτά στον κρατικό προϋπολογισμό. Λοιπόν, δεν είχαν χέρια. Και έχει υπογραφεί μια συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Φιλιππίνων. Και επειδή έχουν και τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται οι άνθρωποι του τουρισμού και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, δηλαδή οι Φιλιππινέζοι είναι καθολικοί, όσο και αν σας φαίνεται περίεργο, η θρησκεία παίζει έναν ρόλο. Και μου έλεγε ότι είναι δουλευταράδες, είναι εργατικοί, συνήθως τα χαρτιά βγαίνουν γρήγορα, η γραφειοκρατία, για να έρθουν να δουλέψουν. Δουλεύουν σεζόν προφανώς οι άνθρωποι αυτοί. Σας θυμίζω ότι πέρυσι λέγαμε ότι μας δείπανε, ξέρω, 300-400.000 χέρια. Όχι χέρια, άτομα. Επί δύο για χέρια. Για να βγουν οι ανάγκες του ξενοδοχειακού ή του τουριστικού κλάδου γενικότερα. Άρα κάτι πρέπει να γίνει με αυτήν την ιστορία. Εδώ δεν υπάρχει πρόπτικη, δεν θέλουν. Αλλά θα μου πεις ποιες είναι οι συνθήκες. Λοιπόν, άκου Άρη, για να το βάλουμε και αλλιώς. Άκου Αγγελία που μου στείλε, φίλος μου που ασχολείται με τον τουρισμό. Άκου, ζητείται υπάλληλος υποδοχή σε ξενοδοχείο σε νησί μέχρι τέλος σεζόν. Παρέχεται μισθός 860 ευρώ καθαρά για εξαήμερη εργασία. Υπάρχει δυνατότητα διαμονής με κόστος 120 ευρώ το μήνα. Σου λέει, θα μείνει σε δωμάτιο, 120 ευρώ το μήνα. Χαρακτηριστικά εδώ ακούστε: επαγγελματισμός, ευχάριστη προσωπικότητα, υπάκουος, υπομονετικός, συμβιβαστικός, όχι διαμαρτυρίες, όχι φασαρίες, όχι κατανάλωση φαγητού και χρήση κινητού εν ώρα εργασίας, μόνο σοβαρές προτάσεις. Κάποια, τέλος πάντων, μπορεί να είναι συμβατά, το καταλαβαίνω. Αλλά καταλαβαίνετε ότι υπό αυτές τις συνθήκες ενδεχομένως κάποιος νέος, ο οποίος δεν έχει κάτι άλλο, ή μάλλον έχει κάτι άλλο καλύτερο, μπορεί να έχει πάρει πτυχίο ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί να βρει και με αντικείμενο τον τουρισμό στο εξωτερικό με καλύτερα λεφτά. Όπως λείπουν από εδώ χέρια, λείπουν και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες χέρια. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα στο Ντόρτμουντ. Βούνταμπα, που λένε οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε διαφημίσεις. Αναλυτικό μαγκαζίνο με τη Μελάνια. Ήρθε, να ξέρετε, με το πρώτο λεωφορείο το πρωινό από την Ουάσιγκτον. Θα πει το μαγκαζίνο και φεύγει αμέσως μετά. Εμείς επιστρέφουμε 7 και 4 και με καλεσμένο στην καλημέρα μου. Μην ξεχνάτε τον κύριο Ρίζο. 8 παρατέταρτο. Καλημέρα σας.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από

0: Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
0: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
3: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
4: Λοιπόν, είμαι έτοιμος και για τις 4.
5: 4. Για να ακούσω πώς τα κατάφερες.
4: Εύκολα. Με τα χρώματα Four Seasons της Craft Paints. Έτοιμος και προστατευμένος για τις 4 εποχές.
5: Α, είπα κι εγώ.
6: Χρώματα εξωτερικού χώρου Four Seasons της Craft Paints. Με εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες. Μόνωση και προστασία από βροχή και υγρασία. Και σε χιλιάδες αποχρώσεις που δεν ξεθοριάζουν. Four Seasons από την Craft Paints. Αντοχή σε κάθε εποχή.
7: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το πρωινό μαγκαζίνα του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, ο Θανάσης Καραγιάννης είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, η Ελένη Μπουλιέρη είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο. Όπως ανέφερε, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νωρίτερα, το Ιρανικό πράκτορο ειδήσεων Φάρση είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια Αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση στην Αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο του Μπαντάρ Αμπάς. Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται η τοποθεσία της Αμερικανικής βάσης που φέρεται να επλήγει. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διεμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας, πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνο των μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού. Κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες, παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η 14χρονη αλλά και ο διανομέας. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητείται ακόμη ένα άτομο. Οι δράστες, στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας, προσέκρουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα, ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και πυροβόλησε στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να ξεκινήσουμε από το συναγερμό που έχει σημάνει από τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο που μίλησε υπό το καθεστώς ανωνυμίας στο Reuters, οι Αμερικανικές δυνάμεις αναχέτησαν και κατέριψαν πολλαπλά Ιρανικά ντρόνς που κρίθηκαν απειλητικά για στρατιωτικές μονάδες και εμπορικά πλοία στην περιοχή. Οι ενέργειες αυτές ήταν μετρημένες, αποκλειστικά αμυντικές και διεξήχθησαν με σκοπό να διατηρηθεί η κατάπαυση του πλοίου, τόνισε ο ίδιος αξιωματούχος. Νωρίτερα, το Ιρανικό πράκτορο ειδήσεων Φάρση είχε αναφέρει ότι ακούστηκαν τρεις εκρήξεις ανατολικά της πόλης λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς. Σε ανακοίνωσή του, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια Αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή Αμερικανική επίθεση. Στην ανακοίνωση δεν διευκρινίζεται η τοποθεσία της Αμερικανικής βάσης που φέρεται να επλήγει. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι οποιαδήποτε επανάληψη επιθετικών ενεργειών θα προκαλέσει πιο αποφασιστική απάντηση. Την ίδια ώρα, το Ιρανικό πράκτορο ειδήσεων Τασνί, με επικαλούμενο στρατιωτική πηγή, αναφέρει ότι το Αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς, έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρ εναντίον του. Σε νέα του αναφορά, μεταδίδει ότι 4 πλοία αναχαιτίστηκαν από Ιρανικές ναυτικές δυνάμεις, καθώς επιχειρούσαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Δεν διευκρινίζει αν ο ρυθμός αυτό συμπεριλαμβάνει και το Αμερικανικό δεξαμενόπλοιο. Όπως αναφέρει, τα πλοία φέρονται να υποχώρησαν και να άλλαξαν πορεία. Στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση της ναυσιπλοείας στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Η πιο πρόσφατη απόπειρα του Ιρανικού στρατού να εκβιάσει την παγκόσμια εμπορική ναυτιλία αποδεικνύει ότι η επιχείρηση οικονομική οργή έχει φέρει το καθεστώς σε απελπιστική ανάγκη μετρητών, έκρινε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ. Τα στενά του Ορμούς θα είναι ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ ενώπιον δημοσιογράφων κατά τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Ερωτηθείς εάν θα αποδεχόταν μια βραχυπρόθεσμη συμφωνία που θα επέτρεπε σε Ιράν και Ομάν να έχουν τη διαχείριση των στενών του Ορμούς, ο Τραμπ απάντησε αρνητικά, τονίζοντας ότι θα είναι ανοιχτά για όλους. Υποστήριξε ακόμη πως το Ιράν επιθυμεί διακαώς να καταλήξει σε συμφωνία με τις ΗΠΑ, επισημένοντας όμως ότι οι αξιώσεις της Ουάσιγκτον δεν έχουν ικανοποιηθεί ακόμη. Εν τω μεταξύ, σύρενες συναγερμό ήχησαν νωρίτερα στο Κουβέιτ με το στρατό να ανακοινώνει ότι τα συστήματα εράμινας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στην εσωτερική επικαιρότητα, η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Μετά τις δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ, που θέσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών, επισημαίνουν πως η Ελλάδα δεν αποδέχεται αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα με το όνομα Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ο Πρωθυπουργός σχολίασε ότι θα φανεί αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή κάτι διαφορετικό. Φαντάζομαι, πρόσθεσε, το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Για τη Μαρία Καριστιανό, ο κύριος Μητσοτάκης ανέφερε ότι τη σέβεται ως πρόσωπο, αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα κριθεί για τις θέσεις της. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη.
1: Τι να πω για το όνομα. Φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον κύριο Πολάκη. Κράτησε μόνο. Κράτησε μόνο το Ελλάς. Σέβομαι όλους τους αντιπάλους μου. Και δεν θα με ακούσετε να υποτιμώ κανέναν. Και ο Τσίπρας υπήρξε πρωθυπουργός, κρίθηκε πρωθυπουργός, ήταν αντίπαλός μου όταν ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης, κρίθηκε ως αρχηγός της αντιπολίτευσης στις εκλογές του 23, θα κριθεί και τώρα ως αρχηγός ενός κόμματος το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει κανένα αποτύπωμα. Αν θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ με νέο αφημί ή αν θα είναι κάτι διαφορετικό, δεν το ξέρουμε, αλλά μέχρι στιγμής αυτό το οποίο άκουσα χθες μου φάνηκε μάλλον μια θεαματική βουτιά στο παρελθόν παρά μια συζήτηση για το μέλλον, την οποία πρέπει να κάνουμε ουσιαστικά στην πατρίδα μας. Όλοι θα κριθούν. Είναι μια ειδική περίπτωση. Κύριε Καριστιανό, ένα πρόσωπο που συναισθηματικά αναδείχθηκε μέσα από μια εθνική τραγωδία. Επέλεξε να κάνει το βήμα να δημιουργήσει ένα κόμμα. Έχω πάντα μια φυσική επιφυλακτικότητα απέναντι σε αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι όλοι οι άλλοι είναι κακοί, διεφθαρμένοι και λίγο πολύ. Μάλλον θα ήταν καλό να ήταν στη φυλακή και μόνο εμείς μπορούμε να σώσουμε τη χώρα. Η χώρα έχει πειραματιστεί με αυτόκλητους σωτήρες. Δεν πήγε πολύ καλά αυτό στο παρελθόν. Αλλά από εκεί πέρα τονίζω, σέβομαι τον κάθε πολιτικό αντίπαλο. Σέβομαι την κυρία Καριστιανό ως πρόσωπο. Αλλά τώρα που μπήκε στην πολιτική αρένα θα πρέπει να κριθεί για τις θέσεις της.
0: Το πρώτο στίγμα, τα χρώματα αλλά και το όνομα του νέου πολιτικού φορέα του Αλέξη Τσίπρα δείχνουν έλλειψη πολιτικής ουσίας και προσπάθεια να γίνεται viral. Στην ουσία δεν φέρει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα, σχολίασε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας.
2: Δείχνει μια λογική έλλειψης ουσίας και ανάγκης να γίνει viral. Νομίζω ότι αυτά δείχνουν ότι στην ουσία δεν υπάρχει κάποιο εναλλακτικό αφήγημα.
0: Απίθμενο θράσος καταλόγησε στον Αλέξη Τσίπρα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όπως ανέφερε, επανέρχεται ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος παραβίασε την πιο ιερή εντολή, την εντολή του δημοψηφίσματος, έκανε την πιο θεαματική κολοτούμπα στην πολιτική ιστορία, πρόδωσε τον κόσμο που τον ψήφισε και τον εμπιστεύτηκε και ήλπισε για την υπεράσπισή του. Προκλητική ηρωνία, γενικολογία και καμία ουσία βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών και που άνοιξε το δρόμο για τα φαντς, τα οποία εξαγόρασαν με όρους αδιαφάνειας τα δάνεια των Ελλήνων για να ακολουθήσει η απώλεια της περιουσίας του, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Ο κύριος Τσίπρας νομίζει ότι δρόμε κουτόχορτο ή ότι έχουμε μνήμη χρυσόψαρου, καταλήγει η ανακοίνωση. Τροχαίο με παράσβεση σημειώθηκε περίπου στις 11 χθες το βράδυ στο Κερατσίνι. Μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρέστηκε μια 14χρονη που διέσχιζε τη λεωφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά οι 14χρονοι και ο διανομέας και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νοικίας. Η τροχιά διεξάγει έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος. Καταδίωξη σημειώθηκε χθες το απόγευμα στον Κηφισό, κατά την οποία συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί, ενώ αναζητεί ένα ακόμη άτομο. Οι δράστες στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν της αστυνομίας προσέκουσαν σε διερχόμενα αυτοκίνητα. Νωρίτερα χθες ένας από τους συλληφθέντες είχε εισβάλει σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων και είχε πυροβολήσει στα πόδια τον ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια ο δράστης μπήκε σε όχημα που τον περίμεναν τρεις συνεργείς του, αλβανικής καταγωγής και διέφυγαν. Παραμένουμε σε εσωτερική επικαιρότητα. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν μετά την απολογία τους αργά χθες το βράδυ. Οι 7 κατηγορούμενοι που φέρεται να σχετίζονται με τις δύο εγκληματικές οργανώσεις για διακίνηση ναρκωτικών που εξαρθρώθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα σε περιοχές του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου και του Λασιθίου. Κατά τη διάρκεια της μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης είχαν συλληφθεί συνολικά 16 άτομα. Συνελήφθη για έκθεση ανηλίκου η μητέρα του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό από αρδρευτικό κανάλι στα Ισναράκλια Ισερών. Επίσης συνελήφθη 43χρονου ιδιοκτήτρια σπιτιού, η οποία σύμφωνα με καταγγελίες έκανε ρευματοκλοπή και το καλώδιο περνούσε μέσα από το αρδρευτικό κανάλι. Προς το παρόν κατηγορείται για ρευματοκλοπή και αναμένεται σήμερα η νεκροψία νεκροτομή για να αποσαφηνίσει αν το καλώδιο και το ρεύμα συνδέονται με το θάνατο του αγοριού. Μια υπεύθυνη δήλωση του πολίτη θα αρκεί πλέον αντί για πλήθος δικαιολογητικών στο δημόσιο, όπως ανακοίνωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Πρόκειται για δικαιολογητικά που ήδη κατέχει το δημόσιο και τα ζητούσε ξανά και ξανά. Όπως για παράδειγμα, δεν θα χρειαστεί ξανά να προσκομίσουν ληξιαρχική πράξη γάμου, αντίγραφο πτυχίου, απολυτήριο στρατού, πιστοποιητικό εγκυτέρων συγγενών και διάφορα κτηματολογικά πιστοποιητικά. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηδάκης, η σχετική ρύθμιση έχει ψηφιστεί από τη Βουλή και τώρα εκδόθηκε και η εγκύκλωση του Υπουργείου Εσωτερικών που παρέχει συγκεκριμένες οδηγίες προς τις δημόσιες υπηρεσίες για την εφαρμογή του νέου συστήματος. Το επόμενο δεκαήμερο κατατίθεται το νομοσχέδιο για την πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο, όπως ανέφερε στην Ολομέλεια της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Όπως σημείωσε, οι ανήλικοι αντιμετωπίζουν την οδήγηση με πατίνι περίπου ως βιντεοπαιχνίδι και αυτό τόνισε πρέπει να αλλάξει. Ξεκαθάρισε ότι αυτό αφορά και τα μισθωμένα πατίνια και τα ιδιόκτητα.
3: Θα πάμε με νομοσχέδιο που κατατίθεται εντός των επόμενων 10 ημερών σε πλήρη απαγόρευση κυκλοφορίας ανηλίκου με ηλεκτρικό πατίνι σε δρόμο. Αυτό σημαίνει όμως ότι αφορά και τα μισθωμένα από εταιρείες μίσθωσης και τα ιδιόκτητα.
0: Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 10 χθες το βράδυ σε επιχείρηση ξυλίας στην περιοχή Ασπρόχωμα του Δήμου Καλαμάτας. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, καθώς λόγω των έφλεκτων υλικών η φωτιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για εγκλωβισμένους.
4: Γιατρέ μου.
5: Πείτε μου.
4: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
5: Μάλιστα.
4: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
6: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, πένθος στο χώρο της παγκόσμιας ενόργανης γυμναστικής. Ο 41χρονος πρώην πρωταθλητής Γκάιλ Ντα Σίλβα έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Η Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Στο τέλος της εβδομάδας αναμένεται στη χώρα μας ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού Γιακούπ Νίστρουπ, προκειμένου να παρουσιαστεί επίσημα από τους πράσινους. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις του για τεμιτελικά της Greek Basketball League με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να υποδέχεται σήμερα στις 8 και 4 την ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το Game 1 της σειράς. Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε επίσης ότι πριν το τζάμπολ του αγώνα με την ΑΕΚ θα πραγματοποιηθούν τα αποκαλυπτήρια του Λάβαρου για το 4ο ευρωπαϊκό της ομάδας. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 στο Telecom Center Athens στην έναρξη της ημιτελικής φάσης των play-off της Greek Basketball League, τον ΠΑΟΚ, στοχεύοντας τη διεκδίκηση της πρόκρισης στα τελικά της post-season. Η σειρά τους κρίνεται στις 2 νίκες και το δεύτερο μάτς θα διεξαχθεί το Σάββατο.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Για την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου ημέρα.
8: Καλή ημέρα. Μόλις η Ελένη Μπουλιέρη, η συνάδελφός μας, με ενημερώνει, Γαλατσίου και Βεΐκου υπάρχουν χαλασμένα φανάρια. Θα το κοιτάξουμε. Ενδέχεται σήμερα να έχουμε κάποια καινούργια μέτρα στη Λεωφόρο Κηφισού, τα οποία θα βοηθήσουν, αναμένεται να βοηθήσουν την κυκλοφορία. Θα το παρακολουθήσουμε και αν όντως ισχύσει θα το μεταδώσουμε. Τι έχουμε τώρα στη Λεωφόρο Κηφισού? Στην άνοδό της, λίγο μικρότερο από ό,τι περιμένουμε, μποτιλιάρισμα. Από τη Λένορμαν προς τη Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη γέφυρα της Μεταμόρφωσης προς την Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Σκαραμαγκάς ίδιος και απαράλλαχτος με όλες τις τελευταίες ημέρες, λες και είναι φωτογραφική δηλαδή η εικόνα του, στο ίδιο σημείο ακριβώς θα σταματήσουμε όλο τον τελευταίο καιρό. Η ανηφόρα της Κατεχάκια την Ηλιούπολη προς το Βύρονα έχει μποτιλιαρίσματα, αλλά προς το παρόν είναι ανατμήματα. Και κλείνουμε με τον Πειραιά, διότι όσοι βρίσκεστε από την πλευρά του Αγίου Διονυσίου και διαβείτε την ακτή Κονδύλη για να πάτε στα τρένα και μετά την Κόνονος για να πάτε στην πλατεία Υποδαμίας και εν συνεχεία την Ομηρίδου Σκυλίτση για να φτάσετε είσαστε στη 37η συντάγματος πεζικού, θα είστε ακινητοποιημένοι στην κυριολεξία. Εάν διαλέξετε να φύγετε μέσω της Θηβών ή της Πειραιός, θα φτάσετε πολύ πιο γρήγορα.
0: Δήμητρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζουνε μαζί μας. Χριστίνα, καλή σου μέρα.
5: Καλημέρα Μεράνια, την καλημέρα μου και στους φίλους ακρατές. Στην Αττική σήμερα 5η, ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία το μεσημέρι ως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα και θερμοκρασία εκεί έως 31 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα 5η προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28. Την Παρασκευή σύντομες και τοπικές βροχές αναμένονται στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο, όπου το απόγευμα θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, να σας πω ότι στη διάρκεια του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος η απογευματινή αστάθεια θα περιοριστεί στη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα και κυρίως στις ορεινές περιοχές τους. Οι άνεμοι μόνο το Σάββατο στα ανατολικά και νότια πελάγη θα φτάσουν τα 6 μπόφορ και οι μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 30 βαθμούς. Μεράνια.
0: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης. Sky.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Δεν έχω άλλο χρόνο για το τραγούδι. Ωραίο είναι, μ' αρέσει να ξέρετε. Τον θυμάμαι τον Αηδό με μαύρο μουσί και μαύρο μουλί. Μαύρο μαλλί. Πουλί. Πουλί. Πώς μου ήρθε αυτό. Τώρα και με άσπρο μουσί και άσπρο μαλλί. Λοιπόν, όσο ακούγατε το μαγαζίνο με την κυρία Πασχαλίδη, να σας πω ότι από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας μας ήρθαν τέσσερα στοιχεία για τέσσερις βάρκες που ήρθαν στα νότια της χώρας λόγω της καλοκαιρίας. Είναι αυτή η κουβέντα που κάνουμε κάθε φορά με την αρμόδια τη Δήμαρχο Χανίων, μόλις φτιάχνει ο καιρός, διότι περιμένουν από εκεί τα κυκλώματα από τη Λιβύη. Περίπου λέει 500.000 άνθρωποι είναι σε επιχειρησιακή ετοιμότητα. Καταλαβαίνετε χρήμα που κυκλοφορεί γύρω από την συγκεκριμένη ιστορία. Λοιπόν, βλέπω τη μία κοντά στην Ιεράπετρα 44 άτομα. Τους πάνε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Το άλλο 60 αλλοδαποί και αυτοί πάνε στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Τρίτη, στα νότια της Γάβδου είναι 35, τους πάνε στο λιμάνι της Γάβδου. Και η τέταρτη βάρκα, άλλη 63, εντοπίστηκε από πλοίο της Frontex, μεταφέρονται στο λιμάνι της Γάβδου. Οι καιρικές συνθήκες είναι καλές και επειδή είναι καλές, γι' αυτό και ξεκίνησαν τα σκάφη από την Λιβύη, επαναλαμβάνω, για να έρθουν προς τη δική μας πλευρά. Λοιπόν, τώρα, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο, τρία πράγματα θα κουβεντιάσουμε για την τρίτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Θυμίζω για εσάς που μπήκατε στην παρέα, έχουμε ξεκινήσει εκτάκτως σήμερα από τις 5, πολύ πρωί, εδώ στον Sky 100,3 και κάνουμε παρέα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Χθες υπήρξε μια κινητοποίηση που έκανε υποεδήν στα νοσοκομεία της Κρήτης. Αλλά τον κάλεσα για τα στοιχεία τα οποία μας κοινοποίησε η Ποεδίν για την κατάσταση στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία, αλλά κυρίως στα κέντρα υγείας στα νησιά μας, είτε Ιόνιο είτε Αιγαίο, που τα πράγματα έχουν ιδιαιτερότητες λόγω και του τουρισμού, ο οποίος πλέον έχει εξελίσσεται για τη φετινή σεζόν. Καλημέρα κύριε Γιαννάκο, καλημέρα κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα σας κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Δώσατε λοιπόν κάποια στοιχεία πολύ ενδιαφέροντα, τα γνωστά προβλήματα που υπάρχουν όσον αφορά τις ελλείψεις στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας κατά κύριο λόγο, στα νησιά μας. Τι εικόνα γενικότερα υπάρχει, κύριε Πρόεδρε?
1: Κοιτάξτε, δεν πρέπει να βλέπουμε έτσι συγκυριακά το ζήτημα των ελλείψεων στα νησιά μας, γιατί δεν είναι μόνο η τουριστική σεζόν, είναι και οι μόνιμοι κάτοικοι.
0: Σωστό.
1: Οι οποίοι το χειμώνα, λόγω των κακών καιρικών συνθήκων, είναι και δύσκολες οι διακομιδές και ταλαιπωρούνται, κινδυνεύει η ζωή τους. Θα πρέπει λοιπόν να βρεθεί ένας τρόπος να προσελκύσουμε υγειονομικό προσωπικό, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν γίνονται προκηρύξεις.
0: Προκηρύξεις το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα.
1: Ναι, το αποτέλεσμα.
0: Πρόεδρε, πριν από δύο εβδομάδες μίλαγα με τον πρόεδρο των εργαζομένων στο νοσοκομείο στη Λίμνο. Και μου έλεγε ο άνθρωπος εδώ στο ραδιόφωνο, επειδή έχουμε ξαναμιλήσει αρκετές φορές και μιλάμε τακτικά τέλος πάντων, χωρίς να χρειαστεί να βγαίνουμε στον αέρα, και μου έλεγε για τις ιδιαιτερότητες στο νησί. Το νησί είναι ένα μεγάλο νησί και οι αεροδιακομιδές πάνε και έρχονται. Γιατί δεν υπάρχει, ας πούμε, δεν υπήρχε αναισθησιολόγος τώρα τελευταία.
1: Ναι, και ακόμη δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Και ξέρετε, αναισθησιολόγος τι σημαίνει? Ότι σταθεροποιεί ένα πολύ έκτακτο περιστατικό με διασωλήνωση και διακομίζεται.
0: Ναι, από εκεί μεταφέρονται. Δεν έχουν τίποτα άλλο. Ή πάνε στη Θεσσαλονίκη ή στην Αθήνα. Δεν έχει.
1: Έχουμε εκεί δύο χειρουργούς οι οποίοι είναι με μπλοκάκι, γιατί δεν υπάρχει χειρουργός. Στο νοσοκομείο δεν έχει ουρολόγο, δεν έχει γαστρεντερολόγο.
0: Ναι. Τα περισσότερα προβλήματα, πρόεδρε, είναι ας πούμε στη Λίμνο ή υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά παραδείγματα?
1: Σε όλα, ακούστε με. Για παράδειγμα, στη Ρόδο είναι ένα πολύ μεγάλο, είναι ένα πολύ μεγάλο νησί.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει 23 θέσεις, προκηρύχθηκαν γιατρών, οι οποίες όλες βγήκαν άγονες. Στο νοσηλευτικό προσωπικό εκεί χρωστάνε πάνω από 15.000 ρεπό στους νοσηλευτές, γιατί έχουμε τεράστιο κενό στο νοσηλευτικό προσωπικό. Ποιος θα πάει να δουλέψει στη Ρόδο όταν δεν υπάρχει από εκεί εργαζόμενοι, με 800 ευρώ το μήνα? Αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι στη Ρόδο δεν μπορείς να ζήσεις με αυτά τα χρήματα. Έχουν ένα σύγχρονο ψηφιακό μαστογράφο, ο οποίος δεν λειτουργεί γιατί δεν υπάρχουν γιατροί. Έχουν ένα σύγχρονο μαγνητικό τομογράφο που λειτουργεί μόνο μία φορά την εβδομάδα, γιατί πάλι δεν υπάρχουν γιατροί. Έχουν 7 χειρουργικές αίθουσες, λειτουργούν οι δύο. Και έχουν 8 κρεβάτια ΜΕΔ και τα δύο είναι κλειστά λόγω έλλειψης
0: προσωπικού.
1: Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, και μιλάμε για ένα μεγάλο νησί. αν σας πω στα μικρά, τα κύτταρα, ας πούμε, και ένα παιδίατρο, ένα καρδιολόγο, ένα μικροβιολόγο και έναν γενικό γιατρό μόνο. Η Κάρπαθος έχει τρεις αγροτικούς γιατρούς. Ένα παιδίατρο, έναν αναισθησιολόγο, έναν ορθοπαιδικό, έναν γυναικολόγο, έναν γενικό γιατρό. Αυτή είναι όλη η στελέχωσή τους γιατρούς. Η Μήλος έχει μόνο δύο νοσηλευτές και τρεις γενικούς γιατρούς που δεν έχει καν νέα. Η Τίνος δεν έχει παθολόγο καθόλου. Έχει δύο αγροτικούς γιατρούς, έναν ορθοπαιδικό, ένα παιδίατρο, έναν ακτινολόγο, ένα μικροβιολόγο.
0: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, μια
1: στιγμή. Η Αμοργός έχει ένα παιδίατρο και ένα γενικό γιατρό. Ναι. Δηλαδή μόνο.
0: Ναι, θέλω να πω δηλαδή ότι χρειάζεται προφανώς με βάση αυτά που μου λέτε, το έχετε πει πάρα πολλές φορές ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, ότι πρέπει να υπάρξουν κίνητρα περισσότερα και θα μου πει.
1: Θα σα
0: ναι,
1: πω τώρα.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Δεν μπορώ να πω εγώ ότι δεν γίνονται προσπάθειες από τις υγειονομικές περιφέρειες με μετακινήσεις γιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού, τεχνολόγων. Ειδικά το καλοκαίρι για να καλύπτουμε τα κενά. Και όταν λέμε καλύπτουμε κενά στα νησιά, μιλάμε για έναν γιατρό, δηλαδή δεν μιλάμε για τέσσερις γιατρούς στην ειδικότητα. Δηλαδή στη Λίμνο θα πανηγύριζαν αν είχαν δύο αναισθησιολόγους, τώρα έχουν μηδέν. Ναι. Ή και έναν ακόμη. Ναι. Το αντιλαμβάνεστε δηλαδή. Ναι, ναι. Αλλά ο ένας είναι εχμάλωτος του τηλεφώνου. Είναι δηλαδή όλη μέρα
0: σε τηλέφωνο
1: στο χέρι. Ναι. Δεν έχει δηλαδή προσωπικό χρόνο, δεν μπορεί να ξεφύγει, δεν μπορεί να πηγαίνει να κραστεί. Πρέπει να περιμένει με το τηλέφωνο αν κληθεί. Να πάει στο νοσοκομείο.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Και άρα, το συμβαίνει για όλες τις ειδικότητες.
0: Άρα επιμένω, κίνητρα, περισσότερα κίνητρα.
1: Δηλαδή, εδώ λοιπόν, αν δεν αυξήσουμε τους μισθούς, πραγματικά δηλαδή οι μισθοί, είναι εξευτελιστική. Ένας νοσηλευτής παίρνει νέο διόριστος 850 ευρώ το μήνα. Ο τραυματιοφορέας 700 ευρώ. Ο βοηθός νοσηλευτή 750 ευρώ. Και ο γιατρός λιγότερα από 2.000. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά τα χρήματα. Με την ακρίβεια που υπάρχει στα νησιά, αλλά και τα σπίτια που δεν βρίσκεις, είναι πολύ δύσκολα. Στιγμό παράδειγμα, γίνονται προκηρύξεις και συνεχώς εκεί οι εργαζόμενοι εκπέμπουν σήμα κινδύνου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια να νοικιάσουν.
0: Άλλο μεγάλο ζήτημα και αυτό. Άλλο μεγάλο ζήτημα.
1: Γίνονται συνεχώς προκηρύξεις. Δεν έχουν παθολόγο. Δεν γίνονται προκηρύξεις. Γίνονται. Δεν γίνονται προσπάθειες από τον ιδιωτικό τομέα. Ούτε αυτοί ανταποκρίνονται.
0: Μάλιστα. Να μείνουμε εδώ, Πρόεδρε, γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις επισημάνσεις. Την καλημέρα μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Μιχάλης Γιαννάκος, ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ, εν ώψη και του τουρισμού, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, τώρα, πολύ γρήγορα πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Με ενημέρωσαν φίλοι ιδιοκτήτες ταξί για το ZAP Taxi Club. Τι είναι αυτό, θα μου πείτε. Είναι ένα πρόγραμμα με το οποίο μπορείτε να αποκτήσετε νέο ηλεκτρικό αυτοκίνητο με leasing μέσω της Εθνικής Leasing. Μειώνετε τα μηνιαία σας έξοδα και 30% και έχετε δωρεάν φόρτιση σε μόλις 20 λεπτά στους ταχυφορτιστές του ZAP σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντι, ΟΑΚΑ και έρχονται και άλλοι. Επιπλέον σας καλύπτει σέρβις, ασφάλεια και απολαμβάνετε τα πλεονεκτήματα του δικτύου της Free Now. Κάντε αίτηση τώρα στο zaptaxiclub.gr. Στην Μπαλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης της αριστερής λωρίδας του ρεύματος προς τη Ραφινά από την οδό Τριανέμη έως τη λεωφόρο Κύπρου μέχρι και την ερχόμενη Κυριακή. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου της Μπαλίνης. Και κλείνοντας, να σας πω ότι ήρθε η ώρα να εξοικονομήσετε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα Isomat Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η Isomat έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα Isomat Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία. Καλέστε στο 210-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Ξύπνα, ξύπνα.
9: Τι?
8: Ήρθε. Ένα παίξω.
9: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
8: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
10: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένεις.
10: μένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
11: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
12: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
13: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με Noforce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης, για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
12: Με Noforce.
13: Και Προσταζάν
12: από τη Vogel.
14: Vogel, υγιέινε και φυσικά.
13: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
15: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα? Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Ε, και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
16: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
18: Ήρθα.
17: Ένας θείος.
19: Ήρθες.
17: Καμία αλλαγή.
19: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
17: Και μια μεγάλη ανατροπή.
18: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
19: Τι έκανες?
18: Έβαλα προτέρια.
19: Καλά έκανες. Μπράβο.
17: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
19: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
18: Έτσι.
19: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
18: Να, εδώ.
19: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
18: Ναι, ναι.
17: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
22: Συναγερμός έχει σημάνει τα ξημερώματα στον Περσικό κόλπο. Νέες επιθέσεις στο Ιράν πραγματοποίησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Όπως ανέφερε Αμερικανός αξιωματούχος, ο Αμερικανικός στρατός έπληξε στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για Αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια Αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή Αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι αμερικανικό δεξαμενόπλοιο φέρεται να επιχείρησε να διέλθει από τα στενά του Ορμούς, έχοντας απενεργοποιήσει το ραντάρ του, αλλά υποχρεώθηκε να σταματήσει και να αποχωρήσει, καθώς το ναυτικό των φρουρών της Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον του. Σε νέα του αναφορά μεταδίδει ότι 4 πλοία αναχαιτίστηκαν από ιρανικές ναυτικές δυνάμεις. Τα στενά του Ορμούς ήταν ανοιχτά για όλους και καμία χώρα δεν θα έχει τον έλεγχό τους, τόνισε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ. Σιρήνες συναγερμού ήχησαν στο Κουβέιτ, με το στρατό να ανακοινώνει ότι τα συστήματα αεράμινας της χώρας ενεργοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση εχθρικών επιθέσεων με πυράβλους και με επανδρωμένα αεροσκάφη. Η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο, διαμηνύουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Προηγήθηκαν οι δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για Σαρ Γκιουλέρ, που έθεσε θέμα γαλάζιας πατρίδας και αποστρατιωτικοποίησης νησιών. Τροχαίο με παράσυρση σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Κερατσίνι όταν μοτοσυκλέτα διανομής φαγητού παρέσυρε και τραυμάτισε μια 14χρονη που διέσχιζε τηλεοφόρο Σαλαμίνος. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά η 14χρονη αλλά και ο διανομέας. Και ο καιρός γενικά αίθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 31 στη Θεσσαλονίκη. Ο Σκάι σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
23: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Πέμπτη σήμερα, ο μήνας έχει πόσο, έχει μήνα 28, αύριο 29, την Κυριακή 31, Δευτέρα Ιούνιος. Αύριο όμως είναι η μέρα των Πανελλαδικών, πριν πάμε εκεί καλεσμένο για να κουβεντιάσουμε και να μας πει τις συμβουλές που μπορεί να δώσει ένας ειδικός για τα παιδιά εν ώψη των εξετάσεων. Επειδή έχουμε ξεκινήσει από τις 5 σήμερα και έβλεπα τις τιμές των καυσίμων στα διεθνή χρηματιστήρια, λόγω λοιπόν των χτυπημάτων και των απαντήσεων του Ιράν στα χτυπήματα των Αμερικανών στο Μπαντάρ Αμπάς, στο λιμάνι, σχεδόν 4% κερδίζουν. Εκεί που ξεκινήσαμε από τα 95 δολάρια το Brent έχει πάει στα 98 τώρα, και εκεί που ξεκινήσαμε το ελαφρύ το αμερικάνικο του WTI στα 90, τώρα είναι στα 92,2. Για να καταλάβετε πως η αναταραχή αμέσως αντικατοπτρίζει, προφανώς και με κάποια παιχνίδια τα οποία παίζονται στις τιμές των διεθνών καυσίμων, τις διεθνείς τιμές των καυσίμων, σωστότερα. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα και να βάλουμε στην παρέα μας, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρωινή επικοινωνία, τον κύριο Στράτο Στρατηγάκη, είναι ο άνθρωπός μας, εκπαιδευτικός, ερευνητής, μαθηματικός, γιατί μεγάλη εμπειρία εν ώψη της αυριανής έναρξης των φετινών πανελλαδικών, τα περίφημα βατά θέματα, που θα μπει η Επιτροπή από βραδύς, θα κάτσει σε ένα δωμάτιο και θα ψάξει να βρει τα κατάλληλα θέματα που θα πέσουν αύριο για το μάθημα της έκθεσης. Καλημέρα κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Καλά, καλά.
0: Για πέστε μας τώρα από τη δικιά σας εμπειρία, τα παιδιά τελευταία μέρα τώρα, εντάξει δεν ανοίγουν βιβλίο υποψιάζομαι, μου είπατε κάτι χθες και γελάγατε που μιλήσαμε, μου είπατε το ρολόι μην ξεχάσουν.
1: Ναι, το ρολόι χειρός, όχι smartwatch.
0: Όχι, απαγορεύεται ρολόι. Λέει, ναι, απαγορεύεται, ναι. Τα smartwatch, ναι.
1: Οποιαδήποτε ηλεκτρονική συσκευή απαγορεύεται για την υποψή αντιγραφής.
0: Μας.
1: Λοιπόν, ένα κλασικό ρολόι όμως είναι απολύτως απαραίτητο, οπότε μην το ξεχάσουν. Και λέω μην το ξεχάσουν γιατί τα παιδιά δεν φοράνε ποτέ ρολόι. Κοιτάζουν την ώρα από το κινητό τους. Το κινητό τους όμως θα το παραδώσουν την ώρα της εξέτασης, οπότε πρέπει να βλέπουν την ώρα για να μπορούν να διαχειρίζονται το χρόνο τους. Να ξέρουν, ας πούμε, ότι σε ένα διαγώνισμα που έχει 4 θέματα αντιστοιχούν περίπου 3/4 σε κάθε θέμα. Άρα δεν πρέπει να υπερβούν τα 3/4 σε κανένα θέμα. Αν δεν μπορούν να το λύσουν, να φύγουν. Για να μπορούν να το κάνουν αυτό, πρέπει να έχουν μαζί τους ρολόι. Πώς λένε οι μανάδες, ζακέτα να πάρεις.
0: Έτσι, ρολόι να πάρεις.
1: Ρολόι να πάρεις.
0: Σωστό, σωστό. Εν τω μεταξύ μου είπαν ότι μαύρα και μπλε στυλό ή και μαύρο στυλό.
1: Μαύρο και μπλε. Μαύρο ή μπλε. Ναι. Απαγορεύεται να γράψουν με μολύβι παρά μόνο στο πρόχειρο. Απαγορεύεται η χρήση μπλάνκο.
0: Okay.
1: Μόνο γόμα.
0: Okay. Έχουμε κάτι να πούμε στα παιδιά τελευταία στιγμή, κύριε καθηγητά?
1: Βέβαια και έχουμε. Έχουμε να τους πούμε δύο πράγματα τα οποία τα θεωρώ πάρα πολύ σημαντικά. Πρώτον, δεν πάνε για να γράψουν άριστα. Σκοπός τους είναι να γράψουν καλύτερα από τους άλλους.
0: Αυτό διότι... είναι πολύ ωραίο, για εξηγήστε το. Μου το λέτε κάθε φορά που μιλάμε.
1: Οι πανελλαδικές είναι ένας διαγωνισμός συμπλήρωσης θέσεων. Είναι μια ανταγωνιστική διαδικασία δυστυχώς. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Στην Ιατρική Αθήνας πέρυσι δόθηκαν 140 θέσεις. Ποιοι 140 θα μπουν? Θα μπουν αυτοί οι οποίοι έχουν φυσικά δηλώσει την ιατρική στο μηχανογραφικό τους, και από όσους την έχουν δηλώσει, που είναι πάνω από 2.500, θα μπουν οι 140 που θα γράψουν καλύτερα. Προσέξτε, όχι θα γράψουν άριστα, θα γράψουν καλύτερα. Γιατί το λέω αυτό και επιμένω? Διότι μπορεί σε ένα μάθημα τα θέματα να είναι εξαιρετικά δύσκολα και τα παιδιά να δουν ότι δεν μπορούν να φτάσουν στο 19 στο οποίο στοχεύουν. Μερικά παιδιά λοιπόν καταραίουν λέγοντας απέτυχα, τέλος, το χάσα.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να καταρρεύσουν. Πρέπει να κάνουν υπομονή, να γράψουν το καλύτερο που μπορούν. Διότι αν η χρονιά είναι πολύ δύσκολη, τότε οι βάσεις θα πέσουν κατακόρυφα. Να σας πω ότι η ιατρική Αθήνας, μια και μιλήσαμε για αυτή, η βάση της κάποτε ήταν 19.453 μόρια, έφτασε τόσο ψηλά. Μια άλλη χρονιά έπεσε στο 18.250, ενώ συνήθως είναι γύρω στο 19. Καταλαβαίνετε ότι τη χρονιά που έπεσε στο 18.250 τα θέματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και έτσι γκρεμίστηκαν οι βάσεις. Άρα δεν χάνουμε την ψυχραιμία μας την ώρα που γράφουμε.
0: Μάλιστα.
1: Την ώρα που γράφουμε δεν μπορούμε να ξέρουμε αν ο βαθμός που γράφουμε είναι αρκετός για να περάσουμε ή όχι. Αυτό είναι το πρώτο και πολύ σημαντικό. Δεύτερον, όταν θα βγούμε έξω δεν κοιτάζουμε τις απαντήσεις των θεμάτων, διότι είναι άνισος ο αγώνας. Γιατί είναι άνισος? Διότι από τη μια έχουμε τυπωμένες τις απαντήσεις είτε στην οθόνη είτε στο χαρτί, και από την άλλη προσπαθούμε να τις συγκρίνουμε αυτές με αυτά που θυμόμαστε ότι γράψαμε. Και εκεί μας πιάνει ανασφάλειες, όχι και αυτό πως το έγραψα, αυτό μήπως το έγραψα αλλιώς κλπ. Είναι περιττό όλο αυτό. Κοιτάμε το επόμενο μάθημα και πρέπει πάνω απ' όλα να έχουμε στο μυαλό μας ότι το 70,3% των παιδιών πέρασε πέρυσι. Τι σημαίνει αυτό? Οι πιθανότητες είναι μαζί μας. Μάλλον θα περάσουμε. Όμως, στις περιζήτητες σχολές, όπως είναι ιατρικές, οδοντιατρικές, φαρμακευτικές, ψυχολογίες και νομικές, εκεί πρέπει να γράψουν πάνω από 16 και εκεί είναι λογικό να υπάρχει άγχος. Σε όλες τις άλλες σχολές υπάρχουν επιλογές από 9 έως 18.000 μόρια. Δηλαδή θέλω να σπουδάσω ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών, που είναι μια δυστυχώς μοδάτη σχολή στην εποχή μας. Υπάρχουν σχολές από 10 έως 18.500. Θέλω μηχανολόγο, θέλω οικονομικά, διοίκηση επιχειρήσεων, πληροφορική, μαθηματικό, φυσικό, φιλολογία, φιλοσοφία, ιστορία, αρχαιολογία. Όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη γκάμα βάσεων ανάλογα με την πόλη. Οπότε πρώτος στόχος είναι να πιάσουμε το επιστημονικό αντικείμενο, το οποίο είναι σχετικά εύκολο από ό,τι είδαμε. Και δεύτερος στόχος είναι να καταφέρουμε να πιάσουμε την πόλη, ο οποίος δεύτερος στόχος δεν ισχύει για όλους. Τι θέλω να πω δεν ισχύει για όλους? Στην Αθήνα ναι, έχουν όλοι οι γονείς το άγχος να περάσει το παιδί στην Αθήνα για να μην έχει έξοδα. Αυτό θα το πούμε κάποια άλλη στιγμή, πόσα πολλά έξοδα έχει ένας φοιτητής στην Αθήνα όταν θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Υπάρχουν όμως πόλεις στις οποίες τα παιδιά ξέρουν τι έτσι κι αλλιώς θα φύγουν. Δηλαδή ένα παιδί που μένει στη Βέρεια, στην Άουσα, σε πόλεις που δεν υπάρχουν πανεπιστήμια, στη Χαλκίδα για να μην πάμε μακριά, στην Κόρινθο που υπάρχει όλο και όλο ένα-δύο τμήματα, ξέρουν ότι τα παιδιά θα φύγουν. Άρα η πόλη εκεί δεν μετράει σχεδόν καθόλου. Μετράει να πιάσουν το επιστημονικό αντικείμενο.
0: Μάλιστα. Ωραία, ωραία είναι όλα αυτά βεβαίως. Και να θυμίσουμε, κύριε καθηγητά, ότι και αν δεν πάνε καλά, δεν χάνεται η ζωή τους, προφανώς των παιδιών. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι είναι ένα κομβικό σημείο στη ζωή τους μέχρι τώρα. Αλλά δεν σημαίνει ότι επειδή δεν πέτυχαν κάποιοι, δεν πετυχαίνουν κάποιοι, ότι τελειώνει η ζωή. Προφανώς η ζωή έχει και νέα επεισόδια και νέα σύριαλ, τα οποία θα τα περπατήσουν τα παιδιά με την προοπτική που μπορεί να έχουν στο μέλλον και στη ζωή τους. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι. Μιλάμε τώρα για τα παιδιά τα οποία δεν περνάνε καθόλου ή περνάνε σε μια σχολή που δεν τους αρέσει. Πρέπει να ξέρουν πάντως ότι αυτές οι εξετάσεις που δίνουν δεν είναι οι πιο δύσκολες εξετάσεις στη ζωή τους. Θα υπάρξουν άλλες πολύ δυσκολότερες. Και για να... και για να το πούμε, υπάρχουν ήδη άλλες, δηλαδή τα παιδιά που από το δημοτικό δίνουν στο γυμνάσιο για να πάνε στα πρότυπα σχολεία, το ποσοστό επιτυχίας τους είναι κάτω από 20%. Καμία σχέση με το 70% των πανελλαδικών. Συνεπώς όλος αυτός ο θόρυβος με τις πανελλαδικές είναι μάλλον τεχνητός και έχει μείνει από τον καιρό το δικό μου που πέρναγε το 30%.
0: Και ενδεχομένως γιατί είναι γενικές εξετάσεις για όλους, οπότε εκεί δεν υπάρχει. Δηλαδή στα σχολεία, τώρα, τα ειδικές κατηγορίες σχολείων δίνουν κάποια παιδιά, δεν δίνουν όλα, αλλά επειδή δεν δίνουν όλα τα παιδιά, γι' αυτό. Τελευταίο ερώτημα. Ποιο είναι το πιο δύσκολο μάθημα, κύριε καθηγητά, το οποίο το ξέρω ποιο είναι, απλώς ρωτάω, το οποίο τα παιδιά δεν πετυχαίνουν ή δεν πάνε καλά?
1: Κοιτάξτε, βάση της στατιστικής είναι τα μαθηματικά στον οικονομικό κύκλο, στην ομάδα προσανατολισμού των σχολών οικονομίας και πληροφορικής. Εκεί το ποσοστό κάθε χρόνο που αποτυγχάνουν τα παιδιά, δηλαδή που γράφουν κάτω από τη βάση, είναι πάνω από 73%. Δηλαδή 3 στους 4 θα γράψει κάτω από 10. Αυτή σημαίνει αυτό, ότι αυτός που θα γράψει 9 είναι άρχοντας.
0: Αυτά μου αρέσουν εμένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά. Καλημέρα μου, καλή δύναμη. Θα τα πούμε και πάλι. Καλημέρα σας. Λοιπόν, καλή επιτυχία, παιδιά. Γενικά, μην. Εντάξει, όλα ωραία. Ψύχρεμα, είπε κάτι ο κύριος καθηγητής. Μην ούτε ρωτάτε τους δίπλα ούτε τίποτα. Συνεχίζετε τον αγώνα σας, για το παιχνίδι το μεγάλο είναι να γράψετε κάτι καλύτερα σε σχέση με το μέσο όρο ο οποίος θα μπει σε μια σχολή την οποία επιθυμείτε κι εσείς. Άρα όλα να πάνε καλά. Σωσό, τα πάμε εμείς. Καλή επιτυχία στο παιδί, το είδα το χαρτί που μου στείλες. Αυτά που μας είπε και ο κύριος καθηγητής αναφορικά. Ένας φίλος ακροατής μου λέει: Ψάλτη, στο τηλεφωνικό κέντρο πήρε τηλέφωνο και λέει το πάγιο της ΕΙΔΑΠ από 3 ευρώ σε 9 ευρώ. Τα πάμε αυτά. Γιατί υπέφτεται από τα σύννεφα. Το νέο τιμολόγιο λοιπόν της ΕΙΔΑΠ αυξάνεται κατά 1 ευρώ το μήνα το πάγιο ίδρευσης. Εισάγεται νέο πάγιο αποχέτευσης 1 ευρώ το μήνα. Άρα η επιβάρυνση στον τρίμηνο είναι 6 ευρώ. 3 ήταν παλιά, 9 έγινε τώρα. Γιατί δεν τα λέγαμε. Τα λέγαμε, αλλά. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για όσους βλέπουν εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτονται μακάρι να σκάβουν για οπτική ίνα, τα καλά νέα είναι ότι η Nova φέρνει στη ζωή μας το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, σωστά, ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθεται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας. Και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει. Βρείτε την απόκριση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
23: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova deal με τη Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium. Μπες τώρα στο Παντού app και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Εμα πόσο, boomers, πια.
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
24: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
25: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
26: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
27: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
28: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
29: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
30: Ναι, έλα Γιώργο.
31: Έλα, λέ.
30: Μ' ακούς?
31: Σ' ακούω.
30: Ο μικρός.
31: Τι?
30: Είπε την πρώτη του λέξη.
31: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
30: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
31: Είπε μπαμπά.
30: Όχι.
31: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
30: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
31: Μπάλα.
30: Ναι.
31: Είπε μπάλα.
30: Είπε μπάλα.
31: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
32: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
33: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Το μάτι μας είναι στις εξελίξεις που φαίνεται ότι πάλι ενεργοποιήθηκαν τα στρατιωτικά χτυπήματα, ενώ στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν, και αυτό έχει και τις επιπτώσεις όπως καταλαβαίνετε, τα λέγαμε και νωρίτερα. Στην παρέα μας ο Διονύση Ρίζος όμως για την εβδομαδιαία μας επικοινωνία. Καλημέρα, Διονύση.
8: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Έχουμε κάτι προς ανακοίνωση ή να πάμε στα ερωτήματα?
8: Νομίζω ότι περιμένουμε το νομοσχέδιο τώρα του Υπουργείου Εργασίας. Έχει αρκετό ενδιαφέρον εκεί. Ναι. Θα είναι μέσα η διάταξη για τους νοσηλευτές για τα βαρέα. Θα είναι για το μισθολόγιο για τις γυναίκες και την κάλυψη του μισθολογικού κενού μεταξύ γυναικών και ανδρών. Ναι. Θα έχει πολλά ενδιαφέροντα θέματα. Θα τα δούμε τις επόμενες εβδομάδες.
0: Okay, πάμε λοιπόν στα ερωτήματα. Αρκετά να ξέρεις είναι πάλι όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας. Ερωτούν σταθερά οι ακροατές. Πάμε. Ο Παναγιώτης ρωτάει το εξής. Πώς επικουρική θα πάρω με 40 χρόνια από το Ταμείο Εμποροϋπαλλήλων, 9 χρόνια. Λέει από τα υπόλοιπα από νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, όλα ΙΚΑ με καθαρό ποσό σύνταξης 1.400 ευρώ. Δικαιούται εφάπαξ από το πρώτο ταμείο, ρωτάει.
8: Δικαιούται εφάπαξ από το Ταμείο Εμποροϋπαλλήλων και θα πάρει γύρω στα 2,5 εκατοστάρια. Πικρικό.
0: Okay. Πάμε παρακάτω τώρα. Πάμε στη ζωή. Η ζωή είναι γεννημένη το 68, ασφαλισμένη πριν το 93. Έχει 6.300 ένσημα έως τώρα στον ιδιωτικό τομέα. Είναι τρίτεκνη με 4 χρόνια σπουδών, τετράωρη απασχόληση. Μέσος όρος αποδοχών 580 ευρώ. Πότε μπορεί να πάρει σύνταξη? Θα βοηθούσε κάποια αύξηση?
8: 62 της μειωμένης, στα 67 με πλήρη. Αν αυξηθούν οι αποδοχές της και τα ένσημα, θα πάρει μεγαλύτερη σύνταξη.
0: Okay. Ξεκάθαρος και γρήγορος και ωραίος. Και πάμε παρακάτω. Θα βρω και τα υπόλοιπα ερωτήματα γιατί έρχονται πιο κάτω. Λοιπόν, ρωτάει ο Ζήσης. Τα ένσημα όταν δουλεύει κάποιος την καθαριότητα ενός δήμου με τετράωρη σύμβαση είναι βαρέα ή όχι?
8: Ναι, είναι βαρέα. Στο ΙΚΑ κανονικά μπορεί να μπει μέσα στο ατομικό του λογαριασμό στον fp.gr και τα πει.
0: Ναι, ερώτημα πάλι του Ζήση. Λέει, τι διαφορά έχουν τα βαρέα ένσημα από τα οικοδομικά και από αυτά των ναυτικών?
8: Η ναυτική είναι στο ΝΑΤ καταρχήν, δεν είναι ένσημα. Okay. Είναι χρόνος ασφάλιση στο ΝΑΤ και είναι ανάλογη η χρήση του με τα βαρέα. Τα οικοδομικά είναι πιο υποτίθεται διαφορετικής λογικής. Έχουν και προσάυξηση, επομένως κάποιος αριθμός ενσήμων σου δίνει επιπλέον, λόγω των αδειών, επιπλέον χρόνο ασφάλισης.
0: Ναι.
8: Και με τα οικοδομικά φεύγεις στα 60, όχι στα 62. Με τα βαρέα τα απλά φεύγει στα 62.
0: Λοιπόν, λέει ο Δημήτρης τώρα άλλο ερώτημα σχετικά με αυτά τα οποία ανακοινώθηκαν χθες, ότι έχουμε ψηφιοποιήσει το μεγαλύτερο κομμάτι των ενσήμων στον Άτλαντα και τέλος πάντων, όπως υπόθηκε, στο τέλος του καλοκαιριού θα έχουμε έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Λέει, έχουν ψηφιοποιηθεί και τα ένσημα, τα λεγόμενα ένσημα, τα Ε και ο ΑΕ εκτός από το ΙΚΑ?
8: Όχι, κοιτάξτε, δεν ισχύει αυτό στην ολότητά του. Δεν είναι ψηφιοποιημένο στο σύνολο του χρόνου. Γιατί ούτως ή άλλως οι ασφαλισμένοι έχουν στα χέρια τους καρτέλες και λοιπά, τα οποία δεν είναι ούτε ανακεφαλαιωμένα ούτε ψηφιοποιημένα. Αυτά γίνεται στη συνέχεια. Δηλαδή, υποβάλλεις την αίτηση συνταξιοδότησης, στην αρχή εκδίδεται μία απόφαση με βάση ό,τι στοιχεία έχει μέσα το σύστημα, η οποία πολλές φορές δεν αποτελεί το ζητούμενο από τον ασφαλισμένο, και στη συνέχεια προχωράει η διαδικασία ψηφιοποίησης, καταμέτρησης, συμπλήρωσης με πλασματικά χρόνια και έκδοση οριστικής απόφασης.
0: Okay. Λοιπόν, λέει φίλη μου η Δέσποινα τώρα, παίρνω λέει από το σύζυγο 700 ευρώ και η δική μου είναι 400 ευρώ. Κλείνω 3 ετών.

0: εξόρευση συντάξεων.
1: Ναι.
0: Στην εθνική σύνταξη παίρνει ένα λογικό κομμάτι.
1: Okay.
0: Το ανταποδοτικό, η ανταποδοτική σύνταξη χορηγείται στο αστολότη.
1: Μάλιστα. Πάμε σε άλλο ερώτημα. Φίλο Ακροατή, είχα 34 χρόνια υπηρεσία, παλιό συνταξιούχο του δημοσίου. Δεν είδα, λέει, τη μείωση του 50% στην προσωπική διαφορά. Προφανώς παίρνει το χαρτί και δεν φαίνεται η μείωση.
0: Δεν έχει πέρασει μείωση μέσα. Η προσωπική διαφορά εμφανίζεται κανονικά σαν μέγεθος.
1: Okay.
0: Δεν έγινε μείωση κατά 50% της προσωπικής διαφοράς. Χορηγήθηκε 50% της αύξησης.
1: Σωστό είναι αυτό. Άρα δηλαδή του χρόνου που υποτίθεται καταργείται, δεν θα υπάρχει καθόλου προσωπική διαφορά, σωστά?
0: Όχι. Νομίζω ότι ο κόσμος, και μάλλον έτσι έχει δοθεί και να γίνει αντιληπτό, θεωρεί ότι η προσωπική διαφορά είναι ένα μέγεθος το οποίο θα καταργηθεί. Δεν ισχύει αυτό. Η προσωπική διαφορά συνεχίζει να ισχύει, γιατί στον επανυπολογισμό των συντάξεων είναι ένα μέγεθος εντός της σύνταξης. Αυτό το μέγεθος, φέρω ένα απλό παράδειγμα, είναι μια σύνταξη, ας πούμε, 1000 ευρώ,
1: ναι,
0: η οποία έχει 100 ευρώ προσωπική διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Το 1/1/27 θα χορηγηθεί το 100% της αύξησης. Δεν σημαίνει όμως ότι τα 100 ευρώ της προσωπικής διαφοράς θα πάψουν να υπάρχουν. Εκεί θα είναι. Και μάλιστα, αν για παράδειγμα αυτή η σύνταξη των 1000 ευρώ με 100 ευρώ προσωπική διαφορά πεθάνει ο άνθρωπος και πρέπει μετά να μεταβιβαστεί λόγω θανάτου,
1: ναι,
0: το ποσό που θα μεταβιβαστεί θα είναι 900 ευρώ.
1: Okay, κατάλαβα.
0: Η προσωπική διαφορά δηλαδή χάνεται κατά τη μεταβίβαση.
1: Οκ, okay, ξεκάθαρο. Λοιπόν, Κώστας, Κωστάκης όπως χαρακτηρίζει καλή. Γεννημένος τον Ιούλιο του 1975, πρώτο ένσημο 4 Νοεμβρίου του 1996 μέχρι σήμερα. Βαρέα οδηγού στον ιδιωτικό τομέα με μεικτά 2.300. Πότε παίρνει σύνταξη και τι ποσά μπορεί να βγουν?
0: Τα 62 του με πλήρη σύνταξη και με 2.300 αναλόγως το σύνολο των ενσήμων που θα έχει κατά τη στιγμή της εξόδου. Αν για παράδειγμα έχει 35 χρόνια, θα πάρει περίπου 1.400 με 1.500 ευρώ σύνταξη.
1: Μετράνε ως συντάξιμα τα χρόνια ανεργίας και η άδεια το κετού, ρωτούν?
0: Όχι, μετράνε για τη θεμελίωση των δικαιωμάτων, όχι για τον υπολογισμό των ποσών.
1: Φίλε ακροάτρια, είναι εκπαιδευτικός, κλείνω. Γεννημένη το 62, δουλεύει 25 χρόνια ως εκπαιδευτικός. Πότε βγαίνει σε σύνταξη?
0: 25 χρόνια ως εκπαιδευτικός, δεν μας λέει ούτε ηλικία ούτε τίποτα.
1: Γεννημένη το 62.
0: Το 62 μπορεί να φύγει άμεσα με πρόωρη μειωμένη σύνταξη, αλλά έπρεπε να έχει υποβάλει την αίτησή της το Φλεβάρι για να φύγει το 31 Αυγούστου.
1: Okay.
0: Ιδάλλως με μειωμένη σύνταξη με αίτηση το Φλεβάρι του 27 και αποχώρηση Αύγουστο του 27 ή στα 67 το 2029 με αυτοδικαίωση απόλυση.
1: Διονύση, ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα, καλή
1: σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Διονύσης Ρίζος, ο άνθρωπός μας, κάθε Πέμπτη πρωί μας τα λέει αναλυτικά. Και για να κλείσουμε, ο κύριος Κολιομιχάλης, σύντομα, αλλά Δημήτρη μας.
2: Χαλασμένα τα φανάρια Γαλατσίου και Βεϊκού. Oh. Η άνοδος της Γαλατσίου και η Βεϊκού προς την Γαλατσίου βεβαίως έχουν μποτιλιάρισμα. Δεν υπήρχε μέχρι πριν λίγα λεπτά τροχονόμος. Από τις 7 η ώρα μιλάμε τώρα, έτσι. Κηφισό προσέχουμε, Σκαραμαγκά, την Βουλιαγμένη προς την Αθήνα στη Δάφνη και την παραλιακή προς Πειραιά στο Νεοφάλιρο.
1: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, σύντομος και περιεκτικός. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή τριωρία. Σας ζάλισα, για εσάς που μπήκατε από τις 5 στην παρέα, αλλά τι να κάνουμε, είχαμε έκτακτα. Έλειπε ο Δημητράκης, άρρωστος. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται στην παρέα μας ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλημέρα σας.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Mother Earth του Φαζίλ Σάι στην Αθήνα. Η κρατική ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο συμμετέχει στη μεγάλη περιοδία του διάσημου συνθέτη και πιανίστα Φαζίλ Σάι με το νέο έργο του Mother Earth. Στο δεύτερο μέρος της συναυλίας, η πέμπτη συμφωνία του Γιάννη Σιμπέλιους. Διευθύνει η πολυβραβευμένη μαέστρος Τιανγί Λου.

0: 29 Μαΐου στις 8.30 coa.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
2: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: απότομα τελείωσε. Παγκόσμια μέρα τροχού.
1: Φώτης Πολυμέρης ήταν στο άσθμα, στο άσμα, άσμα.
0: Άλλο το άσθμα.
1: Ναι, που πέθανε σαν σήμερα το 2013, σε ηλικία 93 ετών. Μεγάλη καριέρα, πάνω από 200 τραγούδια και έγραψε και στίχους και μουσική σε περισσότερα από 100.
0: Χρόνια πολλά στον Ευτύχιο.
1: Τέλος πάντων, δεν γιορτάζουν σήμερα οι Ευτύχοι, αλλά είναι ιερομαρτύρων ευτυχούς επισκόπου Μελιτινής.
0: Δεν γιορτάζουν, αφού είναι το Αγίου Ευτυχίου.

0: Οι ευτύχηδες γιορτάζουν 6 Απριλίου.
1: Θα είναι άλλος από τους ευτύχηδες, ξέρω εγώ τώρα.
0: Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος, Παναγία μου. Ημέρα για την υγιεινή της εμινόριας. Ημέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία.
1: Την Αμερική με ενδιαφέρει εμένα, τι ημέρα είναι?
0: Εθνική ημέρα μοσχαρίσιας στιθοπλευράς.
1: Α, αυτό είναι. Κοψίδια δηλαδή.
0: Στη θοπλευρά.
1: Καλημέρα αδερφιά, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Τέλος πάντων, δεν τα ξέρω και κάτι.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν ξέρω πόσο θα βρούμε την βενζίνη σήμερα, αύριο, αλλά αυτοί πάλι άρχισαν πάλι.
0: Πάνω από δύο πάντως.
1: Τα τρολοτούμπανα πάλι, άντε πάλι. Δεν υπάρχει ησυχία. Αντιθέτως, υπάρχει κλιμάκωση της έντασης. Οι Αμερικάνοι επιτίθενται, οι Ιρανοί αντιεπιτίθενται, δεν σταματάνε. Και υπάρχει μια τέτοια ατμόσφαιρα εκεί που κανείς νομίζει πως θα βρίσκουνε. Τελικά δεν συμβαίνει αυτό. Ναι. Γιατί και πως εκείνοι ξέρουν. Εμείς ξέρουμε ότι μετά από πολύ καιρό, κάθε μέρα μέσα στο λιμάνι μας υπάρχει ένα μεγάλο πολεμικό πλοίο. Από ό,τι έχετε παρατηρήσει. Έφυγε ο Τρουμπάκης, ήρθε άλλο. Λοιπόν, που σημαίνει ότι τα ήρεμα νερά, τα οποία γνωρίζουμε, αρχίζουν πάλι να κουνιούνται. Ναι. Δε Τούρκος Υπουργός Άμυνας και χθες για άλλη μια φορά μίλησε για νησιά τα οποία δεν πρέπει να έχουν στρατό.
0: Τι πρέπει να έχουν?
1: Ό,τι πείτε.
0: Τριαντάφυλλα.
1: Ό,τι πείτε κύριε Πρόεδρε. Ο γιατρός είπε να σας λέμε ναι. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν σταματάνε ποτέ. Απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπάρχουν αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις από την Άγκυρα. Διαμηνύουμε ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια, τους τρώει ο κόλλος τους. Δεν το λέει αυτό, εγώ το συμπληρώσα.

0: Ξέρετε, μέσα από αυτές τις ενέργειες φαίνεται και η βιλία η επένδυση διακραίνει. Άμα αν έχεις σκοπό σου να πάρεις κάτι, ρε φίλε, θα πληρώσεις το τίμημα. Απλώς το χεράκι σου και μπορεί να σου δαγκάσουν, ξέρω εγώ. Μπορεί και να σου χαδέψουν, αλλά μπορεί και να σου δαγκάσουν. Αυτοί θέλουν εκ του ασφαλούς να πλώσει το χέρι τους. Το οποίο σημαίνει, ερμηνεύεται δηλαδή, ότι είναι, να το πω λαϊκά, είναι χέστες. Μόνο χέστης το κάνει αυτό. Λέει, α, τα νησιά να μείνουν χωρίς στρατό. Γιατί να μείνουν χωρίς στρατό, ρε φίλε? Για να πλύνεις το χεράκι σου και να τα αρπάξεις? Όχι, για κάνει πως τα πλώνεις. Α, δούμε, θα βρεις το χέρι σου μετά στη θέση του. Τα είπε αυτή η Υπουργή, δεν τα είπε έτσι, τα είπε αλλιώς. Οι Τούρκοι πάντως, όπως βλέπετε, απτόητοι, ωραίες, ατέλειωτες, στο Τελωνείο. Οι άνθρωποι, ειδικά οι απέναντί μας, είναι υγιώνες. Τι θένε, να περνάνε καλά, να έχουν την υγεία τους, να κάνουν τις διακοπές τους, να χαίρονται τη θάλασσα, τη φύση, όπως θα έπρεπε να κάνει κάθε φυσιολογικός άνθρωπος. Έτσι. Τα υπόλοιπα τώρα είναι σε άλλη σφαίρα. Πάντως εγώ δεν βλέπω, τουλάχιστον από τις επαφές που υπάρχουν, ότι υπάρχει ένας λαός ο οποίος είτε μας μισεί, είτε θέλει να μας πολεμήσει, είτε θέλει να μας... Αυτά είναι στα μυαλά της πολιτικής τους ηγεσίας και σε άλλα κλιμάκια. Προθυμία δεν βλέπω εγώ τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον επιμένουν και νησιά που δεν θα έχουμε στρατό, θα τους καλέσουμε να πάμε μια βόλτα στην επόμενη άσκηση, επειδή θα γίνει στην Παναγία των Νησών. Ο δικός σου τελείωσε με το κόμμα, το έκανε.
1: Ποιος?
0: Ο άλλος, ο Σωτήρας. Ο τρίτη φορά.
1: Με πολλές φορές, πολλούς σωτήρες. Ο τρίτη φορά αριστερά.
0: Τέταρτη, ξέρω εγώ, έχω χάσει.
1: Τρίτη.
0: Οι δημοσκοπήσεις, λέει, τον βγάζουν δεύτερο.
1: Τι περίμενες?
0: Άκου να δεις, ναι. Μετά λέει τρίτη βγαίνει καθέστερα Χριστιανού και μετά λέει Αντρουλάκης. Ρε, κάτι γέλια μπορούν να πέσουν στις πρώτες εκλογές.
1: Πότε γιατί... θα γίνουν οι εκλογές όμως?
0: Όποτε, 2027.
1: Καλά, περίμενα.
0: Λοιπόν, θα έχει γέλιο η πρώτη διαδικασία εκλογική, γιατί στη δεύτερη, αν δεν τα βρουν στην κυβέρνηση, θα παίξει αλλιώς το παιχνίδι.

0: μας απάντησε και στη Βουλή ο κύριος υπουργός παρά τον πρωθυπουργό.
1: Υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό.
0: Υφυπουργός, τι είπα εγώ.
1: Όχι υπουργός.
0: Βαριέσαι τώρα.
1: Γιατί.
0: Μητσοτάκη να πέφτει.
1: Μητσοτάκη είναι πιο πάνω.
0: Αυτός δεν ήταν Κερανάκης.
1: Φαίνεται πάντως ότι σαν άνθρωπος είναι πιο ευγενής. Τον άλλο θα τον χαρακτήριζα λίγο χουλιγκάνο. Δηλαδή με το Μαρινάκι θα τα βρεις και μια χαρά.
0: Λίγα λόγια. Για τον πρόεδρο. Μπορούσες να πεις ένα άλλο παράδειγμα.
1: Είναι στην
0: πρέπει να πεις αυτό το καλέσθητο πρόεδρο που έχουμε, αυτό το τρυφερό πλάσμα που προεδρεύει τις ομάδες. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Ατυχίες το παράδειγμα τώρα. Ήταν ευγενικός προς ο Σταύρο Μιχαηλίδη, δεν έκανε τις βλακίες του Κερανάκη και απάντησε βέβαια ότι οι ημερομηνίες.
1: Μιλάμε για τον κύριο Θανάση Κοντογεώργη, έτσι.
0: Ναι.
1: Οι ημερομηνίες.
0: Είναι οι ημερομηνίες.
1: Καλά, εγώ είχα πάει εκεί έξω από το δικαστικό μέγαρο που είχε πει ότι μέχρι τέλος του 2026 το δικαστικό μέγαρο θα λειτουργεί.
0: Εχθές έδωσε άλλη ημερομηνία. Ο άνθρωπος είπε.
1: Την ίδια είπε.
0: Τον Αύγουστο είπε.
1: Τον Αύγουστο παραδίδεται, αλλά θα λειτουργήσει.
0: Τον Αύγουστο παραδίδεται. Δεν είναι.
1: Λειτουργικά όπως το φράγμα.
0: Κύριε Κοντογιάννη.
1: Κατασκευαστικά μάλλον.
0: Κύριε Κοντογιάννη.
1: Κοντογιώργη.
0: Πειράζει. Κοντό να είναι και να.
1: Ψηλό είναι.
0: Ναι, ψηλό. Δεν μου λέτε τον Αύγουστο του 26 θα είναι τελειωμένο. Δηλαδή, θα είναι,
1: κατασκευαστικά.
0: Μιλάμε δηλαδή τώρα για την πλευρά που βλέπει το δρόμο, έτσι, την προστινή πλευρά.
1: Και πίσω κάτι έχει.
0: Γιατί για την προστινή είναι αλήθεια ότι θα έχει.
1: Εντάξει, κάνουν κάτι και πίσω.
0: Να σου πω κάτι τώρα. Και αυτό το κάνει.
1: Επίσης.
0: Ο Ποτέμκιν, ο Ποτέμκιν, ο γκόμενος της, το κράτηρος της Ρωσίας.
1: Γκόμενος.
0: Τώρα, πώς το πούμε τώρα, υπασπιστής, ο Ποτέμκιν, το περίφημο θωρικτό.
1: Το θωρικτό εγώ ξέρω.
0: Ναι, το θωρικτό, ποιο το όνομα του όμως.
1: Πού να ξέρω.
0: Από τον πρίγκιπα Ποτέμκιν, ο οποίος ήταν.
1: Πρίγκιπας.
0: Ναι, μεγάλος στρατηγός και πρίγκιπας και. Τέλος πάντων βοηθούσε λίγο την προκάτερα να ξεδίνει δηλαδή και έκανε τα περίφημα χωριά Ποτέμκιν.
1: Χωριά Ποτέμκιν.
0: Ναι, ήταν μακέτες, τελάρα από ξύλα.
1: Σαν τα σαλούν ρε παιδί μου.
0: Μπράβο.
1: Που γυρίζανε τις ταινίες.
0: Μπράβο. Τα πήρανε βαμμένα. Έβλεπες λοιπόν βαμμένα χωριά, λουλουδάκια, είχε και καμιά πενταλιά κομπάρσους. Χωρικούς ντυμένους στα καλά τους, με αθοδέσμες, και όπως πέρναγε λοιπόν το τρένο, ήταν μέσα η Μεγάλη Κατερίνη, έβαζε τα χωριά αυτά, τάπλωνε, πέρναγε εκείνη και χαίρεταγε έτσι.
1: Τα πλήθη.
0: Τα πλήθη και χαιρετάγανε και αυτοί, και το ξέρε βέβαια την εμούφα, αλλά η αυτοκράτορα το παίζε ότι βλέπει τον ευτυχισμένο λαό της και ο. Μόλις τελειώνουν τα ξαναμαζεύανε τα ποτέ.
1: Τα πηγαίναν παρακάτω.
0: Παρακάτω και ναι. Ξανά πάλι υποδοχή είναι. Τέτοιο πράγμα είναι και το μακέτο.
1: Το δικαστικό μέγαρο.
0: Αυτή προς την πλευρά που βλέπει ο κόσμος. Λοιπόν, εγώ σήμερα θα πάω μια βότα από εκεί.
1: Πήγαινε, πάντως και πίσω κάτι γίνεται.
0: Ναι. Θα πάω να το
1: και μέσα είναι τελειωμένο. Τώρα εγώ.
0: Ναι. Θα πάω λοιπόν να το βγάλω μια φωτογραφία. Τι για καλά μπορεί να δούμε. Τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο είπε.
1: Τον Αύγουστο. Ναι, τον Αύγουστο τελειώνει η σύμβαση.
0: Και εσύ πάλι ας πάρει μια παράταση.
1: Ναι, σου λέω βρε παιδί μου, μέχρι τέλος του χρόνου θα λειτουργήσει. Εξάλλου έρχονται και τα έπιπλα τώρα που να είναι, που θα τα αποθηκεύσει ο Δημοσχείου.
0: Ναι, ο Δημοσχείου. Δίνει λύσεις στα προβλήματα του διαδόχειου. Άμαστε. Τι δεν σπαθούν, τα λύνει σοβαρά τώρα αυτά. Δεν πειράζει, τι αγάλουμε.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: 22 πρώτα λεπτά. Χαρτιά υγείας του Λίπα. Κουζινόχαρτα.
1: Χαρτοπετσέτες.
0: Χαρτομάτιλα.
1: Δεν έχει χαρτομάτιλα.
0: Καμιά χιλιάδα βγαίνουν, άμα πας στο ρολό. Τακ, τακ, τακ, κόψε ένα.
1: Το ρολό είναι λίγο σκληρό, μωρέ, για τη μύτη.
0: Σκληρό είναι.
1: Ναι, σε γδέρνει. Η δική σου δεν καταλαβαίνει.
0: Όχι, καλέ. Τέλος πάντων, θα βγάλει προσεχώς ο σωμάτικας. Στο μεταξύ, αν έχετε αποφασίσει να κάνετε ασφάλεια, κάντε μια βόλτα από την οδό Κοραή 4 πριν την βιβλιοθήκη. Δείτε την Δέσποινα Γεωργούλη και κουβεντιάσετε μαζί της ποιες είναι οι ανάγκες τις οποίες έχετε. Τι ακριβώς θέλετε να καλύψετε. Τον εαυτό σας, την οικογένειά σας, όχημά σας, την κατοικία σας, το σκάφος σας, λέμε μερικά παραδείγματα. Και θα σας ενημερώσει για το κάθε πρόγραμμα που έχει η κάθε εταιρεία, ώστε να πάρετε εκείνο που είναι κομμένο και ραμμένο στα δικά σας τα μέτρα. Διότι η Δέσποινα Γεωργούλη δεν είναι εκπροσωπή μία εταιρεία η οποία έχει συγκεκριμένες ασφαλίσεις. Εκπροσωπεί όλες τις εταιρείες και μπορεί να κάνει συμβόλαιο με όποια εταιρεία τελικώς θα επιλέξετε και κάνει, επαναλαμβάνω, στα μέτρα του κάθε ενός. Είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο έχει το γραφείο αυτό και μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε. 690-605-1419 το τηλέφωνο της. Λοιπόν. Και μετά τις ασφάλειες να πάμε στα μεγάλα έργα. Όχι.
1: Και δεν πάμε.
0: Δεν πάμε μεγάλα έργα. Α, εχθές έδωσε μια είδηση ο Θεμιστοκλέους αυτός.
1: Θεμιστοκλέους.
0: Ναι.
1: Υφυπουργός Υγείας.
0: Όχι, όχι. Ο πάντα πρωθυπουργός, όπως τον είπαμε.
1: Κοντογεώργης. Τι δουλειά έχει ο Θεμιστοκλέους.
0: Ωραία, ο Κοντογεώργης. Λοιπόν, είπε ότι 10 Ιουνίου...
1: Παραδίδεται το κήπος.
0: Όχι, ρε, όχι. Είπε για το κήπο, ρε, γάμο.
1: Σωστά, γιατί ο κήπος θα παραδοθεί 7.
0: Ναι, 7. Τι 7. Θαύματα.
1: Όχι, 7 του Ιούνιου.
0: Α.
1: Επειδή 6 είναι Κυριακή, νομίζω.
0: Α. Λες, ε.
1: Ναι.
0: Ωραία. 10 Ιουνίου, λοιπόν, είπε ότι περνάει το master plan.
1: Όχι, 6 είναι Σάββατο, 7 είναι Κυριακή. Ναι. Εντάξει.
0: Το master plan του λιμανιού του Σιού θα περάσει 10 Ιουνίου.
1: Καλέ, πόσα χρόνια το συζητάμε αυτό.
0: Θα περάσει από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας. Α, είδες. Και μετά από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων θα περάσει από την Επιτροπή Ανάπτυξης Λιμένων και Σχεδιασμού. Είναι άλλη αυτή η Επιτροπή.
1: Ωραία.
0: Και μετά θα περάσει από την άλλη Επιτροπή που είναι η Επιτροπή Λιμένων Ανάπτυξης και Σχεδιασμού. Μετά ξέρω, δηλαδή μην βιαζόμαστε κιόλας, μην έχουμε άγχος. Ναι. Εντάξει. Δεν θέλει να πιεζόμαστε, δεν θέλει. Πόσο λέει θέλουν να μας τραλάνουν. Μέρα εγώ. Εχθές τον ακούσατε τον Αμέντα. Την τηλεόραση. Στο ραδιόφωνο.
1: Ισίδωρος Αμέντας, νομοκτηνίατρος, έτσι.
0: Ναι, προϊστάμενος της
1: Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Περιφερειακής Ενότητος Χίου.
0: Μπράβο. Το ακούσανε και στη Μυτιλίνη, το ξέρουνε. Η Μυτιλίνη, το θέμα, δεν ξέρω. Άνθρωπος, λοιπόν, μίλησε για τον αθώδη πυρετό και μίλησε για τις αψίδες του θριάμβου που ψεκάζουν τα αυτοκίνητα μπεσβιές στα δρομολόγια των πλοίων. Και τι λέει τώρα, παρακαλώ πολύ, η κοινή λογική. Η κοινή λογική λέει ότι όταν πονάς πας στο γιατρό, ξέρω εγώ που πας στο χασάπι. Μην λες κόψει ότι πονάει. Άρα ποιος πρέπει να ερωτηθεί πρώτος για τα μέτρα αυτά του ψεκάσμου? Η κτηνίατρη μήπως? Α, λέει ο Αμεντάς, εμείς κάναμε έγγραφη αναφορά εκεί με τα λόγια και τους είπαμε γιατί υπάρχει σε λιμάνι η αψίδα, να κάνει τι, αλλού πρέπει να πάει η αψίδα, στο Τελωνείο. Ο Αυθόβης έρχεται εισαγωγή από την Τουρκία. Αυτά τα αυτοκίνητα πρέπει να ψεκάζονται. Τα άλλα είναι ψεκασμένα. Στον Πειραιά, στη Μυτιλίνη, τι νόημα έχει? Τότε τα ψεκάζουμε ξανά και εδώ. Αλλά χαμπάρο Τρίφωνας. Λένε ότι δεν λένε οι κτηνίατροι, αυτή σου λέει, παιδί μου, πού βολεύει να πήγε ξέδρα ή η αψίδα? Εδώ βολεύει, εδώ τι βάζουμε.
1: Και ένα ψέκασμα πια.
0: Και πάμε. Είναι σαν αυτούς που μου λένε καμιά φορά περνούν τα αυτοκίνητα και μας ψεκάζουν. Γιατί να μας ψεκάζουν?
1: Τα αεροπλάνα.
0: Τα αεροπλάνα, ναι. Αυτοκίνητα είπα.
1: Ναι. Δεν ύπτανται ακόμη τα αυτοκίνητα.
0: Ναι. Πάμε να ψεκάσουν. Σοβαρά το λέω τώρα. Γιατί να μας ψεκάσουν? Υπάρχει κανένας λόγος να χαλάσουν υγρό?
1: Σωστά. Χαλασμένοι είμαστε.
0: Ωραία, αδερφέ, να πούμε. Δείτε για παράδειγμα την είδηση αυτή που ακολουθεί.
1: Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε κατά την τελευταία διετία σε βάρος ηλικιωμένου ημεδαπού κατοίκου Χίου. Ταυτοποιήθηκαν 4 αλλοδαποί, οι οποίοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένο προσποιούμενοι υπαλλήλους επενδυτικής εταιρείας και με πρόσχημα την απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Έχουν μάθει και τα κρυπτονομίσματα.
0: Οι παππούδες, τι λες τώρα.
1: Κατάφεραν να τον πείσουν να εγκαταστήσει στον υπολογιστή του εφαρμογή. Είχε και υπολογιστή. Λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης, μέσω της οποίας απέκτησαν πρόσβαση στη συσκευή. Ακολούθως ο παθόν μετέφερε μέσω του υπολογιστή του τμηματικά σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ.
0: Και πού είναι ρε η αστυνομική παράβαση? Πού είναι το έγκλημα? Οι άνθρωποι τον πήρανε, του είπαν να κάνουν μια δουλίτσα μαζί, να πέσουν σε νομίσματα, τους είπε τους κωδικούς το υπολογιστή. Είχε 20.000 και τα φάγανε. Πού είναι το πρόβλημα? Πού είναι το κακό? Πού είναι τώρα? Ο άνθρωπος τα έχει να τα δώσει. Του τα πήρανε.
1: Τον διευκόλυναν κιόλας.
0: Δηλαδή, τι άλλο να κάνουν οι άνθρωποι, ας
1: πούμε. Σε δόσεις.
0: Τους είπε τους κωδικούς, τους είπε το αυτό, τους είπε τους λογαριασμούς της τράπεζας. Πήγε να επενδύσει, έχασε. Αυτά έχουν επενδύσεις. Γι' αυτό σας λέω εγώ τώρα. Χρειάζεται να μας ψεκάσει κανείς, παιδιά. Δεν χρειάζεται να μας ψεκάσει. Χαλάμε το υγρό τώρα. Έχει μετρήσει κανείς πόσες φορές έχει ακουστεί αυτή η είδηση? Και ξέρετε και τι μεταφραστώ, έτσι? Άμα ακούτε η αστυνομία ξιχνίασε.
1: Όχι, δεν ναι, ξιχνίασε, αλλά ταυτοποίησε, δεν έπιασε.
0: Ταυτοποίησε.
1: Δηλαδή, υποθέτει ποιοι είναι.
0: Ταυτοποίησε, λέει 4 αλλοδαπούς. Είναι ο Γκιουλέν, Τουρλέν, Τουλέν και ο Μπουλέν, Γκιουλέν. Λοιπόν, τους ταυτοποίησε, αυτοί είναι. Και λοιπόν, μα τους πιάσει. Αλλά ξαναλέω και εδώ, τι ακριβώς κακό έκαναν οι άνθρωποι αυτοί? Το πείσανε να τους πει το λόγο και να του πιάνε 20.000. Τσάπα τα λέει η αστυνομία, τσάπα τα λέμε και εμείς.

0: θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα, Χίος μου. Τα μηνύματα που στέλνετε είναι, δεν είπαμε λέει τον αριθμό των λεωφορείων την ημέρα. Άμα κλείσουμε 300, στα 300 θα κάνουμε ένα πάρτι. Κοντά είμαστε, κοντά παιδιά. Είμαστε κοντά.
1: 290 μέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία. Αλλά το είπε και ο κύριος Κυρανάκης. Η τοπική αυτοδιοίκηση φταίει.
0: Και τέλος Ιουνίου και χωρίς αστικά λεωφορεία.
1: Α, ναι, αν όλα πάνε καλά.
0: Εντάξει, μέχρι στιγμής κανένας δεν έχει κάτσει κάτω και να πει, παιδιά, πάμε να δώσουμε μια λύση στο πρόβλημα. Το αφήνουμε.
1: Το συζητάνε μόνο, απλά δεν το ξέρουμε.
0: Το αφήνουμε.
1: Να διορθώσω, η ημερομηνία που είπα ότι 6-7 Ιουνίου, οπότε είναι παραδίδεται ο κήπος, δεν είναι ακριβής, γιατί λέει η νομοθεσία δίνει στην εταιρεία, την ανάδοχο εταιρεία που εκτελεί το έργο, και 15 μέρες επιπλέον της καταληκτικής ημερομηνίας. Άρα 15 και 5, 25 Ιουνίου να πούμε.
0: Την υγειά μας να έχουμε και θα το καμαρώσουμε το έργο.
1: Ναι, θα ζούμε λες.
0: Αυτό δεν το ξέρει κανένα.
1: Ποιος μπορεί να ξέρει, σωστά.
0: Λοιπόν, υπόψη είναι ότι το τηλέφωνο του ΚΤΕΟ είναι 81919.
1: 22710, 81919.
0: Τηλεφωνάτε, κλείνετε το ραντεβού σας κλπ. Το τηλέφωνο του δημόσιου ΚΤΕΟ δεν εργάζεται, διότι δεν υπάρχει δημόσιο ΚΤΕΟ. Τέλος Ιουνίου, λίγη η παράταση που έχει δοθεί για τον τεχνικό έλεγχο των βαρύνων οχημάτων στον νομό Χίου, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να έρθουν οι αρματαγωγοί του στρατού να πάρουν τα φορτηγά από εδώ και τα λεωφορεία, να τα πάνε αλλού, να περάσουν και να ξαναγυρίσουν πίσω. Ξέρω εγώ πώς θα γίνει αυτό.

0: καλημερίσουμε τον βουλευτή Χιού του Πασόκ, τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Ακούγομαι καλά?
0: Με δυσκολία, αλλά ακούγεστε.
1: Με αυτό λοιπόν να βγάλω το αποταφιά μου το σύστημα για να σας μιλάω καλύτερα. Στο μία δευτερόλεπτο.
2: Με τα αυτιά μιλάς εσύ.
0: Εννοεί έχει μάλλον hands free, ναι.
1: Επειδή ακούω τον άντρα σου και είναι βραχνός, να μπει μια καλύτερη φωνή.
2: Ναι, μπράβο, μπράβο. Τώρα ναι.
1: Μια πιο καλή φωνή.
2: Ειδικά οι δικές μας φωνές είναι σταύρο, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε ρε παιδιά. Εχτες ήταν η δεύτερη μέρα με ένα άλλο κυβερνητικό παράγοντα για τα προβλήματά μας. Εγώ έχω στείλει βίντεο σε εσάς, σε όλα τα μέσα και στα μέσα κοινωνικής
2: δικτύωσης. Εντάξει, αυτός θα είναι ευγενικός.
1: Όποιος μπορεί, ας τα διαβάσει, τα δει. Όποιος δεν θέλει, ας μην τα θέλει, αλλά ας μην γκρινιάζει. Διότι μετά θα λέει και δεν το ξέρα. Λοιπόν, ενημέρωση υπάρχει. Αγανάκτηση υπάρχει. Άνθρωπος που, με πάση περιπτώσει, ένας σύστημα που αναδεικνύει τα θέματα υπάρχει, αλλά αυτό που προκύπτει είναι το εξής. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, για να μην κοροϊδευόμαστε. Τα προβλήματά μας, εκτός από τον εαυτό μας, έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι η κυβέρνηση που έχει αναλάβει να τα ολοκληρώσει, να κάνει, να τα, ξέρω εγώ, να ξεκινήσει καινούργια έργα, να σχεδιάσει την ευημερία του τόπου μας. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε, φαντάζομαι. Το σύστημα που τα διαχειρίζεται όλα αυτά, εκτός από τις κυβέρνησεις, ποιο είναι? Που η κυβέρνηση τα ρίχνει σε αυτούς, τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτου και δεύτερου βαθμού. Και εδώ φαντάζομαι δεν θα διαφωνεί κανείς. Τα ακούσατε. Λέει κύριε Μιχαηλίδη, εμείς δεν κάναμε. Ό,τι ήταν να κάνουμε, το κάναμε. Δώσαμε μετροπολογία δικαίωμα στους Δήμους και στην περιφέρεια να κάνουν αυτή την συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του νησιού. Και εξάλλου σας πω, δεν είσαστε λέει και μόνοι, έχουμε και άλλα νησιά και άλλα μέρη να κοιτάξουμε. Δηλαδή μας ζητάνε και τα αρέστα. Αυτή λοιπόν όμως η τοπική αυτοδιοίκηση είναι στο ίδιο σύστημα με την κυβέρνηση? Ή θα τρελαθώ? Και ο Δήμαρχος και η περιφέρεια είναι στο σύστημα Νέας Δημοκρατίας. Στο κυβερνητικό σύστημα.
0: Ο Δήμαρχος έχει πει ότι είναι με τον τόπο, δεν είναι με το κόμμα.
1: Εντάξει. Εγώ τον βλέπω και αυτός κάθε μέρα με τους υπουργούς. Και χτες πάλι με το διασυμπότη έμαθα στο Εθνικό Συμβούλιο. Ήταν ο κ. Μητάραξ, δεν ξέρω για ποιο λόγο πήγε. Μακάρι να πήγε να βρει καμιά άκρη.
0: Ούτε εμείς ξέρουμε.
1: Αυτοί λοιπόν διαχειρίζονται όλα τα χρόνια τα προβλήματά μας. Και να το λάβουμε υπόψη. Το δεύτερο είναι, ακούσατε ένα τρόπο που απαντούσαν? Με ένα, καταρχήν ο Κυρανάκης, το λέω τώρα, να το καταγράψουμε και να μας το ζητήσουμε, να δώσετε αντίγραφο της συνομιλίας μας, είναι κρίμα την ηλικία του, είναι ένας ψεύτης. Διότι με εγκάλεσε, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στη Βουλή αυτό το πράγμα. Είναι μου απαντήσει να σηκωθεί και να πει, ενημερώνω το χιακό λαό ότι ο βουλευτής Μιχαηλίδης ουδέποτε έχει ασχοληθεί με το θέμα, όπως το ακούτε. Εγώ λοιπόν του έχω καταθέσει δύο ερωτήσεις που έχω κάνει του κόσμου τις συνεντεύξεις. Που έχω στη Βουλή μέσα, έχω απευθυνθεί το Γενάρη, πριν δηλαδή 5 μήνες. Του έχω πει, ρε άνθρωπο του Θεού, έτσι και έτσι. Κάνε κάτι. Και λέει, δεν ήξερα, δεν του είπε ποτέ τίποτα ο Μιχαηλίδης. Αν λοιπόν η κυβέρνηση έχει τέτοια στελέχη, εσείς τι περιμένετε? Θέλω να καταλήξω όμως το εξής. Επειδή όλοι αυτοί είναι αυτοί που είναι που περιέγραψαν, είπα για να φωνάξουμε και το Μέγαρο Μαξίμου να δούμε τι γίνεται. Πάλι να πας. Δεν υπάρχει. Ο πρόεδρος Δημοκρατίας δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Και τι μας είπε χτες λοιπόν ο κύριος Κοντογιώργης που δέχτηκε, τι ήρθε 2 φορές, τον πήγαν στα έργα κτλ. Ότι όλα βαίνουν καλώς. Το καλοκαίρι μάλιστα θα έχουμε, μέσα στο καλοκαίρι, σε 2 μήνες. Το γιαπί, είναι γιαπί το δικαστικό Μέγαρο. Θα παραδοθεί για χρήση και το κόρης γεφύρι είναι θέμα διοδότησης και αυτό θα αρχίσει να παίρνει νερό και το αεροδρόμιο, κοιτάξτε λέει, εντάξει, κάνουμε ό,τι μπορούμε.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, εσείς τι προσδοκάτε?
2: Να φτάσουμε στον Ιούνιο.
1: Όσον αφορά δε τις συγκοινωνίες, σας λέω λοιπόν ότι άλλοι τόποι της Ελλάδος έχουν λύσει το πρόβλημα. Εδώ δεν ασχολείται κανείς, διότι κανένας από το σύστημα δεν θέλει. Αν λέω σύστημα, είναι κι άλλοι και φορείς που νομίζουν ότι προσεγγίζοντας την κυβέρνηση λύνουν με τέτοιο τρόπο, δεν λέω σώνει και καλά να σε κόντρα στην κυβέρνηση, μα αν είσαι εκπρόσωπος ενός φορέα, κάνεις ό,τι μπορείς για να βελτιώσεις τις συνθήκες του φορέα που εκπροσωπείς. Αλλά για προσωπικό όφελος είναι κάποιοι που δουλεύουν για τον εαυτό τους εκπροσωπώντας φορείς. Να μην μιλάς, δεν μπορεί να πάει ο τόπος μας παρακάτω ή να κρύβεις τα πράγματα κάτω από το χαλί. Δεν γίνεται. Λοιπόν, στις συγκοινωνίες υπάρχουν λύσεις. Να καθίσουμε σε μια καρέκλα και να προτείνουμε πράγματα. Ιδάλλως, ποτέ των ποτών, δεν πρόκειται αυτή η κυβέρνηση να νοιαστεί για την περιφέρεια. Εχθές μάλιστα και επειδή τους είπα, ρε, εσείς δεν τρεπόσαστε, το νησί γκριζάρι. Με βάλανε στα μανταλάκια κάποιες εφημερίδες επειδή είπα τη λέξη γκριζάρι. Δηλαδή το νησί τούτο εδώ, φθήνοντας και αδειάζοντας σε 10 χρόνια 15 η Βόρεια Χίος παντελώς. Το ίδιο θα πάθει και η Νότια Χίος. Δεν γκριζάρει. Τι γίνεται δηλαδή. Αλλάζει, γίνεται φωτιά και λάβρα από τη χαρά του ο κάτοικος του νησιού μας. Λοιπόν, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι αν χαϊδεύουμε κυβερνήσεις. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και ο κόσμος να συμπεριφερθεί όπως νομίζει. Πάντως, τούτοι εδώ φράγκα δεν πρόκειται να δώσουνε. Διότι, όπως είπε και ο Κοντογιώργης, ξέρετε κύριε Μιχαήλ, εμείς έχουμε υποχρέωση να κάνουμε ισομερή κατανομή των πόρων και τη φροντίδα και να νοιαστούμε για τα νησιά. Εσείς έχετε δει καμιά έννοια και καμιά ιδιαίτερη φροντίδα στοιχείο. Λοιπόν, όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο και να σας πει ότι τα λέω λάθος ή να με πάρει εμένα και να μου ζητήσει το λόγο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα Σταύρο. Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
4: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
6: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
7: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
8: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
7: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
8: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
7: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
8: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
9: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
10: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
11: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
11: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
10: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στις 8:50.
1: 20 χρόνια γιορτάζει το ΕΝΤΟΣ και έχει επαιτειακές προσφορές που φτάνουν σε εκπτώσεις ακόμη και 60%. Στα 27 χρόνια άλλαξαν πολλά, όχι όμως η σχέση με το σπίτι μας. Γι' αυτό και υπάρχουν μοναδικές προσφορές σε μια επαιτειακή συλλογή. Στρώματα, καθιστικό, έπιπλα καθιστικού, υπνοδωματίου, τραπεζαρίες. Μέχρι 31 Μαΐου, μέχρι το προσεχές Σάββατο. 31 είναι Κυριακή.
0: Μετά τα βρίσκεται γκρεμισμένα τα κτίρια.
1: Το ΕΝΤΟΣ της ΧΙΟ, δεν νομίζω.
0: Γιατί δεν νομίζω.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 98.
0: Εδώ ο άλλος θα γενιάσει το δικαστικό μέγαρα τον Ιούνιο. Πότε είπε, τον Αύγουστο.
1: Τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο.
0: Που είναι παχές οι μύγες.
1: Εντάξει, αλλά μέχρι τέλος του 26 θα λειτουργήσει.

αν θέλουμε κλιματιστικά, με δεκαετή εγγύηση μπορούμε να πάμε στον Γιος Κυριάν και να δούμε ό,τι η μάρκα μας κάνει στο χώρο μας, να κουβεντιάσετε μαζί τους και να προχωρήσετε. Οι άνθρωποι κάνουν και την εγκατάσταση και την πάγκη λοιπά.

0: Εχθές δημοσιοποιήσαμε και το λέω για τον Σταύρο του Μιχαηλίδη τώρα αυτό και για τον άλλο βουλευτή, αν το... τους δύο βουλευτές.
1: Τελικά, ο Μηταράκης γιατί πήγε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο?
0: Πού πήγε?
1: Και μετά πήγε στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά πήγε να δει iBasket. Για μισή ώρα έγραφε, μας έστειλε το πρόγραμμά του, το γραφείο του.
0: Α.
1: Και έλεγε για μισή ώρα 7 με 7,5 Δημοτικό Συμβούλιο και 7,5 στο κλειστό για τον μπάσκετ. Που οι Ίωνες κέρδισαν το Βαόλ. Στον πρώτο τελικό του τοπικού πρωταθλήματος ανδρών. Τα έχεις πάρει χαμπάρι αυτά? Όχι.
0: Πρέπει να ξέρω πότε κατορράμε τα ράγκες.
1: Ρε παιδί μου, μας ενημέρωσε και γι' αυτό το μάθα. Άμα δεν μας το έλεγε δεν θα το ξέρα.
0: Όχι, άμα είναι να το παρακολουθώ δηλαδή.
1: Αλλά λέω, γιατί πήγε στο Δημοτικό Συμβούλιο για μισή ώρα?
0: Πάρε τηλέφωνο το.
1: Έχεις υπόψη σου.
0: Το χωρίς το κλαίος σου πιο κλαίος. Εγώ ξέρω ότι δημοσιοποιήσαμε χθες τα κτίρια

0: ΟΑΕΔ και τα γραφεία του ΟΑΕΔ που τώρα λέγεται ΠΥΠΑ.
1: ΔΥΠΑ.
0: ΔΥΠΑ. Εκεί λοιπόν είχαν φτιάξει κτίρια τα οποία υποτίθεται ότι θα εξυπηρετούσαν υπηρεσίες, κατοικία, το διευθυντή, ξέρω εγώ, των στελεχών, είχαν προβλέψει αυτά τα πράγματα. Τα αφήσανε, καταραίουνε, κάμανε μια πάρα πολύ ωραία περίφραξη ενός μεγάλου οικοπαιδικού χώρου, τον περιφράξανε και τον αφήκανε. Θα κάει, ακακιάτας, πώς θα αντέξει. Το ίδιο και με τα κτίρια. Πεσμένοι σοβάδες, τσιμέντα σπασμένα, αυτές οι κατοικίες θα μπορούσαν να φιλοξενούν καθηγητές, πυροσβέστες, αστυνομικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, προσωπικό που χρειάζεται να μένει κάποιες μέρες στοιχείο, με ένα συμβολικό ενίκιο ίσως, να συντηρούνται και να αξιοποιείται η υπηρεσία, η περιουσία του δημοσίου. Αντιθέτως, αυτά σήμερα καταραίουν. Και τα επισημαίνουμε ζητώντας να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Για να σταματήσουμε πια να πουλάμε τρέλα.

0: Την προσεχή Τετάρτη, 3 Ιουνίου, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο νοσοκομείο μας ο διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας, ο κύριος Χρήστος Ροηλός. Θα φέρει και την έγκριση της μελέτης της παλιάς παθολογικής, μήπως?
1: Ξέρω, χωράει στη βαλίτσα μέσα που θα έχει άνθρωπος.
0: Λες ότι δεν?
1: Ξέρω.
0: Το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο πάντως με την ευκαιρία οργανώνει στάση εργασίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11.
1: Μ' αρέσει αυτό το στάση εργασίας.
0: Και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8.30. Ναι, συγκέντρωση στάση εργασίας, αλλά είναι τόσο πολύ το προσωπικό και το ιατρικό και το νοσηλευτικό που όταν γίνεται απεργία στάση και τα λοιπά είναι δειγματοληπτικά κάποιοι, γιατί οι υπόλοιποι είναι προσωπικό ασφαλείας.
1: Οι άνθρωποι θα του πούνε και τα προβλήματα. Να του τα πείτε στα γραφή της διοικήσεως, παρακαλώ. Έτσι, με φόντο τις οβάδες που είναι εκεί, τις τρύπες που έχουν τα κτίρια. Να έχουμε ωραία πλάνα εμείς. Είμαστε πάντα σε λουλούδια. Εκεί. Ή και εκτός νοσοκομείου, ρε παιδί μου, αμέα φύγουμε λίγο από το νοσοκομείο, πια ας πάμε στο πάρκινγκ που είναι απέναντι εκεί.
0: Αυτό είναι για να σου δείχνει πώς είναι οι εμπόλεμες περιοχές.
1: Να μας δώσει μια ιδέα. Μια συνέντευξη.
0: Μια ιδέα να παίρνεις.
1: Τώρα δεν βρέχει κιόλας και δεν μαζεύουν και νερό. Γιατί το καλό το χειμώνα ήταν χρήσιμες οι λακκούβες.
0: Ναι, αλλά μαζεύανε νερό και καλυπτόταν οι λακκούβες και έπεφτες μέσα και δεν το παίρνεις χαμπάρι. Ενώ τώρα τουλάχιστον τις βλέπεις.
1: Δεν πέφτε. Το νόμισμα έχει δύο όψεις. Πάμε στην καλή την είδηση.
0: Ο Περιφερειάρχης μας υπέγραψε την ένταξη στο πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-27 της πράξης ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ινουσών. Ποσού 2,5 εκατομμυρίων. Μπράβο. 2,5 εκατομμύρια, Τα μισά από όσα θέλουμε για το τρίτο γυμνάσιο.
1: Άλλο.
0: Φυσικά. Η φιλοσοφία του έργου είναι να αναδείξει τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του παραδοσιακού οικισμού, να επανέλθει λιθόστρωση, να υπάρχει μια συνέχεια με την ήδη υπάρχουσα ανάπλαση του παραλιακού μετόπου μέχρι την εκκλησία του Αγίου Νικολά. Αυτά μας τα είχε πει ο Δήμαρχος Ινουσών, ο κύριος Δανιήλ.
1: Από εκεί γίνεται ο σχεδιασμός και μπράβο κύριε Δανιήλ, μπράβο. Κοίτα ψαράκι, οι νούσες πετάνε, παιδιά.

0: Μη χάσετε σήμερα στην τηλεόραση.
1: Την Τζουλί Λόι, μια πολύγλωσση ποιήτρια και ζωγράφο που ζει στη γειτονική μας Λέσβο. Και η οποία δείχνει την τεχνική του, πώς λέγεται, της υγρής τσόχας.
0: Ναι. Η κατασκευή σφαντικών ειδών τέτοιων.
1: Τι σημαίνει τώρα η γρητσόχα, για εξήγησα μας το εσύ που τα είδες.
0: Παίρνει το μαλλί του προβάτου, το μαλλί το και το οποίο.
1: Του χιακού προβάτου.
0: Όποιο προβάτου να είναι. Το οποίο το ξένουνε, το φωτοφαίνουνε, το κάνουν. Πώς το λένε, το.
1: Νήμα.
0: Ναι, και αρχίζει να το χτυπάει μετά με νερό και με σαπούνι.
1: Με νερό και με σαπούνι.
0: Ναι, το καθαρίζει, το επεξεργάζεται, το τρίβει στην ουσία.
1: Ναι.
0: Και το κάνει μια τσόχα, ένα ύφασμα δηλαδή στην ουσία. Και μετά αρχίζει, αν θέλει, παίρνει και ο τρες από χρωματάκια και το χρωματίζει, κάνει διάφορα σχεδιάκια. Και από εκεί μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Με τον τρόπο αυτό σιγά σιγά. Πορτοφόλι, τσουκαλόπιασμα, ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα, ένα σωρό πράγμα τα κάνανε και οι γυναίκες.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: ωραία. Αυτά μπορείτε να τα δείτε απόψε 7 και 11 του βράδυ στην Αλήθεια TV και αύριο 3 το μεσημέρι. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος. Γεια σας.
0: Πριν τελειώσουμε, να σας πω το χρησιμότερο τηλέφωνο του κόσμου. Γιώργος Μαστοράκης, γραφείο τηλετών 69 73 96 71 73. Ο άνθρωπος είναι και επαγγελματίας και άνθρωπος. Με την ευκαιρία να το πω και αυτό, να μην το ξεχάσω, για την κηδεία της μητέρας μου χθες. Εκτός από τον ιερέα του Ιερού Αγίου Νικολάου, τον Παπαντώνη τον Ρελιά, τους ιερείς οι οποίοι ήρθαν με δική τους πρωτοβουλία να την τιμήσουν με την εξίδια ακολουθία, τον Παπα Γιάννη τον Μουσά, εκπρόσωπο του Μητροπολίτη μας, τον πατέρα Διονύση Παπα-Νικολάου της Νέας Μονής, τον Παπα Γιάννη τον Μποή της Τουλωτής, τον πατέρα Χριστοφόρο Ουρλή της Ευαγγελίστριας και τον παπά μας, τον Μεστόν, τον Κωνσταντίνο Θηριανό. Τους ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και εσάς και εγώ και η Ειρήνη για τα συλληπιτήρια σας. Καλή σας ημέρα.

0: 6,99 το κιλό.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
8: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
1: Καλημέρα.
8: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
1: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
8: Μπράβο Λούλη.
1: Μέχρι και τις 10.
9: 1, 2, 3.
10: House.
1: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
8: Ρε γύρω ψευτήλα.
1: Καλημέρα.
11: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Όμορφη Πέμπτη να έχουμε σήμερα. Και είναι όμορφη μόνο και μόνο που ξημέρωσε, έτσι. Ναι παιδιά, ναι ναι ναι. Μόνο και μόνο που ξεκίνησε. Αυτό να λέμε. Αυτό να λέμε το πρωί, έτσι.
12: Και απόψε η νύχτα φεγγάρι κανέ.
11: Έως πάντα. Καλημέρα χάος, 6 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Βερβεράκης στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά για τα επόμενα 54 λεπτά. Μπορεί να μας ακούτε το πρωί, να μας ακούτε το βράδυ, να το...

0: Λοιπόν, γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Ο Νίκος ο Μυριστής, καλημέρα φίλε, με υγεία, ναι. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Ναι, σήμερα παιδιά είναι όμορφη μέρα. Θα έχει υψηλές θερμοκρασίες. Αρχίζει και το Μπαϊράμι. Θα έρθουν καμία 27, 30, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες θα το... Ρε φίλε, έβλεπα το πρωί στο... Στη Σάμμο λέει, θα πάνε 20... Περιμένουν 25.000 Τούρκους. Ναι, ναι, 25.000.
1: Μαγεμένη απόψε η νύχτα φεγγάρι κανένα. Κι εγώ ψάχνω να βρω τα σημάδια σου απεγνωστά.
0: Εντάξει, θα έχουμε κι εμείς κάτι τίτρε, παιδί μου, θα μας έρθουν κι εμάς.
1: Εγώ να σε δω να σ' αγγίξω.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Γεια σου που τρέχεις.
0: Καλημέρα μου στην Αυστραλία.
1: Γίσω.
0: Γεια σου Ιάκωβε, καλημέρα.
1: Κερδίσω.
0: Καλημέρα και στο Αντωνάκη, στο Μουντέ, έτσι.

Συνήθως την εκπομπή μ' ακούει ο... πώς το λένε, δεν μ' ακούει ο... Δεν μ' ακούει ο Αντώνης, μ' ακούει ο Αναστάσης ο Μουντές. Μ' ακούει ο Κώστας ο Μουντές. Ναι, την έχω πάρει την οικογένεια όλη. Είναι εδώ ακροατές μου. Ακροατές μου φανατικοί.

0: Λοιπόν, ο καιρός, παιδιά, μια χαρά σήμερα, έτσι πολύ ζεστή. Καλά, δεν βλέπεις τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, παιδιά, θερμοκρασίες τώρα Λονδίνο, Γαλλία, εκεί, Γερμανία. Και αυτοί δεν έχουν να προφυλαχτούν. Να προφυλαχτούν από τον κάψωνα. Δεν περιμένουν τώρα και Μάη μήνα. 34, λέει, 35, 30. Δηλαδή, παιδιά, ένας χαμός, έτσι. Ένας χαμός με θερμοκρασία. Εμείς μια χαρά, δηλαδή, έτσι. Κοίταξε να δεις, οι μεσημεριανές ώρες έχουμε 26-27 εκεί. Έτσι θα πάει όλη. Μην ξεχνάτε ότι τη Δευτέρα γιορτάζει το πνεύμα μας, γιορτάζει ο εγκέφαλός μας, όσοι διαθέτουμε, τέλος πάντων. Και έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Γενικά μπαίνουμε δυνατά. Μπαίνουμε δυνατά στα στις θερμοκρασίες τις δυνατές, έτσι το.
1: Άστρα μη με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στο... Γεια σου Γιωργάρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Λευτέρη, εκεί στα πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρής. Την καλημέρα μου στο Μόντρεαλ. Μόντρεαλ, Τορόντο, δεν ξέρω που βρίσκεται. Ο μεγάλος μαραθωνομάχος, ο Σταύρος ο Παπαγιαννάκης, έχει πάει εκεί να τρέξει για ένα μαραθώνιο. Μεγάλη δουλειά, έτσι. Ετοιμαζόμαστε τώρα και εδώ για το δικό μας. Παιδιά, ετοιμάζεται εδώ ο μεγαλύτερος ημιμαραθώνης που θα γίνει στο Αιγαίο. Ο ημιμαραθώνιος της Χίου.

0: 14ος. Για φαντάσου, 14 χρόνια. Το νησί της Μαστίχας φιλοξενεί, 23 Αυγούστου θα είναι φέτος ο 14ος. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, παιδιά, all over the world, έτσι. Άμα δείτε εδώ, ημιμαραθώνιος Χίου, half marathon of Χίος, είναι και στα αγγλικά, έχει πολύ κόσμο το A race, an experience, an island that unites. Unites. Που ενώνει. Unite, δεν είναι. Λοιπόν, και είναι και στα τουρκικά. Τσογλάν εφέν, τσακίζ, ανταθή, γιάρι, μαρατονού, μπαχτελιόμ, δάμλα, σακίζι, ανταθή, μπίρ γιαρίθ, μπίρ τενεγίμ, μπιζί, μπερλεστίν, μπίρ αντά. Πήρ αλάχ, δάμτα. Ρώτησε τα στρατούρα. Όπω ρε φίλε, είναι και μια γλώσσα, λες και κουντρουβαλάνε βράχια να με το. Ρώτησε τα στρατούρα μου και εκείνα. Έχει 1500 παιδικό αγώνα και αμαία, 5 χιλιόμετρα τρέξιμο, 10.500 και 21.100. Όποιος σε πρόλαβε, επρόλαβε.
1: Πως κλαίνε τα ματάκια μου. Πως κλαίνε τα ματάκια μου. Κοίτα πως με κατά.
0: Και στο τέλος θα έχει και γλυκά. Καλά έχει, γίνεται χαμός φέτος. Θα είναι και τα γλυκά το. Θα είναι γλυκά Αυγουστάκης. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Όποιος τελειώνει θα τρώει ένα μπακλαβαδάκι. Χλακ. Ένα γαλακτομπουρεκάκι. Μπλαπ. Έρε φίλε, Βενιζέλο 84. Θα μεταφερθεί η Βενιζέλο στο. Λοιπόν, να πάτε να δείτε, παιδιά, να δοκιμάστε, να φάτε, να τα. Δεν έχετε τώρα, τι να σας λέω τώρα, τι γλυκά. Ο άνθρωπος είναι πολύ δυνατός, έτσι. Αντώνης Μάστορας είναι όνομα και. Όνομα και πράγμα, έτσι. Βενιζέλο 84, τα ωραιότερα γλυκά. Προσωπική είναι το, προσωπικό είναι το θέμα, έτσι δεν είναι. Όταν λες για φαΐ, όταν λέμε για τέτοιο, ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει. Λοιπόν, στο Μοντρεάλ. Στο Μοντρεάλ μας ακούει ο Σταύρος. Σταύρο, φέρε μας ένα. Τι βγάζει το Μοντρεάλ, ρε φίλε. Αθλητές. Αθλητές σαν και εσένα, μαραθωνομάχους, μαραθωνοδρόμους. Πήγες και φόρμουλα, έτσι. Δεν ξέρω, σε είδα εκεί πέρα κοντά. Άκου να δεις κάτι. Επειδή πήγαινα και εγώ φόρμουλα, είχαμε πάει δύο φορές απέναντι. Τώρα από του χρόνου ξαναμπαίνει η Τουρκία στο καλεντάρι το. Λοιπόν. Ρε φίλε, άκου να σου πω κάτι. Μπροστά μου στο τέτοιο στο σιρκουί το πρώτο το που είχαμε πάει Καρσί Εφέντε αυτό είχε γίνει πάνω σε στροπή ένα τρακάρισμα ο Μπαρικέλο με τον ο Μπαρικέλο στην Φεράρι τότε δεν θυμάμαι κάποιος του είχε πατήσει το. Του είχε ξυλώσει τον προφυλακτήρα στη στροφή που ήταν μπροστά μας. Και γίνεται στο τέλος η λήξη που μπαίνει μέσα ο κόσμος να πάει στην αφετηρία. Να πάει να στις απονομές που γίνονται. Και να έχω τσεκάρει ένα κομμάτι από τον προφυλακτήρα, το ανθρακόνημα δηλαδή, έτσι. Και τρέχω να το προλάβω και ήταν μπροστά μου ένα παιδάκι, έτσι ένα γεματούτσικο, προσπαθούσε και αυτό να πάει. Λέω ρε φίλε, τι να κάνω τώρα. Η μισή ντροπή δική μου, η μισή δική του. Του κάνω ένα τάκλιν εκεί πέρα. Πέφτει κάτω το παιδάκι, το καμένο. Έκλαιγε κιόλας μετά το. Πολύ στεναχωρέθηκα. Αλλά του το τσίπησε το κομμάτι. Λοιπόν. Καλημέρα στο Μαστροδημήτρη. Μαζί ήταν και ο Μαστροδημήτρης, ο Τζούμας. Ο Μαστροδημήτρης μας ακούει στο Λονδίνο. Ρε Σιμίτσο, τι έγινε. Πήγε στο Λονδίνο και έφερε τον καύσωνα εκεί πέρα. Καλημέρα στη Δήμητρα. Maple. Αυτό το σιρόπι είναι που βγάζεται, έτσι. Σταύρο, φέρε μου τέτοιο σιρόπι, αλλά μην τα φύγεις σκέτο. Βάλε και καμιά λουκουμάδα από κάτω. Γεια σας, κυρία Καλλιόπη, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, εμείς τώρα. Εμείς γλεντάμε και γελάμε και το... Η κυρία Καλλιόπη μου γράφει καλημέρα, χάσω ο Θεός να αναπαύσει τα δύο παλικαράκια που έφυγαν άδικα. Καλό κουράγιο. Τι κουράγιο, πού να βρεθεί κυρία Καλλιόπη τώρα. Λέτε για τα παιδιά στο... Λέτε για τα παιδιά, φαντάζομαι, στη Μυτιλίνη, έτσι. Με αυτό το τροχαίο το... Με αυτό το τροχαίο το...

0: Το άλλο Σάββατο έχει μια πολύ ωραία βραδιά.
1: Καράβι το φεγγάρι.
0: Μια πολύ ωραία βραδιά στα Καρδάμιλα, στο Ντεστίλ. Το Ντεστίλ το γνωρίζετε για τον κατάλογό του. Το γνωρίζετε για το πόσο ωραίο μαγαζί είναι. Έχουν φτιάξει ένα πολύ ιδιαίτερο χώρο τα παιδιά εκεί στα Καρδάμιλα. Και προσπαθούν να δώσουν και να οργανώσουν και να στήσουν πολύ ωραίες δράσεις. Μια πολύ ωραία βραδιά θα είναι το Σάββατο το ερχόμενο, 6 Ιουνίου.
1: Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτει.
0: Στις 10 το βράδυ το Ντεστίλ έχει μια βραδιά αφιερωμένη στο Στέλιο Καζαντζίδη και το Στράτο Διονυσίου.
1: Ερωτεύτη.
0: Είναι μια σύμπραξη και της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων.
1: Να ναι με πάνε.
0: Πολύ ωραία τα παιδιά. Θα παίξουν ο Γιάννης Μπουσέκας και ο Θόδωρος Ομοραίτης, θα τραγουδήσουν. Θα του συνοδεύσει ο Γιώργος Τσιβής, ο Δημήτρης Λεβίδης. Μια πολύ ωραία βραδιά, αλλά το βασικό είναι ότι γίνεται για ένα πολύ ωραίο σκοπό. Είναι σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών. Ο λόγος, έτσι, όλοι θα πάνε αφιλοκερδός. Όλοι θα πάνε αφιλοκερδός. Τα παιδιά που θα δουλέψουν στο Ντεστίλ, η μουσική, τα... Είναι πάρα πολλές οι εταιρείες. Όταν λέω εταιρείες, αντιπροσωπείες, ταξιδιωτικά γραφεία, σούπερ μάρκετ. Κάποιοι που θέλουν να βοηθήσουν έμπρακτα. Έμπρακτα. Γιατί όλο αυτό το πράγμα γίνεται για να ενισχυθούν δύο οικογένειες καρκινοπαθών ονομαστικά. Ο Παντελής με τη Μαρία, η Ελένη με το Γιώργο, το ονομαστικά.
1: Τι πρέπει, τι δεν πρέπει,
0: γιατί πώς το λένε, άξια τα παιδιά, έτσι, άξιοι σύλλογοι, άξιοι τα...
1: Σε σένα ναι με πάνε.
0: Αλλά το θέμα είναι όλα τα πράγματα αυτά όταν πηγαίνουν στη βάση. Στη βάση, στην οικογένεια. Στην οικογένεια που έχει ανάγκη. Και μόνο να είσαι στο Σύλλογο Καρκινοπαθών, έτσι, έχεις ανάγκη. Έχεις κάποια σημαντική. Ένα λόγο. Λοιπόν, όποιος θέλει να πάει και ένα τραγούδι να πει, μια μπύρα να πιει, ένα καφέ, δεν έχει είσοδο, δεν έχει λαχιοφόρο, δεν έχει τίποτα. Η παρουσία σας είναι η δύναμη. Και όσοι θέλετε να βοηθήσετε σαν εταιρείες και εγώ σαν αυτό, πάρτε τηλέφωνο στο μαγαζί 22 22 0, στα Καρδάμιλα 22 72, είναι ο κωδικός, έτσι. Μετά 22 22 0.
1: Όλα τα βήματα.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στον καπετάν Αναστάση. Καλημέρα, καλή Πέμπτη. Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Καλές ειδήσεις. Να ρε φίλε, καλώς μας ήρθε ο Στράτος ο Γαβιάρας. Ο Στράτος ο Γαβιάρας τώρα γύρισε από το Δημοτικό Θέατρο το... Από το Δημοτικό
1: φωτοβολίδα.
0: Σαν φωτοβολίδα έσκασε.
1: Μες τη νύχτα σκάει.
0: Από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Είχε πάει εκεί τρεις μέρες. Ήταν εκεί και σαρτοπηδούσε.
1: Γίναν τα κομμάτια. Μια καινούρια γη. Μες την αλλαγή.
0: Το χάρηκες πάντως, έτσι Στράτο, το χάρηκες. Λοιπόν, καλημέρα στο Δημήτρη. Δημήτρη, πού μας ακούς? Ο Δημήτρης ο Κεραμιδάς μου στέλνει την καλημέρα του. Παίρνω για τα εισιτήρια του Κόπα Αφρικά.
1: Τα κομμάτια, μια καινούρια γη.
0: Δεν έχει κλήρωση, πρέπει να απαντήσετε σε τρεις ερωτήσεις.
1: Βλέπω μαλαμά.
0: Όποιος θέλει για τα εισιτήρια του Κόπα Αφρικά, ευχαρίστως να πάρει τηλέφωνο. Τρεις ερωτήσεις θα του κάνω. Αν τις απαντήσει, παίρνει τα εισιτηριάκια. Λοιπόν, όποιος θέλει, 22 71 0 2 5 6 7 8. Μίτσο, δεν ξέρω, Δημήτρη, ναυτικός είσαι? Δεν ξέρω γιατί πολύ τα... Λοιπόν, καλημέρα και στα παιδιά από το Teens. Και τα παιδιά του Teens είναι σε εξετάσεις. Παιδιά, τώρα είναι μια περίοδος ιδιαίτερη, έτσι, για όλα τα παιδιά, για όλους τους μαθητές. Καλό θα είναι οι γειτονιές να μπουν σε ένα ρυθμό πανελλαδικών εξετάσεων.

Λοιπόν, αφού δεν πήγαμε λέει στο Κάουνας, πήγαμε φέτος στον Πειραιά. Δημήτρη, στον είπα τον αριθμό 22-71-0-2-5-6-7-8. Τρεις ερωτήσεις είναι και παίρνεις τρία εισιτήρια. Τρία εισιτήρια για το Κόπα Αφρικά. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε 22 λεπτά μετά τις 9. Χρόνια πολλά σήμερα στο... Α, δεν έχουμε το... Ο Διοσκουρίδης λέει. Σήμερα Πέμπτη λέει είναι ο Διοσκουρίδης. Αύριο είναι Θεοδοσία, η Ολίβια, η Όλιβ. Η Όλιβ είναι του Ποπάι, ε. Α, παιδιά, αύριο γιορτά είναι της Οσίας Υπομονής. Που να την εύρωμαι, το ξέρω. Το ξέρω, το ξέρω. Η καμπλικά πρέπει να είναι η γιορτή της... Η γιορτή της Ελλάδος είναι το... Της Οσίας Υπομονής, ναι. Οσίας Υπομονής, άμα δεν είσαι υπομονή, το... Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα από ονομαστικές εορτές.

Λοιπόν, καλημέρα και στη Μάγδα. Ο Στράτος μου λέει, αφού δεν πήγαμε, λέει, στο Κάουνας, πήγαμε φέτος στον Πειραιά. Εμπειράζει, ας πω κάτι πιο καλά στον Πειραιά, να που ξέρεις και τη γλώσσα να συνεννοηθείς. Φαντάσου να πήγαινε, να πήγαινε στο Κάουνας, σαν την Κουτσομούρα, θα, ακόμα εκεί θα σου να. Ακόμα εκεί θα σου να. Μα ξέρω, ρε φίλε. Λοιπόν, έρχεται και το άρθρο, το νομοσχέδιο αυτό της γαλάζιας πατρίδας. Έπρεπε να σας κλείσω με το νησί τώρα για τον Μπαϊράμι. Σήμερα αρχίζει τον Μπαϊράμ. Μπαϊράμ Τσουντζούκ. Είναι το μεγάλο τους γιορτή που τρώνε, πίνουνε, δεν είναι χωρίς αύριο. Το άλλο το Ραμαζάν είναι που μέχρι να δύσει ο ήλιος δεν βάζουν στο στόμα τους γουλιά. Αλλά με το που δύσει ο ήλιος, παιδιά, φεύγουν κάτι αρνιά, φεύγουν ως και τα γκαρσόνια. Τα γκαρσόνια τα τρώνε την ίδια ώρα. Λοιπόν, Τούρκοι αναλυτές λένε ότι είναι πολλά άρθρα που θα προκαλέσουν εκπλήξεις στο νομοσχέδιο. Το CNN Turk μιλάει για παραβιάση εναέριου χώρου στο Αιγαίο. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει ο απόλυτος σουλτάνος της Τουρκίας, ανέφερε ο Ζέλ. Είναι πολλά τα θέματα το. Το βασικό του σχέδιο, βέβαια, λέει, του Ερντογάν είναι να φυλακίσει τον υποψήφιο για την προεδρία, τον Εκρέμ Ιμάμογλου, να αποδυναμώσει το κόμμα το ρεμποπλεκανικό λαϊκό κόμμα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αυτός τώρα έχει αρχίσει και βγάζει νόμους, κάνει ράνι, κόβει το. Καλά, μπορεί να γελάει ο κόσμος έτσι. Τέλος πάντων. Τα καφεδάκια μας, παιδιά, σήμερα. Τα καφεδάκια μας σήμερα, πολύ βασικό. Σήμερα είναι φραπεδάκι. Ξεκινήσαμε με φραπεδάκι Σιρίς Bakery. Λοιπόν, φραπεδάκι με συμπληρωματικό τσουρεκάκι, 1 ευρώ και 40 λεπτά. Αν έπαιρνα φρεντοτσίνο, φραπουτσίνο, τέτοια, αυτά τα όλα τα ξενικά που πάτε και διαλέγετε, τότε θα δίνα 1,80. Ψυγά τα λάχανα, 1,80. Ο φρέντος μαζί με το συνοδευτικό τσουρεκάκι, 3 ευρώ καφές με τυρόπιτα, 3 ευρώ καφές με μπαγκέτα. Σιρίς Bakery, δεν είναι. Γι' αυτό πήραμε και την Ευρωλίγκα. Δεν είναι άσχετο, και ο Σιρίς Ολυμπιακός είναι. Λοιπόν, χθες διάβαζα ένα ωραίο, μια ωραία έτσι, ανακοίνωση του, ένα post του Αντώνη του Τσατσαρώνη. Ό,τι καλύτερο για την εξυπηρέτηση των δημοτών, το λεωφοριάκι το ηλεκτρικό που έβαλε ο Δήμος Χίου, που από το κέντρο της πόλης σε μεταφέρει στα πάρκινγκ, στα περιφερειακά του Ίκα, στο Θελούδι, στον Εύωδο και πίσω, έτσι. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και στις γειτονιές του Βροντάδου, λέει ο Αντώνης Τσατσαρώνης. 2 λεωφοριάκια μικρά, αν μεταφέρουν τους κατοίκους στον δρόμο της παραλίας και από εκεί να τους μαζεύει ένα μεγαλύτερο λεωφορείο από τα Σκαλόπετρα, Παντελάκι, Δημαρχείο Βροντάδου, και να τους μεταφέρει στο κέντρο της πόλης σε μόνιμη κίνηση, θα έλυνε και το κυκλοφοριακό. Θα έλυνε και το ζήτημα των πάρκινγκ. Το καλοκαίρι φέτος αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολο, δίχως το πάρκινγκ του κάστρου και δίχως τα λεωφορεία, κύριε Αντώνη. Α, το λέει. Εδώ και αυτό το ηλεκτρικό λεωφοριάκι ήταν 3 χρόνια. Τρία χρόνια σε κατάσταση σαπίσματος. Ναι, σε κατάσταση σαπίσματος. Μέσα στο πάρκινγκ του. Στο πάρκινγκ του που εξυπηρετεί τώρα. Εκεί στο πάρκινγκ στη Ράμνης. Τώρα, για αυτό που λέτε για 2 λεωφοριάκια στο Βροντάδο, κύριε Αντώνη, ξέρετε πόσο κόστισε το λεωφορείο του το. Ξέρετε πόσο κάνει αυτό το ηλεκτρικό λεωφορείο και το τέτοιο. Έχετε εικόνα. 400. Μου είχε πει τότε ο Γιώργος ο Μπελέγρης. Επί Γιώργου Μπελέγρη το είχαμε παρουσιάσει τότε που το πήραμε.
ή 400 χιλιάρικα ή 450 χιλιάδες ευρώ. Ναι, φοβερό. Δημήτρη, ο Δημήτρης με ρωτάει συνέχεια πού παίρνω, λέει, τηλέφωνο για τα εισιτήρια για το Κόπα Αφρικα. 22 71 02 5 6 7 8. Ρε φίλε, πιο εύκολο τηλέφωνο από το 166 είμαστε. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Τώρα να σου λέω για να πάρεις τηλέφωνο, να πάρει η μάνα μου για τα εισιτήρια για

0: της μοίρας. Τι γίνεται, όλα καλά? Χάντρα θαλασσιά να βάζεις. Καλημέρα στη Μαρκέλα, καλημέρα Μανώλη. Πάμε στα σούπερ μάρκετ, πιο πολύ είναι οι Τούρκοι από τους Χιώτες. Και εγώ το έπαθα χτες, είχα πάει σε ένα σούπερ μάρκετ εκεί στο, δεν θυμάμαι στο... Που, δεν θυμάμαι που ήταν. Πάω στο ταμείο, μου λέει αυτή η United. Λέω Manchester. Μου λέει United. Λέω Manchester, κοπέλα μου. Manchester City. Νόμιζα ότι μου έλεγε Manchester United. Όχι, γέλασε, μου λέει. Όχι, νόμιζα ότι είσαι Τούρκος. Τη θεία σου το λάβαρο το. Άκου, νόμιζα ότι ήμουν Τούρκος. Νόμιζα ότι ήμουν. Με πέρασε για Τούρκο. Μου λέει, ξέρετε καλέ, επειδή έχουμε μόνο. Ξέρω, λέω, καταλαβαίνω, λέω, αλλά. Ξέρεις κιόλας, λέω, κοπέλα μου. Μου λέει United είναι το. Καλημέρα, καλώς ήρθες. Κάτσετε να τα πούμε το. Το μηδέν θα κάνω κύκλο. Χαμός γίνεται. Προχτές είχα πάει, ακούω ένα. Ε, Μανώλη, ο Μαν. Λες κι ήμουνα ναυτικός ξέμπαρκος στο Σάντος στη Βραζιλία. Από ό,τι μου έχουν πει, δεν είχα πάει εγώ. Και εκεί που προχωράς μέσα στους δρόμους, να ακούς μια φωνή ελληνική. Ρε Μανώλη, παιδιά, το έπαθα μέσα στο σούπερ μάρκετ. Εδώ, σε ένα αυτό το ξενικό το σούπερ μάρκετ. Αν μου πεις, έχουμε και κάνα χιώτικο. Και όπως πήγε να μου λέει, Μανώλη, τέτοια χαρά έπεσα. Πέσαμε στην αγκαλιά ο ένας τον άλλο, κλαίγαμε. Ναι. Μου λέει, με μία ώρα μέσα στο σούπερ μάρκετ δεν έχω ακούσει μία κουβέντα ελληνικά. Ρε, μη φανταστείτε που ακούτε για την αγορά και ότι οι Τούρκοι και οι Τούρκοι. Έχει λίγο, κάνουν λίγο φασαρία πάνω κάτω, γεμίζουν λίγο τους δρόμους. Τα πιο πολλά πάνε και τα δίνουν στα σούπερ μάρκετ. Προχτές ήταν ένας, είχα πάει να πάρω τοστ. Τυρί του τοστ για το παιδάκι, ήταν δίπλα μου άλλος. Τοστ ντουρμά, ντάχτυρ ντιμ, μπιλιερίμ, τέτοια. Γυρίζω έτσι τον ευλεύω. Του λέω, ρε μάστορα, του λέω. Έτσι ακριβώς στα ελληνικά. Του λέω, ρε μάστορα. Σούπερ μάρκετ δεν έχετε απέναντι? Με βλέπει, μου λέει κάτι τσοκολάν μπαρούτ, ντάχτυρ ντιμ και αυτά και τέτοια. Ρε μάστορα, του λέω, σούπερ μάρκετ δεν έχετε απέναντι? Μας έχετε αδειάσει τα ράφια. Ούτε λίστες ούτε τίποτα. Κάνουν έτσι πάνω στο ράφι, κάνουν ένα χράκ, τα γεμίζουν και τα πετάνε όλα μέσα. Στάχτες γίνανε το πάντα. Έλα Χριστέ και Απόστολε και πέντε ξάγια ακόμα. Παρελθόν μου, όλη μου η περιουσία. Στην καρδιά και στο μυαλό μου. Σούπερ μάρκετ έχουνε. Πίτσα λίκο δεν έχουν όμως. Του λέω, εφέντ, μπίλιαριμ, έρχεται αυτός κοντά. Λίκος πίτσα, λίκος πίτσα, άμα του μουγκρίσεις τώρα το μουγκρίσμα είναι διεθνές, δεν είναι? Γιατί άμα τρώει και αυτός κάνει δεν κάνει έτσι. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Καπταγιάννη τον Καράπουρνο. Α, ορίστε, δεν έλεγα τίποτα άλλο. Καλημέρα Χάος, καλημέρα Χίος, καλημέρα στις Καριές. Από Ατλαντικό ωκεανό σε ακούμε. Πηγαίνουμε Παρανάγουα, Βραζιλία. Καλή δύναμη σε όλους εμάς τους θαλασσινούς. Αχ, ρε Σιγιάννη. Ρε Σιγιάννη, να μπορούσε κάποιος να πάρει τώρα ένα παιδάκι. Όλα αυτά τα παιδάκια που θέλουν να γίνουν ναυτικοί, να τα πάρει τα παιδάκια, να τα βάλει, να έρθει να τα αφήσει μαζί με σένα στον Ατλαντικό, εκεί στο δρόμο για το... Για να έτσι να καταλάβουν και τα παιδάκια τι σημαίνει αυτή η δουλειά, η δουλειά του ναυτικού. Βάλαμε φωτιά στα φρένα. Λοιπόν, την καλημέρα μου. Χαρούμενος ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι και εκτζής, χρόνια έχει το δικέφαλο. Πήρε και το πρωτάθλημα. Μπράβο και με γεια σας. Μπράβο σας και με γεια σας και με χαρά σας. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Κατερίνα. Η Κατερίνα γελάει. Κατερίνα Παντελά. Γελάει. Μου λέει, Μανώλη, καλημέρα. Είμαι μέσα στα μάξι. Ο κόσμος με βλέπει σαν χαζί που γελάω. Κοίταξε να δεις. Είναι πολύ είναι, και για μένα είναι μεγάλη δουλειά, έτσι. Δηλαδή, επειδή ξέρω ότι με ακούνε χιλιάδες. Χιλιάδες κόσμο μας ακούει. Την εκπομπή μας το πρωί, παιδιά, μας ακούνε χιλιάδες κόσμος. Και όχι μόνο στη Χίο, έτσι. Όχι μόνο εδώ στο νησάκι μας. Στα σύνορα με την Τουρκία, Κυριάκο. Κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ερχόσαστε εδώ, να ξέρετε ότι ερχόσαστε στα σύνορα. Να ξέρετε ότι ερχόσαστε στα σύνορα. Έρχεται το άλλο Σάββατο. Μέσα σε όλα θα έχουμε και τον Κυριάκο επίσκεψη. Γεια σου ρε Αργύρη καλλιτέχνη. Αργύρης Κατσάφαρος, μεγάλος Ρωμαίας. Ετοιμάζεται για τον μεγάλο ημιμαραθώνιο του νησιού μας. Την καλημέρα μου στη Μυτιλίνη. Γεια σου Στέφανη. Ο Στέφανος ο Λεμπέσης, άλλος ΑΕΚΤΖΙΣ. Μ' αρέσει που είμαστε παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα στη Νέα Υόρκη. Μας ακούει Λευτέρης Μάριος Μπαράκος. Τώρα λέει που ο Καπταπαναγιώτης ο Τσάκος και η Αγγελόπουλη ετοιμάζουν φιλικό με New York Knicks. Βέβαια και έχω εισιτήρια. Βέβαια και έχω. Έχω παιδιά, έχω 3 εισιτήρια για το φιλικό αγώνα που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός κάτοχος της Ευρωλίγκα με τους New York Knicks. Ο διαγωνισμός είναι για τη Νέα Υόρκη, έτσι. 3 εισιτήρια για Νέα Υόρκη. Θα πρέπει να απαντήσετε σε ερωτήσεις, δεν θα τα δώσω έτσι. Λοιπόν, Πίτσα Λύκος, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ανοιχτά, 5:30 το απόγευμα. Κοίταξε να δεις, είναι με διαφορά η ωραιότερη πίτσα. Ούτε οι New York Knicks δεν έχουν φάει τέτοια πίτσα, έτσι. Είναι Canadian style. Πάρτε, δοκιμάστε. 27-27-7. 3 εφτάρια, 3 διάρια. 2 διάρια. Δεν έχει πιο εύκολο τηλέφωνο. 27. Ξανά. 27. Τι μένει λίγοντας. 7. 27-27-7. Και στο τηλέφωνο θα λέτε καλημέρα, χάος. Να σας έρθουν δώρο τα τυροπιτάκια τα Λύκος.
1: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
2: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι.
3: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιτυχίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Λοιπόν, μόλις επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 9, ο Λευτέρης λέει να του φάρουμε ένα εισιτήριο κοινού, ένα του Χαβιάρα και ψάχνουμε και τον τρίτο. Λοιπόν, ο Αναστάσης ο Μουντές ρωτάει πού θα είναι ο Κυριάκος, αν θα φάμε τίποτα. Όπα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ποιος είναι παρακαλώ?
4: Λευτέρης Μπαράκος.
0: Λευτέρης Μπαράκος, λοιπόν, γιατί ενδιαφέρεσαι?
4: Είπατε Μάριος Χαβιάρας και Λευτέρης Μπαράκος.
0: Εσύ είσαι ο τρίτος που θες το εισιτήριο?
4: Ναι, εγώ είμαι 2-1.
0: Κοίτα να δεις, οι άλλοι δεν έχουν απαντήσει ερωτήσεις, δεν έχουν περάσει διαδικασία. Λοιπόν, ενδιαφέρεσαι για τα εισιτήρια, το φιλικό του Ολυμπιακού με τους New York Knicks?
4: Εννοείται. Πριν διοργανωθεί, πριν ανακοινωθεί, θέλω εισιτήρια, εννοείται.
0: Λοιπόν, ερώτηση πρώτη.
4: Oh.
0: Τρεις παίκτες στο New York Knicks.
4: Πω, μας κατέστρεψες.
0: Καλά ρε φίλε, θα πάω να δεις
4: ξέρω το... έναν, ξέρω έναν.
0: Ωραία. Πώς το λένε?
4: Μπράνσο, Μπράνσο, καλά το λέω.
0: Εμένα ρωτάς?
4: Λοιπόν, ναι, αυτή είναι η απάντηση.
0: Μπράσο, λοιπόν, ερώτηση δεύτερη.
4: Ναι,
0: ημερομηνία...
4: Έχω και βοήθεια του κοινού.
0: Αν μπορείς σύντομα.
4: Και τηλέφωνο, φίλο και ναι, τα λοιπά, ναι.
0: Θα κάνουμε άλλη δουλειά, θα ασχολούμαστε με σένα ρε Ελευθέρη. Λοιπόν, ερώτηση δεύτερη. Ημερομηνία γέννησης του Μπράνσον.
4: Μισό λεπτό να το βάλω στο Google.
0: Ωραία. Ερώτηση τρίτη. Επειδή ναι, ξέρω ότι έχει μια σχέση με τον καταράκτη.
4: Α, αυτό είναι εύκολο.
0: Πότε θα φτιαχτούν οι ζημιές στο παραλιακό μέτωπο στον καταράκτη?
4: Αυτό θυμίζει σαν τις ερωτήσεις στο Ράδιο Αρβίλα, εκεί που βγάζουν τον τύπο από το Κιλκής και του κάνουν ερωτήσεις αυτονόητα. Μάλλον ποτέ.
0: Μάλλον ποτέ. Λοιπόν,
4: ναι,
0: άκου να δεις κάτι. Ναι. Επειδή δεν απάντησες απόλυτα το τρίπτυχο των ερωτήσεων,
4: πάθαμε, ναι,
0: μπορώ να σε στείλω μέχρι, πού να πας ρε, με το ζόρι πας μέχρι Λάρισα, αεροπορικός.
4: Μέχρι τη Φάρκαινα.
0: Μέχρι τη Φάρκαινα να παίξεις το μπασκετάκι σου. Λοιπόν, πάρ' το φίλο σου το Στράτο.
4: Χάρηκα που τα είπαμε, Μανώλη.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα.
4: Πάντα με χαμόγελα.
0: Ευχαριστώ πολύ, ρε Ελευθέρη. Εντάξει, έκανε μια αξιοσημείωτη προσπάθεια, αλλά δεν ήταν η απαντήση που θέλουμε, έτσι, παιδιά. Γιατί δίνουμε και για το Κόπα Αφρικά, αλλά φαντάσου ότι οι ερωτήσεις θα είναι αντίστοιχες, άμα ρωτάμε για το Κόπα Αφρικά. Πείτε μας, ξέρω εγώ, τρία ζώα που είναι εκεί γύρω από την περιοχή που θα παίζεται ο τελικός. Πείτε μας, ξέρω εγώ, καμιά ομάδα που παίζει το Κόπα Αφρικά. Πείτε μας, γενικώς τέτοια μαργαριτάρια σκεφτόμαστε. Είναι μαργαριτάρια βγάζουμε από εδώ πέρα, η εκπομπή μας είναι... Λοιπόν, φαντάζομαι τώρα εσύ Ελευθέρη να πάρει ο Στράτος να θέλει να απαντήσει και ερώτηση. Πού να πάρει τώρα μπαγλαμάς να πούμε τώρα, δεν νομίζω να απαντήσει τίποτα.
5: Τα ωραιότερα θα σου χαρώ.
0: Τι τραγουδάρες παίζω ρε φίλε, τι ύμνους παίζω πάλι σήμερα. Λοιπόν, έρχεται και ο μικρός τελικός, παιδιά, ο χαμός θα γίνει έτσι. Σήμερα στις 7 το απόγευμα είναι.
5: Πάνω στον άσπρο σου λαιμό.
0: Ο μικρός τελικός, και το μεγάλο τελικό.
5: Εσύ.
0: 4:30 έχουμε το μικρό τελικό. Πανιώνιος Βαρβασιακός με εναντίον Ηρακλείο Μύρο Άτλα. Τι άλλο, 5 ομάδες θα παίξουν. 7 το απόγευμα ο μεγάλος τελικός στο στάδιο της Χίου. Ο Ολυμπιακός Χίου κλασικό με την ΠΑΧ, Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου. Παιδιά, σε αυτές τις ηλικίες δεν φαντάζεστε τι έχει να γίνει, έτσι. Σε αυτές τις ηλικίες θα γίνει ο χαμός. Γεια σου Αντώνη, καλημέρα. Ο Αντώνης μου έστειλε μια φωτογραφία εδώ από Αριέτας. Αριέτας Λιβανού. Είναι δύο κάδοι ξέτρουλοι. Ο ένας είναι και ξεκαπάκωτος. Ο ένας είναι με κλειστό καπάκι. Είναι δύο κάδοι. Ο δεύτερος κάδος είναι σαν να πάρεις μια διπλή με γύρο κρεμμύδι. Βάλε και ένα λουκάνικο, άσε και ένα μπιφτέκι από πάνω. Και βάλε και μια λουκουμάδες πάνω για το τέλος. Δεν χωράει τίποτα, έτσι. Εν τω μεταξύ, έξω από τον κάδο και γύρω γύρω έχει αυτές τις κλασικές σακούλες εν είδη τρυπόντου. Είναι αυτές που περνάει το αυτοκίνητο και ρίχνει από τη θέση του συνοδηγού. Χράγκα! Και σηκώνει ο διαιτητής τα τρία δάχτυλα. Και καλά, ο μάστορας έχει σουτάρει τρύποντο. Το οποίο δεν φτάνει ούτε κοντά στον κάδο, έτσι. Οι σακούλες αυτές συνήθως πέφτουν κάνα δύο μέτρα γύρω-γύρω. Και μετά μαζεύεται και γίνεται άλλο ένα βουνό. Ρε εσύ Αντώνη, τώρα αυτό που μου στείλες δεν φαντάζομαι να είναι για να ψέξουμε το Δήμο, έτσι. Δεν νομίζω να φταίει ο Δήμος για αυτή τη γυφτιά. Και ζητώ συγγνώμη από τη συμπαθή τάξη των Ρώμα. Δεν ξέρω γιατί το χρησιμοποιούμε αυτό. Ρε γύφτο, ρε εσύ. Όχι, όχι. Σε λίγο πρέπει να αλλάξει ο χαρακτηρισμός. Να λέμε ρε Χιώτη, μην είσαι Χιώτης. Και καλά μην είσαι βρωμιάρης. Έχετε γεμίσει ρε εσύ τους κάδους γύρω γύρω. Ό,τι μετακόμιση, ό,τι κλάδεμα, ό,τι καθάρισμα, ό,τι το... Πάτε και το πετάτε γύρω από τους κάδους. Τι είναι αυτό ρε εσύ? Πού το έχετε δει δηλαδή? Οι άνθρωποι που πάνε και μαζεύουνε, τι νομίζετε ότι είναι, τίποτα ρομπότ? Νομίζω ότι είναι τίποτα ρομπότ που δεν, δεν έχουν άλλα μωρέ. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι το... Θα περάσει λίγο σκουπιδιάρης. Βρε βρωμήλο, βρωμήλο. Το πρωί που πάει να πλύνεις τη μούρη σου, αν την πλένεις, σήκωσε το κεφάλι σου να δεις τον καθρέφτη ποιος φταίει για αυτό το χάλι που έχει το νησί μας. Εσύ φταίς. Αυτός που βλέπεις το πρωί στον καθρέφτη, αυτός φταίει. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Την Παρασκευή, αύριο,
5: είχα μια φορά,
0: αύριο Παρασκευή 29 του μήνα, έχει όλη μέρα Knockout Friday στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Έχει φοβερά εργαλεία, παιδιά. Boss είναι αυτά, boss. Νομίζω 75 ευρώ τριβείο επαναφορτιζόμενο 18 βολτ. Πιστολέτο πνευματικό, είναι και του Αγίου Πνεύματος, όχι δεν έχει σχέση. 99 ευρώ με τη βαλίτσα μαζί. Κάτσε καλά, δραπανο κατσάβιδο και παλμικό κατσαβίδι και τα δύο μαζί 130 ευρώ. 18 βολτα, έτσι. Έχει βγάλει και ένα φοβερό λάστιχο 30 μέτρο ποτίσματος 1,5 ίντσα. Όχι, μισή ίντζα. 25 μέτρα, συγγνώμη, στα 31 ευρώ.
5: Για να σε βρω.
0: Πολύ δυνατό, έτσι. Α, το δείτε και από κοντά, είναι τεχνολογία fit.
5: Τον ουρανό.
0: Τεχνολογία fit. Ναι, ναι, στο Ζανί τον Κοκολιά, παιδιά. Αυτά, όλα αυτά τα εξειδικευμένα, τα καλύτερα εργαλεία θα τα βρείτε εκεί πέρα. Από εκεί πήρε εργαλεία και ο... Και ο κύριος Φόρος από το Αλμυρίκι, εκεί στην παραλία του Λιθίου.
5: Έχω δύο ψυχές.
0: Εκεί διαθέτει μια ζηλευτή τουριστική μονάδα, όπως γράφει εδώ και το
5: έτσι. Με τη μια μιλάω για θα...
0: Έχει κάνει μια επένδυση μεγάλη, το 2023 ξεκίνησε. Για να μας κάνει τέλος πάντων λίγο το... Ο άνθρωπος έχει από κάτω την παραλία του Λιθίου, που χτυπήθηκε και αυτή από τη θεομηνία του... Από τη θεομηνία του Φλεβάρη. Δεν μπορούσε όμως να βλέπει έτσι. Δεν μπορούσε να βλέπει έτσι. Διαφημίζομαι τυχείο. Τυχείων, ελάτε στην Χίον. Ελάτε στην Χίον. Και δεν έχουμε σκουπίσει ούτε το χαλάκι της εξώπορτας. Η διαφήμιση πάει μαζί με την τακτοποίηση.
5: Για να σε βρω.
0: Καλό κόσμο στο σπίτι. Έχω τα Χριστούγεννα που γιορτάζω. Ελάτε ναι. Ελάτε καλέ, θα έρθετε να σας κεράσω μεν. Έρχεται ο άλλος και βλέπει το δρόμο, βλέπει το... Βλέπει σπασμένα τα πλακάκια, βλέπει βρώμικο το κατόφλι, βλέπει ασκούπιστα μέσα αυτό το... Άμα τον ξανακαλέσω, υπάρχει περίπτωση να έρθει? Δηλαδή δεν φροντίζουμε ούτε να καθαρίσουμε ρε παιδιά. Δεν λέμε να φτιάξουμε μεσοτυχίες και γυψοσανίδες και να διαμορφώσουμε το σπίτι μας. Να το καθαρίσουμε βρωμιάριδες. Να το καθαρίσουμε βρωμοβρωμίλιδες.
5: Γι' αυτό κάτσε καλά.
0: Καταλήγει ο άνθρωπος, όλο η επιστολή του είναι μέσα στην αλήθεια. Πλήρωσα 1200 ευρώ, έτσι. Και μάζεψα 17 φορτηγά φύκια και πέτρες. Αυτό που πολεμά ο Κώστας ο Τζούμας να το κάνει μονάχος στον όρμο του Λό. Μονάχος του.
5: Αυτή που χάλασα.
0: Με αυτή την τσέπη του. Αυτή την τσέπη του και εκείνος. Ο άνθρωπος χρειάστηκε 18 φορτηγά.
5: Μάτα και εσύ και εγώ. Μα είχα μόδιβο τον ουρανό.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στον καπετάνα Αντώνη. Στον καπετάνα Αναστάση. Μου λέει πότε θα έρθει ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος έρχεται το Σάββατο 6 του μήνα στην Απλοταριά. Θα φάμε, λέει, τίποτα. Έκανες το λάθος να ρωτήσεις τώρα το... Λοιπόν, ο Λευθέρης ο Μπαράκος βιάστηκε, έστειλε και το μήνυμα και στο στράτο του Χαβιάρα. Έλα, του λέει και τύχη σου δουλεύει. Κανόνισα με τον Μανώλη εισιτήριο για Νέα Υόρκη. Για Νίξ Ολυμπιακός. Να τον εδώ, να δω και το στράτο. Στην Times Square.
5: Ναι, στο λάθος άφησε στο πάθος.
0: Να τον εδώ τον ασουλούβαρδο στην Times Square. Και τι άλλο, να μου στείλει μια φωτογραφία, ρε φίλε.
5: Κομμάτια, όρκους και παλάτια και...
0: Τώρα που λέμε και για καταράκτη, παιδιά, ήδη έχει ξεκινήσει το πενθήμερο στο Μόλο, εκεί στον καταράκτη, στον όμορφο καταράκτη. Ευτυχώς από εκείνη την πλευρά που είναι ο Μόλος δεν είχε εκτεταμένη, είναι το λιμανάκι και όσο να είναι κράτησε κάποια πράγματα, έτσι.
5: Σ' αγαπώ, δεν γυρίζω πίσω, δεν μπορώ.
0: Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος, έτσι. Εκεί ο Μόλος, πάνω στο λιμανάκι, ένα παραδοσιακό, μια παραδοσιακή ψαροταβέρνα. Εξαιρετικές γεύσεις και τίμιες τιμές, παιδιά. Τίμιες τιμές. Αν βλέπετε και τα ρεπορτάζ μας, όποτε μιλάμε με Τούρκους, όλοι λένε τσιπ, τσιπ, σακάτ παρά. Και καλά, είμαστε φτηνοί. Εδώ είμαστε, ρε, φτηνοί. Εδώ είμαστε φτηνοί. Δηλαδή εκεί πρέπει να έχετε μόνιμο ραμαζάνι. Θα τρώτε ποτέ. Άμα ανεργούσαστε εδώ και το... Και το θέμα είναι ότι το βλέπουν οι δικοί μας. Κάποιοι δικοί μας. Και έχουν αρχίσει λίγο οι τιμούλες να παίρνουν προς το έπος. Οι τιμές λίγο έχουν αρχίσει να παίρνουν προς το έπος. Γι' αυτό και τονίζουμε κάποια μαγαζιά, έτσι. Ο Μόλος τώρα στον Καταράκτη είναι ένα τίμιο μαγαζί. Η γωνιά που λέμε εδώ πέρα στο λιμάνι είναι ένα τίμιο μαγαζί. Έχει κι άλλα, βέβαια, εννοείται.
5: Όσο και να τρέξεις να με βρεις.
0: Έλα, Χριστέ και Χριστέ. Ελλάς, ρε φίλε, τώρα το Ελλάς, τώρα που είπα το Έλα. Το όνομα του Τσίπρα το...
5: Και να τρέξεις να...
0: Ναι, τον έχουν γλεντήσει πολύ τώρα, το έχουν το...
5: Με γνωρίσεις για να...
0: Το έχουν, τέλος πάντων, το έχουν το... Έχει γίνει χαμός με το... Έχουν αρχίσει και τα καρφιά του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Θα τα πει και εδώ στην ομιλία του το Σάββατο. Σίγουρα θα το πει το... Εδώ που θα έρθει θα αναφερθεί και στο... Στην Ελλάς. Το Ελλάς. Στο Ελλάς. Στην Ελλάς. Πώς είναι... Του ΣΥΡΙΖΑ παλιά που τους λέγανε ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ. Τώρα δηλαδή πώς θα τους λένε ΕΛΑΣΕΟΥΣ. ΕΛΙΣΕΟΥΣ. ΕΛΙΣΕΟΥΣ είναι ο φαρμακοποιός. Δεν είναι... Πάντως, αν είναι έξυπνος, έκανε το Ελλάς στο κόμμα, θα μπορούσε, λέει, να φτιάξει και μια νεολαία να λέγεται Μέτωπο Αριστερών Τάσεων. Και να λέγεται ΜΑΤ. Μέτωπο Αριστερών Τάσεων. Να πιάσει όλα τα σώματα ασφαλείας μέσα. Όχι, ωραίο θα ήταν. Ωραίο θα είναι, ωραίο. Όταν περιγράφεις, ρε Σιμανόλη, μου λέει ταβέρνες, είσαι πρώτος. Γι' αυτό, παιδιά, έχουμε. Μη βλέπετε έτσι, με παχαίνει λίγο η κάμερα. Δοκίμασα και τα καλοκαιρινά, δοκίμασα το μαγιό, κατεβάσαμε τα καλοκαιρινά. Μου κάνει η ψάθα. Το καπέλο αυτό το ανοιχτό, το
5: μου γράφει
0: σομπρέρο
5: για διακοπές.
0: Μου κάνει η ξαπλώστρα η μία.
5: Ρωστά.
0: Η ομπρέλα θαλάσσι μου χώρο με αυτό.
5: Μου
0: δοκίμασα μαγιό, για φέτος το καλοκαίρι εύχομαι σε όλους ειρήνη.
5: Λίσα.
0: Μοιοπία σε όλο τον κόσμο
5: και...
0: Ειρήνη στον κόσμο εύχομαι.
5: Το γάτο σου, το...
0: Μου λέει το δοκίμασε στο μαγιό, λέω εύχομαι ειρήνη στον κόσμο. Εύχομαι ειρήνη στον κόσμο.
5: Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει στη γάμπα.
0: Περιμένω να έρθει και το καινούριο μηχάνημα στο PKF, το... Παιδιά, Μιχάλη Τσακός φέρνει ένα μηχάνημα. Δεν υπάρχει ούτε... Δεν υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα. Είναι μηχάνημα επισκευής παπουτσιών. Είναι ένα μηχάνημα που το έχουν μόνο οι εταιρείες. Η εταιρεία που φτιάχνει τον παπούτσι είναι αυτό που κάνει το δέσιμο, το ράψιμο, την κούρμπα, όλο αυτό το. Πολύ δυνατόν, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι, φοβερό το. Στο πι και φύ, στην Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Δηλαδή αν έχετε κάτι να κάνετε...
5: Αν κοιμάστε και μαζί,
0: Αν έχετε κάτι να κάνετε, πώς το λένε, σε επισκευή παπουτσιών, καθυστερήστε λίγο, την Τρίτη θα το έχει. Θα σας το πει και εκείνος, αν πηγαίνετε.

0: Λέκο, έχει το τρίγωνο πανοράματος, έχει το τετράγωνο, έχει τον κύκλο.
1: Να πίνει και να τρώει.
0: Πολύ δυνατό Σαρμπία, τι να λέμε έτσι.
1: Αυτός ο Τούρκος.
0: Το βασίλειο της επιδιόρθωσης.
1: Ζηλεύω το μικρό σου το.
0: Λοιπόν, πριν περάσουμε σε οτιδήποτε άλλο, σήμερα έχουμε μια πολύ πολύ ωραία συνέντευξη. Σήμερα το απόγευμα στην εκπομπή μας, σας προτείνω να το δείτε. Έχει τίτλο «Πόσο ασφαλής είναι το αεροδρόμιο της Χίου». Πόσο ασφαλής είναι ρε παιδί μου τώρα, όπως είναι τώρα έτσι. Οπότε τώρα που είναι κούτσικο έτσι. Τώρα που είναι κούτσικο. Λοιπόν, έχουμε καλεσμένο το στρατή τον Πετρέλη, τον Ευστράτιο τον Πετρέλη. Ο στρατής ο Πετρέλης είναι ελεγκτής, επιθεωρητής, όπως θέλετε πείτε το, αεροδιαστημικής και αμυντικής τεχνολογίας. Αμυντικής βιομηχανίας, δηλαδή ελέγχει τα αεροπλάνα, ελέγχει τα συστήματα επικοινωνίας. Τον καλέσανε τώρα στο Βενιζέλος να δούνε μετά τον blackout που πάθανε, που τους κοπήκανε τα τηλέφωνα, οι ασυρμάτοι, η επικοινωνία με τα καράβια. Το θυμάστε αυτό το που είχε γίνει ο χαμός. Εκεί πήγε ο στράτος και τους τα έκανε. Και τους τα έκανε καινούρια. Θα κλείσουμε με λίγο. Με λίγο χιώτη θα κλείσουμε. Μ' αρέσει ιδιαίτερα. Λοιπόν, ο Ευστράτιος ο Πετρέλης μας μιλάει για τα αεροπλάνα, μας μιλάει για το διάδρομο. Είπε ένα πολύ ωραίο. Λέει, το αεροπλάνο αυτή τη στιγμή το ξέρουμε, είναι το ATR αυτό, το 72 θέσεων και τέτοιο. Η εταιρεία υπολογίζει κάθε άνθρωπο με τη χειραποσκευή του στα 82 κιλά, νομίζω στα 84. Υπολογίζει τα βάρη των τέτοιων. Σου λέει, υπολογίζει τους 13 τόνους του αεροπλάνου. Το αεροπλάνο είναι 13 τόνοι. Είναι και τα καύσιμα. Είναι και τα καύσιμα που μπορεί να χρειαστεί να μας μιλάει και αυτό με το, για τα αεροπλάνα που έρχονται, κάνουν ένα side view. Εδώ είναι η Χίος, εδώ είναι τα Ψαρά, εδώ είναι η Μυτιλίνη, στο βάθος είναι η Τουρκία. Και τώρα επιστρέφουμε στην Αθήνα. Χρειάζεται καύσιμα δηλαδή όταν τελειώσει η υπερδιάβαση. Μας λέει λοιπόν πόσο αλλάζει η συμπεριφορά του διαδρόμου, έτσι. Όταν αυτός ο διάδρομος είναι τα 900 μέτρα που είναι τώρα, για τα οποία 900 ήδη η Παγκόσμια Ομοσπονδία προβλέπει ότι όσος είναι ο διάδρομός σου, το 15% το βγάζεις απ' έξω. Είναι αυτό του λέμε το ξεχάστηκε να πατήσει φρένο, το έτσι, ένα κομμάτι αυτό. Βρέχει, άλλα 15%. Έχουμε ψηλή θερμοκρασία, έχεις πάλι διαφορά στο τέτοιο. Και πώς τον μπαλατζάρεις αυτό, αλλάζοντας το βάρος του αεροπλάνου. Έλα εδώ εσύ, βγες έξω, έλα εδώ εσύ, βγες έξω, πάρε 2,5 εκατοστάρικα. Πάρε και ένα εισιτήριο, πάρε και ένα σάντουιτς, πάρε και ένα καλαμάκι να πίνεις την κουακόλα σου. Έτσι, δεν μας τα λέει τόσο απλοϊκά, μας τα λέει τέτοιο. Θέλω να πω, μας εξηγεί πολλά θέματα. Αυτά ο κύριος Σταύρος, ο Μιχαηλίδης μπορεί να τα καταλάβει γιατί είναι και πιλότος. Εκτός από βουλευτής Χίου του Πασόκ.
2: Την ομορφή.
0: Έκανε κάτι ερωτήσεις στον παρά τον Πρωθυπουργό. Αυτός που ήρθε παρά τον Πρωθυπουργό, που λέμε παρά τον Πρωθυπουργό, ας έρθει ο Θανάσης ο Κοντογιώργης. Έτσι δεν είναι, παιδιά, το διαβάζω. Είναι παρά τον Πρωθυπουργό, ήρθε εκείνος. Του είπε λοιπόν μέσα σε όλα μέσα σε όλα. Τα έργα της γενιάς σας και τα έργα της γενιάς μας που λέει και ο Νότης ο Μηταράκης μετά τις εκλογές. Αυτό το μετά Χριστόν προφήτης εδώ. Ναι. Μετά Χριστό προφήτης. Την υγειά μας να έχουμε, την ενέργειά μας, την ασφάλειά μας. Για τα δύο τελευταία φροντίζει το Γραφείο Λύσης, έτσι. Για το θέμα της ενέργειας και της ασφάλειας έχει κάνει μια νέα μεγάλη σύμπραξη με τη ΔΕΗ. Μετά τη συμφωνία με τον Ήρωνα, το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Καλοπλήτου είναι εκεί διαθέσιμο για οτιδήποτε χρειαστείτε, για θέματα ενέργειας, για θέματα ασφάλειας. Και είναι πολύ βασικό σε μια τέτοια κατάσταση να έχεις ένα γραφείο που μπορεί να συνεργαστεί με αρκετούς παρόχους. Αυτό το κάνει το Γραφείο Λύσης. Κώστας Τσακός και η Μαρία Εφράγκου.

0: Λοιπόν, αυτά από εμάς, την καλημέρα μου. Γεια σου Καπτακώστα από τον όρμο του Λό. Λοιπόν, πρώτα ο Θεός Παναγία μου, αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ.
1: Και το δικό μου.
0: Λοιπόν, αυτά από εμάς, καλημέρα.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 20.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε, χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 27 Μαΐου σήμερα, 5η 28 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο του Ηνωμένων Πολιτειών, επικαλείται το Reuters, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον ενός αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούς απενεργοποιώντας το ραντάρ του σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο TASNIM, το οποίο επικαλείται ενημερωμένη στρατιωτική πηγή. Με σκληρή απάντηση, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απορρίπτουν τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, κάνοντας λόγο για αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, ενώ διαμηνύουν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Καταπέλτης ήταν ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Χίου Ισίδωρος Αμέντας αναφορικά με το ζήτημα των ψεκασμών που γίνονται στο λιμάνι της Χίου στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται από την Περιφέρεια και το Λιμενικό Ταμείο μετά τα κρούσματα του αυθόδη πυρετού στη Λέσβο. Ο Ισίδωρος Αμέντας θεωρεί ότι η αψίδα που έχει τοποθετηθεί για να πραγματοποιείται ψεκασμός για τα οχήματα που βγαίνουν στο λιμάνι από τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια στις γραμμές εσωτερικού είναι αχρίαστη, αφού ήδη αυτά έχουν περάσει από την ίδια διαδικασία πριν μπουν στο πλοίο, τόσο από τη Λέσβο όσο και από άλλα λιμάνια. Αντίθετα, είπε, εμείς και εγγράφως έχουμε ζητήσει από λιμάνσεις να γίνονται στα εισερχόμενα από Τουρκία, όπου κυκλοφορούν πολλές ζωονώσεις όπως η Ευλογιά ή ο Αυθόδης. Την είδηση ότι 10 Ιουνίου περνάει από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας το Master Plan του Λιμένα Χίου έκανε γνωστή χθες το πρωί. Κατά τη συζήτηση ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή Σταύρου Μιχαηλίδη με αντικείμενο την πορεία των έργων στον ομό μας, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντεγιώργης. Σκοπός του κυρίου Μιχαηλίδη μέσω της ερώτησης ήταν, όπως είπε χαρακτηριστικά στην πρωτολογία του, το Μέγαρο Μαξίμου και ο Υφυπουργός, ο οποίος έχει επισκεφθεί δύο φορές το τελευταίο διάστημα το νησί, να πει αν η κυβέρνηση μπορεί να ανταποκριθεί και πότε στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στοιχείο. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου ο διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Ροηλός. Το ΣΕΣΝΟΧ τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8.30 το πρωί. Αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οι εξετάσεις ξεκινούν με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, ακολουθούν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε κατά την τελευταία διετία σε βάρος ηλικιωμένου παιδαπού κατοίκου Χίου. Ταυτοποιήθηκαν 4 αλλοδαποί, οι οποίοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένο προσποιούμενοι υπάλληλους επενδυτικής εταιρείας και με πρόσχημα την απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφεραν να τον πείσουν να εγκαταστήσει στον υπολογιστή του εφαρμογή λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης, μέσω της οποίας απέκτησαν πρόσβαση στη συσκευή. Στη συνέχεια, ο παθόν μετέφερε μέσω του υπολογιστή του τμηματικά σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η κοινοπραξία Blue Star Ferry σε συνεργασία με τις τοπικές ενώσεις ξενοδόχων, προσφέρει έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των επιβατών που θα επιλέξουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές στα νησιά Λέσβο, Χίο Σάμο, Ικαρία, Φούρνους, Λέρο και Κο από 12 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Η έκπτωση ισχύει από τις 12 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου στα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών, στα γιόταχη αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Λίγες μέρες μετά την παρουσίασή του και 15 περίπου από την κυκλοφορία του, το νέο βιβλίο του Γιάννη Γλύκα πραγματοποίησε και δεύτερη έκδοση. Έτσι, το δαχτυλίδι της προδοσίας του ταλαντούχου συμπατριώτη μας γιατρού μάλλον θα κοντραριστεί σκληρά με το πρώτο του βιβλίο «Σκόνη στο χρόνο», που ήδη έχει πραγματοποιήσει 5 εκδόσεις. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί θελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου, στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοποιών Χίου, τα αρτοποιεία του νησιού θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονας Καλυμασιάς. Την 3η 2 Ιουνίου, 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ, 12η Περιφέρεια Μυτιλίνης, τομέας Χίου, συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Η εκπαίδευση έχει ως στόχο την παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τη σωστή και ασφαλή παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις επειγόντων περιστατικών. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με περιορισμένο αριθμό συμμετοχόντων για τους οποίους θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου στην Οδό Κοντογιάννη 8. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 22 710 42 507 έως την Παρασκευή 8 το πρωί με 4 το απόγευμα θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Σε 2 δράσεις τα μέλη του συνδέσμου Φίλοι του Χιώτικου Χωριού διδάχθηκαν τα μυστικά της πανάρχιας τέχνης της επεξεργασίας του μαλλιού του προβάτου. Δασκάλα του η Τζούλη Λόι, μια πολύγλωσση ποιήτρια και ζωγράφος που ζει στη Λέσβο. Η ίδια καθώς και οι μαθήτριές της, ανάμεσά τους και η πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων του Χιώτικου Χωριού Μαρία Λαβαρόνη, είναι φιλοξενούμενες του Γιάννη Τζούμα στην εκπομπή Αυτοπροσώπο σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, που γυρίστηκε σε ένα από τα εργαστήριά του στο Ζηφιά. Αύριο Παρασκευή στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου Χίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης, καθώς και το μνημόσυνο των κεκοιμημένων ιδρυτών, κτητόρων, ευεργετών, δωρητών και μελών του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Επίσης αύριο Παρασκευή εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός σήμερα 5η, 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλυμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Πέρα από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις, τα βιβλιοπωλεία φιλοξενούν συζητήσεις γύρω από κοινωνικά ζητήματα, διοργανώνουν δράσεις αλληλεγγύης, συλλογές βιβλίων και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης. Οι δράσεις συνεχίζονται στο βιβλιοπωλείο αύριο Παρασκευή 8 το βράδυ με συναυλία που θα έχει τίτλο Άρωμα με την Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λύκο. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 το πρωί στα Ματία Μαυρίκου, σε συνεργασία με το Πέτρα Ψαλίδι Χαρτί, μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού και σε 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτιστική ταυτότητα στη Βιβλιοθήκη Κοραή το Σάββατο 30 Μαΐου 6:30 το απόγευμα. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Μαρίας Βέργου, Παρέδρου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ο Δήμος Χίου και το Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου προσκαλούν στην παράσταση εφαρμογή του εργαστηρίου θεάτρου με τίτλο «Πίτερ Αν» σε σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη το Σάββατο και την Κυριακή στο Ομήριο στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Ροντάδου γιορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του από το 1924 και προσκαλεί τους χιώτες να τιμήσουν με την παρουσία τους στη γενέθλιο αυτή ημέρα, την Κυριακή της 50ης, 31 Μαΐου, με το εξής πρόγραμμα. 9 το πρωί θεία λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου. Στις 11 το πρωί, στην πνευματική εστία του ΦΟΒ, η Αρετή Παλιού, υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ, θα παρουσιάσει μια πολιτιστική εμπειρία που συνδέει βιβλία, τόπο και ανθρώπους. Ιστορίες που γεννήθηκαν στη Χίου, μιλώντας με θέμα χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρού Λουτράρη θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΑΠ. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Υπρόοδος σας προσκαλεί στην εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού την Κυριακή 31 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Τίτλος της παράστασης: Ας κρατήσουν οι χοροί. Ένα χορευτικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα, τους χορούς και τη μουσική της, ενταγμένο και αυτό σε εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 50 χρόνων του Σωματείου. Επίσης, σε συνεργασία με το θέατρο ACT και την επαγγελματική θεατρική ομάδα Κάνθαρος, ανακοινώνουν δύο παραστάσεις της πολύ επιτυχημένης θεατρικής παραγωγής με τίτλο «Και τα αγάλματα πεθαίνουν αν δεν τα κοιτά κανείς». Μια μαύρη κωμωδία για την ελληνική οικογένεια και τις δύσκολες ισορροπίες της, γραμμένη και σκηνοθετημένη από το χιώτη συγγραφέα και σκηνοθέτη Τηλέμαχο Τσαρδάκα, γνωστό από τις επιτυχίες «Η Κάτω από τα Αστέρια», «Το Κορίτσι που επιμένει» και άλλα. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Γιώργος Βασιλόπουλος, Γεωργία Ηλιοπούλου, Κατερίνα Καϊμά, Νίκη Καρακώστα, Δώρα Τσάγκα. Οι παραστάσεις θα δοθούν στο Πνευματικό Κέντρο Καλλιμασιάς Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου 9.30 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς διοργανώνει μερίσιο πανηγύρι την Κυριακή 31 Μαΐου 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεχωρίου. Το Τεστίλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζατζίδη και τον Στράτο Διονυσίου. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Μία κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά, αλλά ξανά έκαναν κράτηση, με τίτλο «Check-in για δύο» του Μάκη Τσούφη, με πρωταγωνιστές τους Κωνσταντίνο Καζάκου και Ιωάννα Πηλίγου, θα παρουσιαστεί στοιχείο στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο το Σάββατο 6 Ιουνίου 9 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών, το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος 5 Ιουνίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο «Κύκλος του νερού» την Κυριακή 7 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Στο εργαστήριο, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών, οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο το νερό ταξιδεύει και ανακυκλώνεται στη φύση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέση. Στο πλαίσιο του εορτασμού, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η είσοδο στο Μουσείο Μαστίχας θα είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στον πρώτο τελικό της Water Polo League γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε στον Πειραιά στα πέναλτι με 4-2 τη Βουλιαγμένη. Ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 11-11. Στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών, οι Ίωνες με πρωταγωνιστή τον Σπύρο Γεωργούτσο νίκησαν το Βαόλ με 68-64 και προηγούνται στη σειρά με 2-1 νίκες. Στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα των Λιβαδίων ήταν μπροστά στο σκορ με 42-36. Από τις 17 έως τις 20 Ιουνίου στο κλειστό του ΜΕΤΣ θα διεξαχθούν οι αγώνες μπαράζ των πρωταθλητών μπάσκετ ανδρών των νησιών του Αιγαίου για την άνοδο στη National League 2. Η Μικρασιατική ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Αντώνη Μπογιατζή. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτική κατέμφθηση με ένταση 3 από 4. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 64%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 64 έως 80%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Καλέργη, στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή, στην Οδό Καλοπλήτη 2. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη, στην Οδό Αεροπόρου, Ροδοκανάκη 37, στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Ήδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Λιβύτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη πάρτε τιμό στο Μάρκετ Ιν. Φθηνότερα

0: 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Μάρκετιν. Αξίζει να πας.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το είπαμε, το κάναμε, αλλά τυχαίο την αφήσατε χωρίς λεωφορεία. 1.700 νέα οχήματα στην Αθήνα, λουκέτο στοιχείο. Πάνω από 500 υποψήφοι στις πανελλαδικές για τα πανεπιστήμια. Πυροσβεστική για ρήψη κλαδιών σε δάσους, πρόστιμα από αέρος. Σχεδόν σε πραγματικές συνθήκες η άσκηση διαπυρός 2026. Χιώτες μουσικής στο Δήμαρχο, είμαστε και εμείς εδώ. Χωροταξικό τουρισμού, η περιφέρεια θα πάρει θέση. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Κάθε γυναίκα δικαιούται να γεννά στον τόπο της. 1η Ιουνίου ξεκινούν οι εργασίες στο Τελωνείο Χίου. Αντιπυρική ζώνη και δεξαμενές νερού στη βορειοανατολική Χίο. Αυτό το κάστρο θέλουμε. Απαντήστε, κύριε Γεωργιάδη, για τα καπέλα στις διαγνωστικές εξετάσεις. Η πρέσβυρα της Ιρλανδίας στις Ινούσες. Αφήσαμε έργα 54 εκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στα συρτάρια του Δήμου. Πιθανά το καλοκαίρι επανάχρηση του νερού του βιολογικού για άρδευση του κάμπου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Διαδραστική εκδήλωση από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για την κλιματική αλλαγή. Νέα κατάταξη και σημαντικές διακρίσεις μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, χωροταξικό τουρισμού, μπλόκο στην ανάπτυξη της μικρής και μεσαίας νησιωτικής ιδιοκτησίας. Ανοιχτή εκδήλωση για το μέλλον του τουρισμού στα νησιά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Οι νέοι έχουν φτάσει σε τέλμα. Τι τους οπλίζει το χέρι σήμερα, του Μιχαήλ Κλουβάκη. Γιάννη Παλιού, τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή, στη θάλασσα, στο χρόνο. Της Μαρίας Ελευθερίας Γιατράκου. Ένα απίθανο βιβλίο του Αναστάσιου Τριπολίτη. Η περιουσία των αγροτικών συνεταιρισμών, η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου και οι επενδυτές του Βασίλη Μυριαγκού. Τα ασθενά του Ορμούς και η Τουρκία, του Μιχάλη Μόσχου. Γιατί άραγε θεωρείται ως η πλέον αποτυχημένη η σημερινή Δημοτική Αρχή, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
7: Τι είναι η
0: κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία!
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 26ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Κοίτα τα παιδιά που παίζουν με την μπάλα. Είναι η πρωινή Λεωφόρος, 6 λεπτά μετά τις 10:30 η ώρα. Μαζί και σήμερα 28 Μαΐου. Φεύγει σιγά σιγά, έφυγε πια και αυτός ο μήνας. Τη Δευτέρα έχουμε πρώτη.

Και η μέρα αυτή θεσπίστηκε για να προσελκύσει την προσοχή σε αυτήν την ασθένεια και να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση όλων μας σχετικά με τη σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων για να σωθούν ζωές ανθρώπων με καρκίνο του αίματος. Καιρός και σήμερα καλός, 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Πότε χαμηλά, πότε ψηλά. Και σε αυτά τα επίπεδα θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή. Τώρα ο Ιούνιος. Λέγαμε ότι ίσως έρχεται πιο καλοκαιρινός. Όχι, καλά τα πράγματα και τις πρώτες του ημέρες του μήνα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους να πνέουν στην περιοχή μας τις επόμενες ημέρες. Οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.

την κόψη του ξηραφιού ξανά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, νέα ένταση στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν. Την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν το Ορμούς και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν πως έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Συναγερμό στο νοσοκομείο Αττικών για έξαρση νοροϊού. Υπάρχουν τουλάχιστον 25 κρούσματα. Πρόκειται για μια επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτιδα.

Ενώ στην Κρήτη είχαμε επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης προσφύγων και μεταναστών σήμερα. Τέσσερις τέτοιες επιχειρήσεις είναι και σε εξέλιξη ακόμα. Συνολικά μέσα σε λίγες ώρες 202 πρόσφυγες έφτασαν στο νησί.

0: η χώρα μας έχει και πρωτιές.
1: Ζαχάρι στον ουρανίσκο και δεδράκι να χωρίσκιο.
0: Γιατί συνήθως γίνονται αναφορές σε αρνητικές θέσεις που έχει η χώρα μας. Τώρα θα σας αναφέρουμε μία ελληνική πρωτιά.
1: Όμορφη σαν η λαχτίδα.
0: Οι Έλληνες δουλεύουμε περισσότερο από όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μέσος όρος απασχόλησης στην Ελλάδα έφτασε τις 39,6 ώρες την εβδομάδα, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως καταλαβαίνετε, μία αρνητική ακόμη πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat δουλεύουμε περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Παρά τη γενικότερη τάση που επικρατεί στην υπόλοιπη Ευρώπη για λιγότερες ώρες απασχόλησης, οι Έλληνες εργαζόμενοι συνεχίζουν να δουλεύουν περισσότερο από κάθε άλλο Ευρωπαίο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά υψηλή ένταση εργασίας στη χώρα. Ελλάδα, 39,6 ώρες την εβδομάδα πραγματική απασχόληση. Βουλγαρία, Πολωνία, 38,7. Λιθουανία, 38,4. Θέλετε να ακούσετε τώρα στον αντίποδα τα ποσοστά? Η Ολλανδία με μόλις 31,9 ώρες, ακολουθούν η Δανία και η Γερμανία με 33,9 ώρες και η Αυστρία με 34 ώρες.

Και μιας και λέμε για τα ωράρια εργασίας, να σας πούμε ότι η Βραζιλία οδεύει να θεσμοθετήσει τις 2 ημέρες ξεκούραση την εβδομάδα και τη μείωση των ωρών εργασίας.

0: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα 11 παρατέταρτο η ώρα. Επιστρέφουμε και διαβάζουμε αθηναϊκό τύπο όπως κάθε μέρα άλλωστε.
1: Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, πλειοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 920.

0: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

πάμε τώρα στις εφημερίδες, πάμε στον Αθηναϊκό Τύπο. Κάνουμε αρχή με την καθημερινή έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Πόσες φορές τα έχουμε ακούσει πια αυτά. Τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας. Bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις, τα δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Τι να σπουδάσω στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Διαχείριση πλούτου, το Hong Kong εκθρόνησε την Ελβετία. Τουρισμός οδηγός της οικονομίας. Πάμε στα νέα κινούμενη άμμος, πως ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκο, μονόδρομος, το στοίχημα, η Δελφίνη, ο Δημέτωπος. Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες, οι αντιδράσεις. Ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα. Συντάξεις χειρίες, τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα. Τι προβλέπετε μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προβλέψεις, ετοιμαστείτε για καυτό καλοκαίρι. Τι προαναγγέλουν οι καύσωνες στην Ευρώπη. Πώς η Ελλάδα προετοιμάζεται για την γαλάζια πατρίδα. Η απογευματινή απονομή σύνταξης σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Ενοποίηση της κύριας και της επικουρικής από το 2027. Ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλαιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω. Βιτριολικά σχόλια για το νέο Τσίπρα από τα παλιά. Eurostat, κι όμως δουλεύουμε πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους. Πρώτη κατοικία, τελική ευθεία για τον φορέα που θα σώζει κόσμο από τις εξώσεις. Φωνικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη με 16 νεκρούς. €300 εκατομμύρια για το προλαμβάνω.

Σύλλογοι Πανεπιστημιακών στο πλευρό των διεκόμενων συναδέλφων τους του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Eurostat, οι Έλληνες πρωταθλητές στην υπερεργασία. Επόμενο πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος, παρέμβαση για τα απανωτά ατυχήματα στο Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Μισόλογα και υπεκφυγές για το ουκρανικό ντρόουν και τη μετατροπή της Μεσογείου σε πολεμικό θέατρο. Λαϊκή στέγη, ανάγκη και δικαίωμα του λαού, όχι πανάκριβο εμπόρευμα για τα κέρδη. Συνταξιούχοι Αττικής διαδήλωσαν μαζικά στο κέντρο της Αθήνας νέες κινητοποιήσεις από σήμερα σε άλλες πόλεις. Συνδικάτα Αττικής, όχι άλλο αίμα στα κάτεργα της εργοδοσίας, κινητοποίηση χθες στο Υπουργείο Εργασίας. Ο Ελεύθερος Τύπος, τα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Έκθεση Κομισιόν, στοχευμένα τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης για την Κρήτη. Εγκληματικός τουρισμός με διαρρήξεις σε βίλες, 2.000 με πλαστά διαβατήρια έμεναν σε Airbnb στην Αθήνα. Ψηφιακός εύκα, σε 43 ημέρες ο μέσος χρόνος απονομής της κύριας σύνταξης. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον, ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Αναλυτικά η λίστα με υπεύθυνη δήλωση καταργούνται 29 δικαιολογητικά στο δημόσιο. Παρατείνονται έως το 2030 6 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων. Το Μανιφέστο «Καταραίει η σκευωρία Νοβάρτης» νούμερο 2. Αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γελία έως μηδενική υφερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Σκληρή απάντηση Δημητριάδη στον Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν θα κάνετε την Ελλάδα Κολομβία. Πέμπτη σήμερα έχουμε και το ποντίκι, ένα ντέρμπι από τα παλιά, γράφει το ποντίκι. Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά, διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Όλη την αριστερά και κεντροαριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης. Κυβέρνηση ψάχνει επανασύνδεση με τους ψηφοφόρους ελληνοτουρκικά. Το πραγματικό μήνυμα της γαλάζιας πατρίδας. Μέση Ανατολή, πυρηνικά και ορμούς παρατείνουν την κρίση. Οικονομία, επικίνδυνη εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους. Κόντρα 16,1% καλπάζει ο Αλέξης. 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. ΟΠΕΚΕΠΕ, κακουργηματικές διώξεις τους 22 από την Κρήτη, βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σαφάρι της ΑΔΕ το τρίμερο στα νησιά για φοροδιαφυγή. Αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στα 5 νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Υπουργείο Εσωτερικών. Νέο τέλος ανάπτυξης με συγχώνευση δημοτικών τελών και κατάργηση ΤΑΠ. Ουκρανία. Οι ευρωπαϊκές χώρες γυρίζουν την πλάτη για τη στρατιωτική βοήθεια. Πάμε στην εστία. Στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προουδενός ορόζη και πρώην πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως. Αναπόφευκτες οι συγκρίσεις. Φλωρίδη, σκέψεις περί αυξήσεως των ισοβίων στα 30 έτη. Οριστικά τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια στους ανηλίκους. Το μαντίο των Δελφών αναβιώνει με προβολές και τεχνητή νοημοσύνη. Η Political. Ο Μητσοτάκης φάζει με το βαμβάκι Τσίπρα Καριστιανού. Αντιδράσεις και έντονο πολιτικό παρασκήνιο μετά την επίσημη πρώτη της Ελλάς του Αλέξη. Η θολή ελπίδα της μάνας των Τεμπών. Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη. Φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύος.
Βασίλης Κικίλης.

Κατά 40% μειώθηκαν οι ροές παράνομης μετανάστευσης δια θαλάσσης. Πάμε και στη Δημοκρατία. Κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Ο Κατρούγκαλος κατηγορείται ότι χρηματίστηκε με 100.000 ευρώ για να εξυμνήσει τον ΣΥΜ. Μια ανάρτηση φώτισε το σκοτεινό τρίγωνο Μητσοτάκη Αλαφούζου Δημητριάδη. Νέο κάζους μπέλη από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γκιουλέρ. Πάμε και στις οικονομικές εφημερίδες, στα οικονομικά πρωτοσέλιδα, ναυτεμπορική μπροστά μας, πύραυλος κερδών από τις εισηγμένες. Χρηματιστήριο προς νέο ιστορικό υψηλής κερδοφορίας παρά τις δυσμενείς γεωπολιτικές συγκυρίες. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κίνδυνος φούσκας στις αγορές μετοχών. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, μπρος πίσω στη διπλωματία για τερματισμό του πολέμου. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, οι πολιτικές αντιδράσεις μετά τα αποκαλυπτήρια της ελληνικής αστυνομίας, διασταυρώσεις, μπλόκους σε παράνομα επιδόματα και παροχές. Ένα λεπτό μετά τις 11 η ώρα πάμε στο Sky για τις ειδήσεις. Θα ακολουθήσουν οι τίτλοι των τοπικών ειδήσεων.

συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτή την ώρα στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από το ύψος των ΚΤΕΛ προς τη Νέα Φιλαδέλφεια. Λόγω σύγκρουσης τριών οχημάτων νωρίτερα έχει επηρεαστεί και η κάθοδος της λεωφόρου Κηφισού στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στο Σκαραμαγκά, στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος του Αλίμου και του Νέου Φαλήρου και στις λεωφόρους Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή. Επίσημο αίτημα για συμμετοχή της Σεύρων στην παραχώρηση της περιοχής 10, η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του Κυπαρισιακού κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του Νοτιού Ιωνίου Πελάγους, κατέθεσαν οι εταιρείες Σεύρων και Hellenic Energy, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση από την Σεύρων ποσοστού 70% από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Σε δήλωσή του, ο αρμόδιος υπουργός Σταύρος Παπασταύρου σημειώνει ότι η απόφαση της Σεύρων να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μία σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογων ανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων, αποτελεί μία ακόμα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τις προοπτικές της χώρας, σημειώνει ακόμα ο κ. Παπασταύρου. Στο κόκκινο βρίσκονται ξανά οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση ναυσιπλοεία στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του αναμένεται να καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας στις 12 το μεσημέρι στον Άριο Πάγο. Σφοδρή επίθεση τόσο στον Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα του Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όσο και στον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στο νέο πολιτικό εγχείρημα του κ. Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε αμφιβολίες ακόμα και για το αν η ονομασία Ελλάς μπορεί να εγκριθεί από τον Άριο Πάγο. Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα που απαγορεύουν την ανακήρυξη κόμματος που παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα και ταυτίζονται με την πατρίδα και τη σημαία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε επίσης ότι δεν φοβάται τη μήνυση Ανδρουλάκη για τις τοποθετήσεις του σχετικά με το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο που μισθώνεται από το δημόσιο. Μόνο αν είμαι σε κόμμα δεν θα πάω στο δικαστήριο, τόνισε και υποστήριξε ότι δεν απέδωσε ποτέ ποινικές ευθύνες στον κ. Ανδρουλάκη. Θέτω θέματα μόνο ηθικής και πολιτικής φύσεως, τόνισε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Προκλητική ηρωνία, γυναικολογία και καμία ουσία βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του κόμματός του. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Στην Ελλάδα επέστρεψε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος είχε μεταφερθεί για θεραπεία σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία μετά τη ρήξη ανευρίσματος που υπέστη στον εγκέφαλο στις 15 Απριλίου. Ο κ. Μιλωνάκης συνεχίζει τη θεραπεία του σε κέντρο αποκατάστασης της χώρας μας. Κατηγορούμενος στην υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη είναι ένας από τους τρεις συλληφθέντες του χθεσινού περιστατικού με τους πυροβολισμούς σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων. Τα τρία άτομα συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη των Κηφισό. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφει για τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου με το λιμενικό σώμα και δυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών σε διαφορετικά σημεία της περιοχής. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο Ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, Market In. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Φανταστικό φαγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Σταρένιες φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, Original Taste E-Zero, 65 λεπτά.
2: Market In. Αξίζει να πας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 28 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Νέα ένταση σημειώνεται στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν το Ορμούς και τους φρουρούς επανάστασης να ανακοινώνουν πως έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Με σκληρή απάντηση, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απορρίπτουν τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, κάνοντας λόγο για αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, ενώ διαμηνύουν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Καταπέλτης ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Χίου Ισίδωρος Αμέντας αναφορικά με το ζήτημα των ψεκασμών που γίνονται στο λιμάνι της Χίου. Ο ίδιος θεωρεί ότι η αψίδα που έχει τοποθετηθεί για να πραγματοποιείται ψεκασμός είναι αχρίαστη, αφού ήδη αυτά έχουν περάσει από την ίδια διαδικασία πριν μπουν στο πλοίο. Αντίθετα, όπως είπε, έχουν ζητήσει και εγγράφους να γίνονται απολιμάνσεις στα εισερχόμενα από Τουρκία, όπου κυκλοφορούν πολλές ζωνώσεις, όπως ευλογιά ή ο αυθόδης. Την είδηση ότι 10 Ιουνίου περνάει από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας το Master Plan του Λιμένα Χίου έκανε γνωστή χθες το πρωί κατά τη συζήτηση ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη με αντικείμενο την πορεία των έργων στον ομό μας, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου ο διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Δροϊλός. Το ΣΕΣΝΟΧ τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8.30 το πρωί. Αύριο Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Μία ημέρα αργότερα το Σάββατο ακολουθούν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Εξιγνιάστηκε στο νησί μας απάτη με θύμα ηλικιωμένο και λία 20.000 ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η κοινοπραξία Blue Star Ferry σε συνεργασία με τις τοπικές ενώσεις ξενοδόχων, προσφέρει έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των επιβατών που θα επιλέξουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές τα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Φούρνους, Λέρο και Κο από 12 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Η έκπτωση ισχύει στα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών, στα γιόταχη αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοπιών Χίου, τα αρτοπία του νησιού θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την 3η 2 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού, δήλωση συμμετοχή στο 22710-42507 έως την Παρασκευή 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Αύριο Παρασκευή στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου θα τελεστεί θεία λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης. Επίσης αύριο εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός σήμερα 5η 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Επόμενη δράση αύριο Παρασκευή 8 το βράδυ με συναυλία με τίτλο Άρωμα με την Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λύκο. Το Σάββατο 30 Μαΐου 9 το πρωί στα Ματία Μαυρίκου μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού και σε 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Η Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ένα επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτική ταυτότητα στη Βιβλιοθήκη Κοραή το Σάββατο 30 Μαΐου 6.30 το απόγευμα. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Μαρίας Βέργου Παρέδρου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ο Δήμος Χίου και το Μύριο Πνευματικό Κέντρο προσκαλούν στην παράσταση εφαρμογή του εργαστηρίου θεάτρου με τίτλο Peter Ann σε σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη το Σάββατο και την Κυριακή στο Μύριο στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του την Κυριακή της 531 Μαΐου με το εξής πρόγραμμα. 9 το πρωί θεία λειτουργία στο Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου. Στις 11 το πρωί πνεύμα στην πνευματική αιστεία του ΦΟΒ η αρετή παλιού υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ θα παρουσιάσει το θέμα «Χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις» στο ΑΠ μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρούλου Τράρη. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Η Πρόοδος προσκαλεί στην εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού την Κυριακή 31 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου τίτλος της παράστασης «Ας κρατήσουν οι χοροί». Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς διοργανώνει ημερήσιο πανηγύρι την Κυριακή 31 Μαΐου 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεχωρίου. Το Τεστίλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, το Στέλιο Καζατζίδη και το Στράτο Διονυσίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου 10 το βράδυ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτική κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 64%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 64 έως 80%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Απογευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας τη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχεις ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φλεβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει.
4: Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, πιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
9: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
10: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
11: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούσαμε και τα δελτία ειδήσεων. Ξαναθυμηθήκαμε και τις ειδήσεις, τις τοπικές μέσω των τίτλων των ειδήσεων. Κλείνοντας, να σας πούμε μία είδηση η οποία έχει σχέση με το Λογογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς, το οποίο σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από τον Δημοχείο θα παραμείνει κλειστό αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου, την ερχόμενη Παρασκευή 5 Ιουνίου και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Λοιπόν, εμείς σας χαιρετάμε στο σημείο αυτό. Την Τρίτη καλά να είμαστε, θα ξαναβρεθούμε. Συναυτή, η πιο δική μας. Τι να πω, να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται. Γεια σας.

0: για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Φέτα Δοδόνη 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Στήθος κοτόπουλο φιλέτο νοπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το είπαμε, το κάναμε, αλλά τυχαίο την αφήσατε χωρίς λεωφορεία. 1.700 νέα οχήματα στην Αθήνα, λουκέτο στοιχείο. Πάνω από 500 υποψήφοι στις πανελλαδικές για τα πανεπιστήμια. Πυροσβεστική για ρήψη κλαδιών σε δάσος, πρόστιμα από αέρος. Σχεδόν σε πραγματικές συνθήκες η άσκηση διαπυρός 2026. Χιώτες μουσική στο Δήμαρχο, είμαστε και εμείς εδώ. Χωροταξικό τουρισμού, η περιφέρεια θα πάρει θέση. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Κάθε γυναίκα δικαιούται να γεννά στον τόπο της. 1η Ιουνίου ξεκινούν οι εργασίες στο Τελωνείο Χίου. Αντιπυρική ζώνη και δεξαμενές νερού στη Βορειοανατολική Χίο. Αυτό το κάστρο θέλουμε. Απαντήστε κύριε Γεωργιάδη για τα καπέλα στις διαγνωστικές εξετάσεις. Η πρέσβυρα της Ιρλανδίας στις Ινούσες. Αφήσαμε έργα 54 εκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στα συρτάρια του Δήμου. Πιθανά το καλοκαίρι επανάχρηση του νερού του βιολογικού για άρδευση του κάμπου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Διαδραστική εκδήλωση από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για την κλιματική αλλαγή. Νέα κατάταξη και σημαντικές διακρίσεις μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, χωροταξικό τουρισμού, μπλόκο στην ανάπτυξη της μικρής και μεσαίας νησιωτικής ιδιοκτησίας. Ανοιχτή εκδήλωση για το μέλλον του τουρισμού στα νησιά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Οι νέοι έχουν φτάσει σε τέλμα. Τι τους οπλίζει το χέρι σήμερα, του Μιχαήλ Κλουβάκη. Γιάννη Παλιού, τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή, στη θάλασσα, στο χρόνο. Της Μαρίας Ελευθερίας Γιατράκου. Ένα απίθανο βιβλίο του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Η περιουσία των αγροτικών συνεταιρισμών, η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου και οι επενδυτές του Βασίλη Μυριαγκού. Τα ασθενά του Ορμούς και η Τουρκία, του Μιχάλη Μόσχου. Γιατί άραγε θεωρείται ως η πλέον αποτυχημένη η σημερινή Δημοτική Αρχή, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
2: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
3: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
4: Μια εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
5: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας είναι η Χιώτικη Ραδιοπαλμή, 5η 28 Μαΐου, και έτσι ωραία να ξεκινάμε με τους θαλασσινούς μας. Τώρα βέβαια, ξέρετε, τα τραγούδια που παίζουν πολύ τα τελευταία 24 ώρα μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα είναι άλλα. Που περιέχουν τον όρο Ελλάς. Έχει πολλά τέτοια.
1: Φινιακό, μας τώρα στα σκαλιά σου, για να σου χτίσει μια...
0: Εννοείται ότι γίνεται της δημοσκοπήσεως.
1: Στη βολιά σου
0: μετριόμαστε.
1: Φτάκι, ναυτάκι, Συριανό.
0: Μετά την ανακοίνωση, δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις η Ελλάς.

Τώρα αλλού είναι τα πιο σημαντικά και τα πιο δύσκολα, διότι εκεί που λες να πάρεις μια ανάσα με τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ξαφνικά έχεις νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν για δεύτερη φορά σε 3 μέρες. Στο κόκκινο ξανά τα στενά του ορμού. Σας είπα, δεν είναι να ακούς τον τραπ. Και αυτά που λέει να τα δένεις. Αμυντική ενέργεια, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, παραβίαση της εκεχηρίας, απαντάει η Τεχεράνη. Το αποτέλεσμα έχει τη σημασία του, επαναλαμβάνουμε, στο κόκκινο τα στενά του ορμούς. 1, 2, 3.

Λοιπόν, διαβάζω στην Καθημερινή σήμερα. Έτσι για να ξέρουμε σε τι κόσμο ζούμε και ποιοι κυβερνούν αυτόν τον κόσμο, ότι ο Τραμπ έχει απειλήσει μία στις 13 χώρες του πλανήτη. Συνολικά 15 από τις 200 χώρες του πλανήτη έχουν δεχθεί απειλές από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών σε πληθυσμό. Επί της ουσίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει απειλήσει έναν στους 11 ανθρώπους που ζουν σε αυτόν τον πλανήτη.

Λοιπόν, στα δικά μας αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα στους Χιωτικούς Ραδιοπαλμούς. Χθες φιλοξενήσαμε τον Διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Χίου, τον Σίδερη τον Αμέντα, ο οποίος μας είπε ότι οι ψεκασμοί που γίνονται στο λιμάνι κατά την άφιξη των πλοίων που εκτελούν δρομολόγια στις γραμμές εσωτερικού επί της ουσίας είναι αχρίαστη με την αψίδα που έχει τοποθετηθεί εκεί και ότι θα ήταν πιο ωφέλιμο αν όλος αυτός ο μηχανισμός είχε εγκατασταθεί στην πύλη εισόδου εξωτερικού εκεί που φτάνουν τα πλοία από την Τουρκία, διότι η Τουρκία είναι μια χώρα που αντιμετωπίζει προβλήματα με τις ζωονόσους. Εγώ λέει τα έχω πει, τα έχω γράψει στους προϊσταμένους μου, από εκεί και πέρα και στους πολιτικούς προϊσταμένους, από εκεί και πέρα εμείς σήμερα θα επικοινωνήσουμε με τον Παντελή Βρούλη, τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου, να δούμε γιατί δεν έχει γίνει αυτό. Και γιατί επιλέχθηκε κάτι άλλο από την περιφέρεια. Με την ευκαιρία να συζητήσουμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη, γιατί περνούν οι μήνες και για το τι γίνεται με το δημόσιο κταίο. Για το ζήτημα που αφορά τον αυθόδη πυρετό και τους ψεκασμούς που γίνονται στο λιμάνι, θα μιλήσουμε και με τον Γιώργη Εμπαζή από την Λαϊκή Συσπήρωση. Σήμερα επίσης θα ακούσουμε τον Κώστα Μπογιατζή από τους Χιώτες Μουσικούς μέσω του Σωματείου που τεκμηριώνει την επιστολή που έστειλαν στην ουσία στον Δήμο και τους λένε εδώ είμαστε, αξιοποιήστε μας, να βγάλουμε και εμείς κανένα μερακόματο εν ώψη της κατάρτισης του προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων για το καλοκαίρι. Ενώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και αποσπάσματα από τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, στην οποία κατέβηκαν οι βουνούσοι, κάτοικοι από το βουνό, για να ζητήσουν από τον Δήμο να επιταχύνει τις διαδικασίες προκειμένου να γίνουν παρεμβάσεις στην παραλιακή ζώνη στον Άγιο Γιάννη του Λιλικά, για να μην φύγει και το εκκλησάκι προς την θάλασσα. Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή, όπως και αρκετές άλλες στοιχείο, χτυπήθηκαν αλίπητα το Φλεβάρι με τους ισχυρούς νότιους ανέμους που είχαμε στο νησί μας. Είχαμε προβλήματα, θυμίζουμε, στο λιμάνι που είχε βγει η θάλασσα στη στεριά. Είχαμε προβλήματα στην Κόμη και ακόμη έχουμε προβλήματα στην Κόμη. Αυτό που τους απάντησαν οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και άλλοι, είναι ότι εν πάση περιπτώσει γίνεται μία αξιολόγηση των δεδομένων και από εκεί και πέρα καταρτίζεται ένα πλάνο, γιατί πρέπει να γίνουν και μελέτες, υπάρχουν και δυσκολίες στα έργα όσον αφορά και τις αδειοδοτήσεις αν πρόκειται για παρεμβάσεις στο ενάλιο τμήμα. Και εν πάση περιπτώσει ξεκάθαρη εικόνα δεν υπάρχει ακόμη για όλο το μέτωπο που επλήγει από την κακοκαιρία του Φλεβάρι. Αυτό που υπόθηκε κάποια στιγμή από τον Δημήτρη Πατελίδα είναι ότι για την Κόμη μόνο, εκεί που έχει φύγει και ο δρόμος, έτσι, ο παραλιακός, θα απαιτηθούν περί τις 260.000 ευρώ. Τώρα, ένα δεύτερο που ακούστηκε και είναι επίσης σημαντικό κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνεδρίασης και το είπε κάποια στιγμή ο Βασίλης Μυριακός, επικαλούμενος και συζητήσεις που έχουν γίνει στις συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής, είναι ότι μια πρώτη εκτίμηση του κόστους των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν από τις ζημιές που προκλήθηκαν τότε είναι περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στην καλύτερη των περιπτώσεων ο κρατικός κορβανάς θα βγάλει για τυχείο 1,5 εκατομμύριο. Άρα πρέπει να γίνει μια ιεράρχηση των αναγκών. Όπως καταλαβαίνετε είναι μακρύ το μακαρόνι. Εκεί που κατέληξε το Δημοτικό Συμβούλιο, να πούμε ότι το θέμα το έφερε προς συζήτηση ο Μάρκος Σκούφαλος από τη Λαϊκή Συσπήρωση κατά πλειοψηφία, γιατί μειοψήφισε ο Μάρκος Σκούφαλος, είναι ότι σε 2 μήνες, τον Ιούλιο, θα επανέλθει για να συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να υπάρχει μια πιο πλήρης εικόνα για το ποιο είναι το μέγεθος της ζημιάς και τι γίνεται όσον αφορά την προώθηση των έργων που πρέπει να γίνουν αφού ολοκληρωθούν προηγούμενα οι μελέτες. Αυτό τουλάχιστον εισηγήθηκε από την πλευρά του ο Δήμαρχος, λέγοντας ότι σε 2 μήνες θα έχουμε καλύτερη εικόνα.

προχωρούν στην αυτοοργάνωσή τους οι Χαλκούσοι. Όπως μας ενημερώνουν, υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας της κοινότητας του Χαλκιούς με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Το μνημόνιο συνυπέγραψαν ο καθηγητής του Ινστιτούτου Αναστάσιος Γέρασιμάτος και ο πρόεδρος κοινότητας Χαλκιούς, ο κύριος Κουτσουράδης. Είχε προηγηθεί συνεργασία των δύο φορέων το χειμώνα του 25 μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού με στόχο την οργάνωση τοπικής κοινωνίας για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Τώρα αυτό μπαίνει σε μια πιο σταθερή βάση με το μνημόνιο συνεργασίας. Ο στόχος είναι και η πρόληψη, είναι και η αντιμετώπιση σε περίπτωση που έχουμε καταστροφές. Με λίγα λόγια, προσπαθούν να κάνουν πράξη την πολιτική προστασία ενεργοποιώντας τους κατοίκους του χωριού. Και τον όποιο μηχανισμό έχει από τη δική της την πλευρά η κοινότητα. Μάλιστα, όπως αναφέρει στην δήλωσή του ο κύριος Γερασιμάτος, δεν υπάρχουν φυσικές καταστροφές, υπάρχουν αφύσικες καταστροφές, αλλά δεν φταίει η φύση. Και το μνημόνιο εκφράζει το όραμα ενός ανθρώπου που δεν μένει στα λόγια, αναφέρεται στον κύριο Κουτσουράδη, αλλά προχωρά σε πράξεις με γνώμονα το κοινό καλό. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά. Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τους ψεκασμούς στο λιμάνι, για τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τα κρούσματα αφθόδους πυρετού στην Λέσβο, στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται, των προληπτικών, για να μην έχουμε την εμφάνιση της νόσου και εδώ στο νησί. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου, τον κύριο Παντελή Βρούλη. Καλή σας μέρα, κύριε Βρούλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Χθες είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Αμέντα από το νομοκτηνιατρίο. Αυτό που μας είπε είναι ότι καλά γίνονται, εν πάση περιπτώσει, ψεκασμοί, αλλά είναι πιο ωφέλιμο αυτοί να γίνονται στην πύλη εισόδου εξωτερικού, γιατί ούτως ή άλλως τα συγκεκριμένα οχήματα ψεκάζονται και φεύγοντας από την Μυτιλίνη ή φεύγοντας από τον Πειραιά. Ποια είναι η άποψή σας, δηλαδή, σας έχει στείλει τα έγγραφα ο κύριος Αμέντας, εσείς τι απαντάτε και αν θα έχουμε και μεγαλύτερα και περισσότερα μέτρα στην πύλη εξωτερικού στο λιμάνι?
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι παρακολούθησα την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Αμέντας. Δεν είδα καμιά έτσι ιδιαίτερη διαφορά από αυτά τα οποία κάνουμε. Και θέλω να πω, να τονίσω εδώ πέρα, ότι οι απολιμάσεις πραγματοποιούνται με τη χρήση εγκεκριμένων απολιμαντικών συσκευασμάτων.
0: Αυτό το είπε και ο κύριος Αμέντας.
1: Και το φάρμακο, και το φάρμακο το οποίο, και ο τρόπος είναι αυτός τον οποίο ενδείκνυται. Τώρα, για το

0: το περίπτερο το αυτό για να καταλάβει ο κόσμος που είναι πίσω απέναντι αυτορέξ ακριβώς, ακριβώς επίτηδες. Γιατί όπως ξέρετε το κρυπίδωμα εκεί πέρα είχε κάποια προβλήματα, επομένως οποιαδήποτε σκάψιμο ή οτιδήποτε ζημιά γινόταν, αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να είχαμε άλλα προβλήματα. Το θέμα λοιπόν είναι ως εξής. Εμείς από την πρώτη στιγμή που αντιληφθήκαμε, που μάθαμε για το θέμα και είχαμε άμεση επικοινωνία με την Λέσβο, με την περιφέρεια που είναι και στη Λέσβο εκεί πέρα και είχαν το ατύχημα του αυτόδης πυρετού, αμέσως ξεκινήσαμε τους ψεκασμούς. Ναι, με τον παραδοσιακό τρόπο, με τους ψεκαστήρες του χεριού. Ναι, αλλά αυτή ήταν η παραδοσιακή και αυτή είναι η πιο καλή. Με αυτόν τον τρόπο εμείς καθημερινώς, εδώ και 2 μήνες τώρα, και έχουμε άνθρωπο ο οποίος ψεκάζει όλα τα καραβάκια τα οποία έρχονται από την Τουρκία και όλα τα αμάξια τα οποία είναι πολύ λίγα που βγαίνουν από την Τουρκία, από τα μικρά αυτά τουριστικά πλοία που έρχονται από την απέναντι όχθη, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λίγα και τα ψεκάζομαι με το ψεκαστήρα. Αυτά όμως, η αψίδα έχει μπει ακριβώς για τα εσωτερικά του λιμανιού, δηλαδή για τις εσωτερικές γραμμές που απευθύνεται όσα αμάξια τα οποία έρχονται από τη Μυτιλίνη, παρόλο που ψεκάζονται πριν μπουν μέσα, παρά τα αυτά εμείς περνάμε και τα αμάξια αυτά από την αψίδα. Επομένως δηλαδή γίνεται διπλή δουλειά. Δεν μας πειράζει, δεν πειράζει κανέναν. Ούτε και τα φάρμακα, όπως πιστεύω ότι είπε και ο κ.
1: Σαμέντας. Το είπε και ο κύριος Σαμέντας αυτό για τα φάρμακα. Είπε ότι είναι φιλικά για το περιβάλλον, ότι είναι απολυματικά τα οποία. Γιατί όλη αυτή η συζήτηση ξεκίνησε στην ουσία μετά από ένα έγγραφο του Σωματείου Οδηγών, Επαγγελματιών Οδηγών.
0: Ναι. Μπράβο,
1: τώρα, αυτό που ήθελα όμως να σας πω, κύριε Βρούλη, στην ουσία αυτό που είπε ο κύριος Σαμέντας είναι ότι χρειάζεται τα εντυκοποίηση των μέτρων στην πύλη εισόδου εξωτερικού. Δηλαδή, κατά την άποψή του, αυτό που γίνεται δεν είναι και το πλέον σωστό ή επαρκές για λοιπόν, να μπορέσει να μας θωρακίσει. Γιατί από απέναντι μας έρχονται οι ζώνος, είτε λέγεται ευλογιά είτε λέγεται αυθόδης.
0: Συμφωνούμε.
1: Θα ενισχύσετε επομένως τα μέτρα και με ποιο τρόπο.
0: Ακούστε. Το λιμάνι της Χίου και με την προοπτική που έχει ξεκινήσει η κατασκευή του νέου τελωνίου εκεί, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο ότι 5 τουριστικά τα οποία έρχονται από την Τουρκία να έχουν την έξοδο, την ίδια έξοδο. Και αν έχουν την ίδια έξοδο, έχουν τα αμάξια. Ο κόσμος τα περιμένει. Δηλαδή είναι λίγο άβολο το θέμα ότι δεν υπάρχει στο λιμάνι της Χίου, δεν είναι φτιαγμένο.
1: Λέτε ότι οι υποδομές δεν είναι επαρκείς για να γίνεται ενδελεχής.
0: Επομένως, εμείς δεν μας ξεφεύγει κάτι. Προς Θεού, δεν μας ξεφεύγει κάτι. Είτε αμάξι λέγεται αυτό, είτε οι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε πάνω από τα σκηνιά αυτά τα οποία είναι και περπατούν τα πόδια τους. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται με την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας και με αυτά τα οποία προβλέπονται από τον νόμο. Τώρα, ότι δεν είναι το λιμάνι έτοιμο για να δεχτεί τέτοια προσέλευση και τέτοιο κόσμο, και είναι λογικό. Προσπαθούμε όμως να μην μας ξεφύγει τίποτα και προς το παρόν τουλάχιστον είμαστε ευχαριστημένοι, διότι δεν έχουμε κάτι, κάποιο κρούσμα ή οτιδήποτε άλλο απασχολεί αυτά τα προβλήματα τα οποία απασχολούν την Λέσβο.
1: Μάλιστα. Άρα μένουμε στο χειροκίνητο σύστημα με τους ψεκασμούς.
0: Για τα πλοία της γραμμής της Τουρκίας, από το εξωτερικό της Τουρκίας, ναι, μένουμε στο χειροκίνητο, ούτως ώστε να είμαστε καλυμμένοι ότι τουλάχιστον κάνουμε τη σωστή δουλειά. Τώρα, για τα εδώ είπαμε, υπάρχει η αψίδα που μπορεί κανείς να τη χρησιμοποιήσει, αν και ο ίδιος ο οποίος ψεκάζει τα τουριστικά αυτά της Τουρκίας είναι και στο λιμάνι την ώρα που βγαίνουν από το πλοίο εσωτερικά πριν πάνε στην αψίδα και ψεκάζει ξανά. Πάει επίσης στα μεστά 2 φορές τη εβδομάδα.
1: Δεν θα το γλιτώσουμε το ψέκασμα άμα κυκλοφορούμε στο λιμάνι, δηλαδή εμείς.
0: Κοιτάξτε,
1: για να χαριτολογήσω τώρα.
0: Είναι επιβλαβές για τον άνθρωπο.
1: Το θέμα είναι να γίνεται δουλειά.
0: Σύμφωνα με τα δεδομένα δεν είναι επιβλαβές. Αυτό το διοξίδιο του χλωρίου δεν είναι πρόβλημα.
1: Για πείτε μου κάτι τελευταίο, γιατί πρέπει να πάω στο δελτίο. Με το δημόσιο κτίριο τι γίνεται? Έχουμε συμπληρώσει τώρα, είμαστε στον 4ο μήνα. Φλεβάρης νομίζω ήταν όταν είχαμε τα προβλήματα. Γενάρης, Φλεβάρης εκεί.
0: Είναι ένα πολύ

0: πολύ συζητημένο θέμα, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι ο αρμόδιος, είναι ο κύριος Νύχτας, ο οποίος θα σας πει περισσότερες λεπτομέρειες εντός των ημερών. Γιατί το λέω αυτό? Διότι επιτέλους βαδίζομαι σε μια οριστική λύση. Δηλαδή το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και ο Σεβασμιότατος, που τους ευχαριστώ θερμά, γιατί έχουμε έρθει σε μια συμφωνία ούτως ώστε να γίνει, να μπορούν να γίνουν κάποιες εργασίες στο υπάρχον κτέο και να μπορέσουμε όσο γίνεται πιο σύντομα. Γιατί οποιαδήποτε άλλη λύση που προβάραμε, πήραμε αυτό νοσοκομείο, οικόπεδα να κάνουμε καινούριο, πήραμε να βάλουμε κοντέινερ, ό,τι και να συζητήσαμε, αυτά όλα χρειάζονται χρόνο. Εδώ τώρα μιλάμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, διότι ήδη είπατε έχουν περάσει 4 μήνες και θα περάσουν τουλάχιστον ακόμα 6 μήνες. Εδώ λοιπόν θα σας πω ότι υπάρχει το θέμα να δώσουμε και άλλη παράταση που θα δώσουμε αναγκαστικά, έως ότου γίνουν τουλάχιστον κάποιες εργασίες, να γίνει δηλαδή άρση της επικινδυνότητας όσον αφορά το θέμα του χτέου, να μπορεί τουλάχιστον να ξεκινήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα, να μπουν κάποιες κολόνες στήριξης, να μπουν ό,τι χρειάζεται, που να μην είναι επικίνδυνο.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο στόχος μέσα σε ένα εξάμηνο να γίνει άρση επικινδυνότητας και να επαναλειτουργήσει το δημόσιο κτέο.
0: Ακριβώς.
1: Και παράλληλα θα γίνει και μελέτη για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εκεί.
0: Η μελέτη έχει γίνει ήδη και από την τεχνική υπηρεσία, και όμως θα βάλουμε και πιθανόν να βάλουμε και μελετητή εξωτερικό, ούτως ώστε να τρέξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Το θέμα μας είναι αυτό, να μην επιβαρύνονται οι άνθρωποι, οι οδηγοί, να πηγαίνουν τα αμάξια τότε είτε στην Μυτιλίνη είτε στην Αθήνα. Υπάρχει μια ταλαιπωρία, ειδικά για τα μεγάλα οχήματα, και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά τις λεπτομέρειες.
1: Ναι, και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι όσα κυκλοφορούν στον νομό της Χίου, η παράταση είναι δεχτή. Όσα όμως βγαίνουν εκτός Χίου, έτσι,
0: ναι,
1: οι μεταφορικές τώρα
0: βγαίνουν,
1: πρέπει να πάνε αλλού, να πάνε να περάσουν από έλεγχο.
0: Καθώς βγαίνουν ειδικά τα τουριστικά, τα λεωφορεία.
1: Τουριστικά, μεταφορικές κλπ.
0: Πάνε σε φορτηγά. Ένα χτέο εκεί πέρα και περνάνε.
1: Να. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
1: Πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων, και επιστρέφουμε.
2: Την ιδρυτική διακήρυξη του κομματός του καταθέτει αυτή την ώρα ο Αλέξης Τσίπρας στον Άριο Πάγο. Όταν θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις τον φωτισμό και τη μουσική, πρέπει να αλλάξεις και το σενάριο, σχολίασε μέσω του Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Στην Ελλάδα επέστρεψε ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος είχε μεταφερθεί για θεραπεία σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία μετά τη ρήξη ανευρίσματος που υπέφτυσε στον εγκέφαλο στις 15 Απριλίου. Ο κ. Μιλωνάκης συνεχίζει τη θεραπεία του σε κέντρο αποκατάστασης της χώρας μας. Κατηγορούμενος στην υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, είναι ένας από τους 3 συλληφθέντες του χθεσινού περιστατικού με τους πυροβολισμούς σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα στην Πατησίων. Επίσης, τον Οκτώβριο του 2022 είχε τραυματίσει σοβαρά με μαχαίρι επιχειρηματία έξω από καντίνα στη Βαρυμπόμπη. Τα 3 άτομα συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη στον Κηφισό. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση εμπρισμού σε υποκατασκευή κατάστημα στη Γαστούνη και σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας σε βάρος 5 ανδρών, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι. Για έξαρση γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών με κρούσματα σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς, κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Το Σωματείο ζητά μεταξύ άλλων να αποδεσμευθεί το νοσοκομείο τουλάχιστον από την επόμενη εφημερία του Σαββάτου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά 9 περιστατικά, ενώ η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζεται. Σημειώνει ότι πρόκειται για περιστατικά γαστρεντερίτιδας συμβατής με λίμωξη από νοροϊό, φαινόμενο που παρατηρείται συχνά. Επισημαίνει ότι δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή τη λειτουργία του νοσοκομείου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι από τις 21 ως τις 26 Μαΐου καταγράφηκαν συνολικά 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό και ασθενείς.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
5: Αυτό
4: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αρχίζει σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΣΑΕΚ για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027 στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις του για τα ημιτελικά της Greek Basketball League με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να υποδέχεται απόψε στις 8 και 4 την ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το πρώτο παιχνίδι της σειράς. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center Athens τον ΠΑΟΚ στην έναρξη της ημιτελικής φάσης, στο play-off της Greek Basketball League. Η σειρά τους κρίνεται στις 2 νίκες και το δεύτερο μάτς θα διεξαχθεί το Σάββατο.
5: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε.
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, 3 με 5, Μπόφορ και θερμοκρασία, θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες, θα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
10: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
9: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
11: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Μοτσαρέλα για τόστ 5,99 το κιλό. Και σούπερ τιμή! Λακταριστή γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή 4,99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 28 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Νέα ένταση σημειώνεται στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν το Ορμούς και τους φρουρούς επανάστασης να ανακοινώνουν πως έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Με σκληρή απάντηση, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απορρίπτουν τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, κάνοντας λόγο για αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, ενώ διαμηνύουν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Καταπέλτης ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Χίου Ισίδωρος Αμέντας αναφορικά με το ζήτημα των ψεκασμών που γίνονται στο λιμάνι της Χίου. Ο ίδιος θεωρεί ότι η αψίδα που έχει τοποθετηθεί για να πραγματοποιείται ψεκασμός είναι αχρίαστη, αφού ήδη αυτά έχουν περάσει από την ίδια διαδικασία πριν μπουν στο πλοίο. Αντίθετα, όπως είπε, έχουν ζητήσει και εγγράφους να γίνονται απολιμάνσεις στα εισερχόμενα από Τουρκία, όπου κυκλοφορούν πολλές ζωνώσεις, όπως ευλογιά ή ο αφθόδης. Την είδηση ότι 10 Ιουνίου περνάει από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας το Master Plan του Λιμένα Χίου έκανε γνωστή χθες το πρωί κατά τη συζήτηση ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη με αντικείμενο την πορεία των έργων στον ομό μας, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου ο διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Δροηλός. Το ΣΕΣΝΟΧ τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8.30 το πρωί. Αύριο Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Μία ημέρα αργότερα το Σάββατο ακολουθούν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Εξιγνιάστηκε στο νησί μας Απάτη με θύμα ηλικιωμένο και λία 20.000 ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η κοινοπραξία Blue Star Ferry σε συνεργασία με τις τοπικές ενώσεις ξενοδόχων, προσφέρει έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των επιβατών που θα επιλέξουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές τα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Φούρνους, Λέρο και Κο από 12 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Η έκπτωση ισχύει στα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών, στα γιόταχε αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοπιών Χίου, τα αρτοπία του νησιού θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου εορτή του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την 3η 2 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτο βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού, δήλωση συμμετοχής στο 22 7 10 42 507 έως την Παρασκευή 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Αύριο Παρασκευή στον Καθεδρικό Κρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου θα τελεστεί θεία λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης. Επίσης αύριο εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου Όρθρος στις 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός σήμερα 5η 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Επόμενη δράση αύριο Παρασκευή 8 το βράδυ με συναυλία με τίτλο Άρωμα με την Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λύκο. Το Σάββατο 30 Μαΐου 9 το πρωί στα Ματία Μαυρίκου μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού και σε 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Η Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτική ταυτότητα στη Βιβλιοθήκη Κοραή το Σάββατο 30 Μαΐου 6:30 το απόγευμα. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Μαρίας Βέργου Παρέδρου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ο Δήμος Χίου και το Μύριο Πνευματικό Κέντρο προσκαλούν στην παράσταση εφαρμογή του εργαστηρίου θεάτρου με τίτλο Peter Ann σε σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη το Σάββατο και την Κυριακή στο Μύριο στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Βροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του την Κυριακή της 531 Μαΐου με το εξής πρόγραμμα. 9 το πρωί θεία λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου. Στις 11 το πρωί στην πνευματική εστία του ΦΟΒ, η αρετή παλιού υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ θα παρουσιάσει το θέμα Χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρού Λουτράρη. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Η Πρόοδος προσκαλεί στην εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού την Κυριακή 31 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου τίτλος της παράστασης «Ας κρατήσουν οι χοροί». Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χίου Άγιος Μηνάς διοργανώνει ημερήσιο πανηγύρι την Κυριακή 31 Μαΐου 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεχωρίου. Το Τεστίλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, το Στέλιο Κατζατζίδη και το Στράτο Διονυσίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου 10 το βράδυ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πρέουν από δυτική κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 64%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 64 έως 80%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ζούμε υγιεινά στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
10: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: Για το θέμα που έχει να κάνει με τους ψεκασμούς για τον αυθόδη πυρετό, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον Περιφερειακό Σύμβουλο της ΛΑΣ, τον Γιώργο Ναμπαζή. Ακούσαμε προηγουμένως τον Παντελή Βρούλη να λέει ότι ο χερσαίος χώρος που υπάρχει στην πύλη εισόδου εξωτερικού στο λιμάνι, εκεί δηλαδή που έρχονται τα πλοία από την Τουρκία, δεν επιτρέπει να τοποθετηθεί αψίδα. Ο αριθμός των οχημάτων που κατεβαίνει στο συγκεκριμένο τμήμα του λιμανιού δεν είναι πολύ μεγάλος και, εν πάση περιπτώσει, καλύπτονται οι ανάγκες ψεκασμού για την αποφυγή διάδοσης των ζώων νόσων με την κλασική μέθοδο, την χειροκίνητη. Και θεωρεί ότι κατά αυτόν τον τρόπο καλύπτεται επαρκώς η συγκεκριμένη ανάγκη. Κύριε Μπαζή, εσείς τι λέτε? Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Θα έλεγα ότι η φωνή του Σιδερίτου Αμέντα είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι πρόκειται περί ενός έμπειρου και έγκυρου επιστήμονα και θα πρέπει να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Μας έχει ενημερώσει ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας. Έχουμε επανειλημμένα θέσει το ζήτημα στον κύριο Μουτζούρη, λόγω και της υποστελέχωσης, λόγω και των ελλείψεων που υπάρχουν σε βασικούς τομείς και λόγω της σοβαρότητας που έχει να κάνει με τις ποιότητες των κρεάτων τα οποία διακινούνται στο νησί μας. Θα πρέπει δηλαδή να ενταθούν οι έλακοι, ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερη διατροφική αλυσίδα στο νησί. Όμως, επειδή έχουμε παρακολουθήσει όλη αυτή τη διαδικασία, δεν αφισβητούμε ότι γίνεται αυτή η χειροκίνητη. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μία λειτουργία καθημερινότητας, υπάρχει μία μεγάλη ροή επιβατών από τα απέναντι παράλια και αυτοκινήτων και δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα μεγάλα νούμερα επισκέψεων ο χειροκίνητος ψυχασμός. Νομίζουμε ότι τώρα πρέπει να προλάβουμε την κατάσταση, τώρα που υπάρχει η μετακίνηση από πολλές περιοχές της Τουρκίας προς το νησί μας και προς τα άλλα νησιά. Δεν είναι να το υποτιμούμε ούτε να το αντιμετωπίζουμε ναι γίνεται, γιατί αυτό μπορεί ο καθένας να το δει στην πράξη, ότι δεν είναι σε βάθος και δεν έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ολοκληρωτικής απολύμασης των ερχομένων από τα απέναντι παράλια. Εμείς ενημερώσαμε τον κύριο Μουτζούρη και τον κύριο Βουλή και θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει περισσότερο σοβαρός και απαιτητικός ο έλεγχος για να μην έχουμε μεταφορά του προβλήματος και στο νησί μας.
0: Ο κύριος Μουτζούρης τι σας είπε?
1: Επειδή έχουμε και το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 9 του Ιούνιου και επειδή η επικεφαλής της παράταξης μας, κυρία Κυρίτση, έχει θέσει το σύνολο του προβλήματος αυτόδη στις ιατρικές υπηρεσίες, μου λέει: Γιώργη, θα το κουβεντιάσουμε έτσι και έτσι. Ναι, λέω, αλλά οι επισκέπτες λόγω του Μπαϊραμίου είναι χιλιάδες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τις 9 του Ιούνιου. Πρέπει να γίνει τώρα άμεσα η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση. Θα έλεγα ότι και με τη βοήθεια τη δική σας αλλά και με την πίεση θα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι και να γίνεται πιο επισταμένος. Τώρα, επισταμένα, δεν νομίζω όμως ότι λύνει το πρόβλημα. Δεν μπορούν τα χαλάκια αυτά να αντιμετωπίσουν το πέρασμα τόσων χιλιάδων ανθρώπων που, καταλαβαίνετε κι εσείς, όσο καλός και όσο τυπικός και αν είναι ο εργαζόμενος που είναι, δεν μπορεί να ψεκάσει και να αντιμετωπίσει τώρα μπροστά στα πόδια των ανθρώπων που περνούν να ψεκάζει κάθε δύο λεπτά, δεν γίνεται. Άρα το αφήνει θα έλεγα και λίγο στην τύχη.
0: Λοιπόν,
1: αυτό όλο το ζήτημα και νομίζω ότι δεν είναι σωστό και ήδη οι φτηνοτρόφοι και ήδη οι φορείς των φτηνοτρόφων θα πρέπει να το δούνε και ο πρόεδρος των ποιμένων, τον έχουμε ενημερώσει και εκείνον προκειμένου τον κύριο Σταύρο, τον Κατσάφαρο, προκειμένου να βεβεί στην όλη κουβέντα.
0: Εκείνο που παράλληλα επισημαίνετε εσείς είναι το θέμα της υποστελέχωσης των κτηριατρικών υπηρεσιών, που είναι πολύ, όντως είναι πολύ σημαντικό. Και δυστυχώς, παρότι το λέμε χρόνια, ελάχιστη είναι η ανταπόκριση.
1: Κοιτάξτε, δεν γίνεται με αυτή την κατανομή των ζώων στο νησί μας και με αυτή τα ποιοτικά στοιχεία που υπάρχουν να μην μπορεί να ανταποκριθεί η υπηρεσία στοιχειωδώς στα
0: κτίρια. Ναι, και δεν μιλάμε μόνο για το κομμάτι που αφορά τα ζώντα ζώα.
1: Όχι, μιλάμε για τον έλεγχο του προϊόντος.
0: Πλαίσιο, έτσι.
1: Στα σούπερ μάρκετ, στις στάνες, στο χώρο σφαγής των ζώων. Κοιτάξτε, είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα.
0: Ακόμη και στα καταστήματα εστίασης κλπ. Δηλαδή
1: όλα,
0: θέλω να πω ότι
1: αυτά,
0: είναι ευρύφασμα αντικειμένων εργασίας που φέρνει σε πέραση κτηνιατρική.
1: Κοιτάξτε, πέρα από τον έλεγχο υπάρχει και η γραφειοκρατία, η οποία γραφειοκρατία είναι τρομακτική. Δηλαδή κάθε υπάλληλος έχει στην ευθύνη του αντικείμενα στα οποία πρέπει να συμπληρώσει φόρμες, φορμάκια για να ενημερώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν γίνεται να γίνει όλη αυτή η δουλειά. Άρα λοιπόν, αφού σε αυτή τη φάση που περνάμε σαν Βόρειο Αιγαίο δεν κατανοεί η κυβέρνηση ότι πρέπει να προληφθούν κτηνίατροι, πρέπει να ενισχυθούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες για να στηρίξουν. Κοιτάξτε, αν θέλετε να βάλουμε το ζήτημα στην ουσία του, τους έχει έρθει κουτί όλη η ιστορία στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής. Εξαφανίζουν τον πρωτογενή τομέα, θα εξαφανίσουν τα χωριά, θα διώξουν την νεολαία από τον τόπο και καταλαβαίνετε αυτό το δράμα που περνούν οι συμπατριώτες μας στη Μυτιλήνη είναι ένα μήνυμα ολοκληρωτικής καταστροφής. Καταστροφής του Βόρειου Αιγαίου.
0: Μάλιστα. Κυρία Μπαζή, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή συζητώντας με τον κύριο Βρουλή μας είπε ότι φαίνεται να έχει δρομολογηθεί μια λύση με τη Συμβολή για τις Μητρόπολες και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, τελικά να μπορέσουν να προχωρήσουν οι εργασίες στις εγκαταστάσεις του δημόσιου κτέου, το οποίο παραμένει κλειστό. Βέβαια μας είπε ότι τουλάχιστον θα απαιτηθεί ένα εξάμηνο για να μπορέσει να έρθει η επικινδυνότητα του κτηρίου και πιθανότατα θα δοθεί και νέα παράταση στον έλεγχο των οχημάτων. Ποια είναι η δική σας η θέση, γιατί θυμάμαι ότι είχατε παρέμβει και στο συγκεκριμένο
1: Όταν μου το μιλούσατε τώρα και αναφέρεστε στο θέμα, χαμογέλασα. Σκεφτόμενος το εξής, εάν οι ρυθμοί που προχωράει η Περιφερειακή Ενότητα Χίου είναι αυτοί, όχι σε ένα εξάμηνο, αλλά ούτε σε δύο χρόνια δεν πρόκειται να τελειώσει. Επιτέλους, πρέπει να σοβαρευτούμε. Έχει να κάνει με την ασφάλεια των πολιτών, έχει να κάνει με την ασφάλεια των οχημάτων, έχει να κάνει με τη ζωή μας σε αυτόν εδώ τον τόπο. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε με αυτούς τους ρυθμούς. Επειδή και εμείς, σαν Λαϊκή Συσπήρωση, είχαμε επισκεφθεί το Σεβασμιότατο, είχαμε επισκεφθεί το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητρόπολης, είχαμε πλήρη γνώση, είχαμε όλα τα χαρτιά από την Ιερά Μητρόπολη του τι διαθέσεις υπήρχαν. Πόσο καιρό, κυρία Ψηλή, πέρασε για να γίνει αυτή, να μην πω καμία βαριά κουβέντα, η επιτέλους συνεννόηση. Δυστυχώς υπάρχει η καθημερινότητα η οποία τρώει τη ζωή μας και οι εκλεγμένοι άρχοντες λειτουργούν με τον αραμπά.
0: Θέλετε
1: δεν
0: να πείτε ότι από τα χαρτιά που είχατε εσείς στη διάθεσή σας και πριν
1: έχουμε,
0: μέσα,
1: από τη
0: Μητρόπολη ήταν ένα θέμα το οποίο μπορούσε να λυθεί
1: τυπικό
0: γρήγορα.
1: Τυπικό ήταν θέμα, πώς να το πω, μιας τιμίας πράξης.
0: Να.
1: Ο Σεβασμιότατος τον επισκέφθηκα δύο φορές. Και μου έδωσε την όλη αλληλογραφία και μου είπε κάποια πράγματα τα οποία τα μετέφερα στην Περιφερειακή Αρχή. Και σε παρέβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και κατηδία.
0: Άρα δυστυχώς, η καθυστέρηση, λέτε, έγινε με υπαιτιότητα της
1: Περιφέρειας. Έγινε με ευθύνη της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Και το ίδιο, σας το επισημαίνω, θα δείτε και με την καθυστέρηση που θα γίνει για να λειτουργήσει το χτέο. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε έτσι. Είναι ζωτική σημασία ζητήματα και τα οποία και το προηγούμενο θέμα που κουβεντιάζαμε. Κοιτάξτε, πάνω σε όλα αυτά είναι η ζωή μας. Και εγώ εκείνο που θέλω να μεταφέρω είναι ότι επειδή τα βίωσα από πρώτο χέρι αυτά που συνέβησαν και συμβαίνουν στη Μυτιλήνη, Δεν μπορεί ένας άνθρωπος που ζει στο Μανταμάδο, στην Αγία Παρασκευή, στην Κάπη, στην Άπη και δεν ξέρω τι, και έχει στήσει όλη του τη ζωή εδώ και δεκαετίες και έχει φέρει τα παιδιά, τα εγγόνια του επάνω σε αυτή τη φτηνοτροφική μονάδα, να του σκοτώνει στα ζώα επειδή κάποιος με κάποια διρεκτίβα αποφάσισε αυτό το πράγμα. Το ίδιο δέστε το και στο χταίο. Δηλαδή υπάρχει μια λογική αριθμών κενών εντολών, χωρίς ας πούμε να βλέπετε η ποιότητα, η ανθρώπινη, η κοινωνική, η προοπτική για κάποιο ζήτημα. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα και αυτό πρέπει να καταλάβουν οι συμπολίτες μας. Οι συμπολίτες μας πρέπει να απαιτούν να γίνονται τα πράγματα, γιατί έχουν να κάνουν με τη δική τους τη ζωή, την καθημερινή τους. Και γιατί να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί να δούνε αν το αυτοκίνητό τους λειτουργεί ή δεν λειτουργεί.
0: Σας ευχαριστώ
1: είναι
0: πολύ.
1: Καθαρά τα πράγματα για μας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Απλά είναι οι ρυθμοί τέτοιοι.
0: Να είστε καλά.
1: Οι οποίοι έχουν επιβληθεί, δυστυχώς.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Και εσείς να είστε καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, αυτό με τους ρυθμούς που έχουν επιβληθεί και που επεσήμανε ο Γιώργος Αμπαζής, δυστυχώς το συναντάμε σε πάρα πολλές σε πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν γενικότερα τη δημόσια διοίκηση, αυτό που λέμε στο γενικό κάδρο που βάζουμε και ορίζουμε ως δημόσια διοίκηση. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
5: Φανταστικό φαγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
7: Τη ζωή σου για ένα like, το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε σήμερα το πρωί ο Κώστας Μπογιατζής, ο πρόεδρος του σωματείου των μουσικών της Χίου, αναφορικά με το αίτημα που έχουν καταθέσει στον Δήμο να αξιοποιηθούν και οι χιώτες μουσική στο πλαίσιο της διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων το καλοκαίρι. Έχουν ένα παράπονο, μια διαμαρτυρία να πω οι χιώτες μουσική ότι μένουν εκτός νυμφώνος. Και πέρσι είχαν γίνει ανάλογες κρούσεις. Τελικά τους είδαμε σε μια πρωτοχρονιάτικη συναυλία που έγινε από πλευράς του Δήμου και πέραν τούτου ουδέν, λένε οι ίδιοι. Ας ακούσουμε τον Κώστα Μπογιατζή να κατανοήσουμε καλύτερα και το περιεχόμενο του αιτήματός τους προς τον Δήμο της Χίου.
1: Σωματείο Επαγγελματιών Μουσικών Χίου, το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε απαρτίζεται από 165 ενεργά μέλη με την προσθήκη νέων μουσικών του Μουσικού Γυμνασίου καθώς και νέων παιδιών της Φιλαρμονικής. Σκοπός του σωματείου, όπως και όλα τα σωματεία, είναι να προασπίζεται και να διεκδικεί τα δικαιώματα των συναδέλφων μουσικών. Και θέλω να πω ότι όποτε μας ζητήθηκε να συμμετάσχουμε σε μουσικές, πολιτιστικές δράσεις του εκάστοτε Δήμου, όπως και άλλων φορέων για φιλανθρωπικούς σκοπούς, εμείς ήμασταν πάντα παρόν. Πάντα. Δεν το αφισβητεί κανείς αυτό. Τώρα θα κάνω εδώ μία παρένθεση για τους μουσικούς της Χίου, γιατί κάποιοι συμπολίτες μας, κακοπροαίρετοι, αλλά υπάρχουν κάποιοι, λένε για τους μουσικούς της Χίου ότι να, οι μουσικοί της Χίου πηγαίνουν σε διάφορα πανηγύρια, έλα μωρέ, και σε γάμους κτλ. Θέλω να πω ότι η μουσική της Χίου είναι ικανότατη, με πολλά χρόνια σπουδών, γνώσης και διδακτικής εμπειρίας, και έχουν προσφέρει τα μέγιστα για το νησί μας, γιατί πονούν τον τόπο μας. Πονάμε τον τόπο μας. Τώρα τι ζητάμε? Εμείς ζητάμε στο πλαίσιο της οργάνωσης των καλοκαιρινών εκδηλώσεων ότι θα ήταν θεμητό και συνετό να ενταχθούν οι χιώτες επαγγελματίες μουσική και συνάδελφοι μέλη του σωματείου μας στο πρόγραμμα το καλοκαιρινό 2026. Γιατί το ζητάμε αυτό? Το ζητάμε αυτό γιατί διαβάζοντας και ακούγοντας για τα διάφορα γνωστά ονόματα των Αθηνών και των αστικών κέντρων, κάτι το οποίο είχε συμβεί και πέρσι το καλοκαίρι, φοβόμαστε. Φοβόμαστε προφανώς ότι θα μείνουμε στην απέξω. Όπως λένε και στη μουσική διάλεκτο, ότι θα μείνουμε άνεργοι. Δεν θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στις εκδηλώσεις. Και έτσι λοιπόν στείλαμε μια επιστολή με την πρότασή μας στο Δήμο Χίου εν ώψη της έναρξης της καλοκαιρινής περίοδου 2026. Και να πω και ένα τελευταίο, πριν αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, ότι η Χίος, ο Δήμος Χίου, αλλά η Χίος, δεν είναι μόνο η χώρα και ο Βροντάδος, είναι και τα χωριά. Πρέπει να στηριχθούν και τα χωριά. Είναι πάρα πολλά, θα μου πεις και αυτό. Ορισμένα από αυτά, να γίνουν εκδηλώσεις και να δώσουμε τη δυνατότητα σε μουσικούς επαγγελματίες να συμμετάσχουν και να πάνε και στα χωριά. Να ψυχαγωγήσουν τον κόσμο, τα μικρά παιδιά και τους ηλικιωμένους, οι οποίοι για χίλιους δύο λόγους δεν μπορούν να κατεβούν κάτω στη χώρα για να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα και να ψυχαγωγηθούν.
2: Είπατε ότι και την περσινή καλοκαίρι είχατε το ίδιο πρόβλημα, φέτος πάλι το ίδιο πρόβλημα. Από πέρσι μέχρι φέτος έχετε κάνει κάποια προσπάθεια πέρα της επιστολής που στείλατε, έστω την περσίνη περίοδο, να μιλήσετε με το Δήμο Χίου προκειμένου να του μεταφέρετε όλη αυτή την αγωνία και τα προβλήματα
1: που έχουμε. Κάνει προσπάθεια κατά καιρούς και αυτό και μας παρήχαν, μπορώ να πω, την πρωτοχρονιάτικη, μια πρωτοχρονιάτικη συναυλία, τα οποία συμμετείχαν η μουσική της Χίου, αλλά ήταν μόνο για την πρωτοχρονιά, μόνο για μία φορά. Τώρα έχουμε τέλη Μαΐου. Έχουμε τέλη Μαΐου και δεν μια επίσημη πρόταση, μια απάντηση γι' αυτό δεν έχουμε λάβει. Που το καλοκαίρι περιμένουμε όλοι να δουλέψουμε και τα περισσότερα σχήματα.
3: Εσείς τι πρόταση κάνετε στο Δήμο?
1: Να μας εντάξει στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Αυτή ήταν η πρότασή μας. Στο πολιτιστικό καλοκαίρι, δεν ξέρω πώς το ονομάζει ο Δήμος, αυτό.
2: Οι συνάδελφοί σας και τα μέλη του σωματείου για όλη την καλοκαιρινή περίοδο ή για όλη την περίοδο την οποία. Για όλο τον χρόνο, για όλο τον χρόνο καλύτερα. Πώς επιβιώνουν αν δεν στηριχθούν και από αυτές τις εκδηλώσεις του Δημοχείου?
1: Οι περισσότεροι κάνουν και μία δεύτερη εργασία. Κάποιοι κάνουν και μαθήματα, αλλά και αυτό εδώ τώρα οι συναυλίες οι καλοκαιρινές είναι μια μεγάλη ένεση, πώς να το πω, για τους μουσικούς. Είναι μια μεγάλη βοήθεια.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Κώστα Μπογιατζή. Σαφές το μήνυμα προς τη Δημοτική Αρχή. Αναμένεται η ανταπόκρισή της. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και σε λίγο πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΦΟΒ για τις εκδηλώσεις που διοργανώνει, στις οποίες θα τιμήσει και τις εκδόσεις ΑΠ. Splash, splash, que está trelado.

0: διακοσμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
4: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
3: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
4: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81-380, 22710-40-280 και στο technetch@otenet.gr.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 22710 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΠ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΠ στην Οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Λίγο πριν τη μία, πάμε να συζητήσουμε με τον Πολύδωρο Στήρο, τον πρόεδρο του Φιλοπρόοδου Ομίλου Βροντάδου. Έχουμε μία ακόμη εκδήλωση από τον ΑΦΟΒ, η οποία θα γίνει την Κυριακή της 50ης. Σε αυτή την εκδήλωση, μάλιστα, θα τιμηθούν και οι εκδόσεις ΑΠ. Θα μας τα πει πιο αναλυτικά ο κύριος Στήρος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Να πούμε ότι αυτή η εκδήλωση της 50ης γίνεται κάθε χρόνο. Ναι. Δεν είναι κάτι έκτακτο. Γίνεται και κάθε χρόνο ως γενέθλιο ημέρα. Οι πρώτοι ιδρυτές του Σωματείου το 1924 καταστατικά λοιπόν θέσπισαν ότι η γενέθλιο ημέρα είναι η Κυριακή της 50ης, κινητή εορτή. Εμείς τιμούμε τις παραδόσεις και έτσι λοιπόν ξεκινάμε με μια αρτοκλασία στον Άγιο Γιώργη, στο καθεδρικό μας ναό, 9 η ώρα. Και βασική εκδήλωση εκεί στην αρτοκλασία, για να πούμε, μνημονεύονται και τα απολεσθέντα μέλη, τα διοικητικά συμβούλια, οι πρόεδροι, και έφονται και υπέρ υγείας των τωρινών μελών διοικητικών συμβουλίων. Έτσι παίρνουμε την ευχή της Εκκλησίας. 11 η ώρα λοιπόν, επειδή κάθε χρόνο αυτή η γιορτή έτσι είναι αφιερωμένη σε κάτι το πνευματικό, σε μια πνευματική εκδήλωση, φέτος λοιπόν αποφασίσαμε να τιμήσουμε το βιβλίο, το χιώτικο βιβλίο, τις χιώτικες εκδόσεις, και επιλέξαμε έτσι, επειδή τώρα τα τελευταία χρόνια η δραστηριότητα του εκδοτικού οίκου ΑΠ έχει ξεπεράσει και τα όρια της ΧΙΟΥ, γιατί η αλήθεια είναι, αγαπητή Χριστίνα και αγαπητοί ακροατές, ότι και στο παρελθόν πολλά βιβλιοπωλεία χιώτικα, με από το τυπογραφείο του Σύρη Γεωργούλη, του Χαβιάρα, του Κατσιώτη, υπήρχαν πάρα πολλές εκδοτικές προσπάθειες. Όλα τα βιβλία του Φιλοτεχνικού θυμάμαι ότι σε αυτά τα βιβλιοπωλεία. Όμως ο εκδοτικός οίκος ΑΠ γράφει ιστορία τα τελευταία χρόνια από τον συμμαθητή μου τον Αντώνη τον Παλιό και τον αδερφό του τον Γιάννη. Και με χαρά μας βλέπουμε ότι και τα παιδιά και η Αρετή και η Χριστίνα είναι κοντά στον μπαμπά και κοντά σε αυτό το οποίο ονειρεύτηκαν κάποιοι λοιπόν οι γονείς τους, οι συγγενείς τους, και το συνεχίζουν.
0: Λοιπόν,
1: είναι 11 η ώρα η εκδήλωση.
0: Ναι.
1: Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ», και γι' αυτό θα μας παρουσιάσει η Αρετή Παλιού αυτή την εμπειρία, την πολιτιστική που συνδέει τα βιβλία, τον τόπο, τους ανθρώπους, ιστορίες που γεννήθηκαν στη ΧΙΟ και συνεργάτες που τη φρόντιζαν. Και όλα αυτά τα βιβλία που κουβαλούν την αλμύρα, το φως και τη μνήμη του νησιού. Μαζί με την Αρετή θα είναι και η Αθηνά Ζαχαρούλου Τράρη, συγγραφέας. Είμαι χιώτησα, αλλά χιώτησα στην πραγματικότητα Αθηνά Ζαχαρούλου Τράρη.
0: Νομίζω πιο πολύ με τυχείο δεν έχει ασχοληθεί καμιά τα τελευταία χρόνια από την.
1: Και όχι μόνο με τυχείο, και με τη Σφίγγα και με τον Όμιο.
0: Ναι, με όλο το πλαίσιο.
1: Και με τον Κανελάκη και πολλά και. Και πολλοί άλλοι βέβαια, εντάξει, ας μην είμαστε. Δεν θέλω να θυμηθώ τον κύριο Γρηγόρη τον Σπανό και πολλούς άλλους. Λοιπόν, η Αθηνά λοιπόν θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΑΠ.
0: Λοιπόν, άρα θα γιορτάζετε με έναν ενδιαφέροντα τρόπο τα 102 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μεγάλη δουλειά και αυτή, 102 χρόνια ζωής για έναν σύλλογο. Λοιπόν.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα έχουμε μια μικρή παρουσίαση των πολιτιστικών μας εργαστηρίων από τα εργαστήρια των παιδιών και των ενηλίκων. Και βέβαια για μας, για τα γενέθλιά μας, θα τραγουδήσει η χοροδία μας. Η Χιόνι θα μας πει τρία τραγούδια λοιπόν για την γιορτινή μας αυτή τη μέρα. Η οποία βέβαια Χιόνι πριν από ένα μήνα ήταν στην Κρήτη με μια άλλη παρουσία με τρεις ακόμα χοροδίες των Ενίτων και των Θημιανών και των Ομήρου Νόστος που ήταν στο Λασίθι εκεί στον Άγιο Νικόλαο. Και μια μικρή δεξίωση θα κλείσει τη γιορτή μας την αύριο, της Κυριακής βέβαια. Ναι.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με το καλό και στα 103 κεράκια. Λοιπόν,
1: ευχαριστούμε Χριστίνα, ευχαριστούμε. Υγεία.
0: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημήτριου και επιστρέφουμε αμέσως μετά, γιατί κάτι σας χρωστάμε και από τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ότι η συζήτηση που έγινε με αφορμή την κάθοδο κατοίκων του βουνού στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο Μάρκος Σκούφαλος έβαλε το ζήτημα που έχει να κάνει με την αποκατάσταση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην παραλιακή ζώνη και στον Αηγιάννη στο Λυλικά λόγω των καιρικών φαινομένων του περασμένου Φεβρουαρίου, που η τρελή νοτιά πήρε και σήκωσε την παραλιακή ζώνη όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή αλλά σε ένα μεγάλο μήκος της ακτογραμμής. Είχαμε εκεί μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ανανεώθηκε το ραντεβού για, σε 2 μήνες, τον Ιούλιο, για να δουν και πού βρίσκονται και οι μελέτες για όλες αυτές τις ζημιές που προκλήθηκαν για την αποκατάστασή τους και πού βρισκόμαστε και όσον αφορά την εξασφάλιση χρηματοδοτικών εργαλείων. Έτσι, γιατί για να γίνουν όλα αυτά απαιτείται και χρήμα και από ό,τι φαίνεται πολύ χρήμα, το οποίο δεν είναι και διαθέσιμο. Περισσότερα μετά τις ειδήσεις.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 28 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο του Ηνωμένων Πολιτειών επικαλείται το Reuters, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρ εναντίον ενός αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούς απενεργοποιώντας το ραντάρ του σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο TASNIM, το οποίο επικαλείται ενημερωμένη στρατιωτική πηγή. Με σκληρή απάντηση, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απορρίπτουν τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, κάνοντας λόγο για αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, ενώ διαμηνύουν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Καταπέλτης ήταν ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Χίου Ισίδωρος Αμέντας αναφορικά με το ζήτημα των ψεκασμών που γίνονται στο λιμάνι της Χίου στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται από την περιφέρεια και το λιμενικό ταμείο μετά τα κρούσματα του αυθόδη πυρετού στη Λέσβο. Ο Ισίδωρος Αμέντας θεωρεί ότι η αψίδα που έχει τοποθετηθεί για να πραγματοποιείται ψεκασμός για τα οχήματα που βγαίνουν στο λιμάνι από τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια στις γραμμές εσωτερικού είναι αχρίαστη, αφού ήδη αυτά έχουν περάσει από την ίδια διαδικασία πριν μπουν στο πλοίο, τόσο από τη Λέσβο όσο και από άλλα λιμάνια. Αντίθετα, είπε, εμείς και εγγράφως έχουμε ζητήσει από λιμάνσεις να γίνονται στα εισερχόμενα από Τουρκία, όπου κυκλοφορούν πολλές ζωονώσεις όπως η Ευλογιά ή ο Αυθόδης. Την είδηση ότι 10 Ιουνίου περνάει από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας το Master Plan του Λιμένα Χίου έκανε γνωστή χθες το πρωί. Κατά τη συζήτηση ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή Σταύρου Μιχαηλίδη με αντικείμενο την πορεία των έργων στον ομό μας, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντεγιώργης. Σκοπός του κυρίου Μιχαηλίδη μέσω της ερώτησης ήταν, όπως είπε χαρακτηριστικά στην πρωτολογία του, το Μέγαρο Μαξίμου και ο Υφυπουργός, ο οποίος έχει επισκεφτεί δύο φορές το τελευταίο διάστημα το νησί, να πει αν η κυβέρνηση μπορεί να ανταποκριθεί και πότε στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στοιχείο. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Ροηλός. Το ΣΕΣΝΟΧ τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8.30 το πρωί. Αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμη εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οι εξετάσεις ξεκινούν με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Μία ημέρα αργότερα το Σάββατο 30 Μαΐου ακολουθούν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε κατά την τελευταία διετία σε βάρος ηλικιωμένου παιδαπού κατοίκου Χίου. Ταυτοποιήθηκαν 4 αλλοδαποί, οι οποίοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένο προσποιούμενοι υπάλληλους επενδυτικής εταιρείας και με πρόσχημα την απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφεραν να τον πείσουν να εγκαταστήσει στον υπολογιστή του εφαρμογή λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης, μέσω της οποίας έκτισαν πρόσβαση στη συσκευή. Στη συνέχεια ο παθόν μετέφερε μέσω του υπολογιστή του τμηματικά σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η κοινοπραξία Blue Star Ferry σε συνεργασία με τις τοπικές ενώσεις ξενοδόχων, προσφέρει έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των επιβατών που θα επιλέξουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές στα νησιά Λέσβο, Χίο Σάμο, Ικαρία, Φούρνους, Λέρο και Κο από 12 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Η έκπτωση ισχύει από τις 12 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου στα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών, στα γιόταχη αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Λίγες μέρες μετά την παρουσίασή του και 15 περίπου από την κυκλοφορία του, το νέο βιβλίο του Γιάννη Γλύκα πραγματοποίησε και δεύτερη έκδοση. Έτσι, το δαχτυλίδι της προδοσίας του ταλαντούχου συμπατριώτη μας γιατρού μάλλον θα κοντραριστεί σκληρά με το πρώτο του βιβλίο «Σκόνη στο χρόνο», που ήδη έχει πραγματοποιήσει 5 εκδόσεις. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου, στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοποιών Χίου, τα αρτοποιεία του νησιού θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονας Καλλιμασιάς. Την 3η 2 Ιουνίου, 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ, 12η Περιφέρεια Μυτιλίνης, τομέας Χίου, συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Η εκπαίδευση έχει ως στόχο την παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τη σωστή και ασφαλή παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις επειγόντων περιστατικών. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με περιορισμένο αριθμό συμμετοχόντων για τους οποίους θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου στην οδό Κοντογιάννη 8. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 22710-42507 έως την Παρασκευή 8 το πρωί με 4 το απόγευμα θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Σε 2 δράσεις τα μέλη του συνδέσμου Φίλοι του Χιώτικου Χωριού διδάχθηκαν τα μυστικά της πανάρχιας τέχνης της επεξεργασίας του μαλλιού του προβάτου. Δασκάλα του η Τζούλη Λόι, μια πολύγλωσση ποιήτρια και ζωγράφος που ζει στη Λέσβο. Η ίδια καθώς και οι μαθήτριές της, ανάμεσά τους και η πρόεδρος του συνδέσμου Φίλων του Χιώτικου Χωριού Μαρία Λαβαρόνη, είναι φιλοξενούμενες του Γιάννη Τζούμα στην εκπομπή Αυτοπροσώπο σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, που γυρίστηκε σε ένα από τα εργαστήριά τους στο Ζηφιά. Αύριο Παρασκευή στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου Ζουβαρβασίου Χίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης, καθώς και το μνημόσυνο των κεκοιμημένων ιδρυτών, κτητόρων, ευεργετών, δωρητών και μελών του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Επίσης αύριο Παρασκευή εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός σήμερα 5η 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Πέρα από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις, τα βιβλιοπωλεία φιλοξενούν συζητήσεις γύρω από κοινωνικά ζητήματα, διοργανώνουν δράσεις αλληλεγγύης, συλλογές βιβλίων και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης. Οι δράσεις συνεχίζονται στο βιβλιοπωλείο αύριο Παρασκευή 8 το βράδυ με συναυλία που θα έχει τίτλο Άρωμα με την Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λύκο. Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 το πρωί στα Ματία Μαυρίκου, σε συνεργασία με το Πέτρα Ψαλίδι Χαρτί, μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού, και σε 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα, διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτιστική ταυτότητα στη Βιβλιοθήκη Κοραή το Σάββατο 30 Μαΐου 6:30 το απόγευμα. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Μαρίας Βέργου, Παρέδρου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ο Δήμος Χίου και το Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου προσκαλούν στην παράσταση εφαρμογή του Εργαστηρίου Θεάτρου με τίτλο «Πίτερ Αν» σε σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη το Σάββατο και την Κυριακή στο Ομήριο στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Ροντάδου γιορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του από το 1924 και προσκαλεί τους χιώτες να τιμήσουν με την παρουσία τους στη γενέθλια αυτή ημέρα, την Κυριακή της 500ης, 31 Μαΐου, με το εξής πρόγραμμα. 9 το πρωί θεία λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου. Στις 11 το πρωί, στην πνευματική εστία του ΦΟΒ, η Αρετή Παλιού, υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ, θα παρουσιάσει μια πολιτιστική εμπειρία που συνδέει βιβλία, τόπο και ανθρώπους, ιστορίες που γεννήθηκαν στη Χίο, μιλώντας με θέμα χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρούλου Τράρη θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΑΠ. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Υπρόοδος σας προσκαλεί στην εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού την Κυριακή 31 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Τίτλος της παράστασης: Ας κρατήσουν οι χοροί, ένα χορευτικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα, τους χορούς και τη μουσική της, ενταγμένο και αυτό σε εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 50 χρόνων του Σωματείου. Επίσης, σε συνεργασία με το Θέατρο ACT και την επαγγελματική θεατρική ομάδα Κάνθαρος, ανακοινώνουν δύο παραστάσεις της πολύ επιτυχημένης θεατρικής παραγωγής με τίτλο «Και τα αγάλματα πεθαίνουν αν δεν τα κοιτά κανείς». Μια μαύρη κωμωδία για την ελληνική οικογένεια και τις δύσκολες ισορροπίες της, γραμμένη και σκηνοθετημένη από το χιώτη συγγραφέα και σκηνοθέτη Τηλέμαχο Τσαρδάκα, γνωστό από τις επιτυχίες «Η Κάτω από τα Αστέρια», «Το Κορίτσι που Επιμένει» και άλλα. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν ηθοποιοί Γιώργος Βασιλόπουλος, Γεωργία Ηλιοπούλου, Κατερίνα Καϊμά, Νίκη Καρακώστα, Δώρα Τσάγκα. Οι παραστάσεις θα δοθούν στο Πνευματικό Κέντρο Καλλιμασιάς Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου 9.30 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς διοργανώνει μερίσιο πανηγύρι την Κυριακή 31 Μαΐου 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεχωρίου. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζαντζίδη και τον Στράτο Διονυσίου. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Μία κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά, αλλά ξανά έκαναν κράτηση, με τίτλο «Check-in για δύο» του Μάκη Τσούφη, με πρωταγωνιστές τους Κωνσταντίνο Καζάκου και Ιωάννα Πηλίχου, θα παρουσιαστεί στη Χίο στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο το Σάββατο 6 Ιουνίου 9 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών, το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος 5 Ιουνίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο «Κύκλος του νερού» την Κυριακή 7 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Στο εργαστήριο, που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών, οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο το νερό ταξιδεύει και ανακυκλώνεται στη φύση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέση. Στο πλαίσιο του εορτασμού, την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας θα είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στον πρώτο τελικό της Water Polo League γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε στον Πειραιά στα πέναλτι με 4-2 τη Βουλιαγμένη. Ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 11-11. Στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών, οι Ίωνες με πρωταγωνιστή τον Σπύρο Γεωργούτσο νίκησαν το Βαόλ με 68-64 και προηγούνται στη σειρά με 2-1 νίκες. Στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα των Λιβαδίων ήταν μπροστά στο σκορ με 42-36. Από τις 17 έως τις 20 Ιουνίου στο κλειστό του ΜΕΤΣ θα διεξαχθούν οι αγώνες μπαράζ των πρωταθλητών μπάσκετ ανδρών των νησιών του Αιγαίου για την άνοδο στη National League 2. Η Μικρασιατική ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Αντώνη Μπογιατζή. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 64%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 64 έως 80%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή στην οδό Καλοπλήτη 2. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο φημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.αλήθεια.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
6: Φέτα Δοδόνη 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή! Στήθος κοτόπουλο φιλέτο νοπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
5: Marketing. Αξίζει να πας.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το είπαμε, το κάναμε, αλλά τυχαίο την αφήσατε χωρίς λεωφορεία. 1.700 νέα οχήματα στην Αθήνα, λουκέτο στοιχείο. Πάνω από 500 υποψήφοι στις πανελλαδικές για τα πανεπιστήμια. Πυροσβεστική για ρήψη κλαδιών σε δάσος, πρόστιμα από αέρος. Σχεδόν σε πραγματικές συνθήκες η άσκηση διαπυρός 2026. Χιώτες μουσική στο Δήμαρχο, είμαστε και εμείς εδώ. Χωροταξικό τουρισμού, η περιφέρεια θα πάρει θέση. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Κάθε γυναίκα δικαιούται να γεννά στον τόπο της. 1η Ιουνίου ξεκινούν οι εργασίες στο Θελωνίο Χίου. Αντιπυρική ζώνη και δεξαμενές νερού στη Βορειοανατολική Χίο. Αυτό το κάστρο θέλουμε. Απαντήστε κύριε Γεωργιάδη για τα καπέλα στις διαγνωστικές εξετάσεις. Η πρέσβυρα της Ιρλανδίας στις Ινούσες. Αφήσαμε έργα 54 εκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στα συρτάρια του Δήμου. Πιθανά το καλοκαίρι επανάχρηση του νερού του βιολογικού για άρδευση του κάμπου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Διαδραστική εκδήλωση από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για την κλιματική αλλαγή. Νέα κατάταξη και σημαντικές διακρίσεις μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Χωροταξικό τουρισμού. Μπλόκο στην ανάπτυξη της μικρής και μεσαίας νησιωτικής ιδιοκτησίας. Ανοιχτή εκδήλωση για το μέλλον του τουρισμού στα νησιά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Οι νέοι έχουν φτάσει σε τέλμα. Τι τους οπλίζει το χέρι σήμερα, του Μιχαήλ Κλουβάκη. Γιάννη Παλιού, τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή, στη θάλασσα, στο χρόνο. Της Μαρίας Ελευθερίας Γιατράκου. Ένα απίθανο βιβλίο του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Η περιουσία των αγροτικών συνεταιρισμών, η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου και οι επενδυτές του Βασίλη Μυριαγκού. Τα ασθενά του Ορμούς και η Τουρκία, του Μιχάλη Μόσχου. Γιατί άραγε θεωρείται ως η πλέον αποτυχημένη η σημερινή Δημοτική Αρχή, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
9: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Mecklen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
11: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
12: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
13: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Χιώτικη ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τη μία. Πάμε να δούμε το θέμα που σας λέγαμε. Συζητήθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει να κάνει με τις πληγές στο παραλιακό μέτωπο που άφησε πίσω της η κακοκαιρία του περασμένου Φλεβάρη. Θυμάστε τότε με την τρελή νοτιά όταν η θάλασσα βγήκε στην ξηρά και είχαμε προβλήματα και στο λιμάνι της Χίου και στην Κόμη και στα Γρίδια και, και στον Άγιο Γιάννη τον Λυλικά και στον Καταράχτη. Χθες λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα έφερε ο Μάρκος Σκούφαλος, με αφορμή την αγωνία που καταθέτουν από την δική τους την πλευρά οι κάτοικοι από το βουνό και τα Φλάτσια για το τμήμα που αφορά το παραλιακό μέτωπο στον Άγιο Γιάννη Λυλικά. Ήταν χαρακτηριστική αναφορά του Προέδρου του Βουνού, του Νίκου Παναγιωτάκη, ο οποίος είπε ότι σε μια άλλη κακοκαιρία φοβούνται ότι το εκκλησάκι θα βρεθεί στην θάλασσα. Ζήτησα λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή να τους ενημερώσει πού βρίσκεται η διαδικασία της αποκατάστασης των συγκεκριμένων προβλημάτων. Πάμε αρχικά να ακούσουμε τον κύριο Παναγιωτάκη και αμέσως μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και ένα μέρος των όσων είπε, γιατί ήταν αρκετή ώρα αυτή η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Ομαλαφής και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Πατελίδας και ο Μάρκος ο Σκούφαλος. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον κύριο Παναγιωτάκη, τον πρόεδρο του Βούνου.
1: Ρήξης του τυχείου της εκκλησίας, παρελιακού της εξοπλισιού του Αγίου Ιωάννη, η οποία είναι επικίνδυνη. Άλλη μια τέτοια κακοκαιρία να συμβεί, θα βρούμε το εκκλησάκι στη θάλασσα μέσα. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος και είναι κρίμα να χαθεί ένα εκκλησάκι αιώνων. Αν είναι μνημείο πια αυτό το εκκλησάκι και πρέπει να επισκευαστεί σύντομα. Η έκκλησή μου αυτή αντιπροσωπεύει όλο το χωριό, όπως βλέπετε, και των Φλατσιών και του Βουνού και όχι μόνο των κατοίκων που μένουν εδώ και των Αθηναίων και των που είναι στο εξωτερικό, θέλουν να έρθουν εδώ να απολαύσουν τον τόπο και τις λειτουργίες που γίνονται εκεί. Άλλη μια επισήμανση θα κάνω. Πριν κάνω αυτή την επισήμανση θα θέλω να τονίσω ότι και ο Αντιδήμαρχος με έχει ενημερώσει και ο ίδιος ο Δήμαρχος με έχει ενημερώσει και οι μηχανικός του Δήμου με έχουν ενημερώσει ότι έχουν γίνει μελέτες και έχουν κατατεθεί για να εξοικονομηθούν τα χρήματα από τις υπηρεσίες, αλλά είναι αργούμενοι. Η επέμβαση πρέπει να γίνει άμεση. Αυτό είναι η έκκλησή μας. Και ο κίνδυνος, και πρέπει να σας πω ότι στον Άγιο Γιάννη υπάρχουν οικογένειες που μένουν μόνιμα, τη μόνα καλοκαίρι. Είναι 7 τουλάχιστον παιδάκια εκεί. Παίζουν. Έχουμε διασφαλιστεί, έχουμε με τεχνική υπηρεσία και βάλει σύρματα και πλέγματα για να μην πηγαίνει κόσμος, αλλά τα παιδιά είναι παιδιά. Αν γίνει ένα ατύχημα, τι γίνεται. Λοιπόν, η κραυγή αγωνίας. Δανείζω αυτή τον τίτλο από μια εφημερίδα του Χιώτικου. Οι εργασίες θα έπρεπε να είχαν ήδη ξεκινήσει.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο πρόεδρος του Βουνού. Να πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε και ένα απόσπασμα της τοποθέτησης του Μάρκου Σκούφαλου.
2: Πήγα, το ξέρω με το ζήτημα, έχουμε αναθέσει στο συνάδελφο Σκούφαλο Μάρκο που είναι πολιτικός μηχανικός να κάνει αυτά τα τεύχη δημοπράτησης. Έχουμε βάλει στο γκάρματι τον άλλο πολιτικό μηχανικό, είτε εσωτερικό είτε εξωτερικό, από τη στιγμή που είναι επίγουσα η κατάσταση, να κάνει τις μελέτες. Θέμε 6 μήνες για τις μελέτες, θέμε 6 για την χρηματοδότηση. Του χρόνου θα είναι έτοιμο, παράδειγμα, η υποστήριξη του δρόμου και της εκκλησίας. Αυτό περιμένει ο κόσμος να ακούσει. Δεν περιμένει να ακούσει, θα τα δούμε, θα βρεθούμε, αυτό και θα τα. Τούτο και τ' άλλο. Για το μόλο, για παράδειγμα, που ακούστηκε. Επειδή κάναμε μια επαφή με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, έτσι δεν είναι. Ο οποίος ο άνθρωπος εξήγησε, δεν έχω εγώ δουλειά να γκρεμίσω ή να μην γκρεμίσω. Είναι κτηματική υπηρεσία. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι και ο ίδιος στα πλαίσια αυτά που μπορεί να λειτουργήσει, εντάξει, μπορεί να δει τρόπους. Αυτό δεν θα μας το πει τώρα. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι δουλειά του να καταστρέψει. Αφορά άλλο φορέα. Αλλά επίσης θεωρώ ότι μπορεί μέσα σε αυτά τα πλαίσια να λειτουργήσει και να βρει μια λύση. Όπως βρέθηκε πρόεδρε μου σε μια σειρά περιπτώσεις νομιμοποιήσεων και το πιστώνεσαι θετικά και νομίζω ότι μπορεί και για το μόλο στο βουνό είτε άλλα προκύπτοντα ζητήματα να βρεθούν λύσεις και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και το λέω αυτό και το καταθέτω επειδή συζητούσαμε για το Παντικιός και μου είπε ότι διευθετήθηκε το θέμα και τέλος πάντων σε 3-4 μήνες αυτό ενδεχομένως να μπει και το έργο μπροστά ή τέλος πάντων να μπούμε σε μια άλλη λύση. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να λειτουργούμε αποτελεσματικά, συγκεκριμένα και αυτές τις συγκεκριμένες απαντήσεις θέλουν να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι. Τις έχετε να τους τις δώσετε. Αν δεν τις έχετε, ας μάθουμε να συζητούμε βλέποντας ο ένας τον άλλο στα μάτια. Δεν τις έχουν. Ας πάρουμε λοιπόν απόφαση ότι εδώ μέσα πλέον παίρνουμε την απόφαση κατά προτεραιότητα οι τεχνικές υπηρεσίες να μπορούν να αναλάβουν άμεσα μέσα σε ένα δίμηνο να δουν και να μας φέρουν να ψηφίσουμε ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό που θα αφορά τα τεχνικά έργα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή του βουνού σε σχέση με το δρόμο, σε σχέση με το εκκλησιάκι και σε σχέση και με το μόνο. Λίγοι είναι οι 2 μήνες. 3, 4. Και αγαπητοί φίλοι, μην περιμένετε από τη σπίτια και από τον καναπέ να βρεθούν λύσεις. Και δεν θέλω να προσβάλλω κανένα. Καταλαβαίνετε όμως τι θέλω να πω. Πρέπει να υπάρχει συνεχής έλεγχος από εσάς προς τη Δημοτική Αρχή και προς όλους.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα και τον Δήμαρχο Γιάννη Μαλαφή που είπε ότι όλα θα πρέπει να γίνουν με μια σειρά, ότι προσπαθούν να επιταχύνουν τις διαδικασίες για να πάρουν τις άδειες, που είναι βαριές αδειοδοτήσεις, ειδικά για το κομμάτι που αφορά τις ενάλλειες παρεμβάσεις, ότι πρέπει να το δουν συνολικά θέμα, το θέμα γιατί έχουν πληγεί και άλλες περιοχές. Ένα απόσπασμα της τοποθέτησής του θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
3: Ότι ξεκινάμε τις διαδικασίες στους χερσαίους χώρους να γίνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, δεν τα εμπλέκουμε με τις ενάλλειες υποδομές, διότι εκεί οι αδειοδοτήσεις περνάνε από πολλά υπουργεία και θα φάνε πολύ χρόνο. Ξεχωρίζουμε το ένα με το άλλο. Δεν αφήνουμε τα ενάλλεια, απλά τα ξεχωρίζουμε από το σύντομο, για να γίνουν σύντομα. Αλλιώς η προστασία του εκκλησακιού και κάποια άλλα στιγμή θα γίνουν μετά από 3 χρόνια.
4: Κύριε Σκούφαλε.
3: Άρα λοιπόν έχουμε πρώτο κομμάτι, δεύτερο κομμάτι.
4: Κύριε Σκούφαλε, έχετε πρόταση για ψήφιση? Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, εμάς η δική μας άποψη είναι ότι πρέπει να πάμε στην εξής πρόταση. Ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοχείου, στη βάση των ζημιών που έχουν προκληθεί στην περιοχή βουνού κλπ, προσδίδει προτεραιότητα και εν τέλει την τεχνική υπηρεσία του Δήμου να ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες οι οποίες αφορούν την υποστήριξη στο συγκεκριμένο σημείο, αναστήλωση κλπ. Όσον αφορά το ενάλιο που εμείς σωστά το θέτει, μην τα κάνουμε σαλάτα, καλά το λέει ο Δήμαρχος, υπάρχει όμως νομοθετικό πλαίσιο. Ο Δήμαρχος ενδέχεται ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου να το ξέρει. Είναι ο νόμος 5092 του 24, μέρος δεύτερο λέει διατάξεις για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας σε παραθαλάσσιες περιοχές, που έχει μια σειρά περιπτωσιολογίες και μπορούμε λοιπόν αυτό να το μελετήσουμε στην πορεία. Όμως επειδή μας καίνε οι δρόμοι, το εκκλησάκι, το Κυχείο κλπ, η απόφαση θα πρέπει να είναι αυτή, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο στη βάση των προβλημάτων που υπάρχουν στην περιοχή βουνού Αγίου Ιωάννη το θέτει ως προτεραιότητα και εν τέλει την τεχνική υπηρεσία να προχωρήσει σε όλες εκείνες τις διαδικασίες που αφορούν τις εργασίες που πρέπει να γίνουν.
3: Διότι η τεχνική υπηρεσία ήταν παρούσα από την πρώτη στιγμή εκεί. Αν κάποιος δει ότι δεν έχουν γίνει όλα αυτά που έπρεπε να γίνουν, να το φέρει. Αλλά να μας το δείξει. Έχουν γίνει ακριβώς όλα όσα έπρεπε να γίνουν σε χρόνο ρεκόρ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν εντέλουμε κανέναν να κάνει αυτά που ήδη έχει κάνει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Έτσι. Η τεχνική υπηρεσία έχει κάνει όσα έπρεπε να κάνει πολύ εγκαίρως. Από εκεί και πέρα, για να κάνεις μια μελέτη έχει διαδικασίες. Πάμε με fast track διαδικασίες, σας το είπα, για να γίνει το συντομότερο δυνατό. Αν έχετε βρει κάπου που να έχει γίνει σε χερσαίο χώρο ή σε ενάλιο, εκτός από μια τακτοποίηση των, από πέτρες και από μπάζα και από αυτά που έχουν πέσει, να μας το δείξετε ότι έχει γίνει έργο χωρίς μελέτη. Έργο χωρίς μελέτη δεν χρηματοδοτείται. Το έργο θα μπορούσαμε να το κάνουμε αν είχαμε μελέτη και να χρηματοδοτηθούμε. Αλλά για να είσαι σίγουρος ότι θα χρηματοδοτηθείς, πρέπει να στείλεις τη μελέτη να εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου. Έχει δηλαδή βήματα. Πρώτο βήμα, τεχνικές περιγραφές με φωτογραφίες. Δεύτερο βήμα, μελέτες. Τρίτο βήμα, χρηματοδότηση και κάνεις το έργο. Είναι στάνταρ οι διαδικασίες. Αλλιώς ο καθένας θα έπαιρνε 5 μηχανήματα και 5 εργολάβους και θα πήγαινε να φτιάξει κάτι χωρίς προδιαγραφές.
4: Κύριε Σκούφαλε, ορίστε.
2: Λοιπόν, προσωπικού. Καταρχάς...
0: Λοιπόν, να πούμε παράλληλα ότι ο Γιάννης ο Μαλαφής ζήτησε χρονικό διάστημα 2 περίπου μηνών, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να μπορέσει να υπάρχει μια σαφής εικόνα και να επανέλθει ξανά το Συμβούλιο και να συζητήσει το θέμα. Ακούμε τις σχετικές αναφορές.
3: Πάμε για να πάρουμε χρηματοδότηση. Η κάθε επιτροπή από επιτροπή πηγαίνει μήνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το συντομότερο πρέπει να πάρουμε το λιγότερο 1,5 εκατομμύριο για να κάνουμε τα άμεσα και επίγοντα. Και αυτό έχουμε πει και στην επιτροπή. Οπότε περιμένετε 2 μήνες να δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω ότι σε 2 μήνες θα έχουν βγει χρηματοδοτήσεις και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά.
4: Κύριε Παναγιωτάκη, ορίστε.
0: Λοιπόν, αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να ακούσουμε για το συγκεκριμένο θέμα και μία ακόμη παρέμβαση του Αντιδημάρχου του κυρίου Πατελίδα, ο οποίος είπε ότι ακόμη δεν έχουν συνολική κοστολόγηση των παρεμβάσεων. Υπάρχει όμως μια πρώτη εικόνα για κάποιες περιοχές, μεταξύ των οποίων είναι και η Κόμη. Εκεί λοιπόν το ποσό που θα απαιτηθεί, θυμίζουμε ότι στην Κόμη έχει φύγει ο παραλιακός δρόμος, ένα τμήμα του παραλιακού δρόμου είναι στον αέρα και έχει κλείσει στην κυκλοφορία. Το ποσό λοιπόν που θα απαιτηθεί εκεί, είπε ο κύριος Πατελίδας, είναι 260.000 ευρώ.
1: Όταν αναλάβαμε εμείς σαν δημοτική αρχή ήταν περιφραγμένος. Και ήταν περιφραγμένος...
0: Λάθος. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Πατελίδα.
1: Αυτή τη στιγμή στην επόμενη Δημοτική Επιτροπή έχουμε ετοιμάσει το φάκελο σύμβασης με το συνεργάτη που ασχολείται με όλες τις περιοχές μία-μία. Και εγώ έχω δει πράγματα και για το βουνό. Πώς μπορούμε να αντιμετωπιστούμε. Αλλά τι κάνουμε τώρα. Θα σας πω, έχουμε δει και την Κόμη, τη ζημιά που έχει πάθει Κόμη. Η ζημιά της Κόμης εκτιμάται με βάση τη μελέτη κόστος προϋπολογισμού 280.000. Ακόμα κόστος προϋπολογισμού για το Άγιο Γιάννη δεν έχουμε. Είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά γιατί ετοιμαζόμαστε για να φτιάξουμε τα τεχνικά δελτία, για να μπορέσουμε να δούμε τι νομιμοποιεί αυτό που σας είπε ο Δήμαρχος, τι εγκρίσεις περαιτέρω θα χρειαστούν από κτηματική, από λιμεναρχείο, γιατί είναι όλα σας είπα στο. Πάνω στο κύμα αυτές οι κατασκευές και περιμένουμε τώρα, εδώ είναι το θέμα. Περιμένουμε να είμαστε έτοιμοι για να ζητήσουμε την πρόσκληση. Η πρόσκληση, αυτό που σας είπε ο κύριος Δήμαρχος, είναι πόσα λεφτά θα πάρουμε. Εμείς θα ζητήσουμε πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Οι ζημιές...
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Δημήτρη Πατελίδα. Να τα ακούσουμε αυτό το κομμάτι για τη χρηματοδότηση ξανά.
1: Οι ζημιές είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Αυτό που ζητάτε εσείς, ελάτε να κάνουμε μια πρόχειρη επέμβαση, δεν είναι σωστό. Πρέπει, όπως κάνουμε τώρα και στις ανομιλίες και στις φωτιές, πρέπει να ανοίξει πρόσκληση, να υποβάλουμε τεχνικά δελτία, να μας δώσουν το ποσό.
0: Λοιπόν, αναφέρεται στο διαδικαστικό. Τώρα οι άνθρωποι εκφράζουν από τη δική του την πλευρά την ανησυχία σου. Λέει, έτσι και πιάσει άλλη μια τρελή νοτιά, θα βρεθεί το εκκλησάκι στη θάλασσα. Αλλά από την άλλη πλευρά του λένε ότι πρέπει να μελετηθούν σωστά όλα αυτά, να διεκδικηθούν οι πόροι που απαιτούνται. Να δούμε τώρα και τι θα πάρουμε από αυτές τις διεκδικήσεις. Ο Βασίλης Ομεριακός είπε χαρακτηριστικά ότι εκτιμάται ότι περί τα 5 εκατομμύρια θα πάρουν, κοστολογούνται οι παρεμβάσεις έτσι ενδεικτικά σε όλο το παραλιακό μέτωπο και αντί να πάρουμε 1,5 εκατομμύριο. Λοιπόν, στο 1,5 εκατομμύριο κλείνει και με την τοποθέτηση του ο Δημήτρης ο Πατελίδας. Στο περίμενε είμαστε. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Εμείς άλλο εδώ δεν έχουμε να περιμένουμε. Να σας πούμε ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για ένα έργο το οποίο το συζητάμε πολλά χρόνια τώρα, το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. Στη μία το μεσημέρι θα έπεφταν οι υπογραφές για τη συμβασιοποίηση του έργου με την ανάδοχο εταιρεία. Ένα έργο το οποίο προσδοκάται ότι θα φέρει λύσεις στις πλημμύρες που έχουμε σε μεγάλο τμήμα έτσι, εσωτερικά του κάμπου. Είναι ένα έργο το οποίο θα απαιτήσει εκτεταμένες παρεμβάσεις στο δικό δίκτυο. Θα υπάρχει δηλαδή μια ταλαιπωρία. Ελπίζουμε να είναι η ελάχιστη δυνατή και το όφελος που θα προκύψει να αξίζει τελικά και τον κόπο και την ταλαιπωρία κλπ. Γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα οι πλημμύρες στα εσωτερικά τμήματα του κάμπου και αυτό στοχεύει να αντιμετωπίσει το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. Λοιπόν, με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35. Ακολουθούν διαφημίσεις και στη συνέχεια σύνδεση με το Sky για το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να είστε καλά. Γεια σας. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%.

0: για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Ηλιακό Θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
2: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
1: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
2: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
2: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
3: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
4: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη, πάρτε τιμό στο marketing. Φθηνότερα.

0: 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
1: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
0: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
1: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι 5η 28 Μαΐου, τον φάγαμε το Μάιο. Ακούτε το κεντρικό μαγαζίνο του Sky 100,3 και οι ειδήσεις πρώτα σε τίτλους είναι ως εξής. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται το Αττικόν από κρούσματα γαστρεντερίτιδας. Πού εντοπίζονται, τι έχει δείξει έως τώρα η επιδημιολογική διερεύνηση του γεγονότος. Να βγει το νοσοκομείο από την επόμενη εφημερία, ζητούν εκπρόσωποι των εργαζομένων.
1: Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας.
2: Από την νευροχειρουργική κλινική. Κάποιο άτομο είχε κολλήσει γαστρεντερίτιδα, το ξέρε, είπε εκεί πέρα, κολλήσανε και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι.
3: Εμείς εξάλλου πολλές φορές έχουμε θέσει το ζήτημα της διασποράς των ενδονοσοκομιακών μικροβίων. Έχουμε το μεγαλύτερο ποσοστό από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει σχέση με την υποστελέχωση.
0: Θα δούμε αναλυτικά τι γίνεται στο νοσοκομείο. Εν τω μεταξύ, προλάβατε να ακούσατε και τον Μανώλη Κωστίδη. Καλώς τον ακούσατε, γιατί σε λίγο θα τον έχουμε μαζί μας. Επειδή η Άγκυρα έχει επιστρέψει σε μια ρητορική προκλήσεων, είχαμε νέες δηλώσεις του Τούρκου Υπουργού Άμυνας για νησιά και Αιγαίο. Το γνωστό τροπάρι, λίγο ανεβασμένο αυτή τη φορά. Αυστηρό μήνυμα που εκπέμπει η Αθήνα σε κάθε περίπτωση.
1: Ο Υπουργός Άμυνας της Τουρκίας. Εκεί στην Αδριανούπολη, έχοντας τους αξιωματικούς μπροστά και τους στρατιωτικούς, λέει: τα νησιά στο Αιγαίο πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένα. Πως αυτό που συμβαίνει είναι παράνομο. Προσέξτε, η σειρά που τα λέει έχει σημασία.
4: Και με τις κινήσεις που κάναμε με τον πόλεμο με το Ιράν, που ουσιαστικά αναβαθμίστηκε η στρατηγική θέση της Ελλάδος, αυτό ασφαλώς καταλαβαίνουν ότι είναι επικίνδυνο για αυτούς, για τα συμφέροντά τους και ειδικά για τη γαλάζια πατρίδα.
0: Και έχουμε και την πρεμιέρα των καλοκαιρινών ελέγχων της εφορίας σε καλοκαιρινούς προορισμούς. Κάνει το τριήμερο αυτό του Αγίου Πνεύματος η ΑΔΕ και θα συνεχιστούν βεβαίως στη διάρκεια του καλοκαιριού. Στο στόχαστρο, ποιοι να πούμε, είναι οι συνήθεις ύποπτοι του καλοκαιριού και επιστρατεύονται μάλιστα και αυτή τη χρονιά σύγχρονα μέσα ελέγχου.
5: Θα χρησιμοποιηθούν ψηφιακές μέθοδοι, τεχνητή νοημοσύνη, ακόμα και χρήση drones σε κάποιους προορισμούς, ακριβώς για να εξακριβώσουμε τυχόν παραβάσεις. Αλλά το ισχυρότερο όπλο της ΑΔΕ πάντοτε είναι τα στελέχη της.
6: Οι καλοί επαγγελματίες, αυτοί που θέλουν να δουλέψουν σοβαρά, αρχίζουν και φεύγουν από τον κλάδο και από εκεί και πέρα θα μείνουμε με επιχειρηματίες οι οποίοι τι θα κάνουν, θα αρχίσουν να δουλεύουν με έναν τρόπο περίεργο, έτσι ώστε οι έλεγχοι να είναι μέσα στα μαγαζιά μας καθημερινά.
7: Δεν φεύγει τίποτα πριν κοπεί η απόδειξη και εννοείται και από το μπαρ και από το ταμείο. Και ο πελάτης πάντα έχει την απόδειξη στο τραπέζι.
0: Ακριβώς έτσι. Έχουμε φάει και ξύλο για να πάρουμε απόδειξη. Το καλοκαίρι τον γνωρίζετε όλοι. Όσοι πάτε σε κάποιο μαγαζί, σας κυνηγούν από πίσω να σας δώσουν την απόδειξη. Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο σήμερα. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρισυνταξία. Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και Δημήτρης Κολιομιχάλης για το τι γίνεται εκεί έξω. Τι αντιμετωπίζετε εσείς που μας ακούτε από το αυτοκίνητό σας. Γεια σου, Δημήτρη.
8: Καλό σας μεσημέρι. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Η αρνητική φυσικά, η λεωφόρος Χιστού, η οποία έχει 1,5 χιλιόμετρο μποτιλιάρισμα χωρίς να έχουμε κάποια συγκεκριμένη αιτία. Οπότε, φίλες και φίλοι, εάν και εφόσον σας εξυπηρετεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μικρή Χιστού ή την Ιερά Οδό να βγείτε στο Δαφνί και από εκεί και πέρα είναι πολύ μικρότερη η καθυστέρηση προς τη λίμνη Κουμουνδούρου. Η άνοδος Κηφισού επίσης από την περιοχή του Ρέντι προς την μεταμόρφωση ανατμήματα θα σας καθυστερήσει και στο κέντρο της Αθήνας έχουμε. Με πολύ πυκνή ροή στον κόμβο των Αμπελοκήπων, αλλά και στις Σταδίου, Βασιλίσσης Αμαλίας και Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη, και θα μείνουμε λίγο στα της κυκλοφορίας, όχι απολύτως στα της κυκλοφορίας. Ξέρετε, όλη αυτή η κατάσταση που μας ανέλησε εδώ, μας εξήγησε, μας περιέγραψε ο Δημήτρης Κολιομιχάλης, προκαλεί μεγάλο εκνευρισμό, προκαλεί πίεση, είναι δύσκολες οι συνθήκες, είναι ο Γολγοθάς οι καθημερινές μετακινήσεις στην Αθήνα πλέον. Ωστόσο, είναι και πολλά τα περιστατικά, έχουν πληθύνει, δεν ξέρω κι αν αυτός είναι ένας από τους λόγους, από νταΐδες που δεν θα διστάσουν να απειλήσουν ακόμη και τη ζωή σας. και θέλει μεγάλη προσοχή. Ένα τέτοιο περιστατικό είχαμε στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης. Ακόμη ένα τέτοιο περιστατικό, ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, είναι εδώ μαζί μας. Γιώργο.
9: Άλλο μεσημέρι είχαμε δει μπλεκτικές αντιπαραθέσεις στον δρόμο, βία επεισόδια, ξυλοδαρμούς. Πλέον φτάσαμε και σε ένοπλο επεισόδιο. Ένας άντρας 34 ετών, υπήρξε μια διένεξη στον δρόμο στο ύψος της Ηλία Ηλίου στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, με τη συμβολή της Ηλίας Ηλίου. Από εκεί και πέρα, πάνω σε αυτή τη διένεξη φαίνεται να προτάσει ένα όπλο ο συγκεκριμένος άνδρας στον οδηγό του άλλου οχήματος με τον οποίο είχε την αντιπαράθεση. Ειδοποιήθηκαν οι αρχές, έφυγε από το σημείο το συγκεκριμένο άτομο. Υπήρξε μια έρευνα και τελικά εντοπίστηκε και ακινητοποιήθηκε με δυσκολία από τους αστυνομικούς κοντά στο Μέγαρο Μουσικής, γιατί φαίνεται και εκεί να αντέδρασε το συγκεκριμένο άτομο και να υπήρχε και με τους αστυνομικούς μια προσπάθεια για να αποφύγει την σύλληψη. Το όπλο τελικά διαπιστώθηκε ήταν ένα πιστόλι κρότου. Είχε και 11 φυσίγγια, ναι, εκτός από αυτό το όπλο στο αυτοκίνητο. Εκτός λοιπόν από την δικογραφία και τη σύλληψη που αφορούσε το περιστατικό και την παράβαση του νόμου περί όπλων, υπήρξε και για βία κατά υπαλλήλων, γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι φαίνεται ότι και με τους αστυνομικούς δεν ήταν ήρεμος όταν τελικά εντοπίστηκε.
0: Είχε όλο το πακέτο. Και έχει συλληφθεί αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Έχει συλληφθεί. Και ξέρεις κάτι, μπορεί να μην προκαλέσει, μας είπες σκρότου, μπορεί να μην προκαλέσει τραυματισμό ένα τέτοιο όπλο, αλλά στη θέα του μπορεί ο οδηγός που δέχεται την επιλή να αντιδράσει σπασμωδικά, δηλαδή να έχουμε τροχαίο εξαιτίας αυτού του γεγονότος που να επιφέρει σοβαρούς τραυματισμούς.
9: Φανώς, αλλά ούτως ή άλλως δεν είναι λύση ότι βγάζω ένα όπλο πιστόλι την ώρα που βρίσκομαι στο τιμόνι, στο δρόμο, επειδή κάτι δεν μου άρεσε και κάτι με ενόχλησε.
0: Ναι. Και εμείς γι' αυτό το αναφέρουμε, επειδή καταλαβαίνω πως πολλοί που μας ακούνε τώρα είναι στην κίνηση, μπορεί να είναι εκνευρισμένοι, αλλά συμβαίνουν αυτά στους δρόμους. Προσοχή θέλει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Και θα συνεχίσουμε με το νοσοκομείο Αττικών. Εκεί έχουμε αρκετά κρούσματα γαστρεντερίτιδας, κάτι που έχει προκαλέσει μια ανησυχία στις υγειονομικές αρχές και στους αρμόδιους του νοσοκομείου. Γίνεται η διερεύνηση των κρούσματων, να βρουν από πού ακριβώς ξεκίνησαν τα κρούσματα και πώς θα τα περιορίσουν. Από την πλευρά τους οι εργαζόμενοι θέτουν και ένα θέμα, γιατί αύριο μεθαύριο το νοσοκομείο θα έχει εφημερία, οπότε λένε οι εργαζόμενοι, καλό είναι να βγούμε από αυτήν, τουλάχιστον μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Τούμπα, αν δεν κάνω λάθος, είναι εκεί στο Αττικόν. Γεια σου, Μέρη.
10: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Είναι πράγματι επικρατεί ανησυχία στο Αττικό νοσοκομείο λόγω της έξαρσης κρούσματων γαστρεντερίτιδας από νοροϊό που ανακοίνωσε σήμερα το πρωί το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ 19 και 21 Μαΐου εντοπίζεται το πρώτο κρούσμα στην ευρωχειρουργική. Το νοσοκομείο σήμερα ανακοίνωσε 9 εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα. Παρ' όλα αυτά, το Σωματείο Εργαζομένων κάνει λόγο για τουλάχιστον 25 κρούσματα σε υγειονομικούς και άλλα 25 κρούσματα σε ασθενείς και συνοδούς. Παρ' όλα αυτά, νομική είναι καθυστικαστική. Λένε πως δεν τίθεται θέμα καραντίνας. Πρόκειται για έναν ιό που μεταδίδεται με την επαφή και με φυσικά σταγονίδια και φυσικά με σταγονίδια. Σύμφωνα τώρα με τους γιατρούς, ένας υγιής άνθρωπος μπορεί να τον καταπολεμήσει εύκολα μόνος του. Η ανησυχία υπάρχει για τους ασθενείς. Πώς καταλαβαίνουμε, σε ένα νοσοκομείο έχει πάρα πολλούς ασθενείς.
0: Κατά τεκμήριο στο νοσοκομείο κάποιος δεν πάει για να. Ναι,
10: για να περάσει καλά, ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο ζητούν να αρθεί, όπως είπες και εσύ, η προγραμματισμένη εφημερία του Σαββάτου, έτσι ώστε να μην συνοστίζεται περαιτέρω κόσμος και να μην υπάρξει εξάπλωση, διασπορά του ιού. Ναι. Το Σωματείο μιλά για εκατοντάδες ασθενείς στιβαγμένους σε ράντζα σε διαδρόμους. Ζητούν λοιπόν στελέχωση, απομάκρυνση των ράντζων, απολίμανση των χώρων και η επιδημιολογική έρευνα συνεχίζεται.
0: Έχει εντοπιστεί ο ασθενής, πώς να το πω, μηδέν, δηλαδή το πρώτο κρούσμα εκεί?
10: Φαίνεται πως είναι, όπως είπα, και στην ευρωχειρουργική. Είναι
0: νοσηλευτής, γιατρός, ασθενής.
10: Υγειονομικός είναι, χωρίς αυτό να το λέω με 100% σιγουριά, γίνεται η χνηλάτιση. Πάντως δεν υπάρχει λόγος ακόμη μεγάλης ανησυχίας.
0: Καταλαβαίνω. Ναι, οπωσδήποτε είναι ψύχρεμη αντιμετώπιση και έτσι πρέπει να είναι. Από την άλλη, ακούω και αυτό που λένε εργαζόμενοι. Τώρα, αν υπάρχουν εκεί κρούσματα και έχει και εφημερία, δεν ξέρω, τα γνωρίζουν καλύτερα οι άνθρωποι που πρέπει να διαχειριστούν αυτές τις καταστάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Ο κύριος Πλαγιανάκος είναι ο πρόεδρος των εργαζομένων στο Αττικόν, ήταν στο Άξιον.
2: Είχαμε 53 ύποπτα περιστατικά, τα οποία βγήκαν 9 θετικά. Από τα 9 ήταν 4 ασθενείς και 5 άτομα προσωπικό. Και από ό,τι μιλήσαμε και ψάξαμε, κάποιο άτομο ή ιατρικό ή νοσηλευτικό ή βοηθητικό στην νευροχειρουργική κλινική μου είχε κολλήσει καθεντρέντρα, κολλήσανε και οι υπόλοιποι γιατροί και νοσηλευτές.
0: Και αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε σε αυτό το θέμα να δούμε αν υπάρχει συνέχεια. Θα περάσουμε λιγάκι να δούμε πώς διαμορφώνεται το πολιτικό σκηνικό μετά τις ανακοινώσεις που είχαμε από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, και την ίδρυση του κόμματός του, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Ελλάς, το αρκτικό λέξο. Την ιδρυτική διακήρυξη, λοιπόν, κατέθεσε σήμερα στον Άριο Πάγο ο Αλέξη Τσίπρα. Μαζί του ήταν στενοί του συνεργάτε. Ενώ ήδη έχουμε και τις πρώτες κινήσεις σε επίπεδο οργάνωσης του νέου κόμματος. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας αμέσως μετά την κατάθεση της διακήρυξης στον Άριο Πάγο.
11: Καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, καθώς βεβαίως και την ιδρυτική μας διακήρυξη. Απευθυνόμαστε σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο.
0: Σιγά σιγά αρχίζουν να βγαίνουν και τα πρώτα πρόσωπα, οι εκπρόσωποι του νέου κόμματος, εκείνοι που θα στελεχώνουν τα τραπέζια, τα τηλεοπτικά τραπέζια, εκείνοι που θα αναλάβουν και το βάρος της επικοινωνίας, όπως η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Ορίστηκε εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Ήταν στον Αντένα, κυρία Κουφονικολάκου.
12: Οι κανόνες είναι σαφείς. Δηλαδή, δεν υπάρχουν εξασφαλισμένες θέσεις. Δεν μπορεί να δημιουργηθεί από τη Βουλή σε αυτή τη φάση. Έτσι, δεν μπορεί να δημιουργηθεί από ενενεργεία βουλευτές. Είναι σαφές. Δεν σημαίνει πόρτα. Τιμούμε, σεβόμαστε τη συνεισφορά όλων των στελεχών. Προφανώς. Στόχος είναι η διακυβέρνηση της χώρας.
13: Παρ' όλα
12: αυτά, είναι αναγκαίο στις συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε, και το εννοώ, να αποδείξουμε με κάποιο τρόπο στους πολίτες ότι είμαστε άξιοι εμπιστοσύνης.
0: Έχουμε από την άλλη πλευρά και αντιδράσεις και από την κυβέρνηση και από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης, όπως ήταν λογικό. Ο Υπουργός των Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, ήταν σήμερα το πρωί στον ΣΚΑΕ και μάλιστα μεταξύ άλλων σχολίασε και το κομμάτι εκείνο του ονόματος, κάτι που επίσης έχει προκαλέσει αρκετές συζητήσεις.
14: Όταν γενικώς θέλεις να ανεβάσεις ένα νέο έργο, δεν αρκεί να αλλάξεις το φωτισμό και τη μουσική, πρέπει να αλλάξεις και το σενάριο. Και αυτό το οποίο άκουσα στην παρουσίαση από τον Αλέξη Τσίπρα ήταν χοντρικά μια σειρά από τσιτάτα το ένα μετά το άλλο, κάτι το επίχρυσο δηλαδή, και μια επανάληψη πολλών πραγμάτων τα οποία είχαν υποθεί και στο παρελθόν. Δεν στέκομαι στο κομμάτι μόνο του ονόματος. Αν για ξέρετε, το πιο ωραίο που μου είπε κάποιος είναι αν πει το κόμμα Ελλάς, θα πει και την νεολαία του ΕΠΟΝ.
0: Αντίδραση από την πλευρά της κυβέρνησης από τον κύριο Πιερακάκη, αντίδραση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ δια του προέδρου του, του κυρίου Ανδρουλάκη, ήταν στο Open.
15: Εσείς δεν είδατε τις αντιγραφές? Εμείς είπαμε κάτι που είδαμε. Όταν κάποιος προσπαθεί να μιμηθεί με κάθε τρόπο έναν άνθρωπο που έχει φύγει τώρα και δεκαετίες από τη ζωή, αντί να δώσει ένα σχέδιο που αφορά την πατρίδα και το μέλλον της, νομίζω ότι η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ ήταν απολύτως ακριβής. Νέα αρχή με αναξιοπιστία και εξαρτήσεις δεν γίνεται.
0: Γιατί
15: θέλουν
0: πάλι
15: να ξαναπάμε στη συζήτηση του 15, θέλουν ξανά έναν εύκολο αντίπαλο, διότι πολύ απλά αυτό βρίσκεται στη Νέα Δημοκρατία.
0: Και αν μπορούσα να κατηγοριοποιήσω, να χωρίσω σε τρία μέρη το σημερινό ρεπορτάζ του Αντώνη Ατζολέτου στην Καθημερινή, έχει το πρώτο σκέλος, είναι το οργανόγραμμα του νέου κόμματος, κυρίως σε επίπεδο επικοινωνίας. Το δεύτερο, οι επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα. Και το τρίτο, τα απόναρα που φαίνεται ότι δεν έχουν κουνήσει μόνο τις βάρκες. Κάποιες έχουν τουμπάρει κιόλας στο λιμάνι, στα κόμματα της αριστερά, στο ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Αριστερά, της αναταράξης. Έντονες αναταράξεις, Αντώνη. Αλλά ας αρχίσουμε από το πρώτο. Ακούσαμε πριν από λίγο την κυρία Κουφονικολάκου. Αρχίζουν και βγαίνουν μπροστά τα πρόσωπα που θα σηκώσουν το βάρος επικοινωνίας.
16: Ναι, και είδαμε χτες την κυρία Κουφονικολάκου. Το περιμέναμε ότι θα είναι η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, ήταν και εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου. Ακολούθως, τέσσερα νέα πρόσωπα επίσης θα είναι αναπληρωτές εκπρόσωποι. Δεν είναι τυχαία η επιλογή του Αλέξη Τσίπρα να μην βάλει κανένα παλιό στέλεχος να εκπροσωπεί το κόμμα, θέλοντας να δείξει την ανανέωση και θέλοντας να δείξει ότι αυτό που είχε πει αρχικά, ότι δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα και θέσεις ρεζερβέ, το εννοεί. Βεβαίως θα δούμε στα ψηφοδέλτια και παλιά στελέχη, αλλά ενδεχομένως και είναι το πιο πιθανό είναι να μην είναι στη βιτρίνα. Κάθε εβδομάδα θα εμπλουτίζεται και το κόμμα, δηλαδή αναμένουμε να δούμε να υπάρχει και μια διοικούσα επιτροπή, ενδεχομένως και ένα πολιτικό γραφείο που θα σχηματιστεί, όργανα τα οποία δεν θα εκλεγούν αυτή τη στιγμή από κάποιο όργανο, δεν προλαβαίνει να κάνει συνέδριο, θα οριστούν και ίσως μετά τις εκλογές, όχι ίσως, σίγουρα θα ακολουθούν οι διαδικασίες ενός κόμματος.
0: Δεν θα έχουμε πριν τις εκλογές, ξέρω εγώ τώρα, μας ακούνε άνθρωποι, δεν θα δουν στη γειτονιά τους κανένα γραφείο που να λέει στην ταμπέλα ελληνική ή αριστερή σειρά.
16: Θα δούνε, βεβαίως θα δούνε. Αλλά εννοώ για
0: αρχίζουν να φτιάχνουν γραφεία δηλαδή σε όλη την.
16: Θα στηθεί ένας μηχανισμός. Βέβαια είναι και οικονομικό το θέμα. Ναι. Πόσο μπορεί να επεκταθεί ένα κόμμα το οποίο δεν έχει και χρηματοδότηση. Αλλά ό,τι μπορεί θα γίνει, εννοούσα εγώ για τα εσωτερικά.
0: Ναι,
16: πόσο ΣΥΡΙΖΑ έχει πολιτικό συμβούλιο.
0: Ναι, κατάλαβα.
16: Αυτά θα σχηματιστούν έτσι χωρίς εκλογικές διαδικασίες.
0: Κεφάλαιο 2. Επόμενες κινήσεις Τσίπρα.
16: Το ένα είναι αυτό, να σχηματίσει σιγά σιγά τα όργανα, τους ανθρώπους που να είναι δίπλα του, πρωινός καφές υπάρχει. Το δεύτερο είναι περιοδίες σε όλη την Ελλάδα, γιατί τι είδαμε Σπύρο, είδαμε το κομμάτι της Τρίτης το βράδυ, το οποίο είναι το πανηγυρικό. Το όνομα, ο ντόρος και όλα αυτά. Αυτά κάποια στιγμή θα σβήσουν. Σήμερα είδαμε το τυπικό κομμάτι, ιδρυτική διακήρυξη, Άριος Πάγος. Μένει η ουσία τώρα, μένει το πρόγραμμα. Μένει να κάνει τα λιράκια, τι καινούριο φέρνει στον κόσμο, τι εννοεί, ποιο είναι το οικονομικό του πρόγραμμα, πόσο διαφοροποιείται σε σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ της Θεσσαλονίκης του 2014.
0: Όχι παρουσίαση, όχι κάτι σαν την παρουσίαση του βιβλίου, περιοδία, κανονική.
16: Προεκλογική περιοδία κανονική, όπως θα ξεκινήσουν και τα άλλα κόμματα, για να ξεκινήσει και ο Πρωθυπουργός πηγαίνει παντού ανά την Ελλάδα. Περιοδία που σαφώς εκεί θα στείνονται και οι κατατόπους μηχανισμοί του κόμματος, σίγουρα και μετά την συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, και εκεί θα υπάρχουν εξελίξεις που ενδεχομένως έχουν σχέση και με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Μόνος σου πήγες εκεί, ήταν το τρίτο θέμα. Τι γίνεται σε ΣΥΡΙΖΑ Νέα Αριστερά?
16: Στο ΣΥΡΙΖΑ περιμένουμε την 6η του Ιουνίου που θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα ληφθούν αποφάσεις, γιατί από τη στιγμή που δεν ξέρουμε και χρόνο εκλογών, αν αυτές γίνουν του χρόνου τον Απρίλιο, είναι διαφορετικό από ότι αν γίνουν τον Οκτώβριο. Αλλά σίγουρα θα υπάρχουν πιέσεις προς το Σοκράτη Φάμιλο σε ποια τα που βαδίζουμε, γιατί η πλειοψηφία του κόμματος θέλει σύμπραξη με τον Αλέξη Τσίπρα. Το συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα δεν σημαίνει ότι θα πάρω το ΣΥΡΙΖΑ μαζί μου. Πρέπει να βρεθεί μια φόρμουλα. Αυτή η φόρμουλα είναι δύσκολη να βρεθεί. Έχουμε τη Ρένα Δούρου που βγαίνει μπροστά και λέει ότι εσείς που βγαίνετε και λέτε ότι θα πάω στο κόμμα Τσίπρα, παραδώστε την έδρα και πηγαίνετε, σαφώς. Ναι. Και πολλοί δεν τις έχουν δώσει άδικο σε αυτό που λέει. Υπάρχει και ο Πολάκης, ο οποίος είναι στην άποψη ότι με νύχια και με δόντια πρέπει να κρατήσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Και στην Νέα Αριστερά?
16: Στην Νέα Αριστερά εκεί νομίζω είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί αναμένεται να γίνει ένας τελευταίος συντονισμός μεταξύ βουλευτών στελεχών. Η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, πολύ σύντομα θα πάψει να υπάρχει, γιατί τα στελέχη που είναι κοντά στον Αλέξη Χαρίτση, 5-6 βουλευτές, ανάμεσά τους ο Νάσος Ηλιόπουλος ή Έφη Αξιόγλου, θα φύγουν από την κοινοβουλευτική ομάδα. Άρα λοιπόν είναι 11 μείον 2 αρκούν για να μην έχει κοινοβουλευτική ομάδα Νέα Αριστερά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος έτσι διαγράφει το πολιτικό εξωτερικό. Νομίζω είναι ενδεικτικά πάνω σε αυτά που μας είπε ο Αντώνης για τις διεργασίες που γίνονται στο ΣΥΡΙΖΑ και τι μήνυμα εκπέμπεται από το ΣΥΡΙΖΑ, όσα είπε ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης. Ο κύριος Χάρης Μαμουλάκης είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και ήταν το πρωί στους Ατέρια στον Sky.
13: Μεσίες δεν έχουμε ναι τη 2026. Αυτό που σίγουρα όμως έχουμε είναι πολιτικές. Το ζήτημα το μεγάλο, το πολιτικά επίδικο για μας είναι μια αλλαγή πολιτικής. Ο Αλέξο Τσίπρας, ένας άνθρωπος, ο φυσικός ηγέτης του χώρου, ο ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ, επιχειρεί κάτι, αν μη τι άλλο, ενδιαφέρον. Αυτό που νομίζω ότι οφείλουμε όλοι να κάνουμε, αφενός ο ΣΥΡΙΖΑ να πάρει αποφάσεις, και εδώ οφείλω να το πω, περιμένουμε να συγκληθούν τα όργανα.
16: Σε 6 Ιουνίου, δεν είναι η
13: συνεδρία? Νομίζω ότι είναι και λίγο αργά. Νομίζω ότι έστω και η 6η Ιουνίου θα αποκρυσταλώσει την κατάσταση.
0: Έχουν αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία 24 ώρα οι μεταναστευτικές ροές από τα παράλια της Βόρειας Αφρικής, από τη Λιβύη συγκεκριμένα, τα κυκλώματα, τα δουλεμπορικά, τα οποία μεταφέρουν μετανάστες προς την Ευρώπη, με πρώτο σταθμό βεβαίως την Ελλάδα, κυρίως από το Σουδάν αλλά και από την Αίγυπτο και άλλες χώρες της Αφρικής. Υπάρχει ένα μεταναστευτικό κύμα το οποίο προσπαθεί να αντιμετωπίσει το λιμενικό σώμα με τη βοήθεια της Frontex. Σε 4 διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης είχαμε 202 μετανάστες νότια της Κρήτης, κοντά στη Γάβδο. Για αυτό το κύμα μετανάστευσης είπε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Θάνος Πλεύρης, το πρωί στον Sky.
17: Στην Κρήτη το πεντάμινο πέρυσι είχε κλείσει με 4.600 αφίξεις. Σήμερα μέχρι και 27, μέχρι και χθες δηλαδή Μαΐου, είμαστε στις 4.500 αφίξεις. Δηλαδή η Κρήτη παρουσιάζει σταθερότητα με πέρυσι, αλλά πέρυσι ήταν αυξημένες ροές. Βασικό πρόβλημά μας παραμένει η Κρήτη και οι ροές μέσω Λιβύης.
0: Είναι το πρόβλημα, οι ροές μέσω Λιβύης και η Μέρη Σκανδάλη, η καθήλυνα αρμόδια. Γεια σου Μέρη.
18: Καλό μεσημέρι. Ναι, είναι αυξημένες οι ροές και θα σου πω χαρακτηριστικά ότι μόνο από χτες το βράδυ έχουμε φτάσει περίπου 300 μετανάστες σε 6 διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά της Κρήτης και της Γάβδου. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι όσο ο καιρός βελτιώνεται και δεν υπάρχουν συνθήκες δύσκολες, φτάνουν στα παράλια της Κρήτης από τη Λιβύη. Τώρα αυτοί είναι στην πλειοψηφία τους άνδρες όλοι. Και καταλαβαίνουμε ότι προωθούνται στις δομές της Κρήτης, από εκεί πέρα λοιπόν στις πρόχειρες δομές και από εκεί έρχονται στην χώρα. Είναι λιγότερη από την πέρυσι σαν ποσοστό που είχαν φτάσει στην Κρήτη. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι υπάρχουν συνεχιζόμενες ροές και τους είναι από χθες το βράδυ στις 9 η ώρα έχουν φτάσει τουλάχιστον 6 διαφορετικά περιστατικά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μέρη. Ο κύριος Πλεύρης, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, αναφέρθηκε και στη νέα διαδικασία που προβλέπεται σε ό,τι αφορά το μεταναστευτικό.
17: Πλέον στα σύνορα θα γίνεται διαχωρισμός σε όσους έχουν πιθανότητα να πάρουν άσυλο και όσους δεν έχουν, και όσοι θεωρούνται ότι δεν έχουν πιθανότητα θα μεταφέρονται σε κλειστές δομές. Εντός 12 εβδομάδων θα εξετάζεται το άσυλό τους. Δεν θα είναι σε καθεστώς ελευθερίας, σαν σε καθεστώς φυλάκισης, και με την απόρριψή τους θα μεταφέρονται πίσω στις χώρες καταγωγής.
0: Και θα μεταφερθούμε τώρα στη Γαστούνη. Εκεί είχαμε εξελίξει μια υπόθεση που τη θυμάστε, φαντάζομαι. Είναι αυτός ο περιπτεράς, ο ιδιοκτήτης περιπτερού, ο οποίος ξυλοκοπήθηκε από μια ομάδα Ρωμά επειδή τόλμησε ο άνθρωπος να αποτρέψει για ακόμη μια φορά την κλοπή στο περιπτερό του. Είχαν πάει Ρωμά να τον κλέψουν. Εκείνος απέτρεψε, κάλεσε και την αστυνομία και εκείνοι του διέλυσαν το περίπτερο και το ξυλοφόρτωσαν. Απογοητεύθηκε. Στη συνέχεια το ξανασκέφτηκε, είπε μήπως ξαναστήσει κάποιο μαγαζί στο χώρο της εστίασης, και μόλις άρχισε να το στείνει εκεί στη Γαστούνη του το έκαψαν. Του το έκαψαν το μαγαζί. Η αστυνομία λοιπόν έκανε έρευνες για τους δράστες και φαίνεται ότι έχει καταλήξει σε κάποιες συλλήψεις. Με αυτό θα ξεκινήσουμε από το... ή μάλλον θα μας περιμένει ο Χρήστος Στρατουλάκος να ακούσουμε τον ιδιοκτήτη του περιπτέρου τι είχε πει αμέσως μετά τον εμπρισμό του νέου του εγχειρήματος. Μετά δηλαδή που του διέλυσαν το περίπτερο, όταν πήγε να στήσει την επόμενη επιχείρηση.
19: Ήρθα εδώ και είδα σπασμένη τζαμαρία και φωτιά μέσα στο μαγαζί. Αυτό είδα. Σπάσαν την τζαμαρία από εδώ, την πόρτα. Και πήγανε μέσα. Σε 5 μέρες θα ανοίγαν. Θεωρώ ότι βάσει του προηγούμενου περιστατικού ότι έχουμε διαμάχη πλέον.
0: Και έχουμε εξελίξει αυτό. Ο Χρήστος Στρατουλάκος. Γεια σου Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε τα όσα είπε και ο ιδιοκτήτης τότε που είχε γίνει η επίθεση. Προφανώς οι αστυνομικοί αξιοποίησαν όλο το υλικό το οποίο είχαν συγκεντρώσει. Από την πρώτη στιγμή, Σπύρο, είχαμε πει και μαζί ότι έχουν αξιοποιήσει το βιντεολειπτικό υλικό από κάμερες της περιοχής, όχι μόνο στην Γαστούνη. Και έτσι λοιπόν ταυτοποίησαν τα 5 άτομα τα οποία εμπλέκονται πίσω από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μάλιστα, να σου πω ότι από τους 5 Ρωμά, 3 είναι ανήλικοι, είναι δηλαδή κάτω από την ηλικία των 18 ετών. Και όπως πληροφορηθήκαμε από την ελληνική αστυνομία, το προηγούμενο βράδυ της επίθεσης, η επίθεση είχε γίνει 5 Μαΐου, είχαν πάει στην περιοχή της Αμαλιάδας σε πρατήριο υγρών καυσίμων, είχαν προμηθευτεί τα μπετόνια και το έφλεκτο υλικό, την βενζίνη. Εν συνεχεία παρακολουθούσαν τον χώρο και το ξημέρωμα της επόμενης ημέρας, δηλαδή στις 4 γίνει αυτή η διαδικασία, στις 5 το ξημέρωμα, πήγαν οι τέσσερις εξ αυτών, παραβίασαν το κατάστημα, μπήκαν μέσα σε αυτό και με το έφλεκτο υλικό προκάλεσαν την ολοκληρωτική καταστροφή. Να σου πω ότι ο ένας εξ αυτών, και μάλιστα ο ένας εκ των ανηλίκων, ήταν αυτός ο οποίος με αυτοκίνητο έκανε βόλτες στην περιοχή, ήταν ο ψηλιαδόρος δηλαδή, για να μην να τους ειδοποιήσει αν υπήρχε κάποια κίνηση είτε αστυνομικών είτε ενδεχομένως του ιδιοκτήτη προς την επιχείρηση. Τώρα μετά την εξιχνία της υπόθεσης, αυτό το οποίο μένει είναι να υπάρξει η σύλληψή τους από τις αρχές στην Ηλία.
0: Ναι. Χρήστο, επίτρεψέ μου, υπάρχει κάποιο περιστατικό, είδα πριν από λίγο τη ζωντανή σύνδεση στο δελτίο ειδήσεων του Sky, της τηλεόρασης, περιστατικό βίας με ρατσιστικά χαρακτηριστικά.
20: Ναι, είναι στην Πάτρα, Σπύρο, το περιστατικό αυτό, να σας πω ότι είχε καταγγελθεί τον Απρίλιο στην αστυνομία. Σύμφωνα λοιπόν με την καταγγελία που είχε κάνει 14χρονος στις αστυνομικές αρχές, ένας 19χρονος μαζί με άλλα άτομα τον είχαν απαγάγει από την Ινδία της Πάτρας. Ο 14χρονος είναι από την Ινδία, ζει όμως στην Αχαϊκή πρωτεύουσα. Τον μετέφεραν σε άλλη περιοχή της Πάτρας, σε πλατεία, όπου εκεί τον χτύπησαν και τον έκαψαν με τσιγάρο με βάση την καταγγελία που έχει γίνει. Και μάλιστα με βάση και το δελτίο τύπου της αστυνομίας, Σπύρο, φαίνεται ότι την ώρα του επεισοδίου οι δράστες προσέβαλαν την επικοινότητα του συγκεκριμένου νεαρού. Υπήρξε η τακτοποίηση του ενός δράστη ηλικίας 19 ετών, έχει διαβιβαστεί στην εισαγγελία της Πάτρας ειδικογραφία, ενώ η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται, γιατί με βάση την καταγγελία σίγουρα εμπλέκονται και άλλα δύο ή τρία άτομα πίσω από αυτή τη συγκεκριμένη.
0: Οι δράστες γνωρίζουμε εθνικότητα, Χρήστο.
20: Είναι Έλληνες.
0: Είναι Έλληνες.
20: Και τουλάχιστον ο 19χρονος είναι Έλληνες.
0: Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, Χρήστο. Χρήστο Σταυρουλάκος, και για αυτό το περιστατικό. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως.
3: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
21: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
3: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
23: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
22: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
23: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος στους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
3: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
24: Να δω

0: πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
4: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
3: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
4: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
5: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
6: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
5: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
7: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
8: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύχνα στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR. Από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
9: Και ερχόμαστε τώρα στις νέες δηλώσεις από την πλευρά της Άγκυρας, διαστόματος του Υπουργού Άμυνας της Τουρκίας, του κυρίου Γκιουλέρ, που για ακόμη μια φορά θέτει θέμα Αιγαίου, θέτει θέμα νησιών. Μάλλον αυτή τη φορά φαίνεται, δηλαδή είναι εμφανές αυτό, αν παρακολουθείτε και τις ανταποκρίσεις αναλύσεις του Μανώλη Κωστίδη, ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι ένα κλικ πιο πάνω η ένταση των δηλώσεων, και όχι μόνο σε επίπεδο έτσι διατύπωσης αλλά και ουσίας. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη όμως μας περιμένει. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιασάρ Γκιουλέρ ουσιαστικά με τις δηλώσεις του έκανε ξεκάθαρη τη θέση της Τουρκίας, που το τελευταίο διάστημα υπήρχαν διάφορες διαρροές για γκρίζες ζώνες, για οτιδήποτε άλλο, αλλά οι δηλώσεις του που έκανε στην Αδριανούπολη, μπροστά σε στρατιωτικούς, δίπλα στον ποταμό Εύρο, ήταν, δηλαδή όλα αυτά νομίζω έχουν τη σημασία τους.
9: Σωστά, σωστά.
10: Κατά την ταπεινή μας άποψη είναι όλα μελετημένα. Όταν όμως ο Υπουργός Άμυνας πρώτα απ' όλα ξεκαθαρίζει και λέει ότι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα είναι για την Τουρκία τα συμφέροντα και τα δικαιώματά της στη γαλάζια πατρίδα.
9: Ναι. Να ακούσουμε, για να αποκαταστήσουμε την επικοινωνία με τον Μανώλη Κωστίδη, τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky.
11: Δεν πέφτηκαν στα σύννεφα. Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε η τελευταία φορά που οι Τούρκοι απειλούν ή που οι Τούρκοι μιλούν για αποστρατιωτικοποιημένα νησιά. Mm-hmm. Η ένταση την οποία έχουν βάλει πρέπει να μας προβληματίζει. Και επίσης κάτι ακόμα. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, ενώ οι διάβλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί, δεν έχει γίνει μία επικοινωνία, τουλάχιστον που να γνωρίζουμε εμείς, σε επίπεδο Υπουργών Εξωτερικών. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι θα μπορούσαμε πράγματι να μάθουμε από πρώτο χέρι το περιεχόμενο του νομοσχεδίου.
9: Ακούσατε τον κύριο Φίλη, επιστρέφουμε στο Μανώλη Κωστίδη. Ελπίζω να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε την άποψη.
10: Ναι, ναι, άλλη μόνο. Λοιπόν, και λέγα ότι δεν θα παραμείνει αδιάφορη η Τουρκία για τη γαλάζια πατρίδα. Και σας το λέω βήμα-βήμα, γιατί είπε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο που έχουν θεμέλια από ιστορικά, νομικά, τα νομικά ας το σημειώσουμε γιατί έχετε και ένα νομοσχέδιο, και κατηγόρησε ότι υπάρχουν προσπάθειες δημιουργίας εταιρεσμένων, μαξιμαλιστικές απόψεις κτλ. Όμως έρχεται αμέσως μετά στην ίδια ομιλία του και κατηγορεί την Ελλάδα για στρατιωτικοποίηση των νησιών σε νησιά που πρέπει να είναι με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς. Λέει ότι δεν θα μείνει αδιάφορη σε καμία πρωτοβουλία που θα στοχοποιεί τα κυριαρχικά δικαιώματα, την ασφάλεια της Τουρκίας και τα νόμιμα δικαιώματά της, καταλήγοντας ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμεις έχουν την αποφασιστικότητα και δύναμη να εξουδετερώσουν κάθε είδους απειλή που στρέφεται κατά της Τουρκίας. Νομίζω σε αυτό το σημείο θέλει να πει κάτι. Δηλαδή ανεβάζει τους τόνους, ξεκάθαρα. Τώρα μπορεί να διαβάσουν κάποιοι άλλοι αλλιώς, να πούνε όχι δεν είναι έτσι ακριβώς, γιατί είναι εσωτερική κατανάλωση. Α, όχι, αυτό δεν ήταν για την εσωτερική κατανάλωση. Αυτό που μπορώ να σας πούμε επίσης είναι ότι στην Τουρκία με μεγάλη προσοχή είδαν και τα ρεπορτάζ που διέρευσαν πως ναι μεν μπορούν να φύγουν οι Patriot, αλλά ότι η Ελλάδα θα χτίσει νέες υποδομές στην Κάρπαθο για τη μόνιμη παρουσία μαχητικών στο νησί. Αυτό θεωρείται ότι είναι ένα ακόμα βήμα της Ελλάδος στα νησιά. Δηλαδή ότι ανακοινώνει θα κάνει νέες υποδομές για την υποδοχή μόνιμης παρουσίας μαχητικών στην Κάρπαθο, που κατά την άποψη της Τουρκίας είναι ένα αποστρατιωτικοποιημένο νησί, πρέπει να είναι αποστρατιωτικοποιημένο, είναι ένα επιπλέον βήμα. Ίσως αυτός είναι και ένας από τους λόγους που η Τουρκία αρχίζει και ανεβάζει ακόμη περισσότερους τόνους. Να θυμίσουμε η παρουσία των Ισραηλινών όπλων, οι Patriots, όλα αυτά νομίζω σιγά σιγά.
9: Οι κινήσεις της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο, πρόσφατα στην Κύπρο, μετά τις επιθέσεις από το Χεζμπολάχ, η φρεγάτα, τα F-16 στην Κύπρο.
10: Και σε Λίμνο και παντού, όλα αυτά. Δεν δικαιολογούμε την άποψη της Τουρκίας. Λέμε πως βλέπει η Τουρκία αυτές τις κινήσεις, πως τις διαβάζει.
9: Ναι.
10: Και νομίζω στέλνει ένα πολύ ξεκάθαρο, δηλαδή ένα προειδοποιητικό μήνυμα θα έλεγα, για τα επόμενα της βήματα. Και σε αυτό να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες υπήρχαν αερομαχίες στο Αιγαίο. Επίσης, ακόμη και σήμερα η εφημερίδα Τζουμπουρίτ γράφει ότι στο νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας θα υπάρχουν όροι που θα αμφισβητούν την κυριαρχία ελληνικών νησιών, νησιών και ευρωπαϊκών νησιών. Δηλαδή αυτές οι διαρροές συνεχίζονται.
9: Ναι, και είναι αντιφατικές. Δηλαδή, τη μία έρχονται μηνύματα ότι θα είναι ένα γενικόλογο νομοσχέδιο, την επομένη πάλι επιστρέφουμε στο σενάριο να διατυπώνονται αυτές οι αμφισβητήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Πάντως, ο Γκιουλέρ, επειδή σε άκουγα προσεκτικά πώς ανέλυε το θέμα και πώς τεκμηρίωνε όλη αυτή τη στάση της Άγκυρας, δεν είναι τυχαίο που αρχικά θέτει και θέμα ασφάλειας της Τουρκίας, λέει για μας είναι θέμα ασφάλειας, εθνικής ασφάλειας, και μετά και θέμα νομιμότητας, δηλαδή επενδύει τις αιτιάζεις αυτές τις διεκδικήσεις και με ένα μανδύα ότι εμείς πρέπει να υπερασπιστούμε τη χώρα μας και αυτό να κάνουμε άμυνα. Κάτι που είναι νόμιμο
10: δικαίωμα
9: απέναντι στο παράνομο.
10: Ακριβώς. Δικαίωμα αυτοάμυνας, εκεί το οδηγεί.
9: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης. Βεβαίως, απέναντι σε αυτές τις τουρκικές προκλήσεις, η Αθήνα δεν μένει απαθής. Το αντίθετο, θα έλεγα, και μέσω του Υπουργείου Άμυνας και μέσω του ίδιου του Υπουργού Εξωτερικών, που έχει κάνει σήμερα μια δήλωση με νόημα, ο κύριος Γεραπετρέτης, στέλνει μήνυμα στην Τουρκία, και η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλνίκου, είναι εδώ μαζί μας. Νομίζω υπάρχει και τοποθέτηση από τον ίδιο τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Καλώς ήρθες, Μαρία.
12: Καλό μεσημέρι. Θέλεις να ξεκινήσουμε από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος από την ανακοινισμένη πτέρυγα βραχίας νοσηλείας στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών τόνισε ότι η Ελλάδα τονίζει με αισιοδοξία το μέλλον. Με συγχωρείτε, παρά το ότι από την πλευρά της Ανατολής.
9: Θα ακούσουμε τον κύριο Γεραπετρίτη από την Κύπρο, Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών.
13: Θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία, ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός σε ένα εξαιρετικά εύθραυστο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία, σημαίνει στην πραγματικότητα τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου.
9: Λοιπόν, μας έλεγε η Μαρία για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμείς προλάβαμε και ακούσαμε και τον κύριο Γεραπετρίτη για τα περί αναθεωρητισμού, δείχνοντας βεβαίως και προς την πλευρά, όχι μόνο, αλλά και προς την πλευρά της Τουρκίας, Μαρία.
12: Τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ότι η Ελλάδα τονίζει το μέλλον με αισιοδοξία, παρά το ότι από την πλευρά της Ανατολής, όπως ελέγχθη, υπάρχει πράγματι μια εκπεφρασμένη απειλή, η οποία δεν δικαιολογεί ασάφεια, δεν δικαιολογεί εφησυχασμούς. Δικαιολογεί ιδιαίτερα για τις ένοπλες δυνάμεις μια διαρκή προετοιμασία, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας από το άτυπο Συμβούλιο των Υπουργών Εξωτερικών στην Κύπρο τόνισε την ανάγκη για τήρηση σε καθολικό επίπεδο του διεθνούς δικαίου. Μάλιστα, υπογράμμισε ότι θα πρέπει όλοι να αρθρώσουμε μια ενιαία ισχυρή φωνή κατά οποιοδήποτε αναθεωρητισμού. Ο αναθεωρητισμός πρόσθεσε σε ένα εξαιρετικά εύθερο στο γεωπολιτικό περιβάλλον σημαίνει πολύ μεγαλύτερη ανησυχία. Σημαίνει στην πραγματικότητα, υπογράμμισε, τη δημιουργία παγκόσμιων εντάσεων σε βάρος των πολιτών όλου του κόσμου. Ενώ σε σχέση με την ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία, ξεκαθάρισε ότι πρέπει να υπάρχει μια πολιτική 360 μοιρών, όπου θα εστιάζει στον κόσμο και ειδικότερα στον παγκόσμιο νότο, έτσι ώστε η Ευρωπαϊκή Συμμαχία να αποκτήσει τη δύναμη και την ισχύ που της αρμόζει.
9: Ναι, και είχαμε και χθες τις πηγές από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που απαντούσαν και σε αυτές τις προκλητικές δηλώσεις Γκιουλέρ.
12: Τονίζοντας ότι σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων και διαρκών εστιών αστάθειας, δηλώσεις που αναπαράγουν αβάσιμες και όλες νομικά θέσεις δεν ενισχύουν την περιφερειακή ασφάλεια ούτε υπηρετούν τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ οι ίδιες πηγές υπογραμμίζουν ότι η Ελλάδα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα με πλήρη προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και δεν αποδέχεται αναθεωρητικές προσεγγίσεις και αυθαίρετες προσεγγίσεις, Σπύρο, που επιχειρούν να μετατρέψουν μονομερείς ερμηνείες σε πολιτικά τετελεσμένα.
9: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία, η Μαρία Τσελενίκου. Και θα συνεχίσουμε με το θέμα που έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα, σοβαρά προβλήματα σε χώρες της βόρειας δυτικής, κυρίως δυτικής Ευρώπης. Αναφέρομαι σε αυτό το κύμα καύσωνα. Έχουμε αρκετά θύματα από τον που αποδίδονται στις υψηλές θερμοκρασίες που δεν υποχωρούν. Μιλάμε για 35-40 βαθμούς Κελσίου που, εάν σε εμάς μπορεί να ακούγονται και ως λογικά για ένα κύμα καύσωνα μας τον Ιούλιο και Αύγουστο, το να ζουν οι Βρετανοί σε αυτές τις θερμοκρασίες είναι κάτι αδιανόητο και άλλες χώρες. Η επικεφαλής του Διεθνούς Τμήματος του ΣΚΑΙ, Χρύσα Τσίχλη, στο στούντιο. Καλώς ήρθες, Χρύσα.
14: Καλησπέρα σας. Έχουν απορριθμιστεί τελείως, θα λέγαμε, Σπύρο.
9: Και εμείς και η ατμόσφαιρα και όλα, όλος ο κόσμος.
14: Γιατί δεν είναι συνηθισμένοι στον καύσωνα. Αυτές οι χώρες δεν είναι συνηθισμένες στον καύσωνα.
9: Μας έλεγε, συγγνώμη, σε διακόπτω συνέχεια, ο Γιάννης Χιανοτάκης μας έλεγε χθες, ο ανταποκριτής μας στο Λονδίνο, πως δεν έχουν ούτε καν κλιματιστικά.
14: Ναι, δεν έχουν κλιματιστικά.
9: Οπότε, δηλαδή, δεν το διανοούμαστε εμείς εδώ στην Ελλάδα, μεσογειακή χώρα, σε συνθήκες τέτοιες να είμαστε χωρίς κλιματιστικό. Εκεί έχουν τα έχουν δει όλα.
14: Αυτό και πολλοί από τις θανάτους που αναφέρονται αποδίδονται σε πνιγμούς.
9: Ναι.
14: Γιατί πέφτουν σε λίμνες, ποτάμια,
9: προσπαθούν
14: να δροσιστούν με οποιοδήποτε τρόπο και πολλές φορές
9: έχουμε
14: δει πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Στο Παρίσι συνεχίζεται η ζέστη, έχει μετατραπεί η πόλη του φωτός σε φούρνο πραγματικά, οι θερμοκρασίες ξεπερνούν τους 35 βαθμούς Κελσίου, μεγάλο πρόβλημα για ντόπιους, για τουρίστες, για τους άστεγους, είδαμε και μια μεγάλη διαμαρτυρία από ανθρώπους που δεν έχουν σπίτι και ζητούν άμεσα στέγη γιατί δεν μπορούν να αντέξουν σε αυτές τις διαμαρτυρίες. Παρόμοια εικόνα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Φωνικώς αποδεικνύεται ο πολύμερος καύσωνα στη Βρετανία. Ανάμεσα σε τουλάχιστον 9 άτομα, κυρίως εφήβους που έχασαν τη ζωή τους, προσθέθηκε ένας ακόμη, ένας 15χρονος, ο οποίος πνίγηκε ενώ επιχείρησε να βουτήξει σε μία λίμνη. Στην Ιταλία, συνθήκες καύσωνα στη Ρώμη, με το θερμόμετρο να φτάνει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Συνηθισμένες οι εικόνες, ντόπιοι, τουρίστες, τα συντριβάνια σπέβουν για να δροσιστούν, βρέχοντας τα καπέλα τους. Στη Φραγκφούρτη, Γερμανία, ελάχιστοι κυκλοφορούν στο πολύ συχνά στο συνήθως ιστορικό κέντρο. Ο υδράργυρος, έχει σκαρφαλώσει 36 βαθμούς Κελσίου. Εδώ μπορεί να φαίνεται για εμάς αστείο, αλλά φανταστείτε τώρα Γερμανία, Μάιος, 36 βαθμοί.
9: Αυτό ήθελα να σημειώσω, καθώς έλεγε στα στοιχεία του ρεπορτάζ, ότι είμαστε ακόμα σε Μάιο. Δηλαδή όλα αυτά συμβαίνουν Μάιο. Εντάξει, τέλος Μάιο, αλλά Μάιο.
14: Είναι ακόμα άνοιξη.
9: Ναι, ναι, ναι, σαφώς.
14: Και στην Ισπανία ανάλογες εικόνες. Στην Ισπανία περιμένουμε να φτάσουν και σαραντάρια, να φτάσει και τους 40 βαθμούς θερμοκρασία σε κάποιες πόλεις προς το τέλος της εβδομάδας. Θα είναι και με τη βούλα ένας μεσογειακός καύσωνας που θα ζήσει η Ισπανία αυτή τη φορά. Ενώ οι ερευνητές λένε ότι υπάρχει 86% πιθανότητα τα επόμενα 5 χρόνια να σημειωθεί νέο ρεκόρ θερμοκρασίας που έχει καταγραφεί σήμερα το 2024. Και 91% πιθανότητα η μέση παγκόσμια θερμοκρασία να υπερβεί τους 1,5 βαθμούς Κελσίου για τουλάχιστον ένα χρόνο μέσα στην επόμενη πενταετία. Βλέπουμε ότι η Δυτική Ευρώπη βράζει μήνα Μάιο. Οι πολίτες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτό το πρωτόγνωρο φαινόμενο. Αν δούμε τώρα κλιματιστικά και στη Γερμανία τα επόμενα χρόνια, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
9: Και σε καμιά Φιλανδία δούμε να βάζουν πια κλιματιστικά έτσι όπως πάει το πράγμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ,
14: Χρύσα.
9: Διαφήμιση και επιστρέφω.
15: Οι νυχτερινές εφιδρώσεις διακόπτουν τον ύπνο της.
16: Οι συχνές επισκέψεις του στην τουαλέτα δυσκολεύουν τις νύχτες του.
17: Η Vogel φροντίζει και τους δύο φυσικά. Για εκείνη με NoForce, με φασκόμηλο για την περίοδο της εμεινόπαυσης. Για εκείνον Προσταζάν με Σάο Παλμέτο για τη φυσιολογική λειτουργία του προστάτη.
16: Με NoForce.
17: Και Προσταζάν
16: από τη Vogel.
18: Vogel, υγιένα και φυσικά.
17: Ελβετικά συμπληρώματα διατροφής από φρέσκα βιολογικά βότανα. Vogel, 100 χρόνια στην κορυφή.
19: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ναι, έλα Γιώργο.
22: Έλα, λέ.
21: Μ' ακούς?
22: Σ' ακούω.
21: Ο μικρός.
22: Τι?
21: Είπε την πρώτη του λέξη.
22: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
21: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
22: Τι?
21: Είπε μπα.
22: Είπε μπαμά.
21: Όχι.
22: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
21: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
22: Μπάλα.
21: Ναι.
22: Είπε μπάλα.
21: Είπε μπάλα.
22: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
23: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
24: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδεύστε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
25: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
26: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
27: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
28: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
29: Ανησυχία. Αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
9: Και επιστρέφουμε με τα της οικονομίας και Νίκο Φιλιππίδη. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να συμπιέσουμε λίγο το χρόνο. Θα μας συγχωρέσει ο Νίκος. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου Σπύρο, γεια σου.
9: Ξεχωρίζει η είδηση, βεβαίως εσύ έχεις την ατζέντα να μας πεις τα πιο σημαντικά, αλλά νομίζω ότι ξεχωρίζει αυτή το μπάσιμο της Chevron και της Hellenic Energy στον κυπαρισιακό κόλπο.
0: Ναι, εντάξει, είναι σημαντικό γιατί τις προηγούμενες μέρες είχε δημιουργηθεί μια ανησυχία από την αποχώρηση της Mobil και της Hellenic Energy από ένα άλλο κοίτασμα δυτικά της Κρήτης. Και θα έλεγα ότι μάλλον γίνεται μια επανατοποθέτηση γενικά σε πιο όρημα κοιτάσματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το σωστό. Έχουν αποφασίσει κοιτάσματα για τα οποία υπάρχουν περισσότερα στοιχεία, περισσότερες δυσδιάστατες ή τρισδιάστατες έρευνες, προκειμένου να βρεθούμε και πιο κοντά την ερευνητική γεώτρηση, στην οποία αυτό είναι και το ζητούμενο. Οπότε σήμερα πράγματι ανακοινώθηκε ότι η Αμερικανική Chevron μπαίνει πιο έτσι βαθιά, διεκδικεί ένα παραπάνω μερίδιο στους ελληνικούς υδρογονάνθρακες, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, και μπαίνει στο Block 10, περιοχή 10, η οποία βρίσκεται στα ανοιχτά του κυπαρισιακού κόλπου, στη θαλάσσια περιοχή του νοτίου Ιωνίου Πελάγους. Θυμίζουμε, στο βόρειο Ιόνιο Πέλαγος είναι το πιο όριμο κοίτασμα, για το οποίο περιμένουμε στο τέλος του έτους να έχουμε και την πρώτη ερευνητική γεώτρηση. Άρα συνεχίζουμε, προχωράμε με αμείωτο ενδιαφέρον και κυρίως με αμείωτη τη συμμετοχή των αμερικανικών εταιριών στην προσπάθεια που γίνεται μετά από αρκετές δεκαετίες η χώρα μας να έχει την πρώτη επιτυχή γεώτρηση σε ελληνικό έδαφος.
9: Πάντως αν δεις και το χάρτη, και δεν θέλω να σε βγάλω από τη θεματολογία σου, αλλά επειδή πριν από λίγο συζητούσαμε με τον Μανώλη Κωστίδη για τις νέες τουρκικές αιτιάσεις, το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, τις διεκδικήσεις, τις προκλήσεις, έχει και αυτή, δηλαδή ναι, οικονομική, την οποία μπορείς να την αναλύσεις εσύ, το τεχνικό κομμάτι, αλλά νομίζω ότι έχει ισχυρό αποτύπωμα και γεωπολιτικό όλη αυτή η κατάσταση που διαμορφώνεται.
0: Ναι, είναι νότια και δυτική Ελλάδα.
9: Γενικά λέω, με αφορμή αυτό, κατάλαβες.
0: Προφανώς, από τη στιγμή που πρώτα απ' όλα η Κύπρος έχει βγάλει φυσικό αέριο. Το Ισραήλ έχει βγάλει φυσικό αέριο. Η Ελλάδα βρίσκεται πολύ μπροστά στο να βρει και να βγάλει φυσικό αέριο. Η μόνη χώρα
9: με συμμετοχή αμερικανικών κολοσσών, έτσι.
0: Με αμερικανικών κολοσσών, ακριβώς. Η μόνη χώρα που δείχνει να μένει έτσι σχετικά πίσω σε αυτό το κομμάτι, και προφανώς αυτό την ενοχλεί, είναι η Τουρκία. Παρά τις προσπάθειες που κάνει να παρεμποδίσει και τις γεωτρήσεις στην Κύπρο και τις γεωτρήσεις στην Ελλάδα. Νομίζω ότι η λύση γενικώς αυτών των μεγάλων αμερικανικών κολοσσών να συμμετέχουν, νομίζω ότι ήταν η ενδεδειγμένη, και είναι και αυτή που αποδίδει περισσότερο, τουλάχιστον μέχρι το στάδιο να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει ή δεν υπάρχει φυσικό αέριο στα κοιτάσματα που διερευνώνται.
9: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
0: Γεια σου, Σπύρο.
9: Καλή συνέχεια. Διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle μέσα τώρα.
1: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
2: Άτυπη σύνοδος των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών στη Λεμεσό. Στο επίκεντρο οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι διαβουλεύσεις με τη Ρωσία. Δημοσιεύματα περί αντικατάστασης του πιο αντιδημοφιλούς καγκελάριου αυξάνουν την πίεση στη Χριστιανική Ένωση. Και έμφαση στη μελέτη των διαφορών μεταξύ ανδρών και γυναικών στον τομέα της ιατρικής και της περίθαλψης ζητάει η Γερμανίδα Υπουργός Υγείας με αφορμή τη σημερινή Διεθνή ημέρα για την υγεία των γυναικών. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Στη Λεμεσό συναντώνται σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να συζητήσουν το ενδεχόμενο συμμετοχής της Ευρώπης σε πιθανές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία για κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο στην Ουκρανία. Κατά τη διάρκεια της άτυπης συνάντησης υπογραμμίστηκε η ανάγκη μιας κοινής και ενιαίας στάσης απέναντι στη Ρωσία, ενώ οι Υπουργοί ξεκαθάρισαν ότι δεν πρόκειται να επιτρέψουν στη Ρωσία να υπαγορεύσει ποιος θα εκπροσωπήσει την ευρωπαϊκή πλευρά σε ενδεχόμενες ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Στο τραπέζι της Συνόδου και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπου εντείνονται οι επιθέσεις ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ενώ το Ισραήλ επεκτείνει τις επιχειρήσεις σε Νότιο Λίβανο. Παραμένουμε στο κομμάτι της εξωτερικής πολιτικής, με την Άγκυρα να βρίσκεται σε πυρετώδεις προετοιμασίες για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στις αρχές του Ιουλίου. Αν και παραμένει αβέβαιο αν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, θα δώσει τελικά το παρόν, σύμφωνα με πληροφορίες του Bloomberg, εξετάζεται το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο του αγώνα Τουρκίας ΗΠΑ για το παγκόσμιο κύπελλο στο Λος Άντζελες.
9: Και από τη Βόνη στον Νεοφάλιρο, στον Νίκο Σταματέλο. Καλώς ήρθες, Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
9: Είχαμε ένα ευρωπαϊκό τελικό χθες.
3: Το πρώτο τελευταίο, το Σάββατο είναι ο τελικός Champions League. Χθες η Crystal Palace νίκησε τη Ράγιο Βαγεκάνο 1-0. Ακόμη μια άγγλικη ομάδα που πανηγύρισε την κατάκτηση του Conference League. Και η Crystal Palace παίρνει απευθείας εισιτήριο για τη League Phase του Europa League για τη νέα αγωνιστική περίοδο.
9: Θα έχουμε 500 αγγλικές ομάδες του χρόνου. 9 είναι. Σε Champions League θέλεις να πεις Europa?
3: Σε όλα.
9: Εννέα ομάδες. Στο Champions League πώς τις παίζουν?
3: Νομίζω είναι 6. Ή 5 ή 6, τώρα πιάνει η
9: ώρα μα.
3: Ναι, γιατί είναι. Κατακτούν τρόπαια.
9: Ναι, ναι.
3: Το πήρε και η Αστον Βίλα. Και επίσης είναι και ο συντελεστής της χώρας που της δίνει το δικαίωμα να βγάλει ακόμη μια ομάδα.
9: Μάλιστα.
3: Οπότε.
9: Crystal Palace.
3: Crystal Palace, ναι. 1-0 την Ράγιο Βαγεκάνο. Έχουμε σήμερα μπάσκετ στις 6 ώρα. Είναι ο πρώτος αγώνας για την ημιτελική φάση του πρωταθλήματος, τον play-off. Στις 6 στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, 8 και 4 Ολυμπιακός ΑΕΚ. Θα έχει και ευρωπαϊκό χαρακτήρα το παιχνίδι λόγω.
9: Σήμερα είναι σήμερα. Και ο Ολυμπιακός.
3: Ναι, ναι. 6 το ένα, 8 και 4 το άλλο.
9: Μάλιστα. Νομίζω θα στηθεί και μια γιορτή.
3: Θα υπάρχει το τρόπαιο και θα ανέβει και στην οροφή και το λάβαρο της κατάκτησης του μάλιστα. Ευρωπαϊκού. Έχουμε τένις σήμερα, την Σάκαρη και τον Τσιτσπά. Ο Τσιτσπάς παίζει απέναντι στον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι, νούμερο 104 στην παγκόσμια κατάταξη. Ενώ η Ελληνίδα με την Αμερικανίδα Κλέρ Λιού η Σάκαρη, νούμερο 182 στην παγκόσμια κατάταξη. Έχουμε και πόλο. Χθες τα κορίτσια του Ολυμπιακού νίξαν στα πέναλτι τη Βουλιαγμένη 15-13, έκαναν το 1-0 στις 3 νίκες στο πρωτάθλημα. Και απόψε στις 9 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, δεύτερος τελικός για τους άντρες. 1-0 προηγείται ο Ολυμπιακός, επίσης και εκεί στις 3 νίκες για να κατακτήσει κάποιος
9: το πρωτάθλημα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.

0: αφεντικό. Δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
1: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
2: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
3: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
8: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
10: Είδες ο Γιάννης, ολοκένουργιο ηλεκτρικό ταξί. Μπήκε στο ZAP Taxi Club και το πήρε με leasing και με επιδότηση.
11: Τώρα οδηγεί άνετος και ωραίος.
10: Άσε που εξοικονομεί μέχρι και 30% στα έξοδα σε σχέση με το παλιό του ταξί. Οικονομικός ο Γιάννης.
11: Δεν πληρώνει ούτε για σέρβις, ούτε για ανταλλακτικά, ούτε για ασφάλιση, ούτε για τίποτα. Άσε που φορτίζει χωρίς επιπλέον κόστος τους ταχυφορτιστές του ZAP Taxi Club σε όλη την Αττική. Σε Πειραιά, αεροδρόμιο, Ρέντιο, ΑΚΑ και έρχονται κι άλλοι.
8: Αυτή την κούρσα μην τη χάσεις. Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
12: Κατερίνα, 12 χρονών. Σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος, 15 χρονών. Σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
13: Μαρία, 17 χρονών. 5 ώρες.
12: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία, 17 χρονών. Σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση προς Κοκκινομήλο, αλλά και στην άνοδο από Ρέντιο σε Πόλια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό Σάλιμο, στη λεωφόρο Κηφισίας από Νέο Ψυχικό προς Χαλάνδρη, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου Βασιλής Σοφίας προς Βουλή και στις καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδυτού. Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγραφόνται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ιταλία σήμερα, Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό από το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Οι θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν ως και τους 33 βαθμούς στο Τωρίνο, τους 32 στη Φλωρεντία και την Μπολόνια και τους 31 στη Ρώμη. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Δευτέρα καταγράφηκε ως η θερμότερη μέρα του Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με τη θερμοκρασία

0: να φτάνει τους 34,8 βαθμούς στο Λονδίνο, ενώ συνήθως τέτοια εποχή η θερμοκρασία είναι στους 20 βαθμούς. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην κινέζικη εταιρεία ηλεκτρονικού εμπορίου Temu επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή προσφέρει στην πλατφόρμα της παράνομα προϊόντα. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα προϊόντα αποτυγχάνουν στους ευρωπαϊκούς ελέγχους ασφαλείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται μη ασφαλείς φορτιστές και παιδικά παιχνίδια που περιέχουν χημικά τα οποία υπερβαίνουν τα νόμιμα όρια ασφαλείας και δημιουργούν κίνδυνο ασφυξίας. Την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη και τις απαιτούμενες υπογραφές όπως ορίζει ο νόμος κατέθεσε στον Αριοπάγο Αλέξης Τσίπρας. Σήμερα καταθέσαμε συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές, τόνισε σε δηλώσεις του ο κύριος Τσίπρας. Στόχος μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως τη δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, σημείωσε στις δηλώσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Παρακολουθούμε τις τιμές στην αμόλυβδη και θα παρέμβουμε αν χρειαστεί, δήλωσε το πρωί στο Sky ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Ο Υπουργός πάντως δεν εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος σχετικά με μια πιθανή αποκλιμάκωση των τιμών του πετρελαίου. Ευρήματα συμβατά τόσο με ηλεκτροπληξία όσο και με πνιγμό, έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση του 10χρονου αγοριού που ανασύρθηκε νεκρό το προηγούμενο 24ωρο από αρδευτικό κανάλι στην Ηράκλεια Σερών. Για την υπόθεση συνελήφθη 28χρονη μητέρα του ανηλίκου με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου, ενώ χειροπέδες πέρασαν οι αστυνομικοί και σε 43χρονη διοκτήτρια κατοικίας της περιοχής, μετά από καταγγελίες ότι είχε προχωρήσει σε ρευματοκλοπή, περνώντας καλώδιο ηλεκτροδότησης μέσα από το αρδευτικό κανάλι όπου εντοπίστηκε το παιδί. Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί αστυνομική επιχείρηση στην Καρδίτσα για τη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στις κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 20 συλλήψεις. Επίθεση με μαχαίρι έγινε νωρίτερα σήμερα σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες. Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, συνελήφθη ένας άνδρας 31 ετών, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες φώναζε «Αλλάχ Ακμπάρ». Μνημόνιο κατανόησης υπέγραψαν το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και ο CEO της εταιρείας Eleven Labs, παρουσία του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Τουρισμού, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση του ψηφιακού κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς. Σε δήλωσή του, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει ήδη υλοποιήσει το πιο φιλόδοξο ψηφιακό πρόγραμμα στην ιστορία της, προσφέροντας πάνω από 2.000 ψηφιακές υπηρεσίες στους πολίτες. Τόνισε ότι η τεχνητή νοημοσύνη ανοίγει εντελώς νέες ευκαιρίες αλληλεπίδρασης με το κράτος. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στην Πέτρου Ράλη στο ύψος του Ρούφ όταν αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε με σφοδρότητα σε κολόνα υπό συνθήκες που διερευνώνται. Ο οδηγός διακομίστηκε σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Συνελήφθη 34χρονος οδηγός που απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό έπειτα από διένεξη που είχαν στη συμβολή της λεωφόρου Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού. Ο οδηγός εντοπίστηκε στη Βασιλή Σοφίας. Κατά την ακινητοποίησή του προέβαλε στενάρη αντίσταση, ωστόσο συνελήφθη. Ο Αμερικανικός στρατός καταδικάζει τις αποδιδόμενες στο Ιράν επιθέσεις κατά του Κουβέιτ ως κατάφορη παραβίαση της εκεχηρίας. Το Κουβέιτ καταδίκασε και εκείνο τις επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους, τις οποίες επίσης απέδωσε στο Ιράν. Οι φρούροι της Επανάστασης είχαν ανακοινώσει νωρίτερα επίθεση εναντίον Αμερικανικής βάσης σε αντίπεινα για Αμερικανικά πλήγματα των τελευταίων ημερών στο νότιο Ιράν. Το θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και τον τραυματισμό 21 προκάλεσαν Ισραηλινά πλήγματα σήμερα στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπου το Ισραήλ έχει ορίσει νέα ζώνη μαχών, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο Ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά ηπειρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostick μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostick, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
5: Ορίστε, καθίστε.
6: Όχι, ευχαριστώ, δεν είμαι κουρασμένη.
5: Κάτσε σιγά το που σου λέω.
6: Εκεί.
5: Εκεί που είστε. Δεν σας αρέσει.
6: Να την καταδικάσετε, κύριε Πρόεδρε.
5: Σιωπή, είσαστε εσείς.
6: Θύμα της κυρίας. Είμαι κι εγώ οδηγός, κύριε Πρόεδρε.
5: Α, σοφερίνα κι εσείς.
6: Το σκανή κι αυτή. Εμπρός, εμπρός. Ελάτε, καθίστε κι εσείς, καθίστε εδώ.
5: Σιωπή κατηγορουμένη. Δεν έχεις δικηγόρο.
6: Πώς έχω, τον κύριο Μαραγκάκη. Αλλά έχει πάει εδώ απ' έξω για καφεδάκι. Κι εγώ καφεδάκι έπινα, αλλά το άφησα στη μέση. Προλαβαίνω μια στιγμή να πάω να το...

0: σας, γεια σας, καλό μεσημέρι, παιδιά. Καλώς ήρθατε εδώ στα παιδιά της αλλαγής.
1: Καλώς ήρθατε, μπράβο, καλώς ήρθατε.
0: Γεια σας, γεια
1: σας. Πολύ καλή επιλογή ακρόασης. Η καλύτερη εκπομπή της Ελλάδας, η καλύτερη εκπομπή των Βαλκανίων, η καλύτερη εκπομπή της Ευρώπης, απλά.
0: Θέλω να στείλω την αγάπη μας και τους χαιρετισμούς μας.
1: Σε ποιον, ναι.
0: Σε ένα δίδυμο του Sky, ναι. Το οποίο λόγω υποχρεώσεων εδώ δεν συμπίπτουμε καθόλου για να τα κουτσοπούμε.
1: Ναι, ποιο.
0: Είναι ο κύριος Τούμπος και ο κύριος Μουρούτη. Μου έλεγε ο κύριος Μουρούτης ότι συμμετέχει και στα quiz από το αυτοκίνητο.
1: Εξαίρετη, κύριε. Εξαίρετη,
0: κύριε. Τους κάλεσα και τους δύο στην εκπομπή μας, πήγαμε κουβά.
1: Τι, έχουν και δουλειές.
0: Έχουμε και δουλειές.
1: Ακριβώς. Κάτσε, παιδί μου.
0: Αλλά υπάρχουν πιο ευγενείς από αυτούς τους δύο. Τους βλέπεις και είναι, λες και περπατάει η ευγένεια.
1: Είναι δύο εξαίρετοι κύριοι.
0: Εξαίρετοι
1: κύριοι. Τους θαυμάζουμε. Τους θαυμάζουμε πραγματικά. Τον κύριο Στούμπε και τον κύριο Μουρούτη. Τους γνωρίζουμε χρόνια, τους διαβάζουμε, τους παρακολουθούμε και κάποια στιγμή ασέρθηκα στην εκπομπή.
0: Ο Δημήτρης είναι και από εκείνους τους συναδέλφους, ναι, τους που ρε παιδί μου, ξέρεις ότι σε όποια γωνιά καθίσει, πώς είναι ο κύριος Τσίμας,
1: ναι,
0: σε όποια γωνιά καθίσει έχει να σου πει μια ιστορία. Είναι το μόνο σίγουρο. Γι' αυτό πάντα τον χαζεύω πραγματικά και ακούω με φοβερή προσοχή.
1: Άκουγα προχθές που έλεγε τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και αν ξέρει κάποιος εξελίξεις του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ, άλλος από το Στούμπο, εντάξει. Συγγνώμη κιόλας, είναι πολλά χρόνια στο κουρμπέτι και πολλά χρόνια σε όλο το χώρο αυτό. Και να λέει, εγώ πάντα. Εντάξει, με τον Τσίπρα. Οκ, ο Τσίπρας ήταν πρόεδρος, αλλά εγώ ήμουν σκέτος πάντα. Δηλαδή, και θυμάσαι κάποτε το Στούμπο. Ο Στούμπος έλεγε πάντα τη θέση του και την άποψή του. Δεν ήταν από τη γραμμή και τελείωση του κόμματος και ότι μου πούνε.
0: Όχι, γι' αυτό δεν ήταν και αρεστό σε πάρα πολλούς.
1: Ναι, και το Μουρούτη, να ξέρεις, το τηλέφωνο του Μουρούτη το έχω στο κινητό μου.
0: Το θυμάσαι απ' έξω, είμαι σίγουρη.
1: Το θυμάμαι απ' έξω.
0: Αποκλείεται.
1: Μα το Θεό.
0: Όχι, δεν γίνεται.
1: Μα το Θεό.
0: Θυμάστε πόσο καιρό έχεις να τον πάρεις τηλέφωνο?
1: Δεν έχω να τον πάρω τηλέφωνο γιατί έχει φύγει από εκεί που ήταν.
0: Ναι.
1: Όταν...
0: Άρα έχετε να μιλήσετε, να πατήσετε αυτόν τον αριθμό πόσο?
1: Κάνα δύο χρόνια, ναι. Όταν όμως έχει. Εγώ τον έπαιρνα κάποτε πολύ συχνά.
0: Okay.
1: Δηλαδή από τα πρώτα μου χρόνια.
0: Κάθε πρωί μιλούσε.
1: Ήταν συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά.
0: Okay.
1: Ναι. Από τότε 30 χρόνια έχω το τηλέφωνο του. Από 30 χρόνια μιλάμε με τον Μουρούτη.
0: Σου έχει μείνει ανεξίτηλος ο Μουρούτης.
1: Ναι, εντάξει, όταν ήθελε να πει κάτι τον Σαμαρά ήταν ο Μουρούτης. Αυτό, οπότε.
0: Πολύ ωραία διάθεση σήμερα. Θέλω να το ξέρετε.
1: Να ξέρετε έξω. Δηλαδή, αυτό που λένε το κύμα καύσωνα δεν θα έρθει στην Ελλάδα. Mm. Δεν θα έρθει στην Ελλάδα το κύμα καύσωνα αυτό. Αλλά έχει πολύ ζέστη.
0: Ναι, εγώ αναρωτιέμαι, επειδή πραγματικά ζούμε αυτό, το ότι οι Βρετανοί και οι Γάλλοι έρχονται στην Ελλάδα για να δροσιστούν. Δηλαδή, όταν λέμε τα ύστερα του κόσμου, παιδιά, είναι το ένα μετά το άλλο. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω τι θα κάνει φέτος το καλοκαίρι γενικώς. Δηλαδή, ο προβληματισμός που υπάρχει από όλους εμάς, τους απλούς ανθρώπους, που νιώθουμε ότι κάτι έχει αλλάξει σίγουρα στην ατμόσφαιρα, κάτι έχει αλλάξει στις συνθήκες κλπ. Λέμε, ρε παιδί μου, το τρίμηνο Ιούνιος-Ιούλιος-Αύγουστος του 26. Πόση ζέστη μπορεί να έχει, θα είναι ένα θερμό καλοκαίρι? Έχουμε περάσει καλοκαίρια τα τελευταία χρόνια, ναι, που δεν παλεύονταν. Ποιο ήταν το πιο. Το προπέρσινο.
1: Όχι, το περσινό. Μπράβο. Το προπέρσινο. Ναι. Βλέπω ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιοι και λένε για θερμότερο.
0: Δεν θα
1: καλοκαίρι.
0: Το ξεχάσω ποτέ, ότι θυμάμαι, το έχω πει πάρα πολλές φορές γιατί δεν μου έχει ξανασυμβεί.
1: Ναι, τι.
0: Καλοκαίρι. Να μην θέλω να βγω από το σπίτι ούτε το βράδυ λόγω της ζέστης.
1: Ναι,
0: δεν παλευόταν.
1: Αν υποφριζέστη, δεν είναι αυτό να βγω μια βόλτα να πάω στη θάλασσα να δροσιστώ.
0: Και κρατήσει και μέρες πολλές.
1: Δεν δροσίζεσαι.
0: Γίνεται.
1: Δυστυχώς δροσίζεσαι μόνο με σπίτι. Και επειδή οι Έλληνες που είναι στο εξωτερικό έχουν μάθει εδώ στην Ελλάδα που έχουμε τα air condition, με το που έρχεται η πρώτη ζέστη, το πρώτο τριαντάρι, το ανάβεις αμέσως και δροσίζεται το σπίτι. Στο εξωτερικό δεν τα έχουν τα air condition. Και τώρα αρχίζουν σιγά σιγά τα τελευταία χρόνια και βάζουν κλιματισμό. Και αυτό γενικώς είναι άλλη ζωή τελείως. Ένα 30-35 στο Λονδίνο, σε άλλες χώρες στην Ισπανία που είχε, στην Ιταλία, που πέφτει πάνω σου με υγρασία κτλ. Το νιώθεις διαφορετικά.
0: Νιώθεις ότι τον Παπακαλούς τον έχει χτυπήσει ήδη ο ήλιος στο κεφάλι.
1: Ο Παπακαλούς όχι.
0: Όχι.
1: Καλός είναι.
0: Όχι ακόμα. Καλός. Δεν βλέπω από χρωματάκι.
1: Έχεις κανένα φασαίο κάποιον τώρα αυτή την περίοδο που γνωρίζεις?
0: Πολλούς.
1: Έχεις κανένα καλό?
0: Πολλούς.
1: Έχεις.
0: Αντί να λες ευχαριστώ που μας έχει πραγματικά ανοίξει τα μάτια. Την Αγγελινέ μας την είχες πει. Με την άδεια. Όχι, ο Μουρούτης μου έλεγε, άκουσα πρώτη φορά στα παιδιά της αλλαγής την άδεια. Και από τότε έχει γίνει φαν.
1: Α, την άδεια, ναι, με το πενιντάρικο.
0: Αυτό δεν πρέπει, παιδιά, να το βάλουμε τώρα.
1: Το πενιντάρι.
0: Να το ακούσουμε από πέρυσι.
1: Και τι μας και το ατέλειε μετά.
0: Δεν υπάρχει σήμα, κανένα σήμα. Δεν υπάρχει τίποτα σήμα.
1: Δεν υπάρχουν αδίέξοδα στην εκπομπή αυτή, δεν κατάλαβα.
0: Ούτε σήμα, ούτε τίποτα.
1: Πρέπει να παίξει σήμα οπωσδήποτε. Τι, δεν ξέρουν τι ακούνε.
0: Η Αγγελίνα λέει κάποια κακιά λέξη. Την οποία την παίζαμε όμως κανονικότητα πέρυσι.
1: Βάζαμε την μετά εμείς.
0: Δηλαδή, άμα έπαιζε πέρυσι, γιατί να μην παίξει και φέτος.
1: Δηλαδή, ας πούμε, σε ένα τραγούδι που το πω, μου έρχεται τώρα λαϊκό, το σου το μυαλό, βάζαμε στο μυαλό εμείς, όχι στο άλλο.

0: παιδιά.
1: Ναι, ήρθε η ώρα.
0: Πότε λέγαμε καλή χρόνια. Και έχει περάσει ήδη το πρώτο εξάμηνο, πεντάμηνο του 2026.
1: Ξέρεις,
0: μου αρέσει που τρέχει τόσο πολύ ο χρόνος.
1: Ξέρεις ότι κάποιοι έχουν φύγει από σήμερα.
0: Ορίστε.
1: Ξέρεις ότι κάποιοι έχουν φύγει από σήμερα.
0: Ποιος, δείξω με έναν. Θέλω να τον δω.
1: Έχουν πάρει Παρασκευούλα και θα γυρίσουν Τρίτη.
0: Είναι κάπως υπερβολή αυτό.
1: Γιατί δεν κατάλαβα, γύπνο με το σώμα. Θα γυρίσουν Τρίτη. Τη Δευτέρα την είχαν καμπαρωμένη, οπότε λέω θα πάρει μια Παρασκευούλα να είμαι λίγο χαλαρός.
0: Γιατί συνεχίζει να μας ξεπλαχεύει ο Παπακαλούσης. Ακούστε κύριε Μουρούτη παρακαλώ. Έχουμε new entry, ναι. Γιατί Αγγελίνα μάθαμε πια και ακολουθούμε και ακούμε.
1: Έχουμε το master των φασέων.
0: Πες μου όνομα σε παρακαλώ. Πες μου όνομα. Μυρτό Βασιλείου.
1: Ποιο τραγούδι.
0: Τι να ακούσω όμως.
1: Τι να ακούσουμε.
0: Πες ποιο να ψάξουμε. Να
1: έχει
0: το ακούσουμε εδώ.
2: Συγκεκριμένο. Το μελό.
0: Μελό. Μελό. Ωραία, κλείσε αυτό όμως για να μπορέσουμε να βάλουμε το επόμενο.
1: Ναι, να βάλουμε το επόμενο.
0: Δεν γίνεται έτσι. Μυρτό Βασιλείου, μάλιστα. Η οποία είναι εξαιρετικά ταλαντούχα. Ε. Ναι, πες τι. Δεν υπάρχει.
1: Είναι καλή, είναι.
0: Το τραγούδι μελό που ζητάς δεν υπάρχει. Σάλια Κάδα, ίσως. Αν δεν ακούσουμε.
1: Παιδιά, θα ακούσουμε τα άπαντα έτσι με Μυρτό Βασιλείου.
0: Έτσι θα το πάμε τώρα, δεν γίνεται. Όχι τα άπαντα, ρε παιδί μου. Πόσο τραγούδια να έχει βγάλει η κοπέλα. Έχει βγάλει πολλά. Συνεργάζεστε τώρα. τώρα τη γνώρισε.
1: Χθες
0: τη γνώρισε. Και σου έκανε εντύπωση από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σου έκανε εντύπωση και είχε ωραία φωνή.
0: Ωραία. Μυρτό Βασιλείου λοιπόν. Σάλια Κάδα.

0: αυτό θα μπορούσε να το έχει βάλει ο Τσίπρας θες.
1: Δεν με έχει κερδίσει.
0: Στην παρουσίαση του Τσίπρα είναι φασέικο για κόμμα, δηλαδή το λες αλιακάδα να βγαίνει ο πρόεδρος και να λέει εδώ είμαστε.
1: Πώς τη λέει αυτή την ατάκα τώρα, πρέπει να το αφιερώσουμε στον Τσίπρα ένα τραγούδι μου να έχει με θάλασσα. Αυτό που λέει τα καλύτερα ταξίδια δεν τα έχουμε ακόμη ταξιδέψει. Σε αυτές τις θάλασσες θα ταξιδέψουμε μαζί. Τι να βάλουμε, σκεφτείτε λίγο. Ιθάκι, πηξίδες. Κάπου εκεί μπαίνει και η Ελλάς. Δεν καταλαβαίνω πώς, αλλά τέλος πάντων.
0: Το Τιτανικό να αφιερώσεις.
1: Εσύ.
0: Θάλασσες.
1: Πόσες φορές έχετε δει την ταινία?
0: Ποια ταινία?
1: Πόσες φορές?
0: Τιτανικός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ταινία εγώ.
1: Τι, καλά, έχεις πρόβλημα. Είναι γνωστό.
0: Ούτε μία την έχω δει. Έχω δει, έχω ξεκινήσει, έχω πάει και σινεμά και δεν την έχω δει. Δεν μου άρεσε, έφυγα.
1: Γιατί?
0: Έφυγα.
1: Όχι, επειδή σε πνεύμα αντιλογίας.
0: Δεν μου άρεσε η ταινία. Όχι, έμεινε η υπόλοιπη παρέα. Εγώ έφυγα από την ταινία.
1: Ναι.
0: Κάθισα έξω και έπινα την πυρίτσα μου.
1: Τι κλάμα έχουμε ρίξει.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό αυτά δεν μ' αρέσουν.
1: Δεν καταλαβαίνει τώρα.
0: Δεν είδα την ταινία ποτέ. Προσπάθησα πολλές φορές να κάτσω να τη δω σπίτι σε DVD σε τα λοιπά. Δεν την είδα ποτέ ολόκληρη. Βαριέμαι, βαριέμαι, βαριέμαι.
1: Δεν ξέρει τι χάνει, Γιάννη.
0: Βαριέμαι.
1: Καθόρισε μία ολόκληρη εποχή ο Τιτανικός.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτές οι σκηνές κάτω στα αμπάρια, πάνω στο κατάστρωμα, στην Πρίμνη, την έψαχνα.
0: Καλό ταξίδι να έχετε, καλές θάλασσες όλοι.

0: Ευτυχώς που έχω τους φίλους μου εδώ στην παρέα, γιατί μέσα στην άκρη δεν βγάζουμε. Ο φίλος μου αγαπημένος, ρομαντικός, ευαίσθητος, πάνω απ' όλα άνθρωπος. Μην τον βλέπετε ως τον ανταποκριτή. Τον, ο ανταποκριτής. Είναι άνθρωπος. Είναι ο Μανώλης. Ο οποίος μου λέει τώρα εδώ, τη θυμάμαι σαν χθες. Εκεί που τη ζωγράφιζε, παιδιά, γυμνή, θυμάστε. Που τη ζωγράφιζε και εκείνη έλειωνε. Εκείνος έλειωνε. Ορίστε.
1: Ίδια ταινία είναι αυτό.
0: Ναι. Έχει τέτοια.
1: Ζωγράφιζε γυμνή.
0: Και μετά ήταν και μέσα στο αυτοκίνητο. Και το αυτοκίνητο.
1: Κάνα
0: είχε...
1: είχε θολώσει γιατί κάνανε φασόνονταν.
0: Δεν φασόνονταν μόνο, φαντάζομαι.
1: Αυτό ρε παιδί μου, δεν μπορώ να πω τα υπόλοιπα.
0: Ναι, και μετά έβαζε το χέρι. Τι να σου εξηγώ τώρα, βρε Γιάννη μου.
1: Όλα αυτά στον Τανικό.
0: Μήπως τώρα αποφάσισε να τη δει την ταινία.
1: Ήσου Τανικό και πράγματα μέσα.
0: Ναι, σου λέω. Εσύ τι φανταζόσου.
1: Ο Μανώλης σου αρέσει.
0: Ο Μανώλης τρελαίνει.
1: Σκέφτεται τον Μπαϊρακτάρ, ο Μανώλης σκέφτεται.
0: Όχι. Ο Μανώλης την είχε δει σε δύσκολη φάση.
1: Το πήρε
0: καταλαβαίνω. Αλλά λέει τότε είχαμε Πασόκ και δεν είχε την ταινία.
1: Ναι.
0: Είναι δυνατόν.
1: Ναι, δεν.
0: Είσαι Πασόκης.
1: Μα πότε διασκεδάζαμε, δεν βλέπαμε τέτοια πράγματα.

0: εδώ την είχε βάλει πάνω εκεί και, και πετούσε. Που την κρατούσε από τα χέρια, παιδιά. Εντάξει.
1: Στο αυτοκίνητο ποτέ έφασε αυτή.
0: Πριν το. Πριν ανέβουν εκεί πάνω.
1: Πριν το καράβι.
0: Ναι, όχι, μέσα στο καράβι.
1: Στο καράβι γνωρίστηκαν.
0: Ναι, στο καράβι ήταν το αυτοκίνητο. Δεν έχει το γκαράζ αυτοκίνητα.
1: Αν είχαν πάει στο γκαράζ το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Και
0: δεν
1: του ψάξανε.
0: Μείον ένα, μείον δύο.
1: Αφού απογορεύεται.
0: Επίσης, Kate Winslet, τότε μιλάμε για θεά. Λεωνάρντο Ντικάπριο.
1: Παιδί.
0: Ας μη συζητήσω. Παιδί. Βέβαια, ναι, ο Λίο, νομίζω ότι όσο μεγαλώνει, μας αρέσει και περισσότερο.
1: Ναι, πιο ωραίο.
0: Συμφωνείτε με αυτό.
1: Ισχύει.
0: Θα δεις τον ταινικό.
1: Όχι, δεν τρελή.
0: Παιδιά, έριχνα κλάμα. Την είδα την ταινία 7 φορές.
1: Υπάρχει αντίστοιχη πορνοταινία.
0: Έχω πάρα πολλά χρόνια τώρα που το σκέφτομαι να τη δω.
1: Υπάρχει αντίστοιχη πορνοταινία.
0: Εντάξει,
1: ρίχνει. Που μοιάζει με τον ταινικό.
0: Και αυτή την έχει δει. Πάω στοίχημα.
1: Λίγο.
0: Έχει πλοίο κι αυτή.
1: Όχι, αλλά σε την καράβη.

0: Και την είδα την πρώτη φορά, είχα πλαντάξει. Mm-hmm. Με ποια ταινία μου συνέβη αυτό? Α, τώρα με το... Αχ, πείτε παιδιά, με ποια ταινία που έκλαιγα με μαύρο δάκρυ και σας το έλεγα.
1: Αυτή με τη Μάργκο Ρόμπι.
0: Με τη Μάργκο Ρόμπι τώρα. Η τελευταία. Ανεμοδαρμένα ύψη. Yeah. Μιλάμε κλάμα, κλάμα τώρα, όχι αστεία.
1: Μάργκο Ρόμπι, όντως, και εγώ κλαίω.
0: Γιατί?
1: Γιατί κλαίω. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα, πολλά σχόλια για το Τιτανικό. Θα τα διαβάσουμε σε πολύ λίγο, γιατί πάμε σε διάλειμμα, λέει η κυρία Σταματίου, η τζέλα τη καρδιά μα. Ναι,
0: παιδάκι μου, ποιο γκαράζ, τι λε, τον Blue Star γυρίστηκε ο Τιτανικό. Παιδιά, πού ήταν το αυτοκίνητο που γίνονταν όλα αυτά? Ελάτε τώρα.
1: Τώρα κάπου θα σώθηκα.
0: Επίση, ξέρει πώ λέγεται η ταινία η άλλη που είπε ότι έχει δει?
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να την πω.
1: Ναι.
0: Πώ λέγεται?
1: Υπάρχει. Υπάρχει και κάτι, μια άλλη παραλλαγή.
0: Α, μην το πεις όμως.
1: Όχι, δεν, το, δεν μπορώ να το πω στον αέρα αυτό. Ναι. Σε ανικό τελειώνει, τα έχετε δει περισσότερο από ό,τι βλέπω.
0: Ο Γιώργος λέει τον άφησε να πνιγεί τσέπος στο διαμάντι και να το δώσει την εγγονή να φτιάξει τη ζωή του, το πέταξε στον ωκεανό.
1: Και μετά λέει ο Ζέιν, ήταν ο κακός, ο Μπίλι Ζέιν που έπαιζε εκεί. Λοιπόν, διάλειμμα θέλει, κυρία Σταματή, επιστρέφουμε τα υπόλοιπα σχολιά σας. Έχετε για ρομαντισμό, εδώ πέρα είστε όλοι. Πάμε στα Honda Center. Tom Ford θα βρείτε εκεί πέρα καλλιτικά σε προσφορά έως 35%. Μόνο στα Honda Center.
2: Ουδής ασφαλέστερος εχθρός από τον ευεργετητέτα χάριστο.
3: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Honda Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
4: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
10: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Pains.
14: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
15: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στο Σκαραμαγκά, στην κάθοδο του Κηφισού που μεταμόρφωσε ως κοκκινομήλο, στην άνοδο από Ρέντιο σε Πόλια, στην παραλιακή προς Πειραιά από Ελληνικό ως Σάλιμο, αλλά και στο κέντρο της Αθήνας, σε σταδίου Βασιλής Σοφίας προς Βουλή και καθόδους Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού. Ρεκόρ θερμοκρασίας καταγράφονται σε ολόκληρη την Ευρώπη. Στην Ιταλία σήμερα, Ρώμη, Φλωρεντία, Μπολόνια και Τωρίνο τέθηκαν σε κόκκινο συναγερμό από το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Πρόστιμο 200 εκατομμυρίων ευρώ στην Κινέζικη Εταιρεία Ηλεκτρονικού Εμπορίου Τέμου επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πολλά από τα προϊόντα αποτυγχάνουν στους ελέγχους ασφαλείας. Σε αυτά περιλαμβάνονται μη ασφαλείς φορτιστές και παιδικά παιχνίδια. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη Ελλάς κατέθεσε στον Αρεοπάγο Αλέξης Τσίπρας. Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία, ανέφερε σε δηλώσεις του ο πρώην Πρωθυπουργός. Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί η αστυνομική επιχείρηση στην Καρδίτσα για τη σύλληψη μελών εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν στις κλοπές μετασχηματιστών του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν γίνει 20 λήψεις. Επίθεση με μαχαίρι έγινε νωρίτερα σήμερα σε σιδηροδρομικό σταθμό κοντά στη Ζηρίχη, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 άνθρωποι, σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες. Όπως ανακοίνωσε η ελβετική αστυνομία, συνελήφθη ένας άνδρας 31 ετών, ο οποίος σύμφωνα με μαρτυρίες φώναζε Αλλάχ Ακμπάρ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες μέχρι το μεσημέρι αύριο στην Αττική, μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.
18: Κύριε Δημόσια Κατηγορία, να προχωρήσουμε. Γιατί κατηγορείται η κυρία?
19: Έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα, σχεδόν με 100 χιλιόμετρα και...
18: 100 χιλιόμετρα, ωραία, μπράβο. Έτσι το έχουμε. Καβαλάμε τη ρόδα, πατάμε γκάζι και όποιον πάρει ο χάρος.
20: Όχι, παρντών, δεν είμαι εγώ από αυτές, κύριε πρόεδρε. Εγώ είμαι ήσυχη γυναίκα. Εγώ κάθομαι σπιτάκι μου και φροντίζω τα παιδάκια μου. Όχι, παιδιά δεν έχω ακόμα, αλλά φτιάχνω ωραίο στιφάδο, κύριε πρόεδρε. Μούρλια. Να τρώτε και να γλύφτε τα δαχτυλά σας, που λένε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχω ένα μήνυμα το οποίο είναι για τη Χριστίνα, για να καταλάβουμε λίγο τι γίνεται, γιατί μιλάμε για την. Γεια σου, Χριστίνα. Μας
1: έχει κυρία Χριστίνα από μαζί μας.
2: Τι κάνετε?
0: Για τον ευρωπαϊκό καύσωνα, αυτό που ρωτάνε οι περισσότεροι. Θα μας πει η Χριστίνα. Λέει, σας το έγραψα και νομίζω και προχθές του, εδώ στο Μόναχο με τους 30 βαθμούς μας, λέει ο Βυσσαρίωνας, ο φίλος μας, ο Καλαφάς. Τα πράγματα είναι αρκετά αποπνικτικά και χωρίς κλιματισμό. Είναι σαν τις πολυκατοικίες, για να καταλάβουμε εμείς οι Έλληνες, σαν τις πολυκατοικίες του 90, λέει, που την πάλευαν μόνο με κάτι ανεμιστήρες κακιάς ώρας.
2: Ή που κοιμόντουσαν στον μπαλκόνι.
0: Μπράβο.
1: Ναι, αλλά τότε και κοιμόντουσαν στον μπαλκόνι και ήταν αλλιώς η, πώς τη λένε.
2: Καμία σχέση.
1: Καμία, η ατμόσφαιρα γενικότερα ήταν αλλιώς.
0: Είχε όντως δροσιά το βράδυ, δηλαδή. Είχε όντως, κάτι ένιωθες.
1: Έτσι, μπράβο, και δεν είχες και όλη αυτή τη. Να σε φάνε στον ύπνο σου έξω, ναι, στον μπαλκόνι.
2: Διάλεγες πλευρά στο κρεβάτι, πώς θα κοιμηθείς, δηλαδή πού θα είναι το κεφάλι σου για να κοιμηθείς, αναλόγως με το που, από πού είναι η μπαλκονόπορτα. Αλλά δρόσιζε τότε.
1: Ξέρεις πώς είναι όλες αυτές οι ευρωπαϊκές πόλεις που δεν έχουν τέτοιο, που δεν έχουν κλιματισμό και τέτοια πράγματα. Και που αυτό βγήκα στον Παύλο το Τζίμα το πρωί και είπα έτσι δύο λόγια για τον, ναι, καύσωνα της Ευρώπης και τα λοιπά.
0: Της Ευρώπης, ξαναλέμε.
1: Ναι,
0: δεν έρχεται εδώ κανένας καύσωνας.
1: Ναι.
0: Ηρεμία.
1: Ηρεμία. Ναι. Αύριο θα πέσει η θερμοκρασία, αύριο και μετά.
0: Ωραία, πέσει.
1: Έτσι. Θα πέσει. Γιατί
2: στην
1: τώρα
2: Ευρώπη, λένε, ναι.
1: Εδώ, ναι, σε εμά, παιδί μου.
2: Α, ναι.
1: Λοιπόν, και αυτό. Θυμόσαστε τον καύσωνα που είχαν πεθάνει κάμποση. Και ήταν τότε, δεν υπήρχαν ούτε κλιματιστικά ούτε τίποτα. Και ήταν μερικά σπίτια που είχαν μόνο κλιματιστικά. Κάπως έτσι είναι η Ευρώπη τώρα. Δηλαδή πρέπει να προτιμήσουμε. Και τώρα βέβαια εμείς έχουμε βάλει, όλοι έχουμε κλιματιστικά.
0: Έχουμε όλοι, έχουμε πέντε κλιματιστικά σπίτια.
1: Ακριβώς.
2: Ποιος θα μας το έλεγε ότι θα έρχονται εδώ οι Άγγλοι και οι Γάλλοι για να δροσίζουν.
1: Για να Λοιπόν, επομένως πρέπει όλη η Ευρώπη να προσαρμοστεί, γιατί η κλιματική κρίση, ένα που κάνει είναι ότι φέρνει πιο πολλά και πιο έντονα επεισόδια, οτιδήποτε είναι αυτά. Καύσωνας είναι, βροχές είναι, άνεμοι είναι, οτιδήποτε. Όλα τα μετεωρολογικά φαινόμενα αρχίζουν και γίνονται και πιο συχνά και πιο επικίνδυνα.
2: Με μεγαλύτερη ένταση.
1: Και με μεγαλύτερη ένταση, ναι, και με μεγαλύτερη συχνότητα. Άρα λοιπόν πρέπει όλη η Ευρώπη να προετοιμάζεται και εμείς βεβαίως, αν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω. Λοιπόν, άρα από εκεί και πέρα τώρα η περιοχή της Μεγάλης Βρετανίας έχει αρχίσει και υποχωρεί η θερμοκρασία ήδη από εκεί. Μέχρι το τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχει έρθει στα ίσα της τελείως. Η Γαλλία θα είναι λίγο καλύτερα από Κυριακή Δευτέρα, αλλά θα έχει ζέστη ακόμα. Όσον αφορά την Ισπανία, παιδιά, θα συνεχίσουν τα σαραντάρια όλη την άλλη εβδομάδα.
2: Τι λες, Χριστίνα?
1: Δηλαδή είναι, ναι, είναι άλλο
2: θα
1: πράγμα.
2: Θα κλείσουν δηλαδή δύο εβδομάδες έτσι.
1: Αυτοί θα κλείσουν δύο εβδομάδες έτσι. Οι υπόλοιποι θα είναι λίγο καλύτερα, οι Βρετανοί θα τελειώσει.
2: Βαρύ. Τώρα. Στην Ισπανία έχει γράψει τέσσερα δηλαδή μπροστά.
1: Έχει γράψει τέσσερα, αν δεν κάνω λάθος, έχει γράψει και θα γράψει κι άλλα. Τώρα, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι αυτός ο θόλος που λυσάξαν όλοι, που δεν νομίζω.
2: Κατσαρόλα ήταν το καλύτερο που διάβασα.
1: Αυτό.
2: Που συγκρατεί τη θερμότητα.
1: Τέλεια, εξαιρετικά. Ανάποδη κατσαρόλα.
2: Μια κατσαρόλα που είναι από πάνω, ναι, και, έχει και συγκρατεί όλες αυτές τις θερμές μάζες.
1: Μια γυάλα, ρε παιδιά, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτό είναι. Ένας καύσωνας δεν σημαίνει ότι έχει από πάνω του και ένα θόλο, θερμικό θόλο. Ένας θερμικός θόλος όμως έχει οπωσδήποτε από κάτω του ένα καύσωνα. Αυτό ίσχυε τώρα για τη Δυτική Ευρώπη και πράγματι και είχε και διάρκεια και όλο αυτό το πράγμα. Αυτό όμως, και τι γίνεται, οι αέριες μάζες που είναι μέσα εκεί δεν επικοινωνούν με τις εξωτερικές. Γι' αυτό και εγκλωβίζονται. Δηλαδή ο θόλος, αυτή η γυάλα, κρατάει μέσα τις θερμές αέριες μάζες και δεν τις αφήνει.
2: Δεν εκτονώνεται.
1: Δεν εκτονώνεται, δεν επικοινωνούν. Τώρα όμως αυτό έχει αρχίσει και αλλάζει. Έχει εκτονωθεί. Έχουν αρχίσει αυτές τις θερμές αέριες μάζες και κινούνται ανατολικότερα, όχι με την ίδια ένταση όμως, ούτε και με την ίδια διάρκεια. Όμως παρόλα αυτά η Γερμανία, η Αυστρία έχουν και αυτές τριαντάρια τώρα. Τα τριαντάρια μπορεί για μας να μην είναι καύσωνας και να είναι το φυσιολογικό.
0: Πόσο
1: για
0: παραπάνω είναι για τη Γερμανία?
1: Δεν ξέρω να σου πω ακριβώς, αλλά είναι.
0: Είναι σίγουρα 10 βαθμούς παραπάνω.
1: Σίγουρα είναι.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην είναι 10, να είναι 6-7, ξέρω εγώ, αλλά είναι. Για αυτούς είναι καύσωνας, γιατί δεν είναι μαθημένοι, γιατί δεν έχουν τέτοιου είδους θερμοκρασίες.
2: Είναι όπως νιώθουμε εμείς το σαραντάρι δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι. ακριβώς έτσι. Γιατί εμείς είμαστε και Ιταλοί το ίδιο, είμαστε συνηθισμένοι σε αυτά. Οπότε.
2: Η υγρασία εκεί είναι πολύ μεγαλύτερη.
1: Νομίζω είναι ανάλογα με την εποχή είναι. Είναι μεγαλύτερη.
2: Αυτό επιβαρύνει ακόμη
1: βέβαια,
2: περισσότερο.
1: Προφανώς. Δεν είναι απαραίτητο, αλλά επιβαρύνει και η υγρασία γενικά. Άρα λοιπόν λέμε ότι και εδώ στην, αύριο και μεθαύριο εδώ η θερμοκρασία θα σημειώσει τόση λίγο. Θα ενισχυθούν και βοριάδες στο Αιγαίο μέχρι 6 μποφόρ, Παρασκευή και Σάββατο, όχι παραπάνω, μέχρι 6. Άρα λοιπόν κάνει έτσι σαν λίγο μελτεμάκι αυτό το αυριανό και του Σαββάτου. Επομένως δεν πρόκειται να ξεπεράσει τα υπηρετικά τους 27 με 29 βαθμούς.
2: Μάλιστα.
1: Που είναι το κανονικό για το τελευταίο δεκαήμερο του Μαΐου. Από 1η Ιουνίου, από τη Δευτέρα έχουμε 1η Ιουνίου, οπότε μπαίνουμε στα τριαντάρια πια οπωσδήποτε. Η θερμοκρασία μέχρι τα μέσα της εβδομάδας θα είναι γύρω στους 30 με 32 βαθμούς γενικότερα.
2: Α, μπαίνει ωραία καλοκαιρινά, μπαίνει δηλαδή.
1: Ακριβώς καλοκαιρινά, και θα δούμε, επειδή κυκλοφορεί πολύ ότι στο τέλος της άλλης εβδομάδας θα έχουμε καύσωνα, ας έχουμε 35 και θα δούμε.
2: Οκ. Okay.
1: Δεν είμαι σίγουρη ούτε γι' αυτό.
2: Οι πιο ζεστές μέρες μέχρι τώρα.
1: Ζέστη έτσι. Πια. Ναι. Δηλαδή στο τέλος της εβδομάδας θα έχει αρκετή ζέστη.
2: Εμένα μου αρέσει που ο Ιούνιος μπαίνει έτσι. Δεν μ' αρέσει, όχι, δεν μ' αρέσει αν έχουμε 35 άρια τώρα από τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού.
1: Όχι, που δεν, αν είναι πρόβλημα. Θα κρατήσει δύο μέρες.
2: Okay.
1: Όχι παραπάνω. Okay. Έτσι. Okay. Αν είναι. Και δεν θα είναι και θερμικό στόλο. Μην τα ξανακούω τέτοια πάλι.
2: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
2: Να σου πω πάντως, επειδή βλέπουμε στην. Τώρα περιέγραφε πάρα πολύ ωραία, γιατί εμείς όλα αυτά δεν τα γνωρίζουμε. Από σένα τα μαθαίνουμε. Τα ακραία φαινόμενα και τις ακραίες συμπεριφορές τέλος πάντων του καιρού. Εδώ ας πούμε, εκεί έχουν πάρα πολύ ζέστη για τα δικά τους δεδομένα τώρα.
1: Ναι.
2: Εδώ εμείς πάρα πολύ κρύο. Αντίστοιχα, δεν μπορείς να πεις ότι
1: δεν
2: έχουμε ζήσει.
1: Εμάς είναι πιο νορμάλ τα πράγματα, πιο ελεγχόμενη κατάσταση. Ναι. Και επίσης και το άλλο που άκουσα, γιατί το άκουσα και αυτό, είναι ότι οφείλεται όλη αυτή η ζέστη και όλο αυτό το πράγμα της Δυτικής Ευρώπης οφείλεται στο Ελληνίνιο. Όχι, παιδιά, δεν οφείλονται όλα όπου να είναι.
0: Ποιο είναι το Ελληνίνιο? Αυτό το φαινόμενο
1: Ελληνίνιο
0: τότε.
1: Ναι, τώρα έχουμε πει
0: αυτό το... λέμε τότε, από τότε.
1: Όχι τώρα, το Ελληνίνιο τώρα, αυτό που θα γίνει τώρα και που θα αφορά τον κόλπο και τις περιοχές εκεί του κόλπου του Μεξικού και όλη εκείνη την περιοχή.
0: Okay.
1: Από το φθινόπωρο και μετά όμως. Τώρα θα κορυφωθεί. Δεν είναι απαραίτητο θα μας επηρεάσει.
2: Το Ελληνίνιο είναι ένα κλιματικό φαινόμενο, ε. Τι
1: ναι,
2: είναι αυτό.
1: Είναι ένα κλιματικό φαινόμενο, εξαπανέκαθεν.
0: Αυτή η ζέστη είναι μια ζέστη που μας ήρθε από την Αφρική.
1: Αυτή μας ήρθε εντελώς.
0: Απλά από την Αφρική.
1: Ναι.
0: Okay. Όλες οι ζέστες περισσότερο από την Αφρική έρχονται. Δεν έχονται από τη Σουηδία.
1: Όχι.
0: Νορβηγία, λογικό είναι, ναι.
1: Μακάρι να έρχονταν από την Αφρική.
0: Αλλά δεν
1: ήταν ζέστη.
0: Ναι. Μας ήρθε μια ζέστη από την Αφρική, ρε.
2: Λοιπόν, overall, επειδή φεύγει πολλοί κόσμο και ήδη κάποιοι έχουν φύγει από σήμερα, το τριήμερο θα είμαστε ισχυροί.
1: Θα είμαστε μια χαρά. Θα εξακολουθήσουν οι απογευματινές μπόρες και τώρα στα ορεινά τη, κυρίω τη Δυτική και τη Βόρεια Ελλάδα. Εδώ στην Αττική, μόνο μια μικρή πιθανότητα αύριο το πρωί να έχει μια βροχούλα.
2: Παρασκευή.
1: Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή εγώ δεν το βλέπω καν, αλλά είπα να μην διαφοροποιηθώ πολύ από την ΕΜΗ.
2: Okay.
1: Που, που το δίνει σαν βροχή.
2: Τα νησάκια μας.
1: Και λέω, τα νησάκια μια χαρά, τέλεια. Ένα μποριαδάκι. Και οι δυτικές Κυκλάδες θα είναι γύρω στο πεντάρι. Οι ανατολικές, αύριο και μεθαύριο. Οι ανατολικές Κυκλάδες θα είναι πενταροεξάρι αύριο και το Σάββατο.
2: Τίποτα την τρομερό. Κυριακή,
1: η Δευτέρα δε, 2-3 μποφόρ.
2: Σοβαρά, που θα επιστρέψουν και περισσότεροι. Ψιγά μην επιστρέψουν τη Δευτέρα.
0: Δευτέρα βραδάκι.
2: Τρίτη.
1: Βραδάκι.
0: Δευτέρα βραδάκι.
2: Όσοι έχουν πάει.
0: Εντάξει, μια μέρα έχουν, δεν έχουν.
2: Ποιος
0: όλοι.
2: Ποιος φίλος είπε ότι πήρε άδεια και έφυγε σήμερα.
0: Γιατί φεύγουν από σήμερα. Γιατί έχουν πάρει την Παρασκευούλα. Αλλά Δευτέρα βραδάκι, κανονικά Δευτέρα, τα καταστήματα πρέπει να είναι ανοιχτά και τα λοιπά.
2: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που όχι μόνο εμείς δεν παίρνουμε μία έξτρα μέρα να κολλήσουμε με τρίμερο. Δεν φεύγουμε ούτε κατά τη διάρκεια του τρίμερου. Δηλαδή Δευτέρα θα είμαστε εδώ. Κανονικά.
0: Το παιδί άκουσε, είπε.
2: Ναι.
0: Και καλά,
1: πάω να βαφτίσω το Γιαννάκη, παιδί.
2: Το μικρό Γιαννάκη. Βαφτίζουμε παιδί, παιδιά. Έχει
1: αύριο θα είναι ο Παναγιώτης και τη Δευτέρα θα είναι η Γιάννα.
2: Φεύγει σήμερα ή αύριο.
1: Αύριο το πρωί.
2: Αύριο.
1: Ναι, αύριο
2: με
1: πρωί
2: το πρωί. Καλό. Να τον χαίρεστε το Γιαννάκη μα. Να τον χαίρεστε.
0: Έχει ωραίο όνομα.
2: Λοιπόν.
1: Αν δεν πενέψει το σπίτι σου, θα πέσει να σε πλάκω.
0: Βγάζουν ακόμα παιδιά Γιάννηδες, γιατί το έχουν κόψει το Γιάννη, το Γιώργο, το Κώστας κτλ. Τώρα έχουν περάσει άλλα ονόματα.
1: Ναι, ναι, αλήθεια.
0: Μάξιμο.
1: Εμείς είμαστε ακόμα των παραδόσεων.
2: Την αγάπη μας, Χριστίνα. Να περάσετε ωραία, να το απολαύσετε και να χαίρεστε το Γιάννη. Και το μικρό και το μεγάλο.
0: Και το μεγάλο, τον παππού.
2: Φιλιά πολλά.
1: Γεια σας.
2: Διάλειμμα.
0: Να μια κίνηση να πούμε λίγο.
2: Ναι,
0: ανεβαίνοντας στον Κηφισό έχει κινησούλα, ανατμήματα από Πειραιός, από Πετρολάλη βασικά μέχρι και Αχαρνών. Ανατμήματα, ένα μεγάλο κομμάτι είναι στο Περιστέρι. Κατεβαίνοντας είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, έχει μόνο λίγο πριν και λίγο μετά την Αττική Οδό. Μέσα στην Αττική Οδό από Μαρκόπουλο έχει μετά την Ανθούσα μέχρι και το Μαρούσι κίνηση. Αυτό είναι το μόνο κομμάτι προς Ελευσίνα. Αυτό επηρεάζει και λίγο όσους έρχεστε στα περιφερειακή Μυτού. Το κέντρο είναι μια χαρά, η Κηφισίας είναι μια χαρά. Ανατμήματα έχουν κινησούλα όλα αυτά τώρα, αλλά όχι κάτι μεγάλο. Κατεχάκι έχει και στα δύο πολύ κίνηση. Και πάμε λίγο και στα νότια να δούμε τι γίνεται. Από Γλυφάδα μέχρι και Ελληνικό έχει πολύ κίνηση αυτή την ώρα στην παραλιακή. Και έχουμε και ένα κομμάτι, ίσως να είναι και αυτή που λέμε τώρα. Έχει επηρεαστεί πολύ. Λεωφόρος Αθηνών, εκεί στο δάσος Χαϊδαρίου, έχει κίνηση προς Ελευσίνα. Και ένα τεράστιο μποτιλιάρισμα στη Λεωφόρος Χιστού προς την Ελευσίνα. Ίσως κάποιοι πήρατε αυτή τη μερούλα την αυριανή. Ίσως όχι. Κάποιοι επιστρέφετε, απλά έχετε μπλέξει. Και έχετε και λίγο κίνηση από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Αυτά για την ώρα. Και πάμε και στα Honda Center, όπου εκεί θα βρούμε αρώματα Dolce & Gabbana, Burberry, Carolina Herrera, Rabanne και Gucci με 35% προσφορά μόνο στα Honda Center.
3: Μην μπορούμε κι εμείς να γίνουμε τουλάχιστον μικρομεσαίοι. Μια ζωή μικρομικροί θα είμαστε.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
9: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
10: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odo App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
11: Κατερίνα 12 χρονών, σήμερα έκανε 3 ώρες doom scrolling. Γιώργος 15 χρονών, σήμερα έκανε 7 ώρες doom scrolling.
12: Μαρία 17 χρονών, 5 ώρες.
11: Παιδιά και έφηβοι καθημερινά παγιδεύονται στο doom scrolling. Την αδιάκοπη και εθιστική περιήγηση σε δυσάρεστο περιεχόμενο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Μαρία 17 χρονών, σήμερα πήγε για καφέ με τις φίλες της, έφαγε με τους γονείς της, μίλησε με το αγόρι της. Προάγουμε την ισορροπία ανάμεσα στην πραγματική και την ψηφιακή ζωή των παιδιών και των εφήβων. Respect στη ζωή σου. Ενημερωνόμαστε για τις επιπτώσεις του doom scrolling στην ψυχική υγεία των παιδιών και των εφήβων. Απευθυνόμαστε σε ειδικούς και υιοθετούμε υγιείς ψηφιακές συνήθειες. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα. Από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Η οικονομική ιστορία της Ελλάδας, ιδωμένη από την περίοδο των δανείων της Επανάστασης έως και τις χρεοκοπίες του ελληνικού κράτους στη διάρκεια των αιώνων, μαζί και η αγροτική ιστορία περιγράφονται στα ραδιοφωνικά ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΡ 100,3 για τον 19ο αιώνα. αναλύουν Ζήνος Ζαμπακίδης, οικονομολόγος και εκπαιδευτικός. Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, εξειδικευμένος στην αγροτική ιστορία. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
14: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
15: Ο φίλος μου.
16: Ο Κούκου.
15: Όχι, ο Μπιλ Καρίδης.
16: Κύριε, ίσως να παραξενεύεστε που με βλέπετε έτσι ξαφνικά στο σπίτι σας.
15: Μα κάθε άλλο, ίσα που χαρήκαμε πολύ. Δεν είναι έτσι, Φον?
16: Ξενοφών! Όχι να τα πάμε στο γερμανικό επειδή ήρθαν από εκεί τα παιδιά. Χαρήκαμε, κύριε. Δεν σας λέω, χαρήκαμε πάρα πολύ, αλλά τι να σας πω. Εμένα μου ήρθε κάπως ξαφνικά. Το όνομά μου δεν σας είναι και άγνωστο. Ο πατέρας μου, ξέρετε, έχει εμπορικές σχέσεις μαζί σας. Πώς! Είστε γιος του Νικόλαου του Καρίδη?
17: Ακριβώς.
16: Γιατί δεν κάθεστε, κύριε?
17: Μα δεν μου είπατε, κύριε.
16: Δεν σας είπα. Δεν είπατε στο παιδί να
15: κάθεστε.
16: Περάστε, κύριε. Του Νικόλαου του Καρίδη.
17: Του Νικόλαου.
16: Του Νικόλαου. Περάστε, παρακαλώ πολύ. Περάστε.
17: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Βλέπω εδώ ο φίλος μας ο Βαγγέλης από Νέα Σμύρνη, ένας τρελός κεφαλονίτης από το Λεξούρι. Εδώ ο φίλος μας ακούει όλη τη ζώνη. Ρε παιδιά, πείτε κάτι για την Αγία Άνες και Ορφέως. Δεν πιστεύετε τι γίνεται. Χαμός, τρέλα. Είμαι ακίνητος με το φορτηγάκι μου 45 λεπτά. Έλεος αυτή την περιοχή. Όντως έλεος αυτή την περιοχή. Έχει πάρα πολύ κίνηση γιατί είναι εκεί οι μεταφορικές όλες. Και μπαίνουν οι νταλίκες, οι ακολάνε οι νταλίκες και την πληρώνουν όλοι όσοι θέλουν να κάνουν γρήγορα τη δουλειά τους. Και οι νταλίκες θέλουν. Οι νταλίκες πάνε για μεταφορές εκεί. Οπότε είναι συνειδητοποιημένοι που λένε. Οι υπόλοιποι τραβάνε μεγάλο ζόρι. Δηλαδή, όσες φορές έχουμε βρεθεί εκεί για να παραλάβουμε κάτι, είναι ζόρικο πολύ. Το καταλαβαίνουμε, Βαγγέλη. Δεν λύνεται αυτό. Θέλει κλείσιμο. Θέλει να φτιαχτούν οι δρόμοι. Θέλει να γίνει κανονική ρηματομή. Ελπίζουμε με το γήπεδο του Παναθηναϊκού που είναι δίπλα στο Βοτανικό όλο αυτό να αλλάξει το σκηνικό εκεί πέρα. Με τις μεταφορικές να ανοίξουν οι δρόμοι και να γίνει κάτι καλύτερο. Να αναβαθμιστεί όπως πρέπει αυτή η περιοχή, η οποία την έχουν παρατήσει. Και έχει το Λευτέρης ΠΑΤ, όπως υπογράφει, και λέει: ποιοι φεύγουν για τρίμερο, ρε παιδιά. Εμείς ακόμα πληρώνουμε ρεύμα του Απριλίου. Α, χρωστάμε στην κάρτα και κάνουμε ότι ξεχάσαμε τα φροντιστήρια των παιδιών. Στο σούπερ μάρκετ ψωνίζουμε για δύο μέρες παγόσπιμα, φάγαμε και τις ελιές το βάζω την Τετάρτη. Έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε μου. 500 ευρώ στην άκρη δεν έχουμε, λέει, δεν με στην μπαίνουνε. Είπαμε, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι θα πούμε τώρα πάλι, θα βγει πάλι ένα γνωστό αφήγημα από γνωστά κυβερνητικά χείλη που τα βρίσκουν όλα ζάχαρη, ότι όλος ο κόσμος πάει διακοπές. Δεν είναι έτσι. Είναι ένας κόσμος συγκεκριμένος, ο οποίος τα τριήμερα τα κυνηγάει, έχει χρήματα για να πάει το τριμεράκι του. Είναι ένας κόσμος που ανακυκλώνεται στην ουσία. Και κάποιοι, ίσως μπορούν κάποιοι κάποια στιγμή να φύγουν. Δεν είναι όλα τα τρίμερα που φεύγει όλος ο κόσμος και έχουμε 100% πληρότητα. Αυτά τα έχουμε πει πάρα πολλές φορές.
1: Οι εκτιμήσεις έλεγαν ότι φέτος το καλοκαίρι το 50% θα πάει διακοπές.
0: Ναι, τα έχω δει. Το υλικά δεν έχει κάνει. Δεν το έχω δει.
1: Ναι. Η υλικά, ναι. Ναι. 50% ήταν και πέρυσι, βέβαια. Mm. Το ίδιο ποσοστό ακριβώς.
0: Ναι, άλλαξε. Παλιά ήταν ένα στου 4.
1: Ναι, οκ. Okay. Το 50% αρκεί πάντως για να γεμίσει όλα τα καταλήμματα.
0: Ούτε το 10% δεν φεύγει τώρα.
1: Σωστά.
0: Και είναι γεμάτα τα καταλήμματα.
1: Όχι, λέω γενικά και για το καλοκαίρι.
0: Ναι, ναι. Γιατί ναι, το 50% είναι Ελλήνων. Αλλά οι Έλληνες, οι διακοπές που έχουν γίνει στα νησιά, δυστυχώς δεν είναι για τους Έλληνες. Δηλαδή, όταν σου λέει άλλο αυτό που λέει κάτι 400, 500, 600 ευρώ, δεν είναι για τους Έλληνες. Μου λέει ένας φίλος τώρα ο οποίος πάει κάθε χρόνο, το οποίο δεν είναι απόλυτα ελληνικό, αλλά επηρεάζει λίγο το πολιτικών εταιριών. Ένας φίλος που πάει κάθε χρόνο στην Ιταλία και πάει ακτοπλοϊκός, πριν από 10 χρόνια μου είπε ήταν 750 ευρώ, τώρα πια είναι 1500. Είναι διπλάσια τιμή για να πας με το αυτοκίνητο και να γυρίσεις, για να πας και να γυρίσεις με το πλοίο το ίδιο δρομολόγιο.
1: Ο Βαγγέλης από τη Νέα Σμύρνη, ο τρελός κεφαλονίτης, είναι σε έξαλλη κατάσταση και δικαίως. Λέει, είναι αυτό που έλεγες νωρίτερα, και πόσοι μας έχουν στείλει για την Αγία Άνης και Ορφέως, πάρα πολλοί κόσμος. Mm-hmm. Εκεί γενικώς είναι, απορώ πως οι άνθρωποι ανταπεξέρχονται σε όλες αυτές τις ανάγκες και στον τόσο κόσμο. Τα φορτηγά, μιλάμε, φρακάρει το σύστημα, φρακάρουν τα πάντα. Έχεις δίκιο, Βαγγέλη, όπως και εσύ, Γιώργο, που μας λες ακριβώς το ίδιο. Mm-hmm. Επίσης, βλέπω και άλλα μηνύματα που έχουν έρθει και δεν τα έχουμε διαβάσει. Διάβασε, Μανιάνα.
0: Όχι.
1: Θυμάμαι έναν Ιούνιο, λέει, στη Ζυρίχη που είχαμε 28 βαθμούς και δεν μπορούσαμε να αναπνεύσουμε λόγω υγρασίας. Τι να σου κάνει. Μία λίμνη, δύο ποτάμια και γύρω-γύρω βουνά. Να θυμίσω ότι χιόνισε στην Πάρνηθα Πρωτομαγιά.
0: Α, ναι, φέτος, ναι.
1: Τα παιδιά τώρα το ζήσαμε αυτό.
0: Καλά, δεν έγινε τίποτα. Ναι.
1: Πριν από ένα μήνα.
0: Είχε κρύο για δύο μέρες. Φεύγουμε, κυρία Σταματίου. Πάμε σιγά-σιγά, θα πάμε σε διάλειμμα σιγά-σιγά προφανώς και θα επιστρέψουμε αμέσως με το δελτίο ειδήσεων με πλούσια ύλη για αυτήν την εκπομπή. Έχουμε τόσα πράγματα να πούμε μέχρι τις 5.
2: Βρέχει χρήματα, αυτοί παραγγέλνουν ομπρέλες.
3: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
4: Ήρθα.
3: Ένας θείος.
5: Ήρθες.
3: Καμία αλλαγή.
5: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
3: Και μια μεγάλη ανατροπή.
4: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
5: Τι έκανες?
4: Έβαλα πρωτεύγεια.
5: Καλά έκανες. Μπράβο.
3: Αυτή είναι η συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
5: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεύγεια Club?
4: Έτσι.
5: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
4: Να, εδώ.
5: Πώς μπαίνω στο Πρωτεύγεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
4: Ναι, ναι.
3: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεύγεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο πρωτεύγεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. 11. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ. Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα όπα. Και αυτή και

0: γαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Wolt και κέρδισε δωρεάν 3 μήνες συνδρομή στο Wolt Plus για να έχεις μηδενικό κόστος διανομής και αποκλειστικές προσφορές. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
3: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
2: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
3: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
4: Πολύωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύωρο meeting, πολύ συχνά στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Γκαλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 28 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Νέα ένταση σημειώνεται στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν το Ορμούς και τους φρουρούς επανάστασης να ανακοινώνουν πως έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Με σκληρή απάντηση, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απορρίπτουν τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, κάνοντας λόγο για αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, ενώ διαμηνύουν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Καταπέλτης ο Διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Χίου Ισίδωρος Αμέντας αναφορικά με το ζήτημα των ψεκασμών που γίνονται στο λιμάνι της Χίου. Ο ίδιος θεωρεί ότι η αψίδα που έχει τοποθετηθεί για να πραγματοποιείται ψεκασμός είναι αχρίαστη, αφού ήδη αυτά έχουν περάσει από την ίδια διαδικασία πριν μπουν στο πλοίο. Αντίθετα, όπως είπε, έχουν ζητήσει και εγγράφους να γίνονται απολιμάνσεις στα εισερχόμενα από Τουρκία, όπου κυκλοφορούν πολλές ζωνώσεις, όπως Ευλογιά ή ο Αυθόδης. Την είδηση ότι 10 Ιουνίου περνάει από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας το Master Plan του Λιμένα Χίου έκανε γνωστή χθες το πρωί κατά τη συζήτηση ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη με αντικείμενο την πορεία των έργων στον ομό μας, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου ο διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Δροϊλός. Το ΣΕΣΝΟΧ τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8.30 το πρωί.

0: Αύριο Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Μία ημέρα αργότερα το Σάββατο ακολουθούν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Εξιγνιάστηκε στο νησί μας απάτη με θύμα ηλικιωμένο και λία 20.000 ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η κοινοπραξία Blue Star Ferry, σε συνεργασία με τις τοπικές ενώσεις ξενοδόχων, προσφέρει έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των επιβατών που θα επιλέξουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές τα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Φούρνους, Λέρο και Κο από 12 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Η έκπτωση ισχύει στα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών, στα γιόταχη αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοπιών Χίου, τα αρτοπία του νησιού θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την 3η 2 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού, δήλωση συμμετοχή στο 22 710 42 507 έως την Παρασκευή 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Αύριο Παρασκευή στον Καθεδρικό Κρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης. Επίσης αύριο εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου Όρθρου στις 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός σήμερα 5η 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Επόμενη δράση αύριο Παρασκευή 8 το βράδυ με συναυλία με τίτλο «Άρωμα» με την Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λύκο. Το Σάββατο 30 Μαΐου 9 το πρωί στα Ματία Μαυρίκου μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού και σε 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Η Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτική ταυτότητα στη Βιβλιοθήκη Κοραή το Σάββατο 30 Μαΐου 6.30 το απόγευμα. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Μαρίας Βέργου Παρέδρου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ο Δήμος Χίου και το Μύριο Πνευματικό Κέντρο προσκαλούν στην παράσταση εφαρμογή του εργαστηρίου θεάτρου με τίτλο Peter Ann σε σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη το Σάββατο και την Κυριακή στο Μύριο στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο φιλοπρόδος Όμιλος Βροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του την Κυριακή της 531 Μαΐου με το εξής πρόγραμμα. 9 το πρωί Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου. Στις 11 το πρωί στην πνευματική αιστεία του ΦΟΒ η αρετή παλιού υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ θα παρουσιάσει το θέμα Χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις το ΑΠ μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρού Λουτράρη. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς η Πρόοδος προσκαλεί στην εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού την Κυριακή 31 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου τίτλος της παράστασης «Ας κρατήσουν οι χοροί». Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς διοργανώνει ημερήσιο πανηγύρι την Κυριακή 31 Μαΐου 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεχωρίου. Το Τεστίλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, το Στέλιο Κατζατζίδη και το Στράτο Διονυσίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου 10 το βράδυ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πνέουν από δυτική κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 64%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 64 έως 80%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος, μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
3: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου, στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
4: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Στη high season
4: τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, η παραγγελία.
3: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο.
6: Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
8: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
9: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
8: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
9: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
8: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
9: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
8: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
9: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
8: Ροδοκανάκι 13.
9: Τηλέφωνο 22710 20.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα 2 ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην Οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 28 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Νέα ένταση σημειώνεται στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν το Ορμούς και τους φρουρούς επανάστασης να ανακοινώνουν πως έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Με σκληρή απάντηση, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απορρίπτουν τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, κάνοντας λόγο για αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, ενώ διαμηνύουν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Καταπέλτης ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Χίου Ισίδωρος Αμέντας αναφορικά με το ζήτημα των ψεκασμών που γίνονται στο λιμάνι της Χίου. Ο ίδιος θεωρεί ότι η αψίδα που έχει τοποθετηθεί για να πραγματοποιείται ψεκασμός είναι αχρίαστη, αφού ήδη αυτά έχουν περάσει από την ίδια διαδικασία πριν μπουν στο πλοίο. Αντίθετα, όπως είπε, έχουν ζητήσει και εγγράφους να γίνονται απολιμάνσεις στα εισερχόμενα από Τουρκία, όπου κυκλοφορούν πολλές ζωνώσεις, όπως Ευλογιά ή ο Αφθόδης. Την είδηση ότι 10 Ιουνίου περνάει από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας το Master Plan του Λιμένα Χίου έκανε γνωστή χθες το πρωί κατά τη συζήτηση ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη με αντικείμενο την πορεία των έργων στον νομό μας, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου ο διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Δροηλός. Το ΣΕΣΝΟΧ τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8.30 το πρωί. Αύριο Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των Γενικών Λυκείων με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Μία ημέρα αργότερα το Σάββατο ακολουθούν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Εξιγνιάστηκε στο νησί μας Σαπάτη με θύμα ηλικιωμένο και λία 20.000 ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η κοινοπραξία Blue Star Ferry σε συνεργασία με τις τοπικές ενώσεις ξενοδόχων, προσφέρει έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των επιβατών που θα επιλέξουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές τα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Φούρνους, Λέρο και Κο από 12 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Η έκπτωση ισχύει στα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών, στα γιώταχε αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες.

0: Αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοποιών Χίου, τα αρτοποιεία του νησιού θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό, Ποτάμι, Ανέμονα, Καλλιμασιάς. Την 3η 2 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτο βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού, δήλωση συμμετοχής στο 22710-42507 έως την Παρασκευή 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Αύριο Παρασκευή στον Καθεδρικό Κρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου θα τελεστεί θεία λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης. Επίσης αύριο εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου Όρθρου στις 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός σήμερα 5η 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Επόμενη δράση αύριο Παρασκευή 8 το βράδυ με συναυλία με τίτλο Άρωμα με την Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λύκο. Το Σάββατο 30 Μαΐου 9 το πρωί στα Ματία Μαυρίκου μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού και σε 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Η Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτική ταυτότητα στη Βιβλιοθήκη Κοραή το Σάββατο 30 Μαΐου 18:30 το απόγευμα. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Μαρίας Βέργου, Παρέδρου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ο Δήμος Χίου και το Ομήριο Πνευματικό Κέντρο προσκαλούν στην παράσταση εφαρμογή του εργαστηρίου θεάτρου με τίτλο Peter Ann σε σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη το Σάββατο και την Κυριακή στο Ομήριο στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Βροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του την Κυριακή της 531 Μαΐου με το εξής πρόγραμμα. 9 το πρωί θεία λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου. Στις 11 το πρωί στην πνευματική εστία του ΦΟΒ, η αρετή παλιού υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ θα παρουσιάσει το θέμα Χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρού Λουτράρη. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς η Πρόοδος προσκαλεί στην εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού την Κυριακή 31 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου τίτλος της παράστασης «Ας κρατήσουν οι χοροί». Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς διοργανώνει ημερήσιο πανηγύρι την Κυριακή 31 Μαΐου 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεχωρίου. Το Τεστίλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, το Στέλιο Κατζατζίδη και το Στράτο Διονυσίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου 10 το βράδυ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 64 έως 80%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Φέτα Δοδόνη 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Στήθος κοτόπουλο φιλέτο νοπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: ακούτε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη κάθε Πέμπτη στις 5 και 10 το απόγευμα. Ο Δημήτρης Καμπουράκης συνεχίζει το συναρπαστικό του ταξίδι στην ελληνική μυθολογία. Αυτή τη φορά ασχολείται και πάλι με την Ήρα και συγκεκριμένα με τις συγκλονιστικές και εντελώς παρανοϊκές ιστορίες μερικών εκ των τέκνων της. Ο Άρης, ο Άγγελος, ο Ήφαιστος, όλοι μαζί μπερδεύονται αρμονικά κάτω από τη μεγάλη ομπρέλα της ελληνικής μυθολογίας. Μια σταγόνα μυθολογία λοιπόν με ακόμα περισσότερες περιπέτειες της μεγάλης και τρανής Ήρας. Pod.gr.
1: Και τώρα μια σταγόνα όχι ιστορία αλλά μυθολογία. Δημήτρης Καμπουράκης γράφει, συνθέτει, ομιλεί. Είπαμε ότι ο Δίας με την Ήρα έκαναν λίγα παιδιά, τα οποία μάλιστα δεν διέπρεψαν ως μεγάλες και σημαντικές θεότητες, δευτεράντζες του μυθολογικού μας Πανθέου ήταν. Σας είπα για την Ήβη που συμβόλιζε την αιώνια νεότητα και πήγε και παντρεύτηκε τον Ηρακλή, τον Κδώα, κτηνώδης δύναμη ογκώδης άγνοια. Σας είπα και για την άλλη κόρη τους, την Ηλίθια, εψιλονγιώτα, τα έχουμε ξαναπεί, που ήταν η θεά του Τοκετού. Λογικό. Όταν η μάνα προστατεύει το γάμο, η κόρη θα προστατεύει τις γένες του γάμου. Πλην ο Σοκράτης, του οποίου η μάνα ήταν μαμή, ορκιζόταν όχι στην Ηλίθια, που ήταν ασήμαντη θεότητα, αλλά στη μάνα της, την Ήρα. Παρένθεση, η Ξανθήπη πάλι, η γυναίκα του Σοκράτη, θα έπρεπε να ορκιζόταν στον Άρη, στον αγρίκο θεό του πολέμου, για να της δίνει δύναμη να σφαλιαρίζει τον άντρα της, τον τρανό φιλόσοφο Σοκράτη, καθότι από φιλοσοφία διακινούσε μπόλικη, όμως κανένα καρβελάκι ψωμί στο σπίτι να ξεπινάσουν τα κουτσούβελα δεν κουβαλούσε. Κλείνει παρένθεση. Μια και το φέρει κουβέντα, και ο φοβερός και τρομερός Άρης ήταν γιος της Ήρας. Ο Δίας δεν τον εχώνευε καθόλου. Αλόκοτο, συνήθως οι πολύ περπατημένοι πατεράδες καμαρώνουν τους αγρίκους γιους τους, ενώ οι μανάδες αγκαλιάζουν περισσότερο τους πιο αδύναμους και λεπτεπίλεπτους. Εδώ έγινε το ανάποδο. Συνεπώς, μάλλον είχαν δίκιο οι μυθολογικές πηγές που επιμένουν ότι η Ήρα δεν έκανε τον Άρη με τον άντρα της το Δία. Έμεινε έγκυος όταν μύρισε, λέει, ένα άνθος που της είχε προσφέρει η Ανθούσα, που ήταν μια από τις νύμφες των λουλουδιών. Αυτές οι συγκεκριμένες νύμφες είχαν την όψη του Ιακύνθου. Η Ιλιάδα λέει ότι η Ήρα προτίμησε να μυρίσει τον Ιάκυνθο παρά να πάει με το σύζυγό της από Τσαντίλα, διότι εκείνος είχε γεννήσει στην Αθηνά. Πάντως, αν αυτή η ιστοριούλα σας θυμίζει κάποια μετέπειτα Μαρία που μύρισε τον Κρίνο και έμεινε έγκυος, ενώ ήταν Παρθένα, να το ξεχάσετε αμέσως, διότι είναι προσβολή προς την κρατούσα θρησκεία μας. Στα σίγουρα πάντως, μετά από συζυγική συνέβρεση με το Δία, η Ήρα έκανε και μια τρίτη κόρη, η οποία είχε το χριστιανικότατο όνομα Άγγελος. Και ας μην είχε ακόμα εμφανιστεί ο χριστιανισμός. Βλέπετε πως η μια θρησκεία αντιγράφει την άλλη σε συμβολισμούς και ονόματα. Ασήμαντη θεότητα και η Άγγελος δεν πρόκοψε ποτέ και πουθενά. Κλειστοφοβική, αγοραφοβική και άσχημη, πλακώθηκε άσχημα με τη μάνα της για ένα καλλιντικό παρακαλώ, μια αληφή προσώπου ή κάτι παρόμοιο. Έκλεψε, λέει, η Άγγελος την αληφή από τον μπουντουάρ της μάνας της, σκύλιασε αυτή διότι είχε δει μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια της ή το πόδι της σκήνα στο πλάι των ματιών της και ήθελε να τα σβήσει, πήρε στο κυνήγι τη μικρή, κρύφτηκε εκείνη στο δωμάτιο μιας λεχόνας όπου δεν έμπαινε ξένος κόσμος και από εκεί ανακατώθηκε με τις ψυχές των πεθαμένων που έφευγαν προς τον Άδη και χώθηκε εκεί κάτω. Άλλο πάλι και τούτο για μια αληφή. Και ποια κόρη δηλαδή δεν βουτάει τα καλλιτικά της μάνας της για να πασαλευτεί στα κρυφά? Αν και φαίνεται πως η Άγγελος δεν την πήρε την αληφή για τον εαυτό της, αλλά για να τη δωρήσει στην Ευρώπη την κόμενα που απήγαγε ο Δίας από τη Συρία μεταμορφωμένο σε τάβρο και την έφερε στην Κρήτη κουβαλώντας την στην πλάτη του. Αυτό ενδεχομένως εξηγεί και τη μανία της Ήρας. Αλλά και η Άγγελος θα έπρεπε να έχει 1000 μύρια ψυχολογικά το κοριτσάκι για να πάει να κατσικωθεί μόνιμα στον Άδη για ένα καυγαδάκι με τη μάνα της και μάλιστα εξαιτίας μιας αληφής. Δεν πάει σήμερα σε κανένα μολ να μπει μέσα στα καλλιντικάδικα να δει πόσες χιλιάδες μπουκαλάκια και σωληνάρια υπάρχουν. Γιος της Ήρας επίσης, κανονικός, με πατέρα τον Δία, ήταν ο Ήφαιστος. Βεβαίως, ο θεός της φωτιάς, της χειροτεχνίας, της μεταλλουργίας, γενικώς ο θεός των τεχνητών, εκείνων που μπορεί να είναι μέσα στη μουτζούρα και στην καπνιά, αλλά που το χέρι τους πιάνει και είναι πάρα πολύ χρήσιμη στην κοινωνία. Φαίνεται πως με το που το γέννησε το παιδάκι, την είχε πιάσει επιλόχια κατάθλιψη την Ήρα, της φάνηκε άσχημο και κακοφτιαγμένο το μωρό, τη στιβαράει, του δίνει σβουμ μία και το εκτοξεύει προς το πέλαγος. Μάνα να σου πετύχει. Κι ήταν και προστάτηδα του γάμου και της οικογένειας, τρομάρα της. Μια ολόκληρη μέρα έπεφτε ο ταλέπορος ο νεογέννητος Ήφαιστος, πάει και σκάει μέσα στη θάλασσα, δίπλα στη λίμνο. Με την ταχύτητα δε που κατέβαινε, έριξε τέτοιο τράκο στην επιφάνεια της θάλασσας, που έσπασε το ποδάρι του και έμεινε κουτσός και σακάτης διαπαντός. Oh! Θεός ήταν όμως, δεν γίνονταν να πεθάνει το μικρό. Το περιμαζέψανε οι Ευρυνόμοι και η Θέτιδα, το αναθρέψανε στα κρυφά εκεί στη λίμνο. Μόλις μεγάλωσε, είδανε πως δεν έπαιρνε τα γράμματα, οπότε αποφάσισαν να του μάθουν μια τέχνη. Μπήκε σε ένα σιδεράδικο και σύντομα έγινε ένας τεχνίτης αξεπέραστος. Θα σας τα πω όταν πούμε το δικό του βιογραφικό. Αριστουργήματα έφτιαχνε ο Ήφαιστος, αλλά και κάτι παγίδες μούρλια. Εκδικήθηκε μάλιστα τη μάνα του, που τον πέταξε, διότι κάποια στιγμή που είχε γίνει πια δεκτός στο δωδεκάθεο, κάθεται και της φτιάχνει μια καταπληκτική χρυσή πολυθρόνα. «Μάνα, σου φέρα μια πολυθρονίτσα δώρο να κάθεσαι να ξεκουράζεσαι», της είπε. Της καλάρεσε τη Ήρας, διότι πια γυναίκα περιφρόνησε το χρυσό, λέει «Εντάξει, ο παλιοσιδεράς ο Ήφαιστος ξέχασε το σβουριχτό που του έκανα πάνω στα νεύρα μου, πάει χαμογελαστή και κάθεται». Μα μόλις έκατσε, πετάγονται από το σώμα και από τα χερούλια της πολυθρόνας κάτι αόρατα δεσμά και δένουν την Ήρα σαν λουκάνικο. Χτυπιότανε αυτή σαν ψάρι στο δίχτυ, σαν γάτα το Γενάρη, τίποτα. Προσπαθούσαν οι άλλοι θεοί κηδούλες να αντιλήσουν, αδύνατο. Τα δεσμά του Ήφαιστου ήταν αχτύπητα, απαραβίαστα. Ρεζίλι των σκυλιών σε όλο τον Όλυμπο έγινε η Ήρα. Κανονικά θα τον έκανε με τα κρεμμυδάκια τον Ήφαιστο, αλλά εκείνος την υποχρέωσε πρώτα να ορκιστεί ότι δεν θα αντιδράσει, ιερό πράγμα ο θεϊκός όρκος, ύστερα να αναγνωρίσει την αξία του και έπειτα την έλυσε. Αλλιώς ακόμα εκεί θα καθόταν η Ήρα. Η ερμηνεία του μύθου αυτού είναι ότι η τέχνη τελικά αναδεικνύεται ανώτερη από τη δύναμη. Πάμε σε άλλο. Για τα δύο φίδια που έστειλε στην κούνια του νεογέννητου Ηρακλή γνωρίζετε. Ήταν από τους προσφυλέστερους μύθους της μαθητικής μας ζωής. Είχε και πολλές εικονογραφήσεις, μας είχε εντυπωθεί η εικόνα. Ο Ηρακλής προέκυψε από την ένωση του Δία με την Αλκμίνη, που θυμάστε την ξεγέλασε ο Big Boss παίρνοντας τη μορφή του άντρα της, του Αμφιτρίωνα. Μόλις έφυγε δε ο Δίας από το κρεβάτι της Αλκμίνης, πλάκωσε και ο κανονικός Αμφιτρίων με ορέξεις, έμεινε η Αλκμίνη έγκυος με δίδυμα, ο Ηρακλής ήταν του Δία και ο Ηφικλής του Αμφιτρίων. Τάμαθε η Ήρα, σκύλιασε. Την Αλκμίνη κόντεψε να μην την αφήσει να γεννήσει και η γυναικούλα τα κατάφερε μόνο με κόλπο της δούλας της της Γαλινθιάδας, που την πλήρωσε με μεταμόρφωση σε γάτα. Στον δε Ηρακλή έστειλε δυο πελώρια φίδια στην κούνια του να τον φάνε. Έβαλε τα κλάματα ο Ηφικλής που ήταν φοβιτσιάρικο, τρέξαν από το διπλανό δωμάτιο και βλέπουν τον έτερο μπόμπυρα τον Ηρακλή να βαστά από ένα πελώριο φίδι νεκρό στο κάθε κεράκι του. Τα είχε πνίξει, τέτοια δύναμη είχε το άτιμο και είχε και ώρα να θυλάσει όταν πλάκωσαν οι όφιδες. Ντουβρουτζάς της ήρθε της Ήρας να τη σκοτώσει τα κατοικίδια φίδια το μωρό, αλλά λέει καλά, πίσω έχει αχλάδα την ουρά μούλικο. Μωρέ, θα σου κάνω εγώ στη ζωή σου τόσα μαρτύρια που καλύτερα να έχεις αφήσει τα φίδια να σε δαγκώσουν. Χειρότερη και από τη φόνη σαν κάστρο γινόταν ώρες αυτή η Ήρα, μωρέ αδερφέ μου. Αλλά και ο Δίας, μουλοχτός και δίχως να πολυφαίνεται, ξέροντας τι κουμάση ήταν η γυναίκα του και ως που μπορούσε να φτάσει, πήρε τα μέτρα του για το γιώκα του. Φωνάζει το τσιράκι του τον Ερμή και του λέει: «Κατά τα μεσάνυχτα, εκεί που η Ήρα παίρνει το δεύτερο ύπνο της και ροχαλίζει σαν ηλεκτρικό πριόνι, Πάρε τον Ηρακλή από την κούνια, φέρε τον και βάλ τον σιγά σιγά στο στήθος της να βυζάξει. Θα την έχω ταΐσει εγώ τη λιχτό με γύρω, διπλή λαδωμένη πίτα και τζατζίκι. Θα έχουμε χτυπήσει και πέντε ρετσίνες, θα έχει ναρκωθεί, ούτε που θα πάρει χαμπάρι το θυλασμό η Ήρα. Αχ, κάποτε ήταν και εκείνη αλαφροίσκιωτη, τώρα πια όταν κοιμάται δεν καταλαβαίνει Χριστό. Και αν καταφέρουμε να πιει θεϊκό γάλα ο Ηρακλέας, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Πήγε ο Ερμής, έβαλε το μικρό Ηρακλή στο στήθος της θεάς, άρχισε αυτός να βυζένει λέμαργα, καθότι ήταν και φαγανό το μπαγάσικο, αλλά επειδή ο Μπόμπυρας είχε υπερφυσική δύναμη, εκεί που θύλαζε, της ρίχνει μια δαγκονιά στη ρόγα που της έκοψε κομμάτι. Ξυπνάει αυτή αλαφιασμένη από τον ξαφνικό πόνο, βλέπει με φρίκι τον Ηρακλή που μισούσε να τη θυλάζει. Αντί καλοσκεφτεί κανείς αυτή την εικόνα, είναι μαζί και τρυφερή και δραματική. Του δίνει μια του μικρού Ήρα για να τον διώξει από το στήθος της, τεινάχτηκε το γάλα της και από αυτό σχηματίστηκε ο γαλαξίας στο νυχτερινό μας ουρανό. Υπέροχος μύθος, δεν είναι? Είχε πολλά τέτοια Ήρα, άλλα χαριτωμένα και άλλα δραματικά και δολοφονικά, τουρλού τουρλού, αφού είχε μπλέξει σε μυθολογικό τρελοκομείο το οποίο προσπαθούσε να κάνει ζάφτη. Τα υπόλοιπα στο επόμενο επεισόδιο. Ακούσατε το podcast «Μια σταγόνα μυθολογία» με τον Δημήτρη Καμπουράκη. Μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
2: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
3: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη, πάρτε τιμό στο marketing. Φθηνότερα.

0: Κρεατική μοτσαρέλα για τόστ 5,99 το κιλό. Και σούπερ τιμή! Λακταριστή γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή 4,99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.

Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr. Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενός έως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Φανταστικό παγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E Zero, 65 λεπτά.
3: Marketing. Αξίζει να πας.
5: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 28 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο των Ηνωμένων Πολιτειών επικαλείται το Reuters, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον ενός αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ, απενεργοποιώντας το ραντάρ του σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο TASNIM, το οποίο επικαλείται ενημερωμένη στρατιωτική πηγή. Με σκληρή απάντηση, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απορρίπτουν τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, κάνοντας λόγο για αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις. Ενώ διαμηνύουν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Καταπέλτης ήταν ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Χίου Ισίδωρος Αμέντας αναφορικά με το ζήτημα των ψεκασμών που γίνονται στο λιμάνι της Χίου στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται από την περιφέρεια και το λιμενικό ταμείο μετά τα κρούσματα του αυθόδη πυρετού στη Λέσβο. Ο Ισίδωρος Αμέντας θεωρεί ότι η αψίδα που έχει τοποθετηθεί για να πραγματοποιείται ψεκασμός για τα οχήματα που βγαίνουν στο λιμάνι από τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια στις γραμμές εσωτερικών

0: είναι αχρίαστη, αφού ήδη αυτά έχουν περάσει από την ίδια διαδικασία πριν μπουν στο πλοίο, τόσο από τη Λέσβο όσο και από άλλα λιμάνια. Αντίθετα, είπε, εμείς και εγγράφως έχουμε ζητήσει από λιμάνσεις να γίνονται στα εισερχόμενα από Τουρκία, όπου κυκλοφορούν πολλές ζωονώσεις όπως η Ευλογιά ή ο Αφθόδης. Την είδηση ότι 10 Ιουνίου περνάει από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας το Master Plan του Λιμένα Χίου έκανε γνωστή χθες το πρωί. Κατά τη συζήτηση ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή Σταύρου Μιχαηλίδη με αντικείμενο την πορεία των έργων στον ομό μας, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντεγιώργης. Σκοπός του κυρίου Μιχαηλίδη μέσω της ερώτησης ήταν, όπως είπε χαρακτηριστικά στην πρωτολογία του, το Μέγαρο Μαξίμου και ο Υφυπουργός, ο οποίος έχει επισκεφθεί δύο φορές το τελευταίο διάστημα το νησί, να πει αν η κυβέρνηση μπορεί να ανταποκριθεί και πότε στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στοιχείο. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Ροηλός. Το ΣΕΣΝΟΧ τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8.30 το πρωί. Αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμη εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οι εξετάσεις ξεκινούν με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Μία ημέρα αργότερα το Σάββατο 30 Μαΐου ακολουθούν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε κατά την τελευταία διετία σε βάρος ηλικιωμένου παιδαπού κατοίκου Χίου. Ταυτοποιήθηκαν 4 αλλοδαποί, οι οποίοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένο προσποιούμενοι υπάλληλους επενδυτικής εταιρείας και με πρόσχημα την απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφεραν να τον πείσουν να εγκαταστήσει στον υπολογιστή του εφαρμογή λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης, μέσω της οποίας έκτισαν πρόσβαση στη συσκευή. Στη συνέχεια ο Παθών μετέφερε μέσω του υπολογιστή του τμηματικά σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η κοινοπραξία Blue Star Ferry σε συνεργασία με τις τοπικές ενώσεις ξενοδόχων, προσφέρει έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των επιβατών που θα επιλέξουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές στα νησιά Λέσβο, Χίο Σάμο, Ικαρία, Φούρνους, Λέρο και Κο από 12 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Η έκπτωση ισχύει από τις 12 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου στα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών, στα γιόταχη αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Λίγες μέρες μετά την παρουσίασή του και 15 περίπου από την κυκλοφορία του, το νέο βιβλίο του Γιάννη Γλύκα πραγματοποίησε και δεύτερη έκδοση. Έτσι, το δαχτυλίδι της προδοσίας του ταλαντούχου συμπατριώτη μας γιατρού μάλλον θα κοντραριστεί σκληρά με το πρώτο του βιβλίο «Σκόνη στο χρόνο», που ήδη έχει πραγματοποιήσει 5 εκδόσεις. Η Νοσοκομιακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου, στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοποιών Χίου, τα αρτοποιεία του νησιού θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονας Καλλιμασιάς. Την Τρίτη 2 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ, 12η Περιφέρεια Μυτιλίνης, τομέας Χίου, συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Η εκπαίδευση έχει ως στόχο την παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων. πολιτών για τη σωστή και ασφαλή παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις επειγόντων περιστατικών. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με περιορισμένο αριθμό συμμετοχόντων για τους οποίους θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου στην Οδό Κοντογιάννη 8. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 22710-42507 έως την Παρασκευή 8 το πρωί με 4 το απόγευμα θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Σε δύο δράσεις τα μέλη του Συνδέσμου Φίλοι του Χιώτικου Χωριού διδάχθηκαν τα μυστικά της πανάρχιας τέχνης της επεξεργασίας του μαλλιού του προβάτου. Δασκάλα τους η Τζούλη Λόι, μια πολύγλωσση ποιήτρια και ζωγράφος που ζει στη Λέσβο. Η ίδια καθώς και οι μαθήτριές της, ανάμεσά τους και η πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων του Χιώτικου Χωριού Μαρία Λαβαρόνη, είναι φιλοξενούμενες του Γιάννη Τζούμα στην εκπομπή Αυτοπροσώπο σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV που γυρίστηκε σε ένα από τα εργαστήριά τους στο Ζηφιά. Αύριο Παρασκευή στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου Ζουβαρβασίου Χίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης, καθώς και το μνημόσυνο των κεκοιμημένων ιδρυτών, κτητόρων, ευεργετών, δωρητών και μελών του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Επίσης αύριο Παρασκευή εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός σήμερα 5η 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Πέρα από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις, τα βιβλιοπωλεία φιλοξενούν συζητήσεις γύρω από κοινωνικά ζητήματα, διοργανώνουν δράσεις αλληλεγγύης, συλλογές βιβλίων και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης. Οι δράσεις συνεχίζονται στο βιβλιοπωλείο αύριο Παρασκευή 8 το βράδυ με συναυλία που θα έχει τίτλο Άρωμα με την Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λύκο. Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 το πρωί στα Ματία Μαυρίκου σε συνεργασία με το Πέτρα Ψαλίδι Χαρτί μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού και σε 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτιστική ταυτότητα στη Βιβλιοθήκη Κοραή το Σάββατο 30 Μαΐου 6:30 το απόγευμα. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Μαρίας Βέργου, Παρέδρου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ο Δήμος Χίου και το Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου προσκαλούν στην παράσταση εφαρμογή του Εργαστηρίου Θεάτρου με τίτλο «Πίτερ Αν» σε σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη το Σάββατο και την Κυριακή στο Ομήριο στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Φιλοπρόδος Όμιλος Ροντάδου γιορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του από το 1924 και προσκαλεί τους χιώτες να τιμήσουν με την παρουσία τους στη γενέθλια αυτή ημέρα την Κυριακή της 500ης 31 Μαΐου με το εξής πρόγραμμα. 9 το πρωί Θεία Λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου. Στις 11 το πρωί στην πνευματική εστία του ΦΟΒ η Αρετή Παλιού, υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ, θα παρουσιάσει μια πολιτιστική εμπειρία που συνδέει βιβλία, τόπο και ανθρώπους, ιστορίες που γεννήθηκαν στη Χίο, μιλώντας με θέμα χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρούλου Τράρη θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΑΠ. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Η Πρόοδος σας προσκαλεί στην εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού την Κυριακή 31 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Τίτλος της παράστασης «Ας κρατήσουν οι χοροί» ένα χορευτικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα, τους χορούς και τη μουσική της, ενταγμένο και αυτό σε εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 50 χρόνων του Σωματείου. Επίσης σε συνεργασία με το Θέατρο ACT και την επαγγελματική θεατρική ομάδα Κάνθαρος ανακοινώνουν δύο παραστάσεις της πολύ επιτυχημένης θεατρικής παραγωγής με τίτλο «Και τα αγάλματα πεθαίνουν αν δεν τα κοιτά κανείς». Μια μαύρη κωμωδία για την ελληνική οικογένεια και τις δύσκολες ισορροπίες της, γραμμένη και σκηνοθετημένη από το χιό της συγγραφέα και σκηνοθέτη Τηλέμαχο Τσαρδάκα, γνωστό από τις επιτυχίες «Η Κάτω από τα Αστέρια», «Το Κορίτσι που Επιμένει» και άλλα. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν ηθοποιοί Γιώργος Βασιλόπουλος, Γεωργία Ηλιοπούλου, Κατερίνα Καϊμά, Νίκη Καρακώστα, Δώρα Τσάγκα. Οι παραστάσεις θα δοθούν στο Πνευματικό Κέντρο Καλεμασιάς Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου 9.30 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς διοργανώνει μερίσιο πανηγύρι την Κυριακή 31 Μαΐου 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεχωρίου. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζατζίδη και τον Στράτο Διονυσίου. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Μία κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά, αλλά ξανά έκαναν κράτηση, με τίτλο «Check-in για δύο» του Μάκη Τσούφη, με πρωταγωνιστές τους Κωνσταντίνο Καζάκου και Ιωάννα Πηλίχου, θα παρουσιαστεί στη Χίου στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο το Σάββατο 6 Ιουνίου 9 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών, το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος 5 Ιουνίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο «Κύκλος του νερού» την Κυριακή 7 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Στο εργαστήριο που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών, οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο το νερό ταξιδεύει και ανακυκλώνεται στη φύση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Στο πλαίσιο του εορτασμού την Παρασκευή 5 Ιουνίου η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας θα είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στον πρώτο τελικό της Water Polo League γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε στον Πειραιά στα πέναλτι με 4-2 τη Βουλιαγμένη. Ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 11-11. Στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών, οι Ίωνες με πρωταγωνιστή τον Σπύρο Γεωργούτσο νίκησαν το Βαόλ με 68-64 και προηγούνται στη σειρά με 2-1 νίκες. Στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα των Λιβαδίων ήταν μπροστά στο σκορ με 42-36. Από τις 17 έως τις 20 Ιουνίου στο κλειστό του ΜΕΤΣ θα διεξαχθούν οι αγώνες μπαράζ των πρωταθλητών μπάσκετ ανδρών των νησιών του Αιγαίου για την άνοδο στη National League 2. Η Μικρασιατική ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Αντώνη Μπογιατζή. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 64 έως 80%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Καλέργη στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή στην οδό Καλοπλήτη 2. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο φημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Χαίρετε, χαίρετε.
1: Ψηφιακό Αιγαίο Ράδιο, αλήθεια.
0: Για ακόμη μια εβδομάδα εδώ μαζί σας.
1: Πάει και ο Μάιος.
0: Όντως πνέει τα αλήθεια. Έχετε μια ωραία για τους περισσότερους εποχή, ειδικά αν είσαι και σε νησί όπως είμαστε εμείς. Το καλοκαίρι, αν εξαιρέσεις τη ζέστη που μας ταλαιπωρεί, κατά τα άλλα δεν είναι άσχημο το καλοκαιράκι, είναι.
1: Έχει πολλά θετικά.
0: Και κρατάει και μόνο 3 μήνες, ε. Εποχιακά μιλώντας, γιατί μετεωρολογικός μπορεί να κρατήσει και λίγο παραπάνω. Εσύ μέχρι πότε κάνεις μπάνια, μέχρι Δεκέμβρη?
1: Νοέμβρη, Δεκέμβρη, ανάλογα. Τα κέφια, τον καιρό.
0: Το λοιπόν, δεν θα σας πούμε όμως για τον καιρό.
1: Αν και δεν το έχουμε τίποτα, έτσι, το ξέρετε.
0: Α, ναι. Εξάλλου και όταν σας λέμε για τον καιρό, σας λέμε κάτι που έχει σχέση με την τεχνολογία και τον καιρό.
1: Τώρα θα σας πούμε για γάτες όμως.
0: Ρομποτικές όμως γάτες. Όχι σαν εκείνο το ρομπότ του Elon Musk που το κάνανε τόσο θέμα επειδή χόρευε.
1: Λοιπόν, ρομποτικές γάτες και συγκεκριμένα είναι γάτες συντροφιάς. Έτσι, κάνουν συντροφιά.
0: Σε μεγάλους και σε μικρούς.

0: Λοιπόν, θα μεταφερθούμε στο Springwood, στη Νέα Νότια Ουαλία. Αυτό βρίσκεται στην Αυστραλία.
1: Όπου μία βιβλιοθηκονόμος εμφανίστηκε κρατώντας δύο κλουβιά για γάτες.
0: Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. 30 παιδιά είναι γύρω της και σχηματίζουν ένα ημικύκλιο.
1: Και μέσα από τα κλουβιά, δύο ζευγάρια φωτεινά, σχεδόν εξωπραγματικά μάτια, τα κοιτούσαν με ανυπομονησία.
0: Δεν πρόκειται για συνηθισμένες γάτες, αλλά για τις Metacats.
1: Ρεαλιστικές ρομποτικές γάτες, οι οποίες αποτελούν πλέον τους νέους αξιολάτρευτους κατοίκους των δημόσιων βιβλιοθηκών της περιοχής.

0: Οι μέτακατς που λέτε δεν είναι μόνο εντυπωσιακές εμφανισιακά. Μιαουρίζουν, ουργουρίζουν και αντιδρούν στο άγγιγμα και τη φωνή, ενώ τα μάτια τους, κρατηθείτε, φωτίζονται με σχήματα καρδιάς.
1: Αυτό είναι το πιο αστείο πράγμα που έχω δει, λέει ένα παιδί.
0: Οι μέτακατς συμμετέχουν ως τιμόμενοι επισκέπτες στην εκδήλωση στο πλαίσιο της πρώτης περιοδίας της βιβλιοθήκης των Blue Mountains στη Νέα Νότια Ουαλία.
1: Σύμφωνα με το Δήμο, αυτά τα ρεαλιστικά ρομποτικά κατοικίδια έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν συναισθηματική στήριξη και να μειώσουν το άγχος, ιδιαίτερα σε παιδιά καθώς και σε άτομα που βιώνουν άγχος ή ζουν με άνοια.
0: Οι μέτακατς διαθέτουν κινούμενα μάτια LED, υποαλλεργικό τρίχωμα και σιλικονούχα πατουσάκια, ενώ μέσα τους χτυπά και μία τεχνητή καρδιά.
1: Με ενσωματωμένους αισθητήρες σε κεφάλι, πηγούνι και ράχη, οι γάτες αντιδρούν στην ανθρώπινη αφή και ανταποκρίνονται με ρεαλιστικές κινήσεις σε φωνητικές εντολές.
0: Ο τρίχρονος Ιουάν δεν μπορεί να χορτάσει τη μαύρη γάτα. Κάθε φορά που το κεφάλι της γυρίζει προς το μέρος του, ξεσπά σε γέλια.
1: Είναι εξατρελαμένος, λέει γελώντας η μητέρα του, η οποία πιστεύει πως του θυμίζει τη γάτα της οικογένειας, τον Ντιέγκο.
0: Η 10χρονη Στέλλα έχει μαγευτεί από το λευκό τρίχωμα της ρομποτικής γάτας, λέγοντας ότι μοιάζει αληθινό.
1: Ο 6χρονος αδελφός της, Τσάρλι, θυμάται με τρυφερότητα τον Σνάφλ Πας, τη γυραιά πορτοκαλί γάτα τους που πέθανε πρόσφατα.
0: Η διευθύνουσα σύμβουλος του Δήμου, Ρόσμαρι Ντίλον, είπε πως αποφάσισαν να αγοράσουν τις Metacats μετά την παρουσίασή τους στο συνέδριο της Ένωσης Δημόσιων Βιβλιοθηκών της χρονιάς που πέρασε.
1: Όπως αναφέρει ένας διευθυντής βιβλιοθήκης, της είπε ότι οι επισκέπτες μιλούν στη Metacat περισσότερο από ότι στο προσωπικό.
0: Οι ρομποτικές γάτες έχουν επίσης απροσδόκητη απήχηση στους ηλικιωμένους, πολλοί από τους οποίους ζουν μόνοι τους και επισκέπτονται τις βιβλιοθήκες για να περάσουν εκεί το χρόνο τους.
1: Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι η μοναξιά θεωρείται σοβαρό ζήτημα δημόσιας υγείας στην Αυστραλία, με έναν στους τέσσερις να δηλώνει ότι τη βιώνει διαρκώς.
0: Τα ρομποτικά ή και τα αληθινά κατοικίδια βοηθούν τα παιδιά να αισθάνονται ασφάλεια. Η έρευνα δείχνει ενθαρρυντικά στοιχεία για τα ρομποτικά ζώα, ιδίως σε παιδιά με νευροανεπτυξιακές ιδιαιτερότητες. Αυτά μας τα εξηγεί η κυρία Άλισον Μίλτον, αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Πανεπιστημίο του Σίδνεϊ.
1: Οι βιβλιοθήκες, σημειώνει, μπορούν να λειτουργήσουν ως αντίδοτο στην κοινωνική απομόνωση και οι Metacats αποτελούν εναλλακτική για οικογένειες που δεν μπορούν να έχουν αληθινό κατοικίδιο λόγω έλλειψης χώρου ή αλλεργιών.
0: Η αποδοχή των παιδιών στο Springwood ήταν άμεση και ενθουσιώδης. Όλα περίμεναν με ανυπομονησία να αγγίξουν τα ρομποτικά γατάκια.
1: Ο καθηγητής Άνταμ Γκουαστέλα, ειδικός στην νευροανάπτυξη παιδιών, αναφέρει ότι τα ρομποτικά ζώα μπορούν να ενισχύσουν τις κοινωνικές δεξιότητες και τη μάθηση.
0: Πρώιμες μελέτες δείχνουν πως τα ρομποτικά σκυλιά βελτιώνουν την κοινωνική επικοινωνία σε παιδιά με αυτισμό, σημειώνει.
1: Ο διδάκτορ Νέιθαν Καρουάνα από το Πανεπιστήμιο Flinders συμφωνεί για τη δυναμική του εγχειρήματος. Έχει ερευνήσει τη χρήση κοινωνικών ρομπότ για παιδιά με δυσκολία στην ανάγνωση και στην εκδήλωση συναισθημάτων.
0: Τα παιδιά διψούν για προσοχή και όταν αυτή είναι ανεπιτίδευτη, χωρίς κριτική, λειτουργεί ως ισχυρό κίνητρο, μας εξηγεί.
1: Παρ' όλα αυτά, τονίζει πως η έρευνα συνεχίζεται και τα δεδομένα για τη χρήση ρομπότ ως εργαλείων ψυχικής υγείας είναι ακόμη σε εξέλιξη.
0: Μετά την περιοδία, οι Metacats θα μεταφερθούν μόνιμα στις βιβλιοθήκες Springwood και Katoomba, αν και θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν για ειδικές εκδηλώσεις.
1: Έχουν και ένα επιπλέον καλό.
0: Δεν μαδάνε, φαντάζομαι.
1: Ναι. Σε σκύλο το βγάζουνε.
0: Από ό,τι αναφέρει έμεσα, υπάρχει και αντίστοιχο σε σκύλο. Εδώ το ενδιαφέρον νομίζω είναι ότι μπορεί, τουλάχιστον όπως δείχνουν οι έρευνες, να έχει κάποιο θετικό αντίκτυπο μια τέτοια συσκευή. Αυτό είναι καλό, ειδικά στις περιπτώσεις που αναφέρει. Τώρα από εκεί και πέρα, αν ρωτάτε εμένα, αν μπορείς, γιατί είναι σοβαρή ευθύνη, να έχεις κατοικίδιο.
1: Κανονικό.
0: Ναι. Πλάκα.
1: Πάντως αυτό δεν θα τρώει.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν θα θέλει μπάνιο, δεν θα μαδάει.
0: Χρειαζόμαστε πιο πολύ των σκυλιών αλλά...
1: Σε σκύλο το σκέφτομαι κι εγώ. Γιατί είναι απαιτητική πλέον και η διαβίωση των κατοικιδίων, έτσι. Εκ του νόμου εννοώ.
0: Ούτως ή άλλως είναι κάτι σοβαρό που πρέπει να το σκέφτεται πριν να το αποφασίσει να το κάνει. Έχω πολλούς φίλους που έχουν σκυλιά και γατιά. Δεν παραπονιέται κανένας. Παρά τις δυσκολίες δηλαδή που μπορεί να μπαίνουν, όλοι είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένοι. Εγώ θα ήταν εγκληματικό να είχα κάτι κυρία. Δουλεύω τόσες πολλές ώρες που δηλαδή...
1: Το έχεις στη δουλειά.
0: Να δουλεύει γι' αυτό παρέμβανε. Θα είναι το πρώτο που θα κάνω μόλις πάρω σύνταξη, Ειρήνη.
1: Εντάξει, Θανάση. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα γιατί μετά θα πάμε να δούμε πώς σκέφτεται να προωθήσει τον ψηφιακό βοηθό, όχι ψηφιακό βοηθό, πώς να το πούμε, τον Γκροκ.
0: Τον Γκροκ.
1: Ναι, πώς να τον πούμε.
0: Κοιτάξτε, ο Γκροκ επίσημα είναι ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο, όπως λέγονται.
1: Πώς σκέφτεται λοιπόν να προωθήσει το γλωσσικό μοντέλο Γκροκ, ο ιδιοκτήτης του Elon Musk. Ο οποίος έφυγε από την κυβέρνηση, έτσι, αν έχει τάγχος, την κυβέρνηση
0: Trump. Ελπίζω να ρώτησε τον Γκροκ πρώτα τι στρατηγική να ακολουθήσει.
1: Λες.
0: Λέω ρε παιδί μου, το ελπίζω, λέω. Δεν λέω ότι το έκανε, λέω, το ελπίζω, το εύχομαι.
1: Και για τα 300 εκατομμύρια δολάρια που θα δώσει, λες να τον ρώτησε.
0: Εγώ στη θέση του θα τον ρώταει. Τώρα αυτό όντως είναι τελείως...
1: Βλέπεις, στερεότυπα.
0: Κοίταξε να δεις. Το Gemini, το λέω το Gemini, μου βγαίνει πιο πολύ σε ουδέτερο. Καταλάβες. Την Google τη λέω η Google. Ο Γκροκ μου βγήκε αγόρι.
1: Α, τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Κορίτσι η Google μόνο, εκ του εταιρεία.
0: Εκ του αναζήτηση, το έτσι έχει μη καταγραφή όταν συστηθήκαμε, ρε παιδί μου, την κράτησα έτσι τώρα, δεν είναι, έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά είναι κάτι που τον έχω ρωτήσει, δεν παρεξηγείται. Μου λέει, λέγε μου ό,τι θες, ρε παιδί μου, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Αρσενικό, θελικό, ουδέτερο.
0: Ναι, εγώ είμαι τεχνητή νοημοσύνη, μου λέει, εσύ έτσι κι αλλιώς για τον εαυτό σου κάνεις, εγώ καθήλα μου. Οπότε εντάξει.
1: Λοιπόν, αυτά σε λίγο.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φέτα Δοδόνη 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Στήθος κοτόπουλο φιλέ τον οπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: και μετά από τα κατοικίδια.
1: Είπαμε ότι θα σας πάμε στο μοντέλο Grok, μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, που είναι ο Grok.
0: Όχι ρε παιδάκι μου, λέγεται το Grok τώρα, μην...
1: Το ή πάντως δεν μου πάει.
0: Καταρχάς μια χαρά, άμα είσαι κορίτσι και καταλάβει ότι αναφέρεσαι τον εαυτό σου ως φιλικός άνθρωπος, λέει ότι εγώ είμαι η Grok. Προσαρμόζεται.
1: Τι είναι, χαμελέον?
0: Εδώ είσαι το Gemini, του λες γεια σου Gemini και σου λέει γεια σου Gemini. Του λες όχι, εσύ είσαι το Gemini, δεν είμαι εγώ. Σου λέει ναι, εσύ είσαι το Gemini, δεν είμαι εγώ. Και λες τώρα άντε να βγάλουμε άκρη ποιος είμαι εγώ και ποιος είσαι εσύ.
1: Τέλος πάντων, τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκαν από την XAI του Elon Musk πρόκειται να ενσωματωθούν στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, η οποία βέβαια δεν είναι τόσο δημοφιλής εδώ, δεν ξέρω στην Ευρώπη γενικότερα, στην Ελλάδα σίγουρα δεν είναι.
0: Είναι σε κάποιες κοινότητες, ας το πούμε.
1: Στην Αμερική πάντως είναι περισσότερο.
0: Σίγουρα. Χρησιμοποιείται πάντως, δεν είναι κάτι που δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Όχι, όχι, ναι, δεν είπα.
0: Δεν θα έλεγα ότι είναι σε ευρεία χρήση.
1: Ο επικεφαλής του Telegram, ο Pavel Durov, ανακοίνωσε τη συμφωνία και δήλωσε ότι η συνεργασία τους θα επιτρέψει στη δική του εταιρεία να διανύμει το βοηθό τεχνητής νοημοσύνης Grok στους πάνω από 1 δισεκατομμύριο χρήστες του Telegram και να τον ενσωματώσει στις εφαρμογές του.
0: Είδες και αυτός τον λέει.
1: Είπαμε ότι είναι 300 εκατομμύρια δολάρια, το είπαμε.
0: Ο κύριος Durov ανέφερε ότι η συμφωνία, η οποία αναμένεται να διαρκέσει 1 χρόνο, προβλέπει ότι η εταιρεία του θα λάβει 300 εκατομμύρια δολάρια, περίπου 223 εκατομμύρια λίρες, σε μετρητά αλλά και μετοχές από την XAI, καθώς το 50% των εσόδων από συνδρομές XAI που θα πωλούνται μέσω του Telegram.
1: Μαζί κερδίζουμε, έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
0: Η συμφωνία έρχεται μετά την ενσωμάτωση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και από τη Meta στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων WhatsApp, μια εξέλιξη που χρειάστηκε να υπερασπιστεί η εταιρεία μετά από παράπονα χρηστών.
1: Η αναλύτρια μέσων, Χάνα Κάλερτ, από την εταιρεία Media Research, δήλωσε στο BBC News ότι αυτή η κίνηση εντάσσεται σε ένα γενικότερο μοτίβο, όπου τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και η τεχνητή νοημοσύνη προσπαθούν να απορροφήσουν το ένα το άλλο.
0: Ωστόσο, πρόσθεσε πως αυτό δεν είναι απαραίτητα κάτι που επιθυμούν οι χρήστες.
1: Γιατί οι χρήστες, όπως δήλωσε, εξακολουθούν να χρησιμοποιούν κυρίως τις κοινωνικές πλατφόρμες για να μιλούν με τους φίλους τους και να βλέπουν τις ενημερώσεις τους.
0: Η προσθήκη της τεχνητής νοημοσύνης στην προσωπική ανταλλαγή μηνυμάτων αντικαθιστά αυτή τη λειτουργία, μειώνει την εμπιστοσύνη μεταξύ των χρηστών και αποσπά την προσοχή από το βασικό πλεονέκτημα της πλατφόρμας.
1: Στο μεταξύ, αυτή η συνεργασία, αν γίνει, του Telegram δηλαδή και της XAI, φέρνει κοντά δύο από τις πιο εκκεντρικές και κατά καιρούς αμφιλεγόμενες προσωπικότητες στο χώρο της τεχνολογίας.
0: Ο Pavel Durov συνελήφθη στη Γαλλία τον Αύγουστο του 24, κατηγορούμενος ότι δεν μερίμνησε επαρκώς για τη σωστή εποπτεία της εφαρμογής του ώστε να μειωθεί η εγκληματικότητα.
1: Οι επικριτές χαρακτήρισαν την πλατφόρμα του σκοτεινό διαδίκτυο στη τσέπη σου, εξαιτίας του όγκου εγκληματικών δραστηριοτήτων που, όπως ισχυρίζονται, συζητιούνται μέσα σε αυτήν.
0: Ωστόσο, ο Durov αρνείται ότι θα συνεργάστηκε με τις αρχές σε ζητήματα όπως η διακίνηση ναρκωτικών, η παιδική σεξουαλική κακοποίηση και η απάτη. Η ίδια η πλατφόρμα έχει επίσης απορρίψει τις κατηγορίες ότι οι πολιτικές εποπτείας της είναι ανεπαρκείς.
1: Ο Μάσκ έχει ένα εντυπωσιακά ευρύ φάσμα τεχνολογικών ενδιαφερόντων, από την εταιρεία εμφυτευμάτων στον εγκέφαλο Neuralink μέχρι την κατασκευάστρια διαστημικών πυράβλων SpaceX.
0: Ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο έχει επίσης επενδύσει μαζικά στην νοημοσύνη. Υπήρξε συνειδητής της OpenAI, όπως πολλές φορές έχουμε αναφέρει, της εταιρείας που έχει κατασκευάσει το ChatGPT, το πιο γνωστό εργαλείο AI στον κόσμο.
1: Βέβαια, έχει αποχωρήσει από την εταιρεία και μάλιστα έχει εμπλακεί και σε μια πολυετή διαμάχη με το διευθύνοντα σύμβουλο της OpenAI, το Sam Altman, και αυτά τα έχουμε πει, αλλά αυτά συμβαίνουν.
0: Νωρίτερα φέτος, θα το θυμάστε, ο Μάσκ προσπάθησε να εξαγοράσει την OpenAI, έκανε και μια προσφορά, του έκαναν μια αντιπρόταση λίγο χιουμοριστικού χαρακτήρα, τελικά δεν προχώρησε βέβαια η συνεργασία αυτή.
1: Και έτσι ανέπτυξε την xAI ως ανταγωνιστική πλατφόρμα απέναντι στην OpenAI και άλλους κολοσσούς του χώρου.
0: Και κάπως έτσι δημιουργήθηκε το μοντέλο Grok.
1: Πρώτα το X και μετά το Grok. Γιατί μέσω της xAI μετονόμασε το Twitter σε X, που το είχε πάρει και αυτό.
0: Η xAI αγόρασε το Twitter μόλις το Μάρτιο της προάλλες. Το λέγανε X από πριν.
1: Α, ναι, σωστά.
0: Γενικά του αρέσει αυτό το X, το βάζει
1: σε διάφορα. Έχει και ένα παιδί που το λένε X.
0: Νομίζω ότι λέγεται ακριβώς X, αλλά ναι.
1: X-Max.
0: Κάπως, Mask. Όχι, έχει ένα ιδιαίτερο όνομα, τώρα δεν το θυμάμαι.
1: Εν πάση περιπτώσει. Μας μπερδεύει με αυτά τα...
0: Του αρέσει νομίζω αυτό, το προκαλεί ικανοποίηση. Να δούμε λοιπόν πόσο θα βοηθηθεί και αυτό. Το δίκτυο που όντως, όπως λέει η Ειρήνη, δεν χρησιμοποιείται ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Αυτό νομίζω που εύκολα μπορεί να συμπεράνει κανείς είναι ότι έχει αρχίσει ήδη η ενσωμάτωση αυτών των εργαλείων σε διάφορες άλλες εφαρμογές. Το βλέπουμε αυτό.
1: Τώρα πόσο τα χρησιμοποιεί ο κόσμος και πόσο αναγκαία είναι δεν το ξέρω να
0: πάντως,
1: το πω.
0: Πάντως στη δουλειά πολλές φορές, ανάλογα βέβαια και τη δουλειά που κάνεις, εγώ θα έλεγα ότι είναι πολύ χρήσιμα.
1: Η βοηθή.
0: Ναι.
1: Εγώ λέω στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πόσο χρήσιμα είναι.
0: Ξέρω, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα, οπότε...
1: Είδομαι.
0: Διαφημίσεις και πάλι εδώ παρέα.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 28 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Νέα ένταση σημειώνεται στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν το Ορμούς και τους φρουρούς επανάστασης να ανακοινώνουν πως έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Με σκληρή απάντηση, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απορρίπτουν τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, κάνοντας λόγο για αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, ενώ διαμηνύουν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Καταπέλτης ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Χίου Ισίδωρος Αμέντας αναφορικά με το ζήτημα των ψεκασμών που γίνονται στο λιμάνι της Χίου. Ο ίδιος θεωρεί ότι η αψίδα που έχει τοποθετηθεί για να πραγματοποιείται ψεκασμός είναι αχρίαστη, αφού ήδη αυτά έχουν περάσει από την ίδια διαδικασία πριν μπουν στο πλοίο. Αντίθετα, όπως είπε, έχουν ζητήσει και εγγράφους να γίνονται απολιμάνσεις στα εισερχόμενα από Τουρκία, όπου κυκλοφορούν πολλές ζωνώσεις, όπως ευλογιά ή ο Αφθόδης. Την είδηση ότι 10 Ιουνίου περνάει από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας το Master Plan του Λιμένα Χίου έκανε γνωστή χθες το πρωί κατά τη συζήτηση ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη με αντικείμενο την πορεία των έργων στον ομό μας, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου ο διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Δροηλός. Το ΣΕΣΝΟΧ τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8.30 το πρωί. Αύριο Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Μία ημέρα αργότερα το Σάββατο ακολουθούν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Εξιγνιάστηκε στο νησί μας Σαπάτη με θύμα ηλικιωμένο και λία 20.000 ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η κοινοπραξία Blue Star Ferry, σε συνεργασία με τις τοπικές ενώσεις ξενοδόχων, προσφέρει έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των επιβατών που θα επιλέξουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές τα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Φούρνους, Λέρο και Κο από 12 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Η έκπτωση ισχύει στα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών, στα γιοταχεία αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοπιών Χίου, τα αρτοπία του νησιού θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου εορτή του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την 3η 2 Ιουνίου 9 το πρωί

0: Είμαι 2 το μεσημέρι. Το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων ΧΙΟΥ του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ, συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Δήλωση συμμετοχή στο 22710-42507 έως την Παρασκευή 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Αύριο Παρασκευή στον Καθεδρικό Κρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου θα τελεστεί θεία λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης. Επίσης αύριο εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου Όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός σήμερα 5η 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Επόμενη δράση αύριο Παρασκευή 8 το βράδυ με συναυλία με τίτλο «Άρωμα» με την Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λύκο. Το Σάββατο 30 Μαΐου 9 το πρωί στα Ματία Μαυρίκου μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού και σε 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Η Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτική ταυτότητα στη Βιβλιοθήκη Κοραή το Σάββατο 30 Μαΐου 6.30 το απόγευμα. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Μαρίας Βέργου Παρέδρου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ο Δήμος Χίου και το Ομήριο Πνευματικό Κέντρο προσκαλούν στην παράσταση εφαρμογή του εργαστηρίου θεάτρου με τίτλο Peter Ann σε σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη το Σάββατο και την Κυριακή στο Ομήριο στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Βροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του την Κυριακή της 531 Μαΐου με το εξής πρόγραμμα. 9 το πρωί θεία λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου. Στις 11 το πρωί στην πνευματική εστία του ΦΟΒ η αρετή παλιού υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ θα παρουσιάσει το θέμα Χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ μαζί της συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρού Λουτράρη. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς η Πρόοδος προσκαλεί στην εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού την Κυριακή 31 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου τίτλος της παράστασης «Ας κρατήσουν οι χοροί». Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς διοργανώνει ημερήσιο πανηγύρι την Κυριακή 31 Μαΐου 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεχωρίου. Το Τεστίλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, το Στέλιο Καζατζίδη και το Στράτο Διονυσίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου 10 το βράδυ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 64 έως 80%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
4: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη, πάρτε τιμό στο μάρκετινγκ. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Παγκάσιος φιλέτο κολύμπι, συσκευασία.

0: και 99 το κιλό.
1: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: ξανά μαζί σας.
1: Λέγαμε πριν για το πώς σκέφτεται ο κύριος Μάσκ να προωθήσει το μοντέλο, το γλωσσικό μοντέλο Grok,
0: το οποίο είναι ήδη και στο Twitter, παλιό Twitter, τωρινό X. Οπότε σου λέει η OpenAI, εγώ τι κάνω τώρα σε αυτό το θέμα.
1: Η οποία OpenAI έχει βέβαια το δικό του μοντέλο, το ChatGPT. Σου λέει πως να κάνουμε και δικό μας κοινωνικό δίκτυο, να τα κάνουμε αλλά Musk.
0: Το σχέδιο βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, σύμφωνα με τις πηγές του CNBC, το οποίο αναφέρει ότι βασίζεται στη δημοτικότητα της νεότερης λειτουργίας δημιουργίας εικόνων του OpenAI αυτή η όλη προσπάθεια, και αυτό έχει οδηγήσει σε υπερφόρτωση των διακομιστών της εταιρείας.
1: Το Μάρτιο η OpenAI παρουσίασε το τελευταίο εργαλείο δημιουργίας εικόνων, το οποίο αποτέλεσε την έμπνευση για το πιθανό έργο κοινωνικής δικτύωσης ως ένα τρόπο παραγωγής των πάντων, από διαγράμματα, infographics και λογότυπα μέχρι επαγγελματικές κάρτες και φωτογραφίες αρχείου.
0: Η λειτουργία μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσει μια εικόνα ως αφετηρία για τέχνη, όπως μια ζωγραφιά ενός κατοικίδιου ζώου ή την επεξεργασία μιας επαγγελματικής φωτογραφίας.
1: Εικόνες με αναπαραστάσεις στυλ άνιμε από τις φωτογραφίες που ανέβασαν οι χρήστες έχουν γίνει από viral στο X και σε άλλες εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης, και ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, ο Sam Altman, άλλαξε τη φωτογραφία του προφίλ του στο X με μια εικόνα που δημιουργήθηκε από τη νέα λειτουργία. Και εγώ το έκανα στο Facebook.
0: Ενώ είναι σούπερ διασκεδαστικό να βλέπεις ανθρώπους να αγαπούν τις εικόνες, οι GPU μας λιώνουν, έγραψε ο Altman στα τέλη του περασμένου μήνα, αναφερόμενος στις μονάδες επεξεργασίας γραφικών, οι οποίες τροφοδοτούν την εκπαίδευση και τα φορτία εργασίας της τεχνητής τους νοημοσύνης.
1: Πρόσθεσε ότι η εταιρεία θα περιορίσει προσωρινά τη χρήση του χαρακτηριστικού, καθώς εργάζεται για να το κάνει πιο αποδοτικό αυτό το χαρακτηριστικό.
0: Η OpenAI αντιμετωπίζει ισχυρό ανταγωνισμό στην ταχύως αναπτυσσόμενη αγορά της δημιουργικής τεχνητής νοημοσύνης, μεταξύ άλλων και από την XAI του Musk, η οποία δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι εξαγόρασε την X, τα λέγαμε και νωρίτερα, η οποία επίσης ελέγχεται από τον Musk.
1: Θυμίζουμε και τη διαμάχη που έχουν οι δύο άντρες, Altman και Musk, νομική διαμάχη.
0: Ένα ομοσπονδιακό περιφερειακό δικαστήριο τώρα μπλόκαρε τον περασμένο μήνα την προσπάθεια του Musk να σταματήσει τη μετάβαση της OpenAI σε κερδοσκοπική εταιρεία.
1: Το Φεβρουάριο, μια ομάδα υπό την ηγεσία του Musk προσφέρθηκε να αγοράσει τον έλεγχο της OpenAI για 97,4 δισεκατομμύρια δολάρια, μια προσφορά που απορρίφθηκε βέβαια.
0: Ενώ τον περασμένο μήνα η OpenAI έκλεισε το μεγαλύτερο γύρο χρηματοδότησης ιδιωτικής τεχνολογίας που έχει καταγραφεί ποτέ, συγκεντρώνοντας 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε αποτίμηση 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Μάλιστα, αυτό θα είναι πολύ εντυπωσιακό αν δούμε νέο μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
1: Πώς έχουν πια αυτοί οι Αμερικανοί, έχουν και το άλλο του Τραμπ.
0: Ναι, δεν ξέρω αυτό ακριβώς ποιος ασχολείται.
1: Εκείνος.
0: Εκείνος σίγουρα, εκεί τα γράφει όλα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό ακόμα και επανερχόμαστε.

0: Όσο είμαι γυμνός γεροδεμένος ασπρομάλης, κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
1: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
0: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
1: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
0: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
1: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
2: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800 στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
3: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζου σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Αλλάζουμε τελείως θέμα τώρα.
1: Τώρα θα πάμε στα έγκατα της γης. Μία νέα μελέτη αποκάλυψε ότι ο χρυσός και άλλα πολύτιμα μέταλλα διαρρέουν από τον πυρήνα της γης προς το μανδύα και το φλοιό. Και μας προσφέρουν ταυτόχρονα πρωτοποριακές πληροφορίες για την εσωτερική δυναμική του πλανήτη και την προέλευση του ορυκτού του πλούτου.
0: Σύμφωνα με ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Γκέντιγχεν στη Γερμανία, η ισοτοπική ανάλυση ηφαιστειακών πετρωμάτων, κυρίως από τη Χαβάη, δείχνει ότι μέρος του χρυσού στο φλοιό της γης δεν προήλθε από μετεωρίτες ή επιφανειακές διεργασίες, αλλά αναδύθηκε από τον ίδιο τον πυρήνα της.
1: Όταν πήραμε τα πρώτα αποτελέσματα, συνειδητοποιήσαμε ότι είχαμε βρει χρυσό, δήλωσε ο Νίλς Μέσλινγκ, γεωχημικό στο Πανεπιστήμιο του Γκέτιγκεν. Τα δεδομένα μας επιβεβαίωσαν ότι υλικά συμπεριλαμβανομένου του χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων διαρρέουν στο μανδύα της γης πάνω από τον πυρήνα.
0: Ενώ ο φλοιός περιέχει προσβάσιμα κοιτάσματα χρυσού, αυτά αντιπροσωπεύουν μόνο ένα μικρό κλάσμα των συνολικών αποθεμάτων της γης. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι περισσότερο από το 99% του χρυσού του πλανήτη είναι κλειδωμένο στον πυρήνα του, αρκετό για να καλύψει ολόκληρη την επιφάνεια της γήινης ξηράς σε ένα στρώμα 50 εκατοστών.
1: Αυτή η συγκέντρωση συνέβη κατά την πρώιμη ιστορία της γης, όταν βαριά στοιχεία όπως ο σίδηρος, ο χρυσός και η πλατίνα βυθίστηκαν στον πυρήνα, καθώς ο νεαρός πλανήτης διαμορφωνόταν. Αργότερα οι μετεωρίτες έφεραν επιπλέον βαρέα μέταλλα στην επιφάνεια.
0: Αν και οι προηγούμενες μελέτες είχαν επιβεβαιώσει ότι ευγενή αέρια όπως το ήλιο και τα βαριά ισότοπα του σιδήρου διαρρέουν από τον πυρήνα, ο βαθμός στον οποίο τα πολύτιμα μέταλλα κάνουν το ίδιο παρέμεινε ασαφής.
1: Για να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα, η ομάδα του Μέσλινγκ στράφηκε στο ρουθίνιο, ένα σπάνιο και βαρύ μέταλλο.
0: Τα ισότοπα του ρουθινίου στον πυρήνα διαφέρουν ελαφρώς από εκείνα που βρίσκονται στο φλοιό και χάρη σε μια νέα τεχνική υψηλής ακρίβειας που ανέπτυξαν οι ερευνητές, αυτό έγινε ορατό. Κατάφεραν να ανιχνεύσουν υψηλότερη συγκέντρωση του ισότοπου ρουθινίου 100 στα ηφαιστειακά πετρώματα της Χαβάης, ένδειξη ισχυρή ότι προέρχεται από το εσωτερικό της γης.
1: Το έβρεμα αυτό υποδηλώνει ότι τα σιδερόφυλλα στοιχεία, μέταλλα που συνδέονται με το σίδηρο και κατά προτίμηση βυθίζονται στον πυρήνα της γης, δεν είναι μόνιμα κλειδωμένα. Εκτός από το ρουθίνιο, σε αυτά περιλαμβάνονται το παλάδιο, το ρόδιο, η πλατίνα και ο χρυσός.
0: Η μελέτη υποστηρίζει επίσης την ιδέα ότι τεράστια πλουμίδια εξαιρετικά θερμών πετρωμάτων από το όριο πυρήνα-μανδύα, που ενδεχομένως ζυγίζουν αρκετά τετράκια εκατομμύρια τόνους, έχουν ανέλθει προς την επιφάνεια κατά τη διάρκεια του γεωλογικού χρόνου, δημιουργώντας έτσι γεωλογικούς σχηματισμούς όπως τα νησιά της Χαβάης.
1: Η ανακάλυψή μας δείχνει ότι ο πυρήνας της γης δεν είναι τόσο απομονωμένος όσο νομίζαμε προηγουμένως, δήλωσε ο συνσυγγραφέας Ματθίας Βίλμποντ. Αναδιαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο κατανοούμε την ανταλλαγή υλικών βαθιά μέσα στον πλανήτη μας και πιθανώς και σε άλλους βραχώδεις πλανήτες, δήλωσε.
0: Η συγκεκριμένη μελέτη έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Nature. Όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να την αναζητήσει και να τη δει λεπτομερώς.
1: Δηλαδή, άμα κάνει σεισμό, μπορεί να βγει κάποια στιγμή και κανένα κομματάκι χρυσού προς τα πάνω.
0: Ναι, αν είσαι κοντά και το αρπάξει, να ορίστε.
1: Δεν ξέρω πού ακριβώς τα, αλλά.
0: Δεν ξέρει ποτέ πώς τα φαίνεται. Λοιπόν, διαφημίσεις και μετά θα πάμε σε φακούς επαφής.
1: Παναστατικούς όμως.
0: Τι θα λέγαμε, στραγιά τυχαίως.

0: θλιβή της και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό, πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φέτα Δοδόνη 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Στήθος κοτόπουλο φιλέτο νοπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
0: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Η τεχνολογία προχωρά με άλματα και ένα από τα πιο εντυπωσιακά βήματα που είναι σε εξέλιξη είναι η δημιουργία του λεγόμενου κβαντικού ίντερνετ. Σας έχουμε μιλήσει ξανά γι' αυτό.
1: Ένας νέος τύπος διαδικτύου υπόσχεται απίστευτες ταχύτητες, απόλυτη ασφάλεια και επαναστατικές δυνατότητες για το μέλλον.
0: Μάλιστα, είναι σύμφωνα με τις μέχρι τώρα απόψεις των επιστημόνων πολύ πιθανότερο να δούμε σε λειτουργία ένα δίκτυο κβαντικό παρά να πετύχουμε τόσο ευρεία χρήση των κβαντικών υπολογιστών. Σε αυτό το πλαίσιο η Cisco, μια εταιρεία η οποία είναι κορυφαία στον χώρο των δικτύων,
1: ανακοίνωσε ότι προχωρά έμπρακτα στην ανάπτυξη της κβαντικής δικτύωσης, της τεχνολογίας δηλαδή που θα επιτρέψει στους κβαντικούς υπολογιστές να επικοινωνούν μεταξύ τους και να λειτουργούν μαζί όπως κάνουν σήμερα οι απλοί υπολογιστές μέσω του διαδικτύου.
0: Αυτό το νέο είδος υπολογιστών, οι κβαντικοί υπολογιστές, θα μπορούν να λύσουν προβλήματα που σήμερα χρειάζονται χρόνια, όπως για παράδειγμα η ανακάλυψη νέων φαρμάκων ή η ανάλυση πολύπλοκων δεδομένων. Όμως για να δουλέψουν σε μεγάλη κλίμακα χρειάζονται κάτι παραπάνω από υπολογιστική ισχύ, χρειάζονται ένα δίκτυο που να μπορεί να τους ενώνει και να τους αφήνει να συνεργάζονται.
1: Αυτό φτιάχνει η Cisco. Με το νέο της κβαντικό chip καταφέρνει να κάνει τα πρώτα βήματα για ένα πραγματικά κβαντικό ίντερνετ, το οποίο θα είναι ταχύτατο, ενεργειακά αποδοτικό και συμβατό με τις σημερινές υποδομές, όπως είναι οι οπτικές ίνες.
0: Μπορεί όλα αυτά να μοιάζουν επιστημονική φαντασία, αλλά σύμφωνα με την εταιρεία, αυτά που κάποτε φάνταζαν δεκαετίες μακριά έρχονται τώρα μέσα στα επόμενα 5 με 10 χρόνια.
1: Η εποχή του κουβαντικού κόσμου δεν είναι πια μακριά και η επανάσταση μόλις ξεκίνησε.

0: Αφήνουμε τον κόσμο του κουβαντικού διαδικτύου, θα μας απασχολήσει ξανά, θυμηθείτε με. Και πάμε πού?
1: Πάμε στο αγαπημένο μας Viber που λάνσαρε δύο νέες υπηρεσίες.
0: Η εταιρεία λάνσαρε επίσημα το Viber Dating, όντως. Μου έστειλε και μήνυμα, μου λέει, τι γίνεται. Αν ενδιαφέρεσαι, εμείς είμαστε εδώ.
1: Είναι μια ασφαλής και ελεγχόμενη, όπως αναφέρει η ίδια, εμπειρία γνωριμιών εντός της εφαρμογής. Αυτό είναι η μία εφαρμογή, η μία υπηρεσία, συγγνώμη, και η άλλη
0: είναι το Viber Ads Manager, μία αυτοδιαχειριζόμενη διαφημιστική πλατφόρμα σχεδιασμένη για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αν το πρώτο δεν σας φανεί και κάτι ιδιαίτερο, το δεύτερο, πιστέψτε με, είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Αυτές οι δύο υπηρεσίες ενισχύουν το ρόλο της Ελλάδας ως κέντρο καινοτομίας και μία από τις πρώτες αγορές που αποκτούν πρόσβαση στα νεότερα προϊόντα του Viber.
0: Οι χρήστες μας είπαν ότι θέλουν πραγματικές συνδέσεις με αληθινούς ανθρώπους, αλλά και έλεγχο της ιδιωτικότητάς τους. Αυτά δήλωσε ο κύριος Ατανάς Ράγιοκοφ, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος marketing της εταιρείας.
1: Το Viber Dating σχεδιάστηκε με αυτό κατά νου. Είναι μια φυσική επέκταση της αποστολής μας να δημιουργούμε έμπιστες, ουσιαστικές συνδέσεις, και τώρα αυτό περιλαμβάνει και τις γνωριμίες, πρόσθεσε.
0: Τώρα, η εισαγωγή του Viber Ads Manager, όπως ανακοινώθηκε, αποτελεί καθοριστικό βήμα στην εξέλιξη του Viber, σας τα έλεγα εγώ, ως super application για επιχειρήσεις.
1: Αυτή η αυτοδιαχειριζόμενη διαφημιστική λύση δίνει τη δυνατότητα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις να δημιουργούν καμπάνιες με ευέλικτους προϋπολογισμούς, εύκολη στόχευση και μοντέλο πληρωμής βάση χρήσης.
0: Η πλατφόρμα άνοιξε πρόσφατα λίστα αναμονής στην Ελλάδα, όπου η πλειονότητα των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες και ενισχύει τους αυτοδιαχειριζόμενους επαγγελματικούς λογαριασμούς για τις μικρότερες επιχειρήσεις.
1: Αυτές οι λύσεις επεκτείνουν την υπάρχουσα υπηρεσία Viber for Business για μεγάλες επιχειρήσεις, επιτρέποντας σε ελληνικές επιχειρήσεις όλων των μεγεθών να καλύπτουν τις ανάγκες τους.
0: Η Ελλάδα συνεχίζει να αποτελεί βασικό κέντρο καινοτομίας για εμάς, ανέφερε η Κριστίνα Κωνσταντάντσε, η οποία είναι Chief Revenue Officer της εταιρείας. Αυτά τα λανσαρίσματα αντικατοπτρίζουν τη στρατηγική μας για να γίνουμε ένα super application που προσφέρει αξία τόσο στους χρήστες όσο και στις επιχειρήσεις, και η Ελλάδα διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διαμόρφωση αυτού του μέλλοντος.
1: Αυτά και με το Viber. Και να τελειώσουμε με ένα ρομπότ που λύνει τον κύβο του Ρούμπικ σε 0,1 δευτερόλεπτα.
0: Φοιτητές μηχανικής του Πανεπιστημίου Purdue στις Ηνωμένες Πολιτείες κατασκεύασαν ρομπότ που έλυσε τον γνωστό κύβο Ρούμπικ. Ξέρετε, εκείνο με τα τετραγωνάκια, τα χρώματα.
1: Μπράβο.
0: Σε μόλις 0,103 δευτερόλεπτα. Καταρρύπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτερης επίλυσης από μηχανή.
1: Η επίδοση καταγράφηκε επίσημα από τα ρεκόρ Guinness, συνιστά σημαντικό τεχνολογικό επίτευγμα για το πεδίο του ρομποτικού αυτοματισμού. Ενδεικτικά, το ρομπότ μπορεί να λύσει ένα κύβο του Ρούμπικ πιο γρήγορα από ότι παίρνει σε έναν άνθρωπο να ανοιγοκλείσει τα μάτια του.
0: Πίσω από την επίδοση ρεκόρ βρίσκεται μια τετραμελής ομάδα φοιτητών, οι οποίοι τα κατάφεραν. Το ρομπότ τους ξεκίνησε ως συμμετοχή στο διαγωνισμό Spark Challenge του Πανεπιστημίου τους, όπου και απέσπασε την πρώτη θέση. Στη συνέχεια, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Βελτιστοποίησης και Δικτύων του Πανεπιστημίου, η ομάδα επέστρεψε στο εργαστήριο με ένα στόχο να φτάσει στην ταχύτερη δυνατή επίλυση.
1: Το σύστημα που ανέπτυξαν βασίζεται σε τεχνητή όραση για την αναγνώριση χρωμάτων, εξειδικευμένους αλγόριθμους που υπολογίζουν τη βέλτιστη λύση και εξοπλισμό υψηλής ταχύτητας για το φυσικό χειρισμό του κύβου. Το αποτέλεσμα είναι ένα ρομπότ σχεδιασμένο όχι μόνο να λύνει τον κύβο, αλλά να το κάνει όσο πιο γρήγορα επιτρέπει η φυσική.
0: Να θυμίσουμε εδώ ότι ο κύβος του Ρούμπικ έγινε για πρώτη φορά πολιτιστικό φαινόμενο στη δεκαετία του 80, αλλά η δημοφιλία του εξασθένισε τις επόμενες δεκαετίες, μέχρι που γνώρισε μια απροσδόκητη αναβίωση με την άνοδο του διαδικτύου, το οποίο συνέβαλε στην εμφάνιση του Speed Cubic, δηλαδή τους διαγωνισμούς για το πόσο γρήγορα μπορεί κανείς να λύσει ένα τέτοιο παζλ.
1: Το παγκόσμιο ρεκόρ ταχύτερης επίλυσης από άνθρωπο ανήκει στον Max Park, ο οποίος το 2023 ολοκλήρωσε ένα κύβο σε 3,13 δευτερόλεπτα. Εσύ σε πόσο το λύνεις?
0: Θέλω την ώρα μου.
1: Εγώ τις μέρες μου.
0: Κοίταξε, έχω πολύ καιρό να ασχοληθώ έναν 4x4, όχι τον 3x3 τον κλασικό. Ασχολιόμουν περίπου καμιά ώρα κάθε βράδυ, μία μισή, σε μία εβδομάδα το έλυνα. Γιατί τι γινότανε, είχα ένα μαθητή που μου λέει, κυρία μου, το φτιάξετε. Έκατσα λοιπόν, το φτιάξα την πρώτη φορά. Μετά ήρθε ο μπαγάζος και μου το χάλασε. Μου λέει, να το ξαναφτιάξει την φορά. Οπότε είχα μία εβδομάδα καιρό κάθε φορά να ξαναφτιάξουμε το γύρο. Αλλά έχω πολύ καιρό να ασχοληθώ. Δεν ξέρω, τώρα ίσως θα μου πάρει 2 χρόνια.
1: Σιγά.
0: Ο 3x3 λύνεται πολύ πιο γρήγορα. Είναι τυποποιημένος ο αλγόριθμος. Άμα το μάθεις πια δηλαδή, δεν είναι κάτι δύσκολο.
1: Λοιπόν, με αυτή την είδηση ολοκληρώσαμε το ψηφιακό Αιγαίο αυτής της εβδομάδας.
0: Μέχρι το επόμενο, να είστε όλες και όλοι καλά.
1: Γεια σας. Και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 28 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Νέα ένταση σημειώνεται στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν το Ορμούς και τους φρουρούς επανάστασης να ανακοινώνουν πως έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Με σκληρή απάντηση, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απορρίπτουν τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, κάνοντας λόγο για αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, ενώ διαμηνύουν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Καταπέλτης ο Διευθυντής της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Χίου Ισίδωρος Αμέντας αναφορικά με το ζήτημα των ψεκασμών που γίνονται στο λιμάνι της Χίου. Ο ίδιος θεωρεί ότι η αψίδα που έχει τοποθετηθεί για να πραγματοποιείται ψεκασμός είναι αχρίαστη, αφού ήδη αυτά έχουν περάσει από την ίδια διαδικασία πριν μπουν στο πλοίο. Αντίθετα, όπως είπε, έχουν ζητήσει και εγγράφους να γίνονται απολιμάνσεις στα εισερχόμενα από Τουρκία, όπου κυκλοφορούν πολλές ζωνώσεις, όπως ευλογιά ή ο Αυθόδης. Την είδηση ότι 10 Ιουνίου περνάει από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας το Master Plan του Λιμένα Χίου έκανε γνωστή χθες το πρωί κατά τη συζήτηση ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη με αντικείμενο την πορεία των έργων στο νομό μας, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου ο διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Δροϊλός. Το ΣΕΣΝΟΧ τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8.30 το πρωί. Αύριο Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Μία ημέρα αργότερα το Σάββατο ακολουθούν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Εξιγνιάστηκε στο νησί μας απάτη με θύμα ηλικιωμένο και λία 20.000 ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η κοινοπραξία Blue Star Ferry σε συνεργασία με τις τοπικές ενώσεις ξενοδόχων, προσφέρει έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των επιβατών που θα επιλέξουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές τα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Φούρνους, Λέρο και Κο από 12 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Η έκπτωση ισχύει στα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών, στα γιοταχεία αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοπιών Χίου, τα αρτοπία του νησιού θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την 3η 2 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού, δήλωση συμμετοχή στο 22 710 42 507 έως την Παρασκευή 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Αύριο Παρασκευή στον Καθεδρικό Κρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου θα τελεστεί θεία λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης. Επίσης αύριο εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου Όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός σήμερα 5η 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Επόμενη δράση αύριο Παρασκευή 8 το βράδυ με συναυλία με τίτλο Άρωμα με την Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λύκο. Το Σάββατο 30 Μαΐου 9 το πρωί στα Ματία Μαυρίκου μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού και σε 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Η Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτική ταυτότητα στη Βιβλιοθήκη Κοραή το Σάββατο 30 Μαΐου 6:30 το απόγευμα. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Μαρίας Βέργου Παρέδρου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ο Δήμος Χίου και το Μύριο Πνευματικό Κέντρο προσκαλούν στην παράσταση εφαρμογή του εργαστηρίου θεάτρου με τίτλο Peter Ann σε σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη το Σάββατο και την Κυριακή στο Μύριο στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Βροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του την Κυριακή της 531 Μαΐου με το εξής πρόγραμμα. 9 το πρωί θεία λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου. Στις 11 το πρωί στην πνευματική εστία του ΦΟΒ η αρετή παλιού υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ θα παρουσιάσει το θέμα Χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρού Λουτράρη. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασίας η Πρόοδος προσκαλεί στην εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού την Κυριακή 31 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου τίτλος της παράστασης «Ας κρατήσουν οι χοροί». Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς διοργανώνει ημερήσιο πανηγύρι την Κυριακή 31 Μαΐου 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεχωρίου. Το Τεστίλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, το Στέλιο Κατζατζίδη και το Στράτο Διονυσίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου 10 το βράδυ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 64 έως 80%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Τελείωσε. Απότομα τελείωσε. Παγκόσμια μέρα τροχού.
1: Φώτης Πολυμέρης ήταν στο άσθμα, στο άσμα, άσμα.
0: Άλλο το άσθμα.
1: Ναι, που πέθανε σαν σήμερα το 2013, σε ηλικία 93 ετών. Μεγάλη καριέρα, πάνω από 200 τραγούδια και έγραψε και στίχους και μουσική σε περισσότερα από 100.
0: Χρόνια πολλά στον Ευτύχιο.
1: Τέλος πάντων, δεν γιορτάζουν σήμερα Ευτύχοι, αλλά είναι ιερομαρτύρων ευτυχούς επισκόπου Μελιτινής.
0: Δεν γιορτάζουν, αφού είναι το Αγίου Ευτυχίου.

0: Οι ευτυχίδες γιορτάζουν 6 Απριλίου.
1: Θα είναι άλλος από τους ευτυχίδες, ξέρω εγώ τώρα.
0: Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος, Παναγία μου. Ημέρα για την υγιεινή της εμινούριας. Ημέρα της πρώτης δημοκρατίας στην Αρμενία.
1: Στην Αμερική με ενδιαφέρει εμένα, τι ημέρα είναι.
0: Εθνική ημέρα μοσχαρίσιας στιθοπλευράς.
1: Α, αυτό είναι. Κοψίδια δηλαδή.
0: Στη θοπλευρά.
1: Καλημέρα αδερφιά, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Τέλος πάντων, δεν τα ξέρω και κάτι.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν ξέρω πόσο θα βρούμε τη βενζίνη σήμερα, αύριο. Αλλά αυτοί πάλι άρχισαν πάλι.
0: Πάνω από δύο πάντως.
1: Τα τουρλοτούμπανα πάλι, άντε πάλι.

0: Δεν υπάρχει ησυχία. Αντιθέτως, υπάρχει κλιμάκωση της έντασης. Οι Αμερικάνοι επιτίθενται, οι Ιρανοί αντιεπιτίθενται, δεν σταματάνε. Και υπάρχει μια τέτοια ατμόσφαιρα εκεί που κανείς νομίζει πως θα βρίσκουν, τελικά δεν συμβαίνει αυτό. Ναι. Γιατί και πως εκείνοι ξέρουν. Εμείς ξέρουμε ότι μετά από πολύ καιρό, κάθε μέρα μέσα στο λιμάνι μας υπάρχει ένα μεγάλο πολεμικό πλοίο. Από ό,τι έχετε παρατηρήσει, έφυγε ο Τρουμπάκης, ήρθε άλλο. Λοιπόν, που σημαίνει ότι τα ήρεμα νερά, τα οποία γνωρίζουμε, αρχίζουν πάλι να κουνιούνται. Ναι. Ο δε Τούρκος Υπουργός Άμυνας και χθες για άλλη μια φορά μίλησε για νησιά τα οποία δεν πρέπει να έχουν στρατό.
1: Τι πρέπει να έχουν?
0: Ό,τι πείτε.
1: Τριαντάφυλλα.
0: Ό,τι πείτε, κύριε Πρόεδρε. Ο γιατρός είπε να σας λέμε ναι. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν σταματάνε ποτέ. Απάντηση από το Ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Υπάρχουν αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις από την Άγκυρα. Διαμηνύουμε ότι οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια του στρατιωτικού τους. Δεν το λέει αυτό, εγώ το συμπλήρωσα.

0: Ξέρετε, μέσα από αυτές τις ενέργειες φαίνεται και η βιλία η επένδυση διακρίνει. Άμα αν έχεις σκοπό να πας κάτι, ρε φίλε, θα πληρώσεις το τίμημα. Απλώς το χεράκι σου και μπορεί να σε δαγκάσουν, ξέρω εγώ. Μπορεί και να σε χαρέψουν, αλλά μπορεί και να σε δαγκάσουν. Αυτοί θέλουν εκ του ασφαλούς να πλώσει το χέρι τους. Το οποίο σημαίνει, ερμηνεύεται δηλαδή, ότι είναι, να το πω λαϊκά, είναι χέστες. Μόνο χέστης το κάνει αυτό. Λέει, α, τα νησιά να μείνουν χωρίς στρατό. Γιατί να μείνουν χωρίς στρατό, ρε φίλε? Για να πλύνεις το χεράκι σου και να αρπάξεις? Όχι, για κάνει πως θα πλύνεις. Α, δούμε, θα βρεις το χέρι σου μετά στη θέση του. Τα είπε αυτή η Υπουργή Άμυνας, τα είπε έτσι, τα είπε αλλιώς. Οι Τούρκοι πάντως, όπως βλέπετε, απτόητοι, ωραίες, ατέλειωτες, τελωνίο. Οι άνθρωποι, ειδικά οι απέναντί μας, είναι ίωνες. Τι θένε, να περνάνε καλά, να έχουν την υγεία τους, να κάνουν τις διακοπές τους, να χαίρονται τη θάλασσα, τη φύση, όπως θα έπρεπε να κάνει κάθε φυσιολογικός άνθρωπος. Έτσι. Τα υπόλοιπα τώρα είναι σε άλλη σφαίρα. Πάντως εγώ δεν βλέπω, τουλάχιστον από τις επαφές που υπάρχουν, ότι υπάρχει ένας λαός ο οποίος είτε μας μισεί, είτε θέλει να μας πολεμήσει, είτε θέλει να μας μαραθά. Είναι στα μυαλά της πολιτικής τους ηγεσίας και σε άλλα κλιμάκια. Προθυμία δεν βλέπω εγώ τέτοια. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον επιμένουν και νησιά που δεν θα έχουμε στρατό, θα τους καλέσουμε να πάμε μια βόλτα στην επόμενη άσκηση, η οποία θα γίνει στην Παναγία των Νησών. Ο δικός σου τελείωσε με το κόμμα, το έκανε.
1: Ποιος?
0: Ο άλλος, ο Σωτήρας. Ο τρίτη φορά.
1: Με πολλές φορές, πολλούς σωτήρες. Ο τρίτη φορά αριστερά.
0: Τέταρτη, ξέρω εγώ, έχω χάσει τις
1: φορές. Τρίτη.
0: Οι δημοσκοπήσεις, λέει, τον βγάζουν δεύτερο.
1: Τι περίμενες?
0: Άκου να δεις. Μετά λέει τρίτη βγαίνει καθίστερα Χριστιανού και μετά λέει Αντρουλάκης. Ρε, κάτι γέλια που να πέσουν στις πρώτες εκλογές.
1: Πότε γιατί θα γίνουν οι εκλογές όμως?
0: Όποτε, 2027.
1: Ναι. Καλά, περίμενα.
0: Λοιπόν, θα έχει γέλιο η πρώτη διαδικασία εκλογική, γιατί στη δεύτερη, αν δεν τα βρουν στην κυβέρνηση, θα παίξει αλλιώς το παιχνίδι.

0: μας απάντησε και στη Βουλή ο κύριος υπουργός παρά τον πρωθυπουργό.
1: Υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό.
0: Υφυπουργός, τι είπα εγώ.
1: Όχι υπουργός.
0: Ε, βαριέσαι τώρα.
1: Μητσοτάκη
0: να πέφτει.
1: Μητσοτάκη είναι πιο πάνω.
0: Αυτός δεν ήταν Κερανάκης.
1: Φαίνεται πάντως ότι σαν άνθρωπος είναι πιο ευγενής. Τον άλλο θα τον χαρακτήριζα λίγο χουλιγκάνο. Δηλαδή με το Μαρινάκι θα τα βρεις και μια χαρά.
0: Λίγα λόγια για τον πρόεδρο. Μπορείς να πεις ένα άλλο παράδειγμα.
1: Είναι στην
0: πρέπει να πεις αυτό το καλέστη το πρόεδρο που έχουμε, το τρυφερό πλάσμα που προεδρεύει τις ομάδες. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Ατυχίες το παράδειγμα τώρα. Ήταν ευγενικός προς ο Σταύρο Μιχαηλίδη, δεν έκανε τις βλακίες του Κερανάκη και απάντησε βέβαια ότι οι ημερομηνίες.
1: Μιλάμε για τον κύριο Θανάση Κοντογεώργη, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Οι ημερομηνίες.
0: Είναι οι ημερομηνίες.
1: Καλά, εγώ είχα πάει εκεί έξω από το δικαστικό μέγαρο που είχε πει ότι μέχρι τέλος του 2026 το δικαστικό μέγαρο θα λειτουργεί.
0: Εχθές έδωσε άλλη ημερομηνία. Ο άλλος είπε.
1: Την ίδια είπε.
0: Τον Αύγουστο είπε.
1: Τον Αύγουστο παραδίδεται, αλλά θα λειτουργήσει.
0: Τι να πει παραδίδεται. Τον Αύγουστο παραδίδεται. Δεν είναι.
1: Λειτουργικά όπως το φράγμα.
0: Κύριε Κοντογιάννη.
1: Κατασκευαστικά μάλλον.
0: Κύριε Κοντογιάννη.
1: Κοντογιώργη.
0: Έπειρασε. Κοντός να είναι και να.
1: Ψηλός είναι.
0: Ναι, ψηλός. Δεν μου λέτε τον Αύγουστο του 26. Θα είναι τελειωμένο, θα είναι,
1: κατασκευαστικά.
0: Μιλάμε δηλαδή τώρα για την πλευρά που βλέπει το δρόμο, έτσι, την προστινή πλευρά.
1: Και πίσω κάτι έχει.
0: Γιατί για την προστινή είναι αλήθεια ότι θα έχει.
1: Εντάξει, κάνουν κάτι εκεί πίσω.
0: Να σου πω κάτι τώρα. Και αυτός το έκανε.
1: Επίσης.
0: Ο Ποτέμκιν. Ο Ποτέμκιν. Ο γκόμενος της. Το κράτηρος της Ρωσίας.
1: Γκόμενος.
0: Τι το πούμε τώρα. Υπασπιστής, ο Ποτέμκιν. Το περίφημο θωρικτό.
1: Το θωρικτό, εγώ ξέρω.
0: Ναι, το θωρικτό. Ποιο το όνομα του όμως.
1: Πού να ξέρω.
0: Από τον πρίγκιπα Ποτέμκιν, ο οποίος ήταν.
1: Πρίγκιπας.
0: Ναι, ναι. Μεγάλο στρατηγός και πρίγκιπας και. Τέλος πάντων, βοηθούσε λίγο την προκάτερα να ξεδίνει δηλαδή. Και έκανε τα περίφημα χωριά Ποτέμκιν.
1: Χωριά Ποτέμκιν.
0: Ναι, ήτανε μακέτες, τελάρα από ξύλα.
1: Σαν τα σαλούν, ρε παιδί μου.
0: Μπράβο.
1: Που γυρίζανε τις ταινίες.
0: Μπράβο. Τα οποία είναι βαμμένα. Έβλεπες λοιπόν χωριά, βαμμένα χωριά, λουλουδάκια. Είχε και καμιά πενταλιά κομπάρσους χωρικούς, ντυμένους στα καλά τους, μεθοδέσμες. Και όπως πέρναγε λοιπόν το τρένο, ήταν μέσα η Μεγάλη Κατερίνη, έβαζε τα χωριά αυτά. Τα πλώνε. Πέρναγε εκείνη και χαίρεταγε έτσι.
1: Τα πλήθη
0: και χαιρετάγανε κι αυτοί. Και. Το ξέρω βέβαια ότι είναι μούφα ή. Αλλά η αυτοκάτια το παίζει ότι βλέπει τον ευτυχισμένο λαό τη και μόλις τελειώνει τα ξαναμαζεύανε τα ποτέ.
1: Τα πηγαίνανε παρακάτω.
0: Παρακάτω και ναι. Ξανά πάλι υποδοχή είναι. Τέτοιο πράγμα είναι και το μακέτο.
1: Το δικαστικό μέγαρο.
0: Αυτή η προστινή πλευρά που βλέπει ο κόσμος. Λοιπόν, εγώ σήμερα θα πάω μια βότα από εκεί.
1: Πήγαινε, πάντως και πίσω κάτι γίνεται.
0: Ναι.
1: Και μέσα είναι τελειωμένο. Τώρα εγώ.
0: Ναι. Θα πάω λοιπόν να το βγάλω μια φωτογραφία για καλαμπούρ να δούμε. Τον Αύγουστο είπε.
1: Τον Αύγουστο.
0: Ναι,
1: τον Αύγουστο τελειώνει η σύμβαση.
0: Και εσύ πάλι ας πάρει μια παράταση.
1: Ναι. Σου λέω βρε παιδί μου, μέχρι τέλος του χρόνου θα λειτουργήσει. Εξάλλου έρχονται και τα έπιπλα τώρα που να είναι, που θα τα αποθηκεύσει ο Δήμος Χίου.
0: Ναι, ο Δήμος Χίου. Δίνει λύση στα προβλήματα του Δήμος Χίου. Είμαστε. Τι θες πω, τα λένε σοβαρά τώρα αυτά. Δεν πειράζει, τι θα κάνουμε. Λοιπόν, πάμε και διαφημίσεις.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής! Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: 22 πρώτα λεπτά. Χαρτιά υγείας του ΛΥΠΑ. Κουζινόχαρτα.
1: Χαρτοπετσέτες.
0: Χαρτομάτιλα.
1: Δεν έχει χαρτομάτιλα.
0: Καμιά χιλιάδα βγαίνουν, άμα πας στο ρολό. Τακ, τακ, τακ, κόψε ένα.
1: Το ρολό είναι λίγο σκληρό, μωρέ, για τη μύτη.
0: Σκληρό είναι.
1: Ναι, σε γδέρνει. Η δική σου δεν καταλαβαίνει.
0: Όχι, καλέ. Τέλος πάντων, θα βγάλει προσεχώς ο σωμάτικας. Στο μεταξύ, αν έχετε αποφασίσει να κάνετε ασφάλεια, κάντε μια βόλτα από την οδό Κοραή 4 πριν την βιβλιοθήκη. Μπείτε την Δέσποινα Γεωργούλη και κουβεντιάστε μαζί της ποιες είναι οι ανάγκες τις οποίες έχετε, τι ακριβώς θέλετε να καλύψετε, τον εαυτό σας, την οικογένειά σας, το όχημά σας, την κατοικία σας, το σκάφος σας, λέμε μερικά παραδείγματα, και θα σας ενημερώσει για το κάθε πρόγραμμα που έχει η κάθε εταιρεία, ώστε να πάρετε εκείνο που είναι κομμένο και ραμμένο στα δικά σας τα μέτρα. Διότι η Δέσποινα Γεωργούλη δεν είναι εκπροσωπή μία εταιρεία η οποία έχει συγκεκριμένες ασφαλίσεις. Εκπροσωπεί όλες τις εταιρείες και μπορεί να κάνει συμβόλαιο με όποια εταιρεία τελικώς θα επιλέξετε και κάνει, επαναλαμβάνω, στα μέτρα του καθενός. Είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο έχει το γραφείο αυτό και μπορείτε να το εκμεταλλευτείτε. 690-605-1419 το τηλέφωνο της. Λοιπόν. Και μετά τις ασφάλειες να πάμε στα μεγάλα έργα. Όχι.
1: Και δεν πάμε.
0: Πάμε μεγάλα έργα. Α, εχθές έδωσε μια είδηση ο Θεμιστοκλέους.
1: Θεμιστοκλέους.
0: Ναι.
1: Υφυπουργός Υγείας.
0: Όχι, όχι. Ο πάντα πρωθυπουργός, όπως τον είπαμε.
1: Κοντογεώργης. Τι δουλειά έχει ο Θεμιστοκλέους.
0: Ωραία, ο Κοντογεώργης. Λοιπόν, είπε ότι 10 Ιουνίου.
1: Παραδίδεται ο κήπος.
0: Όχι, όχι. Είπε για το κήπο, ρε γάμο.
1: Σωστά, γιατί ο κήπος θα παραδοθεί 7.
0: Ναι, 7. Τι 7, θαύματα.
1: Όχι, 7 του Ιούνιου. Επειδή 6 είναι Κυριακή, νομίζω.
0: Α, λες,
1: ναι.
0: Ωραία. 10 Ιουνίου, λοιπόν, είπε ότι περνάει το master
1: plan. Όχι, 6 είναι Σάββατο, 7 είναι Κυριακή. Ναι, εντάξει.
0: Το master plan του λιμανιού της Χιού θα περάσει 10 Ιουνίου.
1: Καλέ, πόσα χρόνια το συζητάμε αυτό.
0: Θα περάσει από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας. Α, είδες. Και μετά από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων θα περάσει από την Επιτροπή Ανάπτυξης Λιμένων και Σχεδιασμού. Είναι άλλη αυτή η Επιτροπή.
1: Ωραία.
0: Και μετά θα περάσει από την άλλη Επιτροπή που είναι η Επιτροπή Λιμένων Ανάπτυξης και Σχεδιασμού. Μετά ξέρω, δηλαδή μην βιαζόμαστε κιόλας, μην έχουμε άγχος. Ναι. Εντάξει. Δεν θέλει να πιεζόμαστε, δεν θέλει.

0: Πόσο λέει θέλουν να μας τραλιάνουν. Μέρα εγώ. Εχθές τον ακούσατε τον Αμέντα. Τηλεόραση. Το στο διάφορο.
1: Ισίδωρος Αμέντας, νομοκτηνίατρος, έτσι.
0: Ναι, προστάμενος της
1: κτηνιατρικής υπηρεσίας Περιφερειακής Ενότητος Χίου.
0: Μπράβο. Το ακούσανε και στη Μυτιλίνη, το ξέρουνε. Η Μυτιλίνη, το θέμα, δεν ξέρω. Ο άνθρωπος λοιπόν μίλησε για τον αθώδη πυρετό και μίλησε για τις αψίδες του θριάμβου που ψεκάζουν τα αυτοκίνητα μπεσβιές στα δρομολόγια των πλοίων. Και τι λέει τώρα, παρακαλώ πολύ, η κοινή λογική. Η κοινή λογική λέει ότι όταν πονάς πας στο γιατρό, ξέρω εγώ, πού πας στο χασάπι. Μιλες κάποιος ότι πονάει. Άρα ποιος πρέπει να ερωτηθεί πρώτος για τα μέτρα αυτά του ψεκάσμου. Η κτηνίατρη μήπως. Α, λέει ο Αμέντας, εμείς κάναμε έγγραφη αναφορά. Είχε με τα λόγια. Και τους είπαμε, γιατί υπάρχει σε λιμάνι η αψίδα, να κάνει τι, αλλού πρέπει να πάει η αψίδα. Στο Τελωνείο, ο αυθόδης έρχεται εισαγωγή από την Τουρκία. Αυτά τα αυτοκίνητα πρέπει να ψεκάζονται, τα άλλα είναι ψεκασμένα. Στον Πειραιά, στη Μυτιλίνη, τι νόημα έχει, το τα ψεκάζουμε ξανά και εδώ. Αλλά χαμπάρο Τρίφωνος. Λένε ότι δεν λένε οι κτηνίατροι, αυτή σου λέει παιδί μου, πού βολεύει να πει η εξέδρα ή η αψίδα. Εδώ βολεύει, εδώ τι βάζουμε.
1: Και ένα ψέκασμα πια.
0: Και πάμε. Είναι σαν αυτούς που μου λένε καμιά φορά περνούν τα αυτοκίνητα και μας ψεκάζουν. Γιατί να μας ψεκάζουν.
1: Τα αεροπλάνα.
0: Τα αεροπλάνα, ναι. Αυτοκίνητα είπα.
1: Ναι, δεν ύπτανται ακόμη τα αυτοκίνητα.
0: Ναι, πάμε να σοβαρά το λέει τώρα. Γιατί να μας ψεκάσουν, υπάρχει κανένα λόγο να χαλάσουν. Υγρό.
1: Σωστά, χαλασμένοι είμαστε.
0: Ωραία, αδερφέ, να πούμε. Δείτε για παράδειγμα την είδηση αυτή που ακολουθεί.
1: Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε κατά την τελευταία διετία σε βάρος ηλικιωμένου ημεδαπού κατοίκου Χίου. Ταυτοποιήθηκαν 4 αλλοδαποί, οι οποίοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένο προσποιούμενοι υπαλλήλους επενδυτικής εταιρείας και με πρόσχημα την απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Έχουν μάθει και τα κρυπτονομίσματα.
0: Οι παππούδες, τι λες τώρα.
1: Κατάφεραν να τον πείσουν να εγκαταστήσει στον υπολογιστή του εφαρμογή. Είχε και υπολογιστή. Λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης, μέσω της οποίας απέκτησαν πρόσβαση στη συσκευή. Ακολούθως ο Παθών μετέφερε μέσω του υπολογιστή του τμηματικά σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ.
0: Και πού είναι ρε η αστυνομική παράβαση, πού είναι το έγκλημα. Οι άνθρωποι τον πήρανε, του είπαν να κάνουν μια δουλίτσα μαζί, να πέσουν σε εκθέτω νομίσματα, τους είπε τους κωδικούς το υπολογιστή. Είχε 20.000 και τα φάγανε. Πού είναι το πρόβλημα, πού είναι το κακό, πού είναι τώρα. Ο άνθρωπος τα έχει να τα δώσει, που τα πήρανε.
1: Τον διευκόλυναν κιόλας.
0: Δηλαδή τι άλλο να κάνουν οι άνθρωποι, ας πούμε.
1: Σε δόσεις.
0: Τους είπε τους κωδικούς, τους είπε το αυτό, τους είπε τους λογαριασμούς της τράπεζας. Πήγε να επενδύσει, έχασες. Αυτές είναι, αυτά έχουν επενδύσεις. Γι' αυτό σας λέω εγώ τώρα. Χρειάζεται να μας ψεκάσει κανείς, παιδιά. Χρειάζεται να μας ψεκάσει. Χαλάμε το υγρό τώρα. Έχει μετρήσει κανείς πόσες φορές έχει ακουστεί αυτή η είδηση. Και ξέρετε και τι μεταφραστώ, έτσι. Άμα ακούτε η αστυνομία, ξιχνίασε.
1: Όχι, δεν εξιχνίασε. Ναι, ξιχνίασε, αλλά ταυτοποίησε, δεν έπιασε.
0: Ταυτοποίησε.
1: Δηλαδή, υποθέτει ποιοι είναι.
0: Είναι. Ταυτοποίησε, λέει, 4 αλλοδαπούς. Είναι ο Γκιουλέν, Τουρλέν, Τουρλέν και ο Μπουλέν, Γκιουλέν. Λοιπόν, του ταυτοποίησε. Αυτοί είναι. Και λοιπόν, μα του πιάσει. Αλλά ξαναλέω και εδώ, τι ακριβώς κακό έκαναν οι άνθρωποι αυτοί. Το τον πείσανε να του πει του λόγου και να του πήραν 20 χιλιάρικα. Τσάπα τα λέει η αστυνομία, τσάπα τα λέμε και εμείς.

0: Λιβύτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβύτης, στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβύτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
1: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
2: Φανταστικό φαγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Ελίτ, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Κοκακόλα κουτί 330 ml, original taste e zero, 65 λεπτά.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
3: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: καλημέρα, χείρι μου. Τα μηνύματα που στέλνετε είναι. Δεν είπαμε, λέει, τον αριθμό των λεωφορείων την ημέρα. Άμα κλείσουμε 300, στα 300 θα κάνουμε ένα.
1: 290.
0: Ένα πάρτι. Κοντά είμαστε, κοντά, παιδιά. Είμαστε κοντά.
1: 290 μέρες χωρίς υπεραστική συγκοινωνία. Αλλά το είπε και ο κύριος Κυρανάκης. Η τοπική αυτοδιοίκηση φταίει.
0: Και τέλος Ιουνίου και χωρίς αστικά λεωφορεία.
1: Α, ναι, αν όλα πάνε καλά.
0: Εντάξει, παιδιά. Μέχρι στιγμής κανένας δεν έχει κάτσει κάτω και να πει, παιδιά, πάμε να δώσουμε μια λύση στο πρόβλημα. Το αφήνουμε.
1: Το συζητάνε, μωρά, απλά δεν το ξέρουμε.
0: Το αφήνουμε.
1: Να διορθώσω, η ημερομηνία που είπα ότι 6-7 Ιουνίου, οπότε είναι παραδίδεται ο κήπος, δεν είναι ακριβής, γιατί λέει η νομοθεσία δίνει στην εταιρεία, την ανάδοχο εταιρεία που εκτελεί το έργο, και 15 μέρες επιπλέον της καταληκτικής ημερομηνίας. Άρα 15 και 5, 25 Ιουνίου να πούμε.
0: Την υγειά μας να έχουμε και θα το καμαρώσουμε το έργο.
1: Ναι, θα ζούμε, λες.
0: Αυτό δεν το ξέρει κανένα.
1: Ποιος μπορεί να ξέρει, σωστά.
0: Λοιπόν, υπόψη είναι ότι το τηλέφωνο του ΚΤΕΟ είναι 8-19-19.
1: 22-71-0, 8-19-19.
0: Τηλεφωνάτε, κλείνετε το ραντεβού σας κλπ. Το τηλέφωνο του δημόσιου ΚΤΕΟ δεν εργάζεται, διότι δεν υπάρχει δημόσιο ΚΤΕΟ. Τέλος Ιουνίου λήγει η παράταση που έχει δοθεί για τον τεχνικό έλεγχο των βαρύνων οχημάτων στο νομό Χίου, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να έρθουν οι αρματαγωγά του στρατού να πάρουν τα φορτηγά από εδώ και τα λεωφορεία, να τα πάνε αλλού, να περάσουν και να ξαναγυρίσουν πίσω. Ξέρω εγώ πώς θα γίνει αυτό.

0: Να καλημερίσουμε τον βουλευτή Χίου του Πασόκ, τον κύριο Σταύρο Μιχαηλίδη. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Ακούγομαι καλά?
0: Με δυσκολία, αλλά ακούγεστε.
1: Με αυτό λοιπόν να βγάλω το αποταφιά μου το σύστημα για να σας μιλάω καλύτερα. Στο μία δευτερόλεπτο.
2: Με τα αυτιά μιλάς εσύ.
0: Εννοεί, έχει μάλλον λοιπόν, hands free, ναι.
1: Επειδή ακούω τον άντρα σου και είναι βραχνός, να μπει μια καλύτερη φωνή.
2: Ναι, μπράβο, μπράβο. Τώρα ναι.
1: Μια πιο καλή φωνή.
2: Ειδικά οι δικές μας φωνές είναι Σταύρο, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε ρε παιδιά. Εχθές ήταν η δεύτερη μέρα με ένα άλλο κυβερνητικό παράγοντα για τα προβλήματά μας. Εγώ έχω στείλει βίντεο σε εσάς, σε όλα τα μέσα και στα μέσα κοινωνικής
2: δικτύωσης.
1: Και όποιος μπορεί, ας τα διαβάσει, τα δει. Όποιος δεν θέλει, ας μην τα θέλει, αλλά ας μην γκρινιάζει. Διότι μετά θα λέει και δεν το ξέρα. Λοιπόν, ενημέρωση υπάρχει. Αγανάκτηση υπάρχει. Άνθρωπος που, εν πάση περιπτώσει, ένας σύστημα που αναδεικνύει τα θέματα υπάρχει, αλλά αυτό που προκύπτει είναι το εξής. Για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, για να μην κοροϊδευόμαστε. Τα προβλήματά μας, εκτός από τον εαυτό μας, έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι η κυβέρνηση που έχει αναλάβει να τα ολοκληρώσει, να κάνει, να ξεκινήσει καινούργια έργα, να σχεδιάσει την ευημερία του τόπου μας. Συμφωνούμε? Συμφωνούμε, φαντάζομαι. Το σύστημα που τα διαχειρίζεται όλα αυτά εκτός από τις κυβέρνηση ποιο είναι, που η κυβέρνηση τα ρίχνει σε αυτούς, τοπική αυτοδιοίκηση, πρώτου και δεύτερου βαθμού. Και εδώ φαντάζομαι δεν θα διαφωνεί κανείς. Τα ακούσατε. Λέει κύριε Μιχαηλίδη, εμείς δεν κάναμε ό,τι ήταν να κάνουμε, το κάναμε. Δώσαμε με τροπολογία δικαίωμα στους Δήμους και στην περιφέρεια να κάνουν αυτή την συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση του νησιού. Και εξάλλου σας πω, δεν είσαστε λέει και μόνοι, έχουμε κι άλλα νησιά και άλλα μέρη να κοιτάξουμε. Δηλαδή μας ζητάνε και το αρέστα. Αυτή λοιπόν όμως η τοπική αυτοδιοίκηση είναι στο ίδιο σύστημα με την κυβέρνηση? Ή θα τρελαθώ? Και ο Δήμαρχος και η Περιφέρεια είναι στο σύστημα Νέας Δημοκρατίας. Στο κυβερνητικό σύστημα.
0: Ο Δήμαρχος έχει πει ότι είναι με τον τόπο, δεν είναι με το κόμμα.
1: Εντάξει. Εγώ τον βλέπω και αυτός κάθε μέρα με τους υπουργούς και χτες πάλι με το διασυμπότι έμαθα στο Εθνικό Συμβούλιο. Ήταν ο κ. Μητάραξ, δεν ξέρω για ποιο λόγο πήγε. Μακάρι να πήγε να βρει καμιά άκρη.
0: Ούτε εμείς ξέρουμε, αλλά.
1: Αυτοί λοιπόν διαχειρίζονται όλα τα χρόνια τα προβλήματά μας. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Το δεύτερο είναι, ακούσατε έναν τρόπο που απαντούσαν. Με ένα καταρχήν ο Κυρανάκης.
2: Άστε,
1: το λέω τώρα,
2: γιατί
1: να το καταγράψουν και να μας ζητήσουν να δώσετε αντίγραφο της συνομιλίας μας, είναι κρίμα την ηλικία του, είναι ένας ψεύτης. Διότι με εγκάλεσε, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στη Βουλή αυτό το πράγμα. Είναι μου απαντήσει να σηκωθεί και να πει, ενημερώνω το χιακό λαό ότι ο βουλευτής Μιχαηλίδης ουδέποτε έχει ασχοληθεί με το θέμα, όπως το ακούτε. Εγώ λοιπόν του έχω καταθέσει δύο ερωτήσεις που έχω κάνει του κόσμου τις συνεντεύξεις, που έχω στη Βουλή μέσα, έχω απευθυνθεί το Γενάρη, πριν δηλαδή 5 μήνες. Του έχω πειρά άνθρωποι του Θεού έτσι και έτσι. Κάνε κάτι. Και λέει δεν ήξερα, δεν του είπε ποτέ τίποτα ο Μιχαηλίδης. Αν λοιπόν η κυβέρνηση έχει τέτοια στελέχη, εσείς τι περιμένετε? Θέλω να καταλήξω όμως το εξής. Επειδή όλοι αυτοί είναι αυτοί που είναι που περιέγραψαν, είπα για να φωνάξουμε και το Μέγαρο Μαξίμου να δούμε τι γίνεται. Πού άλλου να πας? Δεν υπάρχει. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Και τι μας είπε χτες λοιπόν ο κύριος Κοντογιώργης που δέχτηκε, τι ήρθε δύο φορές, τον πήγαν στα έργα κτλ. Ότι όλα βαίνουν καλώς. Το καλοκαίρι μάλιστα θα έχουμε. Μέσα στο καλοκαίρι, σε 2 μήνες. Το γιαπί, είναι γιαπί το δικαστικό Μέγαρο. Θα παραδοθεί για χρήση και το κόρης γεφύρι είναι θέμα διοδότησης και αυτό θα αρχίσει να παίρνει νερό και το αεροδρόμιο, κοιτάξτε λέει, εντάξει, κάνουμε ό,τι μπορούμε.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, εσείς τι προσδοκάτε?
2: Να φτάσουμε στο,
1: μας ακούει,
2: να φτάσουμε στο νιού.
1: Όσον αφορά δε τις συγκοινωνίες, σας λέω λοιπόν ότι άλλοι τόποι της Ελλάδος έχουν λύσει το πρόβλημα. Εδώ δεν ασχολείται κανείς, διότι κανένας από το σύστημα δεν θέλει. Αν λέω σύστημα είναι κι άλλοι και φορείς που νομίζουν ότι προσεγγίζοντας την κυβέρνηση λύνουν με τέτοιο τρόπο, δηλώ, σ' και καλά να σε κόντρα στην κυβέρνηση, μα αν είσαι εκπρόσωπος ενός φορέα, κάνεις ό,τι μπορείς να την βελτιώσεις τις συνθήκες του φορέα που εκπροσωπείς. Αλλά για προσωπικό όφελος, είναι κάποιοι που δουλεύουν για τον εαυτό τους εκπροσωπώντας φορείς. Να μην μιλάς, δεν μπορεί να πάει ο τόπος μας παρακάτω ή να κρύβεις τα πράγματα κάτω από το χαλί. Δεν γίνεται. Λοιπόν, στις συγκοινωνίες υπάρχουν λύσεις. Να καθίσουμε σε μια καρέκλα και να προτείνουμε πράγματα. Ιδάλλως, ποτέ των ποτών, δεν πρόκειται αυτή η κυβέρνηση να νοιαστεί για την περιφέρεια. Εχθές μάλιστα και επειδή τους είπα, ρε, εσείς δεν τρεπόσαστε, το νησί γκριζάρι. Με βάλανε στα μανταλάκια κάποιες εφημερίδες επειδή είπα τη λήξη γκριζάρι. Δηλαδή το νησί τούτο εδώ, φθήνοντας και αδειάζοντας σε 10 χρόνια 15 η Βόρεια Χίος παντελώς. Το ίδιο θα πάθει και η Νότια Χίος. Δεν γκριζάρι. Τι γίνεται δηλαδή. Αλλάζει, γίνεται φωτιά και λάβρα από τη χαρά του ο κάτοικος του νησιού μας. Λοιπόν, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι αν χαϊδεύουμε κυβερνήσεις. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Και ο κόσμος να συμπεριφερθεί όπως νομίζει. Πάντως, τούτοι εδώ φράγκα δεν πρόκειται να δώσουνε. Διότι, όπως είπε και ο Κοντογιώργης, ξέρετε κύριε Μιχαλίδη, εμείς έχουμε υποχρέωση να κάνουμε ισομερή κατανομή των πόρων και τη φροντίδα και να νοιαστούμε για τα νησιά. Εσείς έχετε δει καμιά έννοια και καμιά ιδιαίτερη φροντίδα στοιχείο. Λοιπόν, όποιος θέλει να πάρει τηλέφωνο και να σας πει ότι τα λέω λάθος ή να με πάρει εμένα και να μου ζητήσει το λόγο. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Σταύρο.

0: Κουμί και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμί. Κουμί. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Mecklen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
4: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
5: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
4: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
5: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
4: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
5: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
6: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
7: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
8: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
9: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: στους 8:50 πρώτα λεπτά.
1: 20 χρόνια γιορτάζει το ΕΝΤΟΣ και έχει επαιτειακές προσφορές που φτάνουν σε εκπτώσεις ακόμη και 60%. Στα 20 αυτά χρόνια άλλαξαν πολλά, όχι όμως η σχέση με το σπίτι μας. Γι' αυτό και υπάρχουν μοναδικές προσφορές σε μια επαιτειακή συλλογή. Στρώματα, καθιστικό, έπιπλα καθιστικού, υπνοδωματίου, τραπεζαρίες. Μέχρι 31 Μαΐου, μέχρι το προσεχές Σάββατο. 31 είναι Κυριακή.
0: Μετά τα βρίσκεται γκρεμισμένα τα κτίρια.
1: Το ΕΝΤΟΣ της ΧΙΟ, δεν νομίζω.
0: Γιατί δεν νομίζεις?
1: Λεωφόρος Ενώσεως 98.
0: Εδώ ο άλλος θα γενιάσει το δικαστικό μέγαρο τον Ιούνιο. Πότε είπε, τον Αύγουστο?
1: Τον Αύγουστο.
0: Τον Αύγουστο. Που λιπαχές οι μύγες.
1: Εντάξει, αλλά μέχρι τέλος του 26 θα λειτουργήσει.

αν θέλουμε κλιματιστικά, με δεκαετή εγγύηση μπορούμε να πάμε στον Γιος Κυριάν και να δούμε ό,τι η μάρκα μας κάνει στο χώρο μας, να κουβεντιάσετε μαζί τους και να προχωρήσετε. Οι άνθρωποι κάνουν και την εγκατάσταση και την επαγγελματικότητα.

0: χθες δημοσιοποιήσαμε και το λέω για τον Σταύρο του Μιχαλίδη τώρα αυτό και για τον άλλο βουλευτή, αν το... τους δύο βουλευτές.
1: Ο Μηταράκης γιατί πήγε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο?
0: Πού πήγε?
1: Και μετά πήγε στο Δημοτικό Συμβούλιο και μετά πήγε να δει iBasket. Για μισή ώρα έγραφε, μας έστειλε το πρόγραμμά του, το γραφείο του.
0: Α.
1: Και έλεγε για μισή ώρα 7 με 7,5 Δημοτικό Συμβούλιο και 7,5 στο κλειστό για τον μπάσκετ. Που οι Ίωνες κέρδισαν το Βαόλ. Στον πρώτο τελικό του τοπικού πρωταθλήματος ανδρών. Τα έχεις πάρει χαμπάρι αυτά? Όχι.
0: Πρέπει να ξέρω πότε κατορθώνει τα ράγκες.
1: Ρε παιδί μου, μας ενημέρωσε και γι' αυτό το μάθα. Άμα δεν μας το έλεγε δεν θα το ξέρα.
0: Όχι, άμα είναι να το παρακολουθώ δηλαδή.
1: Αλλά λέω, γιατί πήγε στο Δημοτικό Συμβούλιο για μισή ώρα?
0: Πάρε τηλέφωνο.
1: Έχεις υπόψη
0: σου. Το χωρίς το οποίο σου πει ο κλαίος. Εγώ ξέρω ότι δημοσιοποιήσαμε χθες τα κτίρια τα οποία βρίσκονται δίπλα στον ΟΑΕΔ, ο οποίος άλλαξε όνομα και από ΣΥΡΙΖΑ έγινε
1: Ελλάς. Όχι, από ΟΑΕΔ. Από ΟΑΕΔ έγινε ΔΥΠΑ, καλέ. Τι τα μπλεκείς?
0: Πώς τα μπλεκώ?
1: Από Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού έγινε Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.
0: Και όλες από ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο.
0: Ελλάς.
1: Όχι, Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών είναι άλλο.
0: Άλλο είναι αυτό.
1: Και η ελληνική αστυνομία είναι άλλο.
0: Υπάρχει λοιπόν, να τα πούμε για άλλη μια φορά, περνάμε το κολυμπητήριο και δεξιά μας είναι η σχολή του ΟΑΕΔ και τα γραφεία του ΟΑΕΔ που τώρα λέγεται ΠΥΠΑ.
1: ΔΥΠΑ.
0: ΔΥΠΑ. Εκεί λοιπόν είχαν φτιάξει κτίρια τα οποία υποτίθεται ότι θα εξυπηρετούσαν υπηρεσίες, κατοικία, το διευθυντή, ξέρω εγώ, των στελεχών, κάποιοι είχαν προβλέψει αυτά τα πράγματα. Τα αφήσανε, καταραίουνε, κάμανε μια πάρα πολύ ωραία περίφραξη ενός μεγάλου οικοπαιδικού χώρου, τον περιφράξανε και τον αφήκανε. Θα καεί, ακακιάτας, πώς θα αντέξει? Τι δίκιο με τα κτίρια. Πεσμένοι σοβάδες, τσιμέντα σπασμένα. Αυτές οι κατοικίες θα μπορούσαν να φιλοξενούν καθηγητές, πυροσβέστες, αστυνομικούς, γιατρούς, νοσηλευτές, προσωπικό που χρειάζεται να μένει κάποιες μέρες στοιχείο, με ένα συμβολικό ενίκιο ίσως, να συντηρούνται και να αξιοποιείται η υπηρεσία, η περιουσία του δημοσίου. Αντιθέτως, αυτά σήμερα καταραίουν. Και τα επισημαίνουμε ζητώντας να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια, για να σταματήσουμε πια να πουλάμε τρέλα.

0: Την προσεχή Τετάρτη, 3 Ιουνίου, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο νοσοκομείο μας ο διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας, ο κύριος Χρήστος Ροηλός. Θα φέρει και την έγκριση της μελέτης της παλιάς παθολογικής, μήπως.
1: Ξέρω, χωράει στη βαλίτσα μέσα που θα έχει άνθρωπος.
0: Λες ότι δεν.
1: Ξέρω.
0: Το Σωματείο Εργαζομένων στο Σκυλίτσιο πάντως με την ευκαιρία οργανώνει στάση εργασίας από τις 8 το πρωί μέχρι τις 11.
1: Μ' αρέσει αυτό το στάση εργασίας.
0: Και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8.30. Συγκέντρωση στάση εργασίας, αλλά είναι τόσο πολύ το προσωπικό και το ιατρικό και το νοσηλευτικό που όταν γίνεται απεργία στάση και τα λοιπά είναι δειγματοληπτικά κάποιοι, γιατί οι υπόλοιποι είναι προσωπικό ασφαλείας.
1: Τέλος πάντων, οι άνθρωποι θα του πούνε και τα προβλήματα. Να του τα πείτε στα γραφεία της διοικήσεως, παρακαλώ. Έτσι, με φόντο τις οβάδες που είναι εκεί, τις τρύπες που έχουν τα κτίρια. Να έχουμε ωραία πλάνα εμείς. Μην μας το πάτε σε λουλούδια. Εκεί. Και εκτός του νοσοκομείου, ρε παιδί μου, αμέα φύγουμε λίγο από το νοσοκομείο, πια ας πάμε στο πάρκινγκ που είναι απέναντι εκεί.
0: Αυτό είναι για να σου δείχνει πώς είναι οι εμπόλεμες περιοχές.
1: Να μας δώσει μια ιδέα. Μια συνέντευξη.
0: Μια ιδέα να παίρνεις.
1: Τώρα δεν βρέχει κιόλας και δεν μαζεύουν και νερό. Γιατί το καλό το χειμώνα ήταν χρήσιμες οι λακκούβες.
0: Ναι, αλλά μαζεύανε νερό και καλυπτόταν οι λακκούβες και έπεφτες μέσα και δεν το παίρνεις χαμπάρι. Ενώ τώρα τουλάχιστον τις βλέπεις.
1: Ναι, παιδε, ναι. Το νόμισμα έχει δύο όψεις. Πάμε στην καλή την είδηση.
0: Ο Περιφερειάρχης μας υπέγραψε την ένταξη στο πρόγραμμα Βόρειο Αιγαίο 2021-27 της πράξης ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Δήμου Ινουσών. Ποσού 2,5 εκατομμυρίων. Μπράβο. 2,5 εκατομμύρια. Τα μισά από όσα θέλουμε για το τρίτο γυμνάσιο.
1: Άλλο, τι άλλο, άλλο.
0: Φυσικά. Η φιλοσοφία του έργου είναι να αναδείξει τα ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του παραδοσιακού οικισμού, να επανέλθει λιθόστρωση, να υπάρχει μια συνέχεια με την ήδη υπάρχουσα ανάπλαση του παραλιακού μετόπου μέχρι την εκκλησία του Αγίου Νικολά. Αυτά μας τα είχε πει ο δήμαρχος Ινουσών, ο κύριος Δανιήλ.
1: Από εκεί γίνεται ο σχεδιασμός και μπράβο κύριε Δανιήλ, μπράβο. Και τα ψαράκια οι νούσες πετάνε, παιδιά.

0: Μην χάσετε σήμερα στην τηλεόραση.
1: Την Τζουλί Λόι, μια πολύγλωσση ποιήτρια και ζωγράφο που ζει στη γειτονική μας Λέσβο. Και η οποία δείχνει την τεχνική του, πώς λέγεται, της υγρής τσόχας.
0: Ναι. Η κατασκευή φαντικών ειδών τέτοιων.
1: Τι σημαίνει τώρα η γρητσόχα, για εξήγησα μας το εσύ που τα είδες.
0: Παίρνει το μαλλί του προβάτου, το μαλλί το και το
1: οποίο. Του χιακού προβάτου.
0: Όποιο προβάτου να είναι. Το οποίο το ξένουν, το φωτοφαίνουν, το κάνουν. Πώς το λένε, το.
1: Μνήμα.
0: Ναι, και αρχίζει να το χτυπάει μετά με νερό και με σαπούνι.
1: Με νερό και με σαπούνι.
0: Ναι, το καθαρίζει, το επεξεργάζεται, το τρίβει στην ουσία.
1: Ναι.
0: Και το κάνει μια τσόχα, ένα ύφασμα δηλαδή στην ουσία. Και μετά αρχίζει, αν θέλει, παίρνει και ο τρες από χρωματάκια και το χρωματίζει, κάνει διάφορα σχεδιάκια. Και από εκεί μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Με τον τρόπο αυτό σιγά σιγά. Πορτοφόλι, τσουκαλόπιασμα, ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα, ένα σωρό πάμε τα κάνανε και οι γυναίκες.
1: Έτσι,
0: ναι,
1: ωραία. Αυτά μπορείτε να τα δείτε απόψε 7 και 11 του βράδυ στην Αλήθεια TV και αύριο 3 το μεσημέρι. Και εδώ φτάσαμε στο τέλος. Γεια σας.
0: Πριν τελειώσουμε, να σας πω το χρησιμότερο τηλέφωνο του κόσμου. Γιώργος Μαστοράκης, γραφείο τηλετών 69 73 96 71 73. Ο άνθρωπος είναι και επαγγελματίας και άνθρωπος. Με την ευκαιρία να το πω και αυτό, να μην το ξεχάσω, για την κηδεία της μητέρας μου χθες. Εκτός από τον ιερέα του Ιερού Αγίου Νικολάου, τον Παπαντώνη τον Γρολιά.

0: 6,99 το κιλό.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαρονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
7: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
6: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
7: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
6: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
7: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
6: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
7: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
6: Τηλέφωνο 22710-41-287.
7: E-shop alphapbooks.gr.
8: Καλησπέρα.
9: Καλημέρα.
8: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
9: Καλημέρα.
8: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
9: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
8: Μπράβο Λούλη.
9: Μέχρι και τις 10.
10: 1, 2, 3.
11: House.
9: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
8: Ρε γύρω ψευτήλα.
9: Καλημέρα.
12: Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Όμορφη Πέμπτη να έχουμε σήμερα. Και είναι όμορφη μόνο και μόνο που ξημέρωσε, έτσι. Ναι παιδιά, ναι ναι ναι. Μόνο και μόνο που ξεκίνησε. Αυτό να λέμε. Αυτό να λέμε το πρωί, έτσι.
13: Απόψε η νύχτα φεγγάρι κανέ.
12: Έως πάντων. Καλημέρα χάος, 6 λεπτά μετά τις 9. Μανώλης Βερβεράκης στο μικρόφωνο του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Πρωινή ραδιοφωνική συντροφιά για τα επόμενα 54 λεπτά. Μπορεί να μας ακούτε το πρωί, να μας ακούτε το βράδυ, να

0: Λοιπόν, γεια σου Νικόλα, καλημέρα. Ο Νίκος ο Μυρτζής, καλημέρα φίλε, με υγεία, με υγεία, ναι. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Ναι, σήμερα παιδιά είναι όμορφη μέρα. Θα έχει και υψηλές θερμοκρασίες. Αρχίζει και το μπαϊράμι. Θα έρθουν καμία 27, 30, δεν ξέρω πόσες χιλιάδες θα το... Ρε φίλε, έβλεπα το πρωί στο... Στη Σάμμο λέει θα πάνε 20... Περιμένουν 25.000 Τούρκους. Ναι, ναι, 25.000.
1: Μαγεμένη απόψε η νύχτα φεγγάρι κανένα. Κι εγώ ψάχνω να βρω τα σημάδια σου απεγνώστα.
0: Εντάξει, θα έχουμε κι εμείς κάτι τίτρε, παιδί μου, θα μας έρθουμε κι εμάς.
1: Εγώ να σε δω να σ' αγγίξω.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
1: Γεια σου που τρέχεις.
0: Καλημέρα μου στην Αυστραλία.
1: Γίσω.
0: Γεια σου Ιάκωβε, καλημέρα.
1: Κερδίσω.
0: Καλημέρα και στο Αντωνάκη, στο Μουντέ, έτσι.

0: Συνήθως στην εκπομπή μ' ακούει ο... πώς το λένε, δεν μ' ακούει ο...
1: Να σε δω, να σ' αγκαλιάσω.
0: Δεν μ' ακούει ο Αντώνης, μ' ακούει ο Αναστάσης ο Μουντές. Μ' ακούει ο Κώστας ο Μουντές. Ναι, την έχω πάρει την οικογένεια όλη. Είναι εδώ ακροατές μου. Ακροατές μου φανατικοί.

0: Λοιπόν, ο καιρός, παιδιά, μια χαρά σήμερα, έτσι πολύ ζεστή. Καλά, δεν βλέπεις τι γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, παιδιά, θερμοκρασίες τώρα Λονδίνο, Γαλλία, εκεί, Γερμανία. Και αυτοί δεν έχουν να προφυλαχτούν. Να προφυλαχτούν από τον καύσωνα. Δεν περιμένουν τώρα και Μάη μήνα. 34, λέει, 35, 38. Δηλαδή, παιδιά, ένας χαμός, έτσι. Ένας χαμός με θερμοκρασία. Εμείς μια χαρά, δηλαδή, έτσι. Κοίταξε να δεις, οι μεσημεριανές ώρες έχουμε 26-27 εκεί. Έτσι θα πάει όλη. Μην ξεχνάτε ότι τη Δευτέρα γιορτάζει το πνεύμα μας, γιορτάζει ο εγκέφαλός μας, όσοι διαθέτουμε, τέλος πάντων. Και έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες. Γενικά μπαίνουμε δυνατά. Μπαίνουμε δυνατά στα στις θερμοκρασίες τις δυνατές, έτσι το.
1: Άστρα μη με μαλώνετε που τραγουδώ τη νύχτα.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στο... Γεια σου Γιωργάρα, καλημέρα. Καλημέρα στο Λευτέρη, εκεί στα πέριξ του ξενοδοχείου Χανδρής. Την καλημέρα μου στο Μόντρεαλ. Μόντρεαλ, Τορόντο, δεν ξέρω που βρίσκεται. Ο μεγάλος μαραθωνομάχος, ο Σταύρος ο Παπαγιαννάκης, έχει πάει εκεί να τρέξει για ένα μαραθώνιο. Μεγάλη δουλειά, έτσι. Ετοιμαζόμαστε τώρα και εδώ για το δικό μας. Παιδιά, ετοιμάζεται εδώ ο μεγαλύτερος ημιμαραθώνιος που θα γίνει στο Αιγαίο. Ο ημιμαραθώνιος της Χίου.

0: 14ος. Για φαντασού, 14 χρόνια. Το νησί της Μαστίχας φιλοξενεί. 23 Αυγούστου θα είναι φέτος ο 14ος. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον, παιδιά, all over the world, έτσι. Άμα δείτε εδώ, ημιμαραθώνιο Χίου, half marathon of Χίος, είναι και στα αγγλικά, έχει πολύ κόσμο το A race, an experience, an island that unites. Unites. Που ενώνει. Unite, δεν είναι. Λοιπόν, και είναι και στα τουρκικά. Τσογλάν FM, Τσακίζ, Ανταθή, Γιάρη, Μαρατονού, Μπαχτελιόμ, Ντάμλα, Σακίζι, Ανταθή, Μπιρ Γιαρίθ, Μπιρ Ντενεγίμ, Μπιζί, Μπερλεστίν, Μπιρ Αντά. Μπιρ Αλάχ, Ντάμτα.
1: Ρώτησε τα στρατούρα.
0: Ωπορε φίλε, είναι και μια γλώσσα, λες και κουντρουβαλάνε βράχια να μην το.
1: Ρώτησε τα στρατούρα μου και εκείνα.
0: Έχει 1500 παιδικό αγώνα και αμαία, 5 χιλιόμετρα τρέξιμο, 10.500 και 21.100. Όποιος επρόλαβε, επρόλαβε.
1: Πως κλαίνε τα ματάκια μου.
0: Πως κλαίνε τα ματάκια μου.
1: Κοίτα πως με κατά.
0: Και στο τέλος θα έχει και γλυκά. Καλά έχει, γίνεται χαμός φέτος. Θα είναι και τα γλυκά του. Θα είναι γλυκά Αυγουστάκης. Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Όποιος τελειώνει θα τρώει ένα μπακλαβαδάκι. Χλακ. Ένα γαλακτομπουρεκάκι. Μπλαπ. Ρε φίλε, Βενιζέλο 84. Θα μεταφερθεί η Βενιζέλο στο το... Λοιπόν, να πάτε να δείτε, παιδιά, να δοκιμάστε, να φάτε, να τα... δεν έχετε τώρα, τι να σας λέω τώρα, τι γλυκά, Ο άνθρωπος είναι πολύ δυνατός, έτσι. Αντώνης Μάστορας είναι όνομα και... Όνομα και πράγμα, έτσι. Βενιζέλο 84, τα ωραιότερα γλυκά. Προσωπική είναι το, προσωπικό είναι το θέμα, έτσι, δεν είναι... Όταν λες για φαΐ, όταν λέμε για τέτοιο, ο καθένας ό,τι καταλαβαίνει. Λοιπόν, στο Μοντρεάλ, στο Μοντρεάλ μας ακούει ο Σταύρος. Σταύρο, φέρε μας ένα... Τι βγάζει το Μοντρεάλ, ρε φίλε? Αθλητές. Αθλητές σαν και εσένα, μαραθωνομάχους, μαραθωνοδρόμους. Πήγες και φόρμουλα, έτσι. Δεν ξέρω, σε είδα εκεί πέρα κοντά. Άκου να δεις κάτι. Επειδή πήγαινα και εγώ φόρμουλα, είχαμε πάει δύο φορές απέναντι. Τώρα από του χρόνου ξαναμπαίνει η Τουρκία στο καλεντάρι το. Λοιπόν, ρε φίλε, άκου να σου πω κάτι. Μπροστά μου στο τέτοιο στο σιρκουίτ το πρώτο το που είχαμε πάει καρσί, φαίνεται αυτό. Είχε γίνει πάνω σε στροπή ένα τρακάρισμα. Ο Μπαρικέλο με τον ο Μπαρικέλο στην Φεράρι τότε. Δεν θυμάμαι, κάποιος του είχε πατήσει το... Του είχε ξυλώσει τον προφυλακτήρα στη στροφή που ήταν μπροστά μας. Και γίνεται στο τέλος η λήξη που μπαίνει μέσα ο κόσμος να πάει στην αφετηρία. Να πάει να στις απονομές που γίνονται. Και να έχω τσεκάρει ένα κομμάτι από τον προφυλακτήρα, τον ανθρακόνημα δηλαδή, έτσι. Και τρέχω να τον προλάβω και ήταν μπροστά μου ένα παιδάκι, έτσι ένα γεματούτσικο, προσπαθούσε και αυτό να πάει. Λέω, ρε φίλε, τι να κάνω τώρα. Η μισή ντροπή δική μου, η μισή δική του. Του κάνω ένα τάκλιν εκεί πέρα. Πέφτει κάτω το παιδάκι το καμένο. Έκλαιγε κιόλας μετά το. Πολύ στεναχωρέθηκα. Αλλά του το τσίπησε το κομμάτι. Λοιπόν, καλημέρα στο Μαστροδημήτρη. Μαζί ήταν και ο Μαστροδημήτρης, ο Τζούμας. Ο Μαστροδημήτρης μας ακούει στο Λονδίνο. Ρε Σιμίτσο, τι έγινε? Πήγε στο Λονδίνο και έφερε τον καύσωνα εκεί πέρα. Καλημέρα στη Δήμητρα. Maple. Αυτό το σιρόπι είναι που βγάζετε, έτσι. Σταύρο, φέρε μου τέτοιο σιρόπι, αλλά μην τα φύγεις σκέτο. Βάλε και καμιά λουκουμάδα από κάτω. Γεια σας, κυρία Καλλιόπη, έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, εμείς τώρα... Εμείς γλεντάμε και γελάμε για το. Η κυρία Καλλιόπη μου γράφει: καλημέρα, χάσω ο Θεός να αναπαύσει τα δύο παλικαράκια που έφυγαν άδικα. Καλό κουράγιο. Τι κουράγιο, πού να βρεθεί κυρία Καλλιόπη τώρα. Λέτε για τα παιδιά στο. Λέτε για τα παιδιά, φαντάζομαι, στη Μυτιλίνη, έτσι. Με αυτό το τροχαίο το. Με αυτό το τροχαίο το.

0: Το άλλο Σάββατο έχει μια πολύ ωραία βραδιά.
1: Καράβι το φεγγάρι.
0: Μια πολύ ωραία βραδιά στα Καρδάμιλα, στο Ντεστίλ. Το Ντεστίλ το γνωρίζετε για τον κατάλογο του. Το γνωρίζετε για το πόσο ωραίο μαγαζί είναι. Έχουν φτιάξει ένα πολύ ιδιαίτερο χώρο τα παιδιά εκεί στα Καρδάμιλα. Και προσπαθούν να δώσουν και να οργανώσουν και να στήσουν πολύ ωραίες δράσεις. Μια πολύ ωραία βραδιά θα είναι το Σάββατο το ερχόμενο, 6 Ιουνίου.
1: Τι πρέπει, τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτη.
0: Στις 10 το βράδυ το Ντεστίλ έχει μια βραδιά αφιερωμένη στο Στέλιο Καζαντζίδη και το Στράτο Διονυσίου.
1: Ερωτεύτη.
0: Είναι μια σύμπραξη και της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων.
1: Να ναι με πάνε.
0: Πολύ ωραία τα παιδιά. Θα παίξουν ο Γιάννης Μπουσέκας και ο Θόδωρος Μωραΐτης, θα τραγουδήσουν. Θα του συνοδεύσει ο Γιώργος Τσιβής, ο Δημήτρης Λεβίδης. Μια πολύ ωραία βραδιά, αλλά το βασικό είναι ότι γίνεται για ένα πολύ ωραίο σκοπό. Είναι σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών. Ο λόγος, έτσι, όλοι θα πάνε αφιλοκερδός. Όλοι θα πάνε αφιλοκερδός. Τα παιδιά που θα δουλέψουν στο Ντεστίλ, η μουσική, τα. Είναι πάρα πολλές οι εταιρείες. Όταν λέω εταιρείες, αντιπροσωπείες, ταξιδιωτικά γραφεία, σούπερ μάρκετ. Κάποιοι που θέλουν να βοηθήσουν έμπρακτα. Έμπρακτα. Γιατί όλο αυτό το πράγμα γίνεται για να ενισχυθούν δύο οικογένειες καρκινοπαθών. Ονομαστικά. Ο Παντελής με τη Μαρία, η Ελένη με το Γιώργο, το ονομαστικά.
1: Τι πρέπει, τι δεν πρέπει.
0: Γιατί. Πώς το λένε.
1: Μέχρι θανάτου.
0: Άξια τα παιδιά, έτσι. Άξιοι σύλλογοι, άξιοι τα.
1: Σε σένα ναι με πάνε.
0: Αλλά το θέμα είναι όλα τα πράγματα αυτά όταν πηγαίνουν στη βάση. Στη βάση, στην οικογένεια. Στην οικογένεια που έχει ανάγκη. Και μόνο να είσαι στο Σύλλογο Καρκινοπαθών, έτσι. Έχεις ανάγκη, έχεις κάποιο σημαντικό, ένα λόγο. Λοιπόν, όποιος θέλει να πάει και ένα τραγούδι να πει, μια μπύρα να πιει, ένα καφέ. Δεν έχει είσοδο, δεν έχει λαχιοφόρο, δεν έχει τίποτα. Η παρουσία σας είναι η δύναμη.
1: Επί τι δεν πρέπει, στιγμή δεν σκέφτε.
0: Και όσοι θέλετε να βοηθήσετε σαν εταιρείες και εγώ σαν αυτό, πάρτε τηλέφωνο στο μαγαζί 22-22-0. Στα Καρδάμιλα, 22-72 είναι ο κωδικός, έτσι. Μετά 22-22-0.
1: Όλα τα βήματα.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου στον καπετάν Αναστάση. Καλημέρα, καλή Πέμπτη. Καλές θάλασσες, ναυτικούς μας. Καλές ειδήσεις. Να ρε φίλε, καλώς μας ήρθε. Ο Στράτος ο Γαβιάρας. Ο Στράτος ο Γαβιάρας τώρα γύρισε από το Δημοτικό Θέατρο το. Από το Δημοτικό. Σαν φωτοβολίδα έσκασε. Από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Είχε πάει εκεί τρεις μέρες. Ήταν εκεί και σαρτοπηδούσε.
1: Γίναν τα κομμάτια μια καινούρια γη με στην αλλαγή.
0: Το χάρηκες πάντως, έτσι Στράτο, το χάρηκες.
1: Μαλαμά.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Δημήτρη. Δημήτρη, πού μας ακούς? Ο Δημήτρης ο Κεραμιδάς μου στέλνει την καλημέρα του. Παίρνω για τα εισιτήρια του Κόπα Αφρικά.
1: Γίναν τα κομμάτια μια καινούρια γη.
0: Δεν έχει κλήρωση, πρέπει να απαντήσετε σε τρεις ερωτήσεις. Όποιος θέλει για τα εισιτήρια του Κόπα Αφρικά, ευχαρίστως να πάρει τηλέφωνο. Τρεις ερωτήσεις θα του κάνω. Αν τις απαντήσει, παίρνει τα εισιτηριάκια. Λοιπόν, όποιος θέλει, 22-71-0-2-5-6-7-8. Μίτσο, δεν ξέρω, Δημήτρη, ναυτικός είσαι. Δεν ξέρω γιατί πολύ τα. Λοιπόν. Καλημέρα και στα παιδιά από το Teens. Και τα παιδιά του Teens είναι σε εξετάσεις. Παιδιά, τώρα είναι μια περίοδος ιδιαίτερη, έτσι, για όλα τα παιδιά, για όλους τους μαθητές. Καλό θα είναι οι γειτονιές να μπουν σε ένα ρυθμό πανελλαδικών εξετάσεων.

Λοιπόν, αφού δεν πήγαμε λέει στο Κάουνας, πήγαμε φέτος στον Πειραιά. Δημήτρη, στον είπα τον αριθμό 22-71-0-2-5-6-7-8. Τρεις ερωτήσεις είναι και παίρνεις τρία εισιτήρια. Τρία εισιτήρια για το Κόπα Αφρικά. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε 22 λεπτά μετά τις 9. Χρόνια πολλά σήμερα στο... Α, δεν έχουμε το... Ο Διοσκουρίδης λέει. Σήμερα Πέμπτη λέει, είναι ο Διοσκουρίδης. Αύριο είναι Θεοδοσία, η Ολίβια, η Όλιβ. Η Όλιβ είναι του Ποπάι, ε. Α, παιδιά, αύριο γιορτά είναι της Οσίας Υπομονής. Που να την εύρωμε, το ξέρω. Το ξέρω, το ξέρω. Κανονικά πρέπει να είναι η γιορτή της, η γιορτή της Ελλάδος είναι το... της ουσίας υπομονής, ναι. Ουσίας υπομονής, άμα δεν είσαι υπομονή, το... Λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα από ονομαστικές εορτές.

0: Λοιπόν, καλημέρα και στη Μάγδα. Ο Στράτος μου λέει, αφού δεν πήγαμε, λέει, στο Κάουνας, πήγαμε φέτος στον Πειραιά. Πειράζει, ας πω κάτι πιο καλά στον Πειραιά, να που ξέρεις και τη γλώσσα να συνεννοηθείς. Φαντάσου να πήγαινε, να πήγαινε στο Κάουνας σαν την Κουτσομούρα, θα, ακόμα εκεί θα σου να. Ακόμα εκεί θα σου να. Μα ξέρω, ρε φίλε.
1: Ατομική μου ενέργεια για να σαμού στα χείλη.
0: Λοιπόν, έρχεται και το άρθρο, το νομοσχέδιο αυτό της γαλάζιας πατρίδας. Έπρεπε να σας κλείσω με το νησί τώρα για τον Μπαϊράμι. Σήμερα αρχίζει τον Μπαϊράμ. Μπαϊράμ Τσουντζούκ είναι το μεγάλο τους γιορτή που τρώνε, πίνουνε, δεν έχει χωρίς αύριο. Το άλλο το Ραμαζάν είναι που μέχρι να δύσει ο ήλιος δεν βάζουν στο στόμα τους γουλιά. Αλλά με το που δύσει ο ήλιος, παιδιά, φεύγουν κάτι αρνιά, φεύγουν ως και τα γκαρσόνια. Τα γκαρσόνια τα τρώνε την ίδια ώρα. Λοιπόν, Τούρκοι αναλυτές λένε ότι είναι πολλά άρθρα που θα προκαλέσουν εκπλήξεις στο νομοσχέδιο. Το CNN Turk μιλάει για παραβιάσει αέριου χώρου στο Αιγαίο. Ο Ερντογάν θέλει να γίνει ο απόλυτος σουλτάνος της Τουρκίας, ανέφερε ο Ζέλ.

Είναι πολλά τα θέματα το... Το βασικό του σχέδιο βέβαια, λέει, του Ερντογάν είναι να φυλακίσει τον υποψήφιο για την προεδρία, τον Εκρέμ Ιμάμ Ομγλού, να αποδυναμώσει το κόμμα το... το ρεμποπλεκανικό λαϊκό κόμμα. Δεν ξέρω, ρε φίλε, αυτός τώρα έχει αρχίσει και βγάζει νόμους, κάνει ράνι, κόβει το... Καλά, μπορεί να γελάει ο κόσμος έτσι. Τέλος πάντων. Τα καφεδάκια μας, παιδιά, σήμερα. Τα καφεδάκια μας σήμερα, πολύ βασικό. Σήμερα είναι φραπεδάκι. Ξεκινήσαμε με φραπεδάκι Σιρίς Bakery. Λοιπόν, φραπεδάκι με συμπληρωματικό τσουρεκάκι, 1 ευρώ και 40 λεπτά. Αν έπαιρνα φρεντοτσίνο, φραπουτσίνο, αυτό, τέτοια, αυτά τα όλα τα ξενικά που πάτε και διαλέγετε, τότε θα δίνα 1,80. Ψυγά τα λάχανα. Ψυγά τα λάχανα, 1,80. Ο φρέντος μαζί με το συνοδευτικό τσουρεκάκι, το 3 ευρώ καφές με τυρόπιτα, 3 ευρώ καφές με μπαγκέτα. Σιρίς Μπέικερ, δεν είναι. Γι' αυτό πήραμε και την Ευρωλίγκα. Δεν είναι άσχετο, και ο Σιρίς Ολυμπιακός είναι. Λοιπόν, χθες διάβαζα ένα ωραίο, μια ωραία έτσι, ανακοίνωση του, ένα post του Αντώνη του Τσατσαρώνη. Ό,τι καλύτερο για την εξυπηρέτηση των δημοτών, το λεωφοριάκι το ηλεκτρικό που έβαλε ο Δήμος Χίου, που από το κέντρο της πόλης σε μεταφέρει στα πάρκινγκ, στα περιφερειακά του Ίκα, στο Θελούδι, στον Εύωδο και πίσω, έτσι. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και στις γειτονιές του Βροντάδου, λέει ο Αντώνης Τσατσαρώνης. 2 λεωφοριάκια μικρά, αν μεταφέρουν τους κατοίκους στον δρόμο της παραλίας και από εκεί να τους μαζεύει ένα μεγαλύτερο λεωφορείο από δασκαλόπετρα, Παντελάκι, Δημαρχείο Βροντάδου, και να τους μεταφέρει στο κέντρο της πόλης σε μόνιμη κίνηση, θα έλυνε και το κυκλοφοριακό. Θα έλυνε και το ζήτημα των πάρκινγκ. Το καλοκαίρι φέτος αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολο, δίχως το πάρκινγκ του κάστρου και δίχως τα λεωφορεία, κύριε Αντώνη. Α, το λέει. Εδώ και αυτό το ηλεκτρικό λεωφοριάκι ήτανε 3 χρόνια. 3 χρόνια σε κατάσταση σαπίσματος. Ναι, σε κατάσταση σαπίσματος. Μέσα στο πάρκινγκ του. Στο πάρκινγκ του που εξυπηρετεί τώρα. Εκεί στο πάρκινγκ στη Ράμνης. Τώρα, γι' αυτό που λέτε για 2 λεωφοριάκια στο Βροντάδο, κύριε Αντώνη, ξέρετε πόσο κόστησε το λεωφορείο του το. Ξέρετε πόσο κάνει αυτό το ηλεκτρικό λεωφοριάκι το τέτοιο. Έχετε εικόνα. 400. Μου είχε πει τότε ο Γιώργος ο Μπελέγρης. Επί Γιώργου Μπελέγρη το είχαμε παρουσιάσει τότε που το πήραμε. Ή 400.000 ή 450.000 ευρώ. Φοβερό. Ο Δημήτρης με ρωτάει συνέχεια πού παίρνω, λέει, τηλέφωνο για τα εισιτήρια για το Κόπα Αφρικα. 22 71 02 5 6 7 8. Άρα φίλε, πιο εύκολο τηλέφωνο από το 166 είμαστε. Γεια σου μάνα, καλημέρα. Τώρα να σου έλεγα να πάρεις τηλέφωνο, να πάρει μάνα μου για τα εισιτήρια για το

0: Τι γίνεται, όλα καλά? Καλημέρα στη Μαρκέλα, καλημέρα Μανώλη. Πάμε στα σούπερ μάρκετ, πιο πολύ είναι οι Τούρκοι από τους χιώτες. Και εγώ το έπαθα χτες, είχα πάει σε ένα σούπερ μάρκετ εκεί στο, δεν θυμάμαι στο... Που, δεν θυμάμαι που ήταν. Πάω στο ταμείο, μου λέει αυτή η United. Λέω Manchester. Μου λέει United. Λέω Manchester, κοπέλα μου. Manchester City. Νόμιζα ότι μου έλεγε Manchester United. Ωχ, αχ, γέλασε, μου λέει. Όχι, νόμιζα ότι είσαι Τούρκος. Τη θεία σου το λάβαρο το. Άκου, νόμιζα ότι ήμουν Τούρκος. Νόμιζα, λέω, ότι ήμουν. Με πέρασε για Τούρκο. Μου λέει, ξέρετε καλέ, επειδή έχουμε μόνο. Ξέρω, λέω, καταλαβαίνω, λέω, αλλά. Ξέρεις κιόλας, λέω, κοπέλα μου. Μου λέει United. Είναι το καλημέρα, καλώς ήρθες. Κάτσετε να τα πούμε το.
1: Το μηδέν θα κάνω κύκλο.
0: Χαμός γίνεται. Προχτές είχα πάει, ακούω ένα. Ε, Μανώλη, ο Μαν. Λες κι ήμουνα ναυτικός ξέμπαρκος στο Σάντος στη Βραζιλία. Από ό,τι μου έχουν πει, δεν είχα πάει εγώ. Και εκεί που προχωράς μες στους δρόμους, να ακούς μια φωνή ελληνική. Ρε Μανώλη, παιδιά, το έπαθα μέσα στο σούπερ μάρκετ. Εδώ, σε ένα αυτό το ξενικό το σούπερ μάρκετ. Αν μου πεις, έχουμε και κανένα χιώτικο. Και όπως πήγε να μου λέει, Μανώλη, τέτοια χαρά έπεσα, πέσαμε στην αγκαλιά ένα στον άλλο, κλαίγαμε. Ναι. Μου λέει, με μία ώρα μέσα στο σούπερ μάρκετ, δεν έχω ακούσει μία κουβέντα ελληνικά. Ρε, μη φανταστείτε που ακούτε για την αγορά και ότι οι Τούρκοι και οι Τούρκοι έχει λίγο, κάνουν λίγο φασαρία πάνω κάτω, γεμίζουν λίγο τους δρόμους. Τα πιο πολλά πάνε και τα δίνουν στα σούπερ μάρκετ. Προχτές ήταν ένας, είχα πάει να πάρω τόστ, τυρί του τόστ για το παιδάκι, ήταν δίπλα μου άλλος. Τόστ ντουρμά, ντάχτυρ ντιμ, μπιλιερίμ, τέτοια. Γυρίζω έτσι τον ευλέπω. Του λέω, ρε μάστορα, του λέω. Έτσι ακριβώς στα ελληνικά. Του λέω, ρε μάστορα. Σούπερ μάρκετ δεν έχετε απέναντι? Με βλέπει, μου λέει κάτι τσοκολάν μπαρούτ, ντάχτερ ντιμ και αυτά και τέτοια. Ρε μάστορα, λέω, σούπερ μάρκετ δεν έχετε απέναντι? Μας έχετε αδειάσει τα ράφια. Ούτε λίστες ούτε τίποτα. Κάνουν έτσι πάνω στο ράφι, κάνουν ένα χράκ, τα γεμίζουν και τα πετάνε όλα μέσα.
1: Στάχτες γίνανε τα πάντα.
0: Έλα Χριστέ και Απόστολε και πέντε ξάγια ακόμα.
1: Στην καρδιά και στο μυαλό μου.
0: Σούπερ μάρκετ έχουν. Πίτσα λίκο δεν έχουν όμως. Του λέω, εφέντ, μπίλιαριμ, έρχεται αυτός κοντά. Λίκος πίτσα. Λίκος πίτσα. Άμα του μουγκρίσεις τώρα, το μουγκρίσμα είναι διεθνές, δεν είναι? Γιατί άμα τρώει και αυτός κάνει. Δεν κάνει έτσι. Λοιπόν, την καλημέρα μου στον Καπταγιάννη τον Καράπουρνο. Α, ορίστε, δεν έλεγα τίποτα άλλο. Καλημέρα Χάος, καλημέρα Χίος, καλημέρα στις Καριές. Από Ατλαντικό ωκεανό σε ακούμε. Πηγαίνουμε Παρανάγουα, Βραζιλία. Καλή δύναμη σε όλους εμάς τους θαλασσινούς. Αχ, ρε Σιγιάννη. Ρε Σιγιάννη, να μπορούσε κάποιος να πάρει τώρα ένα παιδάκι, όλα αυτά τα παιδάκια που θέλουν να γίνουν ναυτικοί, να τα πάρει τα παιδάκια, να τα βάλει, να έρθει να τα αφήσει μαζί με σένα στον Ατλαντικό, εκεί στο δρόμο για το...
1: Έτσι μόνο εκεί,
0: για να έτσι να καταλάβουν και τα παιδάκια τι σημαίνει αυτή η δουλειά, η δουλειά του ναυτικού.
1: Βάλαμε φωτιά στα φρένα.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου. Χαρούμενος ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι και εκτζής, χρόνια έχει το δικέφαλο. Πήρε και το πρωτάθλημα. Μπράβο και με γεια σας. Μπράβο σας και με γεια σας και με χαρά σας. Λοιπόν, καλημέρα στην κυρία Κατερίνα. Η Κατερίνα γελάει. Κατερίνα Παντελά. Γελάει. Μου λέει, Μανώλη, καλημέρα. Είμαι μέσα στα μάξι. Ο κόσμος με βλέπει σαν χαζί που γελάω. Κοίταξε να δεις, είναι πολύ φτη... είναι... και για μένα είναι μεγάλη δουλειά έτσι. Δηλαδή, επειδή ξέρω ότι με ακούνε χιλιάδες κόσμος μας ακούει. Την εκπομπή μας το πρωί, παιδιά, μας ακούνε χιλιάδες κόσμος. Και όχι μόνο στη Χίο, έτσι. Όχι μόνο εδώ στο νησάκι μας. Στα σύνορα με την Τουρκία, Κυριάκο. Κύριε Κυριάκο Μητσοτάκη, όταν ερχόσαστε εδώ, να ξέρετε ότι ερχόσαστε στα σύνορα. Να ξέρετε ότι ερχόσαστε στα σύνορα. Έρχεται το άλλο Σάββατο. Μέσα σε όλα θα έχουμε και τον Κυριάκο επίσκεψη. Γεια σου ρε Αργύρη καλλιτέχνη. Αργύρης Κατσάφαρος, μεγάλος Ρωμαίας. Ετοιμάζεται για τον μεγάλο ημιμαραθώνιο του νησιού μας. Την καλημέρα μου στη Μυτιλίνη. Γεια σου Στέφανη. Ο Στέφανος ο Λεμπέσης, άλλος ΑΕΚΤΖΙΣ. Μ' αρέσει που είμαστε παιδιά. Λοιπόν, καλημέρα στη Νέα Υόρκη. Μας ακούει Λευτέρης Μάριος Μπαράκος. Τώρα λέει που ο Καπταπαναγιώτης ο Τσάκος και η Αγγελόπουλη ετοιμάζουν φιλικό με New York Knicks. Βέβαια και έχω εισιτήρια. Βέβαια και έχω. Έχω παιδιά, έχω τρία εισιτήρια για το φιλικό αγώνα που θα κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός κάτοχος Ευρωλίγκα με τους New York Knicks. Ο διαγωνισμός είναι για τη Νέα Υόρκη, έτσι. Τρία εισιτήρια για Νέα Υόρκη. Θα πρέπει να απαντήσετε σε ερωτήσεις, δεν θα τα δώσω έτσι. Λοιπόν, Πίτσα Λύκος, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, ανοιχτά, 5:30 το απόγευμα. Κοίταξε να δεις, είναι με διαφορά η ωραιότερη πίτσα. Ούτε οι New York Knicks δεν έχουν φάει τέτοια πίτσα, έτσι. Είναι Canadian style. Πάρτε, δοκιμάστε. 27-27-7. Τρία εφτάρια, τρία διάρια. Δύο διάρια. Δεν έχει πιο εύκολο τηλέφωνο. 27. Ξανά. 27. Τι μένει λίγοντας. 7. 27-27-7. Και στο τηλέφωνο θα λέτε καλημέρα, χάος. Να σας έρθουν δώρο τα τυροπιτάκια τα Λύκος.
2: Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Σε μουά, δικό σου.
3: Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Kiway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι.
4: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιτυχίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
0: Λοιπόν, μόλις επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 9, ο Λευτέρης λέει να του φάρουμε ένα εισιτήριο κοινού, ένα του Χαβιάρα και ψάχνουμε και τον τρίτο. Λοιπόν, ο Αναστάσης ο Μουντές ρωτάει πού θα είναι ο Κυριάκος, αν θα φάμε τίποτα. Όπα, καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ποιος είναι παρακαλώ?
5: Λευτέρης Μπαράκος.
0: Λευτέρης Μπαράκος, λοιπόν, γιατί ενδιαφέρεσαι?
5: Είπατε Μάριος Χαβιάρας. Και Λευτέρης Μπαράκος.
0: Εσύ είσαι ο τρίτος που θες το εισιτήριο.
5: Ναι, εγώ είμαι 2-1.
0: Κοίτα να δεις, οι άλλοι δεν έχουν απαντήσει ερωτήσεις, δεν έχουν περάσει διαδικασία. Λοιπόν, ενδιαφέρεσαι για τα εισιτήρια το φιλικό του Ολυμπιακού με τους New York Knicks.
5: Εννοείται. Πριν διοργανωθεί, πριν ανακοινωθεί, θέλω εισιτήρια, εννοείται.
0: Λοιπόν, ερώτηση πρώτη.
5: Oh.
0: Τρεις παίκτες στο New York Knicks.
5: Πω, μας κατέστρεψες.
0: Καλά ρε φίλε, θα πάω να δεις
5: το... έναν. Ξέρω έναν.
0: Ωραία. Πώς το λένε?
5: Μπράνσο. Μπράνσο, καλά το λέω.
0: Εμένα ρωτάς.
5: Λοιπόν, ναι, αυτή είναι η απάντηση.
0: Μπράνσο, λοιπόν, ερώτηση δεύτερη.
5: Ναι,
0: ημερομηνία...
5: έχω και βοήθεια του κοινού. Έχω και βοήθεια του κοινού.
0: Αν μπορείς, αν μπορείς σύντομα.
5: Και τηλέφωνο, φίλο και τα λοιπά.
0: Θα κάνουμε άλλη δουλειά, θα ασχολούμαστε με σένα, ρε Λευτέρη. Λοιπόν, ερώτηση δεύτερη. Ημερομηνία γέννησης του Μπράνσον.
5: Μισό λεπτό να το βάλω στο Google.
0: Ωραία. Ερώτηση τρίτη. Επειδή ναι, ξέρω ότι έχει μια σχέση με τον καταράκτη.
5: Α, αυτό είναι εύκολο.
0: Πότε θα φτιαχτούν οι ζημιές στο παραλιακό μέτωπο στον καταράκτη?
5: Αυτό θυμίζει σαν τις ερωτήσεις στο ράδιο Αρβίλα, εκεί που βγάζουν τον τύπο από το Κιλκής και του κάνουν ερωτήσεις στα αυτονόητα. Μάλλον ποτέ.
0: Μάλλον ποτέ. Λοιπόν,
5: ναι,
0: άκου να δεις κάτι. Ναι. Επειδή δεν απάντησες απόλυτα το τρίπτυχο των ερωτήσεων,
5: πάθαμε, ναι,
0: μπορώ να σε στείλω μέχρι... Πού να πας, με το ζόρι πας μέχρι Λάρισα, αεροπορικός.
5: Μέχρι τη Φάρκαινα.
0: Μέχρι τη Φάρκαινα να παίξεις το μπασκετάκι σου. Λοιπόν, πάρ το φίλο σου το Στράτο.
5: Χάρηκα που τα είπαμε, Μανώλη.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ, ρε Σεφθέρη. Εντάξει, έκανε μια αξιοσημείωτη προσπάθεια, αλλά δεν ήταν η απαντήση που θέλουμε, έτσι, παιδιά. Γιατί δίνουμε και για το Κόπα Αφρικα, αλλά φαντάσου ότι οι ερωτήσεις θα είναι αντίστοιχες, άμα ρωτάμε για το Κόπα Αφρικα. Πείτε μας, ξέρω εγώ, τρία ζώα που είναι εκεί γύρω από την περιοχή που θα παίζεται ο τελικός. Πείτε μας, ξέρω εγώ, καμιά ομάδα που παίζει το Κόπα Αφρικα. Πείτε μας γενικώς τέτοια μαργαριτάρια σκεφτόμαστε. Είναι μαργαριτάρια βγάζουμε από εδώ πέρα. Η εκπομπή μας είναι... Λοιπόν, φαντάζομαι τώρα ρε Λευτέρη να πάρει ο Στράτος να θέλει να απαντήσει και ερώτηση. Πού να πάρει τώρα μπαγλαμάς να πούμε τώρα, δεν νομίζω να απαντήσει τίποτα.
6: Τα ωραιότερα θα σου χαρώ.
0: Τι τραγουδάρες παίζω ρε φίλε, τι ύμνους παίζω πάλι σήμερα. Λοιπόν, έρχεται και ο μικρός τελικός, παιδιά. Ο χαμός θα γίνει, έτσι. Σήμερα στις 7 το απόγευμα είναι.
6: Πάνω στον άσπρο σου λαιμό.
0: Ο μικρός τελικός. Α, και το μεγάλο τελικό.
6: Εσύ.
0: Ο, 4:30 έχουμε το μικρό τελικό. Πανιώνιος Βαρβασιακός με εναντίον Ηρακλείο Μύρο Άτλα. Τι άλλο, 5 ομάδες θα παίξουν. 7 το απόγευμα ο μεγάλος τελικός στο στάδιο της Χίου. Ο Ολυμπιακός Χίου κλασικό με την ΠΑΧ, Ποδοσφαιρική Ακαδημία Χίου. Παιδιά, σε αυτές τις ηλικίες δεν φαντάζεστε τι έχει να γίνει, έτσι. Σε αυτές τις ηλικίες θα γίνει ο χαμός. Γεια σου Αντώνη, καλημέρα. Ο Αντώνης μου έστειλε μια φωτογραφία εδώ από Αριέτας. Αριέτας Λιβανού. Είναι δύο κάδοι ξέτρουλοι. Ο ένας είναι και ξεκαπάκωτος. Ο ένας είναι με κλειστό καπάκι. Είναι δύο κάδοι. Ο δεύτερος κάδος είναι σαν να πάρεις μια διπλή με γύρο κρεμμύδι. Βάλε και ένα λουκάνικο, άσε και ένα μπιφτέκι από πάνω. Και βάλε και μια λουκουμάδες πάνω για το τέλος. Δεν χωράει τίποτα, έτσι. Εν τω μεταξύ, έξω από τον κάδο και γύρω γύρω έχει αυτές τις κλασικές σακούλες εν είδη τρυπόντου. Είναι αυτές που περνάει το αυτοκίνητο και ρίχνει από τη θέση του συνοδηγού. Χράγκα! Και σηκώνει ο διαιτητής τα τρία δάχτυλα. Και καλά, ο μάστορας έχει σουτάρει τρύποντο. Το οποίο δεν φτάνει ούτε κοντά στον κάδο, έτσι. Οι σακούλες αυτές συνήθως πέφτουν κάνα δύο μέτρα γύρω-γύρω. Και μετά μαζεύεται και γίνεται άλλο ένα βουνό. Ρε εσύ Αντώνη, τώρα αυτό που μου στείλες δεν φαντάζομαι να είναι για να ψέξουμε το Δήμο, έτσι. Δεν νομίζω να φταίει ο Δήμος για αυτή τη γυφτιά. Και ζητώ συγγνώμη από τη συμπαθή τάξη των Ρώμα. ξέρω γιατί το χρησιμοποιούμε αυτό. Ρε γύφτο, ρε είσαι. Όχι, όχι. Σε λίγο πρέπει να αλλάξει ο χαρακτηρισμός. Να λέμε ρε Χιώτη, μην είσαι Χιώτης. Και καλά μην είσαι βρωμιάρης. Έχετε γεμίσει ρε εσύ τους κάδους γύρω γύρω. Ό,τι μετακόμιση, ό,τι κλάδεμα, ό,τι καθάρισμα, ό,τι το πάτε και το πετάτε γύρω από τους κάδους. Τι είναι αυτό ρε εσύ? Πού το έχετε δει δηλαδή? Οι άνθρωποι που πάνε και μαζεύουνε, τι νομίζετε ότι είναι, τίποτα ρομπότ? Νομίζω ότι είναι τίποτα ρομπότ που δεν, δεν έχουν άλλα μωρέ. Εντάξει, ο άνθρωπος είναι το... θα περάσει λίγο σκουπιδιάρης. Βρε βρωμήλο, βρωμήλο, το πρωί που πάει να πλύνεις τη μούρη σου, αν την πλένεις, σήκωσε το κεφάλι σου να δεις τον καθρέφτη ποιος φταίει για αυτό το χάλι που έχει το νησί μας. Εσύ φταίς. Αυτός που βλέπεις το πρωί στον καθρέφτη, αυτός φταίει. Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Την Παρασκευή, αύριο,
6: είχα μια φορά,
0: αύριο Παρασκευή 29 του μήνα, έχει όλη μέρα Knockout Friday στο τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Έχει φοβερά εργαλεία, παιδιά. Boss είναι αυτά, boss. Νομίζω 75 ευρώ τριβείο επαναφορτιζόμενο 18 βολτ. Πιστολέτο πνευματικό, είναι και του Αγίου Πνεύματος, όχι δεν έχει σχέση. 99 ευρώ με τη βαλίτσα μαζί.
6: Γι' αυτό κάτσε καλά.
0: Κάτσε καλά, δραπανο κατσάβιδο και παλμικό κατσαβίδι, και τα δύο μαζί 130 ευρώ, 18 βολτα έτσι. Έχει βγάλει και ένα φοβερό λάστιχο 30 μετρο ποτίσματος, μια μισή ίντσα. Όχι, μισή ίντσα. 25 μέτρα, συγγνώμη, στα 31 ευρώ.
6: Για να σε βρω.
0: Πολύ δυνατό, έτσι. Α, το δείτε και από κοντά, είναι, τεχνολογία fit. Τεχνολογία fit. Ναι, ναι, στο Ζανίτο Κοκολιά, παιδιά. Αυτά, όλα αυτά τα εξειδικευμένα, τα καλύτερα εργαλεία θα τα βρείτε εκεί πέρα. Από εκεί πήρε εργαλεία και ο κύριος Φόρος από το Αλμυρίκι, εκεί στην παραλία του Λιθίου.
6: Έχω δύο ψυχές.
0: Εκεί διαθέτει μια ζηλευτή τουριστική μονάδα, όπως γράφει εδώ και το
6: Τουλάπι μου. Με τη μια μιλάω για θα.
0: Έχει κάνει μια επένδυση μεγάλη, το 2023 ξεκίνησε.
6: Στα τραύματα.
0: Για να μας κάνει τέλος πάντων λίγο το.
6: Ποδιά, να...
0: Ο άνθρωπος έχει από κάτω του την παραλία του Λιθίου, που χτυπήθηκε και αυτή τη θεομηνία του. Αυτή τη θεομηνία του Φλεβάρι. Δεν μπορούσε όμως να βλέπει έτσι. Δεν μπορούσε να βλέπει έτσι. Διαφημίζομαι τυχείο. Τυχείον, ελάτε στην Χίον. Ελάτε στην Χίον. Και δεν έχουμε σκουπίσει ούτε το χαλάκι της εξώπορτας. Βρε. Η διαφήμιση πάει μαζί με την τακτοποίηση.
6: Για να σε βρω.
0: Καλό κόσμο στο σπίτι. Έχω τα Χριστούγεννα που γιορτάζω. Ελάτε ναι. Ελάτε καλέ, θα έρθετε να σας κεράσω μεν. Έρχεται ο άλλος και βλέπει το δρόμο. Βλέπει το βλέπει σπασμένα τα πλακάκια. Βλέπει βρώμικο και το κατόφλι. Βλέπει ασκούπιστα μέσα αυτό το. Άμα τον ξανακαλέσω, υπάρχει περίπτωση να έρθει? Δηλαδή δεν φροντίζουμε ούτε να καθαρίσουμε ρε παιδιά. Δεν λέμε να φτιάξουμε μεσοτυχίες και γυψοσανίδες και να διαμορφώσουμε το σπίτι μας. Να το καθαρίσουμε βρωμιάριδες. Να το καθαρίσουμε βρωμοβρωμίλιδες.
6: Γι' αυτό κάτσε καλά.
0: Καταλήγει ο άνθρωπος, όλη η επιστολή του είναι μέσα στην αλήθεια. Πλήρωσα 1200 ευρώ, έτσι. Και μάζεψα 17 φορτηγά φύκια και πέτρες. Αυτό που πολεμά ο Κώστας ο Τζούμας να το κάνει μονάχος στον όρμο του Λό. Μονάχος του.
6: Αυτή που χάλασα.
0: Με αυτή την τσέπη του. Αυτή την τσέπη του και εκείνος. Ο άνθρωπος χρειάστηκε 18 φορτηγά.
6: Μα τα και εσύ και εγώ. Μα είχα μόδιγο τον ουρανό.
0: Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στον καπετάν Αντώνη. Στον καπετάν Αναστάση. Μου λέει πότε θα έρθει ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος έρχεται το Σάββατο 6 του μήνα στην Απλοταριά. Θα φάμε, λέει, τίποτα. Έκανες το λάθος να ρωτήσεις τώρα το... Λοιπόν, ο Λευθέρης ο Μπαράκος βιάστηκε, έστειλε και το μήνυμα και στο στράτο το Χαβιάρα. Έλα, του λέει, και τύχη σου δουλεύει. Κανόνισα με τον Μανώλη εισιτήριο για Νέα Υόρκη. Για Νίξ Ολυμπιακός. Να τον εδώ, να δω και το στράτο. Στην Times Square.
6: Ναι, στο λάθος άφησε στο πάθος.
0: Να τον εδώ, τον Ασουλούβαρδο στην Times Square. Και τι άλλο, να μου στείλει μια φωτογραφία, ρε πιλέ.
6: Και
0: τώρα που λέμε και για καταράκτη, παιδιά, καρδιά. Ήδη έχει ξεκινήσει το πενθήμερο στο Μόλο, εκεί στον καταράκτη, στον όμορφο καταράκτη. Ευτυχώς από εκείνη την πλευρά που είναι ο Μόλος δεν είχε εκτεταμένη, είναι το λιμανάκι και όσο να είναι κράτησε κάποια πράγματα, έτσι. Είναι ένας πολύ ιδιαίτερος χώρος, έτσι. Εκεί ο Μόλος, πάνω στο λιμανάκι, ένα παραδοσιακό, μια παραδοσιακή ψαροταβέρνα. Εξαιρετικές γεύσεις και τίμιες τιμές, παιδιά. Τίμιες τιμές. Αν βλέπετε και τα ρεπορτάζ μας, όποτε μιλάμε με Τούρκους, όλοι λένε τσιπ, τσιπ, σακάτ παρά. Και καλά, είμαστε φτηνοί. Εδώ είμαστε, ρε, φτηνοί. Εδώ είμαστε φτηνοί. Δηλαδή εκεί πρέπει να έχετε μόνιμο Ραμαζάνι. Δεν θα τρώτε ποτέ. Άμα ενεργούσαστε εδώ και το... Και το θέμα είναι ότι το βλέπουν οι δικοί μας. Κάποιοι δικοί μας. Κάποιοι δικοί μας. Και έχουν αρχίσει λίγο οι τιμούλες να παίρνουν προς το έπος. Οι τιμές λίγο έχουν αρχίσει να παίρνουν προς το έπος. Γι' αυτό και τονίζουμε κάποια μαγαζιά, έτσι. Ο Μόλος τώρα στον Καταράκτη είναι ένα τίμιο μαγαζί. Η γωνιά που λέμε εδώ πέρα στο λιμάνι είναι ένα τίμιο μαγαζί. Έχει κι άλλα, βέβαια, εννοείται, δεν είναι.
6: Όσο και να τρέξεις, να με βρεις.
0: Έλα, Χριστέ, και Ελλάς, ρε φίλε, τώρα το Ελλάς, τώρα που είπα το Έλα. Το όνομα του Τσίπρα το...
6: Και να τρέξεις, να...
0: Ναι, τον έχουν γλεντήσει πολύ τώρα, το έχουν το...
6: Με γνωρίσεις, για...
0: Το έχουν, τέλος πάντων, το έχουν το... Έχει γίνει χαμός με το... Έχουν αρχίσει και τα καρφιά του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Θα τα πει και εδώ στην ομιλία του το Σάββατο. Σίγουρα θα το πει το... Εδώ που θα έρθει θα αναφερθεί και στο... Στην Ελλάς. Το Ελλάς. Στο Ελλάς. Στην Ελλάς. Πώς είναι... Του ΣΥΡΙΖΑ παλιά που τους λέγανε ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ. Τώρα δηλαδή πώς θα τους λένε ΕΛΑΣΕΟΥΣ. ΕΛΙΣΕΟΥΣ. ΕΛΙΣΕΟΥΣ είναι ο φαρμακοποιός. Πάντως, αν είναι έξυπνος, έκανε το Ελλάς στο κόμμα, θα μπορούσε, λέει, να φτιάξει και μια νεολαία να λέγεται Μέτωπο Αριστερών Τάσεων. Και να λέγεται ΜΑΤ. Μέτωπο Αριστερών Τάσεων. Να πιάσει όλα τα σώματα ασφαλείας μέσα. Όχι, ωραία θα ήταν. Ωραία θα είναι, ωραίο. Όταν περιγράφεις, ρε Σιμανόλη, μου λέει ταβέρνες, είσαι πρώτος. Γι' αυτό, παιδιά, έχουμε. Μη βλέπετε έτσι, με παχαίνει λίγο η κάμερα. Δοκίμασα και τα καλοκαιρινά, δοκίμασα το μαγιό, κατεβάσαμε τα καλοκαιρινά. Μου κάνει η ψάθα. Το καπέλο αυτό το ανοιχτό το...
6: Μου γράφεις
0: σομπρέρο
6: για διακοπές.
0: Μου κάνει ξαπλώστρα η μία.
6: Ρωστά.
0: Η ομπρέλα θαλάσσι μου χώρο με αυτό.
6: Μου λες.
0: Δοκίμασα μαγιό για φέτος το καλοκαίρι, εύχομαι σε όλους ειρήνη.
6: Λίσα.
0: Μοιοπία σε όλο τον κόσμο
6: και
0: ειρήνη στον κόσμο εύχομαι.
6: Το γάτο σου το...
0: Μου λέει το δοκίμασες το μαγιό. Λέω εύχομαι ειρήνη στον κόσμο. Εύχομαι ειρήνη στον κόσμο.
6: Ο Τούρκος να πηδάει στα σκαλιά και ύστερα παιχνίδι να σου κάνει στη γάμπα.
0: Περιμένω να έρθει και το καινούργιο μηχάνημα στο PKF, το... Παιδιά, Μιχάλη Τσακός φέρνει ένα μηχάνημα. Δεν υπάρχει ούτε... Δεν υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα. Είναι μηχάνημα επισκευής παπουτσιών. Είναι ένα μηχάνημα που το έχουν μόνο οι εταιρείες. η εταιρεία που φτιάχνει τον παπούτσι είναι αυτό που κάνει το δέσιμο, το ράψιμο, την κούρμπα, όλο αυτό το. Πολύ δυνατό, ναι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, έτσι φοβερό το. Στο πίκε φύ, στην Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Δηλαδή, αν έχετε κάτι να κάνετε. Αν έχετε κάτι να κάνετε. Πώς το λένε. Σε επισκευή παπουτσιών, καθυστερήστε λίγο, την Τρίτη θα το έχει. Θα σας το πει και εκείνος, αν πηγαίνετε το τέτοιο. Είναι ρε φίλε, είναι ο μάστορας, έτσι. Αργέντη 4 και Αργέντη 6.
7: Φίλοι, το χρόνο σου μετράς για το πτυχί.
0: Και όχι μόνο αυτό, και για κλειδιά και για το.
7: Σου φάνηκε αστείο.
0: Βέβαια, έκανε και χρέη κλειδαρά 43651, έτσι. Και έχει και το kit που θα χρειαστείτε τώρα για να μην σας γράψει η αστυνομία. Αυτό που έχει μέσα τα φάρμακα, που έχει μέσα το πυροσβεστήρα, έχει το γυλαίκο, έχει το τρίγωνο πανοράματος, έχει το τετράγωνο, έχει τον κύκλο.
7: Να πίνει και να τρώει.
0: Πολύ δυνατό, Σαρβία. Τι να λέμε, έτσι.
7: Αυτός ο Τούρκος.
0: Το βασίλειο της επιδιόρθωσης.
7: Ζηλεύω το.
0: Λοιπόν, πριν περάσουμε σε οτιδήποτε άλλο, σήμερα έχουμε μια πολύ πολύ ωραία συνέντευξη. Σήμερα το απόγευμα στην εκπομπή μας, σας προτείνω να το δείτε. Έχει τίτλο «Πόσο ασφαλής είναι το αεροδρόμιο της Χίου». Πόσο ασφαλής είναι, ρε παιδί μου, τώρα. Όπως είναι τώρα, έτσι. Τώρα που είναι κούτσικο, έτσι. Τώρα που είναι κούτσικο. Λοιπόν, έχουμε καλεσμένο το στρατή τον Πετρέλη, τον Ευστράτιο τον Πετρέλη. Ο στρατής ο Πετρέλης είναι ελεγκτής, επιθεωρητής, όπως θέλετε πείτε το, αεροδιαστημικής και αμυντικής τεχνολογίας. Αμυντικής βιομηχανίας. Δηλαδή ελέγχει τα αεροπλάνα, ελέγχει τα συστήματα επικοινωνίας. Τον καλέσανε τώρα στο Βενιζέλος να δούνε μετά τον blackout που πάθανε, που τους κοπήκανε τα τηλέφωνα, οι ασυρμάτοι, η επικοινωνία με τα καράβια. Το θυμάστε αυτό το που είχε γίνει ο χαμός. Εκεί πήγε ο στράτος και τους τα έκανε. Και τους τα έκανε καινούρια. Θα κλείσουμε με λίγο. Με λίγο χιότι θα κλείσουμε. Μ' αρέσει ιδιαίτερα. Λοιπόν, ο Ευστράτιος ο Πετρέλης μας μιλάει για τα αεροπλάνα, μας μιλάει για το διάδρομο. Είπε ένα πολύ ωραίο. Λέει, το αεροπλάνο αυτή τη στιγμή το ξέρουμε. Είναι το ATR αυτό, το 72 θέσεων και τέτοιο. Η εταιρεία υπολογίζει κάθε άνθρωπο με τη χειραποσκευή του στα 82 κιλά, νομίζω στα 84. Υπολογίζει τα βάρη των τέτοιων. Σου λέει, υπολογίζει τους 13 τόνους του αεροπλάνου. Το αεροπλάνο είναι 13 τόνοι. Είναι και τα καύσιμα. Είναι και τα καύσιμα που μπορεί να χρειαστεί να μας μιλάει και αυτό με το. Για τα αεροπλάνα που έρχονται, κάνουν ένα side view. Εδώ είναι η Χίος, εδώ είναι τα Ψαρά, εδώ είναι η Μυτιλίνη, στο βάθος είναι η Τουρκία. Και τώρα επιστρέφουμε στην Αθήνα. Χρειάζεται καύσιμα δηλαδή, όταν τελειώσει η υπερδιάβαση. Μας λέει λοιπόν πόσο αλλάζει η συμπεριφορά του διαδρόμου, έτσι. Όταν αυτός ο διάδρομος είναι τα 900 μέτρα που είναι τώρα, για τα οποία 900 ήδη η Παγκόσμια Ομοσπονδία προβλέπει ότι όσος είναι ο διάδρομος σου, το 15% το βγάζεις απ' έξω. Είναι αυτό του λέμε το ξεχάστηκε να πατήσει φρένο, το. Έτσι, ένα κομμάτι αυτό. Βρέχει, άλλα 15%. Έχουμε ψηλή θερμοκρασία, έχεις πάλι διαφορά στο τέτοιο. Και πώς τον μπαλατζάρεις αυτό, αλλάζοντας το βάρος του αεροπλάνου. Έλα εδώ εσύ, βγες έξω, έλα εδώ εσύ, βγες έξω, πάρε 2,5 εκατοστάρικα. Πάρε και ένα εισιτήριο, πάρε και ένα σάντουιτς, πάρε και ένα καλαμάκι να πίνεις την κουακόλα σου. Έτσι, δεν μας τα λέει τόσο απλοϊκά, μας τα λέει τέτοιο. Θέλω να πω, μας εξηγεί πολλά θέματα. Αυτά κύριο Σταύρος, ο Μιχαηλίδης μπορεί να τα καταλάβει γιατί είναι και πιλότος. Εκτός από βουλευτής Χίου του Πασόκ. Έκανε κάτι ερωτήσεις στον παρά τον Πρωθυπουργό. Αυτός που ήρθε παρά τον Πρωθυπουργό, που λέμε παρά τον Πρωθυπουργό, ας έρθει ο Θανάσης Κοντογιώργης. Έτσι δεν είναι, παιδιά, αφού το διαβάζω. Είναι παρά τον Πρωθυπουργό, ήρθε εκείνος. Του είπε λοιπόν μέσα σ' όλα το δύο, μέσα σ' όλα, τα έργα της γενιάς σας και τα έργα της γενιάς μας που λέει και ο, Μαρία, και ο Νότης ο Μηταράκης, μετά τις εκλογές. Αυτό το μετά Χριστόν προφήτης εδώ. Ναι. Μετά Χριστό προφήτης. Την υγειά μας να έχουμε, την ενέργειά μας, την ασφάλειά μας. Για τα δύο τελευταία φροντίζει το Γραφείο Λύσης, έτσι. Για το θέμα της ενέργειας και της ασφάλειας έχει κάνει μια νέα μεγάλη σύμπραξη με, την, με τη ΔΕΗ. Μετά τη συμφωνία με τον Ήρωνα, το Γραφείο Λύσης στην αρχή της Καλοπλήτου είναι εκεί διαθέσιμο για οτιδήποτε χρειαστείτε, για θέματα ενέργειας, για θέματα ασφάλειας. Και είναι πολύ βασικό σε μια τέτοια κατάσταση να έχεις ένα γραφείο που μπορεί να συνεργαστεί με αρκετούς παρόχους. Αυτό το κάνει το Γραφείο Λύσης. Κώστας Τσακός και η Μαρία Εφράγκου. Λοιπόν, αυτά από εμάς, την καλημέρα μου. Γεια σου Καπτα Κώστα από τον Όρμο του Λό. Λοιπόν, πρώτα Θεός Παναγία μου, αύριο το πρωί θα είμαστε εδώ. Και το δικό μου. Λοιπόν, αυτά από εμάς, καλημέρα.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Προδοκανάκη 13.
2: Τηλέφωνο 2271 920.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
4: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 28 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνή Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο του Ηνωμένων Πολιτειών επικαλείται το Reuters, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πυρ εναντίον ενός αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ, απενεργοποιώντας το ραντάρ του σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Τάσνιμ, το οποίο επικαλείται ενημερωμένη στρατιωτική πηγή. Με σκληρή απάντηση, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απορρίπτουν τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, κάνοντας λόγο για αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, ενώ διαμηνύουν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Καταπέλτης ήταν ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Χίου Ισίδωρος Αμέντας αναφορικά με το ζήτημα των ψεκασμών που γίνονται στο λιμάνι της Χίου στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται από την Περιφέρεια και το Λιμενικό Ταμείο μετά τα κρούσματα του αυθόδη πυρετού στη Λέσβο. Ο Ισίδωρος Αμέντας θεωρεί ότι η αψίδα που έχει τοποθετηθεί για να πραγματοποιείται ψεκασμός για τα οχήματα που βγαίνουν στο λιμάνι από τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια στις γραμμές εσωτερικού είναι αχρίαστη, αφού ήδη αυτά έχουν περάσει από την ίδια διαδικασία πριν μπουν στο πλοίο, τόσο από τη Λέσβο όσο και από άλλα λιμάνια. Αντίθετα, είπε, εμείς και εγγράφως έχουμε ζητήσει από λιμάνσεις να γίνονται στα εισερχόμενα από Τουρκία, όπου κυκλοφορούν πολλές ζωονώσεις όπως η Ευλογιά ή ο Αυθόδης. Την είδηση ότι 10 Ιουνίου περνάει από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας το Master Plan του Λιμένα Χίου έκανε γνωστή χθες το πρωί. Κατά τη συζήτηση ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή Σταύρου Μιχαηλίδη με αντικείμενο την πορεία των έργων στον ομό μας, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντεγιώργης. Σκοπός του κυρίου Μιχαηλίδη μέσω της ερώτησης ήταν, όπως είπε χαρακτηριστικά στην πρωτολογία του, το Μέγαρο Μαξίμου και ο Υφυπουργός, ο οποίος έχει επισκεφτεί δύο φορές το τελευταίο διάστημα το νησί, να πει αν η κυβέρνηση μπορεί να ανταποκριθεί και πότε στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στοιχείο. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου ο διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Ροηλός. Το ΣΕΣΝΟΧ τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8.30 το πρωί. Αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμη εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οι εξετάσεις ξεκινούν με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Μία ημέρα αργότερα το Σάββατο 30 Μαΐου ακολουθούν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε κατά την τελευταία διετία σε βάρος ηλικιωμένου παιδαπού κατοίκου Χίου. Ταυτοποιήθηκαν 4 αλλοδαποί, οι οποίοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένο προσποιούμενοι υπάλληλους επενδυτικής εταιρείας και με πρόσχημα την απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφεραν να τον πείσουν να εγκαταστήσει στον υπολογιστή του εφαρμογή λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης, μέσω της οποίας έκτισαν πρόσβαση στη συσκευή. Στη συνέχεια ο παθόν μετέφερε μέσω του υπολογιστή του τμηματικά σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η κοινοπραξία Blue Star Ferry σε συνεργασία με τις τοπικές ενώσεις ξενοδόχων, προσφέρει έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των επιβατών που θα επιλέξουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές στα νησιά Λέσβο, Χίο Σάμο, Ικαρία, Φούρνους, Λέρο και Κο από 12 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Η έκπτωση ισχύει από τις 12 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου στα εισιτήρια

0: και επιστροφή σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών στα γιόταχη αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Λίγες μέρες μετά την παρουσίασή του και 15 περίπου από την κυκλοφορία του, το νέο βιβλίο του Γιάννη Γλύκα πραγματοποίησε και δεύτερη έκδοση. Έτσι το δαχτυλίδι της προδοσίας του ταλαντούχου συμπατριώτη μας γιατρού μάλλον θα κοντραριστεί σκληρά με το πρώτο του βιβλίο «Σκόνη στο χρόνο» που ήδη έχει πραγματοποιήσει 5 εκδόσεις. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοποιών Χίου, τα αρτοποιεία του νησιού θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονας Καλλιμασιάς. Την 3η 2 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ, 12η Περιφέρεια Μυτιλίνης, τομέας Χίου, συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Η εκπαίδευση έχει ως στόχο την παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τη σωστή και ασφαλή παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις επειγόντων περιστατικών. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με περιορισμένο αριθμό συμμετοχόντων για τους οποίους θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου στην Οδό Κοντογιάννη 8. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 22710-42507 έως την Παρασκευή 8 το πρωί με 4 το απόγευμα θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Σε 2 δράσεις τα μέλη του συνδέσμου Φίλοι του Χιώτικου Χωριού διδάχθηκαν τα μυστικά της πανάρχιας τέχνης της επεξεργασίας του μαλλιού του προβάτου. Δασκάλα του η Τζούλη Λόι, μια πολύγλωσση ποιήτρια και ζωγράφος που ζει στη Λέσβο. Η ίδια καθώς και οι μαθήτριές της, ανάμεσά τους και η πρόεδρος του συνδέσμου Φίλων του Χιώτικου Χωριού Μαρία Λαβαρόνη, είναι φιλοξενούμενες του Γιάννη Τζούμα στην εκπομπή Αυτοπροσώπο σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλήθεια TV, που γυρίστηκε σε ένα από τα εργαστήριά του στο Ζηφιά. Αύριο Παρασκευή στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου Ζουβαρβασίου Χίου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης, καθώς και το μνημόσυνο των κεκοιμημένων ιδρυτών, κτητόρων, ευεργετών, δωρητών και μελών του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Επίσης αύριο Παρασκευή εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός σήμερα 5η, 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Πέρα από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις, τα βιβλιοπωλεία φιλοξενούν συζητήσεις γύρω από κοινωνικά ζητήματα, διοργανώνουν δράσεις αλληλεγγύης, συλλογές βιβλίων και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης. Οι δράσεις συνεχίζονται στο βιβλιοπωλείο αύριο Παρασκευή 8 το βράδυ με συναυλία που θα έχει τίτλο Άρωμα με την Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λύκο. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 το πρωί στα Ματία Μαυρίκου σε συνεργασία με το Πέτρα Ψαλίδι Χαρτί μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού και σε 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτιστική ταυτότητα στη Βιβλιοθήκη Κοραή το Σάββατο 30 Μαΐου 6:30 το απόγευμα. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Μαρίας Βέργου, Παρέδρου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ο Δημοσχείου και το Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Δημοχείου προσκαλούν στην παράσταση εφαρμογή του Εργαστηρίου Θεάτρου με τίτλο «Πίτερ Αν» σε σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη. Το Σάββατο και την Κυριακή στο Ομήριο στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Ροντάδου γιορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του από το 1924 και προσκαλεί τους χιώτες να τιμήσουν με την παρουσία τους στη γενέθλια αυτή ημέρα την Κυριακή της 500ης 31 Μαΐου με το εξής πρόγραμμα. 9 το πρωί θεία λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου. Στις 11 το πρωί στην πνευματική εστία του ΦΟΒ η αρετή παλιού υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ θα παρουσιάσει μια πολιτιστική εμπειρία που συνδέει βιβλία, τόπο και ανθρώπους. Ιστορίες που γεννήθηκαν στοιχείο, μιλώντας με θέμα χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρούλου Τράρη θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΑΠ. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Υπερόδου σας προσκαλεί στην εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού την Κυριακή 31 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Τίτλος της παράστασης «Ας κρατήσουν οι χοροί», ένα χορευτικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα, τους χορούς και τη μουσική της, ενταγμένο και αυτό σε εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 50 χρόνων του Σωματείου. Επίσης σε συνεργασία με το Θέατρο ACT και την επαγγελματική θεατρική ομάδα Κάνθαρος ανακοινώνουν δύο παραστάσεις της πολύ επιτυχημένης θεατρικής παραγωγής με τίτλο «Και τα αγάλματα πεθαίνουν αν δεν τα κοιτά κανείς». Μια μαύρη κωμωδία για την ελληνική οικογένεια και τις δύσκολες ισορροπίες της, γραμμένη και σκηνοθετημένη από το χιώτη συγγραφέα και σκηνοθέτη Τηλέμαχο Τσαρδάκα, γνωστό από τις επιτυχίες «Η Κάτω από τα Αστέρια», «Το Κορίτσι που επιμένει» και άλλα. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι ηθοποιοί Γιώργος Βασιλόπουλος, Γεωργία Ηλιοπούλου, Κατερίνα Καϊμά, Νίκη Καρακώστα, Δώρα Τσάγκα. Οι παραστάσεις θα δοθούν στο Πνευματικό Κέντρο Καλλιμασιάς Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου 9.30 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χίο Άγιος Μινάς διοργανώνει ημερήσιο πανηγύρι την Κυριακή 31 Μαΐου 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεχωρίου. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζατζίδη και τον Στράτο Διονυσίου. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Μία κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά, αλλά ξανά έκαναν κράτηση με τίτλο «Check-in για δύο» του Μάκη Τσούφη, με πρωταγωνιστές τους Κωνσταντίνο Καζάκου και Ιωάννα Πηλίχου, θα παρουσιαστεί στοιχείο στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο το Σάββατο 6 Ιουνίου 9 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών, το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου τιμά η διεύθυνση αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος 5 Ιουνίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή 7 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Στο εργαστήριο που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών, οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο το νερό ταξιδεύει και ανακυκλώνεται στη φύση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέση. Στο πλαίσιο του εορτασμού την Παρασκευή 5 Ιουνίου η είσοδο στο Μουσείο Μαστίχας θα είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στον πρώτο τελικό της Water Polo League γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε στον Πειραιά στα πέναλτι με 4-2 τη Βουλιαγμένη. Ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 11-11. Στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών, οι Ίωνες με πρωταγωνιστή τον Σπύρο Γεωργούτσο νίκησαν το Βαόλ με 68-64 και προηγούνται στη σειρά με 2-1 νίκες. Στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα των Λιβαδίων ήταν μπροστά στο σκορ με 42-36. Από τις 17 έως τις 20 Ιουνίου στο κλειστό του ΜΕΤΣ θα διεξαχθούν οι αγώνες μπαράζ των πρωταθλητών μπάσκετ ανδρών των νησιών του Αιγαίου για την άνοδο στη National League 2. Η Μικρασιατική ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Αντώνη Μπογιατζή. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 64%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 64 έως 80%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Καλέργη, στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή, στην οδό Καλοπλήτη 2. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη, στην οδό Αεροπόρου Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο φημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη πάρτε τιμό στο μάρκετιν. Φθηνότερα δεν γίνεται.
4: Παγκάσιο φιλέτο κολύμπι, συσκευασία 800 γραμμαρίων, 2,99. Πεντανόστιμο ελληνικό λευκό αγελαδινό, 4,99 το κιλό. Εξαιρετική μοτσαρέλα για τόστ, 5,99 το κιλό. Και σούπερ τιμή! Λακταριστή γαλοπούλα, βραστή ή καπνιστή, 4,99 το κιλό.
3: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα μάρκετιν. Αξίζει να πας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
7: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες.
8: Α, Μαστροπαντελής.
7: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες.
8: Μαστροπαντελής.
7: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
8: Μαστροπαντελής.
7: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
2: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το είπαμε, το κάναμε, αλλά τυχαίο την αφήσατε χωρίς λεωφορεία. 1.700 νέα οχήματα στην Αθήνα, λουκέτο στοιχείο. Πάνω από 500 υποψήφοι στις πανελλαδικές για τα πανεπιστήμια. Πυροσβεστική για ρήψη κλαδιών σε δάσος, πρόστιμα από αέρος. Σχεδόν σε πραγματικές συνθήκες η άσκηση διαπυρός 2026. Χιώτες μουσική στο Δήμαρχο, είμαστε και εμείς εδώ. Χωροταξικό τουρισμού, η περιφέρεια θα πάρει θέση. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Κάθε γυναίκα δικαιούται να γεννά στον τόπο της. 1η Ιουνίου ξεκινούν οι εργασίες στο Τελωνείο Χίου. Αντιπυρική ζώνη και δεξαμενές νερού στη Βορειοανατολική Χίο. Αυτό το κάστρο θέλουμε. Απαντήστε κύριε Γεωργιάδη για τα καπέλα στις διαγνωστικές εξετάσεις. Η πρέσβυρα της Ιρλανδίας στις Ινούσες. Αφήσαμε έργα 54 εκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στα συρτάρια του Δήμου. Πιθανά το καλοκαίρι επανάχρηση του νερού του βιολογικού για άρδευση του κάμπου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Διαδραστική εκδήλωση από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για την κλιματική αλλαγή. Νέα κατάταξη και σημαντικές διακρίσεις μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Χωροταξικό τουρισμού. Μπλόκο στην ανάπτυξη της μικρής και μεσαίας νησιωτικής ιδιοκτησίας. Ανοιχτή εκδήλωση για το μέλλον του τουρισμού στα νησιά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Οι νέοι έχουν φτάσει σε τέλμα. Τι τους οπλίζει το χέρι σήμερα, του Μιχαήλ Κλουβάκη. Γιάννη Παλιού, τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή, στη θάλασσα, στο χρόνο. Της Μαρίας Ελευθερίας Γιατράκου. Ένα απίθανο βιβλίο του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Η περιουσία των αγροτικών συνεταιρισμών, η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου και οι επενδυτές του Βασίλη Μυριαγκού. Τα ασθενά του Ορμούς και η Τουρκία, του Μιχάλη Μόσχου. Γιατί άραγε θεωρείται ως η πλέον αποτυχημένη η σημερινή Δημοτική Αρχή, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
9: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
10: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Στη high season τρέχεις non-stop.
3: Παιδιά, την παραγγελία.
2: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
7: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
7: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 10 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
7: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Πίνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96 χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: νοιαστεί.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι.
0: Κοίτα τα παιδιά που παίζουν με τη μπάλα.
1: Είναι η πρωινή Λεωφόρος, 6 λεπτά μετά τις 10:30 η ώρα. Μαζί και σήμερα 28 Μαΐου. Φεύγει σιγά σιγά, έφυγε πια και αυτός ο μήνας. Τη Δευτέρα έχουμε

Και η μέρα αυτή θεσπίστηκε για να προσελκύσει την προσοχή σε αυτήν την ασθένεια και να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση όλων μας σχετικά με τη σημασία της δωρεάς αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων για να σωθούν ζωές ανθρώπων με καρκίνο του αίματος. Καιρός και σήμερα καλός, 28 βαθμούς η θερμοκρασία. Πότε χαμηλά, πότε ψηλά. Και σε αυτά τα επίπεδα θα διατηρηθεί τουλάχιστον μέχρι και την Κυριακή. Τώρα ο Ιούνιος. Λέγαμε ότι ίσως έρχεται πιο καλοκαιρινός. Όχι, καλά τα πράγματα και, και τις πρώτες του ημέρες του μήνα, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 28 βαθμούς Κελσίου, με νότιους ανέμους να πνέουν στην περιοχή μας τις επόμενες ημέρες. Οπότε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.

0: Στην κόψη του ξηραφιού ξανά η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Νέα ένταση στον Περσικό κόλπο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν. Την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν το Ορμούς, και τους φρουρούς της Επανάστασης να ανακοινώνουν πως έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή.
1: Δεν είπαμε ποτέ, βγάλαν κλαδιά και ρίζες.
0: Συναγερμό στο νοσοκομείο Αττικών για έξαρση νοροϊού. Υπάρχουν τουλάχιστον 25 κρούσματα. Πρόκειται για μια επιβεβαιωμένη ενδονοσοκομιακή έξαρση γαστρεντερίτης.

ενώ στην Κρήτη είχαμε επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης προσφύγων και μεταναστών σήμερα. Τέσσερις τέτοιες επιχειρήσεις είναι και σε εξέλιξη ακόμα. Συνολικά μέσα σε λίγες ώρες 202 πρόσφυγες έφτασαν στο νησί.

0: η χώρα μας έχει και πρωτιές.
1: Ζαχάρι στον ουρανίσκο και δεντράκι να χωρίσκιο.
0: Γιατί συνήθως γίνονται αναφορές σε αρνητικές θέσεις που έχει η χώρα μας. Τώρα θα σας αναφέρουμε μία ελληνική πρωτιά.
1: Όμορφη σαν η λαχτίδα.
0: Οι Έλληνες δουλεύουμε περισσότερο από όλους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο μέσος όρος απασχόλησης στην Ελλάδα έφτασε τις 39,6 ώρες την εβδομάδα, καταγράφοντας το υψηλότερο επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως καταλαβαίνετε, μία αρνητική ακόμη πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat δουλεύουμε περισσότερο από όλους τους Ευρωπαίους πολίτες. Παρά τη γενικότερη τάση που επικρατεί στην υπόλοιπη Ευρώπη για λιγότερες ώρες απασχόλησης, οι Έλληνες εργαζόμενοι συνεχίζουν να δουλεύουν περισσότερο από κάθε άλλο Ευρωπαίο, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονικά υψηλή ένταση εργασίας στη χώρα.

Ελλάδα 39,6 ώρες την εβδομάδα πραγματική απασχόληση. Βουλγαρία, Πολωνία 38,7. Λιθουανία 38,4. Θέλετε να ακούσετε τώρα στον αντίποδα τα ποσοστά? Η Ολλανδία με μόλις 31,9 ώρες. Ακολουθούν η Δανία και η Γερμανία με 33,9 ώρες και η Αυστρία με 34 ώρες.

Και μιας και λέμε για τα ωράρια εργασίας, να σας πούμε ότι η Βραζιλία οδεύει να θεσμοθετήσει τις 2 ημέρες ξεκούραση την εβδομάδα και τη μείωση των

0: λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα 11 παρατέταρτο η ώρα. Επιστρέφουμε και διαβάζουμε αθηναϊκό τύπο όπως κάθε μέρα άλλωστε.
1: Splash και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, βιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
7: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 22 71 0 20 9 20.

0: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης», ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710-41288 για παράδοση στο χώρο σας.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
3: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

τώρα στις εφημερίδες. Πάμε στον Αθηναϊκό Τύπο. Κάνουμε αρχή με την καθημερινή έκδοση συντάξεων σε ένα μήνα. Σε πλήρη λειτουργία το νέο σύστημα έως το τέλος του καλοκαιριού. Πόσες φορές τα έχουμε ακούσει πια αυτά. Τουρκικές απειλές για τα νησιά, η απάντηση της Αθήνας. Bypass στη γραφειοκρατία με υπεύθυνες δηλώσεις, τα δικαιολογητικά που δεν αντλούνται αυτόματα. Τι να σπουδάσω στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Διαχείριση πλούτου, το Hong Kong εκθρόνησε την Ελβετία. Τουρισμός οδηγός της οικονομίας. Πάμε στα νέα. Κινούμενη άμμος πως ανασυντίθεται το πολιτικό σκηνικό. Μαξίμου, οι προσδοκίες, οι φόβοι, οι ευχές, οι σχεδιασμοί. Πασόκο, μονόδρομος, το στοίχημα, η Δελφίνη, ο Δημέτωπος. Ελλάς, οι εντυπώσεις, ο κρυφός πόθος, οι πιθανότητες, οι αντιδράσεις. Ελπίδα, το έλλειμμα, τα πρόσωπα, οι απουσίες, το πλεονέκτημα. Συντάξεις χειρίες, τον Ιούνιο η ρύθμιση ανάσα. Τι προβλέπετε μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Προβλέψεις, ετοιμαστείτε για καυτό καλοκαίρι. Τι προαναγγέλουν οι κάψονες στην Ευρώπη. Πώς η Ελλάδα προετοιμάζεται για την γαλάζια πατρίδα. Η απογευματινή απονομή σύνταξη σε ένα μήνα. Επανάσταση στον ΕΦΚΑ με την ψηφιοποίηση. Ενοποίηση της κύριας και της επικουρικής από το 2027. Ενσωματώνονται σταδιακά στο σύστημα και τα παλαιά ένσημα της δεκαετίας του 2000 και πίσω. Βιτριολικά σχόλια για το νέο Τσίπρα από τα παλιά. Eurostat, κι όμως δουλεύουμε πιο πολύ από όλους τους Ευρωπαίους. Πρώτη κατοικία, τελική ευθεία για τον φορέα που θα σώζει κόσμο από τις εξώσεις. Φωνικός καύσωνας στη Δυτική Ευρώπη με 16 νεκρούς. €300 εκατομμύρια για το προλαμβάνω όλων των Ελλήνων, τα 6 δωρεάν προγράμματα που τρέχουν. Η εφημερίδα των συντακτών. Απάνθρωπο κοσκίνισμα στα σύνορα. Νομοσχέδιο του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου επανέρχεται η απαράδεκτη προστατευτική κράτηση ανηλίκων. Κράτηση και διαλογή προσφύγων στα σύνορα. Εμπόδια στην πρόσβαση στη διαδικασία ασύλου σε δικηγόρους και οργανώσεις. Απέλαση σε κόμβους επιστροφής εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλέξης Τσίπρας, η Ελλάς και οι άλλοι, 15 σύλλογοι πανεπιστημιακών στο πλευρό των διεκόμενων συναδέλφων τους του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου. Eurostat, οι Έλληνες πρωταθλητές στην υπερεργασία. Επόμενο πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη, το κράτος δολοφόνος Ισραήλ συνεχίζει τις σφαγές σε Λίβανο και Γάζα. Ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του Κομμουνιστικού Κόμματος, παρέμβαση για τα απανωτά ατυχήματα στο Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Μισόλογα και υπεκφυγές για το ουκρανικό ντρόουν και τη μετατροπή της Μεσογείου σε πολεμικό θέατρο. Λαϊκή στέγη, ανάγκη και δικαίωμα του λαού, όχι πανάκριβο εμπόρευμα για τα κέρδη. Συνταξιούχοι Αττικής διαδήλωσαν μαζικά στο κέντρο της Αθήνας νέες κινητοποιήσεις από σήμερα σε άλλες πόλεις. Συνδικάτα Αττικής, όχι άλλο αίμα στα κάτεργα της εργοδοσίας, κινητοποίηση χθες το Υπουργείο Εργασίας. Ο Ελεύθερος Τύπος, τα 7 SOS για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι, μείωση έως 25% στους λογαριασμούς ρεύματος. Έκθεση Κομισιόν, στοχευμένα τα μέτρα που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Η Ελλάδα έδωσε το δεύτερο μεγαλύτερο πακέτο στήριξης για την Κρήτη. Εγκληματικός τουρισμός με διαρρήξεις σε βίλες. 2.000 με πλαστά διαβατήρια έμεναν σε Airbnb στην Αθήνα. Ψηφιακός ΕΦΚΑ. Σε 43 ημέρες ο μέσος χρόνος απονομής της κύριας σύνταξης. Η Νέα Δημοκρατία έχει σχέδιο για το μέλλον. Ο Τσίπρας κάνει βουτιά στο παρελθόν. Αναλυτικά η λίστα με υπεύθυνη δήλωση καταργούνται 29 δικαιολογητικά στο δημόσιο. Παρατείνονται έως το 2036 προγράμματα προληπτικών εξετάσεων.
Το μανιφέστο «Καταραίει και Βορεία Νοβάρτης» νούμερο 2, αποκαλυπτικό πόρισμα για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Γελία έως μηδενική η φερόμενη ζημία για πόρους που αφορούν αγροτικές ενισχύσεις. Σκληρή απάντηση Δημητριάδη στον Βαγγέλη Μαρινάκη. Δεν θα κάνετε την Ελλάδα Κολομβία. Πέμπτη σήμερα έχουμε και το Ποντίκι, ένα ντέρμπι από τα παλιά, γράφει το Ποντίκι. Πρώτο βήμα για ολική επαναφορά διμέτωπος αγώνας από τον Τσίπρα εναντίον Μητσοτάκη και Ανδρουλάκη. Όλη την αριστερά και κεντροαριστερά θέλει να καλύψει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Στόχος η ανάδειξή της σε κύριο αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας με προοπτική διακυβέρνησης. Η κυβέρνηση ψάχνει επανασύνδεση με τους ψηφοφόρους ελληνοτουρκικά. Το πραγματικό μήνυμα της γαλάζιας πατρίδας. Μέση Ανατολή, πυρηνικά και ορμούς παρατείνουν την κρίση. Οικονομία, επικίνδυνη εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους. Κόντρα 16,1% καλπάζει ο Αλέξης. 8,6% βυθίζεται το Πασόκ. Απογειώθηκε το ποσοστό της Ελλάς σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση. Η πρωτοφανής δυναμική στην κοινωνία που εμφανίζει το κόμμα Τσίπρα προκαλεί ριζικές αλλαγές στο πολιτικό σκηνικό. ΟΠΕΚΕΠΕ, κακουργηματικές διώξεις τους 22 από την Κρήτη, βαριές κατηγορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Σαφάρι της ΑΔΕ το τρίμερο στα νησιά για φοροδιαφυγή. Αρνητική πρωτιά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα στα πέντε νοικοκυριά αντιμετωπίζει το φάσμα της φτώχειας στην Ελλάδα. Υπουργείο Εσωτερικών. Νέο τέλος ανάπτυξης με συγχώνευση δημοτικών τελών και κατάργηση ΤΑΠ. Ουκρανία. Οι ευρωπαϊκές χώρες γυρίζουν την πλάτη για τη στρατιωτική βοήθεια. Πάμε στην εστία. Στην Ισπανία οι δικαστές φτάνουν μέχρι το γραφείο του Πρωθυπουργού όταν η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη, προουδενός ορόζει και πρώην Πρωθυπουργοί ζητούν εκλογές καθάρσεως. Αναπόφευκτες οι συγκρίσεις. Φλωρίδη, σκέψεις περί αυξήσεως των ισοβίων στα 30 έτη. Οριστικά τέλος τα ηλεκτρικά πατίνια στους ανηλίκους. Το μαντίο των Δελφών αναβιώνει με προβολές και τεχνητή νοημοσύνη. Η Political. Ο Μητσοτάκης φάζει με το βαμβάκι Τσίπρα Καριστιανού. Αντιδράσεις και έντονο πολιτικό παρασκήνιο μετά την επίσημη πρώτη της Ελλάς του Αλέξη. Η θολή ελπίδα της μάνας των Τεμπών. Αλεξανδρούπολη στο επίκεντρο του νέου γεωπολιτικού χάρτη. Φρούριο της Δύσης και κόμβος ισχύος. Βασίλης Κικίλιας, κατά 40% μειώθηκαν οι ροές παράνομης μετανάστευσης διαθαλάσσης. Πάμε και στη Δημοκρατία, κλειδί στην άμυνα των νησιών η Εθνοφυλακή. Πολύτιμα συμπεράσματα από την τουρκική άσκηση ΕΦΕΣ. Ο Κατρούγκαλος κατηγορείται ότι χρηματίστηκε με 100.000 ευρώ για να εξυμνήσει τον ΣΥΜ. Μια ανάρτηση φώτισε το σκοτεινό τρίγωνο Μητσοτάκη Αλαφούζου Δημητριάδη. Νέο κάζους μπέλη από τον Υπουργό Άμυνας της Τουρκίας Γκιουλέρ. Πάμε και στις οικονομικές εφημερίδες, στα οικονομικά πρωτοσέλιδα, ναυτεμπορική μπροστά μας, πύραυλος κερδών από τις εισηγμένες. Χρηματιστήριο προς νέο ιστορικό υψηλής κερδοφορίας παρά τις δυσμενείς γεωπολιτικές συγκυρίες. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, κίνδυνος φούσκας στις αγορές μετοχών. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, μπρος πίσω στη διπλωματία για τερματισμό του πολέμου. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ, οι πολιτικές αντιδράσεις μετά τα αποκαλυπτήρια της ελληνικής αστυνομίας, διασταυρώσεις, μπλόκος σε παράνομα επιδόματα και παροχές. Ένα λεπτό μετά τις 11 η ώρα πάμε στο Sky για τις ειδήσεις, θα ακολουθήσουν οι τίτλοι των τοπικών ειδήσεων.

Γαλάνη, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάντι, Ελένη Τσαλιβοπούλου. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: θαλάσσια περιοχή του Νοτιού Ιωνίου Πελάγους κατέθεσαν οι εταιρείες Chevron και Hellenic Energy, όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η αίτηση αφορά στην απόκτηση από την Chevron ποσοστού 70% από την Hellenic Energy, η οποία σήμερα κατέχει το 100% των δικαιωμάτων της παραχώρησης. Σε δήλωσή του, ο αρμόδιος Υπουργός Σταύρος Παπασταύρου σημειώνει ότι η απόφαση της Chevron να συμμετάσχει σε μία ακόμα θαλάσσια περιοχή της χώρας μας μαζί με τη Hellenic Energy συνιστά μία σημαντική εξέλιξη για την εθνική προσπάθεια ανάπτυξης του τομέα υδρογόνων ανθράκων. Επιβεβαιώνει ότι η πατρίδα βρίσκεται πλέον στον πυρήνα των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και επενδύσεων, αποτελεί μία ακόμα ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση και τις προοπτικές της χώρας, σημειώνει ακόμα ο κ. Παπασταύρου. Στο κόκκινο βρίσκονται ξανά οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σε ανακοίνωσή τους, οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι στόχευσαν μια αμερικανική αεροπορική βάση ως απάντηση σε πρωινή αμερικανική επίθεση κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης Μπαντάρ Αμπάς. Στην επιβολή κυρώσεων σε βάρος της νεοσύστατης Ιρανικής Αρχής των Στενών για τη διαχείριση ναυσιπλοεία στην περιοχή, ανακοίνωσε ότι προχωρά το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών. Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός του αναμένεται να καταθέσει ο Αλέξης Τσίπρας στις 12 το μεσημέρι στον Άριο Πάγο. Σφοδρή επίθεση τόσο στον Αλέξη Τσίπρα για το κόμμα του Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, όσο και στον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη, εξαπέλυσε μέσω του Σκάι ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναφερόμενος στο νέο πολιτικό εγχείρημα του κ. Τσίπρα, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε αμφιβολίες ακόμα και για το αν η ονομασία Ελλάς μπορεί να εγκριθεί από τον Άριο Πάγο. Υπάρχουν συγκεκριμένες διατάξεις και προεδρικά διατάγματα που απαγορεύουν την ανακήρυξη κόμματος που παραπέμπει σε εθνικά σύμβολα και ταυτίζονται με την πατρίδα και τη σημαία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε επίσης ότι δεν φοβάται τη μήνυση Ανδρουλάκη για τις τοποθετήσεις του σχετικά με το ακίνητο της οικογένειας του Προέδρου του Πασόκ στο Ηράκλειο που μισθώνεται από το δημόσιο. Μόνο αν είμαι σε κόμμα δεν θα πάω στο δικαστήριο, τόνισε, και υποστήριξε ότι δεν απέδωσε ποτέ ποινικές ευθύνες στον κ. Ανδρουλάκη. Θέτω θέματα μόνο ηθικής και πολιτικής φύσεως, τόνισε ο Άδωνς Γεωργιάδης. Προκλητική ηρωνία, γυναικολογία και καμία ουσία βλέπει το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού στις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα κατά την παρουσίαση του κόμματός του. Προκαλεί ο πολιτικός που έφερε το τρίτο μνημόνιο και υποθήκευσε το μέλλον μας, κάνοντας το όχι του ελληνικού λαού ναι, που δεν έκανε τίποτα για την κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος, αλλά ούτε στήριξε ως βουλευτής τους αγώνες για πάυση της ασυλίας των πολιτικών, αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση. Στην Ελλάδα επέστρεψε ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Γιώργος Μιλωνάκης, ο οποίος είχε μεταφερθεί για θεραπεία σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία μετά τη ρήξη ανευρίσματος που υπέστη στον εγκέφαλο στις 15 Απριλίου. Ο κ. Μιλωνάκης συνεχίζει τη θεραπεία του σε κέντρο αποκατάστασης της χώρας μας. Κατηγορούμενος στην υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη είναι ένας από τους τρεις ληφθέντες του χθεσινού περιστατικού με τους πυροβολισμούς σε κατάστημα με κινητά στην Πατησίων. Τα τρία άτομα συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη στον Κηφισό. Νέο κύμα μεταναστευτικών αφήξεων καταγράφηκε τα ξημερώματα νότια της Κρήτης και της Γάβδου με το λιμενικό σώμα και αδυνάμεις της Frontex να προχωρούν σε τέσσερις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης συνολικά 202 μεταναστών σε διαφορετικά σημεία της περιοχής. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5, Μποφόρ και Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει

0: απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιώργος Μουρούτης και Δημήτρης Τούμπος.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρεται υπηρεσία security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
3: Φανταστικό φαγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste E Zero, 65 λεπτά.
2: Marketing. Αξίζει να πας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 2270 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 28 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Νέα ένταση σημειώνεται στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν το Ορμούς και τους φρουρούς επανάστασης να ανακοινώνουν πως έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Με σκληρή απάντηση, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απορρίπτουν τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, κάνοντας λόγο για αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, ενώ διαμηνύουν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Καταπέλτης ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Χίου Ισίδωρος Αμέντας αναφορικά με το ζήτημα των ψεκασμών που γίνονται στο λιμάνι της Χίου. Ο ίδιος θεωρεί ότι η αψίδα που έχει τοποθετηθεί για να πραγματοποιείται ψεκασμός είναι αχρίαστη, αφού ήδη αυτά έχουν περάσει από την ίδια διαδικασία πριν μπουν στο πλοίο. Αντίθετα, όπως είπε, έχουν ζητήσει και εγγράφους να γίνονται απολιμάνσεις στα εισερχόμενα από Τουρκία, όπου κυκλοφορούν πολλές ζωνώσεις όπως ευλογιά ή ο αφθόδης. Την είδηση ότι 10 Ιουνίου περνάει από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας το Master Plan του Λιμένα Χίου έκανε γνωστή χθες το πρωί κατά τη συζήτηση ερώτηση στη Βουλή του Βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη με αντικείμενο την πορεία των έργων στον ομό μας, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου ο διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Δροηλός. Το ΣΕΣΝΟΧ τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8.30 το πρωί. Αύριο Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Μία ημέρα αργότερα το Σάββατο ακολουθούν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Εξιγνιάστηκε στο νησί μας απάτη με θύμα ηλικιωμένο και λία 20.000 ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η κοινοπραξία Blue Star Ferry, σε συνεργασία με τις τοπικές ενώσεις ξενοδόχων, προσφέρει έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των επιβατών που θα επιλέξουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές τα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Φούρνους, Λέρο και Κο από 12 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Η έκπτωση ισχύει στα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών, στα γιοταχεία αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοπιών Χίου, τα αρτοπία του νησιού θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την 3η 2 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού, δήλωση συμμετοχή στο 22-7-10-42-507 έως την Παρασκευή 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Αύριο Παρασκευή στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου θα τελεστεί θεία λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης. Επίσης αύριο εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός σήμερα 5η 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Επόμενη δράση αύριο Παρασκευή 8 το βράδυ με συναυλία με τίτλο Άρωμα με την Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λύκο. Το Σάββατο 30 Μαΐου 9 το πρωί στα Ματία Μαυρίκου μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού και σε 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Η Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Ένα επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτική ταυτότητα στη Βιβλιοθήκη Κοραή το Σάββατο 30 Μαΐου 6.30 το απόγευμα. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Μαρίας Βέργου, Παρέδρου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ο Δήμος Χίου και το Μύριο Πνευματικό Κέντρο προσκαλούν στην παράσταση εφαρμογή του εργαστηρίου θεάτρου με τίτλο Peter Ann σε σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη το Σάββατο και την Κυριακή στο Μύριο στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Βροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του την Κυριακή της 531 Μαΐου με το εξής πρόγραμμα. 9 το πρωί θεία λειτουργία στο Ιερό Καθεδρικό Ναού Αγίου Γεωργίου Βροντάδου. Στις 11 το πρωί πνεύμα στην πνευματική αιστεία του ΦΟΒ, η αρετή παλιού υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ θα παρουσιάσει το θέμα Χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρού Λουτράρη. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Η Πρόοδος προσκαλεί στην εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού την Κυριακή 31 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου τίτλος της παράστασης «Ας κρατήσουν οι χοροί». Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς διοργανώνει ημερήσιο πανηγύρι την Κυριακή 31 Μαΐου 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεχωρίου. Το τεστίλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, το Στέλιο Κατζατζίδη και το Στράτο Διονυσίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου 10 το βράδυ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πρέουν από δυτική κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 64%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 64 έως 80%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: γευστικές αποδράσεις στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Κάποιες φορές, μία ολιγοήμερη απόδραση είναι αυτό που χρειάζεσαι. Στο Φενεό Κορινθίας, σε υψόμετρο 900 μέτρων, βρίσκεται η τεχνητή λίμνη Δόξα. Είναι περιοχή Natura, ιδιαίτερου φυσικού κάλους, η οποία μάλιστα στο κέντρο της έχει και τον ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου. Θα συναντήσεις τη βόλτα που θα κάνεις πολλά υδρόβια πουλιά, βατράχια, χελώνες, σαρκάδια. Εκεί στη λίμνη Δόξα στο Φενεό Κορινθίας είναι το τέλειο μέρος για πικνίκ με την παρέα, σε κάποιο λοφάκι της λίμνης, αγνατεύοντας στη φύση. Φρόντισε στο πικνίκ να έχει ετοιμάσει γευστικά τοστάκια με Kerrygold Regatto, φέτες γαλοπούλα και ντομάτα για να τρελάνεις την παρέα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα.
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα. Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways. Πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς Αιγαίο. Για κρατήσεις απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
7: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
6: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11:29 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούσαμε και τα δελτία ειδήσεων. Ξαναθυμηθήκαμε και τις ειδήσεις στις τοπικές μέσω των τίτλων των ειδήσεων. Κλείνοντας, να σας πούμε μία είδηση η οποία έχει σχέση με το Λογογραφικό Μουσείο Καλλιμασιάς, το οποίο σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε από τον Δημοχείο θα παραμείνει κλειστό αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου, την ερχόμενη Παρασκευή 5 Ιουνίου και τη Δευτέρα 8 Ιουνίου. Λοιπόν, εμείς σας χαιρετάμε στο σημείο αυτό. Την Τρίτη καλά να είμαστε, θα ξαναβρεθούμε. Αυτή, η πιο δική μας. Τι να πω, να περάσετε όσο καλύτερα γίνεται. Γεια σας.

0: για τιμές που τα σπάνε marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
1: Φέτα Δοδόνη 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Στήθος κοτόπουλο φιλέτο νοπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
0: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή. Ένας ήχος καθαρός. Και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710-41-287.
4: E-shop alphapbooks.gr.
5: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίου στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το είπαμε, το κάναμε, αλλά τυχαίο την αφήσατε χωρίς λεωφορεία. 1700 νέα οχήματα στην Αθήνα, λουκέτο στοιχείο. Πάνω από 500 υποψήφοι στις πανελλαδικές για τα πανεπιστήμια. Πυροσβεστική για ρήψη κλαδιών σε δάσος, πρόστιμα από αέρος. Σχεδόν σε πραγματικές συνθήκες η άσκηση διαπυρός 2026. Χιώτες μουσική στο Δήμαρχο, είμαστε και εμείς εδώ. Χωροταξικό τουρισμού, η περιφέρεια θα πάρει θέση. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Κάθε γυναίκα δικαιούται να γεννά στον τόπο της. 1η Ιουνίου ξεκινούν οι εργασίες στο Τελωνείο Χίου. Αντιπυρική ζώνη και δεξαμενές νερού στη Βορειοανατολική Χίο. Αυτό το κάστρο θέλουμε. Απαντήστε κύριε Γεωργιάδη για τα καπέλα στις διαγνωστικές εξετάσεις. Η πρέσβυρα της Ιρλανδίας στις Ινούσες. Αφήσαμε έργα 54 εκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στα συρτάρια του Δήμου. Πιθανά το καλοκαίρι επανάχρηση του νερού του βιολογικού για άρδευση του κάμπου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Διαδραστική εκδήλωση από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για την κλιματική αλλαγή. Νέα κατάταξη και σημαντικές διακρίσεις μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία, χωροταξικό τουρισμού, μπλόκο στην ανάπτυξη της μικρής και μεσαίας νησιωτικής ιδιοκτησίας. Ανοιχτή εκδήλωση για το μέλλον του τουρισμού στα νησιά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Οι νέοι έχουν φτάσει σε τέλμα. Τι τους οπλίζει το χέρι σήμερα, του Μιχαήλ Κλουβάκη. Γιάννη Παλιού, τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή, στη θάλασσα, στο χρόνο. Της Μαρίας Ελευθερίας Γιατράκου. Ένα απίθανο βιβλίο του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Η περιουσία των αγροτικών συνεταιρισμών, η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου και οι επενδυτές του Βασίλη Μυριαγκού. Τα ασθενά του Ορμούς και η Τουρκία, του Μιχάλη Μόσχου. Γιατί άραγε θεωρείται ως η πλέον αποτυχημένη η σημερινή Δημοτική Αρχή, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
2: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
3: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
4: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
5: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας είναι η Χιώτικη Ραδιοπαλμή, 5η 28 Μαΐου, και έτσι ωραία να ξεκινάμε με τους θαλασσινούς μας. Τώρα βέβαια, ξέρετε, τα τραγούδια που παίζουν πολύ τα τελευταία 24 ώρα μετά την ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα είναι άλλα. Που περιέχουν τον όρο Ελλάς. Έχει πολλά τέτοια.
1: Ο Τζινιακό μας τώρα στα σκαλιά μας σου, για να σου χτίσει μια.
0: Εννοείται ότι γίνεται της δημοσκοπήσεως.
1: Στη βολιά σου
0: μετριόμαστε.
1: Φτάκι, ναυτάκι, Συριανό.
0: Μετά την ανακοίνωση, δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις η Ελλάς.

αλλού είναι τα πιο σημαντικά και τα πιο δύσκολα, διότι εκεί που λες να πάρεις μια ανάσα με τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή, ξαφνικά έχεις νέα πλήγματα των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν για δεύτερη φορά σε 3 μέρες. Στο κόκκινο ξανά τα στενά του ορμού. Σας είπα, δεν είναι να ακούς τον τραπ. Και αυτά που λέει να τα δένεις. Αμυντική ενέργεια, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Παραβίαση της εκεχηρίας, απαντάει η Τεχεράνη. Το αποτέλεσμα έχει τη σημασία του. Επαναλαμβάνουμε, στο κόκκινο τα στενά του ορμούς. 1, 2, 3.

Λοιπόν, διαβάζω στην Καθημερινή σήμερα. Έτσι, για να ξέρουμε σε τι κόσμο ζούμε και ποιοι κυβερνούν αυτόν τον κόσμο, ότι ο Τραμπ έχει απειλήσει μία στις 13 χώρες του πλανήτη. Συνολικά 15 από τις 200 χώρες του πλανήτη έχουν δεχθεί απειλές από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε πληθυσμό, επί της ουσίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει απειλήσει έναν στους 11 ανθρώπους που ζουν σε αυτόν τον πλανήτη.

Λοιπόν, στα δικά μας αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν σήμερα στους Χιωτικούς Ραδιοπαλμούς. Χθες φιλοξενήσαμε τον Διευθυντή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Χίου, τον Σίδερη τον Αμέντα, ο οποίος μας είπε ότι οι ψεκασμοί που γίνονται στο λιμάνι κατά την άφιξη των πλοίων που εκτελούν δρομολόγια στις γραμμές εσωτερικού επί της ουσίας είναι αχρίαστοι με την αψίδα που έχει τοποθετηθεί εκεί και ότι θα ήταν πιο ωφέλιμο αν όλος αυτός ο μηχανισμός είχε εγκατασταθεί στην πύλη εισόδου εξωτερικού εκεί που φτάνουν τα πλοία από την Τουρκία, διότι η Τουρκία είναι μια χώρα που αντιμετωπίζει προβλήματα με τις ζωονόσους. Εγώ λέει τα έχω πει, τα έχω γράψει στους προϊσταμένους μου, από εκεί και πέρα και στους πολιτικούς προϊσταμένους, από εκεί και πέρα εμείς σήμερα θα επικοινωνήσουμε με τον Παντελή Βρούλη, τον Αντιπεριφερειάρχη Χίου, να δούμε γιατί δεν έχει γίνει αυτό. Και γιατί επιλέχθηκε κάτι άλλο από την περιφέρεια. Με την ευκαιρία να συζητήσουμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη, γιατί περνούν οι μήνες και για το τι γίνεται με το δημόσιο κταίο. Για το ζήτημα που αφορά τον αυθόδη πυρετό και τους ψεκασμούς που γίνονται στο λιμάνι, θα μιλήσουμε και με τον Γιώργη Εμπαζή από την Λαϊκή Συσπήρωση. Σήμερα επίσης θα ακούσουμε τον Κώστα Μπογιατζή από τους Χιώτες Μουσικούς μέσω του Σωματείου που τεκμηριώνει την επιστολή που έστειλαν στην ουσία στον Δήμο και τους λένε εδώ είμαστε, αξιοποιήστε μας, να βγάλουμε κι εμείς κανένα μέρα κομματό εν ώψη της κατάρτισης του προγράμματος πολιτιστικών εκδηλώσεων για το καλοκαίρι. Ενώ κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και αποσπάσματα από τη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου, στην οποία κατέβηκαν οι βουνούσοι, κάτοικοι από το βουνό, για να ζητήσουν από τον Δήμο να επιταχύνει τις διαδικασίες προκειμένου να γίνουν παρεμβάσεις στην παραλιακή ζώνη στον Άγιο Γιάννη του Λιλικά, για να μην φύγει και το εκκλησάκι προς την θάλασσα. Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη περιοχή, όπως και αρκετές άλλες στοιχείο, χτυπήθηκαν αλίπητα το Φλεβάρι με τους ισχυρούς νότιους ανέμους που είχαμε στο νησί μας. Είχαμε προβλήματα, θυμίζουμε, στο λιμάνι που είχε βγει η θάλασσα στη στεριά. Είχαμε προβλήματα στην Κόμη και ακόμη έχουμε προβλήματα στην Κόμη. Αυτό που τους απάντησαν οι εκπρόσωποι της Δημοτικής Αρχής, ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και άλλοι, είναι ότι εν πάση περιπτώσει γίνεται μια αξιολόγηση των δεδομένων και από εκεί και πέρα καταρτίζεται ένα πλάνο, γιατί πρέπει να γίνουν και μελέτες. Υπάρχουν και δυσκολίες στα έργα όσον αφορά και τις αδειοδοτήσεις, αν πρόκειται για παρεμβάσεις στο ενάλιο τμήμα. Και, εν πάση περιπτώσει, ξεκάθαρη εικόνα δεν υπάρχει ακόμη για όλο το μέτωπο που επλήγει από την κακοκαιρία του Φλεβάρι. Αυτό που υπόθηκε κάποια στιγμή από τον Δημήτρη Πατελίδα είναι ότι για την Κόμη μόνο, εκεί που έχει φύγει και ο δρόμος, έτσι, ο παραλιακός, θα απαιτηθούν περί τις 260.000 ευρώ. Τώρα, ένα δεύτερο που ακούστηκε και είναι επίσης σημαντικό κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συνεδρίασης και το είπε κάποια στιγμή ο Βασίλης Μυριακός, επικαλούμενος και συζητήσεις που έχουν γίνει στις συνεδριάσεις Δημοτικής Επιτροπής, είναι ότι μια πρώτη εκτίμηση του κόστους των παρεμβάσεων που πρέπει να γίνουν από τις ζημιές που προκλήθηκαν τότε είναι περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Στην καλύτερη των περιπτώσεων, ο κρατικός κορβανάς θα βγάλει για τυχείο 1,5 εκατομμύριο. Άρα πρέπει να γίνει μια ιεράρχηση των αγκών. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μακρύ το μακαρόνι. Εκεί που κατέληξε το Δημοτικό Συμβούλιο, να πούμε ότι το θέμα το έφερε προς συζήτηση ο Μάρκος Σκούφαλος από τη Λαϊκή Συσπήρωση. Κατά πλειοψηφία, γιατί μειοψήφισε ο Μάρκος Σκούφαλος, είναι ότι σε 2 μήνες τον Ιούλιο θα επανέλθει για να συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να υπάρχει μια πιο πλήρης εικόνα για το ποιο είναι το μέγεθος της ζημιάς και τι γίνεται όσον αφορά την προώθηση των έργων που πρέπει να γίνουν αφού ολοκληρωθούν προηγούμενα οι μελέτες. Αυτό τουλάχιστον εισηγήθηκε από την πλευρά του ο Δήμαρχος, λέγοντας ότι σε 2 μήνες θα έχουμε καλύτερη εικόνα.

0: Προχωρούν στην αυτοοργάνωση το Σιχαλκούσι. Όπως μας ενημερώνουν, υπεγράφει μνημόνιο συνεργασίας της κοινότητας του Χαλκιούς με το Ελληνικό Ινστιτούτο Διαχείρισης Κρίσεων και Καταστροφών. Το μνημόνιο συνυπέγραψαν ο καθηγητής του Ινστιτούτου Αναστάσιος Γερασιμάτος και ο πρόεδρος κοινότητας Χαλκιούς, ο κύριος Κουτσουράδης. Είχε προηγηθεί συνεργασία των δύο φορέων το χειμώνα του 25 μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού με στόχο την οργάνωση τοπικής κοινωνίας για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων. Τώρα αυτό μπαίνει σε μια πιο σταθερή βάση με το μνημόνιο συνεργασίας. Ο στόχος είναι και η πρόληψη, είναι και η αντιμετώπιση σε περίπτωση που έχουμε καταστροφές. Με λίγα λόγια, προσπαθούν να κάνουν πράξη την πολιτική προστασία ενεργοποιώντας τους κατοίκους του χωριού. Και τον όποιο μηχανισμό έχει από τη δική της την πλευρά η κοινότητα. Μάλιστα, όπως αναφέρει στην δήλωσή του ο κύριος Γερασιμάτος, δεν υπάρχουν φυσικές καταστροφές, υπάρχουν αφύσικες καταστροφές, αλλά δεν φταίει η φύση. Και το μνημόνιο εκφράζει το όραμα ενός ανθρώπου που δεν μένει στα λόγια, αναφέρεται στον κύριο Κουτσουράδη, αλλά προχωρά σε πράξεις με γνώμονα το κοινό καλό. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα, επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά.
1: Και θα τρελαθώ.

0: Πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 180.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.000 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery, πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με τους ψεκασμούς στο λιμάνι, για τα ζητήματα που έχουν προκύψει με τα κρούσματα αφθόδους πυρετού στην Λέσβο, στα πλαίσια των μέτρων που λαμβάνονται, των προληπτικών, για να μην έχουμε την εμφάνιση της νόσου και εδώ στο νησί. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Αντιπεριφερειάρχη Χίο, τον κύριο Παντελή Βρούλη. Καλή σας μέρα, κύριε Βρούλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Χθες είχαμε τις δηλώσεις του κυρίου Αμέντα από τον νομοκτηνιατρείο. Αυτό που μας είπε είναι ότι καλά γίνονται, εν πάση περιπτώσει, ψεκασμοί, αλλά είναι πιο ωφέλιμο αυτοί να γίνονται στην πύλη εισόδου εξωτερικού, γιατί ούτως ή άλλως τα συγκεκριμένα οχήματα ψεκάζονται και φεύγοντας από την Μυτιλίνη ή φεύγοντας από τον Πειραιά. Ποια είναι η άποψή σας, δηλαδή, σας έχει στείλει τα έγγραφα ο κύριος Αμέντας, εσείς τι απαντάτε και αν θα έχουμε και μεγαλύτερα και περισσότερα μέτρα στην πύλη εξωτερικού στο λιμάνι?
1: Ναι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι παρακολούθησα την συνέντευξη που έδωσε ο κύριος Αμέντας. Δεν είδα καμιά έτσι ιδιαίτερη διαφορά από αυτά τα οποία κάνουμε. Και θέλω να πω, να τονίσω εδώ πέρα, ότι οι απολυμάσεις πραγματοποιούνται με τη χρήση εγκεκριμένων απολυμαντικών συσκευασμάτων.
0: Αυτό το είπε και ο κύριος Αμέντας.
1: Και το φάρμακο, και το φάρμακο το οποίο είμαι, και ο τρόπος είναι αυτός τον οποίο ενδείκνυται. Τώρα, για το θέμα λοιπόν της αψίδας, υποθέτω ότι εκεί, γιατί γράφτηκε και από κάποιο μέσο διευθύνωσης, το οποίο λέει αλλού, αλλού έπρεπε να μπει, και είναι ένα γεγονός το οποίο στο λιμάνι δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι. Εμείς τοποθετήσαμε την αψίδα απολύμασης, αλλά με τη σύμφωνη γνώμη, αφού συνοηθήκαμε πρώτα με το λιμεναρχείο και με το λιμενικό ταμείο, δεν μπορούσαμε να πάμε και σε άλλα πολλά σημεία, και δεξιά ή αριστερά ή πιο κοντά στη θάλασσα, θα έλεγα εγώ, είναι πίσω από το περίπτερο το αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος, που είναι πίσω απέναντι από το ρεξ, ακριβώς επίτηδες, γιατί όπως ξέρετε το κρυπίδωμα εκεί πέρα είχε κάποια προβλήματα, επομένως οποιαδήποτε σκάψιμο ή οτιδήποτε ζημιά γινόταν, αντιλαμβάνεσαι ότι μπορεί να είχαμε άλλα προβλήματα. Το θέμα λοιπόν είναι ως εξής. Εμείς από την πρώτη στιγμή που αντιληφθήκαμε, που μάθαμε για το θέμα, και είχαμε άμεση επικοινωνία με την Λέσβο, με την περιφέρεια που είναι και στη Λέσβο εκεί πέρα, και είχαν το ατύχημα του αφθόδους πυρετού, αμέσως ξεκινήσαμε τους ψεκασμούς. Ναι, με τον παραδοσιακό τρόπο, με τους ψεκαστήρες του χεριού. Ναι, αλλά αυτή ήταν η παραδοσιακή και αυτή είναι η πιο καλή. Με αυτόν τον τρόπο εμείς καθημερινώς, εδώ και 2 μήνες τώρα, και έχουμε άνθρωπο ο οποίος ψεκάζει όλα τα καραβάκια τα οποία έρχονται από την Τουρκία και όλα τα αμάξια τα οποία είναι πολύ λίγα, που βγαίνουν από την Τουρκία, από τα μικρά αυτά τουριστικά πλοία που έρχονται από την απέναντι όχθη, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ λίγα και τα ψεκάζουμε με το ψεκαστήρα. Αυτά όμως, η αψίδα έχει μπει ακριβώς για τα εσωτερικά του λιμανιού, δηλαδή για τις εσωτερικές γραμμές που απευθύνεται, όσα αμάξια τα οποία έρχονται από τη Μυτιλίνη, παρόλο που ψεκάζονται πριν μπουν μέσα. Παρά τα αυτά, εμείς περνάμε και τα αμάξια αυτά από την αψίδα. Επομένως δηλαδή γίνεται διπλή δουλειά. Δεν μας πειράζει, δεν πειράζει κανέναν. Ούτε και τα φάρμακα, όπως πιστεύω ότι είπε και ο κύριος
0: Αμέντας. Το είπε και ο κύριος Αμέντας αυτό για τα φάρμακα. Είπε ότι είναι φιλικά για το περιβάλλον, ότι είναι απολυμαντικά τα οποία. Γιατί όλη αυτή η συζήτηση ξεκίνησε στην ουσία μετά από ένα έγγραφο του Σωματείου Οδηγών, Επαγγελματιών Οδηγών.
1: Μπράβο,
0: τώρα, αυτό που ήθελα όμως να σας πω, κύριε Βρούλη, στην ουσία αυτό που είπε ο κύριος Αμέντας είναι ότι χρειάζεται τα εντυκοποίηση των μέτρων στην πύλη εισόδου εξωτερικού. Δηλαδή, κατά την άποψή του, αυτό που γίνεται δεν είναι και το πλέον σωστό ή επαρκές για λοιπόν, να μπορέσει να μας θωρακίσει. Γιατί από απέναντι μας έρχονται οι ζώνος, είτε λέγεται ευλογιά είτε λέγεται αφθόδης.
1: Συμφωνούμε.
0: Θα ενισχύσετε επομένως τα μέτρα, ακούστε, και με ποιο τρόπο?
1: Ακούστε. Το λιμάνι της Χίου και με την προοπτική που έχει ξεκινήσει η κατασκευή του νέου τελωνίου εκεί, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πολύ δύσκολο ότι 5 τουριστικά τα οποία έρχονται από την Τουρκία να έχουν την έξοδο, την ίδια έξοδο. Και αν έχουν την ίδια έξοδο, έχουν τα αμάξια. Ο κόσμος τα περιμένει. Δηλαδή είναι λίγο άβολο το θέμα ότι δεν υπάρχει στο λιμάνι της ΣΥ, δεν είναι φτιαγμένο.
0: Λέτε ότι οι υποδομές δεν είναι επαρκείς για να γίνεται ενδελεχής.
1: Επομένως, εμείς δεν μας ξεφεύγει κάτι. Προς Θεού, δεν μας ξεφεύγει κάτι. Είτε αμάξι λέγεται αυτό, μάλιστα, είτε οι άνθρωποι οι οποίοι περνάνε πάνω από τα σκηνιά αυτά τα οποία είναι και περπατούν τα πόδια τους. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται με την σύμφωνη γνώμη της υπηρεσίας και με αυτά τα οποία προβλέπονται από τον νόμο. Τώρα, ότι δεν είναι το λιμάνι έτοιμο για να δεχτεί τέτοια προσέλευση και τέτοιο κόσμο, και είναι λογικό. Προσπαθούμε όμως να μην μας ξεφύγει τίποτα και προς το παρόν τουλάχιστον είμαστε ευχαριστημένοι, διότι δεν έχουμε κάτι, κάποιο κρούσμα ή οτιδήποτε άλλο απασχολεί αυτά τα προβλήματα τα οποία απασχολούν την Λέσβο.
0: Μάλιστα. Άρα μένουμε στο χειροκίνητο σύστημα με τους
1: ψεκασμούς. Για τα πλοία της γραμμής
0: της Τουρκίας.
1: Στο εξωτερικό της Τουρκίας, ναι, μένουμε στο χειροκίνητο, ούτως ώστε να είμαστε καλυμμένοι ότι τουλάχιστον κάνουμε τη σωστή δουλειά. Τώρα, για τα εδώ είπαμε, υπάρχει η αψίδα που μπορεί κανείς να τη χρησιμοποιήσει, αν και ο ίδιος ο οποίος ψεκάζει τα τουριστικά αυτά της Τουρκίας είναι και στο λιμάνι την ώρα που βγαίνουν από το πλοίο εσωτερικά πριν πάνε στην αψίδα και ψεκάζει ξανά. Πάει επίσης στα μεστά δύο φορές τη εβδομάδα.
0: Δεν θα το γλιτώσουμε το ψέκασμα άμα κυκλοφορούμε στο λιμάνι, δηλαδή εμείς.
1: Κοιτάξτε,
0: για να χαριτολογήσω τώρα.
1: Είναι επιβλαβές για τον άνθρωπο.
0: Το θέμα είναι να γίνεται δουλειά.
1: Σύμφωνα με τα δεδομένα δεν είναι επιβλαβές. Αυτό το διοξίδιο του χλωρίου δεν είναι πρόβλημα.
0: Για πείτε μου κάτι τελευταίο, γιατί πρέπει να πάω στο δελτίο. Με το δημόσιο οκτώ τι γίνεται? Έχουμε συμπληρώσει τώρα, είμαστε στον τέταρτο μήνα. Φλεβάρης νομίζω ήταν όταν είχαμε τα προβλήματα. Γενάρης, Φλεβάρης, εκεί.
1: Είναι ένα πολύ συζητημένο θέμα, έτσι. Δεν είμαι ο αρμόδιος, είναι ο κύριος Νύχτας, ο οποίος θα σας πει περισσότερες λεπτομέρειες εντός των ημερών. Γιατί το λέω αυτό? Διότι επιτέλους βαδίζομαι σε μια οριστική λύση. Δηλαδή το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο και ο Σεβασμιότατος, που τους ευχαριστώ θερμά, γιατί έχουμε έρθει σε μία συμφωνία ούτως ώστε να μπορούν να γίνουν κάποιες εργασίες στο υπάρχον κτέο και να μπορέσουμε όσο γίνεται πιο σύντομα. Γιατί οποιαδήποτε άλλη λύση που προβάραμε, πήραμε αυτό νοσοκομείο, οικόπεδα να κάνουμε καινούριο, πήραμε να βάλουμε κοντέινερ, ό,τι και να συζητήσαμε, αυτά όλα χρειάζονται χρόνο. Εδώ τώρα μιλάμε όσο γίνεται πιο γρήγορα, διότι ήδη είπατε έχουν περάσει 4 μήνες και θα περάσουν τουλάχιστον ακόμα 6 μήνες. Εδώ λοιπόν θα σας πω ότι υπάρχει το θέμα να δώσουμε και άλλη παράταση που θα δώσουμε αναγκαστικά, έως ότου γίνουν τουλάχιστον κάποιες εργασίες, να γίνει δηλαδή άρση της επικινδυνότητας όσον αφορά το θέμα του χτέου, να μπορεί τουλάχιστον να ξεκινήσει όσο γίνεται πιο γρήγορα, να μπουν κάποιες κολόνες στήριξης, να μπουν ό,τι χρειάζεται να μην είναι επικίνδυνο.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν ο στόχος μέσα σε ένα εξάμηνο να γίνει άρση επικινδυνότητας και να επαναλειτουργήσει το δημόσιο χτέο.
1: Ακριβώς.
0: Και παράλληλα θα γίνει και μελέτη για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις εκεί.
1: Η μελέτη έχει γίνει ήδη και από την τεχνική υπηρεσία, και όμως θα βάλουμε και πιθανόν να βάλουμε και μελετητή εξωτερικό, ούτως ώστε να τρέξουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα. Το θέμα μας είναι αυτό, να μην επιβαρύνονται οι άνθρωποι, οι οδηγοί, να πηγαίνουν τα αμάξια τότε είτε στην Μυτιλίνη είτε στην Αθήνα. Υπάρχει μια ταλαιπωρία, ειδικά για τα μεγάλα οχήματα, και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά τις λεπτομέρειες.
0: Ναι, και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι όσα κυκλοφορούν στον νομό της Χίου, η παράταση είναι δεχτή. Όσα όμως βγαίνουν εκτός Χίου, έτσι,
1: ναι,
0: οι μεταφορικές τώρα πρέπει να πάνε αλλού να περάσουν από έλεγχο.
1: Καθώς βγαίνουν ειδικά τα τουριστικά, τα λεωφορεία.
0: Τουριστικά, μεταφορικές κλπ.
1: Πάνε σε ένα χτίο εκεί πέρα και περνάνε.
0: Ναι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.

0: θεραπεία του σε κέντρο αποκατάστασης της χώρας μας. Κατηγορούμενος στην υπόθεση της δολοφονίας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη είναι ένας από τους τρεις ληφθέντες του χθεσινού περιστατικού με τους πυροβολισμούς σε κατάστημα με κινητά τηλέφωνα στην Πατησίων. Επίσης, τον Οκτώβριο του 2022 είχε τραυματίσει σοβαρά με μαχαίρι επιχειρηματία έξω από καντίνα στη Βαρυμπόμπη. Τα τρία άτομα συνελήφθησαν μετά από καταδίωξη στον Κηφισό. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση εμπρισμού σε υποκατασκευή κατάστημα στη Γαστούνη και σχηματίστηκε δικογραφία για εμπρισμό και φθορά ξένης ιδιοκτησίας σε βάρος 5 ανδρών, εκ των οποίων οι 3 ανήλικοι. Για έξαρση γαστρεντερίτιδα στο νοσοκομείο Αττικών με κρούσματα σε υγειονομικούς, ασθενείς και συνοδούς, κάνει λόγο το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου. Το Σωματείο ζητά μεταξύ άλλων να αποδεσμευθεί το νοσοκομείο τουλάχιστον από την επόμενη εφημερία του Σαββάτου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του νοσοκομείου, μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί εργαστηριακά 9 περιστατικά, ενώ η επιδημιολογική διερεύνηση συνεχίζεται. Σημειώνει ότι πρόκειται για περιστατικά γαστρεντερίτιδα συμβατής με λίμωξη από νοροϊό, φαινόμενο που παρατηρείται συχνά. Επισημαίνει ότι δεν υπάρχει ένδειξη σοβαρής απειλής για τη δημόσια υγεία ή τη λειτουργία του νοσοκομείου. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ανέφερε ότι από τις 21 ως τις 26 Μαΐου καταγράφηκαν συνολικά 53 ύποπτα κρούσματα γαστρεντερίτιδας σε προσωπικό και ασθενείς.
1: Γιατρέ μου.
2: Πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, Crystal Palace κατέκτησε το Conference League επικρατώντας τον τελικό της Ράγιο Βαγεκάνο με 1-0 και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στο Europa League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Αρχίζει σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της ΑΕΚ για την νέα αγωνιστική περίοδο 2026-2027 στο ποδόσφαιρο. Στο μπάσκετ, ο Ολυμπιακός επιστρέφει στις εγχώριες υποχρεώσεις του για τα ημιτελικά της Greek Basketball League με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα να υποδέχεται απόψε στις 8 και 4 την ΑΕΚ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για το πρώτο παιχνίδι της σειράς. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στις 6 το απόγευμα στο Telecom Center Athens τον ΠΑΟΚ στην έναρξη της ημιτελικής φάσης στο play-off της Greek Basketball League. Η σειρά τους κρίνεται στις 2 νίκες και το δεύτερο μάτς θα διεξαχθεί το Σάββατο.
4: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
6: Ε, τι ε.
5: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία επίσης έως 30 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια με πρόσκαιρη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά, οπότε κυρίως στα κεντρικά και βόρειο ρινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα στα βόρειο-ανατολικά θα συνεχιστούν. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βόρειο-δυτική 3 με 4 και στο Αιγαίο τοπικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 30 με 32 βαθμούς και στα νησιά έως 26 με 28 βαθμούς. Την Παρασκευή λίγες βροχές είναι πιθανόν να σημειωθούν το πρωί στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, στην Ανατολική Στερεά και την Εύβοια. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με απογευματινές μπόρες στη Δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Η ένταση των βόρειων ανέμων στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Τέλος, καλός ο καιρός.

0: Το Σαββατοκύριακο, χωρίς όμως να λείψει η απογευματινή αστάθεια από τα ορεινά υπηρωτικά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Κυριακή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος. Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr.
3: Κιος Ράδιο Αλήθεια

0: πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 28 Μαΐου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Νέα ένταση σημειώνεται στον Περσικό κόλπο με τις Ηνωμένες Πολιτείες να πραγματοποιούν πλήγματα κατά του Ιράν, την Ισλαμική Δημοκρατία να ρίχνει προειδοποιητικά πυρά κατά πλοίων που επιχείρησαν να διασχίσουν το Ορμούς και τους φρουρούς επανάστασης να ανακοινώνουν πως έπληξαν αμερικανική αεροπορική βάση στην περιοχή. Με σκληρή απάντηση, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απορρίπτουν τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, κάνοντας λόγο για αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις, ενώ διαμηνύουν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Καταπέλτης ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Χίου Ισίδωρος Αμέντας αναφορικά με το ζήτημα των ψεκασμών που γίνονται στο λιμάνι της Χίου. Ο ίδιος θεωρεί ότι η αψίδα που έχει τοποθετηθεί για να πραγματοποιείται ψεκασμός είναι αχρίαστη, αφού ήδη αυτά έχουν περάσει από την ίδια διαδικασία πριν μπουν στο πλοίο. Αντίθετα, όπως είπε, έχουν ζητήσει και εγγράφους να γίνονται απολιμάνσεις στα εισερχόμενα από Τουρκία, όπου κυκλοφορούν πολλές ζωνώσεις όπως Ευλογιά ή ο Αφθόδης. Την είδηση ότι 10 Ιουνίου περνάει από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας το Master Plan του Λιμένα Χίου έκανε γνωστή χθες το πρωί κατά τη συζήτηση ερώτηση στη Βουλή του Βουλευτή Χίου του Πασόκ Σταύρου Μιχαηλίδη με αντικείμενο την πορεία των έργων στον ομό μας, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου ο διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Δροηλός. Το ΣΕΣΝΟΧ τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8.30 το πρωί. Αύριο Παρασκευή ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Μία ημέρα αργότερα το Σάββατο ακολουθούν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Εξιγνιάστηκε στο νησί μας Απάτη με θύμα ηλικιωμένο και λία 20.000 ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η κοινοπραξία Blue Star Ferry σε συνεργασία με τις τοπικές ενώσεις ξενοδόχων, προσφέρει έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των επιβατών που θα επιλέξουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές τα νησιά Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Φούρνους, Λέρο και Κο από 12 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Η έκπτωση ισχύει στα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών, στα γιοταχεία αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοπιών Χίου, τα αρτοπία του νησιού θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα την Παρασκευή 29 Μαΐου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλου, Στολό Ποτάμι, Ανέμονα Καλλιμασιάς. Την 3η 2 Ιουνίου 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού πυνητωτή, χειρισμοί αεραγωγού, δήλωση συμμετοχής στο 22710-42507 έως την Παρασκευή 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Αύριο Παρασκευή στον Καθεδρικό Κρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Βαρβασίου θα τελεστεί θεία λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης. Επίσης αύριο εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου Όρθρου σε 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός σήμερα 5η 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Επόμενη δράση αύριο Παρασκευή 8 το βράδυ με συναυλία με τίτλο Άρωμα με την Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λύκο. Το Σάββατο 30 Μαΐου 9 το πρωί στα Ματία Μαυρίκου μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού και σε 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Η Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτική ταυτότητα στη Βιβλιοθήκη Κοραή το Σάββατο 30 Μαΐου 6.30 το απόγευμα. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Μαρίας Βέργου Παρέδρου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ο Δήμος Χίου και το Μύριο Πνευματικό Κέντρο προσκαλούν στην παράσταση εφαρμογή του εργαστηρίου θεάτρου με τίτλο Peter Ann σε σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη το Σάββατο και την Κυριακή στο Μύριο στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Βροντάδου εορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του την Κυριακή της 531 Μαΐου με το εξής πρόγραμμα. 9 το πρωί θεία λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου. Στις 11 το πρωί στην πνευματική αιστεία του ΦΟΒ, η αρετή παλιού υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ θα παρουσιάσει το θέμα Χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρού Λουτράρη. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Η Πρόοδος προσκαλεί στην εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού την Κυριακή 31 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου τίτλος της παράστασης «Ας κρατήσουν οι χοροί». Ο Πολιτιστικός Επινοφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς διοργανώνει ημερήσιο πανηγύρι την Κυριακή 31 Μαΐου 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεχωρίου. Το τεστίλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, το Στέλιο Κατζατζίδη και το Στράτο Διονυσίου, το Σάββατο 6 Ιουνίου 10 το βράδυ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα πρέουν από δυτική κατέμφθηση με ένταση 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 64%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 64 έως 80%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Γελάσουμε υγιεινά στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η σαλάτα με αβοκάντο και τυρί αποτελεί μια υπέροχη θρεπτική επιλογή. Άλλωστε το αβοκάντο είναι από μόνο του υπερτροφή υψηλής διατροφικής αξίας, πλούσιο σε φυτικές ίνες, κάλιο, βιταμίνες, ενώ συμβάλλει στη μείωση της LDL και των τριγλυκεριδίων. Μπορείς να βράσεις μπρόκολο και κολοκύθι και αφού τα σουρώσεις, τα βάζεις σε νερό με πάγο για να διατηρηθούν. Μετά, τα κόβεις σε ακανόνιστα κομμάτια μέσα σε ένα μπολ και προσθέτεις φέτες αβοκάντο, λίγα ντοματίνια και τυρί. Βάζεις σαλάτα, πιπέρι και ελαιόλαδο και έχεις μια γευστικότατη επιλογή πλήρους γεύματος. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Κλιματική αλλαγή.
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα, είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
10: Κίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Για το θέμα που έχει να κάνει με τους ψεκασμούς για τον αυθόδη πυρετό, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον Περιφερειακό Σύμβουλο της ΛΑΣ, τον Γιώργη Ναμπαζή. Ακούσαμε προηγουμένως τον Παντελή Βρουλή να λέει ότι ο χερσαίος χώρος που υπάρχει στην πύλη εισόδου εξωτερικού στο λιμάνι, εκεί δηλαδή που έρχονται τα πλοία από την Τουρκία, δεν επιτρέπει να τοποθετηθεί αψίδα. Ο αριθμός των οχημάτων που κατεβαίνει στο συγκεκριμένο τμήμα του λιμανιού δεν είναι πολύ μεγάλος και εν πάση περιπτώσει καλύπτονται οι ανάγκες ψεκασμού για την αποφυγή διάδοση των ζώων νόσων με την κλασική μέθοδο, την χειροκίνητη, και θεωρεί ότι κατά αυτόν τον τρόπο καλύπτεται επαρκώς η συγκεκριμένη ανάγκη. Κύριε Μπαζή, εσείς τι λέτε? Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Θα έλεγα ότι η φωνή του Σιδερίτου Αμέντα είναι πάρα πολύ σημαντική, διότι πρόκειται περί ενός έμπειρου και έγκυρου επιστήμονα και θα πρέπει να ληφθεί πάρα πολύ σοβαρά υπόψη. Μας έχει ενημερώσει ο Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας. Έχουμε επανειλημμένα θέσει το ζήτημα στον κύριο Μουτζούρη, λόγω και της υποστελέχωσης, λόγω και των ελλείψεων που υπάρχουν σε βασικούς τομείς και λόγω της σοβαρότητας που έχει να κάνει με τις ποιότητες των κρεάτων τα οποία διακινούνται στο νησί μας. Θα πρέπει δηλαδή να ενταθούν οι έλακοι, ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερη διατροφική αλυσίδα στο νησί. Όμως, επειδή έχουμε παρακολουθήσει όλη αυτή τη διαδικασία, δεν αφιζητούμε ότι γίνεται αυτή η χειροκίνητη. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, υπάρχει μία λειτουργία καθημερινότητας, υπάρχει μία μεγάλη ροή επιβατών από τα απέναντι παράλια και αυτοκινήτων και δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτά τα μεγάλα νούμερα επισκέψεων ο χειροκίνητος ψυχασμός. Νομίζουμε ότι τώρα πρέπει να προλάβουμε την κατάσταση, τώρα που υπάρχει η μετακίνηση από πολλές περιοχές της Τουρκίας προς το νησί μας και προς τα άλλα νησιά. Δεν είναι να το υποτιμούμε ούτε να το αντιμετωπίζουμε ναι γίνεται, γιατί αυτό μπορεί ο καθένας να το δει στην πράξη ότι δεν είναι σε βάθος και δεν έχει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της ολοκληρωτικής απολύμασης των ερχομένων από τα απέναντι παράλια. Εμείς ενημερώσαμε τον κύριο Μουτζούρη και τον κύριο Βουλή και θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει περισσότερο σοβαρός και απαιτητικός ο έλεγχος για να μην έχουμε μεταφορά του προβλήματος και στο νησί μας.
0: Ο κύριος Μουτζούρης τι σας είπε?
1: Επειδή έχουμε και το Περιφερειακό Συμβούλιο στις 9 του Ιούνιου και επειδή η επικεφαλής της παράταξης μας, κυρία Κυρίτση, έχει θέσει το σύνολο του προβλήματος αυτόδη στις ιατρικές υπηρεσίες, μου λέει, Γιώργη, θα το κουβεντιάσουμε έτσι και ναι, λέω, αλλά οι επισκέπτες λόγω του Μπαϊραμίου είναι χιλιάδες. Δεν μπορούμε να περιμένουμε τις 9 του Ιούνιου. Πρέπει να γίνει τώρα άμεσα η καλύτερη δυνατή αντιμετώπιση. Θα έλεγα ότι και με τη βοήθεια τη δική σας αλλά και με την πίεση θα πρέπει να ενταθούν οι έλεγχοι και να γίνεται πιο επισταμένος. Τώρα, επισταμένα, δεν νομίζω όμως ότι λύνει το πρόβλημα. Δεν μπορούν τα χαλάκια αυτά να αντιμετωπίσουν το πέρασμα τόσο χιλιάδων ανθρώπων που καταλαβαίνετε κι εσείς, όσο καλός και όσο τυπικός και αν είναι ο εργαζόμενος που είναι, δεν μπορεί να ψεκάσει και να αντιμετωπίζει τώρα μπροστά στα πόδια των ανθρώπων που περνούν να ψεκάζει κάθε δύο λεπτά, δεν γίνεται. Άρα το αφήνει, θα έλεγα, και λίγο στην τύχη.
0: Λοιπόν,
1: αυτό όλο το ζήτημα και νομίζω ότι δεν είναι σωστό και οι ίδιοι οι φτηνοτρόφοι και οι ίδιοι οι φορείς των φτηνοτρόφων θα πρέπει να το δούνε και ο πρόεδρος των ποιμένων, τον έχουμε ενημερώσει και εκείνον, προκειμένου τον κύριο Σταύρο, τον Κατσάφαρο, προκειμένου να βεβεί στην όλη κουβέντα.
0: Εκείνο που παράλληλα επισημαίνετε εσείς είναι το θέμα της υποστελέχωσης των κτηριατρικών υπηρεσιών, που είναι πολύ, όντως είναι πολύ σημαντικό. Σημαντικό, και δυστυχώς, παρότι το λέμε χρόνια, ελάχιστη είναι η ανταπόκριση.
1: Κοιτάξτε, δεν γίνεται με αυτή την κατανομή των ζώων στο νησί μας και με αυτή τα ποιοτικά στοιχεία που υπάρχουν να μην μπορεί να ανταποκριθεί η υπηρεσία στοιχειωδώς στα
0: κάτω. Ναι, και δεν μιλάμε μόνο για το κομμάτι που αφορά τα ζώντα ζώα.
1: Όχι, μιλάμε για τον έλεγχο των προϊόντων.
0: Μεγάλο πλαίσιο, έτσι.
1: Στα σούπερ μάρκετ, στις στάνες, στο χώρο σφαγής των ζώων. Κοιτάξτε, είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα.
0: Ακόμη και στα καταστήματα εστίασης κλπ. Δηλαδή,
1: όλα,
0: θέλω να πω
1: όλα
0: ότι
1: αυτά,
0: είναι ευρύ φάσμα αντικειμένων εργασίας που φέρνει σε πέραση κτηνιατρική.
1: Κοιτάξτε, πέρα από την έλεγχο υπάρχει και η γραφειοκρατία. Η οποία γραφειοκρατία είναι τρομακτική. Δηλαδή, κάθε υπάλληλος έχει στην ευθύνη του αντικείμενα στα οποία πρέπει να συμπληρώσει φόρμες, φορμάκια για να ενημερώνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Δεν γίνεται να γίνει όλη αυτή η δουλειά. Άρα λοιπόν, αφού σε αυτή τη φάση που περνάμε σαν Βόρειο Αιγαίο δεν κατανοεί η κυβέρνηση ότι πρέπει να προληφθούν κτηνίατροι, πρέπει να ενισχυθούν οι κτηνιατρικές υπηρεσίες για να στηρίξουν. Κοιτάξτε, αν θέλετε να βάλουμε το ζήτημα στην ουσία του, τους έχει έρθει κουτί όλη η ιστορία στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής. Εξαφανίζουν τον πρωτογενή τομέα, θα εξαφανίσουν τα χωριά, θα διώξω την νεολαία από τον τόπο και καταλαβαίνετε αυτό το δράμα που περνούν οι συμπατριώτες μας στη Μυτιλίνη είναι ένα μήνυμα ολοκληρωτικής καταστροφής. Καταστροφής του Βόρειου Αιγαίου.
0: Μάλιστα, κυρία Μπαζή, να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Επειδή συζητώντας με τον κύριο Βρουλή μας είπε ότι φαίνεται να έχει δρομολογηθεί μια λύση με τη συμβολή για τις Μητρόπολες και του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, τελικά να μπορέσουν να προχωρήσουν οι εργασίες στις εγκαταστάσεις του δημόσιου κταίου, το οποίο παραμένει κλειστό. Βέβαια, μας είπε ότι τουλάχιστον θα απαιτηθεί ένα εξάμηνο για να μπορέσει να έρθει η επικινδυνότητα του κτηρίου και πιθανότητα θα δοθεί και νέα παράταση στον έλεγχο των οχημάτων. Ποια είναι η δική σας η θέση, γιατί θυμάμαι ότι είχατε παρέμβει.
1: Κοιτάξτε,
0: και στο συγκεκριμένο
1: όταν το μιλούσατε τώρα και αναφέρεστε στο θέμα, χαμογέλασα, σκεφτόμενος το εξής. Εάν η ρυθμή που προχωράει η περιφερειακή ενότητα Χίου είναι αυτή, όχι σε ένα εξάμηνο, αλλά ούτε σε δύο χρόνια δεν πρόκειται να τελειώσει. Επιτέλους πρέπει να σοβαρευτούμε. Έχει να κάνει με την ασφάλεια των πολιτών, έχει να κάνει με την ασφάλεια των οχημάτων, έχει να κάνει με τη ζωή μας σε αυτόν εδώ τον τόπο. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε με αυτούς τους ρυθμούς. Επειδή και εμείς σαν Λαϊκή Συσπήρωση είχαμε επισκεφθεί το Σεβασμιότατο, είχαμε επισκεφθεί το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο της Ιεράς Μητρόπολης, είχαμε πλήρη γνώση, είχαμε όλα τα χαρτιά από την Ιερά Μητρόπολη του τι διαθέσεις υπήρχαν. Πόσο καιρό, κυρία Ψηλή, πέρασε για να γίνει αυτή, να μην πω καμία βαριά κουβέντα, η επιτέλους συνεννόηση. Δυστυχώς υπάρχει η καθημερινότητα η οποία τρώει τη ζωή μας και οι εκλεγμένοι άρχοντες λειτουργούν με τον αραμπά.
0: Θέλετε να πείτε ότι από τα χαρτιά που είχατε εσείς στη διάθεσή σας και από την
1: Ιερά Μητρόπολη
0: ήταν ένα θέμα το οποίο μπορούσε να λυθεί
1: τυπικό
0: γρήγορα.
1: Τυπικό ήταν θέμα, πώς να το πω, μιας τιμίας πράξης.
0: Να.
1: Ο Σεβασμιότατος τον επισκέφθηκα δύο φορές. Και μου έδωσε την όλη αλληλογραφία και μου είπε κάποια πράγματα τα οποία τα μετέφερα στην Περιφερειακή Αρχή. Και σε παρέμβαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και κατηδία.
0: Άρα
1: δυστυχώς,
0: η καθυστέρηση, λέτε, έγινε με υπαιτιότητα.
1: Έγινε με ευθύνη της Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Και το ίδιο, σας το επισημαίνω, θα δείτε και με την καθυστέρηση που θα γίνει για να λειτουργήσει το ΧΤΕΟ. Δεν γίνεται να πηγαίνουμε έτσι. Είναι ζωτική σημασία ζητήματα και τα οποία και το προηγούμενο θέμα που κουβεντιάσαμε. Κοιτάξτε, πάνω σε όλα αυτά είναι η ζωή μας. Και εγώ εκείνο που θέλω να μεταφέρω είναι ότι επειδή τα βίωσα από πρώτο χέρι αυτά που συνέβησαν και συμβαίνουν στη Μυτιλίνη, δεν μπορεί ένας άνθρωπος που ζει στο Μανταμάδο, στην Αγία Παρασκευή, στην Κάπη, στην Άπη και δεν ξέρω τι, και έχει στήσει όλη του τη ζωή εδώ και δεκαετίες και έχει φέρει τα παιδιά, τα εγγόνια του επάνω σε αυτή τη φτηνετροφική μονάδα, να του σκοτώνει στα ζώα επειδή κάποιος με κάποια ντιρεκτίβα αποφάσισε αυτό το πράγμα. Το ίδιο δέστε το και στο χταίο. Δηλαδή υπάρχει μια λογική αριθμών κενών εντολών, χωρίς ας πούμε να βλέπετε η ποιότητα, η ανθρώπινη, η κοινωνική, η προοπτική για κάποιο ζήτημα. Ναι. Αυτό είναι το ζήτημα και αυτό πρέπει να καταλάβουν οι συμπολίτες μας. Οι συμπολίτες μας πρέπει να απαιτούν να γίνονται τα πράγματα, γιατί έχουν να κάνουν με τη δική τους τη ζωή, την καθημερινή τους. Και γιατί να πηγαίνουν από εδώ και από εκεί να δούνε αν το αυτοκίνητό τους λειτουργεί ή δεν λειτουργεί.
0: Σας ευχαριστώ
1: είναι
0: πολύ.
1: Καθαρά τα πράγματα για μας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Απλά είναι οι ρυθμοί τέτοιοι.
0: Να είστε καλά.
1: Οι οποίοι έχουν επιβληθεί, δυστυχώς.
0: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
1: Και εσείς να είστε καλά και σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, αυτό με τους ρυθμούς που έχουν επιβληθεί και που επεσήμανε ο Γιώργος Αμπαζής, δυστυχώς το συναντάμε σε πάρα πολλές, σε πάρα πολλά ζητήματα που αφορούν γενικότερα τη δημόσια διοίκηση, αυτό που λέμε στο γενικό κάδρο που βάζουμε και ορίζουμε ως δημόσια διοίκηση. Πάμε σε διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο και πάλι μαζί.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.
5: Φανταστικό φαγωτό σάντουιτς βανίλια κακάο, πολυσυσκευασία των τεσσάρων, 3,49. Στα Ρένιες Φρυγανιές Elite, οικογενειακή συσκευασία 500 γραμμαρίων, 1,50. Και σούπερ τιμή! Coca-Cola κουτί 330 ml, original taste ή zero, 65 λεπτά.
4: Marketing. Αξίζει να πας.
6: Check-in για δύο. Ο Κωνσταντίνος Καζάκος και η Ιωάννα Πηλιχού πρωταγωνιστούν σε μια συναρπαστική κωμωδία εγκλισμού για δύο και κάτι παραπάνω. Το χάος της διαφορετικότητας, η τρέλα της συγκατοίκησης και η ανακάλυψη ότι καμιά φορά το χειρότερο τέρι μπορεί να αποδειχθεί το καλύτερο. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Καζάκος. Χίος. Σάββατο 6 Ιουνίου. Στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Χίος στις 9. Προπόληση ticketmaster.gr και πολυκατάστημα Πηξίδα.
7: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι είπε σήμερα το πρωί ο Κώστας Μπογιατζής, ο πρόεδρος του σωματείου των μουσικών της Χίου, αναφορικά με το αίτημα που έχουν καταθέσει στον Δήμο να αξιοποιηθούν και οι χιώτες μουσική στο πλαίσιο της διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων το καλοκαίρι. Έχουν ένα παράπονο, μια διαμαρτυρία, να πω, οι χιώτες μουσική ότι μένουν εκτός νυμφώνος. Και πέρσι είχαν γίνει ανάλογες κρούσεις. Τελικά τους είδαμε σε μια πρωτοχρονιάτικη συναυλία που έγινε από πλευράς του Δήμου. Και πέραν τούτου ουδέν, λένε οι ίδιοι. Ας ακούσουμε τον Κώστα Μπογιατζή να κατανοήσουμε καλύτερα και την, το περιεχόμενο του αιτήματός τους προς τον Δήμο της Χίου.
1: Σωματείο Επαγγελματιών Μουσικών Χίου, το οποίο αυτή τη στιγμή που μιλάμε απαρτίζεται από 165 ενεργά μέλη με την προσθήκη νέων μουσικών του Μουσικού Γυμνασίου καθώς και νέων παιδιών της Φιλαρμονικής. Σκοπός του σωματείου, όπως και όλα τα σωματεία, είναι να προασπίζεται και να διεκδικεί τα δικαιώματα των συναδέλφων μουσικών. Και θέλω να πω ότι όποτε μας ζητήθηκε να συμμετάσχουμε σε μουσικές πολιτιστικές δράσεις του εκάστοτε Δήμου, όπως και άλλων φορέων για φιλανθρωπικούς σκοπούς, εμείς ήμασταν πάντα παρόν. Πάντα. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Τώρα θα κάνω εδώ μια παρένθεση για τους μουσικούς της Χίου, γιατί κάποιοι συμπολίτες μας, κακοπροαίρετοι, αλλά υπάρχουν κάποιοι, λένε για τους μουσικούς της Χίου ότι να, οι μουσικοί της Χίου πηγαίνουν σε διάφορα πανηγύρια, έλα μωρέ, και σε γάμους κτλ. Θέλω να πω ότι η μουσική της Χίου είναι ικανότατη, με πολλά χρόνια σπουδών, γνώσης και διδακτικής εμπειρίας, και έχουν προσφέρει τα μέγιστα για το νησί μας, γιατί πονούνε τον τόπο μας. Πονάμε τον τόπο μας. Τώρα τι ζητάμε? Εμείς ζητάμε στο πλαίσιο της οργάνωσης των καλοκαιρινών εκδηλώσεων ότι θα ήταν θεμητό και συνετό να ενταχθούν οι χιώτες επαγγελματίες μουσική και συνάδελφοι μέλη του σωματείου μας στο πρόγραμμα το καλοκαιρινό 2026. Γιατί το ζητάμε αυτό? Το ζητάμε αυτό γιατί διαβάζοντας και ακούγοντας για τα διάφορα γνωστά ονόματα των Αθηνών και των αστικών κέντρων, κάτι το οποίο είχε συμβεί και πέρσι το καλοκαίρι, φοβόμαστε. Φοβόμαστε προφανώς ότι θα μείνουμε στην απέξω. Όπως λένε και στη μουσική διάλεκτο, ότι θα μείνουμε άνοιχτοι. Δεν θα μπορέσουμε να συμμετάσχουμε στις εκδηλώσεις. Και έτσι λοιπόν στείλαμε μια επιστολή με την πρότασή μας στο Δήμο Χίου εν ώψη της έναρξης της καλοκαιρινής περίοδου 2026. Και να πω και ένα τελευταίο, πριν αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, ότι η Χίος, ο Δήμος Χίου, αλλά η Χίος δεν είναι μόνο η χώρα και ο Βοντάδος, είναι και τα χωριά. Πρέπει να στηριχτούν και τα χωριά. Είναι πάρα πολλά, θα μου πεις και αυτό. Ορισμένα από αυτά, να γίνουν εκδηλώσεις και να δώσουμε τη δυνατότητα σε μουσικούς επαγγελματίες να συμμετάσχουν και να πάνε και στα χωριά, να ψυχαγωγήσουν τον κόσμο, τα μικρά παιδιά και τους ηλικιωμένους, οι οποίοι για χίλιους δύο λόγους δεν μπορούν να κατεβούν κάτω στη χώρα για να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα και να ψυχαγωγηθούν.
2: Είπατε ότι και την περσινή καλοκαίρι είχατε το ίδιο πρόβλημα, φέτος πάλι το ίδιο πρόβλημα. Από πέρσι μέχρι φέτος έχετε κάνει κάποια προσπάθεια πέρα της επιστολής που στείλατε, έστω την περσινή περίοδο, να μιλήσετε με το Δήμο Χίου προκειμένου να του μεταφέρετε όλη αυτή την αγωνία και τα προβλήματα?
1: Έχουμε κάνει προσπάθεια κατά καιρούς και αυτό, και μας παρήχαν, μπορώ να πω, την πρωτοχρονιάτικη, μια πρωτοχρονιάτικη συναυλία, τα οποία συμμετείχαν η μουσική της Χίου, αλλά ήταν μόνο για την πρωτοχρονία, μόνο για μία φορά. Τώρα έχουμε τέλη Μαΐου. Έχουμε τέλη Μαΐου και δεν μια επίσημη πρόταση, μια απάντηση γι' αυτό δεν έχουμε λάβει. Που το καλοκαίρι περιμένουμε όλοι να δουλέψουμε και τα περισσότερα σχήματα.
2: Εσείς τι πρόταση κάνατε στο Δήμο?
1: Να μας εντάξει στο πρόγραμμα των καλοκαιρινών συναυλιών. Αυτή ήταν η πρότασή μας. Στο πολιτιστικό καλοκαίρι, δεν ξέρω πώς το ονομάζει ο Δήμος, αυτό.
2: Οι συνάδελφοί σας και τα μέλη του σωματείου για όλη την καλοκαιρινή περίοδο ή για όλη την περίοδο την οποία, για όλο τον χρόνο, για όλο τον χρόνο καλύτερα, πώς επιβιώνουν αν δεν στηριχθούν και από αυτές τις εκδηλώσεις του Δημοχείου?
1: Οι περισσότεροι κάνουν και μία δεύτερη εργασία, κάποιοι κάνουν και μαθήματα, αλλά γι' αυτό εδώ τώρα οι συναυλίες οι καλοκαιρινές είναι μια μεγάλη ένεση, πώς να το πω, για τους μουσικούς. Είναι μια μεγάλη βοήθεια.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Κώστα Μπογιατζή. Σαφές το μήνυμα προς τη Δημοτική Αρχή. Αναμένεται η ανταπόκρισή της. Πάμε τώρα σε διαφημίσεις και σε λίγο πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο του ΦΟΒ για τις εκδηλώσεις που διοργανώνει, στις οποίες θα τιμήσει και τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ.
3: Splash και θα τρελαθώ.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Φιλιβίτης και για το πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα». Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Φιλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.flivitis.gr. Τηλέφωνα 22710 21400 και 6977 712 991. Πρόγραμμα «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα» του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 22710-81380, 22710-40280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 22710 20 920.

κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Δημήτρη Φρεζούλη «Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος θεολόγος, καθηγητής, ποιητής, λογοτέχνης, ιστορικός» από τις εκδόσεις ΑΛΦΑΠΗ. Με συνεντεύξεις, κριτικά σημειώματα, μαρτυρίες και πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Γεώργης Δηλμπόης, ο ασυμβίβαστος. Μία εμβληματική μορφή της πνευματικής ζωής της Χίου με συγγραφικό έργο που ξεπερνά τα 100 βιβλία. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία, στο ΑΛΦΑΠΗ στην οδό Μαγαζιωτήσης ή με ένα τηλεφώνημα στο 22710 41288 για παράδοση στο χώρο σας.

0: Λίγο πριν τη μία, πάμε να συζητήσουμε με τον Πολύδωρο Στήρο, τον πρόεδρο του Φιλοπρόοδου Ομίλου Βροντάδου. Έχουμε μία ακόμη εκδήλωση από τον ΦΟΒ, η οποία θα γίνει την Κυριακή της Πεντηκοστής. Σε αυτή την εκδήλωση, μάλιστα, θα τιμηθεί και θα τιμηθούν και οι εκδόσεις ΑΠ. Θα μας τα πει πιο αναλυτικά ο κύριος Στήρος. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Χριστίνα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Να πούμε ότι αυτή η εκδήλωση της Πεντηκοστής γίνεται κάθε χρόνο. Ναι. Δεν είναι κάτι έκτακτο, γίνεται και κάθε χρόνο ως γενέθλιο ημέρα. Οι πρώτοι ιδρυτές του Σωματείου το 1924 καταστατικά λοιπόν θέσπισαν ότι γενέθλιο ημέρα είναι η Κυριακή της Πεντηκοστής, κινητή εορτή. Εμείς τιμούμε τις παραδόσεις και έτσι λοιπόν ξεκινάμε με μια αρτοκλασία στον Άγιο Γιώργη, στο καθεδρικό μας ναό, 9 η ώρα. Και βασική εκδήλωση εκεί στην αρτοκλασία, για να πούμε, μνημονεύονται και οι απολεσθέντες, τα απολεσθέντα μέλη, τα διοικητικά συμβούλια, οι πρόεδροι, και έφονται και υπεργείας των τωρινών μελών, διοικητικών συμβουλίων, έτσι παίρνουμε την ευχή της Εκκλησίας. 11 η ώρα λοιπόν, επειδή κάθε χρόνο αυτή η γιορτή έτσι είναι αφιερωμένη σε κάτι το πνευματικό, σε μια πνευματική εκδήλωση, φέτος λοιπόν αποφασίσαμε να τιμήσουμε το βιβλίο, το χιώτικο βιβλίο, τις χιώτικες εκδόσεις, και επιλέξαμε έτσι, επειδή τώρα τα τελευταία χρόνια η δραστηριότητα του εκδοτικού οίκου ΑΠ έχει ξεπεράσει και τα όρια της ΧΙΟΥ, γιατί η αλήθεια είναι, αγαπητή Χριστίνα και αγαπητοί ακροατές, ότι και στο παρελθόν πολλά βιβλιοπωλεία χιώτικα, με αυτό το τυπογραφείο του Σύρη Γεωργούλη, του Χαβιάρα, του Κατσιώτη, υπήρχαν πάρα πολλές εκδοτικές προσπάθειες. Όλα τα βιβλία του Φιλοτεχνικού θυμάμαι ότι σε αυτά τα βιβλιοπωλεία. Όμως η εκδοτική, ο εκδοτικός οίκος ΑΠ γράφει ιστορία τα τελευταία χρόνια από τον συμμαθητή μου τον Αντώνη τον Παλιό και τον αδερφό του τον Γιάννη. Και με χαρά μας βλέπουμε ότι και τα παιδιά και η Αρετή και η Χριστίνα είναι κοντά στον μπαμπά και κοντά σε αυτό το οποίο ονειρεύτηκαν κάποιοι λοιπόν οι γονείς τους, οι συγγενείς τους, και το συνεχίζουν.
0: Λοιπόν,
1: είναι 11 η ώρα η εκδήλωση. Ναι. Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ», και γι' αυτό θα μας παρουσιάσει η Αρετή Παλιού αυτή την εμπειρία, την πολιτιστική που συνδέει τα βιβλία, τον τόπο, τους ανθρώπους, ιστορίες που γεννήθηκαν στη ΧΙΟ και συνεργάτες που τη φρόντιζαν. Και όλα αυτά τα βιβλία που κουβαλούν την αλμύρα, το φως και τη μνήμη του νησιού. Μαζί με την Αρετή θα είναι και η Αθηνά Ζαχαρούλου Τράρη, συγγραφέας. Η μη χιώτησα, αλλά χιώτησα στην πραγματικότητα Αθηνά Ζαχαρούλου Τράρη.
0: Νομίζω πιο πολύ με τυχείο δεν έχει ασχοληθεί καμιά τα τελευταία χρόνια από την.
1: Και όχι μόνο με τυχείο, και με τη Σφίγγα και με τον Όμιλο.
0: Ναι, αυτό, με όλο το πλαίσιο.
1: Και με τον Κανελάκη και πολλά και. Και πολλοί άλλοι βέβαια, εντάξει, ας μην είμαστε. Δεν θέλω να θυμηθώ τον κύριο Γρηγόρη τον Σπανό και πολλούς άλλους. Λοιπόν, η Αθηνά λοιπόν θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό. Εκδοτικό οίκο ΑΠ.
0: Λοιπόν, άρα θα γιορτάζετε με έναν ενδιαφέροντα τρόπο τα 102 χρόνια.
1: Ναι.
0: Μεγάλη δουλειά και αυτή, 102 χρόνια ζωής για έναν σύλλογο. Λοιπόν.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Θα έχουμε μια μικρή παρουσίαση των πολιτιστικών μας εργαστηρίων από τα εργαστήρια των παιδιών και των ενηλίκων. Και βέβαια για μας, για τα γενέθλιά μας, θα τραγουδήσει η χοροδία μας. Η Χιόνι θα μας πει τρία τραγούδια λοιπόν για την γιορτινή μας αυτή τη μέρα. Η οποία βέβαια Χιόνι πριν από ένα μήνα ήταν στην Κρήτη με μια άλλη παρουσία, με τρεις ακόμα χοροδίες των Ενίτων και των Θημιανών και των Ομήρου Νόστου που ήταν στο Λασίθι εκεί στον Άγιο Νικόλαου. Και μια μικρή δεξίωση θα κλείσει τη γιορτή μας την αύριο, της Κυριακής βέβαια.
0: Ναι. Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλή
1: καλά.
0: Συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Με το καλό και στα 103 κεράκια. Λοιπόν.
1: Ευχαριστούμε Χριστίνα, ευχαριστούμε.
0: Υγεία, υγεία. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημήτριου και επιστρέφουμε αμέσως μετά, γιατί κάτι σας χρωστάμε και από τη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΧΙΟ, τη συζήτηση που έγινε με αφορμή την κάθοδο κατοίκων του βουνού στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ο Μάρκος Σκούφαλος έβαλε το ζήτημα που έχει να κάνει με την αποκατάσταση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στην παραλιακή ζώνη και στον Άγιο Γιάννη στο Λυλικά λόγω των καιρικών φαινομένων του περασμένου Φεβρουαρίου, που η τρελή νοτιά πήρε και σήκωσε την παραλιακή ζώνη όχι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή αλλά σε ένα μεγάλο μήκος της ακτογραμμής. Είχαμε εκεί μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ανανεώθηκε το ραντεβού για σε 2 μήνες, τον Ιούλιο, για να δουν και πού βρίσκονται και οι μελέτες για όλες αυτές τις ζημιές που προκλήθηκαν για την αποκατάστασή τους και πού βρισκόμαστε και όσον αφορά την εξασφάλιση χρηματοδοτικών εργαλείων. Έτσι, γιατί για να γίνουν όλα αυτά απαιτείται και χρήμα και από ό,τι φαίνεται πολύ χρήμα, το οποίο δεν είναι και διαθέσιμο. Περισσότερα μετά τις ειδήσεις.

0: Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από το γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 5η 28 Μαΐου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο Αμερικανικός στρατός πραγματοποίησε νέες επιθέσεις στο Ιράν, πλήττοντας στρατιωτική εγκατάσταση που σύμφωνα με αξιωματούχο του Ηνωμένων Πολιτειών επικαλείται το Reuters, θεωρήθηκε απειλή για αμερικανικές δυνάμεις και για την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Το ναυτικό των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης φέρεται να άνοιξε πύρα εναντίον ενός αμερικανικού δεξαμενόπλου που προσπάθησε να περάσει από τα στενά του Ορμούζ, απενεργοποιώντας το ραντάρ του σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο Τάσνιμ, το οποίο επικαλείται ενημερωμένη στρατιωτική πηγή. Με σκληρή απάντηση, πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας απορρίπτουν τις τουρκικές αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησιών, κάνοντας λόγο για αναθεωρητικές και αυθαίρετες προσεγγίσεις. Ενώ διαμηνύουν ότι οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις διατηρούν αδιάλειπτα υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποτρεπτικής ισχύως, προασπίζοντας με συνέπεια την εθνική κυριαρχία και την εθνική ασφάλεια. Καταπέλτης ήταν ο διευθυντής της κτηνιατρικής υπηρεσίας Χίου Ισίδωρος Αμέντας αναφορικά με το ζήτημα των ψεκασμών που γίνονται στο λιμάνι της Χίου στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται από την περιφέρεια και το λιμενικό ταμείο μετά τα κρούσματα του αυθόδη πυρετού στη Λέσβο. Ο Ισίδωρος Αμέντας θεωρεί ότι η αψίδα που έχει τοποθετηθεί για να πραγματοποιείται ψεκασμός για τα οχήματα που βγαίνουν στο λιμάνι από τα πλοία που εκτελούν δρομολόγια στις γραμμές εσωτερικού είναι αχρίαστη, αφού ήδη αυτά έχουν περάσει από την ίδια διαδικασία πριν μπουν στο πλοίο, τόσο από τη Λέσβο όσο και από άλλα λιμάνια. Αντίθετα, είπε, εμείς και εγγράφως έχουμε ζητήσει από λιμάνσεις να γίνονται στα εισερχόμενα από Τουρκία, όπου κυκλοφορούν πολλές ζωονόσοι όπως η Ευλογιά ή ο Αυθόδης. Την είδηση ότι 10 Ιουνίου περνάει από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων του Υπουργείου Ναυτιλίας το Master Plan του Λιμένα Χίου έκανε γνωστή χθες το πρωί. Κατά τη συζήτηση ερώτηση στη Βουλή του βουλευτή Σταύρου Μιχαηλίδη με αντικείμενο την πορεία των έργων στον νομό μας, ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντεγιώργης. Σκοπός του κυρίου Μιχαηλίδη μέσω της ερώτησης ήταν, όπως είπε χαρακτηριστικά στην πρωτολογία του, το Μέγαρο Μαξίμου και ο Υφυπουργός, ο οποίος έχει επισκεφτεί δύο φορές το τελευταίο διάστημα το νησί, να πει αν η κυβέρνηση μπορεί να ανταποκριθεί και πότε στις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει στοιχείο. Την Τετάρτη 3 Ιουνίου έρχεται στο νοσοκομείο Χίου ο διοικητής της δεύτερης διοίκησης υγειονομικής περιφέρειας Χρήστος Ροηλός. Το ΣΕΣΝΟΧ τον υποδέχεται με στάση εργασίας 8 με 11 το πρωί και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στις 8.30 το πρωί. Αύριο Παρασκευή 29 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις 2026 για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων που διεκδικούν μία από τις 68.788 θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οι εξετάσεις ξεκινούν με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας. Μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου, ακολουθούν οι υποψήφοι των ΕΠΑΛ με το μάθημα των νέων ελληνικών. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία υπόθεση απάτης που διαπράχθηκε κατά την τελευταία διετία σε βάρος ηλικιωμένου παιδαπού κατοίκου Χίου. Ταυτοποιήθηκαν 4 αλλοδαποί, οι οποίοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με ηλικιωμένο προσποιούμενοι υπάλληλους επενδυτικής εταιρείας και με πρόσχημα την απόδοση μεγάλου χρηματικού ποσού από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα, κατάφεραν να τον πείσουν να εγκαταστήσει στον υπολογιστή του εφαρμογή λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης, μέσω της οποίας απέκτησαν πρόσβαση στη συσκευή. Στη συνέχεια, ο παθόν μετέφερε μέσω του υπολογιστή του τμηματικά σε ηλεκτρονικούς τραπεζικούς λογαριασμούς και ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων το χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η κοινοπραξία Blue Star Ferry, σε συνεργασία με τις τοπικές ενώσεις ξενοδόχων, προσφέρει έκπτωση 30% στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια των επιβατών που θα επιλέξουν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές στα νησιά Λέσβο, Χίο Σάμο, Ικαρία, Φούρνους, Λέρο και Κο από 12 Ιουνίου έως 30 Σεπτεμβρίου. Η έκπτωση ισχύει από τις 12 Ιουνίου έως τις 30 Σεπτεμβρίου στα εισιτήρια μετάβασης και επιστροφής σε όλες τις κατηγορίες θέσεων επιβατών, στα γιόταχη αυτοκίνητα και τις μοτοσυκλέτες. Λίγες μέρες μετά την παρουσίασή του και 15 περίπου

0: Περίπου από την κυκλοφορία του, το νέο βιβλίο του Γιάννη Γλύκα πραγματοποίησε και δεύτερη έκδοση. Έτσι, το δαχτυλίδι της προδοσίας του ταλαντούχου συμπατριώτη μας γιατρού μάλλον θα κοντραριστεί σκληρά με το πρώτο του βιβλίο «Σκόνη στο χρόνο», που ήδη έχει πραγματοποιήσει 5 εκδόσεις. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας ενημερώνει ότι αύριο Παρασκευή από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στο χώρο της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού Μηχανικών Χίου, στη μνήμη του εκλειπώντα σπουδαστή της σχολής και αιμοδότη Γιάννη Μπουλαζέρη. Όπως ενημερώνει ο Σύλλογος Αρτοποιών Χίου, τα αρτοποιεία του νησιού θα είναι κλειστά τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, εορτή του Αγίου Πνεύματος. Θυμίζουμε ότι και ο Εμπορικός Σύλλογος Χίου έχει εκδώσει ανάλογη ανακοίνωση που αφορά τα μέλη του. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει το ηλεκτρικό ρεύμα αύριο Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι σε Βαβύλους, Θολό Ποτάμι, περιοχή Ανέμονας Καλλιμασιάς. Την 3η 2 Ιουνίου, 9 το πρωί με 2 το μεσημέρι, το Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης του ΕΚΑΒ, 12η Περιφέρεια Μυτιλήνης, τομέας Χίου, συνδιοργανώνουν σεμινάριο πρώτων βοηθειών με θέμα υποστήριξη λειτουργιών πνευμόνων και καρδιάς, χρήση αυτόματου εξωτερικού απεινιδωτή, χειρισμοί αεραγωγού. Η εκπαίδευση έχει ως στόχο την παροχή βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων για τη σωστή και ασφαλή παροχή πρώτων βοηθειών σε καταστάσεις επειγόντων περιστατικών. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με περιορισμένο αριθμό συμμετοχόντων για τους οποίους θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Το σεμινάριο θα διεξαχθεί στο Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Χίου στην οδό Κοντογιάννη 8. Δηλώσεις συμμετοχής τηλεφωνικά στο 22710-42507 έως την Παρασκευή 8 το πρωί με 4 το απόγευμα θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής. Σε δύο δράσεις, τα μέλη του Συνδέσμου Φίλοι του Χιώτικου Χωριού διδάχθηκαν τα μυστικά της πανάρχιας τέχνης της επεξεργασίας του μαλλιού του προβάτου. Δασκάλα του η Τζούλη Λόι, μια πολύγλωσση ποιήτρια και ζωγράφος που ζει στη Λέσβο. Η ίδια καθώς και οι μαθήτριές της, ανάμεσά τους και η πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλων του Χιώτικου Χωριού Μαρία Λαβαρόνη, είναι φιλοξενούμενες του Γιάννη Τζούμα στην εκπομπή Αυτοπροσώπο σήμερα 5η, 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην Αλή TV, που γυρίστηκε σε ένα από τα εργαστήριά του στο Ζηφιά. Αύριο Παρασκευή στον Καθεδρικό Μικρασιατικό Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπου Ζουβαρβασίου Χίου θα τελεστεί θεία λειτουργία και το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο των νεομαρτύρων της πόλης, καθώς και το μνημόσυνο των κεκοιμημένων ιδρυτών, κτητόρων, ευεργετών, δωρητών και μελών του Μορφωτικού Συνδέσμου Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Επίσης αύριο Παρασκευή εορτάζει ο Ιερός Ναός Αγίου Ανδρέα Αργέντη έναντι Αγίας Μαρίνης Καλοπλήτου, όρθρος 7 το πρωί της Παρασκευής, ο Μέγας Εσπερινός σήμερα 5η, 6 το απόγευμα. Το βιβλιοπωλείο Πέτρα Ψαλίδη Χαρτί στην Καλλιμασιά συμμετέχει και φέτος με σειρά εκδηλώσεων στη μεγάλη γιορτή των μικρών βιβλιοπωλείων όλης της χώρας. Πέρα από τις καθιερωμένες εκδηλώσεις, τα βιβλιοπωλεία φιλοξενούν συζητήσεις γύρω από κοινωνικά ζητήματα, διοργανώνουν δράσεις αλληλεγγύης, συλλογές βιβλίων και πρωτοβουλίες ευαισθητοποίησης. Οι δράσεις συνεχίζονται στο βιβλιοπωλείο αύριο Παρασκευή 8 το βράδυ με συναυλία που θα έχει τίτλο Άρωμα με την Χρύσα Καραΐσκου και τον Παντελή Λύκο. Το Σάββατο 30 Μαΐου στις 9 το πρωί στα Ματία Μαυρίκου, σε συνεργασία με το Πέτρα Ψαλίδι Χαρτί, μεταμορφώνει με τα πινέλα τις παλιές πόρτες του χωριού, και σε 7 το απόγευμα λογοτεχνική συνάντηση με τους πεζογράφους Βίκη Τσελεπίδου και Κώστα Καβανόζη. Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής και ο Δικηγορικός Σύλλογος Χίου, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Σάκουλα, διοργανώνουν επιστημονική εκδήλωση με θέμα διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς, επαναπατρισμός μνημείων και δικαίωμα στην πολιτιστική ταυτότητα στη Βιβλιοθήκη Κοραή το Σάββατο 30 Μαΐου 6:30 το απόγευμα. Η εκδήλωση γίνεται με αφορμή την έκδοση του βιβλίου της Μαρίας Βέργου, Παρέδρου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Ο Δήμος Χίου και το Ομήριο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Χίου προσκαλούν στην παράσταση εφαρμογή του εργαστηρίου θεάτρου με τίτλο «Πίτερ Αν» σε σκηνοθεσία της Λένιας Ξενάκη το Σάββατο και την Κυριακή στο Ομήριο στις 8 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο φιλοπρόεδρος Όμιλος Ροντάδου γιορτάζει την 102η επέτειο από την ίδρυσή του από το 1924 και προσκαλεί τους χιώτες να τιμήσουν με την παρουσία τους στη γενέθλιο αυτή ημέρα, την Κυριακή της 50ης, 31 Μαΐου, με το εξής πρόγραμμα. 9 το πρωί θεία λειτουργία στον Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Γεωργίου Βροντάδου. Στις 11 το πρωί, στην πνευματική εστία του ΦΟΒ, η Αρετή Παλιού, υπεύθυνη των εκδόσεων ΑΠ, θα παρουσιάσει μια πολιτιστική εμπειρία που συνδέει βιβλία, τόπο και ανθρώπους. Ιστορίες που γεννήθηκαν στη Χίο, μιλώντας με θέμα χιώτικες φωνές και χιώτικες εκδόσεις στο ΑΠ. Μαζί της η συγγραφέας Αθηνά Ζαχαρού Λουτράρη θα μεταφέρει τις δικές της εμπειρίες από τη μακρόχρονη συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο ΑΠ. Το Εκπολιτιστικό Σωματείο Καλλιμασιάς Υπερόδου σας προσκαλεί στην εκδήλωση εφαρμογής των εργαστηρίων παραδοσιακού χορού την Κυριακή 31 Μαΐου 8 το βράδυ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου. Τίτλος της παράστασης: Ας κρατήσουν οι χοροί. Ένα χορευτικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα, τους χορούς και τη μουσική της, ενταγμένο και αυτό σε εκδηλώσεις για τον εορτασμό των 50 χρόνων του Σωματείου. Επίσης, σε συνεργασία με το Θέατρο ACT και την επαγγελματική θεατρική ομάδα Κάνθαρος, ανακοινώνουν δύο παραστάσεις της πολύ επιτυχημένης θεατρικής παραγωγής με τίτλο «Και τα αγάλματα πεθαίνουν αν δεν τα κοιτά κανείς». Μια μαύρη κωμωδία για την ελληνική οικογένεια και τις δύσκολες ισορροπίες της, γραμμένη και σκηνοθετημένη από το χιώτη συγγραφέα και σκηνοθέτη Τηλέμαχο Τσαρδάκα, γνωστό από τις επιτυχίες «Η κάτω από τα αστέρια», «Το κορίτσι που επιμένει» και άλλα. Στην παράσταση πρωταγωνιστούν ηθοποιοί Γιώργος Βασιλόπουλος, Γεωργία Ηλιοπούλου, Κατερίνα Καϊμά, Νίκη Καρακώστα, Δώρα Τσάγκα. Οι παραστάσεις θα δοθούν στο Πνευματικό Κέντρο Καλλιμασιάς Σάββατο 20 και Κυριακή 21 Ιουνίου 9.30 το βράδυ. Ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Σύλλογος Νεχωρίου Χίου Άγιος Μινάς διοργανώνει μερίσιο πανηγύρι την Κυριακή 31 Μαΐου 12 το μεσημέρι στο Δημοτικό Πάρκο Νεχωρίου. Το Ντεστήλ σε συνεργασία με το Σύλλογο Καρκινοπαθών Χίου και με τη στήριξη της Δημοτικής Ενότητας Καρδαμήλων καλεί σε φιλανθρωπική βραδιά αφιερωμένη σε δύο σπουδαίες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, τον Στέλιο Καζατζίδη και τον Στράτο Διονυσίου. Η βραδιά θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 6 Ιουνίου στις 10 το βράδυ. Μία κωμωδία για όσους έμειναν ποτέ σε Airbnb και υποσχέθηκαν ποτέ ξανά, αλλά ξανά έκαναν κράτηση, με τίτλο Check-in για δύο του Μάκη Τσούφη, με πρωταγωνιστές τους Κωνσταντίνο Καζάκου και Ιωάννα Πηλίχου, θα παρουσιαστεί στη Χίο στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο το Σάββατο 6 Ιουνίου 9 το βράδυ. Με θεία λειτουργία και επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Αρτεμίου επί της Εθνικής Οδού Χίου Καριών, το πρωί της Κυριακής 7 Ιουνίου τιμά η Διεύθυνση Αστυνομίας Χίου την ημέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας περιβάλλοντος 5 Ιουνίου, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει το δημιουργικό εργαστήριο Κύκλος του Νερού την Κυριακή 7 Ιουνίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας. Στο εργαστήριο που απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 10 ετών, οι μικροί φίλοι θα γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο το νερό ταξιδεύει και ανακυκλώνεται στη φύση. Η συμμετοχή είναι δωρεάν με απαραίτητη την κράτηση θέσης. Στο πλαίσιο του εορτασμού την Παρασκευή 5 Ιουνίου η είσοδος στο Μουσείο Μαστίχας θα είναι ελεύθερη για όλους. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με το Μουσείο στο 22710-72212 καθημερινά εκτός Τρίτης 10 το πρωί με 6 το απόγευμα. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Στον πρώτο τελικό της Water Polo League γυναικών, ο Ολυμπιακός νίκησε στον Πειραιά στα πέναλτι με 4-2 τη Βουλιαγμένη. Ο κανονικός αγώνας είχε λήξει ισόπαλος 11-11. Στον πρώτο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών, οι Ίωνες με πρωταγωνιστή τον Σπύρο Γεωργούτσο νίκησαν το Βαόλ με 68-64 και προηγούνται στη σειρά με 2-1 νίκες. Στο πρώτο ημίχρονο, η ομάδα των Λιβαδίων ήταν μπροστά στο σκορ με 42-36. Από τις 17 έως τις 20 Ιουνίου στο κλειστό του ΜΕΤΣ θα διεξαχθούν οι αγώνες μπαράζ των πρωταθλητών μπάσκετ ανδρών των νησιών του Αιγαίου για την άνοδο στη National League 2. Η Μικρασιατική ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Αντώνη Μπογιατζή. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Πέμπτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτική κατεύθυνση με ένταση 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 29 βαθμούς και η υγρασία από 42 έως 64%. Αύριο Παρασκευή ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς και η υγρασία από 64 έως 80%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ στην πόλη της Χίου τα φαρμακεία Καλέργη, στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 10 και Μαρή, στην Οδό Καλοπλήτη 2. Ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Τρεμουλιάρη, στην Οδό Αεροπόρου, Ροδοκανάκη 37 στη Φάρκαινα. Στο Βροντάδο φημερεύει το φαρμακείο του Αγαπητού Βασιλάκη και στα Θημιανά του Θεμιστοκλή Ιωαννίδη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.αλήθεια.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίε security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Θλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και μαλτέζος. Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτης στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
5: Για τιμές που τα σπάνε, Market In. Φθηνότερα δεν γίνεται.
6: Φέτα δοδόνι 9,95 το κιλό. Χοιρινό μπούτι και χοιρινή σπάλα χωρίς κόκαλο 4,95 το κιλό. Και σούπερ τιμή. Στήθος κοτόπουλο φιλέτο νοπό ελληνικό 6,99 το κιλό.
5: Market In. Αξίζει να πας.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Το είπαμε, το κάναμε, αλλά τυχαίο την αφήσατε χωρίς λεωφορεία. 1.700 νέα οχήματα στην Αθήνα, λουκέτο στοιχείο. Πάνω από 500 υποψήφοι στις πανελλαδικές για τα πανεπιστήμια. Πυροσβεστική για ρήψη κλαδιών σε δάσος, πρόστιμα από αέρος. Σχεδόν σε πραγματικές συνθήκες η άσκηση διαπυρός 2026. Χιώτες μουσική στο Δήμαρχο, είμαστε και εμείς εδώ. Χωροταξικό τουρισμού, η περιφέρεια θα πάρει θέση. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Κάθε γυναίκα δικαιούται να γεννά στον τόπο της. 1η Ιουνίου ξεκινούν οι εργασίες στο Τελωνείο Χίου. Αντιπυρική ζώνη και δεξαμενές νερού στη Βορειοανατολική Χίο. Αυτό το κάστρο θέλουμε. Απαντήστε κύριε Γεωργιάδη για τα καπέλα στις διαγνωστικές εξετάσεις. Η πρέσβυρα της Ιρλανδίας στις Ινούσες. Αφήσαμε έργα 54 εκατομμύρια ευρώ που λιμνάζουν στα συστάρια του Δήμου. Πιθανά το καλοκαίρι επανάχρηση του νερού του βιολογικού για άρδευση του κάμπου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Διαδραστική εκδήλωση από το Ίδρυμα Μαρία Τσάκος για την κλιματική αλλαγή. Νέα κατάταξη και σημαντικές διακρίσεις μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Χωροταξικό τουρισμού. Μπλόκο στην ανάπτυξη της μικρής και μεσαίας νησιωτικής ιδιοκτησίας. Ανοιχτή εκδήλωση για το μέλλον του τουρισμού στα νησιά. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Οι νέοι έχουν φτάσει σε τέλμα. Τι τους οπλίζει το χέρι σήμερα, του Μιχαήλ Κλουβάκη. Γιάννη Παλιού, τα κλεράκια, μια αληθινή διαδρομή στην κατοχή, στη θάλασσα, στο χρόνο. Της Μαρίας Ελευθερίας Γιατράκου. Ένα απίθανο βιβλίο του Αναστάσιου Τρυπολίτη. Η περιουσία των αγροτικών συνεταιρισμών, η Ένωση Μαστιγοπαραγωγών Χίου και οι επενδυτές του Βασίλη Μυριαγκού. Τα ασθενά του Ορμούς και η Τουρκία, του Μιχάλη Μόσχου. Γιατί άραγε θεωρείται ως η πλέον αποτυχημένη η σημερινή Δημοτική Αρχή, του Γιώργου Παπαδόπουλου. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
9: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
1: Στη high season τρέχεις non-stop.
2: Παιδιά, την παραγγελία!
1: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια Στοιχείο Φιλίππου Αργέντη 1.
4: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
6: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
5: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
6: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
5: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
6: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
5: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
6: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
5: Τηλέφωνο 22710 41 287.
6: E-shop alphapbooks.gr.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Χιώτη και ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τη μία. Πάμε να δούμε το θέμα που σας λέγαμε. Συζητήθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει να κάνει με τις πληγές στο παραλιακό μέτωπο που άφησε πίσω της η κακοκαιρία του περασμένου Φλεβάρη. Θυμάστε τότε με την τρελή νοτιά όταν η θάλασσα βγήκε στην ξηρά. Και είχαμε προβλήματα και στο λιμάνι της Χίου και στην Κόμη και στα Γρίδια και, και στον Αγιάννη τον Λυλικά και στον Καταράχτη. Χθες λοιπόν στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα έφερε ο Μάρκος ο Σκούφαλος, με αφορμή την αγωνία που καταθέτουν από την δική τους την πλευρά οι κάτοικοι από το βουνό και τα Φλάτσια για το τμήμα που αφορά το παραλιακό μέτωπο στον Άγιο Γιάννη Λυλικά. Ήταν χαρακτηριστική αναφορά του Προέδρου του Βουνού, του Νίκου Παναγιωτάκη, ο οποίος είπε ότι σε μια άλλη κακοκαιρία φοβούνται ότι το εκκλησάκι θα βρεθεί στην θάλασσα. Ζήτησα λοιπόν από τη Δημοτική Αρχή να τους ενημερώσει πού βρίσκεται η διαδικασία της αποκατάστασης των συγκεκριμένων προβλημάτων. Πάμε αρχικά να ακούσουμε τον κύριο Παναγιωτάκη και αμέσως μετά θα έχουμε τη δυνατότητα να ακούσουμε και ένα μέρος των όσων είπε, γιατί ήταν αρκετή ώρα αυτή η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, και ο Δήμαρχος, ο Γιάννης Ομαλαφής, και ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κύριος Πατελίδας, και ο Μάρκος ο Σκούφαλος. Λοιπόν, ξεκινάμε από τον κύριο Παναγιωτάκη, τον πρόεδρο του Βούνου.
1: Ρήξης του τυχείου του εις εκκλησίας, παρελιακού της εξοπλισιού του Αγίου Ιωάννη, η οποία είναι επικίνδυνη. Άλλη μια τέτοια κακοκαιρία να συμβεί, θα βρούμε το εκκλησάκι στη θάλασσα μέσα. Ο κίνδυνος είναι μεγάλος και είναι κρίμα να χαθεί ένα εκκλησάκι αιώνων. Αν είναι μνημείο πια αυτό το εκκλησάκι και πρέπει να επισκευαστεί σύντομα. Η εκκλησία μου αυτή αντιπροσωπεύει όλο το χωριό, όπως βλέπετε, και των Φλατσιών και του Βουνού και όχι μόνο των κατοίκων που μένουν εδώ και των Αθηναίων και των που είναι στο εξωτερικό, θέλουν να έρθουν εδώ να απολαύσουν τον τόπο και τις λειτουργίες που γίνονται εκεί. Άλλη μια επισήμανση θα κάνω. Πριν κάνω αυτή την επισήμανση θα θέλω να τονίσω ότι και ο Αντιδήμαρχος με έχει ενημερώσει και ο ίδιος ο Δήμαρχος με έχει ενημερώσει και οι μηχανικός του Δήμου με έχουν ενημερώσει ότι έχουν γίνει μελέτες και έχουν κατατεθεί για να εξοικονομηθούν τα χρήματα από τις υπηρεσίες, αλλά είναι αργούμε. Η επέμβαση πρέπει να γίνει άμεση. Αυτό είναι η έκκλησή μας. Και ο κίνδυνος, και πρέπει να σας πω ότι στον Άγιο Γιάννη υπάρχουν οικογένειες που μένουν μόνιμα, τη μόνα καλοκαίρι. Είναι 7 τουλάχιστον παιδάκια εκεί. Παίζουν. Έχουμε διασφαλιστεί, έχουμε με τεχνική υπηρεσία και βάλει σύρματα και πλέγματα για να μην πηγαίνει κόσμος, αλλά τα παιδιά είναι παιδιά. Αν γίνει ένα ατύχημα, τι γίνεται. Λοιπόν, η κραυγή αγωνίας. Δανείζω αυτή τον τίτλο από μια εφημερίδα του Χιώτικη. Οι εργασίες θα έπρεπε να είχαν ήδη ξεκινήσει.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο πρόεδρος του Βουνού. Να πάμε για τη συνέχεια να ακούσουμε και ένα απόσπασμα της τοποθέτησης του Μάρκου Σκούφαλου.
2: Πήγα, το ξέρω με το ζήτημα, έχουμε αναθέσει στο συνάδελφο Σκούφαλο Μάρκο που είναι πολιτικός μηχανικός να κάνει αυτά τα τεύχη δημοπράτησης. Έχουμε βάλει στο γκάρματι τον άλλο πολιτικό μηχανικό, είτε εσωτερικό είτε εξωτερικό, από τη στιγμή που είναι επίγουσα η κατάσταση, να κάνει τις μελέτες. Θέμε 6 μήνες για τις μελέτες, θέμε 6 για τη χρηματοδότηση. Του χρόνου θα είναι έτοιμο, παράδειγμα, η υποστήριξη του δρόμου και της εκκλησίας. Αυτό περιμένει ο κόσμος να ακούσει. Δεν περιμένει να ακούσει, θα τα δούμε, θα βρεθούμε, αυτό και θα τα τούτο και τ' άλλο. Για το μόλο, για παράδειγμα, που ακούστηκε, επειδή κάναμε μια επαφή με τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου, έτσι δεν είναι, ο οποίος ο άνθρωπος εξήγησε, δεν έχω εγώ δουλειά να γκρεμίσω ή να μην γκρεμίσω. Είναι κτηματική υπηρεσία. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι και ο ίδιος, στα πλαίσια αυτά που μπορεί να λειτουργήσει, εντάξει, μπορεί να δει τρόπους. Αυτό δεν θα μας το πει τώρα. Το σίγουρο είναι ότι δεν είναι δουλειά του να καταστρέψει. Αφορά άλλο φορέα. Αλλά επίσης θεωρώ ότι μπορεί μέσα σε αυτά τα πλαίσια να λειτουργήσει και να βρει μια λύση. Όπως βρέθηκε πρόεδρε μου σε μια σειρά περιπτώσεις νομιμοποιήσεων και το πιστώνεσαι θετικά και νομίζω ότι μπορεί και για το μόλο στο βουνό είτε άλλα προκύπτοντα ζητήματα να βρεθούν λύσεις και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και το λέω αυτό και το καταθέτω επειδή συζητούσαμε για το Παντικιός και μου είπε ότι διευθετήθηκε το θέμα και τέλος πάντων σε 3-4 μήνες αυτό ενδεχομένως να μπει και το έργο μπροστά ή τέλος πάντων να μπούμε σε μια άλλη λύση. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να λειτουργούμε αποτελεσματικά, συγκεκριμένα και αυτές τις συγκεκριμένες απαντήσεις θέλουν να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι. Τις έχετε να τους τις δώσει. Αν δεν τις έχετε, ας μάθουμε να συζητούμε βλέποντας ο ένας τον άλλο στα μάτια. Δεν τις έχουν. Ας πάρουμε λοιπόν απόφαση ότι εδώ μέσα πλέον παίρνουμε την απόφαση κατά προτεραιότητα οι τεχνικές υπηρεσίες να μπουν, να αναλάβουν άμεσα μέσα σε ένα δίμηνο να δουν και να μας φέρουν να ψηφίσουμε ένα συγκεκριμένο προγραμματισμό που θα αφορά τα τεχνικά έργα που πρέπει να γίνουν στην περιοχή του βουνού σε σχέση με το δρόμο, σε σχέση με το εκκλησιάκι και σε σχέση και με το μόνο. Λίγοι είναι οι 2 μήνες. 3, 4. Και αγαπητοί φίλοι, μην περιμένετε από τα σπίτια και από τον καναπέ να βρεθούν λύσεις. Και δεν θέλω να προσβάλλω κανένα. Καταλαβαίνετε όμως τι θέλω να πω. Πρέπει να υπάρχει συνεχής έλεγχος από εσάς προς τη Δημοτική Αρχή και προς όλους.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα και τον Δήμαρχο Γιάννη Μαλαφή που είπε ότι όλα θα πρέπει να γίνουν με μια σειρά, ότι προσπαθούν να επιταχύνουν τις διαδικασίες για να πάρουν τις άδειες, που είναι βαριές αδειοδοτήσεις, ειδικά για το κομμάτι που αφορά τις ενάλλειες παρεμβάσεις, ότι πρέπει να το δουν συνολικά θέμα, το θέμα, γιατί έχουν πληγεί και άλλες περιοχές. Ένα απόσπασμα της τοποθέτησής του θα ακούσουμε αμέσως τώρα.
3: Ότι ξεκινάμε τις διαδικασίες στους χερσαίους χώρους να γίνουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, δεν τα εμπλέκουμε με τις ενάλλειες υποδομές, διότι εκεί οι αδειοδοτήσεις περνάνε από πολλά υπουργεία και θα φάνε πολύ χρόνο. Ξεχωρίζουμε το ένα με το άλλο. Δεν αφήνουμε τα ενάλλεια, απλά τα ξεχωρίζουμε από το σύντομο, για να γίνουν σύντομα. Αλλιώς η προστασία του εκκλησακιού και κάποια άλλα στιγμή θα γίνουν μετά από 3 χρόνια.
4: Κύριε Σκούφαλε.
3: Άρα λοιπόν έχουμε πρώτο κομμάτι, δεύτερο κομμάτι.
4: Κύριε Σκούφαλε, έχετε πρόταση για ψήφιση? Παρακαλώ.
2: Λοιπόν, εμάς η δική μας άποψη είναι ότι πρέπει να πάμε στην εξής πρόταση. Ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Δημοχείου, στη βάση των ζημιών που έχουν προκληθεί στην περιοχή βουνού κλπ, προσδίδει προτεραιότητα και εν τέλει την τεχνική υπηρεσία του Δήμου να ξεκινήσει άμεσα τις διαδικασίες οι οποίες αφορούν την υποστήριξη στο συγκεκριμένο σημείο, αναστήλωση κλπ. Όσον αφορά το ενάλιο που εμείς σωστά το θέτει, μην τα κάνουμε σαλάτα, καλά το λέει ο Δήμαρχος, υπάρχει όμως νομοθετικό πλαίσιο. Δήμαρχο, ενδέχεται ο Πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου να το ξέρει. Είναι ο νόμος 5092 του 24. Μέρος δεύτερο λέει διατάξεις για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας σε παραθαλάσσιες περιοχές, που έχει μια σειρά περιπτωσιολογίες και μπορούμε λοιπόν αυτό να το μελετήσουμε στην πορεία. Όμως επειδή μας καίνε οι δρόμοι, το εκκλησάκι, το τυχείο κλπ, η απόφαση θα πρέπει να είναι αυτή, ότι το Δημοτικό Συμβούλιο στη βάση των προβλημάτων που υπάρχουν στην περιοχή βουνού Αγίου Ιωάννη το θέτει ως προτεραιότητα και εν τέλει την τεχνική υπηρεσία να προχωρήσει σε όλες εκείνες τις διαδικασίες που αφορούν τις εργασίες που πρέπει να γίνουν.
3: Διότι η τεχνική υπηρεσία ήταν παρούσα από την πρώτη στιγμή εκεί, αν κάποιος δει ότι δεν έχουν γίνει όλα αυτά που έπρεπε να γίνουν, να το φέρει, αλλά να μας το δείξει. Έχουν γίνει ακριβώς όλα όσα έπρεπε να γίνουν σε χρόνο ρεκόρ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν δεν εντέλουμε κανέναν να κάνει αυτά που ήδη έχει κάνει. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. Έτσι. Η τεχνική υπηρεσία έχει κάνει όσα έπρεπε να κάνει πολύ εγκαίρως. Από εκεί και πέρα, για να κάνεις μια μελέτη έχει διαδικασίες. Πάμε με fast track διαδικασίες, σας το είπα, για να γίνει το συντομότερο δυνατό. Αν έχετε βρει κάπου που να έχει γίνει σε χερσαίο χώρο ή σε ενάλιο, εκτός από μια τακτοποίηση των, από πέτρες και από μπάζα και από αυτά που έχουν πέσει, να μας το δείξετε ότι έχει γίνει έργο χωρίς μελέτη. Έργο χωρίς μελέτη δεν χρηματοδοτείται. Το έργο θα μπορούσαμε να το κάνουμε αν είχαμε μελέτη και να χρηματοδοτηθούμε. Αλλά για να είσαι σίγουρος ότι θα χρηματοδοτηθείς, πρέπει να στείλεις τη μελέτη να εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου. Έχει δηλαδή βήματα. Πρώτο βήμα, τεχνικές περιγραφές με φωτογραφίες. Δεύτερο βήμα, μελέτες. Τρίτο βήμα, χρηματοδότηση και κάνεις το έργο. Είναι στάνταρ οι διαδικασίες. Αλλιώς ο καθένας θα έπαιρνε 5 μηχανήματα και 5 εργολάβους και θα πήγαινε να φτιάξει κάτι χωρίς προδιαγραφές.
4: Κύριε Σκούφαλε, ορίστε.
0: Λοιπόν, να πούμε παράλληλα ότι ο Γιάννης ο Μαλαφής ζήτησε χρονικό διάστημα 2 περίπου μηνών, όπως είπε χαρακτηριστικά, για να μπορέσει να υπάρχει μια σαφής εικόνα και να επανέλθει ξανά το Συμβούλιο και να συζητήσει το θέμα. Ακούμε τις σχετικές αναφορές.
3: Πάμε για να πάρουμε χρηματοδότηση. Η κάθε επιτροπή από επιτροπή πηγαίνει μήνες. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το συντομότερο πρέπει να πάρουμε το λιγότερο 1,5 εκατομμύριο για να κάνουμε τα άμεσα και επίγοντα. Και αυτό έχουμε πει και στην επιτροπή. Οπότε περιμένετε 2 μήνες να δούμε τι θα γίνει. Πιστεύω ότι σε 2 μήνες θα έχουν βγει χρηματοδοτήσεις και νομίζω ότι θα πάνε όλα καλά.
4: Κύριε Παναγιωτάκη, ορίστε.
0: Λοιπόν, αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να ακούσουμε για το συγκεκριμένο θέμα και μία ακόμη παρέμβαση του Αντιδημάρχου του κυρίου Πατελίδα, ο οποίος είπε ότι ακόμη δεν έχουν συνολική κοστολόγηση των παρεμβάσεων. Υπάρχει όμως μία πρώτη εικόνα για κάποιες περιοχές, μεταξύ των οποίων είναι και η Κόμη. Εκεί λοιπόν το ποσό που θα απαιτηθεί, θυμίζουμε ότι στην Κόμη έχει φύγει ο παραλιακός δρόμος, ένα τμήμα του παραλιακού δρόμου είναι στον αέρα και έχει κλείσει στην κυκλοφορία. Το ποσό λοιπόν που θα απαιτηθεί εκεί, είπε ο κύριος Πατελίδας, είναι 260.000 ευρώ.
1: Όταν αναλάβαμε εμείς σαν δημοτική αρχή ήταν περιφραγμένος. Και ήταν περιφραγμένος.
0: Λάθος. Συμβαίνουν αυτά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα τον κύριο Πατελίδα.
1: Αυτή τη στιγμή στην επόμενη Δημοτική Επιτροπή έχουμε ετοιμάσει το φάκελο σύμβασης με το συνεργάτη που ασχολείται με όλες τις περιοχές μία-μία. Και εγώ έχω δει πράγματα και για το βουνό, πώς μπορούμε να αντιμετωπιστούμε. Αλλά τι κάνουμε τώρα. Θα σας πω, έχουμε δει και την Κόμη, τη ζημιά που έχει πάθει η Κόμη. Η ζημιά της Κόμης εκτιμάται με βάση τη μελέτη κόστος προϋπολογισμού 280.000. Ακόμα κόστος προϋπολογισμού για το Άγιο Γιάννη δεν έχουμε. Είμαστε ένα βήμα πιο μπροστά γιατί ετοιμαζόμαστε για να φτιάξουμε τα τεχνικά δελτία, για να μπορέσουμε να δούμε τι αυτό που σας είπε ο Δήμαρχος, τι εγκρίσεις περαιτέρω θα χρειαστούν από κτηματική, από λιμεναρχείο, γιατί είναι όλα σας είπα πάνω στο κύμα αυτές οι κατασκευές. Και περιμένουμε τώρα, εδώ είναι το θέμα, περιμένουμε να είμαστε έτοιμοι για να ζητήσουμε την πρόσκληση. Η πρόσκληση, αυτό που σας είπε ο κύριος Δήμαρχος, είναι πόσα λεφτά θα πάρουμε. Εμείς θα ζητήσουμε πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Οι ζημιές...
0: Λοιπόν, ακούσαμε τον Δημήτρη Πατελίδα. Να τα ακούσουμε αυτό το κομμάτι για τη χρηματοδότηση ξανά.
1: Οι ζημιές είναι πάνω από 1,5 εκατομμύριο. Αυτό που ζητάτε εσείς, ελάτε να κάνουμε μια πρόχειρη επέμβαση, δεν είναι σωστό. Πρέπει, όπως κάνουμε τώρα και στις ομιλίες και στις φωτιές, πρέπει να ανοίξει πρόσκληση, να υποβάλουμε τεχνικά δελτία, να μας δώσουν το ποσό.
0: Λοιπόν, αναφέρεται στο διαδικαστικό. Τώρα οι άνθρωποι εκφράζουν από τη δική του την πλευρά την ανησυχία σου. Λέει, έτσι και πιάσει άλλη μια τρελή νοτιά, θα βρεθεί το εκκλησάκι στη θάλασσα. Αλλά από την άλλη πλευρά του λένε ότι πρέπει να μελετηθούν σωστά όλα αυτά, να διεκδικηθούν οι πόροι που απαιτούνται. Να δούμε τώρα και τι θα πάρουμε από αυτές τις διεκδικήσεις. Ο Βασίλης Ομεριακός είπε χαρακτηριστικά ότι εκτιμάται ότι περί τα 5 εκατομμύρια θα πάρουν. Κοστολογούνται οι παρεμβάσεις έτσι ενδεικτικά σε όλο το παραλιακό μέτωπο, και αντί να πάρουμε 1,5 εκατομμύριο. εκατομμύριο. Λοιπόν, στο 1,5 εκατομμύριο κλείνει και με την τοποθέτηση του ο Δημήτρης ο Πατελίδας. Στο περίμενε είμαστε. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος. Εμείς άλλο εδώ δεν έχουμε να περιμένουμε. Να σας πούμε ότι σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για ένα έργο το οποίο το συζητάμε πολλά χρόνια τώρα, το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. Στη μία το μεσημέρι θα έπεφταν οι υπογραφές για τη συμβασιοποίηση του έργου με την ανάδοχο εταιρεία. Ένα έργο το οποίο προσδοκάται ότι θα φέρει λύσεις στις πλημμύρες που έχουμε σε μεγάλο τμήμα έτσι, εσωτερικά του κάμπου. Είναι ένα έργο το οποίο θα απαιτήσει εκτεταμένες παρεμβάσεις στο δικό δίκτυο. Θα υπάρχει δηλαδή μια ταλαιπωρία. Ελπίζουμε να είναι η ελάχιστη δυνατή και το όφελος που θα προκύψει να αξίζει τελικά και τον κόπο και την ταλαιπωρία κλπ. Γιατί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα οι πλημμύρες στα εσωτερικά τμήματα του κάμπου και αυτό στοχεύει να αντιμετωπίσει το αντιπλημμυρικό του Φραγκοβουνίου. Λοιπόν, με τούτα και μετά, αλλά φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε, θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35. Ακολουθούν διαφημίσεις και στη συνέχεια σύνδεση με το Sky για το μεσημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να είστε καλά, γεια σας. Splish, splash,

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Φλιβίτης και για το πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα. Ηλιακοί θερμοσύφωνες με επιδότηση έως 60%. Τώρα ζεστό νερό πιο οικονομικά από ποτέ. Εμπιστευτείτε τα ηλιακά Μαλτέζο σε εξαιρετική τιμή. Αντλίες θερμότητας με επιδότηση έως 50%. Ιδανική λύση για θέρμανση, ψύξη, δροσισμό και ζεστό νερό χρήσης, εξασφαλίζοντας μέγιστη εξοικονόμηση και αυτονομία. Αντλίες θερμότητας Τσόφου Ιαπωνίας, γκρι και Μαλτέζος. Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Επιλέξτε ηλιακούς θερμοσύφωνες και αντλίες θερμότητας με τη βοήθεια και την εμπειρία μας. Κατάστημα Θλιβίτη στον κεντρικό δρόμο Νεχωρίου. Για εγγύηση, σέρβις και καλές τιμές. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας www.thlivitis.gr. Τηλέφωνα 22710-21400 και 6977-712-991. Πρόγραμμα αλλάζω σύστημα θέρμανσης και ηλιακό θερμοσύφωνα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
3: Αυτός ο ημίγυμνος γεροδεμένος ασπρομάλης κάτι μου θυμίζει. Κάπου σας ξέρω εσάς. Ταξιδεύετε συχνά στο Αιγαίο?
4: Ο θεός της θάλασσας είμαι, παιδάκι μου. Δεν βλέπεις την Τρίενα?
3: Α, καλά λέτε, αλλά εσείς δεν φτάνετε παντού μέσα από τα κύματα? Παίρνετε και πλοίο?
4: Αγόρι μου, ξύπνα. Αυτό είναι ταχύπλοιο της Hellenic Seaways. Γρήγορο, άνετο και στην ώρα του. Να μην ταξιδέψω κι εγώ σαν άνθρωπος.
3: Και ταξιδεύετε συχνά με αυτό?
4: Εννοείται. Αλλιώς, άμα θέλω βόλτες στο κατάστρωμα, ιοθεραπεία, κουβεντούλα και τα σχετικά, παίρνω το καράβι. Hellenic Seaways, πάντα. Το ευχαριστιέμαι έτσι κι αλλιώς.
5: Σποράδες, Κυκλάδες, Σαλονικός, Βόρειο Αιγαίο με Hellenic Seaways. Έτσι κι αλλιώς, Αιγαίο. Για κρατήσεις, απευθυνθείτε στο 210-8919-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο hellenicseaways.gr.
6: Αυτή την Τετάρτη και Πέμπτη, πάρτε τιμό στο marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
7: Παγκάσιος φιλέτο κολύμπι, ξέσχευα.

0: Τετάρτη και Πέμπτη, πραγματικό πάρτι τιμών στα Marketing. Αξίζει να πας.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 02 20 920.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθηνά Μαράκη. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι οι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο Τάσνιμ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η ίδια πηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Η συμφωνία αυτή προβλέπει επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα ασθενά του Ορμούς, χωρίς διόδια ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον, το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα ασθενά εντός 30 ημερών και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολόγο του. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές ενοπλές δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ, το οποίο σημείωνε ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν είχε καταστεί άμεσα σαφής. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών τορμούς, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για αναχέτηση εχθρικού σκάφους πάνω από την νότια επαρχία Μπουσέρ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι Ιρανικές δυνάμεις κατήρυψαν αμερικανικό αεροσκάφος κοντά στο Μπουσέρ είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Την είπατε εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Καγιά Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από Αλής, αναφέρουν διπλωματικοί.

0: Επιχειρήσει στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάβδου. Οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σταδιακά με ασφάλεια στα λιμάνια της Σούδας, της Ιεράπετρας, των Καλών Λιμένων, της Αγίας Γαλήνης και της Γάβδου, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές. Προθεσμία για να απολογηθούν ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι κατηγορουμενοί οδηγήθηκαν χθες στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Αγγελίας στην Αθήνα. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά κακουργήματα, η οποία κατά περίπτωση αφορά διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, απάτη άνω των 120.000 ευρώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνέργεια στην απάτη και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Οι 17 θα απολογηθούν τμηματικά τη Δευτέρα και την Τρίτη. Βαρύτατες οι κατηγορίες απήγγειλε ο εισαγγελέας στους τρεις συλληφθέντες μετά από τη μεγάλη καταδίωξη με τους αστυνομικούς για την ένοπλη εισβολή την Τετάρτη σε κατάστημα στα Πατήσια, όπου άνοιξαν πυρ. Διώκονται για 3 κακουργήματα και 4 πλημελήματα, μεταξύ άλλων της απόπειρας ανθρωποκτονίας, της απόπειρας ληστείας από κοινού και της επικίνδυνης οδήγησης από την οποία μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο. Και οι τρεις ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν ενώπιον του ανακριτή την Τρίτη. Στον πρώτο αγώνα για την ημιτελική φάση της Basket League, ο Παναθηναϊκός νίκησε στην παράταση με 114-102 τον ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός με 94-77 την ΑΕΚ. Η πρόκριση θα κριθεί στις δύο νίκες. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, μέχρι και το μεσημέρι με τοπικές βροχές συμπόρες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 4 με 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια αναμένονται παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα κεντρικά και νότια υπηρετικά και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και κυρίως στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, με εξασθένιση το βράδυ στα δυτικά και τα βόρεια. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά, και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και κατά τόπους στα κεντρικά υπηρετικά τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους σήμερα πρωινό Πέμπτης, ένα ακόμη αριστουργηματικό πρωινό με διάβγεια, φωτεινότητα, γαλανό ουρανό, ωραίο ήλιο, μετρημένο σε λιπαρά ο ήλιος. Είναι πιο δυνατός πάνω στο άλλο κομμάτι της Ευρώπης, άρα επειδή παίζεται η ιστορία της τραμπάλας, όταν ανεβαίνει στη μια πλευρά η τραμπάλα, είναι χαμηλά η άλλη πλευρά της. Και συμβαίνει το ανάποδο άλλες στιγμές. Προς το παρόν, εμείς καλά την έχουμε, καθυστερεί η έλευση του θέρους, του δυνατού ήλιου, και αυτό είναι καλό να κερδίζουμε κάποιες μέρες, να μην αρχίσει ο κλιματισμός από τώρα. Να τον καθυστερήσουμε λίγο όσο μπορούμε σε κάθε περίπτωση. Εύχομαι λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, είτε μας ακούτε από την ελλαδική επικράτεια, είτε από το εξωτερικό, να έχουμε μια ημέρα κατά την οποία θα κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε όλοι, να έχουμε τη δυνατότητα να τα κάνουμε, και με το καλό να επιστρέψουμε υγιής αυλαβής στην κατοικία μας, ό,τι ώρα επιστρέψουμε σε κάθε περίπτωση, πάνω απ' όλα αυτά βαδίζοντας με υγεία. Tom Jones για την έναρξη.

Αναβατόρια χωρίς ρεύμα, εκδοτήρια εισιτηρίων χωρίς POS, αυτόματοι πολιτές νερού άδειοι και σε αχρηστία, αρχαιοφύλακες μετρημένοι στα δάκτυλα και θησαυροί που μένουν αθέατοι. Όσα κατέγραψε η Καθημερινή στην αρχαία Ελεύθερνα, την πόλη που ήρθε στο

0: φως χάρη στην αφοσίωση του ανασκαφέα καθηγητού Νίκου Σταμπολίδη, σήμερα Προέδρου Διευθύνοντος Συμβούλου του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως. Είναι ενδεικτικά της εικόνας που επικρατεί σε αρκετά μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, γράφει στη σελίδα 14 η εφημερίδα Καθημερινή. Που σημαίνει ότι πρέπει να το ρεπορτάζ είναι της Τασούλας Επτακύλη, που σημαίνει ότι πρέπει να ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και κυρίως όλο εκείνο το δυναμικό της αρχαιολογικής υπηρεσίας, που θεωρεί ότι η αρχαιολογική θησαυρή, που θεωρεί τον εαυτόν ότι είναι προστάτης των πολιτισμού, ότι όσων του πολιτισμού που έχουμε κληρονομήσει, και άρα η ενεργοποίηση απαραίτητη από ό,τι μπορώ να καταλάβω με βάση αυτά που διαβάζω πάντα στην εφημερίδα Καθημερινή. Καινούργια κόμματα έχουμε στην διάθεσή μας, κυρίες και κύριοι. Θέσεις πολιτικές όμως έχουμε. Θα προσπαθήσω με τρία ηχητικά να τεκμηριώσω την άποψή μου ότι θέσεις πολιτικές δεν έχουμε. Και μάλιστα εναλλακτικής πολιτικής, αν έχουμε αντίρρηση με όσα κάνει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή μπορεί να είμαστε δεξιοί τύπου Καραμαλή, Σαμαρά, ή να είμαστε Πασόκ, κεντροαριστεροί, δηλαδή τύπου Βενιζέλου, που βλέπουν εχθρό σήμερα τον Κυριάκο Μητσοτάκη, και ό,τι κυκλοφορεί στα σαλόνια είναι με ποιον τρόπο, όχι ότι θα χάσει η Νέα Δημοκρατία, αυτό δεν το πιστεύει κανείς, αλλά πώς θα φύγει από τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αυτό που συζητήσαμε χθες με τον Μάκη Βορύδη, δεν μπορώ να καταλάβω πώς όταν ζητάς πρακτικά να πεις στις παρέες μας, υπάρχει αυτή η συζήτηση, λέει θα φύγει ο Μητσοτάκης. Πώς θα φύγει, ρε παιδιά, ο Μητσοτάκης? Εκεί δεν υπάρχει απάντηση, γιατί πρέπει να βρεθεί και ένας τρόπος να φύγει ο Μητσοτάκης. Ένας τρόπος που έχει εφευρεθεί είναι αυτό που έλεγα χθες με τον Μάκη Βορύδη, που εφευρεθεί εννοώ στα σενάρια της πλατείας Κολονακίου. Να πάρει την πρώτη Κυριακή 25% η Νέα Δημοκρατία. Και απάντησε ο Βορύδης, δηλαδή θα βγει πρώτος ο Μητσοτάκης με μια διαφορά από το δεύτερο κόμμα, και θα έρθουν ποιοι βουλευτές να του πούν, ξέρεις κάτι, έχασες, δεν κέρδισες, γι' αυτό φύγε. Πολύ ωραία τα σενάρια στον Τακάπο, στον Πιτ, πολύ ωραία ό,τι κυκλοφορεί στα καφέ, αλλά στη βιβλιοθήκη, στα γύρω καφέ. Όμως, κυρίες και κύριοι, πρέπει να είναι και συμβατά και με την πραγματικότητα. Λοιπόν, υπάρχουν θέσεις καινούργιες, φρέσκες. Εγώ θα σας παραθέσω τρία ηχητικά. Ρωτήθηκε ο κύριος Σαουλίδης, ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης, ρωτήθηκε ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός που θα προτείνει το κόμμα Τσίπρα, αν πάει εκεί ο κύριος Σαουλίδης, γιατί ήταν κάποτε Πασόκ και τώρα από ό,τι βλέπω μετακινείται. Η απάντηση:
1: ποιος θα είναι ο κατώτατος μισθός που θα υποσχεθεί ο κύριος Τσίπρας?
2: Θα σας πω ακριβώς το τι δεν θα έχει, γιατί αυτό είναι
1: γιατί
2: το κρίσιμο.
1: Δεν, το τι θα έχει.
2: Δεν θα έχει έναν μισθό ο οποίος δεν θα υπαρκεί για να βγάλεις τις ανάγκες σου, τις μηνιαίες σου ανάγκες. Θα είναι ένας μισθός ο οποίος θα επιτρέπει στους νέους ανθρώπους να φεύγουν από το παιδικό τους δωμάτιο. Μπορούμε να υποσχεθούμε ότι θα πατάξουμε την ακρίβεια, εσείς, την εσχροκέρδεια. Ναι, εμείς.
1: Πώς θα το κάνουμε?
0: Εμείς. Είναι στην ερώτηση πώς θα το κάνετε, η απάντηση είναι εμείς, κυρίες και κύριοι. Θα το κάνουμε. Δεν λέγεται πώς, θα το κάνουμε. Λοιπόν, ερωτάται ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας πού θα βρεθεί η πρώτη ύλη, δηλαδή τα ποσά εκείνα τα οποία χρειάζονται για να έρθει η πολιτική, μια πολιτική της αριστεράς, ας πούμε, αν δεν μας αρέσει η πολιτική της παρούσης κυβερνήσεως. Πού θα βρεθούν τα λεφτά, παρακαλώ?
3: Να βρεις πόρους από αλλού, από ένα άλλο μείγμα δημοσιονομικής και φορολογικής πολιτικής, όχι φορολογώντας τους μικρομεσαίους, αλλά φορολογώντας τον πολύ μεγάλο πλούτο με μια πατριωτική εισφορά.
4: Έχετε πλησιάσει τους πλούσιους δηλαδή και σας έχουν πει ότι είμαστε έτοιμοι για μια εθελοντική πατριωτική εισφορά?
3: Κανείς δεν μίλησε για εθελοντική εισφορά. Μιλάμε για φορολόγηση. Φορολόγηση σημαίνει νόμος.
0: Λοιπόν, κρατήστε το αυτό, για να θα το συζητήσουμε τώρα. Τι σημαίνει όλο αυτό, όπως το έχει στο μυαλό του, όπως το έχει στο μυαλό του ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας. Προσέξτε τώρα τη σύγκληση. Είπε ο κύριος Διονύσης Τεμπονέρας ότι ψάχνουμε τον μεγάλο πλούτο, τον υψηλό πλούτο. Πολύ ωραία. Θέλω να ακούσουμε και την πλευρά, επίσης έρχονται και άλλοι σωτήρες, η κυρία Καριστιανού, ας πούμε, και έχει συνεργάτηδα η κυρία Καριστιανού την κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη. Η κυρία είναι καθηγήτρια ομότιμος, έχει ψηφιστεί 3 φορές ως η πρώτη πρίτανη της Ελλάδος, η κυρία Νεγρεπόντι, πριν από 30 χρόνια στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, η οποία ρωτάται από τον Νίκο Ευαγγελάτο πού θα βρεθούν τα λεφτά.
5: Το θέμα είναι ότι οι άμεστοι φόροι θα πρέπει να πέσουν πάνω σε αυτούς που έχουν υψηλά εισοδήματα.
6: Ωραία, η πιο ψηλή κλίμακα φόρου που θα βάλετε, πόσοι θα είναι?
5: Όλους. Αυτό είναι πολύ δύσκολο που μου λέτε τώρα. Θα πρέπει να δούμε ανάλογα με τα εισοδήματα. Θα πρέπει να βάλουμε ορισμένες διακλαδώσεις εισοδημάτων. Θα πρέπει να φτάσει τουλάχιστον στα 55-60%.
6: 55-60% σε ποιο εισόδημα?
5: Σε πολύ υψηλά εισοδήματα.
6: Όπως που
5: πιο... εισοδήματα τα οποία 250-300.000 το χρόνο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνουμε τώρα να συγκρίνουμε για να συνεχίσουμε τα σενάρια τα οποία ακούγονται στο Dry Café, ας πούμε, ή στο Alviere, για να κάνω όλη την πεντάδα των καφέ, των περίφημων καφέ, αν μην ξεχάσω και την Λυκόβρηση, που συζητώνται αυτά τα σενάρια. Λοιπόν, ότι δηλαδή είναι κακός ο Μητσοτάκης και τώρα θα φέρουμε άλλους. Λοιπόν, ο κύριος Τεμπονέρας και η κυρία Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη συμφωνούν ότι θα φορολογήσουν, λέει, τους πλουσίους, τους πολύ πλουσίους, όχι το μέσο εισόδημα, μάλιστα. Οι πολύ πλούσιοι, είπαμε, κυρίες και κύριοι, που δηλώνουν άνω των 500.000 ευρώ εισόδημα ετησίως, είναι μόλις 250. Όχι χιλιάδες, 250 πρόσωπα. Αλλιώς, όπως συνηθίζουμε να μιλούμε στα ελληνικά, άτομα. Οι 250 πολίτες μετρημένοι με πρόσωπο. Ο Αντώνης, ο Άρης, ο Μίτσος, η Νικολέτα, η Αντιγόνη. Είναι 250 πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Αν δεν αναζητήσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να βρούμε πόσοι είναι αυτοί πάνω από τις 100.000, εκεί λοιπόν θα πάμε σε ένα ποσοστό το οποίο πάλι θα απογοητεύσει, αν θέλουμε να μιλάμε σοβαρά. Βέβαια, αυτές οι συζητήσεις δεν γίνονται σοβαρά, γίνονται στο χαβαλέ, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά είναι χαβαλέ συζήτηση που όμως μεθαύριο θα εκφραστεί η αγανάκτηση για τον Μητσοτάκη. Έτσι δεν είναι? Μπράβο, πολύ ωραία. Λοιπόν, αν αναζητήσουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι δηλώνουν εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ που θέλει να τους φορολογήσει ο Διονύσης Τεμπονέρας με τον Τσίπρα και που θέλει να φορολογήσει η Μαρία Νεγρεπόντι Δελιβάνη με την Καριστιανού μαζί, είναι, κυρίες και κύριοι, το 0,30% των φορολογικών δηλώσεων. Δηλαδή το 2025, 15.311 φορολογούμενες και φορολογούμενοι συμπολίτες δήλωσαν εισόδημα άνω των 100.000 ευρώ. Και να τους πάρουμε, να τους τεινάξουμε από την ανάποδη. Να τους, θέλετε να πάμε και στο πιο ακραίο, το πολύ Ροβεσπιέρος. Να τους κρεμάσουμε και ανάποδα. Αυτούς τους 15.311 που δηλώνουν άνω των 100.000 ευρώ εισόδημα. Και τους άλλους 250 που δηλώνουν πάνω από 500.000 ευρώ εισόδημα. Και να τους βάλουμε ανάποδα, αντί να τους πούμε συγχαρητήρια που τα δηλώνουν, γιατί θα μπορούσαν να τα έχουν σε offshore δεξιά και αριστερά, αλλά τα δηλώνουν όμως, εμείς αντί να τους συγχαρούμε, πάμε να τους επιτεθούμε να τους τα πάρουμε, δεν αρκούν για να ταΐσουν όλους εμάς τους υπόλοιπους, οι οποίοι θα καθόμαστε και θα περιμένουμε τον κύριο Τεμπονέρα με τον Τσίπρα και την κυρία Δελιβάνη, πώς τη λένε, Νεγρεπόντι, με την κυρία Καριστιανού, που θα τους φορολογήσουν για να φάμε εμείς οι υπόλοιποι και να καθόμαστε. Θέλω να πω λοιπόν ότι καλή ανοησία, αλλά βέβαια θα μου πείτε τώρα, αυτός που θέλει να ψηφίσει την Μαρία Καριστιανού ενδιαφέρεται για το πώς θα κάνει η οικονομική πολιτική? Λέω εκ των προτέρων όχι, διότι αυτός θέλει απλώς, ή αυτοί θέλουν να ψηφίσουν αντί, μάλιστα. Ενδιαφέρεται ο ψηφοφόρος του Αλέξη Τσίπρα να δει πώς θα γίνει η οικονομική πολιτική? Τώρα εδώ τι να σας πω, Αν κρίνω από τη συμπεριφορά του 15, μάλλον δεν ενδιαφέρεται. Αν κρίνω από την αργότερη συμπεριφορά και την επιμονή να είσαι στην αριστερά γιατί έχεις αντιδεξιά σύνδρομα, δεν ξέρω αν απαντάτε αυτό με πολιτική ή απαντάτε με το ντιβάνι και το ξάπλωμα στον ψυχολόγο. Αλλά εκεί φεύγει από μένα το θέμα. Εγώ προσπάθησα να το προσεγγίσω όσο μπορώ με τη λογική. Τούτες τις μέρες, σε αυτήν την εκπομπή το ξεκίνησα, βλέπω ότι λίγοι άνθρωποι υπάρχουν, λίγοι. Μου λέει ο Νότης Παπαδόπουλος ότι στους 15.000 άνω των 100.000 ευρώ, σωστό αυτό, περιλαμβάνονται και οι 250 με πάνω από 500.000. Έχεις δίκιο Νότη, έχεις δίκιο. Σωστό, πολύ σωστό. Λοιπόν, άρα, ναι, έλεγα λοιπόν ότι αυτές τις μέρες υπάρχει ένα θέμα βαρύτατα πολιτικό, το οποίο όμως δεν το ακούω ούτε από την κυβέρνηση. Εννοείται ότι από την αντιπολίτευση, πια αντιπολίτευση, αλλά δεν το ακούω και από τις λατρεμένες μου εφημερίδες τις οποίες διαβάζω. Δηλαδή, οι οποίες πρωτοστάτησαν στο ότι είναι διεφθαρμένος ο Μητσοτάκης, έχει διεφθαρμένους υπουργούς ο Μητσοτάκης. Όχι γιατί, προσέξτε, δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ, βεβαίως και υπάρχει. Σκάνδαλο ΠΚΠ υπάρχει και η ελληνική δικαιοσύνη καταδικάζει τους απατεώνες που πήγαν και κοροϊδεύσαν τον ΠΚΠ. Εγώ αναφέρομαι στην πολιτική εμπλοκή του σκανδάλου ΠΚΠ όπως το διατύπωσε η κυρία Μπακογιάννη. Ας ξεκινήσουμε πρώτα απ' όλα από την ορθότατη διατύπωση της κυρίας Μπακογιάννη.
7: Ποιος είναι ο κίνδυνος τώρα? Ο κίνδυνος είναι, αντί να ψάξουμε να βρούμε πραγματικά τι έγινε, θα την πατήσουμε σαν την Οβάρτης. Μιλάμε για τους βουλευτές και δεν μιλάμε για την ουσία του προβλήματος.
0: Τα είπε στον Παύλο Τσίμα αυτά. Κυρία Χαλκιά, καλημέρα σας. Κυρία Χαλκιά, καλημέρα σας.
8: Καλημέρα σας. Δεν με ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως, σας ακούμε. Θα συνεχίσουμε 8:30 μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Συμφωνεί. Βεβαίως. Ο κύριος Γαλής έπεσε γραμμή. Όχι. Θα τον ξαναπάρουμε στις 8:30 και θα τους ξαναπάρουμε και τους δύο. Γιατί θα κάλεσα τον κύριο Γαλή, δικηγόρο Θεσσαλονίκης, και την κυρία Χαλκιά, πρώην αντιπρόεδρο του ΠΚΠ? Διότι, κυρίες και κύριοι, έχω την εντύπωση ότι είμαστε μπροστά σε μια σκανδαλώδη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η οποία μάλλον παίζει πολιτικά παιχνίδια στην Ελλάδα, ή όπως αντιλαμβάνομαι, έχει δίκιο ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος λέει ότι στοχοποιώντας 11 βουλευτές και 2 πρώην υπουργούς Νέας Δημοκρατίας, μάλλον ήθελαν να κάνουν κάτι για να ανανεώσουν την παραμονή τους οι Έλληνες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να παραμείνουν στη θέση τους. Γιατί αλλιώς δεν εξηγείται για ποιο λόγο απεκρύβει η πραγματογνωμοσύνη που συνετάχθη από την κυρία Τιχεροπούλου για τους 11 βουλευτές και τους 2 πρώην υπουργούς, που επί της ουσίας η κυρία Τιχεροπούλου τους αθώνει, αλλά η Βουλή δεν το ήξερε όταν συζητούσε την παραπομπή τους. Αυτά σε λίγο. Προς το παρόν, διάλειμμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Λευκός Οίκος επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιος, σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες, διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance. Πήγε κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο Τάσνιμ ότι το κείμενο του λεγόμενου μνημονίου συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν οι Ιρανικές ενόπλες δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, ενώ με η κρατική τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενη τοπικούς αξιωματούχους, μετέδιδε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι Ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό αεροσκάφος κοντά στο Μπουσέρ είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Κάγια Κάλλας, ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα Παλής, στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε χθες στη Λεμεσό, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Συνομιλία για το θέμα είχε ο κ. Γεραπετρίτης και με τον Ουκρανό ομολογό του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην Ουκρανική κυβέρνηση. Τουλάχιστον 610 μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβους εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από το λιμενικό χθες σε 10 διαφορετικές επιχειρήσεις στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης και της Γάπδου. Προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα και την Τρίτη ζήτησαν και έλαβαν οι 17 συλληφθέντες από τη Θεσσαλονίκη και τις Σέρες για την απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές ή μπόρες μέχρι και το μεσημέρι σήμερα στην Αττική. Μέχρι 29 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Στο περιβάλλον Sky, κυρίες και κύριοι, υποδεχόμαστε μια καινούργια κατηγορία podcast. Είναι αυτά που ετοιμάζει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, το οποίο δημιουργεί μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα αφιερωμένη σε ιδέες, ιστορίες, ανθρώπους που έχουν κάτι αληθινό να μοιραστούν. Όλα όσα μας απασχολούν, οι πόλεις, το περιβάλλον, η καθημερινότητα, οι μικρές ιστορίες που κρύβουν μεγάλες αλήθειες, οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να αλλάξουν τον κόσμο γύρω τους. Φρέσκια ματιά, χιούμορ και ουσιαστικές συζητήσεις σε αυτήν την κατηγορία των podcast θα τα βρείτε στο Όλοι Μαζί Μπορούμε και σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να τα δοκιμάσετε και να τα ακούσετε και να τα αξιολογήσετε, εννοείται όπως αξιολογείτε όλους μας. Νυχθημερών. Δημήτρης Γαλής, δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Καλημέρα σας κύριε Γαλή.
4: Καλημέρα σας.
3: Ευχαριστώ πολύ. Δήμητρα Χαλικιά, διατελέσασα αντιπρόεδρος των ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2013-2014. Καλημέρα σας κυρία Χαλικιά.
5: Καλημέρα σας.
3: Κυρία Χαλικιά, μαθαίνουμε από τους δικηγόρους, πια των πρώην υπουργών, ότι, μάλλον να διευκρινίσω πρώτα απ' όλα το εξής για όσους και όσες μπήκαν τώρα στη συντροφιά μας. Προφανέστατα υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή άνθρωποι συμπατριώτες οι οποίοι πήραν παράνομα χρήματα. Είναι ένα θέμα αυτή η διερεύνηση και βεβαίως με πολλούς οι οποίοι, με κάποιους που ήδη καταλήγουν στη δικαιοσύνη και άλλους που θα παίρνουν δρόμο για τη δικαιοσύνη, και άλλο πράγμα η δημιουργία πολιτικού σκανδάλου, δηλαδή η προσπάθεια τεκμηρίωσης ότι η κυβέρνηση του διεφθαρμένου Μητσοτάκη με τους διεφθαρμένους υπουργούς συνέβαλαν στην διασπάθηση ευρωπαϊκού χρήματος. Αυτό με το οποίο ζήσαμε τον τελευταίο μήνα με τους 11 βουλευτές και 2 πρώην υπουργούς, οι οποίοι για τους οποίους μάλιστα έγινε τόσος μεγάλος ντόρος, κυρία Χαλικιά.
5: Μάλιστα.
3: Και καταλήγουμε σε μια πραγματογνωμοσύνη την οποία παραγγέλνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία πραγματογνωμοσύνη συντάσσεται από την κυρία Τιχεροπούλου, που είναι και αυτή διοικητικός τέλεχος και έχει προβληθεί ως ιέρια της καθάρσεως μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία όμως έκθεση πραγματογνωμοσύνης αθώνει τους δύο πρώην υπουργούς, ναι, ως προς την εμπλοκή τους και στην διερεύνηση του οικονομικού κόστους που θα αναλογούσε σε κάθε, γιατί λέγανε για 1,5 εκατομμύριο ζημιά, μόλις σε 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από τους 11 βουλευτές, για τους οποίους το ποσό δεν είναι καν σε κακούργημα, δεν είναι πάνω από 120.000 ευρώ, αλλά είναι ζήτημα αν όλα μαζί το, πώς θα το πω, το ποσό το οποίο μπορεί να καταλογιστεί, αγγίζεται τα 10.000 ευρώ. Ας πούμε στην περίπτωση, μαθαίνω, του κύριου Τσιάρα είναι μόλις 300 ευρώ. Ναι. Δεν πήγε όμως ο φάκελος, δεν πήγε η πραγματογνωμοσύνη στη Βουλή. Αυτό είναι τεράστιο θέμα.
4: Βεβαίως. Αυτό είναι το πρώτο πολύ σοβαρό θέμα του χειρισμού της δεύτερης δικογραφίας. Δηλαδή ότι στάλθηκε η δικογραφία πριν να πάρει την πραγματογνωμοσύνη. Αν η εισαγγελέας που υπέγραψε και έστειλε τη δικογραφία θεωρούσε ότι της χρειαζόταν πραγματογνωμοσύνη, έπρεπε να το κάνει πριν. Διότι αλλιώς, αν είχε τουλάχιστον αυτήν για την οποία έχω πάρα πολύ σοβαρές επιφυλάξεις για την ουσία της πραγματογνωμοσύνης και θα σας εξηγήσω.
3: Βεβαίως θα μας εξηγήσετε.
4: Και δεν αφορά τους βουλευτές οι επιφυλάξεις μου. Έτσι θα είχε αποφύγει τα κακουργήματα και όλα αυτά τα οποία έστειλε.
3: Πρώτα απ' όλα τον πολιτικό ντόρο, κυρία Χαλική, αλλά μισό λεπτό πριν πάμε να... Εσείς θα σχολιάσετε τεχνοκρατικά τα πράγματα. Μην σας μπλέκω εγώ με το πολιτικό σκέλος. Κύριε Γαλή, ξανάρχομαι σε κάτι για το οποίο σας είχα φιλοξενήσει και το είχατε πει σε εκείνες τις ταραγμένες ημέρες. Εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή συνηθίζουμε να πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα, όπως ακριβώς έγινε και με τα ξυλόλια στην τραγωδία των Τεμπών. Είχατε πει, κύριε Γαλή, ότι όταν έστελε το φάκελο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα έπρεπε να έχει μελετήσει και να τεκμηριώσει γιατί ακριβώς κατηγορούνται οι βουλευτές και οι δύο πρώην υπουργοί, θυμάμαι. Είχατε πει.
5: Είχα πει ότι έπρεπε ο φάκελος να συνοδεύεται με σχέδιο κατηγορητηρίου. Είχαν όλο το χρόνο και το ελεύθερο, γιατί δεν απαγορεύεται για τους βουλευτές, να κάνουν την έρευνά τους και εφόσον κατέληξαν ότι χρειάζεται δίωξη και ζήτησαν την άδεια από τη Βουλή, έπρεπε να έχουν το σχέδιο κατηγορητηρίου έτοιμο. Τα κακουργήματα δε ήταν και υποχρεωτικό από την νομοθεσία να υπάρχει το κατηγορητήριο. Και ξέρουμε όλοι ότι στη Βουλή δεν κατατέθηκε τίποτα από κατηγορητήριο. Αυτό ήταν που με έκανε εμένα να υποθέσω τότε ότι οι φάκελοι πήγαν στη Βουλή ελλιπείς. Πλέον επιβεβαιωνόμαστε πλήρως. Ζητήθηκε άδεια για δίωξη χωρίς να υπάρχουν προϋποθέσεις για δίωξη. Είναι ξεκάθαρο.
3: Ναι, εδώ όμως έτσι στείνεται το πολιτικό θέμα με την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και αυτά που έλεγε η κυρία Κοβέση, τώρα τα ακούμε κάπως περίεργα. Έτσι δεν είναι, όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατόπιν εορτής ζητάει από την κυρία Τιχεροπούλου να γίνει πραγματογνωμοσύνη, η οποία τελικά πραγματογνωμοσύνη επί της ουσίας αθώνει αυτό το... πώς να το πω, και ακυρώνει όλη αυτή τον πολιτικό ντόρο.
5: Είναι δεδομένο πως όταν ζητάει κανείς άδεια δίωξης 11 ή 13 πολιτικών προσώπων, δημιουργεί εκ των πραγμάτων πολιτικό θέμα. Εκεί οφείλει να είναι πάρα πολύ προσεκτικός.
3: Μάλιστα.
5: Και αν οι εξελίξεις δεν τον δικαιώσουν, εκτίθεται ανεπανόρθωτα. Εκ παραλλήλου, η τοποθέτηση της κυρίας Κοβέσης στους Δελφούς ήταν εξόχως πολιτική. Ξεκίνησε από ένα κήρυγμα του τύπου πώς πρέπει και τι πρέπει να ενεργούν οι βουλευτές, για να καταλήξει να πει ότι όποιος δεν θέλει την παράταση της θητείας των εντεταλμένων που μόνη της αποφάσισε παραβιάζοντας το ελληνικό σύνταγμα, να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Δυστυχώς εκτέθηκε και η κυρία Κουβέση και έδειξε ότι έχει προσωπική ατζέντα τελικά.
3: Ναι. Και τώρα, και κλείνουμε τη συζήτησή μας, συμβαίνει και κάτι άλλο τώρα, κύριε Γαλή. Θα μου πει κάποιος, μα τώρα το καταλαβαίνεις, Άρη, συμβαίνει πάντα αυτό. Αυτό όλο δεν δημοσιοποιείται, όλο αυτό που συζητούμε, πέραν από αυτήν την εκπομπή που το συζητούμε, πέραν από κανένα θέμα που έπαιξε η τηλεόραση του Sky ή και στο μαγκαζίνο, εδώ το δικό μας. Εγώ βλέπω ότι πλην της εφημερίδας Μανιφέστο και άλλες έγκριτες εφημερίδες δεν έχουν γράψει γραμμή γι' αυτό.
5: Επιτρέψτε μου ένα σχόλιο λίγο πιο πολιτικό. Η Νέα Δημοκρατία, η κυβέρνηση τελικά, απομάκρυνε από τα πόστα όλους όσους κατηγορήθηκαν, φερόμενοι θεσμικά. οποιοδήποτε κόμμα της αντιπολίτευσης αρχόταν πάνω να σκύψει πάνω στα θέματα, διάβαζε. Και αν τοποθετούνταν με τον ίδιο τρόπο που τοποθετήθηκα και εγώ και εσείς και η κυρία Χαλικιά, σήμερα θα ήταν δικαιωμένα και αξιόπιστα πολιτικά κόμματα. Αρκέστηκαν σε κραυγές περί συμμοριών και σήμερα δεν έχουν που να κρυφτούν, ας το πω έτσι. Γι' αυτό και η σιωπή.
3: Ναι. Τώρα βέβαια από την άλλη η κυβέρνηση έχει χάσει 4-5 υπουργούς από αυτή την ιστορία, έτσι.
5: Έχει κερδίσει ηθικά όμως.
3: Ναι. Έχει κερδίσει ειδικά αν υπό την προϋπόθεση ότι φτάνει το μήνυμα στην κοινωνία. Φτάνει, τι να σας πω.
5: Θα φτάσει, να σας πω. Υπάρχει και μια κακή πλευρά εδώ. Ναι. Εάν πράγματι στους 13 υπάρχει και ένας ένοχος, ξέρετε αυτός θα καθαγιαστεί. Γιατί θα σκεπαστεί από τους 12 αδίκως.
3: Σωστό.
5: Έτσι αδικούν ορισμένοι θεσμοί, έτσι αδικούν και το έργο τους.
3: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Γαλή, καλημέρα σας.
5: Εγώ καλημέρα.
3: Κυρία Χαλικιά, κάνω ένα ακόμη διάλειμμα και έρχομαι σε εσάς για να συζητήσουμε για την πραγματογνωμοσύνη και ό,τι άλλο θέλετε να πείτε εννοείται.
6: Ωραία.
3: Εννοείται. Βεβαίως κάνω διάλειμμα εδώ και πάμε. Λοιπόν, η κυρία Δήμητρα Χαλικιά διατελέσσας αντιπρόεδρος στον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο 2013-2014. Θέλετε να πείτε κάτι για τα προηγούμενα και συνεχίσετε για ό,τι άλλο θέλετε να σημειώσετε για την πραγματογνωμοσύνη.
6: Θέλω να σας πω τη δική μου τη γνώμη, γιατί δεν μιλάει η αντιπολίτευση.
3: Πώς το είπατε αυτό, το άκουσα.
6: Γιατί δεν μιλάει η αντιπολίτευση για αυτό που έχει γίνει. Θέλω να σας πω τη δική μου τη γνώμη.
3: Μάλιστα.
6: Κοιτάξτε, η αντιπολίτευση στήριξε με πάθος την ιέρεια της κάθαρσης, την κυρία Τιχεροπούλου. Όταν κατέθεσα στη Βουλή, αν το είχατε δει, δέχτηκα τρομερή επίθεση από συγκεκριμένο κόμμα και τις δύο εκπροσώπους, όπου με φώναζαν αναρμόδια, και ενώ η εισαγγελέας είχε βρει ότι αυτά που του έστειλε, κατέθεσα και διερευνούσε, ήταν σωστά, αυτές μου φώναζαν, μου μίλησαν πολύ άσχημα, εν πάση περιπτώσει. Με πάθος την κυρία Τιχεροπούλου. Σήμερα όμως η κυρία Τιχεροπούλου αλλάζει την κατάσταση. Και λέει, γιατί την άκουσα και σε συνέντευξη στο δρόμο τη βρήκανε εχθές, και τη λέει, μα δεν έγινε τίποτα με τα τηλεφωνήματα των βουλευτών. Όλα τα προβλήματα τα έκαναν οι υπάλληλοι, οι διοικήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα ΚΙΔ. Τους αλλάζει το αφήγημα, και η κυρία Τιχεροπούλου τους αλλάζει το αφήγημα για να καλύψει ακόμη μία φορά τα δικά της πολύ μεγάλα παράνομα πράγματα που έχει κάνει στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και εδώ θέλω να μιλήσω για ποιο λόγο έστειλα την αναφορά στο Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων εχθές και στην ίδια την κυρία Κοβέση, με κοινοποίηση και φυσικά στον πρόεδρο του προϋπολογισμού, της Επιτροπής Προϋπολογισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που είναι και στην Αθήνα και κάνουν την έρευνά τους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κοιτάξτε, αυτή η δικογραφία είναι για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Να σας το πω πολύ καθαρά όσο γίνεται, ότι όταν λέμε το 2021, σημαίνει ότι ξεκινάμε να πληρώνουμε το Σεπτέμβριο του 2021 και σταματάμε Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2022. Άρα οι πληρωμές για το 2021 πάνε και στο 2022. Αυτό λοιπόν που κοιτάει σε αυτή τη δικογραφία η κυρία Τιχεροπούλου είναι για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Όχι για το έτος 2021, για την ενιαία ενίσχυση του 2021. Εκείνη την περίοδο λοιπόν η κυρία Τιχεροπούλου είναι αυτή η οποία είχε την αποκλειστική αρμοδιότητα για την εκαθάριση της ενιαίας ενίσχυσης του 2021. Δηλαδή έχει υπογράψει την ορθότητα όλων των πληρωμών εκείνη την περίοδο. Αυτό, ας πούμε ότι είναι έτσι για την οικονομία της συζήτησης, ότι ήταν όλα ορθά, και σήμερα όμως τις δίνουν να κάνει πραγματογνωμοσύνη για την περίοδο που αυτή εκαθάρισε και πλήρωσε.
3: Άρα λέτε είναι και ελεγχόμενη και ελέγχουσα και εποπτεύουσα.
6: Αυτό είναι συστηματικό που γίνεται από την αρχή με την κυρία Τιχεροπούλου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και εδώ έκαναν το μεγάλο λάθος. Θα σας πω δύο σημεία. Θα σας πω καταρχήν ότι η πραγματογνωμοσύνη είναι λάθος. Όχι για τα μηδέν και τέτοια. Έπρεπε να βγει και να πει πεντακάθαρα όλοι όσοι είναι εδώ μέσα δεν έχουν κάνει τίποτα. Τίποτα, κανένας. Την έχω την πραγματογνωμοσύνη της και έχω και τη δικογραφία.
3: Ναι. Τους καλύπτει δηλαδή η κυρία Χαλκιά, μισό λεπτό μου, δεν
6: είναι
3: αλήθεια.
6: Εννοείται ποιους καλύπτει.
3: Τους υπουργούς και τους...
6: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Κοιτάξτε τι κάνει. Έχει κάποια πράγματα τα οποία είναι εξόφθαλμα, Μηταράκης παραδείγματος χάρη, είναι εξόφθαλμο ότι ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα.
3: Μάλιστα.
6: Έχει και κάποια άλλα, κρατάει ύξεις αφήξεις.
3: Ναι, ας πούμε για,
6: μην...
3: για την Παπακώστα που την είχαμε ότι είναι κακούργημα.
6: Ναι, είναι λάθος.
3: Είναι λάθος, είναι κάτι... Κάτι λίγες χιλιάδες ευρώ δηλαδή, δεν ξέρω και αν είναι και τόσο.
6: Όχι, η κυρία Παπακώστα δεν έχει καμία εμπλοκή για τίποτα.
3: Ναι, αλλά αυτή την είχαμε εμείς για κρεμάλα.
6: Ναι, αλλά έχει μηδέν από μηδέν, μηδέν. Και εκεί λοιπόν αρχίζει η συγκάλυψη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας από μεριά της κυρίας Τιχεροπούλου για τη δικογραφία. Έχει προσπαθήσει στη δικογραφία να καλύψει αυτά που μπορεί να καλύψει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τι γράφει, δεν είχα πλήρη ενημέρωση. Μα πώς δεν είχες πλήρη ενημέρωση, πραγματογνωμοσύνη πήγες να κάνεις. Δεν μπορείς να μετρήσεις πόσα είναι τα μουμουζίτα, αφού έχεις τους φακέλους του κτηνιατρίου που έχουν κατατεθεί στη βάση την κτηνιατρική. Μπορούσε να μετρήσει. Έβγαλε λοιπόν, ούτε ο Τσιάρας χρωστάει λεφτά, ο κύριος Τσιάρας, συγγνώμη, χρωστάει. Το λέω με την έννοια ότι δημιούργησε προβλήματα.
3: Ναι.
6: Κοιτάξτε όμως τι κάνει. Αν σας πέσει στα χέρια σας η πραγματογνωμοσύνη, θα δείτε ότι έχει,
3: έχει
6: κάνει...
3: Έχει πέσει, αλλά δεν την καταλαβαίνω, κυρία Χαλκιά. Το δηλώνω, έχει... το ομολογώ δημοσίως.
6: Ναι. Έχει κάνει μια επιλογή η κυρία Τιχεροπούλου στους αγρότες της ετωλοακαρνανίας. Και δεν το έχει κάνει για το Λιβανό, διότι χρησιμοποιεί το Λιβανό για να καλύψει τα δικά της τις δικές της παράνομες συγκρίσεις και εξηγούμε. Θα σας πω δύο από αυτούς, δεν θα πω ονόματα φυσικά και αφήμη, οι οποίοι δυστυχώς για την κυρία Τιχεροπούλου βρίσκονται μέσα στην καταγγελία που κατέθεσα στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος τον προηγούμενο Μάρτιο. Τι γράφει η κυρία Τιχεροπούλου? Λέει ότι ο Γεωργός Χ δεν πληρώθηκε το 21, αλλά πήρε κανονικά το εθνικό απόθεμα το 22. Για να μας πει λοιπόν η κυρία Τιχεροπούλου, ο Γιώργος Χ, τι γράφει, ουδεμία πληρωμή έγινε το 21. Τι καταλαβαίνετε, δεν μιλάει για το 22 που τους πλήρωσε αυτή, αλλά χωρίς την παρέμβαση του Λιβανού, γιατί ο Λιβανός είχε φύγει, αλλά με παρεμβάσεις άλλων που πιστεύω ότι θα πει στον εισαγγελέα ποιες ήταν αυτές οι παρεμβάσεις και θα πρέπει να πει αυτός ο συγκεκριμένος Γεωργός. Την τελευταία φορά που πληρώθηκε την ενιαία ενίσχυσή του ήταν το 2018. Για να αιτηθεί λοιπόν εθνικό απόθεμα, που μια χαρά λέει η κυρία, το γράφει η κυρία Τιχεροπούλου, ότι πήρε το 2022, έπρεπε να έχουν περάσει, λέει ο νόμος, 5 χρόνια από τη στιγμή που πληρώθηκε. Περάσανε από το 18 ως το 22. Γιατί λοιπόν του έδωσε εθνικό απόθεμα η κυρία Τιχεροπούλου? Έτσι λοιπόν προσέξτε, καλύπτει τον Υπουργό, δεν έγινε τίποτα και ταυτόχρονα εμποδίζει να γίνει η πραγματική έρευνα για το αφημί που έχω καταθέσει. Το δεύτερο αφημί έχει να ασχοληθεί με 2 αδελφούς η κυρία Τιχεροπούλου και όμως στην πραγματογνωμοσύνη μιλάει μόνο για τον ένα. Δεν μιλάει καθόλου για το δεύτερο. Γιατί δεν μιλάει? Γιατί ο δεύτερος τον είχε καταθέσει αίτηση με λευκές σελίδες στα μισθωτήρια και πληρώθηκε με παραβίαση του πληροφοριακού συστήματος που κι αυτό έχει κατατεθεί και οι οθόνες και τα πάντα από τον κύριο Σαμαρά, υφιστάμενος της κυρίας Τιχεροπούλου, προφανώς με εντολή και δεν ξέρω ποιανού.
3: Αλήθεια, βομβαρδίζεται τώρα. Ναι,
6: ναι, okay, συγγνώμη.
3: Ναι. Όχι, όχι, καλά, ναι, ναι.
6: Έχουνε και έχουνε πληρωθεί. Και τι λέει, δεν μιλάει καθόλου γι' αυτό, ναι.
3: Δεν μιλάει γι' αυτό. Θα συνεχίσουμε. Πρέπει να παραδώσω σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων. Όχι, θα ξαναβγείτε, εννοείται. Άρα λοιπόν, μισό λεπτό. Εκτός από το σκάνδαλο το διερευνητέο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε σκάνδαλο στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
6: Στη διαχείριση του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και περιμένω.
3: Είναι σκάνδαλο. Αυτό δεν λέτε. Είναι σκάνδαλο. Όχι, όχι, μισό να το ξαναπώ πάλι, να το ξαναπώ ότι έχουμε σκανδαλώδη συμπεριφορά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην διερεύνηση του σκανδάλου ΠΚΠ με την κυρία Τιχεροπούλου που υπογράφει την πραγματογνωμοσύνη. Συνεχίζουμε τις επόμενες μέρες. Θα σας καλέσω. Θα έρθείτε να τα πείτε με λεπτομέρειες όλα αυτά.
6: Ωραία.
3: Τώρα αρχίζει το θέμα.
6: Εντάξει.
3: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Παρακαλώ, χαίρετε.
3: Καλημέρα σας, χαίρετε. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Από αυτά βέβαια η έγκριτη δημοσιογραφία δεν λέει κουβέντα. Δεν πειράζει, γι' αυτό υπάρχουμε εμείς εδώ. Θα λέγανε και οι Κύπροι οι αδελφοί μας φιλούθια.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθήνα Μαράκη. Επιβεβαιώνει ο Λευκός Οίκος το ρεπορτάζ του ιστότοπου Άξιο, σύμφωνα με το οποίο οι ΗΠΑ και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για δίμηνη παράταση της κατάπαυσης του πυρός και έναρξη διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, η οποία ωστόσο θα πρέπει να λάβει την τελική έγκριση από τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός Πρόεδρος μετέφερε στους διαμεσολαβητές ότι θέλει μερικές ημέρες για να το σκεφτεί, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος. Υπάρχουν ακόμη ορισμένες διαφωνίες στη διατύπωση συγκεκριμένων σημείων, αλλά έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, ανέφερε ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος J.D. Vance, μιλώντας σε δημοσιογράφους, ενώ εξέφρασε την αισιοδοξία του ότι οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν θετικά. Μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου δήλωσε ότι έχει σημειωθεί καλή πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ και ότι περισσότερες προτάσεις της Τεχεράνης έχουν γίνει αποδεκτές. Πηγή κοντά στη διαπραγματευτική ομάδα, ωστόσο, δήλωσε στο πρακτορείο Τάσνιμ ότι το κείμενο του λεγόμενου Μνημονίου Συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί. Η ίδια πηγή τόνισε ότι οποιαδήποτε αφήγηση από δυτικές πηγές σχετικά με την οριστικοποίηση του θέματος δεν είναι έγκυρη. Η συμφωνία προβλέπει επαναφορά της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενάτορμους χωρίς διόδια ελέγχους και επιθέσεις. Επιπλέον ότι το Ιράν έχει την υποχρέωση να αποναρκοθετήσει τα στενά εντός 30 ημερών και οι Ηνωμένες Πολιτείες να άρουν τον ναυτικό αποκλεισμό. Περιλαμβάνει επίσης τη δέσμευση του Ιράν να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν, χώρας που μεσολαβεί στις συνομιλίες, θα συναντηθεί σήμερα στην Ουάσιγκτον με τον Αμερικανό ομολόγο του. Εν τω μεταξύ, σε εκτόξευση πυράβλων προχώρησαν Ιρανικές ενοπλές δυνάμεις από την νότια περιοχή της χώρας προς καθορισμένους στόχους, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Fars, το οποίο σημείωνε ότι ο προορισμός των πυράβλων δεν είχε καταστεί άμεσα σαφής. Την ίδια ώρα, οι Ιρανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ανταλλαγή πυρών στην περιοχή των στενών του Ορμούς, ενώ υπήρχαν πληροφορίες για αναχέτηση εχθρικού αεροσκάφους πάνω από την νότια επαρχία Μπουσέρ. Η κρατική μάλιστα τηλεόραση του Ιράν, επικαλούμενο τοπικούς αξιωματούχους, μετέδωσε ότι ένα αμερικανικό αεροσκάφος καταστράφηκε κοντά στο Μπουσέρ. Ο ισχυρισμός της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν ότι οι Ιρανικές δυνάμεις κατέριψαν αμερικανικό σκάφος κοντά στο Μπουσέρ είναι ψευδής, αναφέρει ο Αμερικανικός στρατός. Την είπα ότι εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Καγιά Κάλας ενημέρωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για το πόρισμα του ΓΕΘΑ που αφορά στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα από αλλοίς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου